0: στη μεγάλη τους πλειοψηφία. Εάν στην παρέμβαση του Χατζηδάκη βάζαμε τη λέξη επικαιρικό, τότε είχε απόλυτο δίκιο. Το κάτω Παπαδόπουλος κυρίως στην εποχή εκείνη ή σε κάποιες επαιτίους. Αλλά δεν είναι αυτό το πολιτικό τραγούδι. Από πώς το πολιτικό τραγούδι, ποτέ το πολιτικό τραγούδι ή σχεδόν ποτέ δεν ήταν κάτω η Γερμανία ή κάτω Παπαδόπουλος. Μπορεί σε κάποιες ειδικές ιστορικές στιγμές, στην αντίσταση, στην κατοχή, κάποια τραγούδια τα οποία μετά βγήκαν με την επωνυμία Αντάρτικα να συμβολίζουν μια ολόκληρη εποχή και ενδεχομένως σε κάποιες περιπτώσεις να τραγουδιώνται. Αλλά αυτό που λέμε πολιτικό τραγούδι είναι ένα τραγούδι το οποίο πρέπει να είναι πολύ ψηλών προδιαγραφών, όχι μόνο ως προς το κείμενό του, αλλά και ως προς τη φόρμα, τη μουσική, διότι ένα έργο τέχνης και επομένως και ένα τραγούδι δεν μπορεί να κρίνεται μόνο από μία διάσταση, από ένα στοιχείο του. Άλλωστε θα σου πω το εξής.
1: Από τον περίγυρο μόνο δηλαδή.
0: Όχι μόνο τον περίγυρο. Δεν μπορεί ένα τραγούδι ποτέ να κρίνεται από το κείμενο. Θα σου πω την εξής άποψη που έχω και για το πολιτικό και για το ερωτικό και για το οποιοδήποτε είδος τραγουδιού. Για να αξίζει να μελοποιηθεί ένα κείμενο, υπάρχει μια προϋπόθεση. Μετά τη μελοποίηση, το κείμενο αυτό να σημαίνει και άλλα πράγματα από ό,τι σήμαινε πριν τη μελοποίηση. Αν δεν συμβαίνει αυτό, τότε η μουσική καθίσταται μια σκέτη υπόκρουση και το αποτέλεσμα είναι ανάξιο λόγου. Άρα λοιπόν μιλάμε για πολιτικά τραγούδια, τουλάχιστον έτσι όπως εγώ τουλάχιστον τα έκανα, τα οποία επιζούν τις εποχές που γράφτηκαν, όταν λειτουργούν ως έργα τέχνης, δηλαδή ως αρχαιολογικά ευρήματα του καιρού τους. Λοιπόν, όταν εγώ κάνω το ανεμολόγιο σε στίχους του Κώστα Τρυπολίτη και λέει «Έβγαλε βρώμα η ιστορία του, ξοφλήσαμε», αν διάβαζες το κείμενο σκέτα πριν τη μελοποίηση, θα έπιανες κάποια χαρακτηριστικά, κάποια πράγματα. Μετά τη μελοποίηση όμως υπάρχουν και άλλα επίπεδα που φάνηκαν πολλές κρυμμένες πλευρές, είναι πολυδιάστατο το τραγούδι. Όσο λοιπόν ισχύουν κάποια πράγματα στην κοινωνία και ισχύουν κάποια πράγματα, αλλάζουν κάποια, ισχύουν κάποια, μετατίθενται κάποια άλλα, τότε αυτόματα τι να πεις. Παραδείγματος χάρη, όταν λέω «Άννα Μιγκλές, θα γυρέψουμε Βερεσέα από τον Μπακάλι», ο Μεν Μπρέχ το έγραψε το 1933. Εγώ το μελοποίησα το 1978 και ακούγεται από τους νέους ανθρώπους το 2011 και στο δίσκο μου τους έχω βαρεθεί με τα υπόγεια ρεύματα, αλλά και όταν το κάνω με τον Κούτρα πιάνω φωνή. Έχουν όλη την αίσθηση ότι και μουσικά αλλά και σαν κείμενο είναι κάτι το οποίο γράφτηκε το 2011.
1: Λοιπόν, με πολλά δικά σου τραγούδια σημαίνει αυτό και με πολλά τραγούδια γενικότερα.
0: Δεν είναι λοιπόν μόνο του. Θα έλεγα ότι είναι γενικώς τα τραγούδια, θα λειτουργούν διαχρονικά όταν λειτουργούν ως έργα τέχνης.
1: Όταν κάνουν αυτό που λέει ο Μαγιακόφσκι για το φακό που πρέπει να μεγενθύνει.
0: Όταν επίσης κάνουν αυτό που λέει ο Μαγιακόφσκι, δηλαδή ότι η τέχνη δεν αντανακλά την πραγματικότητα, αλλά μεγεθύνει κάποια πράγματα, σαν το φακό μεγεθύνει. Αυτή είναι η ιστορία του τραγουδιού και επομένως και του πολιτικού τραγουδιού. Και μια δεύτερη παρατήρηση που είναι πολύ ενδιαφέρουσα, μια και ξεκινήσαμε έτσι. Μερικοί μου λένε είχες γράψει καταπληκτικά πολιτικά τραγούδια τη δεκαετία του 70, ενδεχομένως τη δεκαετία του 80, όμως τώρα δεν γράφονται πια, ούτε οι νέοι γράφουν. Αυτό είναι μέγιστο λάθος, διότι πάνε σε μια νέα εποχή να απαιτήσουν ένα τραγούδι μιας άλλης εποχής και σαν φόρμα και σαν οτιδήποτε. Λοιπόν, όχι μόνο γράφονται πολιτικά τραγούδια, αλλά πρέπει να τα αναζητάς με τη φόρμα που είναι καινούρια. Ας πούμε, ένα εκπληκτικό πολιτικό τραγούδι, εκπληκτικό, είναι οι Τρύπια Σημαίες των Κατσιμιχαίων που το γράψαν το 1999. Επίσης ένα ωραιότατο τραγούδι είναι το τραγούδι του Αγγελάκα, δεν θέλω να
1: σιγά μην κλάψω,
0: αλλά και άλλα πολλά που θα μπορούσα να φάμε όλη την εκπομπή αναφέροντας τίτλους.

για καιρούς δοξασμένους και πάλι ανάγκη.

0: μην κλαις.
1: Εμένα,
0: εμένα
1: δεν με βάζουν,
0: δεν με βάζουν στο χέρι,
1: στο χέρι. Ο στρατός,
0: στρατός ξεκινά,
1: ξεκινά.
0: Άνα μην κλαις.

0: Εάν προσπαθήσω να κάνω μια καταγραφή χρονική και να χωρίσω το μουσικό έργο σε περιόδους, στο δικό μου το μυαλό η πρώτη περίοδος Μικρούτσικου ολοκληρώνεται και γύρω στο 83 με το γέρο της Αλεξάνδρειας και το Αραπιά για λίγο πάψη.
1: Εγώ ίσως δεν θα μείνω σε ένα συγκεκριμένο δίσκο πότε κλείνει μια περίοδος. Να πούμε τούτο ότι...
0: Εσύ δεν νιώθεις ότι κλείνει ποτέ ο μουσικός?
1: Όχι, όχι, όχι, θα σου πω. Έχω την εντύπωση ότι με μένα είναι δύσκολο να τοποθετηθούν κάπως έτσι τα πράγματα, για τον απλούστατο λόγο ότι ως μουσικός, όχι ως τραγουδοποιός, ως μουσικός, επειδή έχω ένα πολύ μεγάλο φάσμα, δηλαδή εκτός από τραγούδια που γράφω, έχω κάνει μουσική για θέατρο στα 40 περίπου χρόνια, έχω κάνει τη λεγόμενη κλασική ή σύγχρονη μουσική, πειραματική, όπερα κτλ. Συνεπώς υπάρχει μία ενότητα μέσα στον χρόνο. Αλλά μιλώντας και εξειδικεύοντας την ιστορία για το τραγούδι που ενδιαφέρει και τους ακροατές μας πολύ περισσότερο, θα σου έλεγα ότι χοντρικά τρεις είναι οι περίοδοι και δεν προσδιορίζονται σε σχέση με κάποιον συγκεκριμένο δίσκο, όσο με την εξής διάθεση τη δικιά μου. Η πρώτη περίοδος είναι μια περίοδος που έχουμε μια επιθετική εξωστρέφεια. Είναι στη διάρκεια της δικτατορίας και αμέσως μετά στη δεκαετία του 70, και αν κάναμε τη συνέντευξη τότε και με ρώταγες γιατί γράφεις τραγούδι, Θάνο, η απάντησή μου θα ήταν ότι γράφω με στόχο να βοηθήσω τους ανθρώπους να γίνουν πιο κριτικοί, γιατί κριτικοί πολίτες, κριτικοί άνθρωποι

0: Ναι, από το Σταυρό του Νότου και μετά πιάνει και το Γέρο της Αλεξάνδρειας που λες, πιάνει και το Αραπιά, πιάνει και τη συνεργασία με τους μεγάλους τραγουδιστές και με το Όλα από χέρι καμένο του
1: Τριπολίτη,
0: με τον Βασίλη του Παπακοσταντίνου, οι δουλειές με την Αλεξίου εκείνη την εποχή. Φτάνει, ας πούμε, αν θέλεις, μέχρι τη δεύτερη δουλειά μου με τον Τριπολίτη, το Συγγνώμη για την Άμυνα με τον Γιώργο Νταλάρα, και είναι μια περίοδος πιο εσωστρεφούς βουτιάς προς τα έσω.
1: Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι...
0: Άσε με να τελειώσω λίγο και η τρίτη περίοδος που ξεκινάει από τη δουλειά μου που άρχισα να κάνω στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών μέχρι σήμερα που μιλάμε, είναι Χρήστο μια πάλι με το χρόνο. Δηλαδή, εάν με ρωτήσεις τώρα ή και το 95 ή και το 2000 γιατί γράφεις, θα σου έλεγα θέλω να παλέψω με το χρόνο. Και πώς το εννοώ αυτό? Ξέρω ότι από την εποχή που γεννιόμαστε μέχρι την εποχή που φεύγουμε, αν φύγουμε κανονικά και όχι απότομα, όλες και όλες οι εβδομάδες που ζούμε είναι 4.160.
1: Μαθηματικός είσαι.
0: Ναι, είναι 4.160 και είναι πολύ μικρός ο αριθμός και πολύ γρήγορα φεύγουν οι εβδομάδες, όπως θα το έχετε αντιληφθεί όλοι σας. Άρα λοιπόν, νομοτελειακά, ο χρόνος μας ρίχνει κάτω. Εγώ τον βλέπω σαν ένα πυγμάχο, σε ένα ρίγκ. Βλέπω και τον εαυτό μου, έτσι χοντρούλης όπως είμαι, με ένα σορτσάκι. Ο τύπος αυτός είναι πανύψηλος, 3 μέτρα, αδύνατος, νευρώδης κτλ. Ξέρω ότι στο 15ο γύρο θα με ρίξει νοκάουτ κάτω και με πιάνει ο διάολος να τον κερδίζω σε κάθε γύρο στα σημεία.
1: Τι μου θυμίζει αυτό που λες? Δεν τον ρωτήσανε ποτέ, αλλά το έγραψε ένα ποίημα του Ελίτης. Έβαλα το χρόνο σε δοκιμασία, ή εγώ ή αυτός, γνωρίζοντας εκ προημίου ότι θα είναι αυτός, έτσι.
0: Βεβαίως.
1: Αλλά τολμάω να το προκαλέσω.
0: Όμως ξέρεις τι γίνεται με τη μουσική, και όταν απομονωνόμαστε, ίσως όταν γράφουμε έτσι ένα κύκλο τραγουδιών ή ένα έργο για ορχήστρα, όταν ας πούμε έχουμε μια πάλι με το χαρτί, εκεί φαίνεται ακριβώς η πάλι του να κερδίζεις το χρόνο, γιατί τον εγκλωβίζεις το χρόνο εκείνη τη στιγμή. Σε ένα κομμάτι χαρτί μιας παρτιτούρας, ο χρόνος δεν κυλάει όπως κυλάει αυτή τη στιγμή στο στούντιο.
1: Αυτό όμως πρέπει να είναι και πολύ φθοροποιό, έτσι. Δηλαδή να καταθέτεις εσύ δικό σου κομμάτι.
0: Τώρα για φαντάσου στη σημερινή βάρβαρη πραγματικότητα ή και σε οποιαδήποτε πραγματικότητα του καπιταλισμού που γεννηθήκαμε, ζούμε και θα πεθάνουμε. Για φαντάσου να αρχίσω να διαμαρτύρομαι ότι μου συμβαίνουν πράγματα φθοροποιά. Μα μου συμβαίνουν πράγματα εκπληκτικά.
1: Ναι, αυτό είναι ίσως το προνόμιο που έχει ο καλλιτέχνης.
0: Και πιστεύω ότι και κάθε άνθρωπος που ζει επί της ουσίας τη ζωή του. Δεν θα μιλήσω για τους ανέργους, γιατί θα με δίρουνε αν πω κάτι τέτοιο. Αλλά σε κάποιες άλλες συνθήκες λίγο καλύτερες, αυτό μπορεί να το πετύχουν όχι μόνο οι καλλιτέχνες, αλλά και πάρα πολλοί δημιουργικοί άνθρωποι. Και κάποιος που κάνει ήχο μπορεί να παίξει με τη δουλειά του πάρα πολύ και να μην τον αφήσει να γίνει μηχανική η καθημερινότητά του.

τους θα είναι παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί τους έχω

0: Εγώ θα σταθώ στο Σταυρό του Νότου, γιατί από το Σταυρό του Νότου εγώ σε... ήρθα πιο κοντά.
1: Πώς χρόνο
0: είμαι? 48.
1: Άρα όταν τον έβγαλα ήσουν 16.
0: 16 τα 17.
1: Είχα όμως ακούσει και πριν. Ο Οδυσσέας ο Ιωάννου είπε ένα καταπληκτικό, το οποίο το έχω βάλει και σε ένα πρόλογο, σε ένα κάτι που έχω. Λέει, ο Σταυρός του Νότου με ρωτήσανε τι δίσκος είναι και είπα είναι πολύ επικίνδυνος δίσκος. Γιατί εμείς το είμαστε πιτσιρικάδες. Αυτός τώρα είναι 44, αντιλαμβάνεσαι ήταν τότε 12 χρόνων, 13. Προσπαθούσαμε να μιμηθούμε τον τραγουδιστή, άντε να πάρουμε και μια κιθάρα να μιμηθούμε τον συνθέτη, άντε και να μιμηθούμε γράφοντας κάποια στιχάκια τον ποιητή ή τον στιχουργό. Εδώ δεν συνέβη τίποτα τέτοιο. Είναι λοιπόν πολύ επικίνδυνος δίσκος, γιατί το μόνο που σκεφτόμαστε όταν ακούσαμε και αρχίσαμε να λατρεύουμε το δίσκο αυτό είναι να πάμε να γραφτούμε στη σχολή εμποροπλοίαρχων.
0: Δεν έχει άδικο. Δεν έχει άδικο, αλλά εγώ εκείνο που θέλω να σε ρωτήσω είναι, επειδή δεν το ρώτησα ποτέ αυτό και δεν το είδα πουθενά να στο ρωτάνε, γιατί τον Καβαδία?
1: Όχι, μου το έχουν ρωτήσει.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Ήτανε.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Βρισκόμαστε στο στούντιο του Sport FM 94,6 μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο και συζητάμε για το τραγούδι, τη μουσική του, το ποδόσφαιρο, την πολιτική και την τέχνη. Πώς γεννιέται λοιπόν Θάνο ο Σταυρός του Νότου?
5: Να αρχίσω μια ιστορία από πολύ παλιά. Χρήστο μου, εγώ γεννήθηκα το 1947 στην Πάτρα. Αστικό περιβάλλον, αλλά ταυτοχρόνως και αριστερό, διότι ο πατέρας μου, ενώ ο παππούς μου, ο πατέρας του, είχαν μαζί με τον αδερφό του οικογενειακά ένα εργοστάσιο ζυμαρικών κτλ. Προπολεμικά λίγο, και όταν ο πατέρας μου ήταν φοιτητής στο Πανεπιστήμιο εδώ στην Αθήνα, το εργοστάσιο χρεοκόπησε, αλλά ταυτοχρόνως και ο πατέρας μου ριζοσπαστικοποιήθηκε και γύρισε αριστερός κάτω στην Πάτρα. Έτσι λοιπόν υπήρχε το αστικό σπίτι με 50 σκαλιά, το νεοκλασικό, όλη αυτή η παράδοση της οικογένειας, αλλά και ένα αριστερό περιβάλλον από τη μεριά του πατέρα μου. Ταυτόχρονα ο πατέρας μου ήταν φανατικός λάτρης της ποίησης. Θυμάμαι τον εαυτό μου το 51, 52, 53 να με κρατάει αγκαλιά και αντί να μου λέει παραμύθια, όπως λέω εγώ στα παιδιά μου, μου απήγγειλε ποίηματα από στήθους, χωρίς να τα διαβάζει. Μα μου απήγγειλε Καριωτάκη, Πολύ, Καβάφη, διάφορους λεγόμενους Ελλάσσονους ποιητές, ανάμεσα σε ποίηματα που και που μου έλεγε και Καβαδία. Δεν τον είχα ξεχωρίσει τότε, περισσότερο είχα ξεχωρίσει τον Καριωτάκη, τον οποίο από τότε τον θυμάμαι χωρίς καμία υπερβολή, σχεδόν ολόκληρο. Άμα με προκαλέσεις τώρα, μπορώ να σου πω ποίηματα του Καριωτάκη απ' έξω από εκείνη την περίοδο. Έτσι λοιπόν μεγαλώνοντας και επειδή ταυτοχρόνως από 4 χρονών έκανα πιάνο, είχα δύο κολόνες.
4: Από 4 χρονών.
5: Ναι. Μάλιστα. Στα 12 ήμουν έτοιμος στο πτυχίο του πιάνου. Είχα δύο κολόνες μέσα μου. Τη μουσική και την ποίηση. Ήρθαμε στην Αθήνα το 1962. Βέβαια σε ένα πρόγραμμα για να μπω στο Πανεπιστήμιο, τότε ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα, εξετάσεις. Αλλά συνέχιζα να παίζω πιάνο εκείνη την εποχή και άρχισα να γράφω και κάποια τραγούδια, μεταξύ των οποίων κάποιες προσεγγίσεις και στον Καβαδία που τον είχα ως απόϊχο, τίποτα, πέθανε. Όμως η ποίηση, όπως σου είπα, ήταν εντός μου. Ξεκινάει η πρώτη έκδοση ενός μικρού δίσκου σε ποίηση Καριωτάκη το 1969. Ήρθε ο δεύτερος μικρός δίσκος, πάλι Καριωτάκης, το 1972, θυμάμαι τη Μαρίζα Κόχ. Και ο πρώτος μου δίσκος μεγάλος, με τα πολιτικά τραγούδια, Χικμέτ Μπίρμαν, το 1975. Κάποια στιγμή το 1977, και ενώ έχω βγάλει 3-4 μεγάλους δίσκους, μου γίνεται μία πρόταση να γράψω στην κρατική τηλεόραση, τότε ήταν μόνο η κρατική τηλεόραση, μουσική για ένα σύριαλ το οποίο είχε ναυτικό θέμα. Το Πορεία 090. Παραγωγός του όμως ήταν ο Παπαλιός, ο οποίος ήταν ο παραγωγός του νέου ελληνικού κινηματογράφου. Ήταν ο παραγωγός όλων των ταινιών του Θόδωρου Αγγελόπουλου και επίσης ένας νέος τότε σκηνοθέτης του νέου ελληνικού κινηματογράφου, ο Τάσος Ψαράς, είχε αναλάβει τη σκηνοθεσία. Κάποια στιγμή λοιπόν είχα πει OK και κάποια στιγμή τους ρώτησα, εκτός από υποκρούσεις που θέλετε στις διάφορες σκηνές, θέλετε μήπως και τραγούδια? Ερωτηματικό. «Α, δεν είναι κακή ιδέα», ήταν η απάντηση παραγωγού σκηνοθέτη. «Έχετε στίχους?» «Όχι. Έχω εγώ στίχους από τον ποιητή Νίκο Καβαδία». «Πολύ καλή ιδέα». Και έτσι γίνανε τα πρώτα 7. Ήταν μια παραγγελία. Το οριακό έργο από πλευράς τραγουδιού της μεταπολίτευσης, και όχι μόνο το δικό μου, ήταν αποτέλεσμα μιας παραγγελίας. Βέβαια τα 7 αργότερα γίνανε 11 και τα 11... σήμερα είναι 18.
4: Γιατί αλλά... η δεύτερη ανάγνωση και η.
5: Όχι, θέλω να πω, όταν πρόκειτο να κάνω τον πρώτο δίσκο, είχα εντωμεταξύ μελοποιήσει άλλα 4. Το 1979 έγινε η έκδοση και βγήκε ο Σταυρός του Νότου το 1979. Αλλά στον Καβαδία, Χρήστο, δεν είναι τόσο ενδιαφέρουσα, αν θέλεις, αυτή η συζήτηση που κάναμε, ούτε καν είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι όταν έβγαλα το δίσκο, οι κριτικές των σοβαρών κριτικών, πρόσεξε, δεν μιλάω για τους.
4: Αυτό λέγαμε ότι...
5: Και των κριτικών, Χρήστο, που με εκτιμούσαν. Δηλαδή αυτό είναι...
4: Ότι τι κάνει αυτός.
5: Ότι Καθημερινή, που είχε γράψει ύμνους σε προηγούμενες δουλειές μου, αυτός ο ιδιοφυής συνθέτης έκανε ένα μεγάλο μηδενικό, το οποίο πρέπει να ξεκάσει και αυτός και εμείς όσο μπορούμε πιο γρήγορα.

0: Άλλο είναι το ενδιαφέρον στον Καβαδία, το οποίο
1: το έργο τέχνης οριμάζει τελικά.
0: Εδώ και 32 χρόνια είναι αυτό το οποίο επί της ουσίας κυριαρχεί και εξηγεί, αν θέλεις, και την καβαδιομάνια που υπάρχει. Γιατί πρέπει να σας πω εδώ ότι μιλάμε για ένα δίσκο ο οποίος κοντεύει τα 1,5 εκατομμύριο αντίτυπα. Ποτέ εγώ δεν κοιτάω την επιτυχία μιας δουλειάς από τις πωλήσεις της. Αλλά όταν αυτές οι πωλήσεις είναι μέσα στο χρόνο και αφορούν έναν ποιητή από πλευράς κειμένου, τότε κάτι τρέχει. Και επίσης αυτό το κάτι τρέχει φαίνεται από το γεγονός ότι τρεις γενιές με φανατισμό έχουν μπει σε αυτή τη δουλειά. Δείτε σε
1: ένα
0: αυτές...
1: ρούχο που το πηγαίνει ο πατέρας στο γιο είναι.
0: Σε αυτές τις συναυλίες τις 120 που λέγαμε που έχω κάνει τον τελευταίο 10 μήνες, το τι γίνεται από με αυτή τη δουλειά. Και με έχουν ρωτήσει εκεί, για πες μας, ξαφνικά όλοι οι Έλληνες τρελαθήκανε και τους αρέσει η ζωή του ναυτικού ή η γραφικότητα ενός τόπου ξένου ή ενδεχομένως και το ταξίδι. Θα έλεγα ότι όλα αυτά είναι δευτερεύοντα. Αυτό που μου απεκαλύφθη τα 32 αυτά χρόνια και που με τη σειρά μου είχα αποκαλύψει χωρίς να το συνειδητοποιώ στην αρχική μελοποίηση είναι το εξής. Αλλιώς δεν εξηγείται με τίποτα αυτή η τρέλα. Πιστεύω ότι πέραν της μουσικής που έκανα και η οποία είναι μια μουσική εν εξελίξη, γιατί αν την ακούσετε στην εκδοχή του Σταυρού του Νότου, μετά στην εκδοχή των Γραμμών των Οριζόντων, μετά στο live του Μεγάρου και όπως το παίζω, θα δείτε τρομακτικές αλλαγές που δεν είναι ενορχιστρωτικές αλλαγές, που είναι αλλαγές ουσίας. Αλλάζει πότε-πότε η μελωδία, αλλάζει ξανά η αρμονία, μένει ο αρχικός πυρήνας, αλλά εξελίσσονται τα πράγματα. Αλλά ούτε και αυτό εξηγεί 100% την επιτυχία. Αυτό βοηθάει πολύ. Είναι η ίδια η φιλοσοφία του ποιητή. Ο ποιητής δεν μιλάει για τη ζωή των ναυτικών, όπως πολλοί νομίζουν. Είναι ένα πεδίο πάνω στο οποίο αυτό που λέει είναι το εξής. Λέει στον νέο άνθρωπο, έλα εδώ εσύ, γιατί αξίζει τον κόπο να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη. Αξίζει τον κόπο να ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη και σε αυτή την περιπέτεια των 4.160, λέω εγώ, εβδομάδων, για να ξεπερνάμε τις καταγεγραμμένες μας δυνατότητες, για να ξεπερνάμε τα όρια μας και τέλος για να κατακτάμε το αδύνατο, να κατακτήσουμε το αδύνατο,
1: να φορέψουμε πάνω στο φτερό του Καρχαρία.
0: Ακριβώς αυτό που έλεγε ο Χελάκης ουρλιάζοντας το 2004, διότι εμένα δεν με ενδιαφέρει καν η φοβερή, ο φοβερός Ελληνάρας και η ελληνική ψυχή και δεν ξέρω τι άλλο, και όταν η φυλή είναι ενωμένη κάνει θαύματα, τρίχες κατσαρές. Με ενδιαφέρει ότι αυτά τα παιδιά που ενδεχομένως έναν προς έναν δεν τους πολύ
1: έχει εκτίμηση
0: ότι όλοι μαζί ξεπέρασαν τις καταγεγραμμένες τους δυνατότητες. Η Βούλα Πατουλίδου το 92 ξεπέρασε τις καταγεγραμμένες τις δυνατότητες, ξεπέρασε τα οριά της, κατέκτησε το αδύνατο, το χόρεψε πάνω στο φτερό του Καρχαρία. Δεν είναι μία εικόνα όπως νομίζουν, και αυτό το έχουν καταλάβει οι πιτσιρικάδες και οι σημερινοί και οι παλιότεροι. Είναι ότι το πιο ανθεκτικό ζώο στον πλανήτη είναι ο Καρχαρίας. 400 εκατομμύρια χρόνια είναι ο Καρχαρίας. Και του λέει ο Καβαδίας, άρπαξέ τον, δάμασέ τον και χόρεψε πάνω στο φτερό του. Αυτό έχουν καταλάβει όλοι σχεδόν οι Έλληνες πια, γιατί αυτό το πράγμα που γίνεται με τον Καβαδία είναι μια τρέλα και γι' αυτό δεν θα σταματήσει ποτέ. Και είμαι πολύ ευτυχισμένος, πώς να το κάνουμε, που συνέβαλα σε αυτή την αποκάλυψη. Γιατί βεβαίως πριν τη μελοποίηση, ο Καβαδίας, αν διαβάσεις, και σίγουρα τα έχεις διαβάσει, τα κείμενα πολλών κριτικών και φιλολόγων, τον έλεγαν από ποιητή ημερολογίου, στην καλύτερη περίπτωση ποιητή Ελλάσσονα.

Σε φέγγει κόκκινο φανάρι, γιωμάτι φύκια και ροδάνθη αμφίβια μοίρα.

0: φως αρρωστημένο. Δίψας χρυσάφι, πάρε, ψάξε, μέτρα.
1: Αυτό που είπες για τους ανθρώπους που ξεπεράσαν τα όρια τους. Θα ανακαλέσω πάλι τον Ελίτη, αν θυμάμαι καλά, που λέει ότι ποιητής γεννιέται εκεί που προεξέχει το βουνό από τη λέξη του. Και υποθέτω ότι αν δει κανείς την Ελλάδα από πάνω, αν πετάξει με το αεροπλάνο και τη δει, βλέπει όλο βουνά. Και σκέφτομαι τη λέξη βουνό, και βλέποντας ένα βουνό, λέω ότι αυτός ο τόπος είναι πλασμένος για ανθρώπους που ξεπερνάνε τα όρια τους.
2: Ναι, αυτό θα έλεγα ισχύει και για τον παγκόσμιο άνθρωπο, αλλά εντάξει, σίγουρα λόγω.
1: Ας το δω εδώ.
2: Να σου πω κάτι, Χρήστο.
1: Παρόλο που συγγνώμη που σε διακόπτω, έκανες πολύ μεγάλη προσπάθεια, τουλάχιστον στη δική μου γενιά, που δεν είχε ταξιδέψει, που δεν, να φέρεις και ένα μεγάλο κομμάτι αυτού της παγκόσμιας μουσικής εδώ, που ήταν το Φεστιβάλ Πάτρας τότε, αλλά αυτό
2: να
1: θα
2: καλά. Θα σου έλεγα ότι απλώς διαφοροποιούμαστε από τους Ευρωπαίους. Και αυτή τη στιγμή ελπίζω να μην θυμίζω κανέναν Καρατζαφέρη και τέτοια, γιατί πάθουμε όλοι ψυχικό χρονισμό. Με την έννοια ότι ανήκουμε στο σταυροδρόμι Δύσης Ανατολής. Η χώρα μας γεωγραφικά είναι ακριβώς αυτό το σταυροδρόμι. Δηλαδή, ό,τι μας έρχεται από την αριστερά, μας έρχεται και από δεξιά. Δηλαδή, μας έρχεται το ρεμπέτικο τραγούδι, μας έρχεται η ανατολική μελωδία, μας έρχονται οι Ινδοί που παίζουν φοβερό μπανσούρι και νέοι, και την ίδια στιγμή μας έρχεται ένα κουαρτέτο εγχόντρων ή μία μπάντα από τα Ιόνια, από την Ιταλία, μέσω Ιωνίων. Δηλαδή, είναι ένα πράγμα καταπληκτικό να βλέπεις αυτή τη μίξη να είναι η ταυτότητά σου.
1: Ναι, αυτό είναι καταπληκτικό, αλλά είναι και κατάρα κιόλας, έτσι.
2: Όχι, ούτε να το συζητάς, μια χαρά είναι.
1: Έτσι λένε, ότι είναι και κατάρα, ρε παιδάκι, να μπορείς να ανασυνθέτεις τα στοιχεία που σε αποτελούν.
2: Για φαντάσου.
1: Ένα Λουξεμβούργιο, όχι, δεν θα θέλει να ήμουν ποτέ.
2: Τώρα κοίταξε, εάν μας εξέφραζε ποδοσφαιρικά μόνο το Αφγανιστάν και το Ιράκ, μας εκφράζει όμως και η Μπαρσελόνα.
1: Ναι, έτσι. Θέλω να επιστρέψω στο Σταυρό του Νότου. Εκείνο που δεν έχω καταλάβει είναι την ανάγκη του μουσικού να κάνει το ίδιο του το έργο πολλαπλές αναγνώσεις.
2: Ούτε εγώ. Και δεν το έχω κάνει. Έχω γράψει συνολικά σε όλα τα είδη μουσικής γύρω στα 300 έργα. Είναι 80 κάτι δουλειές στο θέατρο, είναι 70-80 στη λεγόμενη κλασική μουσική, πειραματική και αυτοσχεδιαστική μουσική, άλλες τόσες, και βέβαια 66 δίσκοι, τραγούδια, 400-500, είναι περίπου 300 δουλειές. Είναι το μοναδικό έργο που αυθόρμητα και χωρίς σχεδιασμό μου βγαίνει αυτή η μετεξέλιξη. Δεν ξέρω τώρα, κάτσω να λειτουργώ ως μεταφυσική. Τι να σου πω.
1: Όχι, όχι, ας πούμε, εγώ παρακολουθώ. Είναι θυμάμαι τον πρώτο
2: σταυρό. Ο ίδιος ο πυρήνας, γι' αυτό σου λέω δεν είναι αλληλενορχήστρωση. Ο ίδιος ο πυρήνας.
1: Αυτό μπορώ να σηκώνει, το ομολογήσω. Ακούω τον πρώτο σταυρό του Νότου.
2: Το 84
1: ακούω
2: που τη τότε.
1: Και την ξανακούω μετά στους ορίζοντες. Είναι σαν να έχει ένα πράγμα που τα συνδέει, αλλά είναι άλλο.
2: Είναι άλλο. Ξεκίνησε αυτό το 84. Έκανα μια περιοδία στη Βόρειο Ελλάδα με 15 συναυλίες. Και το 2 ώρες μουσική ήταν 6 κομμάτια. Το οποίο τα 3 του Καβαδία. Αντιλαμβάνεσαι ότι το καθένα ήταν γύρω στα 20 λεπτά.
1: Το 84 ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα, αν θυμάμαι καλά.
2: Όχι, 85 ήταν πολιτιστική πρωτεύουσα. Το 84 λοιπόν έγινε αυτό το πράγμα. Παίζαμε φοβερούς μουσικούς, θυμάμαι, και κάναμε αυτοσχεδιασμούς ελεγχόμενους που του σήκωναν τα κομμάτια. Θα μπορούσε να τα κάνει και να μην το σηκώνει. Από εκεί ξεκίνησε μια περιπέτεια και έχουμε τέτοιες αλλαγές, οι οποίες ίσως αν θέλεις είναι η μουσική εξήγηση γιατί της Καβαδιομάνιας, αλλά η μουσική εξήγηση. Η άλλη, που η βασική, είναι αυτή που σου είπα.

τσιγκάνε κι αφέντη μου, με τι να σε στολίσω. Φέρτε το μαυριτάνικο σκουτί το πορφυρό. Στον τοίχο της Κεσαριανής μας φέραν από πίσω, κι σαν αντρικιονάστημα

0: Ένα πράγμα που με τρώει να ρωτήσω είναι πώς γράφει ο μουσικός. Δηλαδή, λες τώρα θα γράψω ή έχω κάτι στο νου μου και με βασανίζει καιρό, οπότε λέω έτσι, ή έρχεται ξαφνικά και λες τα παρατάω όλα και σηκώνομαι να πάω να γράψω. Πώς συμβαίνει αυτή η διαδικασία?
1: Και εσείς οι δημοσιογράφοι, σε συνδυασμό με τη συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μου καλλιτεχνών, ξεκινάει από τους καλλιτέχνες αυτό, αλλά και εσείς αρέσκεστε ό,τι μπορεί να μυθοποιηθεί, να μυθοποιείτε. Με ελάχιστες εξαιρέσεις.
0: Ναι.
1: Κάποιοι είναι πιο σοβαροί. Οι περισσότεροι. Έτσι λοιπόν, έχω ακούσει από συνάδελφό μου, σοβαρότατο, και από δημοσιογράφο που το έχει αναπαράγει, ότι ο τύπος παίρνει το σακάκι του, πηγαίνει στο πύλιο 6 μήνες.
0: Όχι, ρε, δεν μιλάω.
1: Όχι, να σου πω μισό λεπτό. Και εκεί ακούει κάτι και μετά πάει, παίρνει την κιθάρα του και βγάζει το αριστούργημα. Μιλάμε για μυθολογία πολύ χαμηλού επίπεδου. Ο καλλιτέχνης στην πλειοψηφία του, όχι ότι δεν υπάρχουν και οι στιγμές που λες αφήστε με, πάω, γράφω, ή και κάποιοι καλλιτέχνες των οποίων η γνώση είναι περιορισμένη αλλά με ταλέντο μεγάλο που λειτουργούν κάπως αλλιώς, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία των σοβαρών επί της ουσίας μουσικών, τραγουδοποιών, συνθετών κτλ. Κάθεται στο γραφιάκι του με ξυπνητήρι.
0: Πειθαρχία.
1: Με πειθαρχία. Διότι 900 χρόνια το συνάφι μας έχει βάλει στο DNA του την εξής σχέση, Χριστάκη. Χέρι, μυαλό, καρδιά, με καλώδια πολύπλοκα συνδεδεμένα. Όποιο πρώτο κινητοποιείται, κινητοποιούνται αυτόματα όλα τα υπόλοιπα. Γι' αυτό τα αριστουργήματα έχουν γίνει με παραγγελίες. Αλλιώς δεν θα εξηγείτε. Πες μου εσύ τώρα, ο Μπαχ που όλα του τα έργανε παραγγελίες, πώς είχε γράψει τη λειτουργία σε εσύ ή τα για συγκερασμένο κλειδοκύμβαλο που είναι 300 χρόνια συγκλονιστικά, άμα τα ακούσουμε τώρα αυτή τη στιγμή θα τρελαθούμε, ή το ίδιο και ο Μπετόβεν.
0: Μια εξήγηση η οποία είναι γελία πιθανόν, αλλά όχι, είναι εξήγηση ακροατή.
1: Άστινο ακροατή. Εγώ σου λέω τώρα λοιπόν ότι αυτό με φοβερά νήματα και φοβερά μικροκαλώδια, χιλιάδες ενδεχομένως, λειτουργεί. Εμένα μου συμβαίνει πάντα. Δηλαδή, έχω μια παραγγελία για ένα κουαρτέτο εγχόρδων και μία φωνή. Και έχω μόνο το κείμενο, αλλά δεν έχω καμιά ιδέα αρχικά. Κάνω τον καφέ καλή ώρα, ανάβω. Γιατί δεν ανάβω? Ανάβω σπίτι μου που επιτρέπεται την πίπα μου. Εδώ ποιος είναι αντικαπνιστής, απροπώ? Ο Χιλάκης.
0: Όχι, όλος ο σταθμός γενικά.
1: Έσχος. Λοιπόν, έσχος, διαμαρτύρομαι.
0: Πούσε, εμείς μπορούμε να καπνίσουμε εδώ, γιατί δεν στο στούντιο καπνίζουμε κάποιοι.
1: Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, και εάν το χέρι πρώτο ξεκινήσει, ξέρεις τι συμβαίνει. Η κινητοποίηση των άλλων γίνεται τόσο γρήγορα που το πρόβλημά σου σε 2 ώρες είναι από τις δεκάδες ιδέες που σου έρχονται.
0: Να τις κρατήσεις.
1: Ποιες θα απορρίψεις. Εμένα στην όπερα Ελένης, στην επιστροφή της Ελένης, το μέγα μου πρόβλημα είναι ποιες θα έρχνα έξω. Όλη η άλλη διαδικασία είναι αστεία. Εξαιρέσεις πιθανόν να υπάρχουν. Μακριά από μένα το πρότυπο του καλλιτέχνη, ο οποίος ντυμένος με σκούφο και πηγαίνοντας σε κάποιο δάσος ακούει το πουλί ή το ριάκι και εκεί κάθεται κάτω από ένα δέντρο και μετά από 7 ώρες κάνει ένα κόρντο στην κιθάρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Από το Σταυρό του Νότου, πολλοί από εμάς, ακολουθώντας τα χνάρια που άφηνες, πήγαμε στο Φεστιβάλ Πάτρας. Για πολλούς από τη γενιά μου ήταν αποκάλυψη, γιατί μας έφερε σε επαφή με μουσικούς που δεν ήταν Έλληνες, είχαν αυτό που λέμε το στην δουλειά τους, την έκφραση της παγκοσμιότητας που δεν είχε πλησιάσει ακόμα τότε. Θεωρώ ότι επίσης όλη τη δουλειά που έχει κάνει το Φεστιβάλ Πάτρα στην πρώτη του περίοδο ήταν ένας πολύ μεγάλος σταθμός για την Ελλάδα. Έτσι και νομίζω. Σαν φεστιβάλ, το καλλιτεχνικό του πρόγραμμα δηλαδή,
4: έτσι νομίζω.
3: Ο σχεδιασμός του όλα.
4: Χρήστο, έτσι νομίζω, γιατί για πρώτη φορά τέθηκαν 3-4 πράγματα που δεν είχαν ποτέ ξανατεθεί στη χώρα, και μετά το Διεθνές Φεστιβάλ, μετά το 90 που σταμάτησε, ξανατέθηκαν τώρα τελευταία με το Λούκο για το Φεστιβάλ Αθηνών, δηλαδή πέρασαν σχεδόν 20 χρόνια για να ξανατεθούν, και πρέπει να σου πω την πληροφορία ότι μέσα σε ένα χρόνο, το οποίο είναι ρεκόρ, εγώ περίμενα να πρέπει να περάσουν 10 χρόνια, ορισμένες σοβαρότατες εφημερίδες ευρωπαϊκές, αναφέρομαι στη Σουάρ, τη Βελγική, αναφέρομαι στο Guardian, τον Εγγλέζικο κτλ., είχαν γράψει ότι ένα από τα 5 καλύτερα φεστιβάλ της Ευρώπης είναι το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας. Και αυτό συνέβη μετά από μία χρονιά. Αλλά τότε δεν ήταν μόνο, όπως είπες, τα πρόσωπα που ήρθαν, γιατί παραδείγματος χάρη στον τομέα της απελευθερωμένης μουσικής, του τρίτου δρόμου, της jazz, ήρθαν, άκουσε, μέσα σε 3 χρόνια ο Τσικορία, ο Γκάρι Μπάρντον, ο Γουίντον Μαρσάλης, ο Μακόι Τάινερ, ο Κιθ Τζάρετ, ο Ερμέντο Πασκοάλ. Ήρθαν πάνω από 10 πρόσωπα από τα λεγόμενα 18 τότε
3: της κορυφής
4: μέσα σε 3 χρόνια. Αλλά δεν ήταν αυτό. Ήτανε το ότι για πρώτη φορά το φεστιβάλ έσπασε την έννοια του μονόχωρου φεστιβάλ. Θυμάσαι ότι το Φεστιβάλ Αθηνών έπεσε στο Ηρώδειο. Εδώ στην Πάτρα φτάσαμε να παίζουμε σε 12 χώρους, οι οποίοι ανεδείκνυαν την κληρονομιά της πόλης. Εργοστάσια, αποθήκες,
3: εργοστάσια
4: κλπ. Το τρίτο ήταν το ζήτημα ότι δεν έρχονταν στην Πάτρα κάποιοι που κάνανε μια περιοδία. Δηλαδή στο συμβόλαιο απαγορευόταν να εμφανιστείς οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα εκτός από την Πάτρα, με μία εξαίρεση του Μπομ Ντίλαν, που με είχε παρακαλέσει ο Μακαρίτης ο Σαχπασίδης να έρθει και στην Αθήνα, γιατί ο Ντίλαν πολύ δύσκολα και απεδείχθηκε εκ των υστέρων ερχόταν στην Ευρώπη από την Αμερική. Και το πιο σημαντικό ήταν οι παραγωγές που έκανε το Φεστιβάλ Πάτρας, που ήταν πρωτότυπες. Όλα αυτά φτάσανε στο εξωτερικό, γιατί εγώ είχα και την άποψη ότι πρέπει να καλούμε ξένους δημοσιογράφους που γνώριζαν τα πράγματα.
3: Γιατί με αποτέλεσμα έπρεπε να περάσουν το φεστιβάλ προς τα έξω.
4: Ακριβώς, και πέρασε το φεστιβάλ έτσι. Και μετά το 90 περάσανε τουλάχιστον 15 χρόνια, 16 χρόνια, ώστε να δημιουργηθεί μια αντίστοιχη εντύπωση με το Φεστιβάλ Αθηνών όταν ήρθε ο Λούκος να το αναλάβει. Και θα έλεγα, συγγνώμη που το λέω βέβαια, δεν έφτασε στην πληρότητα του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, με την έννοια ότι η Αθήνα, ειδικά το καλοκαίρι, είναι μια προβληματική πόλη, δεν είναι ευθύνη του Λούκου, γιατί στην Πάτρα, όπως θα θυμάσαι μια και ερχόσουν, υπήρχε μια ομοψυχία, η πόλη ζούσε μια γιορτή.
3: Ήταν η δική της δουλειά το φεστιβάλ.
4: Η δική της δουλειά, σωστά.
3: Δηλαδή η Πάτρα έβγαινε στην επιφάνεια, άνοιγε την πόρτα, έβαζε τα καλά της και έλεγε είμαι εδώ για να σας υποδεχθώ. Επίσης, έχω την εντύπωση ότι ήταν και άλλοι καιροί. Οι άνθρωποι, ίσως, δεν ξέρω, μπορεί να γερνάω και να το βλέπω έτσι.
4: Όχι, όχι, όχι.
3: Ήταν πιο ανοιχτή.
4: Όχι, όχι, έχεις δίκιο. Εγώ, όταν ξαναπήγα στην Πάτρα για την πολιτιστική πρωτεύουσα, που αναγκάστηκα να παραιτηθώ λίγο πριν από την εκκίνηση, διαπίστωσα μια φοβερή αλλαγή του τοπίου. Οι πατρινοί με τους οποίους είχαμε μια ομοψυχία ανευ προηγουμένου, και χάρη στην ομοψυχία πέτυχε το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και άλλα τα 5 χρόνια, πια ήταν στους καναπέδες τους και ήταν πολύ εσωστρεφείς.
3: Ήταν άλλες κοινωνίες.
4: Και με, βέβαια και με το πολιτικό, τοπικό πολιτικό δυναμικό σε κακή κατάσταση.
3: Τελείως διαφορετική. Εκείνο που θέλω να ρωτήσω είναι ποιο είναι το μυστικό για να έχεις ένα καλό τέτοιο πράγμα, ένα καλό φεστιβάλ?
4: Όχι, τώρα πια δεν μπορεί να υπάρχει μυστικό. Κοίταξε τώρα, με ρωτάς 5 Απριλίου του 2011 όταν έχουμε το 95% του ελληνικού λαού μας έχουν βιάσει άπαντες. Δηλαδή, πώς να σου απαντήσω πώς θα μπορούσε να γεννηθεί ένας θεσμός? Θα ήταν μόνο θεωρητικό. Δεν αισθάνομαι ότι πρακτικά αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη χώρα όπου μας έχουν αλλάξει τον αδόξαστο με ευθύνη της κυβέρνησης που μας κυβερνά, οι Ευρωπαίοι και όσοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως άρχουσα τάξη της Ευρώπης, για μια κοινωνία πειθαρχημένη, στενεμένη, προβληματική, αλλά να δουλεύει όσοι είναι να δουλεύουν από το 2020 και μετά, και είμαστε σε αυτή τη γυμναστική αυτή τη στιγμή, πώς θα μπορούσαμε σαν μεσογειακός λαός να κάνουμε π.χ. ένα φεστιβάλ που θέλει όχι μόνο εξωκαρδιά, που θέλει ανάταση, που να βρούμε το κουράγιο να το προτείνουμε, πέραν του ότι δεν θα βρούμε λεφτά.

0: η τέχνη δεν θα πρέπει να σε βοηθάει?
1: Η τέχνη αυτή τη στιγμή είναι προσωπική δρόμη. Εγώ, όπως σου είπα και σας είπα, είμαι πολύ ευτυχισμένος άνθρωπος, γιατί μαζί με τον Χρήστο Θηβαίο από την 1η Ιουνίου μέχρι αυτή τη στιγμή μιλάμε, έχουμε κάνει 120 συναυλίες, που είναι ένα νούμερο ούτε καν της παλιάς εποχής, θα έλεγα ρεκόρ. Αλλά το κυριότερο δεν είναι τόσο, αν θέλεις, οι 120 συναυλίες, όσο η φοβερή αποδοχή αυτού του πράγματος, η από κοινού απογείωση. Εμένα λοιπόν μου συμβαίνει σε αυτές τις συνθήκες αυτό. Είμαι πολύ ευτυχισμένος που μπορώ και εμψυχώνω με τη δουλειά μου τον κόσμο, και ταυτοχρόνως ένα κομμάτι του κόσμου με επιβραβεύει. Αυτό με κινητοποιεί, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να με κινητοποιήσει τίποτε άλλο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Το γεγονός ότι άλλαξε και η μουσική βιομηχανία, δεν άλλαξε και τη σχέση του μουσικού, του καλλιτέχνη, του συνθέτη με το κοινό?
1: Θα σου έλεγα ότι η μουσική βιομηχανία κατέρευσε αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, από εκεί που η Ελλάδα ήταν μια χώρα για την Ευρώπη πολύ δυναμική στη βιομηχανία της, και στη δεκαετία του 70 και στη δεκαετία του 80 αλλά και στη δεκαετία του 90, τα προβλήματα άρχισαν να εμφανίζονται μετά το 90, για κάποιους λόγους πολύ συγκεκριμένους που έχουν να κάνουν και με τις κοινωνικές σχέσεις και με τις κοινωνικές συνθήκες, αλλά και με την αδυναμία αυτής της βιομηχανίας να σεβαστεί το προϊόν της και να λειτουργήσει και μέσω μακροπρόθεσμα. Ξέρεις, υπάρχει ένας είδους περιφερειακός καπιταλισμός, ο οποίος είναι αρπακόλα. Mm. Λοιπόν, δεν έχει σοβαρότητα.
0: Και εμείς είμαστε χώρα περιφερειακού καπιταλισμού.
1: Έλεγα στο Μάτσα, είσαι τόσο άπλιστος, ρε παιδί μου, που θα μου πουλήσεις και το σκηνί που θα σε κρεμάσω. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι φτάσαμε στην απόλυτη κατάρρευση της δισκογραφικής βιομηχανίας. Κάποια στιγμή που αυτή μεσουρανούσε, ήταν συνδεδεμένο, έχεις δίκιο, η βιομηχανία, η δισκογραφική, και μπορούσε και παρήγε η ίδια πρόσωπα σε σχέση με το live. Το ένα βοήθαγε το άλλο. Αυτή τη στιγμή αυτό είναι εκμηδενισμένο, όχι στο 3%, στο 0%. Το live όμως ζει. Και είναι η μοναδική μας ελπίδα. Τώρα, πώς ζει αυτό το live σε ό,τι αφορά καλλιτέχνες της δικής μου λογικής και της δικής μου κατεύθυνσης? Ζει με ένα συνειδητοποιημένο κοινό που δεν είναι μικρό. Δεν είναι η πλειοψηφία, αλλά δεν είναι καθόλου μικρό. Δηλαδή, εγώ με τον Χρήστο τον Θηβαίο μπορεί να πηγαίνουμε να σκίζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά πολύ καλά πάει ο Μάλα μας, πολύ καλά πάει ο Αλκίνος Ιωαννίδης. Εξακολουθεί ο Γερόλικος Βασίλης Παπακοσταντίνου να πηγαίνει πολύ καλά.
0: Όλοι όμως αυτοί που λες κινούνται σε μια σφαίρα κοινή.
1: Αυτό λέω. Η δική μας εκδοχή, λέω, είτε της δικής μου γενιάς είτε της επόμενης, αρκετά πρόσωπα πηγαίνουν πολύ καλά. Κάποια δυσκολεύουν. Αλλά αυτά που πηγαίνουν καλά, με ένα συνειδητοποιημένο κοινό, εκεί υπάρχει μια σχέση, Χρήστο, η οποία είναι καλύτερη από πριν.
0: Και ίσως είναι απίστευτο. Πολύ πιο ανθεκτική, νομίζω.
1: Και πολύ πιο ανθεκτική. Γιατί υπάρχει μια κοινή απογείωση των επάνω με τους κάτω. Και δεν είναι επιφανειακή, όπως βλέπεις το lifestyle, λόγω της εικόνας, υπάρχει μια σχέση επιφανειακή. Υπάρχει ένα κοινό που σε κάποιους καλλιτέχνες του lifestyle, υπάρχουν 3-4 αυτή τη στιγμή, ήταν 10, γίνανε 4.

0: Μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η γκάμα των τραγουδιστών με τους οποίους έχεις συνεργαστεί.
1: Πριν σου κάνει εντύπωση αυτό, πρέπει να το έχεις ήδη εξηγήσει, γιατί εσύ με ξέρεις καλά, όπως, από το γεγονός ότι η γκάμα της μουσικής μου είναι μεγάλη.
0: Ναι.
1: Οπότε βεβαίως, το χρειαζόμουν, δηλαδή ποιος να πει πως η ανάγκη γίνεται ιστορία, πως η ιστορία γίνεται σιωπή στη Ρόζα. Είναι ένας, ο Μίτσος. Ποιος να πει όλα από χέρι καμένα, είναι ένας, ο Βασίλης. Μίτσος και ο Βασίλης, πολύ σημαντικές προσωπικότητες, αλλά ο ένας πάει στη Δύση, ο άλλος πάει στην Ανατολή.
0: Θα σου πω όμως σε κάτι άλλο, και το Λαχά, οι φίλοι μου φαντάσματα, η Γαλάνη που μπορεί να το τραγουδήσει.
1: Τι σου λέω. Μα,
0: δηλαδή άλλον δεν φοβάμαι.
1: Και βέβαια η μέγιστη, και δεν το λέω για ως μνημόσυνο, Μαρία Δημητριάδη, που λέει αυτό που αρέσει το χελάκι, γιατί το είδα και στη Sport Day, όμως εγώ δεν παραδέχτηκα την ήττα.
0: Λοιπόν,
1: αυτό βάλτο, να τώρα που το λέω, ίσως το μοντάζ, ναι. Βάλτε μισό λεπτό, και αν δεν νομίζει ο κόσμος ότι η Μαρία η Δημητριάδη το τραγούδισε πριν 6 μήνες, να με φτύστε. Ενώ έχει τραγουδηθεί στη δεκαετία του 70. Μέγιστη τραγουδίστρια. Οι δύο μέγιστες διαχρονικές τραγουδίστριες, δηλαδή αυτές που όταν τις ακούς τώρα, ενώ έχουν ηχογραφήσει το 70, νομίζω ότι ηχογραφήσαν τώρα, είναι η Μαρία Δημητριάδη και η Φλέρη Νταντονάκη. Και άλλες μεγάλες τραγουδίστριες υπάρχουν, η Αλεξίου, η Γαλάνη, πολύ μεγάλες τραγουδίστριες. Όμως αυτές οι δύο είναι διαχρονικές υπό την έννοια ότι για κάποιο λόγο η φωνή τους ήταν του μέλλοντος όταν τραγουδούσαν στο παρελθόν. Απ' την άλλη μεριά.
0: Οι σεισμοί που μέλλονται για να έρθουν.
1: Οι σεισμοί που μέλλονται για να

0: σύγχρονο. Από την άλλη μεριά, ποιος θα τραγουδήσει καλύτερα το «Δεν είμαι άλλος» ή τον «Άμλετ της Ελλήνης» από τον Χρήστο Θηβαίο. Θέλω να πω που είναι της νεότερης γενιάς. Ή ακόμα και εάν ακούσεις το «Καραντί» από τον Καβαδία, τραγουδισμένο από τη Ρίτα Αντωνοπούλου, πραγματικά θα σου σηκωθεί η τρίχα. Θέλω να πω δηλαδή ότι η Γκάμα ή και τώρα που μιλούσαμε για τα υπόγεια ρεύματα, τα τραγούδια που έκαναμε τα υπόγεια ρεύματα, ο ήχος που
1: βγάλαμε, ναι, μα με νέους ανθρώπους συμπήκες και βγήκε ένας άλλος ήχος. Δηλαδή ήταν εκτελέσει 8 λεπτών.
0: Δεν μπορούσαν εύκολα, Χρήστο, δεν μπορούσαν εύκολα να με βάλουν στο κουτάκι. Αυτό ήταν ένα αρχικό μειονέκτημα που απεδείχθη πλεονέκτημα.
1: Μετά η ιστορία με τη Μίλβα πάλι, που στους περισσότερους έρθει σαν κεραμίδα τη Μίλβα. Κι όμως βγήκε η Μίλβα. Δηλαδή.
0: Ας πω μια ιστορία.
1: Πέρασε στους Ιταλούς η Μίλβα.
0: Βέβαια και στους Ιάπωνες. Ο δίσκος έκανε σουξέ στην Ιαπωνία, απίστευτο. Αλλά το θέμα με τη Μίλβα, αντέχει να σου πω μια πολύ μικρή ιστορία. Δεν την έχω πει ποτέ. Είναι 1972. Η Μίλβα μαζί με σε σκηνοθεσία Τζόρτζιο Στρέλερ στην Όπερα του Παρισιού, 30 χρονών τότε αυτή, κάνει το Μίλβα Κάντα Μπρέχτ, αυτό το δίσκο που τραγουδούσε Μπρέχτ, Κουρτσβάιλ Άισλερ, που την εξετόξευσε παγκοσμίως. Εγώ λοιπόν είμαι δικτατορία. Έχω κάνει δύο μικρούς δίσκους, του Καριωτάκη του πρώτου, αλλά εντάξει, δεν με γνωρίζουν πολύ παρά ένα κύκλο. Και είμαι σπίτι μου, δουλεύω συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ και μου πέφτει ο δίσκος, κάποιος μου το χάρισε. Και αντιλαμβάνομαι ότι αυτή η γυναίκα, η παγκόσμια τραγουδίστρια τότε, τραγουδάει όπως τραγουδάω εγώ σε σχέση με τις συλλαβές, πώς τις δαγκώνει. Και λέω, να μην το πω σε κανέναν, διότι θα με πάνε κατευθείαν στον δρομοκαίτιο. 1972. Πάντοτε την εκτιμούσα, την αγαπούσα κτλ. Το 1992, είμαι πια πασίγνωστος και στο εξωτερικό γνωστός, χτυπάει το τηλεφωνό μου. Α, εγώ πρέπει να σας πω, παιδιά, ότι είμαι φοβερά πλακατζής. Δηλαδή, αν σας πέσει τηλέφωνο, θα σας πάρω τηλέφωνο, θα σας έχω κάνει δηλαδή πράγματα και θάματα. Και όταν ήμουν υπουργός πολιτισμού, όταν σήκωνα το τριψήφιο, έκανα την καθαρίστρια, άμα δεν ήθελα να ακούσω συγκεκριμένο υπουργό. Λοιπόν, και γίνεται το εξής. Χτυπάει το τηλεφωνό μου, το σηκώνω, μάλιστα. Πρόντο, μου κάνει μια φωνή. Και αρχίζει, μαέστρο Μικρούτσικος, μετά λίγο αγγλικά, λίγο γερμανικά, γιατί η Μίλβα, παρένθεση, πάντοτε όταν μιλάμε, χρησιμοποιεί τέσσερες γλώσσες. Σαν στυλ, σαν αυτό, κτλ. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι πλακατζής και επειδή κάνω πολλές πλάκες, παίρνω το μηδέν για να σκεφτώ όσο κρατάει αυτό το μηδέν το καντράν, ποιος πούστης μου κάνει πλάκα. Λοιπόν, κάνω έτσι, δεν βρίσκω, κλείνω το τηλέφωνο. Μετά από 3 λεπτά ξαναπαίρνει τηλέφωνο. Ναι, πρώτο μαέστρο Μικρούτσικο, λέω, άσε ρε γάμο, το ποιος είναι ρε, μα ποιος είναι δυνατόν. Κάπου ακούω που μου λέει με Μίλβα Μετροπόλιταν, όχι Μετροπόλιταν, Intercontinental Vienna. Μου λέει το ξενοδοχείο, αλλά το ξανακλίνω, λέω, δεν γίνεται. Τρίτη φορά. Το ξανακλίνω διότι είμαι πεισμένος ότι κάποιος μου κάνει πλάκα και μόλις πια η γυναίκα δεν ξαναπαίρνει και μετά από μια ώρα λέω, ρε μία στο 3 εκατομμύριο, στο 3. Και βρίσκω από το 100 τόσο το τηλέφωνο του Intercontinental και λέω, σίγουρος θα μου πούνε πια Μίλβα, συνδέστε με λέω ότι η Μίλβα, α, μισό λεπτό θα συνδέσω. Και μένω κάγκελο και είχε ακούσει, εν πάση περιπτώσει, μια και με ρώτησες, κάποιους δίσκους μου και αμέσως μου έκανε τη μεγάλη τιμή να πει στην Ιταλική τηλεόραση στη ΡΑΗ ότι την έχω εντυπωσιάσει όσο την εντυπωσίασε ο Πιατσόλα και ο Κουρτβάιλ. Αυτό ήταν πολύ μεγάλη τιμή και ξέρεις, με τη Μίλβα, πέραν της δουλειάς αυτής και πόσο καλά πήγε, το εντυπωσιακό, Χρήστο, ήταν το εξής, ότι αυτή η δουλειά βγήκε το 1994. Ο δίσκος ο δικός μας ήταν ο 108.
1: Είχε δηλαδή
0: στην προσωπική της δισκογραφία τότε. Και ενώ είχε τόσους δίσκους, για χρόνια δεν τραγούδαγε ένα ή δύο τραγούδια. Που είχε δίσκους, τι να σου πω τώρα. Τραγούδαγε στην Ιαπωνία, ήμουνα το 1/3 του προγράμματος σε 47 συναυλίες. Στην Ιταλία, όταν η Ιταλία ήταν προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και καλέσανε τη Μίλβα στους Υπουργούς Πολιτισμού, τραγούδισε ένα τραγούδι από τον Κουρτ Βάιλ Και ως δεύτερο τραγούδι τραγούδισε τη θάλασσα τη δική μου. Δηλαδή ούτε καν ένα ιταλικό τραγούδι. Δηλαδή η γυναίκα με τίμησε άνευ προηγουμένου.
1: Ένιωσε όμως και άνετα στα τραγούδια, αλλά ήταν σαν ρούχα που ήταν ραμμένα για να τα
0: γιατί
1: χωράει.
0: Τραγουδούσαμε, θα πάω λίγο στην, όταν ήμουν 25 χρονών, γιατί ζούσε η συλλαβή με τον ίδιο τρόπο. Κάτι είχε συμβεί. Παρα...

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: χρειάζεται η τέχνη για να αναπνεύσει. Δηλαδή χρειάζεται κρατικό εναγκαλισμό.
1: Λοιπόν,
0: χρειάζεται βοήθεια.
1: Θα σου πω την άποψή μου. Τι είναι η τέχνη, Χρήστο? Η τέχνη είναι, κατά τη γνώμη μου, αν το δούμε τώρα έξω από την επικαιρότητα και από την επικαιρικότητα και από μια συγκεκριμένη εποχή, το ίχνος, το χνάρι του ανθρώπου πάνω στη γη. Όταν τώρα γυρίζουμε και λέμε πριν την ιστορία, τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ψάχνουμε και βρίσκουμε τις ζωγραφιές τους στις φυλές. Όταν λέμε...
0: Στην Αλταμίρα.
1: Όταν λέμε ο Τροϊκός πόλεμος όντως έγινε, παπ, το αφήγημα του Όμηρου, που μπορεί να μην είναι ο Όμηρος και να είναι πέντε παραμυθάδες. Άρα λογοτεχνία. Εγώ πιστεύω ότι η τέχνη είναι το χνάρι του ανθρώπου πάνω στη γη. Άρα είμαστε υποχρεωμένοι στην πιο βάρβαρη και εμπορευματοποιημένη κοινωνία να προστατέψουμε κάποιες τέχνες. Δηλαδή, για φαντάσου τώρα, να μην προστατεύεις την Εθνική Πινακοθήκη και πώς να λειτουργήσει, πώς να αγοράσει πίνακες σπουδαίων Ελλήνων ζωγράφων, πώς να αυξήσει τις συλλογές της, πώς να κάνει εκθέσεις. Για φαντάσου να αφήσεις την όπερα που μπορεί σε μια δεδομένη στιγμή να αφορά λίγους ανθρώπους να πεθάνει.
0: Παρόλο που τότε δεν αφορούσε λίγους, ήταν το λαϊκό θέατρο η όπερα στην εποχή της.
1: Μόνο στην Ιταλία, ποτέ στη Γερμανία. Μόνο στην Ιταλία. Και στην Ιταλία για μια συγκεκριμένη περίπτωση. Αλλά η όπερα είναι κάτι που αφορά όλο τον κόσμο. Το ίδιο η συμφωνική μουσική, το ίδιο κινηματογράφος. Πώς θα γίνει κινηματογράφος, αν είναι να γίνει μόνο από παραγωγούς, το 90% είναι εμπορευματοποιημένο. Δεν είναι η τέχνη του Σταλόνε ή η τέχνη του τοπικού Σταλόνε. Η τέχνη του Ταρκόφσκι είναι, η τέχνη του Μίκλος Γιάντσο, στην Ελλάδα η τέχνη του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ή στην Αμερική η τέχνη του Clint Eastwood, παρότι αυτοί έχουν
0: Ταρκόφσκι, επίσης 4 Απρίλη πέθανε ο Ταρκόφσκι.
1: Ναι. Λοιπόν, άρα λοιπόν η προσωπική μου άποψη είναι ναι, ειδικά στη βάρβαρη εποχή χρειάζεται η προστασία. Εκεί που πιθανό να συμφωνήσω μαζί σου είναι ο τρόπος, ο δημιουργικός, που πρέπει να υπάρχει προστασία. Δεν πρέπει να υπάρχει πελατειακή σχέση. Δηλαδή, πόσο θετικό δεν ήταν που εγώ είχα υπογράψει ως Υπουργός Πολιτισμού και ήρθε ο κ. Βενιζέλος αργότερα και το κατέστρεψε 40 βιβλία ποίησης και λογοτεχνίας με επιλογές που θα γινόντουσαν από 15 επιστήμονες να μεταφραστούν με έξοδα του ελληνικού κράτους από σπουδαίους μεταφραστές, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, και με αυτού του τύπου την επιδότηση μεγάλη οίκη όπως ο Φλαμαριόν ή όπως ξέρω εγώ
0: Χάρπερ Κόλινς,
1: ναι, να το εκδώσουν, και θα είχαμε τώρα στα 15 χρόνια γύρω στα 600 ελληνικά βιβλία, που δεν θα ήταν μόνο ο Σολωμός, που δεν θα ήταν μόνο ο Καβάφης, που δεν θα ήταν μόνο ο Καζαντζάκης, αλλά θα ήταν ακόμα και ζώντες Έλληνες, 50-40, και θα βλέπανε όχι μόνο αυτή τη δουλειά τους προς τα έξω, αλλά η ελληνική κουλτούρα και πόσο καλό θα έκανε και σε αυτή τη χώρα αυτό. Αυτά λοιπόν είναι που θέλω να προστατεύονται. Όχι να προστατεύονται πράγματα, ο πρώτος ξάδερφος του συμβούλου της Υπουργού που έκανε ένα παιδικό θέατρο, πάρ' του δώσ' του επιχορήγηση, δεν μιλάω γι' αυτό.
0: Εδώ το Μουσείο Ταιριάτης στη Μυτιλήνη το είχαμε αφήσει στη μοίρα του και μπαίνανε οι ποντικοί και τρώγανε μέσα πίνακες.
1: Άρα λοιπόν η άποψή μου είναι ναι στην προστασία, με όρους, προϋποθέσεις και με τον τρόπο που σου περιέγραψα με αυτά τα παραδείγματα.

0: Ένα από τα πράγματα που με έχουν κάνει να αναρωτιέμαι αν αυτό το πράγμα, η ενασχόληση με την τέχνη, επειδή έχει και έναν εμπορικό χαρακτήρα, είναι βιοπορισμός ή είναι μόνο ανάγκη. Ή μπορεί να είναι και τα δύο μαζί. Δηλαδή, ο άλλος λέει: κοίταξε, δεις, εγώ αυτό έχω μάθει, να γράφω μουσική στη ζωή μου. Δεν ξέρω να κάνω τίποτα άλλο.
1: Το ιδανικό είναι να είναι και βιοπορισμός. Και λέω: το ιδανικό είναι να είναι βιοπορισμός, γιατί όπως σου είπα και προηγουμένως, σε αυτά που συζητήσαμε και μιλούσα για πολύ ένδοξους συναδέλφους, Μπαχ και τέτοια, η ανάγκη να έχει ψωμί η οικογένειά του που αποτελεί το καλή ώρα από 20 παιδιά. Ήταν που τον έκανε να κάνει τις λειτουργίες τη μία μετά την άλλη κάθε Σάββατο ή κάθε δεύτερο Σάββατο. Παραγγελίες του τότε αρχιεπισκόπου της περιοχής. Και αυτό δεν σταμάτησε τον δαιμονικό Μπαχ ή τον Μπετόβεν ή τον οποιονδήποτε να γράψουν αριστουργήματα. Υπάρχουν οι παραγγελίες και μέσα εκεί βάζεις την ψυχή σου, τις ιδέες σου και το ταλέντο σου. Αυτό είναι το ιδανικό. Οτιδήποτε άλλο, χωρίς να σημαίνει ότι δεν γίνεται να γραφτεί τέχνη, αλλά το να κάνεις μια δουλειά 8-10 ώρες και μετά να πηγαίνεις, αυτό σίγουρα σε τραβάει πολύ προς τα πίσω και πρέπει να είσαι πολύ υψηλών προδιαγραφών ταλέντο για να μπορέσεις να επιβιώσεις. Και αν επιβιώσεις εσύ, δεν θα επιβιώσουν άλλοι 20-30 που σε μια άλλη περίπτωση με επαγγελματικό τρόπο θα επιβίωναν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, υπάρχει ο κίνδυνος στο κυνηγητό το επαγγελματικό να κάνεις υποχωρήσεις. Εκεί λοιπόν είναι ζήτημα του πόσο είσαι αλωτριωμένος καλλιτέχνης ή πόσο είσαι πάρα πολύ σταθερός. Εγώ δεν ξέρω αν είμαι μεγάλος καλλιτέχνης. Ή και αν ξέρω, δεν θέλω να το πω εγώ. Ξέρω μόνο ότι ως πρόθεση δεν έκανα Χρήστο καμία υποχώρηση. Και υπήρξαν σιρήνες που ενδεχομένως αν υπέκυπτα δεν θα μου λέγανε και πολύ.
0: Γιατί υπέκυψε.
1: Γιατί ήταν εκεί στο μετέχμιο πολλές. Από τη στιγμή όμως που εγώ θεωρούσα ότι είναι κάτω από τη γραμμή που είχα βάλει, δεν το έκανα.
0: Μέχρι τώρα υπάρχει κάτι που θα ήθελες πολύ να κάνεις αλλά δεν το έκανες?
1: Θα σου ξαναπώ κάτι που είπα λίγο πριν. Σε αυτή την κοινωνία που ζούμε είμαι ένα ευνοημένο άτομο. Από τα πράγματα.
0: Λέω καλλιτεχνικά,
1: κάτσε,
0: από αυτό ήθελα.
1: Είμαι ευνοημένο άτομο. Κέρδισα μέσα από τη δουλειά μου να ζω άνετα τη ζωή μου. Κέρδισα να απογειώνομαι με τη δουλειά μου, κάτι πολύ δύσκολο σε αυτόν τον καταμερισμό εργασίας που ζούμε όλοι. Και επομένως, η οποιαδήποτε μικρογκρίνια ή το αχ βαχ γιατί δεν έκανες αυτό, προφανώς αν τα βάλω κάτω μπορεί να βρω κάτι που θα ήθελα να κάνω και δεν έκανα. Αλλά ως απάντηση σου λέω, θεωρώ πολύ μίζερο το να ψάξω για να σου απαντήσω. Είμαι τόσο ευτυχής και έχω κάνει τόσα πράγματα που θα συνεχίσω να κάνω, γιατί αν δεν κάνω θα σταματήσει η ζωή μου εδώ, καθότι και αυτή η σχέση με το κοινό που έχω εμπεδώσει είναι αυτή που με κινητοποιεί. Άρα το πρόβλημά μου δεν είναι αχ δεν έπαιξα στη φιλαρμονική της Βίμη, δεν με έπαιξε ακόμα η φιλαρμονική του Βερολίνου. Λοιπόν, ποιος σχέστηκε? Είναι καταπληκτικό που την Πέμπτη παίζω στο Αγρίνιο σε ένα rock club και ξέρω ότι θα είναι 200 όρθιοι και 300 καθιστοί και θα έχουμε μια σχέση τετράωρη που θα είναι απίστευτη και για μας και για το κοινό. Αυτό είναι πιο πάνω από οποιαδήποτε φιλαρμονική του Βερολίνου. Αλήθεια σου λέω. Αλήθεια σου λέω.
0: Δηλαδή,
1: αλήθεια σου λέω.

0: Ξέρεις, ένα από τα πράγματα που δεν συγχώρησα στον εαυτό μου είναι ότι έχασα κάποια στιγμή την πρώτη κυκλοφορία του δίσκου σου με τον Γκάρι Μπάρτον. Και ένα από τα πράγματα για τα οποία. Ναι, και ένα από τα πράγματα με τα οποία η παρέα μου σε κατηγορεί πολύ καλή μου φιλή είναι ότι δεν έφερε τον Μπιατσόλα στο φεστιβάλ Πάτρας. Εμείς περιμέναμε να μας τον φέρεις τότε, δεν λέγαμε τίποτα. Αλλά εντάξει, τον είδαμε αργότερα εδώ στο Ηρώδιο και τον προλάβαμε πρωτού πεθάνει. Αλλά λέγαμε ότι.
1: Και από εκεί το Κουτσομπολιό.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν με τη Μίλβα.
0: Μάλιστα.
1: Ήτανε... 85-87 ήταν.
0: Ναι. Και ήταν και αυτός ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, αλλά λέω μας.
1: Όχι πολύ σπουδαίος, ένα από τα μεγάλα ονόματα του κόσμου.
0: Και το Γκάρι Μπάρτον, εγώ τον γνώρισα εκεί, στον Νουέβο, στο τάγκο που έκανε.
1: Κοίταξε, μαζί. Δηλαδή, τα περισσότερα μεγάλα πρόσωπα που έχω γνωρίσει, είτε έχω συνεργαστεί, είτε τους ξέρω απλώς, ήταν, ρε παιδί μου, συγκλονιστικά απλοί άνθρωποι. Ο Γκάρι είναι ένας τύπος που αν καθόταν τώρα, μιλάγαμε 5-6 ώρες. Άμα του έλεγε δίπλα είναι ένα βιμπράφωνο, παίζει, δεν θα τον πάρει. Πήγαινε και θα σα έπαιζε, ξέρω εγώ, μισή ώρα. Δηλαδή, ένα τύπο τέτοιο. Το ίδιο Ροστροπόβιτς που γνώρισα. Πάρα πολλοί απλοί άνθρωποι. Ξέρεις, οι πολύ σπουδαίοι άνθρωποι ποτέ δεν είχαν πόζα.
0: Οι πραγματικά σπουδαίοι.
1: Αυτό λέω, ναι.
0: Και στην ιστορία αυτή, όλοι με τον ελιτισμό. Είχαμε και ένα φίλο που ήταν πάρα πολύ καλό πιανίστα και ήταν από εκείνου που επέμεναν ότι. Τον ήχο που βγάζει παιδιά το Steinway δεν τον βγάζει κανένα άλλο πιάνο.
1: Έχει δίκιο.
0: Και θυμάμαι που μου το είχε πει και λέω: εγώ δεν ξέρω να παίζω, δεν μπορώ να χτυπήσω. Αλλά αυτό το έλεγε και ο Θάνος όταν ήταν ο Κιτ Τσάρετ κάτω στην Μπάτρα.
1: Βέβαια.
0: Αυτού του είδους οι λεπτομέρειες, τι ρόλο παίζουν στη δουλειά. Δηλαδή, ρε παιδάκι μου.
1: Ποια λεπτομέρεια,
0: δηλαδή. Ας πούμε το Steinway, να έχω ένα τέτοιο και να μην έχω ένα γκουλ τη Yamaha, ας πούμε.
1: Μισό λεπτό. Εγώ, ας πούμε, έχω Μπεζεντόρφερ. Ένα άλλο γιγαντιαίο πιάνο πολύ καλό. Κοίταξε, παίζουν, λέει, για τους σπουδαίους πιανίστες παίζουν.
0: Ή για τους κιθαρίστες. Ο άλλος λέει: θέλω μία λες πόλα, ναι, πούμε.
1: Κοίταξε, για τους σπουδαίους μουσικούς το καλό όργανο είναι πολύ βασικό. Υπάρχουν τα εμπορευματοποιημένα όργανα, ας πούμε, η Yamaha που λες. Να φανταστείς το εξής. Η Steinway βγάζει 1500 πιάνο το χρόνο και η Yamaha 200.000.
0: Αυτό και δείχνει πολλά πράγματα.
2: Σε παίρνει για ταξίδι. Μια σιρήνα και μια πικρία

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είμαστε εδώ στο στούντιο του Sport FM 94,6 και μαζί με το Θάνο Μικρούτσικο συζητάμε για πράγματα που μας αρέσουν. Αν έρθω στο σήμερα, το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι αν είσαι, φαντάζομαι ποτέ δεν θα είσαι, αλλά θέλω τις διαπιστώσεις σου. Αν είσαι ικανοποιημένος από αυτό που ονομάζεται μουσική παραγωγή στην Ελλάδα.
1: Δεν μπορεί σε μια χώρα η οποία γέρνει, γιατί εδώ στο ερώτημα ο μπούσουλας είναι που στρέφει το καράβι, να λες ότι τα επιμέρους πηγαίνουν θαύμα, αλλά από την άλλη μεριά δεν έχω την άποψη κάποιων γεροντοκόρων της ίδιας γενιάς με εμένα συναδέλφων μου που θεωρούν ότι τα πάντα σταμάτησαν στη γενιά μου.
0: Ότι παλιά ήταν καλά.
1: Ναι. Εγώ αυτό το πράγμα το συχαίνομαι και ίσως υπερβάλλω όταν λέω ότι μάγκες, εάν οι Αμερικάνοι αντί να εφεύρουν την νέα πυρηνική βόμβα είχαν εφεύρει το ταλεντόμετρο, μπορεί το ταλέντο του Χάρη και του Πάνου Κατσιμίχα να ήταν μεγαλύτερο από του Χατζηδάκη και τους πιάνει τεταρτέως πυρετός. Δεν το λέω για να προκαλέσω, το λέω διότι μπερδεύονται στην εποχή μας οι λειτουργίες με την ύπαρξη των πραγμάτων. Δηλαδή στην εποχή τη δική μου, στη δεκαετία του 70 του 80, ήμουνα αυτό που ήμουνα και φαινότανε αυτό που ήμουνα. Γιατί βρισκόντουσαν 30 μεσάζοντες, 30 χρήστη στα τότε μέσα και πρόβαλαν αυτό. Σήμερα, εάν έρθει ένας Γάλλος, άσχετος Γάλλος, και πει «Πάω Ελλάδα, βάζω τις 5 μεγάλες τηλεοράσεις και θέλω να δω 3 μέρες τι ακούν οι νεοέλληνες». Τι θα προκύψει? Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας, 0%. Σάκης Ρουβάς, 2011 φορές. Αλκίνος Ιωαννίδης, 0,1%.
0: Χατζηγιάννης
1: 750.000%. Άρα λοιπόν, άλλο η λειτουργία των πραγμάτων και άλλο το φαίνεται. Εγώ μπορώ να σου πω στην αμέσως επόμενη γενιά από μένα, ξεκινώντας ιστορικά από τους Φατμέ Πορτοκάλογλου, από Τερμίτες Μαχαιρίτσα, από τους Ογκόλιθους Χάρη και Πάνο Κατσιμίχα 1985, τα ζεστά ποτά, από τον Σοκράτη Μάλαμα, από τον Διονύση Τσακνή, τον Ορφέα Περίδη, τους συνήθεις υπόπτους και Χρήστο Θηβαίο, τον Νίκο Ζούδιαρη και Αλκίνο Ιωαννίδη, τον Ορφέα Περίδη, δεν ξέρω αν τον είπα, τον Φίβο Δελιβοριά, καθώς και τα συγκροτήματα, ξεκινώντας από τα συγκροτήματα τα πολύ παλιά, πηγαίνοντας στις τρύπες της δεκαετίας του 80 και μετά πηγαίνοντας τα συγκροτήματα Ξυλίνα Σπαθιά, Υπογεία Ρεύματα, Διάφανα Κρίνα κλπ. Και φτάνοντας το 2000, έχουμε μία παραγωγή απίστευτα μεγαλύτερη από την παραγωγή της δικιάς μου γενιάς. Άλλο η λειτουργία, άλλο αυτό. Και μπορώ, άμα θες, σε όλους αυτούς που σου είπα, να σου βρω διαμαντάκια.
0: Το low bap.
1: Κοίταξε, εντάξει, εμένα η άποψή μου πάντως, σου μιλάω ειλικρινά, είναι ότι υπάρχουν μετά από τη δικιά μας γενιά πάρα πολλοί με σπουδαία πράγματα, απλώς διαφορετικοί από μας, γιατί αλλάζοντας οι κοινωνικές συνθήκες δεν μπορούν να παραχθούν καλλιτέχνες αναγεννησιακού τύπου που να εκφράζουν καθολικά τη χώρα, αλλά καλλιτέχνες που ενδεχομένως εκφράζουν τα στρώματα από τα οποία προέρχονται. Αλλά το ταλέντο αυτών των ανθρώπων μπορεί να είναι και μεγαλύτερο από το δικό μας, αν είχε εφευρεθεί το ταλέντο.

0: Η μουσική παραγωγή και οι λειτουργίες είναι το ένα. Η αισθητική είναι το άλλο. Το πώς προσεγγίζεις αυτό που κυκλοφορεί. Αυτό δεν έχει να κάνει με την παιδεία.
1: Όχι, δεν είναι μόνο παιδεία. Με συγχωρείς πάρα πολύ. Τώρα, εσύ, επειδή και εδώ στο σταθμό, αλλά και εσύ προσωπικά, είστε πολύ εντάξει. Μην μπλέκετε και μην βλέπετε τον εαυτό σας σαν τον μέσον όρο. Αυτή η φυματίωση των παραγωγών του ραδιοφώνου σε πλειοψηφία πάνω από 90%, τι δημιουργεί στο ελληνικό κοινό εδώ και 15-20 χρόνια. Σε ρωτάω.
0: Τι να σου πω.
1: Τι να μου πεις. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο θέμα παιδείας, είναι ότι από τα μέσα εκπορεύεται χαμηλό γούστο και το lifestyle τραγούδι και ο τρόπος σε τέτοιο βαθμό που διαμορφώνει συνειδήσεις.
0: Ξέρεις, εγώ σε όλα τα ραδιόφωνα, εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο δηλαδή τόσα 15 χρόνια που είμαστε, ο καθένας παίζει εκείνο που του κάνει κέφι.
1: Ναι, αλλά πάρα να σου λέω ότι...
0: Ναι, δεν μας είπε κανείς, παίξτε το έτσι, πηγαίνετε εκεί.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Έχετε βρεθεί κάποιοι άνθρωποι που παίζετε πάρα πολύ σωστά πράγματα, πολύ ωραία πράγματα, πάντως πάνω από τη γραμμή της αξιοπρέπειας, μέχρι σημαντικά
0: καλά
1: πράγματα.
0: Και το βράδυ παίζουμε και κάτι που δαγκώνουν, αλλά... Εντάξει, είναι και το βράδυ, θα παίξει και αυτό.
1: Δεν είναι αυτό το θέμα του δαγκώνει, δεν δαγκώνει. Και από τα δαγκώνει είναι μεγάλη συζήτηση τι και πώς. Αλλά εδώ εκπορεύεται από ραδιόφωνα και από έντυπο τύπο και από τηλεοράσεις το ευτελές συνεχώς. Αυτό διαμορφώνει και γούστο.

0: Δεν είναι λοιπόν μόνο τι παιδεία έχει πάρει και πώς προέρχεται από το σχολείο
1: και
0: ή από το σπίτι σου.
1: Γιατί να προβάλλω, ρε φίλε, το ευτελές μόνο, για να μην προβάλλω και αυτό το δικό σου και το αλκίνο που μια χαρά είναι.
0: Τώρα, εδώ
1: του
0: που τα λέμε,
1: του Περίδη,
0: μην ανοίγει του... μια συζήτηση καθαρά πολιτική, γιατί θα μπούμε σε πολιτικά ζητήματα.
1: Να μπούμε, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
0: Όχι, δηλαδή, δεν έχω πρόβλημα να μπούμε.
1: Ναι,
0: είναι
1: αυτή.
0: Πολιτική.
1: Δηλαδή πρέπει να τον κρατάω ηλίθιο τον άλλον ή να το έχω με χαμηλή αισθητική ή με
0: χαμηλή αισθητική. Έχω ένα λεπτό και 43 δευτερόλεπτα.
1: Και περισσότερο.
0: Όχι, τόσα θέλω. Όταν γεννήθηκα και μεγάλωσα στη δεκαετία του 50 και του 60, στο συγκεκριμένο σύστημα που ζούσαμε και που ζούμε και σήμερα στο καπιταλιστικό, έπρεπε κάτι να υπάρχει που να ενοποιεί τον ιδεολογικό μηχανισμό του κράτους. Ένα σύστημα δηλαδή δημόσιων και ιδιωτικών φορέων. Κάποιος πρέπει να το ενοποιεί. Ποιος ήταν στη δεκαετία του 50 και του 60? Δύο παράγοντες. Η εκκλησία με το κατηχητικό, ειδικά στην περιφέρεια, και το σχολείο. Μετά τη μεταπολίτευση, οι δύο αυτοί φορείς που ενοποιούσαν τον κρατικό ιδεολογικό μηχανισμό δεν μπορούσαν να σταθούν, διότι ο κόσμος είχε ριζοσπαστικοποιηθεί λόγω της Χούντας και δεν ανεχότανε ούτε εκκλησία. Τότε οι δημοσκοπήσεις της εποχής δείχνανε 5% την εκκλησία, 3% το στρατό και 10%, 8% το σχολείο. Που έλεγε το σχολείο στα αναγνωστικά του, τι είναι η πατρίδα μας, μην είναι η κάμπη, μην είναι τα πάντα ψηλά βουνά, ναι. Και θεωρούσε το Σεφέρι, που ήταν αστός και που ήταν της δεξιάς, ως
1: επαναστάτη. Ήταν και δήλωση επιχούντας τότε.
0: Άρα έπρεπε να βρεθεί κάτι άλλο να ενοποιεί αυτό το σύστημα. Και αυτό βρέθηκε. Ήταν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μετά το 90 και κυρίως ο ηλεκτρονικός τύπος, γιατί ο ηλεκτρονικός τύπος λόγω της εικόνας μπορεί να τα μαζέψει και να τα ενοποιήσει όλα. Πρόσεξε τώρα εδώ. Δεν εννοώ ότι 10 τύποι με γυαλιά μαζεύονται κάθε Πέμπτη απόγευμα
1: και σε κάποιο υπόγειο. Κάνουν μια σύσκεψη και λένε θα κάνουμε
0: αυτό. Κάνουν μια σύσκεψη και λένε Χαραλαμπόπουλος out, μικρού τσικοσίν ή το ανάποδο. Όμως η ανάγκη ενοποίησης από τα μέσα παράγει ένα μοντέλο για την εμπέδωση αυτού του συστήματος. Και αυτό το μοντέλο στο χώρο του τραγουδιού, που χρειάζονται το τραγούδι λόγω της εμβέλειάς του,

0: και της αμεσότητάς του μέσα σε 3 λεπτά να σου περάσει ένα μήνυμα, είναι lifestyle τυποποιημένος μητροπολιτικός ήχος. Γι' αυτό όταν πρωτοήρθε τα δορυφορικά κανάλια, έπαιζα και πιάνω ένα Περού TV, Περού, και βλέπω έναν τύπο ο οποίος ήταν ίδιος ο Ρουβάς, αλλά ήταν στην πλάτη και νόμιζα ότι ήταν ο Ρουβάς, διότι η εισαγωγή του τραγουδιού ήταν καθαρά ένα τέτοιο τραγούδι. Ίδιος φωτισμός, ίδιες γκόμενες μπαλέτο. Μετά πιάνω ένα ρώσικο κανάλι και είναι πάλι ο Ρουβάς Ρώσος. Ένα μοντέλο, πρόσεξε, δεν μιλάω για τον καλλιτέχνη Ρουβά.
1: Προφανώς το καταλαβαίνω.
0: Γιατί, έτσι. Λέω για το μοντέλο, το τυποποιημένο, ξέρεις πόσα χρόνια μεταδίδεται, 21 συναπτά. Δηλαδή, παιδί 12 χρονών έχει μεταμορφωθεί σε 37 με αυτό το μοντέλο στο κεφάλι του. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πόσες φορές το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα και τα ζεστά ποτά τα άκουσες στην ιδιωτική τηλεόραση, θα σου πω εγώ.
1: Εντάξει, καλιά φορά στον Παπαδόπουλο. Στο Παπαδόπουλο στο...
0: Ιδιωτική είπα.
1: Ναι. Α.
0: Μηδέν.
1: Ιδιωτική, όχι, δεν το έχω προσέξει.
0: Τη ιδιωτική που είναι το 90%.
1: Και δεν παρακολουθώ και πολύ.
0: Άλλο λέω, το 90% μηδέν επί 20 χρόνια. Άρα λοιπόν έχουμε ακριβώς αυτό το πράγμα. Άρα είναι πολιτικό το ζήτημα, πολιτικο-ιδεολογικό εννοώ, τεράστια σημασία. Απλώς αυτή τη στιγμή έρχεται πίσω. Γιατί τι γίνεται, η δύναμη η δικιά μας, και όταν λέω η δικιά μας δεν εννοώ του μικρούτσικου, αυτού που εκφράζουμε, είναι τέτοια που ένα κομμάτι συνειδητοποιημένων ανθρώπων αμήνεται σε αυτή τη λέλαπα. Και όχι μόνο αμήνεται, τώρα στην κρίση γίνανε και περισσότεροι.
1: Αυτό βλέπω, ότι επειδή οι συνθήκες είναι τέτοιες, ο κόσμος ρίζος.
0: Μα η επιτυχία, η δικιά μου και του Θηβαίου.
1: Με τη μεταπολίτευση.
0: Η επιτυχία χρήστη του δικιά μου και του Θηβαίου. Προφανώς είναι ένα κομμάτι της ανήκει στο πρόγραμμα που κάνουμε που τους αρέσει τρελά, αλλά το άλλο κομμάτι έχει να κάνει με το ότι μας επιβραβεύουν για μια στάση που κρατήσαμε στάνταρ εδώ και 15 χρόνια εναντίον του lifestyle, γιατί ταυτόχρονα με την επιβράβευση θέλουν να ψυχωθούν.
1: Ότι δηλαδή δεν έχει και αυτή. Ναι, επιβεβαίωση της επιλογής.
0: Ναι, βέβαια, γιατί να σου πω κάτι, κάποτε κυκλοφόρησε νομίζω το Νίτρο ή κάποιο τέτοιο του Κωστόπουλου, ένα περιοδικό εν πάση περιπτώσει από αυτά, με εξώφυλλο που είχε εμένα και τον Θόδωρο Αγγελόπουλο και έλεγε «Η out». Δηλαδή οι άνθρωποι, ας πούμε, θα μου πεις «σε ενδιαφέρει». Καθόλου το λέω, γιατί εγώ ήμουν πληκτικός εναντίον του lifestyle. Κάποια στιγμή μου λέει η γυναίκα μου, να σου πω, το εμπεδώσαμε. Λέω, μισό λεπτό, εσύ παρακολουθείς όλες μου τις συνεντεύξεις. Κάποιος άλλος δεν είναι υποχρεωμένο να παρακολουθεί 30 συνεντεύξεις, μία θα ακούσει. Και θέλω να ακούσει αυτό για το lifestyle και το ρόλο της τηλεόρασης. Και αυτό το πράγμα βλέπεις ότι επιβραβεύεται, γιατί βέβαια πάνω στην κρίση δεν μπορεί να σκύψουν σε όλα αυτά τα πρόσωπα και σε αυτό που εκφράζουν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Μπάσες, θεριές, ήλιος, πυρός και φοινικές.

0: Βρισκόμαστε στο στούντιο του Sport FM 94,6 μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο. Και μια και θέλεις να ζητήσουμε και για το άλλο καυτό.
1: Ποιο λέει?
0: Κεφάλαιο.
1: Ποιο?
0: Ποιο? Το μπαλέτο της εργατικής τάξης, έτσι το λένε, το ποδόσφαιρο.
1: Αχ. Το μπαλέτο με μαέστρο τον Μπέο.
0: Ανάλογα με την ορχήστρα και το μαγαζί που θα πας να δεις. Προφανώς και το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει όπως όλα τα πράγματα στο πέρασμα των χρόνων.
1: Βέβαια.
0: Τι είναι εκείνο που θεωρείς ότι έχει χάσει το ποδόσφαιρο σε σχέση με αυτό που είχε παλιότερα?
1: Κοίταξε να δεις, μερικές φορές ακούω κάποιους, νομίζω επιπόλαιους συναδέλφους σου, αθλητικογράφους, παρότι η καινούργια φουρκιά των αθλητικογράφων γενικά είναι πολύ υψηλότερων προδιαγραφών από ό,τι η καινούργια φουρνιά των πολιτιστικών συναδέλφων σας. Θα σου πω όμως ότι όταν κάνουν μερικοί από αυτούς που λένε Δωμάζος δεν υπάρχει ρε παιδί, Πελέ δεν υπάρχει, και καλά Δωμάζος και Πελέ, αλλά μιλάνε ας πούμε για πάρα πολλούς παίκτες εκείνης της εποχής και τα λοιπά. Έχει αλλάξει πλήρως το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή επί της ουσίας δεν έχει θέσεις. Άμα δεις δηλαδή την Μπαρτσελώνα, δηλαδή με συγχωρείς, πλην ενδεχομένως
0: είναι ο Άγιαξ του καιρού μας.
1: Είναι ακριβώς. Και δεν είναι τυχαίο που έγινε από τον Κρόιφ. Η ουσία
0: είναι ο συνδετικός κρίκος.
1: Αλλά το γεγονός ότι οι παίχτες πρέπει να κάνουν από 10 μέχρι 13 χιλιόμετρα
0: σε κάθε παιχνίδι.
1: Από τη στιγμή που τα ακραία μπακ, εγώ θυμάμαι τα ακραία μπακ της δεκαετίας του 60 ήταν βιδωμένα στη μεγάλη περιοχή, στην άκρη και τα δύο. Εδώ πέρα είναι όχι η κρυφή, η φανερή κυνηγή. Είναι σαφέστατα ότι αυτή είναι η εξτρέμ. Όταν εδώ τα συστήματα δίνουν και παίρνουν, γιατί το ποδόσφαιρο έτσι άλλαξε και δεν είναι μόνο για να πάρεις το αποτέλεσμα. Εντάξει, μερικές φορές παρά είναι τρελό το να πάρεις το αποτέλεσμα.
0: Γιατί έχει φράγκα το αποτέλεσμα.
1: Αλλά το ποδόσφαιρο άλλαξε. Οπότε δεν μπορείς να κρίνεις τον μεγάλο του καιρού μας με το μεγάλο ενός προηγούμενου
0: κάθε
1: καιρού.
0: Κάθε καιρός κρίνεται με τα κριτήρια του.
1: Χρειαζόταν η 50 μέτρα πάσα του Δωμάζου τότε. Είναι όπως στη μουσική. Χρειαζόταν ο αναγεννησιακός Θεοδωράκης και Χατζηδάκης. Ενώ τώρα χρειάζεται ο άνθρωπος που θα εκφράσει το συγκεκριμένο στρώμα από το οποίο προέρχεται. Έτσι σας είπα πριν. Το ίδιο πράγμα λοιπόν εδώ χρειάζεται ένα αμυντικό χαφ, το οποίο δεν είναι κάτι που μπορεί να ιεροποιηθεί.
0: Ξέρεις τι σκέφτομαι όμως. Όπως ακριβώς.
1: Αυτό είναι όσον αφορά αυτό που με ρώτησες,
0: ναι,
1: την αλλαγή του ποδοσφαίρου.
0: Όπως ακριβώς με την πολιτική, όπου όλοι σκέφτονται να εκφράσουν τον κεντρό χώρο. Κάποια στιγμή και το ποδόσφαιρο έτσι έγινε. Όλοι μαζευόντουσαν στο κέντρο, όλοι παίζανε εκεί.
1: Σωστή παρατήρηση.
0: Δεν παίζανε πάνω, δεν παίζανε κάτω.
1: Κοίταξε, όμως εξακολουθούν να υπάρχουν και κάποιες ομοιότητες, αν θέλεις. Δηλαδή, ομοιότητες που αγγίζουν το πολιτικό στοιχείο. Θυμάμαι εγώ. Λίγο μετά τον, από ό,τι μου λέει και ο πατέρας μου, δηλαδή, αν τάζησα και στη δεκαετία του 50, ο Ολυμπιακός Πατρών ήταν μια ομάδα των προσφυγικών που ήταν όλοι αριστεροί και έπαιζε με την αστική, με την παραχαϊκή των αστών.
0: Παρόλο που η παραχαϊκή είναι δημιούργημα αναρχικών, έτσι.
1: Εντάξει,
0: κόκκινο, μαύρο.
1: Καμία αντίρρηση. Αλλά πάντως ήταν
0: τότε,
1: η ομάδα
0: ήταν
1: των αστών. Ο σκοτωμός ο πολιτικός που γινόταν στο γήπεδο ήταν άνευ προηγουμένου. Το ίδιο με Ομόνια και από Ελ στην Κύπρο.
0: Κάποτε γινόταν και με Ρεάλ και Μπάρτσα και έχει μείνει ως κληρονομιά,
1: ναι.
0: Αλλά κανείς δεν θυμάται τώρα για ποιο λόγο.
1: Όχι, θυμώνται. Και πάλι ακόμα αυτή τη στιγμή ήμουν στην Ισπανία. Αυτή τη στιγμή η Ρεάλ δεν μπορεί να ξεντινάξει το φραγκικό καθεστώς.
0: Παρελθόν.
1: Δεν μπορεί. Επίσης η Μπάρτσα. Και είναι ένας από τους, για τους δύο λόγους που τη θαυμάζω. Ο ένας λόγος είναι το απίστευτο μπαλέτο ποδόσφαιρο που παίζει, δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο δεν μπορεί να το παίξει καμιά άλλη ομάδα. Πολύ σωστά είπες, προέρχεται από τον Άγιαξ. Αλλά η τρομακτική τεχνική των παιδιών που από 8, 9 και 10 χρονών, όπως είναι ο Τσάβι, ο Ινιέστα, ο Μέση, μάθανε μπάλα εκεί πέρα. Ο Μέση 14, αλλά οι άλλοι από 8-9, και ο Μπούστιετς και ο Πικέ. Είναι μια ομάδα που εκτός από φοβερό ποδόσφαιρο, γιατί κοίταξε τι γίνεται, όλο αυτό το μηχανάκι το οποίο αλλάζει θέσεις, αλλά δίνει πάσες που κοντρολάρονται τέλεια ανά δύο μέτρα, το οποίο άντε να το κάνει η ελληνική ομάδα, θα τους φύγει μπάλα και θα βγει έξω. Λοιπόν, ταυτόχρονα όμως υπάρχει μια μανία στους Καταλανούς. Οι Καταλανοί αισθάνονται πιο οικεία με την Ελλάδα παρά με την Ισπανία. Είναι πολιτικό το ζήτημα. Δηλαδή, στην Μπάρτσα υπάρχει Και αυτό το στοιχείο είναι το δεύτερο στοιχείο το οποίο θαυμάζω στην Μπαρτσελόνα. Είναι το απίστευτο ποδόσφαιρο που την έκανε να είναι η πρώτη ομάδα στον πλανήτη και το γεγονός ότι υπάρχει συνείδηση η οποία δεν είναι τόσο εθνικιστική, γιατί έχει μια άλλη βάση. Είναι προοδευτικοί άνθρωποι. Έχει υπόψη σου.
0: Το μεγάλο καλοκαίρι της Αναρχίας ήταν.
1: Όχι μόνο και της Αναρχίας, αλλά και η αντίσταση.
0: Ήταν η πατρίδα
1: Καταλωνία.
0: Ο πρόεδρος της Μπάρτσα, ο Σανιόλ, εκτελέστηκε μέσα στα γραφεία της Μπάρτσα μόλις ξέσπασε.
1: Έτσι.

0: είναι ότι είναι κάπως ανίκαιρο, παιδάκι μου, οι άνθρωποι της κουλτούρας να έχουν σχέση με το ποδόσφαιρο. Δηλαδή, το ποδόσφαιρο θεωρήθηκε και παλιότερα.
1: Καταρχήν, το ποδόσφαιρο που παίζει η Μπαρσελόνα και που έπαιζε ο Άγιαξ είναι από τα σημαντικότερα πράγματα έργα τέχνης που έχω ποτέ στη ζωή μου βιώσει.
0: Τον Άγιαξ τον υπερασπίστηκε ο Μανώλης ο Αναγνωστάκης με ένα πρωτοσέλιδο το 84 στην Αυγή.
1: Έχεις δίκιο, αλλά ο Άγιαξ και η Μπαρσελόνα είναι δύο πράγματα στα 40 χρόνια που έχουν περάσει που κάνανε τέχνη. Ασυζητητή. Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, αυτή η ιστορία του 2004 που διαφωνώ πλήρως με όσους λειτουργούν ως Ελληνάρες και ως ελληνική ψυχή και ως η φιλή ενωμένη, όλα αυτά στο πύρτο εξώτερο από μένα, όμως με εντυπωσίασε το γεγονός ότι 22 παιδιά που ενδέχεται σε προσωπικό επίπεδο τους περισσότερους να τους υπολείπτε σε λίγο, διότι τους ακούς ή τους άκουγες παλιότερα, τώρα όχι τόσο, τους άκουγες πώς ήταν το παιχνίδι, έληξε ξέρω εγώ 1-1 ας πούμε και σου λέγανε μπήκαμε μέσα 11 αυτοί, 11 εμείς, μπήκαμε μέσα με δύναμη, μας έβαλαν γκολ αλλά δεν τα χάσαμε, ισοφαρίσαμε και πήραμε θετικό αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η ανάλυση του παιχνιδιού από παίχτη διεθνή. Αυτό δηλαδή το IQ ακρίδας. Και όμως αυτά τα παιδιά ξεπέρασαν τις δυνατότητές τους, όπως είχα γράψει σε μια συνέντευξή μου στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία στο Έψιλον μετά το 92, μάλλον το 92, ότι θα μπορούσα να την ερωτευτώ, είχα γράψει
0: τη Βούλα
1: και εξηγούσα γιατί ξεπέρασε τις καταγεγραμμένες τις δυνατότητες. Αυτό με συγκινεί στο αθλητισμό απίστευτα. Όταν ξεπερνάς τις καταγεγραμμένες δυνατότητες, όταν δηλαδή σπάς το ρεκόρ σου, όταν έχεις 8 χρόνια που έχεις πηδήσει 2,34 στο ύψος και το κάνεις 2,35. Αυτό είναι έξω από τα όρια σου. Αυτό λοιπόν το πράγμα με συγκινεί
0: αυτό
1: απίστευτα.
0: Αυτό δεν είναι και μάχη απέναντι στον χρόνο.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν πολεμάς τον
1: χρόνο. Εκεί ταυτίζεται ο μεγάλος αθλητής με τον μεγάλο καλλιτέχνη. Γι' αυτό όχι απλά δεν ισχύει αυτό που καταμαρτυρούν, ας πούμε, αλλά με τη δική μου οπτική γωνία πρέπει πραγματικά να ενδιαφέρεται πάρα πολύ ένας σημαντικός καλλιτέχνης για τον αθλητισμό, βέβαια στις σημαντικές του μορφές και όχι τις συνέπειες μιας χυδαίας εμπορευματοποίησης.
0: Γιατί και αυτό γίνεται. Ξέρεις, η
1: δύναμη
0: Η δύναμη της Μπάρτσα ήταν ότι δεν είχε διαφήμιση στη φανέλα, αλλά αυτό και μόνο ήταν και η διαφήμιση της.
1: Ναι.
0: Και από του χρόνου θα έχει. Και αυτό είναι ίσως μία ένδειξη ότι, ρε παιδάκι μου, ακόμα και τα οχυρά πέφτουν.
1: Όχι, δεν πέφτουν τα οχυρά. Για τον απλούστατο λόγο ότι σήμερα για να επιβιώσεις και να συνεχίσεις να είσαι Μπαρτσελόνα, είσαι υποχρεωμένος να είσαι ένα τεράστιο μπάτζετ, όχι μόνο για τους ποδοσφαιριστές που γίνονται μεγάλοι, αλλά και για όλα αυτά τα φυτώρια, γιατί η Μπαρτσελόνα στάθηκε χάρη στα φυτώρια της. 8 παίκτες αυτή τη στιγμή και άλλοι 8 που έρχονται, τους βλέπεις.
0: Η Β'
1: Μπαρσελόνα δηλαδή που παίζει στο πρωτάθλημα το άλλο είναι γεμάτη από ταλέντα. Δεν ξέρω πόσα από αυτούς
0: είμαι μέλος της ομάδας από το 87.
1: Θέλω να κάνεις το γιο μου που είναι 10 χρονών γιατί είναι τρελαμένος με την Μπαρσελόνα.
0: Έχει κλείσει πλέον τις αιτήσεις απευθείας στην Μπάρτσα και μπορεί να γίνει μόνο στον τοπικό σύλλογο, στον Αθηναϊκό.
1: Εδώ, στον Αθηναϊκό.
0: Και θα είναι εμπειρία να τον πάρεις να πάτε να δείτε παιχνίδι.

0: Η ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα τι σου λέει?
1: Η ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα είναι στα όρια του κωμικοτραγικού, κωμικού για μένα αλλά τραγικού για τον πολύ κόσμο, διότι είναι και πολύ χαμηλού επίπεδου, βρε Χριστό, δηλαδή τόσο προβλέψιμα όλα τα πράγματα.
0: Και η κοινωνία ίδια δεν είναι έτσι, γιατί το ποδοσφαιρό της να είναι διαφορετικό, ρε παιδί.
1: Εντάξει τώρα, αυτό είναι εύκολη η απάντηση.
0: Είναι πάντως, εύκολη, αλλά είναι και μια πραγματικότητα. Έτσι.
1: Καμία αντίρρηση. Αλλά...
0: υπάρχουν και παιδιά που είναι πολύ μεγάλες δυνατότητες και δεν τα βλέπουμε. Δηλαδή, αν πας να δεις τις γειτονιές στα αεραστεχνικά, βλέπεις κάτι παιχνίδι.
1: Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Πέρα από το γεγονός ότι εδώ είχαμε το εξής εξωφρενικό σε μεγαλύτερη κλίμακα από ό,τι στο εξωτερικό. Είχαμε ότι τις ομάδες ανέλαβαν κάποιοι πλούσιοι άνθρωποι για να τα χρησιμοποιήσουν ως ασπίδες
0: ή, ή για να προστατευτούν
1: δόρατα,
0: ή για να και διεκδικήσουν.
1: Δόρατα και ασπίδες ταυτοχρόνως. Η περίπτωση του Κόκαλη με τον Ολυμπιακό. Κακά τα ψέματα. Ο Κόκαλης έκανε πολλή δουλειά με, με τις κυβερνήσεις και με το δημόσιο. Έγινε αυτό. Αντίστοιχα, μπορεί οι Βαρδινογέννηδες να μην το ξεκίνησαν έτσι ακριβώς, αλλά επί της ουσίας και αυτοί λειτουργήσαν ως αντίπαλο δέος του αλουνού. Πάρ τον Πατατούδη στον ΠΑΟΚ. Δηλαδή για γέλια η ιστορία. Είναι τόσο εύκολα. Οπότε μετά έχεις τους στρατούς τους ιδιωτικούς. Κάποια
0: μετά
1: στιγμή.
0: Μετά και το στοίχημα, θα. Αυτό είναι
1: και μετά, και, έρχεται λοιπόν και κάθεται και το στοιχηματάκι. Όποτε παίζει ο Πανιόνιος με την Ουκρανέζη, γιατί τι έπαιξε.
0: Δυναμό
1: Τυφλίδος. Έκανε 2-0 και πόσο ήρθε, 5-2, 4-2. 5-3. Κάτι ξέρουν αυτά. Λοιπόν, και παίζουν στην Ταϊλάνδη, στο Χονγκ Κονγκ και δεν ξέρω τι. Όλα αυτά είναι τόσο προβλέψιμα. Και βέβαια.
0: Νομίζω ότι αυτή είναι η πληγή. Δηλαδή, όλα στη ζωή πλέον τα αντιμετωπίζουμε έτσι. Άσο ημίχρονο δύο τελικό. Να βρούμε την ευκαιρία να τα αρπάξουμε τώρα.
1: Όπως θεωρώ μεγάλη ανοησία του Μαρινάκη με την ιστορία του Παναθηναϊκού. Είμαι Παναθηναϊκός, αλλά δεν το λέω γι' αυτό. Παραδέχομαι ότι φέτος ο Ολυμπιακός ήταν σαφώς μια σκάλα καλύτερος από τον Παναθηναϊκό μέχρι τον αγώνα που παίζανε και δύο σκάλες μέχρι τώρα και θα έπαιρνε το πρωτάθλημα. Εσύ, εκείνη την Κυριακή έπρεπε να χάσεις. Η χαζομάρα του ήταν ότι αφού είσαι καλύτερη ομάδα φέτος, αφού θα πάρεις το πρωτάθλημα φέτος, τι σκατά θέλεις να πάρεις εκείνο το παιχνίδι με χέρια και με πόδια.
0: Μα εκείνος μπορεί να το θέλει, ο διαιτητής τι κάνει εκεί?
1: Με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Δηλαδή είναι όλο το κύκλο μας σάπιο, καταλαβαίνεις.
1: Παλιά έλεγα πριν Μαρινάκη και με τους παλιότερους Ολυμπιακούς Παναθηναϊκούς. Κάνουν μια επένδυση. Πόσο είναι η επένδυση του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή, 50-60 εκατομμύρια το χρόνο?
0: Τόσο.
1: Δεν θα βάλει κι άλλο ένα να την στηρίξει?
0: Ναι. Το ζήτημα ξέρεις ποιο είναι. Ότι...
1: δεν λέω για τον Μαρινάκη.
0: Τον οποιοδήποτε επιχειρηματία. Η πλάκα ξέρεις ποιο είναι. Ότι η ελληνική αγορά δεν σηκώνει επένδυση 60 εκατομμυρίων. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε μια φούσκα.
1: Καλά, αυτή τη στιγμή σε μικρογραφία η φούσκα κατά του χρηματιστηρίου είναι τρέχουν όλες οι ομάδες να πάρουν άδεια ψήνοντας τους παίκτες.
0: Και ξέρεις ποια θα είναι η πλάκα? Ότι θα πάρουν. Δηλαδή έξω στην Ευρώπη θα δούμε ότι η χώρα με το μεγαλύτερο οικονομικό πρόβλημα τους έχει όλους πληρωμένους.
1: Εν τω μεταξύ υπάρχουν ομάδες της πρώτης εθνικής. Εγώ κάποτε όταν ήμουν υπουργός πολιτισμού. Είχα και το Υφυπουργείο Αθλητισμού, αλλά εγώ είχα θεωρήσει ότι δεν έπρεπε να ασχοληθώ και το είχα μάλιστα και στο Μακαρίτη του Παπαδρέου. Κανονικά έπρεπε να το κάνει αυτόνομο Υπουργείο. Κράτησα την υπόσχεσή μου και δεν ασχολήθηκα. Όμως είχα πει μια κουβέντα, λέω με συγχωρείτε ρε παιδιά. Τότε ήταν ο Αθηναϊκός στην πρώτη εθνική. Λέω με συγχωρείτε πάρα πολύ. Με 200 φιλάθλους είναι ομάδα πρώτη εθνική. Γιατί δεν κάνουμε ένα καταρχή κλειστό πρωτάθλημα? Πώς είναι τα Γιάννενα έξω με 5.000 φιλάθλους? Πώς είναι η τάδε ομάδα έξω με 7.000 φιλάθλους? Και είναι ο Αθηναϊκός με 200. Να κάνουμε ένα κλειστό πρωτάθλημα και να βάλουμε
0: προϋποθέσεις.
1: Δύο προϋποθέσεις. Ότι κάτω από αυτά τα εισιτήρια έφυγες και μεταξύ του πρώτου και του τελευταίου αυτό που κάνουν στο NBA. Δηλαδή μια συγκεκριμένη απόσταση. Οροφή εξόδων.
0: Η Μπάρτσα όμως έχει και μπάσκετ και φέτος ο Παναθηναϊκός τη συνάντησε. Τι θα έλεγες?
1: Να μείνω λίγο στο πώς πήρε ο Μπράντοβιτς την ταυτότητα του προπονητή της Μπάρτσα.
0: Είπα και στο τηλέφωνο ότι ο άνθρωπος αυτός είναι μια εξαιρετική
1: φιλόσοφος.
0: Περίπτωση. Ναι.
1: Φιλόσοφος.
0: Η φιλοσοφία της ζωής του είναι και στο παιχνίδι, γιατί το παιχνίδι είναι η ζωή του.
1: Μην βγάζεις από το παιχνίδι, δώσε και ένα ποσοστό στον Ιτούδη. Για να
0: ναι, βεβαίως, γιατί δούλεψε πάρα πολύ μαζί του και κάνει εξαιρετική δουλειά.
1: Βέβαια.
0: Αλλά λέω ότι ο Μπράντοβιτς μου θυμίζει τον σκακιστή που μελετάει με τις ώρες, αναλύει την παρτίδα πριν πάει να παίξει.
1: Ο Μπράντοβιτς, θα πω κάτι φανταστικό. Θα μπορούσε να διδάξει, αν και το NBA παίζει εντελώς αλλιώς λόγω των σωμάτων, πρωτότυπες άμυνες και στο NBA, αν αυτό του επιτρεπόταν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μιλάμε για το νούμερο ένα παγκοσμίως.
0: Θέλω να σε ευχαριστήσω που είχες την καλοσύνη να μοιραστείς αυτό
1: εγώ
0: το χρονικό διάστημα μαζί μας.
1: Εγώ θέλω να σου πω το εξής. Εγώ είμαι...
0: Και να σου πω ότι χάρηκα που σε ξαναείδα δημοσιογραφικά
1: εγώ
0: μετά από χρόνια.
1: Χάρηκα που σε ξαναείδα, αλλά σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς. Ήταν πολύ φιλόξενο αυτό το δίωρο και γιατί όπως προκύπτει και από όλη τη συνέντευξη και από όσα είπαμε, για μένα είναι πολύ σημαντική πράξη το να υπάρχεται με ένα τέτοιο τρόπο και να μπορούμε να μιλάμε και να λέμε πράγματα τέτοια και να σου πω ότι
0: συμπληρώνοντα δοχεία είναι, όσο υπάρχει θα υπάρχουμε και πάει έτσι.
1: Είμαι στη διάθεσή σας ακόμα και για να μεταδώσω μάτς.
0: Να είσαι καλά Θάνο. Ήμασταν μαζί με τον Θάνο Μικρούτσικο και μιλήσαμε για πράγματα που μας αρέσουν ή μας απασχολούν. Στην κονσόλα του ήχου ήταν πολύτιμη η συμπαράσταση του Παναγιώτη Ρήλου. Να είστε όλοι καλά.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Έλα ρε Σοκοζαλής, ο Βαγγέλης.
3: Έλα Βαγγελάκη.
2: Εντάξει, γράψε εσύ τώρα κάτι που θα σου πω, να δώσα στον Κώστα μου τα παίξει.
3: Α, εντάξει Βαγγέλη.
2: Για γράψε. Λανσκρόνα.
3: Λανσκρόνε, πώς είναι αυτό τώρα.
2: Λανσκρόνα.
3: Λανσκρόνα.
2: Αλμπιντολέφε.
3: Τι είναι αυτά ρε Βαγγαρμένη.
2: Δεν γράφτα ρε Χρήστο, αυτά βλέπω, μου τα παίξω Κώστα.
3: Πού ρε Βαγγέλη, την ελέφε, τι είναι αυτά.
2: Εντάξει, γράφω σιγά σιγά. Σιγά σιγά, αλμπινολέφε.
3: Αλλι, πω, ούτε τσπαντίου να ήμασταν. Εγώ γράφω αλφα, λάμπτα.
2: Μπινολέφε.
3: Μπινελέφε. Μη, ε.
2: Ναι.
3: Μπι, ναι, αλπίνε, λέφε, ναι.
2: Γράψω, Καστοριά τον εύκολο, Καστοριά.
3: Α, Καστοριά, ωραία.
2: Γράψω, Καστοριά.
3: Αυτή η δικιά μας, ε.
2: Ναι. Χρήστο, πρόσεχε, μου κάνεις κανένα λάθος. Περίμενε, έχω κι άλλες. Μπρομαποϊκάρνα.
3: Τι είναι αυτή η πιτσαρία, ρε αυτή, ρε.
2: Μπρομαποϊκάρνα.
3: Μπράβο, άραξε ομάδα, Βαγγελή.
2: Μπρομαποϊκάρνα.
3: Ρο, απορώ. Ρώμα, το άλλο πώς θα πεις.
2: Ρώμα Πολικάρνα.
3: Ρώμα Πολικάρνα. Α, μπράβο.
2: Γκέτλερ Μπιρλίγη.
3: Πώς θα παίξεις.
2: Τι σε να σου πω, γονε σύστημα. Γκέτλερ Μπιρλίγη.
3: Πινελίγη.
2: Γκέτλερ Μπιρλίγη ρε, οι Τούρκοι κι άρε. Γκέτλερ Μπιρλίγη.
3: Πώς θα γράψω αυτό, δεν θα το βρω.
2: Καλά, άστην αυτή. Γράψε άλλη. Μίλτον Κέινς Ντόνς.
3: Μίλκο, αυτό το γάλα.
2: Μίλτον. Ρε πουλιά.
3: Πώς το πει,
2: Μίλτον και Ντόν.
3: Ένα μη θα βάλω.
2: Ναι, βάλε ένα μη, θα το καταλάβεις.
3: Μίλκο και δίπλα πώς.
2: Και μία τελευταία και μία τελευταία.
3: Ναι.
2: Κίντερ Μίστερ.
3: Βάρε, βάζα, Μίλκο.
2: Ναι.
3: Μίλτον
2: Ντέιβις Ντόν, ρε.
3: Ντέιβις.
2: Εντάξει, και μία. Και μία τελευταία, Μποτσουάνα. Μποτσουάνα, αυτή που παίζει με τη Μοζαβίκη, Μποτσουάνα. Ναι. Λοιπόν, ξαναπέστες μου τώρα από την αρχή.
3: Ένα λεπτό. Ναι, Λασκρονόντοβα.
2: Ναι.
3: Αλμπιρέφε.
2: Ναι.
3: Καστοριά η ελληνική.
2: Ποια?
3: Η Καστοριά η δικιά μας.
2: Ναι, σωστά.
3: Ρώμα πουλι. Ρώμα πουλι. Πολι. Πολιτσάι. Πολιτσάι. Τι είναι πολιτσάι. Αστυνο.
2: Μπρομαποϊκάρνα ρε πουλιά.
3: Ρώμα Πολιτσάι.
2: Ναι, άλλο.
3: Ένα μη έχω γράψει Μίλτον Ντέινι Νέισορ.
2: Ναι.
3: Και Μποτσουάνα.
2: Μποτσουάνα,
3: ναι.
2: Μπράβο. Βάλε και την Μπραουσβάικ, τη γερμανικιά.
3: Πώς την είπες?
2: Μπραουσβάικ.
3: Μπραουσβάικ. Αυτό πώς γράφεται μόνο.
2: Μπραουσβάικ.
3: Μωρέ Βαγγέλη μου τώρα τη γερμανική.
2: Όχι, δεν δώσω έτσι όπως είναι.
3: Ένα πρά.
2: Ε.
3: Πρά.
2: Ναι, Μπραουσβάικ. Ξαναπέσαμε από την αρχή, τώρα μην κάνουμε κανένα λάθος.
3: Ένα λεπτό, Μπρατσουβάνα. Λοιπόν, Λασκρόντοβα.
2: Ναι.
3: Αλμπικτσέφε.
2: Ναι.
3: Καστοριά.
2: Ναι.
3: Ρώμα Πουλικάι.
2: Ναι.
3: Ρώμα Πουλικάι.
2: Ναι.
3: Μίλτον Ντελέφερμε.
2: Ναι.
3: Μπούκουρα. Όχι, Μπούκουρα. Μπουκουτσουρά.
2: Ναι.
3: Μπουκουτσουρά και Μπρατερούκα.
2: Εντάξει, Χριστάρα, ευχαριστώ.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Δευτέρας 13 Ιουλίου του 2026 και η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 στην αγαπημένη σας συχνότητα στους 94,6. Ο DJ Πάνος Τρίλος είναι στα Dex, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς εκεί έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Και αφού είστε μέσα Ιουλίου ακόμα εδώ, δίνετε κι εσείς την καθημερινή σας μάχη. Πάμε λοιπόν και αυτή την εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Καλή δύναμη στα μέσα του Ιούλιου πλέον και με το Μουντιάλ να μπαίνει πια στην τελική του ευθεία. Καθώς τόσο ώρα καιρό που δεν ήμασταν μαζί, διαμορφώθηκε και το παζλ των ημιτελικών με δύο τεράστια ζευγάρια, το Ισπανία-Γαλλία και το Αργεντινή-Αγγλία, τα οποία περιμένουμε να διαδραματιστούν αύριο Τρίτη και Τετάρτη και να μας δώσουν τον μεγάλο τελικό και τον αδιάφορο μικροτελικό, διότι στο Μουντιάλ συνεχίζεται η διαδικασία με τον μικροτελικό. Θα έχουμε όλο το χρόνο να τα συζητήσουμε αυτά, για το παγκόσμιο κύπελο, για τα πολλά ρεκόρ που γίνονται, για τα πολλά και διάφορα που συμβαίνουν. Την ίδια στιγμή εδώ στα δικά μας είμαστε φουλ σε μεταγραφική περίοδο πλέον, αλλά και σε περίοδο προετοιμασίας με τα φιλικά παιχνίδια των ελληνικών ομάδων να συνεχίζονται. Και στην μπασκετική επικαιρότητα υπάρχουν πράγματα και θεματάκια που φυσικά πάντα εδώ πέρα τα κουβεντιάζουμε και τα αναλύουμε. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες για να τα πούμε στον αέρα. Αστική είναι η χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενεργητικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Μας ακούτε από τη φόρμα του Live24. Ενώ πανεύκολα μας βρίσκεται και στο Facebook. Η καλή μέρα από την Παλαφαίνεται. Φωτοπροφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Μπομπονάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής. Να πούμε ότι χτες ολοκληρώθηκε και το σημαντικότερο τουρνουά Grand Slam τένις στον πλανήτη, αυτό του Wimbledon, με τον Γιάννη Σίνερ να κάνει back-to-back σε έναν πολύ ωραίο τελικό, στον οποίο ο Σάσας Βέρεφ προηγήθηκε 0-1, αλλά ο Σίνερ, ο νούμερο 1 στον κόσμο, έπαιζε ο νούμερο 1 με το νούμερο 3, για όσους έχετε καιρό να το παρακολουθήσετε, το Σίνερ είναι στο νούμερο 1, ο Σάσας Βέρεφ στο νούμερο 3, έκανε την ολική ανατροπή και επικράτησε με 3-1. Ο Ιταλός τενίστας κάνοντας το back-to-back στο Wimbledon. Λοιπόν, πάμε για τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, λέω Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα αδέρφια, έφτασε το πάρτι, λέει ο Γιώργος Πενιρλή. Ναι Γιώργο, έφτασε, αλήθεια είναι, Δευτέρα σήμερα. Το Σάββατο το βραδάκι θα τα πούμε όλοι μαζί στο Sugar Cube στο Εγάλεο, στην πλατεία εκεί δίπλα στο μετρό. Και περιμένουμε τον κόσμο για αντάμωμα, το έχω πει, να τα πούμε, να τα πιούμε. Την άλλη μέρα έχει και τελικό Μουντιάλ, θα έχουμε και πολλά να κουβεντιάσουμε. Καλό καφενείο θα γίνει εκεί. Καλημέρα από Αγγλία, λέει ο Φώτης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα, Βίκτορας Πέραμα 7. Όμορφες καλημέρες, Βαγγέλη Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα, Στέφανος Οδηγός. Έχεις γράψει κακή εβδομάδα, αλλά φαντάζομαι, Στέφανε, λες καλή.
1: Τον πουλήσω, κρόκο.
0: Αν ήταν κακή, δεν θα το έστελνε. Θα το λέγεις από μέσα σου πολύ απλά. Καλημέρα Τρελόπεδα, καλή εβδομάδα σε όλους, Μάικα Πολωνάρα δεν κοιμάμαι. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους, Λευτεράκης Λάρισα. Καλημέρα από την Πάφολη, ο Άλεξ Σουαγκτζής. Και συνεχίζουμε, καλημέρα Λένια των FM, καλή εβδομάδα σε όλους, με υγεία, μπόλη και αγάπη και τρέλα, ο Τζορντανάκος σας. Καλημέρα και καλή εβδομάδα πάνω στο δρόμο στην Αντώνης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην παρέα από Λίψτα Γερμανίας, Αργεντινή και Πας για Νενάρα, ολέ. Πού το συνάντησα το Λίψτατ τώρα, κάπου το συνάντησα το Λίψτατ. Κάτι κοιτούσα Σωτήρη, κάτι έψαχνα με τα ποδοσφαιρικά και κάπου συνάντησα το Λίψτατ. Κάποιος είχε ξεκινήσει από την ομάδα, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τώρα, αν μου ήρθε θα σου το πω. Καλημέρα στο Σπυράν τον ΑΕΚΤΖ. Καλημέρα Βαγγέλη από τώρα με τα φιλιά μου στο σταθμό, καλή εβδομάδα Στενοτάκης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα από τα Χανιά Στελνοβίρωνα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους φίλους. Καλή εβδομάδα με υγεία. Χάρη Σαέλ. Καλώς το Χάρη. Καλημέρα, κοπέλια από Βάφο Ζεμπίλα Μόνο Ολυμπιακό. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω σε όλη την παρέα Καστοριά, η ελληνική. Τη Σποτάκη Θεέ μου. Γύρισε 25 χρόνια πίσω, στάδι επικίνδυνο γαλάτη. Μπρώμα από η Κάρνα. Τι τον έκανε τον καψερό. Τι τον έκανε. Ξαναπες τα μία, λέει, να δω αν τα γράψεις σωστά. Ξέρουμε αν τελικά λέει το έριξε ο γύρος στο δελτίο, λέει, και αν κέρδισε όσους φορές και αν τα ακούει, να απόλαυσε καλή εβδομάδα σε όλους. Έτσι ακριβώς, Νικό, όσους φορές και αν τα ακούς. Και εμείς πόσες φορές το έχουμε ακούσει, αλλά πάλι γελάς. Είναι σαν τις παλιές καλές ελληνικές ταινίες. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, παιδιά, λέει ο Μούντι. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην παρέα, πίσω από τους δέκτες. Καλή εβδομάδα, Στέλνει ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Καλή εκπομπή. Με αφορμή τη μεταγραφή Οσμάν, βλέπω μια εντυπωσιακή έκρηξη μεταγραφή στο μπάσκετ και ελπίζω να μην είναι φούσκα που σκάει. Πάντως ο Τελειόπουλος δεν μπορεί να αξίζει τόσο όσο ακούγεται πως είναι ο ΠΑΟΚ, λέει ο Μάκης από το Ηράκλειο. Κοίταξε να δεις, πάντα όταν πας να δημιουργήσεις κάτι καινούριο και υπάρχει ένας διαμορφωμένος χάρτης, πρέπει να πληρώσεις υπεραξίες. Αυτό είναι δεδομένο. Έτσι. Γιατί και ο Οσμάν παιχτάρα, αλλά 3 εκατομμύρια συμβόλαιο το χρόνο αυτή τη στιγμή δεν θα βρίσκε. Αλλά όμως πώς θα πιστεί ο Οσμάν να πάει να παίξει με ομάδα EuroCup που ήταν στο NBA και στην Ευρωλίγκα μια ζωή. Με τον Τολιόπουλο θα δούμε τι θα γίνει. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον ΠΑΟΚ, υπάρχει ενδιαφέρον από τον Άρη. Ο Παναθηναϊκός προς το παρόν δεν έχει ξανανοίξει τα χαρτιά του. Θα περιμένουμε σήμερα αύριο. Πολύ πιθανό όμως να φύγει και αυτός. Θα το δούμε. Καλημέρα, Ευάγγελε. Καλημέρα, Πάνω. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Πάλι καλά που είμαι τελική, αλλά και ο τελικός είναι στις 10. Να συνδυάσουμε λίγο παντσέτα με την παλίτσα, λέει ο Γιάννης. Και πάλι αργά είναι να φας 10-11-12 το βράδυ. Θα τα κάνεις διακοπές τώρα, μην τα κάνεις. Εντάξει, Γιάννη, να είσαι καλή κατάσταση τον Αύγουστο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Αληθεύει ότι πήγε ο Τελειόπουλο στον Πάκο ή δεν έχει πάει ακόμα, Μιχάλη. Δεν έχουμε κάποια απάντηση του Παναθηναϊκού και είναι και ο Άρης στη διεκδίκηση. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω καλή εκπομπή. Καλή εβδομάδα σε όλου του φίλου. Γιάννη Παιανία, Ολυμπιακό. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Σβέρεφ έχει περάσει το νούμερο 2. Ανέβηκε στο 2. Εντάξει, οκ. Okay. Μέχρι το χθεσινό αγώνα ήταν στο 3 πριν ξεκινήσει, γι' αυτό το λέω. Καλημέρα, δεν θα κρατήσει παίχτη ο Ζέλικο, λέει, που δεν μαρκάρει, λέει ο Θάνος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα και καλή εκπομπή να έχουμε, λέει ο Κώστας Παγωτατζής. Έλληνας τραγουδιστής με αναλγητικές ιδιότητες. Είναι υπόπτης ασφάλτου, να σου πω. Για καταλάβει.
1: Είναι καλά, είμαι σχεδόν σίγουρος.
0: Είναι ο κύριος Πον Στάν. Δεν σχολιάζω εγώ.
1: Αναλγητικές. Μπράβο, μπράβο.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία, Ευάγγελος Εφταφάρσαλα. Καλημέρα, λέει Ευαγγέλη Δημήτρης από δρόμο. Συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ο μικρός τελικός είναι δεδομένα διάφορος, αλλά να διεξάγεται μετά τον τελικό πρωτοφανές. Τι μετά τον τελικό?
1: Πριν τον τελικό.
0: Μεσημέρι τη Κυριακή διεξάγεται. Το βράδυ είναι ο τελικός. Πριν τον τελικό γίνεται.
1: Δεν μπορεί να γίνει.
0: Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Εξωγήρω δεν θα άλλαζε τίποτα. Μπορούσε να γίνει. Φυσικά όλα μπορούν να γίνουν. Αλλά νομίζω είναι μεσημέρι Κυριακή.
1: Μια σειρά τέλος πάντων των πραγμάτων.
0: Τα κάνουμε όλα. Ότι γουστάρει ο καθένας εδώ μέσα. Λοιπόν, καλημέρα, λέει. Τι τρέλα είναι αυτή με τον μπάσκετ, το μαδάρα του χρόνου. Αν πάρουν, λέει, και Βαλανσιούνα και το Λιόπουλο, λέει ο Θοδωρή στο Παόκι. Ναι, διάβασα και αυτό ότι κοιτάει για την περίπτωση του Βαλανσιούνα ο Μιστακίδη. Έχει βγει ζεστό πολύ. Και σας έχω και μια πολύ ωραία είδηση που εμένα προσωπικά μου άρεσε πάρα πολύ. Διότι το λάτρευα σαν ποδοσφαιριστή. Ο φίλος μας ο Ντιέγκο Φορλάν θα είναι ο διάδοχος του Μπιέλσα στην Εθνική Ουρουγουάη.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Σαν ποδοσφαιριστής δεν χρειάζεται να σχολιάσω. Μιλάμε

0: το όνομα σου λέει.
1: Είμαι ο Θάνος, ταξιδεύω για Σπάρτη αυτή τη στιγμή.
2: Γεια σου Θάνο.
1: Από Αθήνα. Δουλεύω στα νοσοκομεία και έχω χειρουργείο. Τέλος πάντων, κύριε Ευαγγέλη, πώς σας φάνηκε η ομάδα?
0: Ποια ομάδα φίλε?
2: Παναθηναϊκός.
1: Ο Παναθηναϊκός, ναι, εντάξει, Παναθηναϊκός με ξέχασα
0: να το πω. Δεν το είπες. Το Σάββατο λες με το...
1: Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Το Σάββατο.
1: Με την Γκασόπρε, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, ο Παναθηναϊκός μου φάνηκε, όπως μου φάνηκε και με τον Άγιαξ, όπως μου φάνηκε και με τη Χιλανδού Σπορτ, μου φάνηκε μια ομάδα που βλέπεις από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, τις νέες αρχές που έχει δώσει ο προπονητής, καταλαβαίνεις αυτό που θέλει να παίξει, το οποίο ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει έχει κάποια βασικά στοιχεία και είναι πολύ πιο θελκτικό στο μάτι από αυτό που έπαιζε πέρσι ο Παναθηναϊκός. Μου βγάζει μια πολύ καλή εικόνα, ένα πολύ ευχάριστο και ωραίο κλίμα, μια καλή διάθεση, όλοι μοιάζουν καλύτερα από πέρσι προς το παρόν και νομίζω ότι έχει ξεκινήσει καλά.
1: Κύριε Ευαγγέλη, εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι υπάρχει υγεία.
0: Αυτό. Όταν λέω για κλίμα και τα λοιπά, αυτό ότι βλέπεις ας πούμε τους ίδιους ποδοσφαιριστές που ήταν πέρσι με καταβασμένα τα μούτρα, τους βλέπεις φέτος να γουστάρουν και να τα δίνουν όλα.
1: Το μόνο που με ανησυχεί, με στεναχωρεί βασικά, είναι ο Αντίνο.
0: Γιατί σε στεναχωρεί, τι στεναχωριέσαι?
1: Δεν αποδίδει αυτά που περιμέναμε. Νομίζω, αυτό νομίζω εγώ, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή είναι στο φτερό και όλα τα κάνει, πατάει την μπάλα, πέφτει κάτω, δηλαδή...
0: Πρώτα απ' όλα κοίταξε να δεις, εσύ είσαι Παναθηναϊκός, άρα δεν πρέπει να στεναχωρεί κανένας Αντίνο. Αν ο Αντίνο γίνει αυτός που πρέπει και έχει την παρουσία και την εικόνα που πρέπει, θα παίζει περισσότερο στον Παναθηναϊκό. Αν ο Αντίνο δεν είναι αυτός που πρέπει, θα παίζει κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής. Τι να κάνουμε τώρα. Σίγουρα Αντίνο είναι μια μεγάλη επένδυση. Εγώ πιστεύω ότι όσο περνάει ο καιρός θα ανεβαίνει και ήδη βλέπω και στον Αντίνο κάποιες διαφορές. Προφανώς δεν τις έχεις εντοπίσει. Εγώ βλέπω στον Αντίνο ότι.
1: Όχι, δεν είναι, έχει... δεν είναι ότι δεν τις έχω εντοπίσει.
0: Περιμένεις παραπάνω. Περιμένεις παραπάνω.
1: Ναι,
0: αλλά θα σου πω κάτι. Τη φάση με το μάτι στο φιλικό με τον Άγιαξ, την είδες? Που πέρσι ενώ,
1: ναι,
0: πήγε, ενώ πήγαινε πέρσι μονίμως στον ασβέστη στο φτερό που έχει αρχίσει φέτος να συγκλίνει. Τώρα έχει αρχίσει να συγκλίνει κιόλας. Προσπαθεί να του βάλει ο προπονητής κάποια διαφορετικά στοιχεία στο πώς θέλει να κινείται. Αλλά σίγουρα έχει παραπάνω πετύχει ο Πανέκος από αυτόν. Αυτό είναι σίγουρο.
1: Εντάξει, δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Το μόνο που θέλω να πω στον κύριο Πάνο, αν γίνεται, να ξαναβάλει το σποτάκι. Δεν γίνεται.
2: Άσε μην έχεις κανένα τύχημα δικά σου.
1: Σας παρακαλώ κύριε Πάνο.
2: Τι παξίλο.
0: Και αύριο μέρα είναι.
1: Ξαναβάτε το σποτάκι, σας συγκετεύω. Υπάρχει κάπου να το βρω στο YouTube.
0: Λατσχρονά.
2: Φάρσα σε προποτζίδικο θα το ψάξεις.
0: Πρέπει να υπάρχει, ναι, πρέπει να υπάρχει στο YouTube.
2: Φάρσα σε προποτζίδικο.
0: Ναι.
1: Εντάξει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να καλή ημέρα, να έχετε καλή εβδομάδα.
0: Και σε παρακαλώ άλλη φορά, αν ξαναβγείς Βαγγέλης και πάνω, σας τα κύριε. Σε παρακαλώ, να είσαι καλά. Έλα. Καλό δρόμο, καλό δρόμο. Γεια, γεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια. Μπερδεύεται ο κόσμος γιατί ο μικρός τελικός αναφέρεται Κυριακή στις 12 τα μεσάνυχτα που στην ουσία είναι το Σάββατο. Λέει εδώ ο φίλος.
2: Α, οκ.
0: Πάμε παρακάτω εμείς. Μπορούμε να πω η Κάρλα. Λοιπόν, παρακαλώ.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω στην
0: παράσταση. Ο Δημητρός πρώην τα Αίγυπτος είναι η Χαβούζα.
2: Καλώς τον.
3: Τι κάνετε, παιδιά.
2: Καλά, φίλε.
3: Εντάξει, για το πρώτο φιλικό της ΑΕΚ από λίγα πραγματάκια.
0: Για πες.
3: Βλέπω ότι η φιλοσοφία εξακολουθεί η ίδια, κάτι που με ευχαριστεί. Οι προσθήκες που γίνανε, ειδικά του πρώτου
0: μηχρόνου. Ζούπκοφ, Ζούπκοφ.
3: Ναι, εντάξει. Είναι, ναι, έδειξε πιο έτοιμος, δηλαδή, πώς να το πω, λες και ήταν στην ομάδα, αυτό, κάτι τέτοιο μου έδειξε.
0: Ναι,
3: ναι, δεν έχω παράπονο.
0: Κοίταξε, είναι πιο μπροστά αυτός από τον άλλο, τον Καϊρίνεν, έτσι.
3: Τώρα, ο άλλος παίζει χαφ.
0: Ναι, ο άλλος είναι χαφ.
3: Γιατί δεν...
0: Χαφ, μαζί με τον Μάνταλο, δεν έπαιξε.
3: Ναι. Μάλιστα. Και ο Γεωργίεφ καλά πήγε εκεί που τον έβαλε.
0: Ο Γεωργίεφ αφού αυτή είναι νομίζω η θέση του. Η κανονική πρώτη, ναι. Αυτή είναι στο πέρνα. Αλλά κοίταξε φίλε Δημητρό, είναι και ξέρεις αυτό δεν μου κάνει και εντύπωση εμένα κιόλας. Δηλαδή γιατί όταν θες να βάλεις μέσα στην 11 δύο παίχτες καινούριους και έχεις τους 9 έτοιμους, αυτό γίνεται πιο εύκολα. Και ειδικά όταν προσέχεις μεταγραφές πολύ δηλαδή την κίνησή σου. Δηλαδή παράδειγμα ο Ζούπκοφ όπως το λες φαίνεται ότι ο παίχτης είναι έτοιμος

0: Ιωάννος Κεραμένος να μπει να παίξει την ΑΕΚ ήδη. Και καλός παίχτης, νομίζω θα βοηθήσει πολύ αυτός. Και ο Καϊρ, ναι, απλά εκείνος θέλει λίγο παραπάνω χρόνο, γιατί ήρθε και πιο πρόσφατα.
1: Ναι. Και αυτό που άκουσα από το Κέντζε δεν πήγε το μυαλό μου. Είδα τον Πιτσιρικά στο δεύτερο που έβαλε στο τέρμα. Και λέω, ρε γαμώ, τον έχουμε. Και μετά άκουσα το σχόλιο του Κέντζε στο ράδιο, που είπε ότι θα γίνονται δηλαδή τα φιλικά για να αποδεσμεύσει κάποιος από ό,τι κατάλαβα.
0: Να αποδεσμεύσει.
1: Γιατί λέει ότι είναι ο πέμπτος θεματοφύλακας που έχουμε.
0: Ναι.
1: Ο μικρός.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το λάθος που έκανε στην έξοδο δηλαδή, εγώ το θεωρώ για την ηλικία, ας πούμε, για τις παραθέσεις που έχει φυσιολογικό. Τέλος πάντων.
0: Εντάξει, τα φιλικά γι' αυτό είναι, φίλε. Τα φιλικά γι' αυτό είναι.
1: Όχι.
0: Ο Μπρινιόλι δεν θα φύγει τελικά που γραφόταν πριν με εβδομάδα ότι τον θέλει Ιταλία. Δεν βλέπω να φύγει τελικά, μάλλον θα μείνει αυτός. Σαν δεύτερος.
1: Έκανε κάτι τσάφ με τα πόδια ο Μπρινιόλι. Έκανε κάτι.
0: Ο Μπρινιόλι πρέπει να μπαίνει τώρα και στην τελευταία χρονιά του συμβολέου, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι.
0: Εντάξει, ναι, έτσι κι αλλιώς πάλι ο Στρακώστα θα είναι βασικός, τώρα αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι. Μάλιστα, δεν έχω. Δεν μιλάω σε άδεια.
0: Ποιο.
2: Μόλις πέρασε. Να πάει στην αίθουσα σύνταξης.
1: Απλά
2: θα λείψει το Σαββατοκύριακο.
0: Το αυτό που μας ήταν δεν δούλευε.
2: Δούλευε αυτό που μας πέρασε, δούλευε.
1: Τον άκουσα. Τον άκουσα απλώς, δεν άκουσα από την αρχή και δεν κατάλαβα. Ξέχασα να με ρωτήσω χθες.
2: Δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, δεν θα σας θυμίσω στο πάρτι.
2: Δεν μπορέσεις.
0: Πού θα σε θυμίσω.
1: Έφυγε το ισχύο.
0: Ο ταλαιπωρήσει μαύρα.
1: Πήρα τη μαγνητική και τώρα κλείσω σε μεταλλευτή με νευροχειρούργο. Ναι, δεν είναι. Και με ταλαιπωρεί πολύ και η ορθοστασία δηλαδή στη δουλειά.
0: Με τη δουλειά και αυτό θα σου πω. Με τη δουλειά στο Αστόρα, με τη δουλειά τα βγάζει πέρα.
1: Ειδικά σε 8 ώρες δεν μπορούν να βγάζουν.
0: Φίλε, στο γιατρό, Δημήτρη.
1: Ναι, εντάξει, πήγα την είδε η γιατρό μου. Εκείνη μου είπε, μου λέει κατευθείαν μου λέει νευροχειρούργο.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Αντιμετωπίζετε με θεραπεία δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Ο ορθοπαιδικός που μου είχε κάνει την πρώτη εξέταση και είχε δει την ακτινογραφία μου είχε πει για εγχείρηση.
0: Γιατί και εμένα μου φαίνεται δηλαδή τώρα, αν είναι τόσο σοβαρό να αντιμετωπίζετε με θεραπεία σε αυτό το σημείο, είναι λίγο δύσκολο.
1: Εμένα μου παρουσιάζει ελαφρά σχολείωση ορυσία. Είναι κάτι χόδρι, παγωμένοι, έχουν μπει κάτι νεύρα ανάμεσα. Είναι τέλος πάντων. Εντάξει.
0: Άκουσα να σου πω, σε αυτή τη ζωή όταν ξέρεις κάτι. Το αντιμετωπίζεις. Το πρόβλημα είναι όταν είσαι στο σκοτάδι.
1: Το γνωρίζω.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, δες το εσύ και.
1: Λοιπόν, καλή εβδομάδα.
0: Έγινε, Λεβέντη μου. Να είσαι καλά.
1: Χάρηκα που τα πάμε.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου.
2: Γεια σου, Δημήτρη.
0: Συνεχίζουμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλώ τον Πάνο.
3: Τι κάνετε, αδερφιά μου.
0: Γεια σου, Πάνο. Καλά είμαστε.
3: Δεν είναι, Πανούλη μου.
2: Καλά.
3: Μπράβο, αδερφούλη μου. Λοιπόν, Βαγγελή.
0: Για πε.
3: Δύο πράγματα θέλω να πω για τον Παναθηναϊκό μπάσκετ και ποδόσφαιρο.
0: Πε τα.
3: Λοιπόν, σε Παναθηναϊκό σε ποδόσφαιρο έχω δει μεγάλη βελτίωση. Ακόμα και ο Τουμπά που πέρσι έπεφτε ο ένας πάνω στον άλλον και έκανε λάθη πολλά και τέτοια, έχω δει μεγάλη βελτίωση. Λες και έχει ντυθεί επικέρευση, λέει.
0: Εντάξει, ηρέμησε πάνω. Ηρέμησε. Μην είναι ψύχρεμος. Τώρα πει ο Τουμπά πήγε τώρα. Δεν πες κάτι, θα πάρει με φλακούς.
3: Ναι, ρε παιδί μου, δεν κάνει λάθη, πέτω. Δεν κάνει λάθη.
0: Ναι, γιατί το ποδόσφαιρο.
2: Και νωρίς.
0: Όχι αυτό, αλλά και το ποδόσφαιρο είναι και ομαδικό άθλημα. Το έχουμε πει χίλιες φορές ότι όταν μια ομάδα παίζει συνολικά καλά, όλοι μοιάζουν καλύτεροι. Αυτό είναι.
3: Ναι, είναι μεγάλη βελτίωση σε όλους τους.
0: Και ο Παναθηναϊκός έχει ένα πλεονέκτημα, έτσι. Έχει ένα πλεονέκτημα. Δεν γινόταν να παίξει χειρότερα από πέρσι.
3: Καλά, ναι.
0: Για να μιλάμε ξεκάθαρα. Δεν γινόταν. Αυτό είναι δηλαδή εξ αρχής πλεονέκτημα. Ήταν τόσο αποκλειστική η εικόνα πέρσι.
3: Ο αμυντικός, ο Ολλανδός.
0: Αυτός, δηλαδή σε αυτόν μπορούμε να κάνουμε ένα σχόλιο. Έτσι. Τι είδα εγώ λοιπόν που το περιέγραφα και το μάθω στο ραδιόφωνο το Σάββατο. Παναγιώτη, ξέχασα να φέρω τη βάλτσα, ρε φίλε. Ναι, ρε φίλε, φέρω αύριο το πρωί. Λοιπόν, τι είδα εγώ σε αυτόν. Είδα το εξής πλεονέκτημα. Μέσα σε 45 λεπτά και με ελάχιστες μέρες ο άνθρωπος στην προετοιμασία, όταν είναι μεγάλος παίχτης. Το πρώτο διάστημα που προσπαθούσε ο αντίπαλος να πιέσει τον Παναθηναϊκό, η Grasshopper συγκεκριμένα, να τον πιέσει πάρα πολύ ψηλά, που το έκανε πάρα πολύ καλά το πρώτο 15 λεπτό η Grasshopper. Πέρα το ότι ο Παναθηναϊκός συμπεριφέρθηκε καλά και είχε καλή κατοχή μπάλας και έσπαζε το πρες συνήθως, είχε και ένα άλλο πλεονέκτημα με τον Ντεφράι. Οι αντίπαλοι της ελβετικής ομάδας με το Παναθηναϊκός πήγαιναν να χτίσει παιχνίδι, πήγαιναν κατευθείαν και τουμπλάριζαν και κλείναν τους κεντρικούς του χαφ. Αυτό είναι ο πιο εύκολος τρόπος, ξέρεις, να μπλοκάρεις τον άλλο να μπορεί να κυκλοφορήσει μπάλα. Ο Ντεφράι λοιπόν σε αυτή την περίπτωση έπαιρνε το ρόλο αυτός. Ανέβαινε μέτρα, έφτανε στο ύψος μεσαίας γραμμής και έκανε αυτός την επιλογή.
3: Ναι, αυτό δεν,
0: αυτό δεν μπορεί να το κάνει άλλος center back του Παναθηναϊκού.
3: Δεν τα είχαμε τα προηγούμενα χρόνια αυτό.
0: Αλλά ψυχραιμία, έτσι. Λέω ότι χαμηλά η μπάλα, σίγουρα γίνονται
3: καλύτερα πράγματα. Θα πάει καλά το πράγμα. Ναι. Να μην το ματιάξουμε, πάει καλά το πράγμα.
0: Ναι.
3: Το καλό πρέπει να λέγεται.
0: Ναι.
3: Δηλαδή είναι μεγάλη βελτίωση μέσα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Ναι. Ενώ με τον 50 ήμασταν 6 μήνες και δεν είχαμε δει βελτίωση.
0: Είχες project εκεί.
3: Στο μπάσκετ έφυγε Όσμαν, ε.
0: Δεν έφυγε, πουλήθηκε.
3: Ναι, πουλήθηκε.
0: 2 εκατομμύρια δεν είναι αμελητά ποσότητα.
3: Εντάξει, μια χαρά είναι. Αν θα επενδύσουμε αυτά τα λεφτά και με τα λεφτά που έπαιρνε ο Όσμαν και πάρουμε ένα πάρα πολύ καλό άσο.
0: Κοίταξε, έπαιρνε 1,7. Νομίζω έχει άλλα 2 χρόνια συμβόλαιο. Άρα 1,7 και 1,7, 3,4. Συν 2 που πουλήθηκε. 5,5 εκατομμύρια κερδισμένος. Δηλαδή γλιτώνει, δεν είναι κερδισμένος. Γλιτώνει βιο Παναθηναϊκός. Αλλά πρέπει να πάρει τώρα καλύτερο άσο, όπως το λες.
3: Παίρνεις ένα άσο τρελό.
0: Ναι, γιατί ο Τσέντι Όσμαν είναι παιχτάρα και έδινε και σκοράρισμα.
3: Ναι, ναι. Αλλά παίρνεις παιχτάρα εκεί πέρα. Παίρνεις ένα παίχτη. Ξεστή, ξέρω εγώ, Σλούκα, να πούμε σε πιο νέα φάση.
0: Θα δούμε, φίλε.
3: Από NBA λογικά, ε.
0: Θα δούμε. Περιμένουμε.
3: Δεν ξέρω από Ευρώπη αν υπάρχει τέτοιο παίχτη. Δεν νομίζω. Αυτός που υπήρχε τον πήρε ο Ολυμπιακός, ο Μοντέρο. Αυτά ήθελα να πω. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά, παιδιά μου.
0: Γεια σου, Πανούλη. Καλή εβδομάδα.
3: Χάρηκα πολύ. Γεια.
2: Γεια σου, Πανούλη.
0: Διαβάσουμε μηνύματα.
2: Ναι.
0: Δεν πάω έτσι με μηνύματα. Για να τα διαβάσουμε για αυτά. Για να ξεκινήσουμε πάλι στις 6.30 με τις γραμμές. Λοιπόν, πού ήμουνα. 8 η ώρα παίρνουν τα κάρβουνα, 9 η ώρα έχουμε φάει. Καλές διακοπές, Βαγγέλη, τρόπο αγωμένη προβατίνα από το ψυγείο για πρωινό. Ο Γιάννης έχω κόψει, ναι. Διάβαζε, λέει, κάτι για Ρουμενίγκε. Είναι γενέτειρα του Ρουμενίγκε, μου λέει ο Σωτήρης. Όχι, δεν διάβαζα κάτι για Ρουμενίγκε. Κάποιος παίχτης, τώρα προχθές που έκανα διάβασμα για το Παναθηναϊκό Γκρασχόπερ, για την περιγραφή. Κάποιος παίχτης Γκρασχόπερ είχε σχέση με το Λίπστατ. Και λέω, να το Σωτήρης. Εσύ να σκεφτεί, αριστερά, φίλε. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα. Μη τελικά ίσον πίτσα, μπύρα, καναπέ. Όλοι το ξέρουμε, λέει ο Μιχάλης. Βαγγέλη, ο Καϊρίν έδειξε πως έχει, λέει, ακρίβειες πάσες και ο Ζούπκοφ μου φαίνεται ντούκι και γρήγορος. Ναι, Μάκη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Προποτζής, λέει, στο ίντρο θα μπορούσε να είναι ο κύριος Ανδρέας, λέει ο Βαγγελής. Ο κύριος πριν διαιτητής ήταν, είπε, λέει, πάω να κάνω κάτι χειρουργία. Καλή εβδομάδα, λέει ο Μπακανίνη. Καλημέρα σε όλους. Πού να κάνει, αφού δεν είναι παιχνιδιά τώρα, ρε. Καλημέρα σε όλους, Βαγγέλη. Πανά θα βγάζει υγεία, κάτι καλό γίνεται εκεί και φέτος. Βάμος Αργεντίνα, Παναγιώτης, Taxi Driver. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Η μεγαλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού είναι ο Γιάνγκουσιτς. Από πέρσι φωνάζουμε γιατί δεν παίζει. Αλλά η έγνοια του 57 στον μπλοκάκι υπολόγιζε πόση αποζημίωση θα πάρει τη μέρα και την ώρα που θα πωληθεί. Σωστός, Αλέξανδρε. Ο Αντριάνο Γιάνγκουσιτς είναι όλα τα λεφτά. Καλημέρα, Μόρτες και σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πύρος Αεκάρα, πάντα και παντού. Καλημέρα και στο φίλο του Σπεράν. Ο άλλος ο Πενελή. Χιλιάριδε πόνους στις 8.30 και πάρτε μετά, λέει. Ρε μουριά που έχει πάρει. Ρε τρέλα που τον έχει πιάσει. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εβδομάδα. Τις δηλώσεις του Μπέλιχαμ, λέει. Αγγλία-Νορβηγία μετά το μάτς της Σίδες. Επίσης θα έχουμε νέα με Φαντρόγγελεν. Αλέξανδρος από το δρόμο. Όχι, δεν ήταν τις δηλώσεις του Μπέλιχαμ. Δεν ξέρω τι είπε. Με Φαντρόγγελεν νομίζω ότι. Όπως δρομολογείται το αριστερό μπακ, να πούμε ότι θα δρομολογηθεί και αυτό. Πιστεύω ότι θετικό ή αρνητικό τρόπο η εξέλιξη θα έχουμε άμεσα. Ο Παναθηναϊκός νομίζω ότι θέλει ακόμα ένα εξτρέμ. Νομίζω ότι εκεί θέλει κάτι πολύ καλό. Φύγει, δεν φύγει ο Πελίστρη, έτοιμο Κέμπερο, γιατί ο ανταγωνισμός έχει πολύ καλά και έτοιμο εξτρέμ, λέει εδώ ο φίλος μας. Είμαστε στα 30 λεπτά μετά τις 6 και πάμε στα δελτίο ειδήσεων.
4: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Κλιμακώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή μετά τις νέες επιθέσεις που εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον του Ιράν. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στο νησί Κέσμ, σε πόλη που βρίσκεται κοντά στα στενά του Ορμούζ, καθώς και στα δυτικά του λιμανιού του Μπανταραμπάς. Το Ιράν καταδίκασε τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμηδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι οι φρουροί της Επανάστασης την τελευταία ώρα έχουν ανοίξει πύρ εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι οι φρουροί της Επανάστασης ακινητοποίησαν δύο πλοία που παραβίασαν τους κανόνες και έθεσαν σε κίνδυνο την εμπορική ναυσή πλοία στα στενά. Συναγερμό σήμανε και στο Μπαχρέιν, όπου ενεργοποιήθηκαν οι σιρήνες προειδοποίησης για πιθανή πυραυλική επίθεση. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 8 χθες βράδυ στο παλαιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Βουδί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλικής και Θεσσαλονίκης. Από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική. Ανάλογα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 7.30 το πρωί και για ένα 24ωρο σε δασικές εκτάσεις της Θεσσαλονίκης. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν σε πυρκαγιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε παμπ σε προάστιο της Μπανκόγκ. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
7: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
10: Που έχει στο λαιμό.
11: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinSport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
12: Με την υποστήριξη του bwinSport FM 94,6.
6: bwinSport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Λοιπόν, λέει εδώ στο κειμενάκι που έχουμε βρει με τα παιδιά ότι ο πρόδρομος του χριστουγεννιάτικου δέντρου, τέλος πάντων, ήταν το χριστόξυλο. Ένα λέει χοντρό ξύλο από αχλάδια ή άγριο κερασιά. Ε, αχλάδια, ναι, όχι καλά.
14: Από αχλάδια.
13: Ε, καλά, ντε, συγγνώμη.
15: Ο Πάοκο στην Τούμπα, την κατάμεστη Κούμπα. Την κατάμεστη Κούμπα. Τούμπα, Τούμπα, κυρία Κωνσταντινόπουλε. Τούμπα, Τούμπα.
16: Σαν του κουμάκι, θα μα ζήσουν οι ανθρωποφάγοι.
15: Τούμπα.
17: Διαβάστε σήμερα στη Sport Day. Σαβές. Σαβές. Σαβές. Σαφές προβάδισμα.
18: Το σκότωσα. Sport Day. Η αθλητική εφημερία.
19: Προϊσταμένη.
18: Η αθλητική εφημερία.
20: Μπας ουστόσι,
21: σας έρχονται.
20: Ο Ευρών βρίσκει.
13: Ε?
20: Ο Ευρών βρίσκει. Ο ψάχνων βρίσκει. Τι τώρα.
21: Ο Ευρών αμείβεται.
20: Σας έχω και σποτάκι έτοιμο για τους Ιχολύπτας.
22: Ο άλλος ο φίλος εξακολουθεί και στέλνει τίτλους για ταινίες ανηλίκους. Ανηλίκων.
20: Σε σχέση με ταινίες ανηλίκων. Ανηλίκων.
22: Ενηλίκων. Ανηλίκων είπα. Ανηλίκων είπα.
23: Στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν το 2012 με τους Ρουπουμπλικάνους. Τους Ρουπουμπλικάνους.
24: Το σκότωσα.
25: Μετά τον αποκλεισμό στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ. Στο Κόπα Λιμπερταδόρ εσύ τους συνεχείς τραυματισμούς.
24: Το σκότωσα.
26: Ο Σάμουελ Ετώ ανακοινώνεται την Παρασκευή από την Ανζή. Μαχατσακ. Μαχατσακ.
20: Καλά, άστο.
26: Δεν θα το πω.
20: Το λέμε αύριο.
26: Ναι.
23: Η πτώση της θερμοκρασίας σε όλη τη χώρα και ισχυρή βόρεια άνεμη στα ευρωτικά αλλά και στα πελάγη.
24: Το σκότωσα.
27: Σαχτάρ, Φούλα, Μάντρετ, Μπιλμπάο και Μαρσέη, Κοπενχάη. Και Μαρσέη, Κοπενχάη. Κοπενχάκη.
28: Το πιστεύει και προσπαθεί αυτή την πίστη να τη μεταλαδαμπέσει. Την να τη μεταλαδαμπέσει. Μεταλαμπαδεύσει. μεταλαμπαδεύσει. Ακούς εσύ, ε? Τα ακούει ο Στέφανος, σημειώνει τώρα.
0: Να σου πω κάτι.
28: Παρακαλώ.
0: Μην χρησιμοποιείς περίεργα δίδυματα. Πήγαινε στο απλό το ρήμα.
28: Σωστό, για σωστό, γιατί είναι έτοιμος με το στυλό και το χαρτί.
0: Με το πιστόλι στο χέρι.
28: Μεταλαμπαδεύσει τώρα να το παίζει συνέχεια.
15: Καλησπέρα κύριε Σακύρη.
1: Καλησπέρα. Καταρχά τον άπαλο, τον φίλο μου τον Κωνσταβάρα, τον έχετε εκεί σήμερα.
13: Ε?
15: Ο Κωνσταβάρα έκανε εκπομπή νωρίτερα. Ολοκλήρωσε το έργο του για σήμερα.
1: Ολοκλήρωσε, εντάξει.
2: Και υπάρχει και μία ένεση ηθικού μετά την απόκτηση του Νέλσον Βαλντές από την Χέρκουλες του Παραγουανού κυνηγού. Του Παραγουανού κυνηγού, το όνομα του οποίου.
26: Τα χθεσινά παιχνίδια, Ρόζενμπορκ Κοπενχάγη 2-1, Σπάρτα Πρόγας Ζήλινα 0-2.
15: Πρόγας. Στην Ισπανία, γεια σας, και οι τυρελοί θεάθηκαν. Και οι τρελοί θεάθηκαν.
1: Φίλε, έκανε ένα εξαιρετικό σαρδάμ πάντως.
15: Τέσσερα.
1: Και οι τρελοί θεάθηκαν.
15: Είπα τέτοιο πράγμα.
1: Φοβερό, φίλε.
15: Είπα
1: όχι,
15: τέτοιο πράγμα.
1: Το πάρει, δηλαδή,
15: δεν το έχει ακούσει ο Ρήλος και το γράφει. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
2: Μην νομίζετε αυτά τα σκοτεινά σενάρια τι. Ότι δεν υπάρχουν, υπάρχουν. Απλώς δεν μέσα στην πραγματικότητα. Να, καλή ώρα σήμερα, ελεύθερη ώρα. Έβγαλε. Να, λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη. Στου Ιλουμινάτη. Αλουμινάτη, πάω.
28: Τι είπες.
2: Λοιπόν. Και είχε και καλά έγραφε ένα κείμενο, ούτε που θυμάμαι.
28: Ποιος είναι στους Αλουμινάδες?
2: Από Ανδρέου.
28: Μάλιστα.
3: Τις κάλτσες.
2: Λέει ο Γιώργος Σαλουμινάτη.
28: Γιατί και πώς ζουν ανάμεσά μας. Ελοχήμ.
26: Τρέλα Βαρβέλδε. Πού, τι έπαθα εσύ αυτήν την εφημερίδα. Τρέλα Βαρβέλδε.
15: Ενώ το μεγάλο είναι ο Αρνέστο, νίκησε και τους Έλληνες. Είναι ο Αρνέστο, νίκησε και τους Έλληνες. Εντάξει.
28: Δεν βιάζουμε.
15: Τα παπαλαγάκια. Τα παπαλαγάκια. Έσπευσαν να βγουν από τα κλουβιά τους. Όμως η αλήθεια θα τα κάνει ρόμπα.

0: Θα στέλνω το μηνυματάκι για την Ελένη.
1: Ναι, ναι. Μόνο που η Ελένη.
0: Είναι μπάμπης.
1: Ναι, μπάμπης. 100%. Ναι, καλά κάνεις και βάζεις στοίχημα ότι δεν είδα το μάτι της ΑΕΚ. Συγγνώμη τώρα, δεν θα το πω.
0: Κι εγώ έξω ήμουν. Γυρνούσα
1: λίγο μόνο.
0: Και ήταν και κακή ώρα, 5 ώρα το απόγευμα. Δεν είναι, ξέρεις, 7, 8, 9 ας πούμε που είσαι στάνταρ πριν να ρωτήσεις. Φώτη δεν ξέρουμε. Λες καλημέρα, θα το πάρει η Αγγλία φέτος, πώς το βλέπετε. Δεν ξέρουμε. Νομίζω ότι έχει 25% και αυτή από τους 4. Έτσι είναι το πράγμα τώρα. Πιο πιστικά έχουν πάει εκεί οι δύο του ενός ζευγαριού, η Γαλλία και η Ισπανία. Mm-hmm. Πολύ πιο πιστικά. Με πολύ πιο ζόρι έχουν πάει η Αργεντινή και η Γαλλία. Αλλά όλα αυτά όταν φτάνει στα ημιτελικά που είναι πλέον μετρημένα κουκιά, ένα παιχνίδι ημιτελικός ή ένα παιχνίδι τελικός, όλα αυτά μπορεί να αλλάξουν. Έτσι. Σαν συνολική εικόνα, πάντως η Γαλλία και η Ισπανία έχουν βγάλει πιο. Πώς να το πω. Πιο μεγάλη παράσταση νίκης, ας πούμε, να το πάω και λίγο έτσι εκλογικά που άρεσε στο ρίλο. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5, 2-3 μνηματάκια και πάμε στον κόσμο. Να πούμε ένα καλό λόγο, λέει, για το σοκαριστικό τμήμα του Παναθηναϊκού που κατέκτησε το κύπελο. Κύριο Πρωτάθλημα Ελλάδας και τα παρουσίαση στην Ελοφόρο πριν έναξει του φιλικού. Για όσου δεν γνωρίζουν, από Σκάκη πρόκειται για μεγάλο επίτευγμα κόντρα στι παραδοσιακέ καλέ ομάδε όπω η Καβάλα και Όφη. Καλημέρα, λέει ο Μάριο. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα και στην παρέα. Γιάννης Ολυμπιακός, μία αντικειμενικός. Μία άσχετη ερώτηση. Εκπαίδευση των αστυνομικών σε κάποιον που είναι με πλάτη και τρέχει χωρίς να τους απειλεί, μάλιστα, είναι ρομπυροβολό στο κεφάλι. Δεν είστε ειδικοί ούτε εσείς ούτε εγώ, αλλά φαντάζομαι ότι όχι. Δεν τζουβαλιάζω, αλλά είναι πιθανό να είναι συνολικά ελπίς. Συγγνώμη για τη λάθος παρέμβαση, αλλά κάποια πράγματα ξεπερνούν σε σοβαρότητα τον αθλητισμό, λέει ο Γιάννης, ο Ολυμπιακάκιας. Λοιπόν, πάμε. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα και στον Παναγιώτη τον Εθνικάκια. Λέει χαιρετισμένο στον αδερφό μου τον Γιώργο Σταχανιά και περαστικά στον ξάδερφό μου τον Γιώργη που νοσηλεύεται στο κάτω. Περαστικά στον άνθρωπο.
1: Ναι, περαστικά, ναι.
0: Και γρήγορα σπίτι.
1: Σιδερένιος.
0: Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τώρα.
2: Χαίρετε. Είχα πάει και εγώ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Πολύ ωραία ατμόσφαιρα στις κερκίδες. Είχε απόλυτο κόσμο. Φοβερά οικογένειες, πολλά παιδιά, πατεράδες, πολλές γυναίκες από όλα τα είδη γυναικών. Ήταν φανταστικά, όλοι είχαμε περάσει πολύ ωραία. Είχε ωραίο καιρό, είδαμε ωραία μπάλα. Ωραίο το γήπεδο, θα μας λείψει σίγουρα. Τώρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο, να σε ρωτήσω κάτι, Βακέλη.
0: Ναι, φίλε.
2: Με τον κύριο Αλαφούζο έχει πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός?
0: Όχι.
2: Όχι, πρέπει να γίνει, δηλαδή πρέπει να το βάλει και αυτός κάπως σε σκοπό, ας πούμε. Τέλος πάντων, ωραία. Ξέρεις τι, στα φιλικά ο τερματοφύλακας δεν έχει πιεστεί πολύ. Εντάξει, τώρα εχθές έκανε μια επέμβαση εκεί.
0: Ναι, γιατί ο Παναθηναϊκός προχθές είχε 12-0 τελικές. Έκανα μια τελική αυτή στο τέλος, 13-1.
2: Μπήκαν δυνατά οι άλλοι στην αρχή, δηλαδή σε μια φάση λέω παλού είναι πιο έτοιμοι.
0: Είναι πιο έτοιμοι, δηλαδή ξεκινάνε το πρωτάθλημά τους πιο γρήγορα και είναι κάνα δύο εβδομάδες πιο μπροστά από τον Παναθηναϊκό. Και όπως σωστά λες, το πρώτο 15 λεπτό το σχέδιό του ήταν να πιέσουν ασφυκτικά στην άμυνα τον Παναθηναϊκό, στο ξεκίνημα του που χτίζει το παιχνίδι του. Αλλά όπως είδες, ο Παναθηναϊκός ήταν αρκετά εκπαιδευμένος γι' αυτό. Το έσπαγε το πρες τις περισσότερες φορές.
2: Πολύ ωραία. Ναι. Να πω, ξέρεις τι, εγώ τόσα χρόνια, Βαγγέλη, στο έχω πει, δεν μ' αρέσουν καθόλου Ισπανοί, Πορτογάλοι προπονητές.
0: Ναι.
2: Δεν μ' άρεσε ποτέ, δηλαδή τώρα ας πούμε καλά με τον Ουναή πήγαινα να δω λίγο μπάλα, μετά ας πούμε δεν υπήρχε. Τώρα αυτός ο ψηλός, ο μαύρος που μπήκε στο δεύτερο μικρό, πώς λέγεται, ο Καμαρά.
0: Ο Ετσιέν Καμαρά, αυτό,
2: ναι. Ναι ρε εσύ, αυτός αλλάζει όλο τον Παναθηναϊκό, αδερφέ, το είπαμε όλοι. Άλλος στο γήπεδο, άλλος στη τηλεόραση, έτσι. Γι' αυτό πάω και στο γήπεδο να βλέπω κάποιους παίχτες στο τέμπο, το ρυθμό που λέω εγώ. Που δεν φαίνεται αυτό στην τηλεόραση.
0: Και όχι μόνο αυτό. Στην τηλεόραση βλέπεις απλά που παίζει την μπάλα. Στο γήπεδο βλέπεις όλη την κίνηση της ομάδας.
2: Όλη είναι την κίνηση. Ναι. Είναι και στο μπάσκετ ισχύει αυτό. Εντάξει, δεν θέλω.
0: Λιγότερο στο μπάσκετ, γιατί στο ποδόσφαιρο περιορίζεται περισσότερο το πλάνο.
2: Εντάξει, ας πούμε ένα παίχτη που είχα πάθει πλάκα από παλιά ήταν ο Κουτλάι, φίλε. Όταν τον έβλεπες από κοντά, ήταν λες και χόρευε. Λες και, δηλαδή στην τηλεόραση αυτό δεν φαινόταν. Και έλεγες, πούμε. Τέλος πάντων, αυτός ο Καμαρά είναι άλλη ποιότητα, ανεβάζει πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό. Είναι καλύτερος από όσους έχω δει στην Ελλάδα και έχουν έρθει τα τελευταία 5 χρόνια. Ελπίζω το παιδί να έχει υγεία και να μας πάει μπροστά και να μάθουν και 5-6 παιδιά μπάλα δίπλα του, ας πούμε. Γιατί εντάξει, το παιδί το είδαμε, ας πούμε, εκεί ήταν άλλη διάσταση. Δηλαδή αυτός είναι όλος ο Παναθηναϊκός. Για μένα, αν με ρωτήσεις, είναι αυτός πλέον ο παίκτης. Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει και κάποιος άλλος. Τι άλλο, το μεταξύ να πούμε ότι οι Grasshoppers ήταν ελβετική ομάδα, έτσι, την είδαμε την Ελβετία, αρεσί πολύ δυνατή ήταν η Ελβετία, δηλαδή σε σημείο ας πούμε να ψάχνεις, να λες
0: την εθνική Ελβετία λες τώρα.
2: Ναι, ναι, πολύ δυνατή.
0: Ναι, καλή ομάδα ήταν.
2: Όχι και σαν ομάδα, και δυνατά παιδιά, κορμιά, δηλαδή και αυτός ο προπονητής, που ξέρω, ωραία τους είχε στήσει, την πλοκάρει την Αργεντινή. Από τα πιο ωραία μάτς ήταν και το προηγούμενο της Αργεντινής. Πιστεύω το είχε και ωραία ώρα. Όλοι το ευχαριστηθήκαμε, όλοι πανηγυρίσαμε την ανατροπή, ξέρω εγώ. Αυτά είχα να πω, Βαγγέλη. Αυτά είδα και τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, σοκ με τον Οσμάν. Εντάξει, το Μπαλίτσα, ωραία. Όλα αυτά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Εσύ, καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Έλα, να είστε καλά. Γεια.
0: Γεια. Προχωράμε, παρακαλώ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα, Μητσό.
3: Πήρα να αποθεώσω τον Νικολίτη.
0: Για το κομμάτι,
1: φυσικά.
3: Εννοείται. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, σας φιλώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή.
0: Αυτό ήταν τίποτα.
1: Τόσο γρήγορο.
0: Γίνεται στο ελληνικό μπάσκετ. Γίνεται στο ελληνικό μπάσκετ. Έχει γυρίσει ο πλανήτης ανάποδα. Και εσύ λες μόνο για τον Ζιλ Ντασέν.
1: Τζόντασεν,
0: συγγνώμη, ναι.
3: Τζόντασεν.
0: Ο άλλος ήταν ο άντρας Βουγιουκλάκη και σου μπερδεύω εγώ.
1: Όχι, ρε,
0: τι μικρό μπερδεύω τη Μελίνα.
3: Αυτή η δουλειά έχει ενδιαφέρον. Μια μεγάλη στιγμή αυτή που ήταν εγώ. Τι να δούμε και ο Ολυμπιακός, αν θα πάρει τον Μπαλακίδα.
0: Ποιο να πάρει?
3: Ένα παιδί που παίζει τον Ντάλλας, τον Ελληνοαμερικάνο.
0: Ο Πουλακίδας, ναι. Τον Τολιόπουλο θα τον πουλήσει.
3: Ε?
0: Τον Τολιόπουλο θα τον πουλήσει. Τον Γουόκαπ.
3: Τι έχω καταλάβει, Βαγγέλη, και για τον Ολυμπιακό, για τον Παναθηναϊκό. Όταν υπάρχουν παιδιά, τα οποία τους δίνουν τόσα πολλά λεφτά. Ας πούμε τώρα ο Τολιόπουλος νομίζω είναι πια 30, έτσι δεν είναι.
0: Είναι στα 30 πλέον.
3: Αν είναι 30, είναι 29. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Δηλαδή, είναι μια ευκαιρία για αυτούς.
0: Επίσης ο Τολιόπουλος, να πούμε κάτι όπου μπορεί κάποιος ας πούμε, να μην το έχει ας πούμε, στο μυαλό του, ότι δεν έχει βγάλει πάρα πολλά λεφτά από τον μπάσκετ. Δηλαδή μέχρι πριν 2-3 χρόνια τα συμβόλαιά του ήταν πάρα πολύ χαμηλά. Δηλαδή έκανε μια τριετία στον Άρη πριν στον Παναθηναϊκό.
3: Πριν έρθει τη χρονιά, πριν έρθει στον Παναθηναϊκό. Το συμβόλαιο του ήταν 150.000.
0: Μπράβο. Έπαιρνε συμβόλαια δηλαδή που ήταν max 200 χιλιάρικα, από 50 ως 100, έτσι ως 200. Τέτοια συμβόλαια έκανε μέχρι πριν 5 χρόνια. Και είναι πολύ μεγάλο το τέτοιο. Τώρα για το Γόκαπ, δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός. Και εγώ λέω ότι ο Ολυμπιακός θα ορίσει μια τιμή πώλησης κάνα 2-2,5 εκατομμύρια και θα το πουλήσει.
3: Θα φύγει. Δεν υπάρχει περίπτωση να το κρατήσει. Δηλαδή και η κίνηση με τον Τζόζεφ, που μάλλον θα είναι ο Τζόζεφ, δείχνει ότι πας για τρίτο playmaker να έχει τον Τζόζεφ.
0: Το πιθανότερο έτσι πως έχει διαμορφωθεί το σκηνικό είναι να κρατήσει και να ανανεώσει τον Τόρσεϊ, λέω εγώ, και να πουλήσει τον Γόκαπ. Κάπως έτσι το βλέπω.
3: Εγώ πιστεύω ότι ούτε τον Τόρσεϊ θα μείνει.
0: Αλήθεια.
3: Ναι, το πιστεύω.
0: Ναι. Τα δούμε.
3: Έτσι πιστεύω, ναι. Αν βρει δηλαδή λύσεις με Έλληνες παίκτες, σε αυτό το πλαίσιο δηλαδή το καλύπτει. Βλέπεις ότι προσπαθεί να κλείσει τώρα κάποια παιδιά, ό,τι έχει απομείνει τότε. Νομίζω θα φύγει και τώρα.
0: Γεια να δούμε. Έγινε φίλε.
3: Σε φιλό, καλημέρα.
0: Γεια σου
1: Δημήτρη. Γεια.
0: Συνεχίζουμε εμείς. Το ραδιόφωνο κλείσε. Παρακαλώ.
1: Το κλείσε.
0: Το τηλέφωνο συνολικά.
1: Όχι, το ραδιόφωνο. Καλημέρα.
0: Ναι. Παρακαλώ.
4: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου, Τζόρτζ, καλημέρα.
4: Τι κάνει, Τζόρτζ.
0: Καλά, φιλαράκο.
4: Δεν το νομίζω εγώ κάπου να το διώξει.
0: Τι να διώξει, ρε. Άμα πάρει 3 εκατομμύρια, τι να διώξει. Δεν έχει
4: καταλάβει. Επειδή είναι το αγαπημένο παιδί του Μπαζόκα, μπορεί να το λέει.
0: Δεν έχει ακούσει το ρεπορτάζ καλά. Έχει έρθει η Ντουμπάι και του δίνει 3 εκατομμύρια το χρόνο. Για 3 χρόνια 9 εκατομμύρια ευρώ. Και ο Γόκαπ αυτή τη στιγμή είναι πόσο, 33 στα 34. 3 το χρόνο, όπως τα άκουσες. 9 εκατομμύρια σύνολο. Πώς να τον κρατήσει ο Ολυμπιακός? Είναι στα κάγκελα αυτός τώρα.
4: Νομίζω έχει ένα συμβόλαιο ακόμα.
0: Έχει ένα συμβόλαιο, αλλά το έχεις δει στο μπάσκετ πολλές φορές αυτό. Δεν θα γίνει, αν γίνει, έτσι που είναι πιθανό να γίνει, γιατί τον έχω ξεμυαλίσει.
4: Έτσι θα γίνει. Το σύσυγμα θα γίνει. 3 εκατομμύρια το χρόνο. Πώς, όχι όπως το λες, όπως είναι, όπως λένε αυτοί δηλαδή.
0: Θα μοιάζει δηλαδή με την περίπτωση του Όσμαν, που και ο Όσμαν με τον Όσμαν συνέβη ακριβώς το ίδιο. Είχε στον Παναθηναϊκό 1,6 και ήρθε ο Πάκου, του έδωσε 3 εκατομμύρια το χρόνο για 3 χρόνια. Αλλά βέβαια πήρε και ο Παναθηναϊκός 2 εκατομμύρια. Πιστεύω ότι και ο Ολυμπιακός κάτι τέτοιο θα κάνει. Θα πάρει ένα πολύ καλό ποσό και θα τον πουλήσει.
4: Δεν τα βλέπω αυτά τα λεφτά, τα βλέπω λίγο πολλά για τον Γουόκαπ, έτσι.
0: Βέβαια είναι πολλά, πάρα πολλά είναι. Και για τον, Τζέντι Όσμαν, που παιχταράδες είναι και οι δύο, έτσι. Αλλά συνυπολογίζεις την αγορά, την ηλικία τους κτλ.
4: Ναι, είχα μείνει πίσω για τον Όσμαν, δεν τώρα το ακούω όπως ένα.
0: Ναι, την Παρασκευή έγινε.
4: Παρά μην το πάει στον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, πάει στον ΠΑΟΚ.
4: Οκ, εντάξει. Λοιπόν, τώρα για τον παγκόσμιο φίλε, θα συμφωνήσω μαζί σου ότι η Ισπανία και η Γαλλία δείχνουν πιο ομάδες.
0: Έτσι έχουν πάει. Έχουν πάει πιο αεράτα εκεί.
4: Ναι, αλλά νομίζω ότι πλέον τώρα εδώ που έχει φτάσει είναι αυτό που είπες, 25 όλες.
0: Ναι, τώρα είναι 25%.
4: Δεν υπάρχει, δηλαδή και η Αγγλία δεν μπορεί να την, ούτε και την Αγγλία, καλά και την Αργεντινή φυσικά έτσι. Με ένα μέσα στα καλά του μέσα και με τους πεθαράδες που έχει η Αργεντινή και η Αγγλία, δεν πιστεύω. Εγώ βλέπω θα γίνουν μια τελική, δύο μια τελική φοβερή. Αυτό νομίζω εγώ. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα σου έχω πει ποια θα είναι η διάδα. Δηλαδή δεν μου τη βγάζει στο μυαλό, Αγγλία, Γαλλία. Βλέπω την Αργεντινή έξω και την Ισπανία βλέπω έξω. Mm-hmm. Έτσι, οι Άγγλοι το θέλουν γιατί 60 χρόνια είναι πάρα πολλά φίλε. Έτσι νομίζω εγώ δηλαδή. Νομίζω είχαν πάει το 1926, πότε είχαν πάει.
0: Πού ρε, ποιος.
4: Η Αγγλία.
0: Πότε το πήρανε, το 66 το πήρανε. Ναι. Το 66.
4: Πότε, το 66. Mm. 60 χρόνια πριν, λοιπόν. Με 2026. Νομίζω ότι θα τα δώσουν όλα για να πάνε τελικό αυτοί και να το σηκώσουν.
0: Να σου πω κάτι, άμα μιλήσουμε, εσύ βλέπεις τελικό Γαλλία-Αγγλία. Αν μιλήσουμε όμως αμυγός-αμυγός, ας πούμε, ποδοσφαιρικά, η Γαλλία είναι καλύτερη ομάδα από ποια είναι. Ότι αν παίξουν 5 φορές, πιστεύω ότι παραπάνω θα νικήσει η Γαλλία. Σε ένα 90 λεπτό, μπορεί φυσικά να νικήσει και η Γαλλία.
4: Πρόσεξε, αν ήταν σειρά αγώνων, ναι. Σίγουρα η Γαλλία
0: είναι καλύτερη ομάδα. Είναι η πιο γεμάτη ομάδα στον κόσμο.
4: Είχε πλεονέκτημα. Αλλά τώρα επειδή είναι ένα παιχνίδι και το ξέρεις πάρα πολύ καλά και πολύ καλύτερα εσύ, γιατί έχουν γραμματάκια σου πάρα πολλά στον αθλητισμό, έτσι και στο ποδόσφαιρο ειδικά, δεν υπάρχει πλέον φαβορί στο παιχνίδι αυτό.
0: Ναι, γιατί σε 90 λεπτά το ποδόσφαιρο είναι το πιο εύκολο άθλημα στο οποίο μπορεί να μην νικήσει ο καλύτερος στο ποδόσφαιρο, έτσι.
4: Είδαμε και τι έγινε Αργεντινή με την Αίγυπτο, έτσι. Να βάλε και αυτό, 3-2, δηλαδή από 2-0 στο 79.
0: Η Αργεντινή πιστεύω ότι ο παδίτης και ο οποίος δεν είχε καρδιακά με αυτή την πορεία έχει αποκτήσει φέτος.
4: Σταφώς, γιατί έκανε δύο, μία με το πράσινο ακροτήρι, νομίζω 3-2 και αυτή
0: κοίτα. Έτσι πήγε, όλο το, όλη τη διοργάνωση
4: έτσι πάει. Όλο το πήγε έτσι η Αργεντινή, όλο το πήγε έτσι. Ίσως να το είχαν βάλει στοίχημα, να το πάμε έτσι παιδιά, να πούμε για να σου κάνουμε κάποια επαφή.
0: Δεν ξέρω τι βάλαν στοιχηματικά.
4: Μάλλον. Λοιπόν, Σάββατο τι ώρα ρε φιλαράκι.
0: Κατά τις 9.
4: Κατά τις 9. Και τα δύο ημιτελικά παιχνίδια, αυτή είναι δύο ημιτελική, πότε είναι φίλε.
0: Τρίτη, Τετάρτη. Αύριο μεθαύριο.
4: Τετάρτη.
0: Αύριο Γαλλία, Ισπανία, Τετάρτη, Αργεντινή.
4: Τουλάχιστον τα έχουν γνωρίσει, τα έχουν βάλει.
0: 10 ώρα το βράδυ, 10 ώρα το βράδυ, μια χαρά.
4: Πολύ καλή ώρα, φίλε. Μπράβο. Λοιπόν, οπότε τα λέμε Σάββατο, παιδιά. Στο
0: τα λέμε από κοντά το Σάββατο, έγινε γύρω.
1: Δεν έχουμε γραμμούλες, οπότε όποιος θέλει να κάνει τοποθετήσει, έχουμε χώρο.
0: Να κάνει τοποθετήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, λέει. Οπότε βάζει ρούλες αυτά τα γαλλικά τραγούδια, περιμένουν να εμφανιστούν αγγελίες συνοικεσιών. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Βαγγέλη Παναγιώτη. Καλή εβδομάδα, παιδιά Παναγιώτη. Σάββατο πρωί, φοβερός όσο μπόρεσε και άκουσα.
1: Τις
0: ιδιαίτερες καλημέρες μου στον Τάκη από την Πάτρα, τον Πάνο από τα Γιάννα, το Φουρνάρι και τον Γιώργο τον Τζουράκη με τη φωνάρα του, λέω Γιαννάρα από την Αλίαρτο. Ο Φώτης θέλει καλημέρα, Βαγγέλη, κύριε Παναγιώτη και σε όλη την παρέα από 406, καλή εβδομάδα. Ότι ετοιμάζω το Σάββατο στο πάρτι να σου δώσω τον μπλουζάκι του Βασιλάκη. Πάρ' το εσύ και κάτω τι θες. Εγώ άλλο χρόνο δεν το κρατάω. Καλημέρα, ξέρετε τι είναι, λέει, να έχεις μπλέξει την κίνηση με κάποιον που έχει να κάνει μπάνιο κανένα μήνα. Λέω Μανώλης από ταξί. Άσε μας, Μανώλη.
1: Όχι.
0: Άσε μας,
1: όχι, ρε, Μανώλη.
0: Τι τραβάτηκες.
1: Πάμε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα να πω στον Νικόλα τον ναυτικό.
1: Γεια σου, Νικόλο.
0: Σαμπάλες κάτι μπορεί να είναι, Νικόλα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Θα λέω νίξα τον άλλο. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Δημήτρης από Παγκράτη.
0: Γεια σου, Μίτσο. Καλά.
5: Έπιασα με την πρώτη, παιδιά.
0: Καθόμασταν, ήμασταν άδειοι το πρωί.
5: Ναι, είχα το κουμπί έτοιμο το δάσκαλο σου.
0: Ήσουν σε εγρήγορση. Ήσουν σε εγρήγορση, αυτή είναι αλήθεια. Ήσουν σε εγρήγορση.
5: Έχω να πάρω πολλά χρόνια, δηλαδή τώρα έχω λίγο.
0: Να μην έχει τίποτα, θέλω να πούμε εδώ όλα ωραία όμως που όμορφα και καλά. Γιατί δεν έχει φύγει διακοπές ακόμα, φεύγει Αύγουστο.
5: Αύγουστο, ναι.
0: Ωραία, μια χαρά.
5: 15 Αύγουστο, δύο εβδομάδες.
0: Έχεις ακόμα.
5: Ήθελα να πω σε κάτι την εκπομπή, πολύ καλή εκπομπή. Παναθηναϊκός είμαι, μπασκετικός σε πολύ, ασχολούμαι. Και προσοχές φέτος με όλα αυτά που γίνονταν και πάντα υπάρχει μια κράτεια από μέρους μου γιατί δεν κάνουν κατευθείαν, ας πούμε, την κριτική δεν εγγυούνται. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε τα πολύ σοβαρά θέσει, έστω και ο Ζέλικο. Γιατί και άλλοι τομάτες ενισχύονται.
0: Κανένα δεν έχει συμβόλαιο με την νίκη, δεν έχει κανένα σκύλο. Αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι δεδομένο. Απλά το θέμα είναι ότι ως Παναθηναϊκός φαντάζομαι ότι νιώθεις πολύ πιο ήρεμος έχοντας πλέον τον Ομπράνοβιτς. Αυτό το παίρνω από όλο τον κόσμο που μιλάω. Δηλαδή ότι υπάρχει μια έτσι ασφάλεια, ρε παιδί μου, μια ησυχία στο κεφάλι, πώς να σου το πω.
5: Ναι, ναι, χαρήκαμε όλοι. Τώρα δούμε και τον Άσο πότε θα γίνει η μεταγραφή και ποιος θα είναι.
0: Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα μετά τον Τσέντι Όσμαν που έφυγε, γιατί πιστεύω ότι θα βάλει παραπάνω λεφτά εκεί ο Παναθηναϊκός και γιατί έχει πλέον τον αέρα αυτών των χρημάτων που γλίτωσε σε εισαγωγικά από την περίπτωση του Όσμαν. Και που πήρε και 2 εκατομμύρια τον Πάουκ, αλλά και γιατί, το ξαναλέω, χάνει και κάποιους πόντους στην επίθεση, διότι ο Τσέντι ήταν ένας πόλος καλός στην επίθεση, έτσι. Ήταν συνήθως διψήφιος.
5: Υπάρχει περίπτωση να πάρουν τώρα 2 παίκτες αντί για μία μεταγραφή λόγω αυτή τη Οσμάν?
0: Δεν ξέρω, φίλε, γιατί στον Οσμάν μπροστά είχε έρθει ο Μπόγκα ήδη. Είχε έρθει τριάρι δηλαδή ήδη μπροστά του.
5: Ναι,
0: και νομίζω ότι δεν θα είναι άσχημο να πάρει και λίγο καλύτερο ρόλο φέτος ο Ρογκαβόπουλος. Εγώ την αίσθηση ότι είναι ίσως ο πιο υποσχόμενος Έλληνας αυτή τη στιγμή ο Ρογκά.
5: Ναι, ναι, μακάρι. Οι Έλληνες να μεθούν. Μάλιστα. Αυτά, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, φίλε.
5: Καλημέρα. Καλοκαίρι,
0: και... Επίσης και εσύ. Επίσης. Να είσαι καλά. Η εκπομπή Δημήτρη μέχρι τέλος Ιουλίου θα πάω εγώ. Τον Αύγουστο θα είναι τα παιδιά, μου ρωτάς. Λοιπόν, έχουμε γραμμή τώρα ή όχι?
1: Ναι, ναι, ναι, πάμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Είναι το τοποθέτηση.
1: Καλώς ήρθατε, παιδιά. Σωθήκαμε.
0: Καλημέρα, κύριε Νίκο.
6: Καλημέρα, Λεβέντε. Το τοποθέτηση, τι είναι αυτό που είπε
0: δεν ξέρω.
6: Η μασονία των ηχοληπτών?
0: Δεν ξέρω.
6: Τι είναι αυτό? Ναι, το γράψε, το κράτησε.
0: Όχι,
6: κράτησε.
0: Αυτά δεν τα κρατάνε.
6: Δεν τα κρατάνε. Μετά και η μασονία. Τα έχουν πει, τα έχουν γράψει.
0: Δεν τα κρατάνε. Άμα ακούσουν τίποτα από εμάς εδώ απέναντι, τρέχουν να πιάσουν το στυλό. Δεν τα ξέρει, αφού έρχεσαι εδώ και τα βλέπει.
1: Πες κάτι πρώτα.
6: Αυτή είναι.
0: Αφού έρχεσαι και τα βλέπει. Να σου να κάνει που δεν ερχόσουν να τους ήξερες, αφού τους ξέρεις καλύτερα από μένα.
6: Από μικρός ματάκια, τι να κάνω, μου αρέσει τι να κάνω. Δεν κατάλαβα την κουβέντα. Είχαμε, αλλά καλό ακούσαμε.
0: Αλλά συμφωνώ.
6: Τρομερό το Μουντιάλ για τον Μπας Γιάννα, δεν λέτε τίποτα. Στέλνει ο κόσμος από τις Γερμανίες, από εδώ, από εκεί, δεν λέτε τίποτα. Αλλά αυτοί είστε.
0: Ο Σωτήρης απερίψατε.
6: Ναι. Και τι δεν λέτε για τον Μπας Γιάννα?
0: Πες μας, σε ρε μάγκα.
6: Τίποτα, τα λεφτά μας πίσω, ξέρω εγώ τι να πω.
0: Λεφτά μας πίσω, λέει.
6: Μαζεύτε λεφτά από εδώ. Ήρθε ένας κύριος Καλαμάρης κάποια στιγμή και ήθελε, λέει, να αγοράσει τον Μπας Γιάννα. Το ψάχνουμε γι' αυτό, ναι.
0: Ξαφανίστηκε.
6: Ναι, ξέρω, Καλαμάρης, το τι λέει, επενδυτής και αυτός και τα λοιπά. Λέει, το χάσαμε κι αυτό, ναι.
0: Γιατί ρεγάμε ούτε με τον Μπασιλάρισα, παιδεύτηκε κάνα 2 μήνες, βρήκε καινούριο. Εσείς γιατί έτσι?
6: Εμείς έχουμε τα πανηγύρια τώρα, γι' αυτό δεν μπορούμε
0: τώρα, να. Τώρα ναι, αυτό να μου πεις τώρα. Είναι...
6: Δεν μπορούμε, έχουμε ένα θέμα τώρα με τα επενδυτικά προγράμματα και γι' αυτό. Θα το κοιτάξουμε. Το καλό καλοκαίρι που είπε ο κύριος πριν ήταν για τον Παναγιώτη, το Ριλό.
0: Ναι.
6: Ευχήθηκε. Δηλαδή είπε και στον Παναγιώτη, θα φύγει ο Παναγιώτης πάλι.
0: Γιατί να μην φύγει?
6: Τι εννοείται?
0: Επειδή πήρε 15 μέρες άδεια μέχρι τώρα, αυτά πρέπει να είναι στα ψηλά.
6: Όχι, 15 μέρες ήταν τα ρεπό. Ήταν τα ρεπό,
0: τα ρεπό, ναι.
6: Αν δεν την έχει πάρει. Λοιπόν, να προσέχετε εκεί πέρα, να περνάτε καλά.
0: Νικόλα, κολλάμε κι εγώ και εσύ ρεπό. Κολλάμε κι εγώ και εσύ παίρνουμε. Κολλάμε ρεπό συνέχεια.
6: Εγώ ήταν να πάω στο γυναικοπόρι για ένα πανηγύρι. Ευαγγέλη, με καταστρέψανε. Ήταν να πάω μετά από 10 χρόνια στο γυναικοπόρι που έχει πανηγύρι. Ναι, θα πάω. Ακυρώθηκε το πανηγύρι. Τέτοια γκίνια δεν
0: πούνται. Ερώτηση. Μετά από 10 χρόνια είχε πανηγύρι ή μετά από 10 χρόνια θα πήγαινε εσύ στο γυναικοπόρι?
6: Θα πήγαινε λόγω του πεθερού που πέθανε κτλ.
0: Δεν πήγαινε καθόλου. Δεν πήγαινε
6: Δήμητρα. Και βασικά δεν με άφηνε να πάω μόνο μου γιατί λέει θα τσακωθεί. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τα λέει αυτά.
0: Μάλλον ξέρει καλύτερα από εμάς.
6: Ναι, μου λέει να πάω τα κλάνια και να τσακωθεί. Μου λέει γιατί δεν ακούτε τα δικά σα και το λέω εντάξει τέλος πάντων.
0: Αν κάνει και τέτοια ενταηλίκια στα πανηγύρια εκεί, κάνει το παίζει λάρτσα.
6: Δεν ξέρω. Παίρνω αποστάσεις από αυτά που λέω.
0: Μάλιστα, είσαι τέτοιο. Ωραία.
6: Και τελικά το αποφασίσαμε φέτος μια χαρά, καρονίσαμε, φτιάξαμε λίγο τα διήμερά μας, την άδειά μας από εδώ από εκεί.
0: Ναι,
6: και ανεβάζουν στο Facebook, ακυρώνεται το πανηγύρι. Πώς το κάνετε αυτό, ρε Λεβέντες? Γιατί ρε παιδιά δεν με σκέφτεστε
1: εμένα.
0: Νικόλα μου, να σου πω, φαντάζομαι ότι θα καθίσεις και εσύ λίγο τον Αύγουστο.
6: Ναι,
0: θα
6: λιγουλά, από 1 έως 20. Όχι. Τίμιος,
0: εγώ με τον Νίκο είμαι. Να σου πω ρε μάγκα, εκείνο το διάστημα σε όλη την Ελλάδα, από χωριό σε χωριό, να πας παντού πανηγύρια έχει. Τι αγχώνεσαι?
6: Κάτι θα βρω.
0: Εσύ, υπηρώτησε άνθρωπος, δεν βρεις πανηγύρι τώρα, πλάκα μου κάνεις, θα τα ανακαλύψεις άμα δεν βρεις.
6: Όλοι μπαίνουν στο TripAdvisor για να βρουν μαγαζιά και τέτοια, εγώ μπαίνω να δω
0: πού είναι πανηγύρια.
6: Τι εκδηλώσεις έχει, αυτό πρέπει να κοιτάμε. Έτσι, για τα πανηγύρια, για τα For The Festivals που λέτε και οι μορφωμένοι.
0: Εκεί βγάζουν όλοι, ρε, όλοι το πραγματικό τους αυτό στα πανηγύρια.
6: Έχω δει εγώ κάτι ροκάδες που κάνουν
0: και κάτι κυριλέδες που έργω και τέτοια.
6: Ιω, να δει. Βαγγέλη, με εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά ξέρεις, έχω κάτι βιντεάκια.
0: Το ξέρω, δεν είσαι. Πες κι άλλα.
6: Άμα χρειαστεί ποτέ, δηλαδή κάποιος με απέναντί σου που κάνουν τα Σαββατοκύριακα κάτι κουλτούρες, κάτι
0: ναι.
6: Και τα λοιπά, τους έχω σε κάτι βιντεάκια, σε κάτι υπόγεια, να τους δεις με το κλαρίνο αγκαλιά.
0: Δεν τον είδα και πέρσι τη ζεμπεκιά που έριξε. Άσε με τώρα. Άσε με τώρα, χορτασμένοι είμαστε από αυτά.
6: Τα έχει πει Άντζελα Δημητρίου, ναι, όλοι οι
1: χωρισμένοι. Να σα πάξω από την άλλη, ναι.
6: Οι χωρισμένοι δεν γιορτάζονται ποτέ και όλοι όρθιοι είναι. Να σα δω. Αλήτε, δεν τρέπεστε λιγάκι.
0: Υπέροχα. Τα πε όλα.
6: Λάκια, σα αγαπώ.
0: Γεια σα, Νικόλα.
1: Γεια.
0: Γεια. Λοιπόν, δύο μηνυματάκια και φύγαμε για break. Βαγγέλη, πιστεύω, λέει ότι από τη στιγμή που γυρνάει ο Μωράιτης και ο Ζώσης θέλει και άλλο γκάρτ ψηλή ταχυποιότητα, με δημιουργία ο Τολιόπουλος περισσεύει, δεν μπορεί να βρει χρόνο. Καλύτερα να τον αφήσουν να φύγει. Ο Αλέξανδρος. Ο Ισάκ λέει καλημέρα, ο πράσινο ακροτήρι. Το πράσινο ακροτήρι είναι πράσινο. Τίγκα στου Παναθηναϊκούς και Λεβαδιακούς, λέει ο Ισάκ. Καλά, εντάξει. Κατάλαβα. Τεζάδια οπωσδήποτε εσύ. Καλημέρα, Βαγγέλη Τολιόπουλος, θα πάει στον ΠΑΟΚ, λέει ο Λάμπης. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, φίλε. Έχει, λέει ο Τσουβέλλας, μαύρο, λέει βιβλιαράκι με όλα τα πανηγύρια στην Ελλάδα να το βγάλει στη φόρα μετά. Καλά, και ο Τσουβέλλας είναι άλλο αυτό, αρτινό, άλλο αυτό. Καλησπέρα, κάνει και το έκο από τα πανηγύρια, τα έχει μάθει όλα απ' έξω. Λοιπόν. Παιδιά μου καλά, πάμε να κάνουμε, όπως λέει και ο φίλος μας ο Πάνος, πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, είναι 7 η ώρα και ερχόμαστε δυνατά να πάμε παρέτσα μέχρι τις 8.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαικτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
12: Τι έπαθε εσύ αυτός?
11: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
13: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
15: Μιχάλος Τσόχος.
14: Αλλά αυτό.
16: Δηλαδή το ένα μάτς αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μάτς θα γίνει για ποιο λόγο?
17: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
18: Λέξαν οι γραμμές.
19: Τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
14: Έχεις μείνει λίγο πίσω, Ηλιά μου.
19: Έτσι, ναι.
14: 1900, κιόλας, ναι.
20: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ κόζει!
14: Τι είπε?
20: Κόζει! Σώζει τον Ολυμπιακό!
21: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
14: Τι λέει, ρε φίλε!
21: Και πλασταριστά.
14: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, λες η Άτζελα.
22: Αχώνη, κολλά.
14: Τι γίνεις? Τι γίνεις? Τι κάνεις?
23: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
14: Στην Ισπανία ο Σασούνα Κάντι 0-0 το βράζει. Βράζει.
23: Βράζει, Κριστίνα!
14: Το βράζει. Το βράδυ. Λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα. Ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
24: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμε. Καλή εβδομάδα. Τσακαροδευτέρα σήμερα. Πρωινό Δευτέρας 13 Ιουλίου του 2026. Αλλά θα σας πω κάτι, να παρηγορηθείτε. Ότι όλοι τώρα αυτή την εποχή είμαστε καλά. Υπό την έννοια ότι ο μισός κόσμος είναι διακοπές. Βλέπετε ότι αρκετός κόσμος έχει φύγει. Ειδικά τα Σαββατοκύριακα, γιατί το πάρκινγκ είναι πανεύκολο. Άρα και εδώ στην Αθήνα κυρνιόμαστε λίγο καλύτερα. Περνάμε καλά και εμείς που έχουμε μείνει πίσω. Και αυτοί που είναι διακοπές φυσικά περνάνε καλά στα χωριουδάκια και στις παραλίες. Άρα είναι μια καλή περίοδος. Να καθαρίσει λίγο το μυαλό η καθημερινότητά μας. Ο Παναγιώτης Τρίλος είναι στη τεχνική μουσική επιμέλεια, Βαγγέλης Νερατιάς στο μικρόφωνο, αλλά πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. 2-10-95-79-283-4-5 μέχρι τις 7 στο τηλεφωνικό κέντρο, στη διάθεση όλου του κόσμου, μαστική χρέωση φυσικά. Λιώνει στην πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλει να ζήσει το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ridges Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για έως 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ένα ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνη θα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Bonjour, Παναγιώτη Σέντρι Λουάζ, λέει εδώ ένας φίλος. Νικόλας ο ένας, λέει και μοναδικός, λέει ο Στάτης Επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα στην παρέα μας. Νομίζω πέρσι ο Όσμαν ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Κουβαλούσε για την ομάδα. Πολύ καλύτερος ακόμα και από τον Αν. Θεωρητικά ο Μπόγκα δεν ήρθε για να είναι μπροστά του και σαν επιλογή δεν νομίζω να είναι για πρώτη. Νομίζω και για τους δύο Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ιδανικό φιτ θα ήταν ο Χεζόνια για πρώτος. Θα ανέβαζε ένα επίπεδο της ομάδας, αλλά θα θέλει με τη σειρά της λεφτά και η Ρεάλ. Καλή συνέχεια και καλή δύναμη, λέει ο Δημητρός, ο φίλος μου, ο μπασκετικός Ολυμπιακάκιας. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο πάνω.
1: Πήγαμε.
0: Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε, κύριε?
0: Καλά, φίλε.
1: Καλά, φίλε.
2: Ένας φίλος, ή θα πω από τα παλιά. Ζήζει γραφικός, κόκκινα γυαλιά.
0: Πού είσαι, ρε? Πού είσαι, ρε?
2: Εγώ ακούω μόνο.
0: Το ξέρω, μου το έχεις ξαναπεί και πριν κάνα δύο χρόνια. Μου το έχεις ξαναπεί πριν κάνα
2: δύο χρόνια. Πολύ νέα γενιά τώρα βρίσκεται στο ραδιόφωνο.
0: Είχα μείνει
2: 30 χρόνια.
0: Είχα μείνει που είχες γίνει παππούς, που έκανες βόλτα στην παραλία και τα λοιπά.
2: Έχω δύο εγγόνια τώρα πλέον, θα πάω και για μπάνιο τώρα και τώρα θα έρθουν και το τρίτο.
0: Άρα είσαι μια χαρά.
2: Ναι, και είχα πει μάλιστα ότι μετανιώνω. Για τίποτα δεν μετανιώνω, αλλά για το μόνο που ίσως μετανιώσω είναι ότι δεν έπρεπε, μάλλον εσείς όλοι οι νεότεροι στην οικογένειά σας και μόνο. Δεν αξίζει τίποτα γύρω-γύρω απ' έξω, το λέω πλαγίως.
0: Ναι.
2: Δεν αξίζει τίποτα γύρω-γύρω απ' έξω η οικογένεια. Ναι. Τα εγγόνια είναι άλλο πράγμα, άλλη φάση. Όσοι το ζουν και όσοι δεν το ζήσουν θα το καταλάβουν. Άλλη φάση.
0: Λένε οι παλιοί που οι παλιοί είναι σοφοί και όλοι, ό,τι ρητό έχω ακούσει όλα είναι to the point. Λέγανε ότι το παιδί μου, το παιδί είναι δύο φορές παιδί.
2: Όχι, δεν είναι δύο. Είναι λάθος. 2 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια. Είναι κάτι διαφορετικό εντελώς. Και το παιδί βρίσκει καταφύγιο στον παππού και στη γιαγιά. Γιατί ό,τι χατήρια δεν κάνουν οι γονείς, που το κοπανάνε καμιά φορά, έρχονται στους παππούδες και στους γιαγιάδες.
0: Προσοχή λίγο με αυτό όμως, έτσι. Λίγο προσοχή αυτό. Γιατί μετά βγάζεις κακούς τους γονείς μετά, άμα τα κάνεις όλα τα χατήρια εσύ.
2: Δεν γίνεται αλλιώς όμως. Δεν γίνεται αλλιώς. Είναι κάτι το οποίο σε δεύτερο.
0: Κοίταξε, υπάρχει κι άλλο ένα ρητό πάλι που έχω ακούσει από παλιό, το οποίο λέει ότι ποτέ κανένα παιδί στον κόσμο δεν έβαλε τίποτα από την πολλή αγάπη. Που αυτό εγώ το έχω υιοθετήσει. Έτσι, τώρα, από την πολλή αγάπη κανένα παιδί στον κόσμο δεν έπαθε τίποτα, έτσι.
2: Άμα λέει μην του δώσετε παγωτό και σπάσει το παίρνει, ξέρω εγώ, ένα τρίλιτρο. Έτσι.
0: Ήρεμα, ρε.
2: Με εκείνα τα ματάκια που σε κοιτάει και...
0: Δεν χρειάζεται τρίλιτρο όμως. Δεν χρειάζεται τρίλιτρο.
2: Παππού, θέλω παγωτό. Και εσύ να του πεις όχι, γίνεται. Θα έχεις πει γυστέρα, τρέπο.
0: Μου φαίνεται ότι και εσύ δεν σπάνεις όπως ακούω. Όχι μόνο τα εγγόνια.
2: Τέλος πάντων. Θέλω να πω λίγο στα δικά μας που λέμε και εμείς οι Sport FM. Ωραία, Βαγγελία, αυτό το τηλεόραση η Sport FM που λέει θα είναι με λεφτά ή δωρεάν, παιδιά.
0: Δωρεάν δεν είναι τίποτα σε αυτή τη ζωή. αλλά φαντάζομαι.
2: Τι ότι... λέτε, Αλεξοπούλου.
0: Αλλά το πρώτο. Σταμάτα, ρε. Το πρώτο διάστημα όμως θα υπάρχει μια προσαρμογή. Από ό,τι ακούω.
2: Εγώ δεν θα το πληρώσω, γιατί δεν μπορώ να διαθέσω και άλλα λεφτά. Έχω τον ότι δεν μπορώ και άλλα λεφτά.
0: Δηλαδή, άμα το βάλει το πρώτο διάστημα δωρεάν, δεν το βάλει, αλλά βλέπει.
2: Δωρεάν εννοείται, ρε φίλε. Ότι είναι τέτοιο δωρεάν, εννοείται.
0: Θα το βάλει, φαντάζομαι ότι θα το βάλει κάπως έτσι και μετά θα πήρε από ένα διάστημα, ρε παιδί μου, αφού ο κόσμος το μάθει και τα λοιπά. Θα πει τώρα είναι τόσο.
2: Δωρεάν, όπως είπε και η διαφήμιση που βάζει με λεφτά δικά μας, φαντάζομαι, το Υπουργείο Υγείας, το ανταποδοτική, φαντάζομαι πάλι στο δικό σας και το ραδιόφωνο για τα απογευματινά δωρεάν. Χειρουργία, έτσι. Πήγα και εγώ να κάνω, όχι εγώ, η κόρη μου ξετόλα, το ξέρω εγώ, έτσι. Απογευματινό, της είπαν έλα πρωί, Όχι, δεν έχει, θέλει λεφτά, τα απόγευμα θέλει λεφτά. Τέλο πάντων, εντάξει. Και ο άλλο διαφημίζει.
0: Στο τέλο ιδιωτικά.
2: Διαφημίζει κάτι που δεν υπάρχει ο άλλο. Τέλο πάντων, εντάξει.
1: Αυτά είναι. Το ψέμα πάει σύννεφο, αδερφέ μου, χρόνια τώρα.
2: Εντάξει. Άκουσα προχτέ, ξέρει, βγαίνουμε στο ραδιόφωνο. Γενικά παντού στη ζωή μα και μιλάμε για το Μουντιάλ. Λέμε τι τρομερό είναι ο Μέση, πεθαίνω Μέση, είσαι ο Θεός μου. Συγγνώμη, είναι ο Θεός σου το χρήμα. Είναι ο Θεός σου τα εκατομμύρια. Είναι ο Θεός.
0: Εντάξει, άσε τον κόσμο και εσύ τώρα απολαύσει το ποδοσφαίρο, μην το κάνεις λίστα, μην το πας στην ενέργεια.
2: Ξέρεις τι πω, Κέν, Βαγγέλη, το άκουσες, θέλω να σηκώσω την κούπα μαζί με τον Τραμπ. Το διανοείς αυτό το πράγμα.
0: Ποιος το είπε αυτό?
2: Ο Κέιν.
0: Ο Χάρι Κέιν.
2: Δεν λέγεται το Άγγλος.
0: Ο Χάρι Κέιν, μπορεί να σηκώσει
2: το πράγμα. Θέλω να σηκώσει την κούπα μαζί με τον Τραμπ. Δηλαδή, απάντα πράγμα το άκουσα. Πεις κάτι. Γι' αυτό είμαι με τον Μαραντόνα, ήμουνα, είμαι και θα είμαι μέχρι να πεθάνω. Ήταν κάτι διαφορετικό, κάτι ξεχωριστό.
0: Ναι, αλλά εγώ ρε παιδί μου το διαχωρίζω αυτό. Δηλαδή, τώρα και ο κόσμος μέσα στη σκληρή πραγματικότητα και την καθημερινότητα που τραβάει ο καθένας μας. Άστο να δει λίγο μπαλίτσα να ξεχαστεί.
2: Μα εγώ βλέπω, εγώ δεν χάνω επεισόδιο το σόι μου, γιατί όσοι το βλέπουν, μία ώρα ξέρω εγώ που το παίζει, δύο ώρες.
0: Άκου να σου πω, άκου να σου πω.
2: Ξεχνιέσαι.
0: Με αυτό ρίχνουμε πολύ γέλιο και στο σπίτι. Πάρα πολύ γέλιο, γιατί εγώ είμαι ο σφιχτός της παρέας. Ο Σάβας, ξέρεις, αφού το βλέπεις. Και ο μελέτης αυτός, ο Ηλίας, ο μελέτης, που είναι και φίλος της Άκη, είναι ποδοσφαιρικός πολύ. Τον πέτυχα τώρα σε ένα event της All Win, το OPAP. Και το τι γέλιο ρίξαμε και μου λέει και αυτός, Βαγγέλη, μου λέει να ξέρεις κάθε πρωί, μου λέει που πάω γύρισμα, μου λέει, σ' ακούω, μου λέει. Και έβγαλα και μια φορά την έδειξα στη γυναίκα, έσκασα το κακό της.
2: Άμα ακούει, του δίνω χαιρετισμούς και θα του πω το καταλαβαίνω απολύτως με τη λιδία που έχει μαζί του, γιατί εγώ είμαι μια γυναίκα μου, είναι λιδία. Όχι το όνομά της.
0: Ναι, συμπεριφορά, καταλαβαίνω. Ναι, μα όλες ζητάνε, δεν σταματάνε.
2: Έχουμε ανάγκη όλοι, αλλά να κοιτάμε και δίπλα μας, παιδιά. Υπάρχει μια χώρα η οποία πραγματικά πεινάει. Έχουν αποκλείσει όλες τις πόρτες και τελειώνει ο αέρας της Κούβας. Και δεν είμαι κομμουνιστής. Βομβαρδίζουν το Ιράν από εδώ και από εκεί. Δηλαδή γίνεται ένα χαμός και εμείς εκεί το Μουντιάλ μέρα νύχτα.
0: Σου
2: και καλά
0: είπα άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μπορείς εσύ να αποφασίσεις γιατί θα γίνει στο Ιράκ, ρε φίλε. Ή ο κάθε άνθρωπος ο απλός μπορεί να αποφασίσει.
2: Μπορούμε, Βαγγέλη, δυστυχώς εμείς μπορούμε, αλλά δεν το κάνουμε.
0: Δεν ξέρω,
2: θέλω να πω κάτι στο μυαλό μου που έχω.
0: Πες και αυτό.
2: Θέλω να πω τον καλύτερο ακροατή όλων των εποχών.
0: Ναι.
2: Μπορώ να τον αναφέρω ονομαστικά. Καλύτερο ακροατή όλων των εποχών που έχω ακούσει.
0: Ναι.
2: Πραγματικά το παιδί όποτε βγαίνει με συγκινεί. Πραγματικά. Είναι αυτός ο Πάνος από τον Ιμητό που λέει γεια σας αγαπημένα μου παιδιά.
0: Ναι, ναι.
2: Από τον Ιμητό είναι Ηλιούπολη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
2: από εκεί. Ναι. Τον θεωρώ τον καλύτερο ακροατή. Έχει βγει 500 φορές. Ποτέ δεν έχει πει κουβέντα για κανέναν. Για κανέναν άλλο, άλλη ομάδα. Ποτέ. Πραγματικά είναι συγκινητικό. Πρέπει να είναι τρομερός άνθρωπος. Του δίνω τα δικά μου τα εύσημα ως γέροντας ακροατής, ότι τον θεωρώ του καλύτερο ακροατή. Όσο για το χειρότερο, ξέρει ο ίδιος ποιος είναι. 2-3 είναι οι χειρότεροι.
0: Βγήκε να μοιράζει βραβεία. Λοιπόν, έγινε εσύ.
2: Ο Πάνος είναι καλά εκεί δίπλα σου, εντάξει.
0: Μια χαρά είναι.
1: Όρθιος είναι.
2: Για το χάντμπολ έχει ιδέα ή το ξέχασε πάλι φέτος?
0: Το ξέχασε.
1: Για το χάντμπολ.
2: Μια φορά πήρε γεια και το ανέφερε κάθε μέρα. Τώρα το ξεχάσε το και το δύο-τρία χρόνια.
1: Είναι αυτά που λες.
0: Τι περίμενες, να φύγει ο Ζήσης χωρίς να πει κάτι τέτοιο, τι περίμενες? Το μανερό δεν γίνεται.
1: Είναι ωραία τα ΙΕΚ.
2: Καλή συνέχεια, καλό καλοκαίρι.
1: Άντε φιλιά.
0: Είναι ωραία τα ΙΕΚ και άλλος από εδώ. Πάμε παρακάτω. Μα για το χάντμπολ
1: αντιπαράθεση.
0: Το τσουβέλα αυτά. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
3: Ωραία, εγώ μιλάω. Είμαι ο Παναγιώτης από Αγίου Σαμαργύρους.
0: Έλα, Παναγιώτης.
3: Εγώ δεν ξέρω, πριν το παιχνίδι με την Αγγλία, ήθελα να το πάρει η Αγγλία. Απογοητεύτηκα όμως, γιατί και η Αργεντινή και η Αγγλία πέρασαν με κάποιες αμφισβητούμενες, πολύ αμφισβητούμενες φάσεις, θα έλεγα. Ναι. Αποβολή ο ένας, ακυρωθέν γκολ ο άλλος. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να περάσει η Αγγλία παρόλα αυτά, γιατί έχουμε βαρεθεί να βλέπουμε Αργεντινή, Γαλλία και Ισπανία να είναι συνήθως τελικό. Τώρα, όσον αφορά

0: ότι στο επόμενο μπορεί να παίξει, ότι έχουμε πολλούς παίκτες καλούς. Τώρα κι άλλα καλοκαίρια ξεκινήσαμε δυνατά. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάντα δυνατός τα καλοκαίρια. Περνούσε τη Μαρσέιγ, περνούσε την Σαχτάρ, περνούσε. Αλλά δεν βλέπαμε ποτέ στα φιλικά αυτό το πράγμα που βλέπουμε φέτος. Ο Παναθηναϊκός έχει βάλει 10 γκολ. Έχει βάλει 10 γκολ.
1: Και πώς έχει φάει.
0: Και άλλες χρονιές
1: κέρδιζε
0: τα φιλικά.
1: Πώς έχει φάει.
0: Και έχει φάει ένα.
1: Έχει φάει ένα γκολ και παίζοντας δεν έπαιξε με καμία ομάδα χωριό κτλ. Όχι με ομαδάρες, αλλά με ομάδες κανονικές.
0: Ναι. Ναι, αλλά και σε γεμίζει η εμφάνιση. Και
1: αλλά ναι, παραπάνω, Παναγιώτη, όπως το είπα και εγώ προχθές μου στο γήπεδο γιατί το έκανα για το ραδιόφωνο, δεν έχει σημασία το σκορ. Σημασία έχει ο τρόπος. Ότι δηλαδή με το καλημέρα βλέπεις μέσα σε λίγες εβδομάδες από την προετοιμασία, βλέπεις ένα πολύ ξεκάθαρο πλάνο και βλέπεις και ένα ποδοσφαιρικό πλάνο το οποίο νομίζω ότι αυτό ταιριάζει στον Παναθηναϊκό και όχι το περσινό που πονάγαν τα μάτια μας. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός πρέπει να παίζει με έχοντας αυτό στην μπάλα στα πόδια του και παίζοντας ένα μοντέρνο ποδόσφαιρο, γρήγορο, με υψηλό pressing. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο που νομίζω ότι παραπάνω ο κόσμος γι' αυτό έφυγε ικανοποιημένος προχθές, όχι από το 3-0, αλλά από την εικόνα, από τον τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός.
0: Και δεν φάγαμε και φάσεις. Και γενικά
1: καθόλου,
0: δεν θυμάμαι
1: καθόλου.
0: Να έχουμε πιεστεί τόσο πολύ. Κάτι άλλο θέλω να πω τώρα, ξεχάστηκα.
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει, εν πάση περιπτώσει είμαστε αισιόδοξοι. Πιστεύω θα πάμε καλά. Να δούμε και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που λογικά θα τα περάσουμε. Και ελπίζω με ωραίο ποδόσφαιρο. Και ελπίζω ο προπονητής να μπορέσει, όπως φαίνεται, αξιοποιεί κάποιους παίκτες και να αξιοποιήσει και περισσότερους. Για παράδειγμα τον Παντελίδη, να έχει πιο ενεργό ρόλο. Φαίνεται ότι θα έχουν όλοι περισσότερο ρόλο και αυτό μου αρέσει φέτος.
1: Ο Παντελίδης, φίλε, μπαίνει και παίζει το τελευταίο μισάωρο. Πέρσι για να κάνει μισή ώρα χρόνο συμμετοχής με τον Μπενίτε θέλετε 7 παιχνίδια. Αυτό να βάζει από 5 λεπτά. Θα παίζει ο Παντελίδης, θα παίρνει και αυτός. Όλοι θα πάρουν την ευκαιρία τους. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Και η χρονιά αυτή πιστεύω ότι είναι του Αντίνου, γιατί θα παίξει. Δεν νομίζω ότι θα είναι τόσο κακός παίκτης. Έχει βάλει 2 γκολ, πατάει η περιοχή. Συμμετέχει πιο πολύ, πιέζει, αρέσει αυτός ο προπονητή που πιέζει μπροστά και καλά και όπως και ο Γιάγκουσιτς θα είναι η χρονιά του.
1: Ο Γιάγκουσιτς, αυτό είναι σίγουρο.
0: Ήδη στην Κροατία τον αποθέμουν.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Μάλιστα,
0: καλημέρα παραγή. Μου και καλή συνέχεια.
2: Καλημέρα.
1: Κύριε Λίλο, θες break.
2: Να μην θέλω κι εγώ ένα break.
1: Ρίχτω να φύγει.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Τότε δες το cool.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
9: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
8: Τώρα!
9: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
10: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: είμαστε, επιστρέψαμε. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Εγώ.
0: Ναι, εσύ, ναι.
1: Πήρα τηλέφωνο όταν είπατε είναι άδειο το κέντρο.
0: 7 παρά 10.
1: Και βγήκα πέμπτος.
0: Εντάξει, θα ήσουν μέσα στα ευρωπαϊκά εισιτήρια, οριακά.
2: Βγήκε πέμπτος γιατί έπεσε μια γραμμή, να ξέρει.
1: Ολυμπιονίκης, μέχρι τον έκτο είσαι Ολυμπιονίκης, έτσι λένε.
0: Ολυμπιονίκης, μέχρι τον 8ο νομίζω είναι Ολυμπιονίκης.
1: Ναι. Μέχρι τον 8ο είναι.
0: Ναι, μέχρι τον 8ο.
1: Σελιάρης, μπράβο.
0: Όχι εγώ, αυτοί τα αποφασίσαν.
2: Ιδόε.
0: Ιδόε. Αυτός ο καθαρός οργανισμός.
2: Έτσι.
1: Κατέβηκα από Νέα Μάκρη ηλιοσίων να φτιάξω το air condition.
0: Ναι.
1: Πάνω Τάκης Ανδρέας, εδώ με στείλανε, μιλάμε τώρα. Κανένας μας τώρα, δεν βρίσκεις άκρη τώρα, έτσι με τους περιφερειακούς μας τώρα, δεν ασχολείται κανένας. Τέλος πάντων. Να πούμε κάτι για διαιτησία, Μιχάλης από Νέα Μάκρη, έτσι το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πούμε κάτι για διαιτησία.
0: Τι θες να πεις.
1: Στο παιχνίδι, παιδιά, που χτύπησε η μπάλα πάνω.
0: Ναι.
1: Στην
0: κάμερα.
1: Στην κάμερα.
0: Ναι.
1: Εκεί. Τι λέει ο κανονισμός σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι.
1: Ότι πρέπει να γίνει ελεύθερο διαιτητή.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Και ειδικά που αλλάζει και πορεία η μπάλα.
0: Αλλάζει, ναι, φαίνεται, μα φαίνεται ότι κατεβαίνει ξαφνικά μετά. Ναι.
1: Κατεβαίνει και έρχεται κάτω. Ένα είναι αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το έκανε. Εδώ η μπάλα έχει τσιπάει και άμα περνάει τη γραμμή να σφυρίζει. Αυτό δεν το είδαμε τώρα 400 μάτια που ήταν γύρω-γύρω με τα Βάρ και με τα Μάρ και με τα Σάρ. Όσο για την αποβολή που έγινε στο παιχνίδι με την Αργεντινή, παιδιά. Τώρα γνώμη μου, ο καθένας μπορεί να πει τη δικιά του. Αλλά έτσι έπρεπε να γίνει. Γιατί έπρεπε να γίνει έτσι. Ωραία. Εκείνη την ώρα πάει αυτός και επίτηδες μπερδεύει το πόδι του μέσα στον άλλο. Δεν πάει. Ο άλλος πάει στο δέντρο του. Έτσι δεν πάει να του κάνει ούτε καν μαρκάρισμα. Ωραία. Όρθιος. Και πέφτει κάτω πέρα. Πες ότι ο παίχτης Αργεντινής είχε κίτρινη κάρτα εκείνη την ώρα. Δεν θα τρώγε δεύτερη.
0: Θες να σου πω τη γνώμη μου.
1: Άμα δεν υπήρχε αυτό.
0: Θες να σου πω τη γνώμη μου. Όλα ξεκίνησαν από το λάθος του διαιτητή που δεν είναι κοντά στη φάση και δείχνει στην αρχή φάουλ και κίτρινη κάρτα. Από τη στιγμή που μετά τον φωνάζει το VAR και βλέπει αυτό, έχεις δίκιο εσύ. Ότι από τη στιγμή που το είδε ότι είναι θέατρο, έπρεπε να πάρει την κίτρινη του Αργεντινού πίσω και αυτομάτως να δώσει τον άλλον κίτρινη. Αλλά για μένα είναι ανικανότητα το γεγονός ότι είναι μια φάση την οποία έπρεπε να τη δει και δεν έπρεπε να κάνει τίποτα, να αφήσει το παιχνίδι να συνεχιστεί.
1: Και είναι και ο υπόπτης
0: από την πλευρά τώρα. Η ένσταση δικιά μου, ας πούμε, και δεν ξέρω ποια είναι η δική σου άποψη, είναι ότι αν αυτά που λες τώρα, αυτές οι δύο φάσεις και το σπρόξιμο του Χάλαν πριν τον γκολ της Νορβηγίας συνέβαιναν από την άλλη, συνέβαιναν από την άλλη πλευρά, θα είχαμε τις ίδιες αποφάσεις. Εγώ εκεί αμφιβάλλω. Εκεί αμφιβάλλω. Δηλαδή ότι τα κριτήρια για τους μεγάλους είναι πάντα διαφορετικά.
1: Το πρόβλημα με τη διαιτησία δεν είναι αν είναι καλός ή κακός ο διαιτητής. Μπορεί να είναι κακός ο διαιτητής.
0: Είναι και αυτό ένα πρόβλημα.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές, κακοί ποδοσφαιριστές. Υπάρχουν καλοί διαιτητές, κακοί διαιτητές. Πώς θα γίνει τώρα, είναι και μέσα σε αυτό, είναι. Δεν είναι όλοι οι καλοί διαιτητές. Το θέμα είναι, το σφύριγμα που κάνεις είναι αιγείο. Είτε είναι μεγάλος,
0: αυτό
1: είτε είναι μικρός, είτε
0: είναι... Δεν είναι ίδιο. Γιατί αυτή η ζωή δεν είναι δίκαιη πουθενά σε κανένα τομέα της. Τι να κάνουμε τώρα. Πάντα υπάρχουν ισχυροί και ανίσχυροι.
1: Αλλά θέλω να σου πω, να ορίστε τώρα όμως, έτσι. Αμαυρώνουνε, για μένα ένα κομμάτι το αμαυρώνουνε. Αυτό τώρα που έγινε με την Νορβηγία. Όπως και να είναι. Τώρα εντάξει, αν ισχύει η δήλωση του Κέιν που είπε το παλικάρι που πήρε πιο πριν. Εντάξει τώρα, έτσι. Έστω στην τροπή μιλάμε τώρα. Είμαστε με όποιον παίζει απέναντι από την Αγγλία. Εντάξει. Αν είναι δυνατόν τώρα να λες ότι θα σηκώσω το κύπελο, ας πούμε, μαζί με τον ίδιο. Να πω κάτι και για το σχέδιο ανάκαμψης, αυτό που έλεγε πριν για τα νοσοκομεία. Το παλικάρι που πήρε ο παππούς.
0: Έχει παίξει, λοιπόν... έχει παίξει και γκολφ με αυτός με τον Τραμπ. Ο Κέιν.
1: Όσο καλά, μπράβο.
0: Έχει παίξει και γκολφ. Εντάξει, ο άλλος ο μυρωδιάς, ο Τραμπ, λέει... λέει αυτό, λέει το ποδόσφαιρο, λέει κάθε αγώνας, λέει είναι σαν Super Bowl. Ποιο Super Bowl, βρε Χαλβά Φαρσαλινέ, μπαλίτσα ποδόσφαιρο, ρε Super Bowl. Εμείς εδώ το μόνο μπολ που ξέρουμε είναι με τα κεφτεδάκια. Μπολ. Λοιπόν, έλα, κλείσα, βγάλω κομμέναν.
1: Έλα να πω μισό για την ανάκαμψη, για το σχέδιο ανάκαμψης, αυτό που είπε για τα νοσοκομεία, ρε, που λέει είναι σημαντικό.
0: Πες το.
1: Ότι σε κάθε πρόγραμμα έχουν ένα κομμάτι που είναι για τη διαφήμιση. Και τι κάνουν. Αυτό το κομμάτι της διαφήμισης το κόβουν μετά και το δίνουν σε όλα τα κανάλια για να προπαγανδίσουν αυτό το σχέδιο. Απλώς να ξέρουν όλοι ότι αυτό το σχέδιο ανάκαμψης σε όποια εκφάνση του διαφημίζεται είναι μέσα στα προαπαιτούμενα για να πάρουμε εμείς σύνταξη στα 70, έτσι γιατί εκεί θα το πάμε τώρα, έτσι να δουλεύουμε με ελαστικές σχέσεις εργασίας. Αυτά. Φιλάκια πολλά, θα τα πούμε το Σάββατο. Έτσι.
0: Ναι, Μιχαλιό. Ναι, για πάμε άλλη μια γραμμούλα αν έχουμε. Για να το κλείσουμε σήμερα με τις γραμμές. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, Βαγγέλη μου.
0: Οπα, κύριος Ανδρέας, το 727.
3: Ο κύριος Ανδρέας, σε 5 τάκα αμέσως που κλείσουμε.
0: Τι έγινε, φίλε.
3: Τι κάνεις, ρε γιγάντα, καλημέρα, καλά είσαι.
0: Καλά, ρε αδερφέ, εσύ.
3: Σε εύχομαι καλή. Δεν θα πας διακοπές, Βαγγέλη.
0: Γιατί να μην πάω, ρε, κύριε Ανδρέα. Να μην πάω εγώ. Ψυχούλα, δεν έχω.
3: Να μου πει, να σου πω, ρε, Βαγγέλη.
0: Τον Αύγουστο.
3: Πάντως και στα τρία φιλικά που παίξαμε.
0: Ναι, ναι.
3: Μ' άρεσε η ομάδα.
0: Καλό είναι αυτό, κύριε Ανδρέα.
3: Είχαμε 8 γκολ, όσο 10 γκολ και ένα γκολ παθητικό.
0: Και ένα γκολ παθητικό.
3: Δεν μου λέω γιατί, δεν σου έρθει κάτι. Ο Κρίστισεν που έχει ήδη για βασικό, θα
0: έρθει. Γιατί υπάρχει ο Κυριακόπουλος εκεί, έρχεται για να υπάρχουν δύο εισάξει όπως είναι τώρα στα δεξιά.
3: Ναι, ρε φιλαράκο. Ο Κυριακόπουλος θα παίξει βασικό ή ο Κρίστισεν.
0: Αυτή τη στιγμή ο βασικός είναι ο Κυριακόπουλος. Αν ο Κρίστισεν έρθει και είναι μια χαρά, φυσικά και θα γίνει μια μάχη για τη θέση. Όπως μάχη θα γίνει δεξιά, να ξέρεις. Αυτή τη στιγμή στα δεξιά δεν υπάρχει βασικός για να προμαντικός. Καλάμπρια και Τσάμπρας την παίζουν τη θέση στα ίσια.
3: Δεν μου λες, ο Κλήσιας είναι δανεικός, το πήραμε.
0: Δανεικός με πολλές δικλείδες ασφαλείας για τον Παναθηναϊκό λόγω του θέματος που είχε στο γόνατο.
3: Θέλω να σας κάνω ένα βάγγελ, να σας κάνω ένα. Με τον Βαντρούγκερεν κάτι λέγεται ακούγεται.
0: Ανοιχτό είναι, κύριε Αντρέα. Ουσιαστική εξέλιξη αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Αλλά παίζεται ένα παιχνίδι τακτικής. Ο Παναθηναϊκός έχει το πλεονέκτημα ότι αυτός θέλει να έρθει. Και πιέζει την ομάδα του.
3: Θέλω να σου πω με το Κρίστισεν μέχρι τώρα 6 μεταγραφές κάναμε.
0: 6 είναι. Για να το δούμε.
3: Θέλω να σου πω κάτι άλλο. Διάβασα χτες στο News Pow που το λες μου Δημήτρη Δημόπουλο
0: ναι.
3: Ότι κάτι ακούγεται για ένα χαφ δανό που έχει με νευρέμεις. Που τον ξέρω Γιάνκο, ο Ίστρομ.
0: Ναι, και εγώ το διάβασα, ναι. Αλλά δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Το διάβασα και εγώ, αλλά δεν ξέρω κάτι παραπάνω γι' αυτό.
3: Έχουν γίνει συζητήσεις.
0: Δεν ξέρω, σε αυτό δεν ξέρω κάτι παραπάνω. Διάβασα ότι τον εξετάζουν αυτό απλά.
3: Έχουν γίνει συζητήσεις, ε.
0: Προφανώς, για να φτάσει σε ένα σημείο να γραφτεί αυτό το πράγμα στον τύπο, προφανώς και γίνουν συζητήσεις, ναι.
3: Κάτι και δεν πειράζει που είσαι 8 Βαγγέλη.
0: Κάτσε να δούμε, γιατί ο μεγάλος στόχος εκεί είναι ο Γένσεν στο 8, το ξέρεις.
3: Μεγάλος τι?
0: Για το 8 λέω, ο μεγάλος στόχος είναι ο Γένσεν.
3: Ακόμα παίζει.
0: Δεν έχει κλείσει, ναι.
3: Δεν έχει κλείσει ακόμα.
0: Όχι, παραμένει ανοιχτό.
3: Τι λένε ο Διονύσης Σίδας, ο Νικολογιάννης, ότι πάει για άλλη περίπτωση, λένε.
0: Κοίταξε, ότι με το Φαντρόγγελεν τι έγινε, ρε φίλε. Ή με το αριστερό μπακ τι έγινε. Με το αριστερό μπακ τι έγινε. Όταν μια ομάδα λοιπόν σε παιδεύει πολύ, την ίδια στιγμή.
3: Δεν έχει κλείσει ο Γέντσεν, μου την αφήσατε.
0: Ναι, άκουσα με να σου πω όμως. Με τον αριστερό μπακ είδες τι έγινε. Ο Παναθηναϊκός κυνηγούσε τον Κρίστιασεν. Η Λέστερ του έλεγε με τίποτα κτλ. Πήγε ο Παναθηναϊκός, ασχολήθηκε με περίπτωση του Μάγκα. Στην Πορτογαλία που λέει αριστερό μπακ. Με το που φύγαν του Παναθηναϊκού και πήγαν στη Sporting να μιλήσουν για αυτόν, το ψηλιάστηκαν οι άλλοι από τη Λέστερ, σου λέει θα τη χάσουμε τον Ταλαβέρι. Ποπ, ξαναζωπηρώθηκε, προχώρησε. Θέλουν και πίεση και αυτοί. Μεταγραφές είναι και το παιχνίδι είναι ολοτακτικής.
3: Εσύ πιστεύεις, Βαγγέλη, το χτάρι μέχρι αρχές Αυγούστου θα έχει κινήσει.
0: Νομίζω ότι αρχές Αυγούστου, ναι, φαντάζομαι πως ναι. Φαντάζομαι πως το 8 και το Stopper θα έχουν κλείσει μέχρι τον ήλιο.
3: Μέχρι εδώ. Δεν μου λέει να σου ρωτήσει κάτι.
0: Πες και αυτό γιατί θα παίζει δελτίο που να είναι.
3: Δυνατές κινήσεις, Βαγγέλη, στο μπάσκετ.
0: Τι?
3: Για στο μπάσκετ, δυνατές κινήσεις καλά.
0: Για τις δυνατές κινήσεις του μπάσκετ θα μιλήσουμε μία από τις επόμενες τηλεφωνικές μας επαφές. Ευχαριστώ, κύριε Ανδρέα.
4: Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, τον Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπληξαν οι φρούροι της επανάστασης του Ιράν, σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα οι αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν για δεύτερο συνεχόμενο βράδυ, τονίζοντας πως είναι έτοιμες να εγγυηθούν την ελευθερία της ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούζ. Το Ιράν καταδίκασε στεναρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικράτειά του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένει σε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης στη Μέση Ανατολή. Δεν τους ενδιαφέρει αν προκύψει θάνατος ή τραυματισμός, θέλουν να τρομοκρατήσουν, να εκφοβήσουν, δήλωσε στο Sky υπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη για τα απειλητικά μηνύματα που έγραψαν άγνωστοι τα ξημερώματα της Κυριακής έξω από το σπίτι και το γραφείο της στα Χανιά. Υπό έλεγχο τέθηκε η μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες λίγο μετά τις 8 το βράδυ στο παλαιό κτίριο του Μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Έχει αποκατασταθεί κυκλοφορία στην περιοχή. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα στις περιφερειακές ενότητες Κιλκής και Θεσσαλονίκης. Τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας και Σιθωνίας στη Χαλκιδική αλλά και στη Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 63 τραυματίστηκαν μετά από πυρκαγιά που ξέσπασε σε παμπ σε προάστιο της Μπανγκόκ. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Win Sport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Win Sport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μία AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
9: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Go, go, go, go, go!
11: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
15: Στο Telecom Center Athens.
14: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
15: στο Telecom Center Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
16: Πάμε 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
17: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
16: Φύγαμε.
18: Τρελό καιρό, έντονη χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
16: Ένα μεγάλο θέμα. Έχω έναν δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
19: Α, γνωστός αξίριστος, έτσι.
16: Αξίριστος. Γιατί το μου.
19: Αξίριστος.
20: Μωρή παλιόγρι.
19: Α, κλείς το τηλέφωνο.
16: Βλέπεις τι γίνεται.
20: Και φωνημένη.
19: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
16: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
19: Άλλαξε φωνή.
20: Το νεκροθάφτη δεν τον σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
19: Γιατί σε λέει νεκροθάφτη, του σκέφτεσαι τίποτα.
16: Με ένα νεκροθάφτη, όχι.
19: Α, δεν είπες
20: ένα. Πάρε και σ' άλλο πόδι να ξαναγίσουμε τον φέρετρο.
19: Ναι, θα έχει εξαντλήσει αυτά. Κάνα καινούριο πέστο, δεν έχει τίποτα.
16: Κάνα καινούριο, λέει, δεν έχουμε.
20: Αυτά.
16: Από μια σύγκρουση του με τον Εξουζίδα, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
21: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βομβαρδιστικό. Ηχολήπτης ο Στέφανο Παλουότολότο.
1: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Έστω. Που είχε τον ξαδερφό του Λότο.
21: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σορδάμ. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
2: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δωσάγε. Έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
22: Τώρα έχουμε πει στο παρελθόν και θα διευθυνθούν. Ε, εντάξει είμαστε.
23: 13 Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
24: Γιώργος Σαμαϊλάκης, βέβαια ο ηγέτης της ιστορίας.
23: Λοιπόν, για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
24: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείως τα 17.
25: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, El Salvador, El Salvador 2-1. Επόμενη ενημέρωση από το Sport FM 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
22: Ε, εντάξει είμαστε.
26: Φύγαμε.

0: Επιστροφή στη δράση στα 40 λεπτά μετά τις 7. Big Wins Sport FM 94,6. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και όσους καινούργιους που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα. Καλή προσαρμογή στην καινούργια ημέρα και την καινούργια εβδομάδα. Καλή δύναμη σε όλους. Τελευταίο ημέρο που επικοινωνούν μέσω μηνυμάτων με τους γνωστούς τρόπους. sportfm.gr, κατηγορία ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ενδικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο με τη φόρμα του live 24. Το ίδιο και στο Facebook. Καλημέρα από την μπάλα. Φαίνεται αυτό το προφίλ Μάρκο Φαμπάστεν. Περιμένουμε το like τη συμμετοχή και καθημερινά διαβάζουμε όλα τα μηνύματα από τη σελίδα και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Με την TBI Bank αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις, εύκολα, γρήγορα και 100% online χωρίς πιστωτική κάρτα. Κατέβασε δωρεάν το TBI Bank App, περιηγήσου σε περισσότερα από 350 e-shops που θα βρεις στο TBI Shopping Mall και εποφελήσου από αποκλειστικές προσφορές. Για μεγαλύτερες αγορές έως 10.000 ευρώ υπάρχουν επιλογές εξόφλησης έως και σε 60 δόσεις. Κατέβασε τώρα το TBI Bank, μάθε το διαθέσιμο όριό σου και ανακάλυψε μια νέα εμπειρία οικονομικής ευελιξίας με την TBI Bank. Έχεις TBI, έχεις τράπεζα. Λοιπόν, καλημέρα θορυκτά του έρωτα, λέει ο άλλος. Θορυκτά του έρωτα. Ναι, ναι, ναι. Είχα πάει, λέει, λεωφόρο το Σάββατο, ξεχώρισα νεφρά η Καμαρά, Τσάπρα και επιτέλους, λέει, σουτάρω μου από παντού, ρε. Πάμε Πανάθα, πάμε μωρή Πανάθα, λέει ο φίλος. Την πιο γλυκιά καλημέρα στον κύριο Βαγγέλη που μας κάνει παρά το πρωί. Νάγια 11 ετών και Μάνος 6 ετών από το γήπεδο το Σάββατο. Δημήτρης Καματερό. Δημήτρη, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα και σαν και τα παιδάκια σου. Την αγάπη μου σε όλους σας. Να είστε όλοι σας καλά. Είναι όμορφο πάντα να παίρνεις αγάπη από τον κόσμο. Είναι το καλύτερο, το μεγαλύτερο αγαθό. Καλημέρα, Νίκος και Σαριανή. Βαγγέλη, το παλικάρι που έκανε χθες εκπομπή το πρωί, λίγο μετά τις 11, τα λέγε πολύ ωραία για τον ΠΑΟΚ και προτείνω να το βάλει ο σταθμός του ρεπόρτερ στην εκπομπή του Σαββάτου μαζί με Αθανασίου και τους άλλους. Ποιος έκανε?
1: Ο Κρεμαστός έκανε.
0: Νέα δύναμη.
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, Βαγγέλη και Πανούλη. Γιάννης από Κρέστενα. Ο Γκατσίνοβης πόσες ευκαιρίες πρέπει να πάρει, λέει. Δεν μπορεί το παλικάρι, αφού ανανέωσε ο Γκατσίνοβης. Αφού κάνεις τον προπονητή, αδερφέ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Εμείς που ζούμε στο εξωτερικό, λέει, θα έχουμε πρόσβαση στο Sport FM TV ή θα λειτουργεί ή δεν θα λειτουργεί εκτός Ελλάδας. Φυσικά και θα έχετε, Γιώργο, αλλά απλά δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες τώρα. Καλημέρα στους survivors των FM, λέει ο Ζαχαρίας. Καλημέρα, ομαδάρα, Βαγγέλη. Φύγαμε όλοι ικανοποιημένοι χθες λόγω ποδοσφαίρου, όχι σκορ. Και απλά ο Δανός κάνει κάτι πολύ απλό, ανεβάζει τον τερματοφύλακα και κόβει τις αντεπιθέσεις. Γι' αυτό δύσκολα θα τρώμε φάσεις και θα είναι σαν να παίζουμε με 12, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Φάνης από Ηράκλειο Κρήτη. Είμαι όφη, αλλά έχω ένα σχόλιο για εσάς τους Παναθηναϊκούς. Τώρα αρχίζει να φαίνεται τη δουλειά του Μπενίτε και γελάει. Πολύ καλό. Πώς τρομάζει έναν άντρα, Παναγιώτη? Κρύβεσαι πίσω του, λέει, και του πετάς ρίζι. Τζόρνταν. Σε φουλ ρυθμούς η μεταγραφική περίοδος σε επάλξει ο κ. Ανδρέας. Κάνει σκάουτινγκ και είναι σίγουρος ότι είμαστε δυνατοί σε όλα τα τμήματα. Μέχρι και μπάρμιντον, Βάγκο, πρόσχεμη σε πιάσει αδιάβαστο, μην εκτεθείς. Καλημέρα, κύριε Ανδρέα. Ο Φωτάρα σε θέλει, λέει, όταν παίρνει ο κύριο Ανδρέα και γυρνά το μέτρημα. 17 ερωτήσει σήμερα. Χαρά στο κουράγιο σα. Ο Πανούλη από τον Ημιτό ευχαριστεί ιδιαίτερα τον συζύζει για τα καλά του λόγια. Το συγκίνησαν, λέει. Λοιπόν, και εμεί πάμε να δούμε τι μα περιμένει. Δεν έχει τίποτα.
1: Δεν έχει τίποτα.
0: Δεν έχει τίποτα, παιδιά. Δεν έχει τίποτα. Μουντιάλ δεν έχει σήμερα τίποτα. Το Wimbledon τελείωσε. Τίποτα. Τίποτα.
1: Μαύρο.
0: Τίποτα, μαύρο. Αύριο, μεθαύριο. Έχουμε τους δύο ημιτελικούς του Μουντιάλ. Μέχρι τότε ασχοληθείτε με τίποτα άλλο, ρε. Πηγαίνετε καμιά βόλτα τη σύζυγο, τα παιδιά σας, κάθε μέρα με τα Μουντιάλ. Αλλά ώρα θα ήταν και απόψε ένα ματσάκι.

0: Αν λοιπόν να πούμε ότι ενός προπονητής της Λάρισας, φίλε Ριλό, θα είναι ο Σωκράτης ο Φρυδόπουλος.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ο Σωκράτης ο Φρυδόπουλος, ο οποίος με το που λύθηκε το θέμα το διοικητικό στην ΑΕΛ και ανέλαβε ο κύριος Στυλιανός, ο νέος μεγαλομέτοχος της ΑΕΛ, ο Ζήσης Στυλιανός, άρχισε τώρα αυτομάτως και ο σχεδιασμός της ΑΕΛ, που έχει ξεκινήσει με μεγάλη καθυστέρηση φυσικά λόγω αυτών που έγιναν. Και η πρώτη κίνηση ήταν να συμφωνήσει με τον Φρυδόπουλο, ενώ τεχνικό διευθυντή θα έχει το Σωτήρη Κυριακό. Και τώρα έχουν ξεκινήσει να δουν τι υπάρχει στην πιάτσα από διαθέσιμους παίχτες, ώστε να στήσουν μια ομάδα. Τώρα δεν ξέρω αν θα προλάβει η ΑΕΛ να κάνει πρωταθλητισμό στη δεύτερη κατηγορία. Γιατί το είπαμε και την άλλη εβδομάδα, την προηγούμενη, ότι η Νίκη Βόλου, ο Πανσεραϊκός και ο Πανιώνιος, ίσως ο Πανιώνιος πρώτος, έχουν δουλέψει αρκετά σε αυτό το κομμάτι και προηγούνται. Βέβαια, υπάρχουν παίχτες στην αγορά και έβγαλε και πολλούς παίχτες Καλαμάτα στην αγορά. Μου έκανε εντύπωση ότι αποχώρησαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές από την Καλαμάτα και αποχώρησαν και πολλά παιδιά, τα οποία εγώ λέω ότι θα μπορούσαν μια χαρά να την βοηθήσουν και φέτος. Αλλά εντάξει, καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Αλλά εμένα αυτό το ξύλωμα γενικά, το είχα πει και πέρσι το καλοκαίρι με την ΑΕΛ, ειδικά όταν έχει μια πετυχημένη συνταγή. Δεν λέω ότι πας με την ομάδα από τη δεύτερη κατηγορία στη Σούπερ Λίγκα. Λέω όμως ότι να γίνεται αυτό λίγο πιο, η μετάβαση λίγο πιο νορμάλ. Δεν χρειάζεται να διώξει τους πάντες. Υπάρχουν κάποια παιδιά που βλέπεις ότι μπορούν να σταθούν στην κατηγορία. Δηλαδή δεν μπορούσε ο Μωρέιρα να σταθεί στην κατηγορία. Ο Παυλίδης ή άλλη παιχτάρα, ο Τσέλιος στα χαφ. Δεν ξέρω τώρα. Καθένας παίρνει τις αποφάσεις του. Αλλά νομίζω ότι η ΑΕΛ αυτή την περίσταση θα την εκμεταλλευτεί και θα πάρει 2-3 παίχτες από την Καλαμάτα. Έτσι. Το θεωρώ σίγουρο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα.
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεμ εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεμ και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεμ.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρήπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Τώρα ξέρω ότι τη σπάω σε μερικού που ακούνε το κομμάτι. Μέσα στο αυτοκίνητο μερικέ φορέ. Το και εγώ το νιώθω, παιδιά. Και εγώ πολλέ φορέ. Αλλά αυτό που λέει ο Παναγιώτη Αγκαζό, αυτό το κομμάτι τώρα είναι εικόνα. Είσαι στο αυτοκίνητο, ταξιδεύει στην Εθνική, φεύγει διακοπέ, το έχει στην Τζίτα. Έτσι σου φαίνονται όλα ωραία.
1: Είναι όλα ωραία.
0: Αλλά προ παρόν, κάτσε φάει τώρα το δευτεριάτικο σε όλε τι δουλειέ και άστα αυτά. Λοιπόν, φέτο το Ρίτζε Καζίνο, μόνο παρνέ παιδιά όμω, μέχρι τι 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλη φάση. 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θεά με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοσης σε όλους τους χώρους. Δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές στην παράταση. Στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου στο Ρίζες Καζίνο Μομπαρνές η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό goal in one. Δελτία συμμετοχή με το δωράνιο στο καζίνο ρυθμιστή σε έψη συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Καλημέρα, Ευαγγέλη, και πάνω. Καλή εβδομάδα και καλές εκπομπές. Καλές διακοπές όσους μπορούσαν να πάνε. Τελικός Γαλλία-Αγγλία 60-40. Λένα και Μαρίνος από Λιγαριά Λαμίας. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου εκεί στα παιδιά. Πολύ σωστά λέει, ενεργοποίησαμε την οψιόν και κρατήσαμε το Ζαρορί. Είναι ο μόνος εξτρέμ που είχαμε πέρσι και είχε τον γκολ. Φέτος πιστεύω θα είναι ακόμα καλύτερος με ένα κανονικό προπονητή. Αλέξανδρε, εδώ πέρα κάνεις ένα λαθάκι. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε επιλογή. Ήταν υποχρεωτική η αγορά του Ζαρορί. Δεν ήταν ότι τον παίρνεις και αν τα βρείτε, αν σου κάνει ο ποδοσφαιριστής θα μείνει. Ήταν αναγκαστικό ότι με το που τελείωνε η σεζόν τον αγόραζες. Άρα νομίζω ότι ήταν. Γενικά πετυχημένο τον deal, γιατί και εγώ θεωρώ ότι είναι ο πιο σταθερός εξτρέμ του Παναθηναϊκού. Ο Φώτης Εθέλ λέει: ο Μορέιρα το δεκάρι έμεινε. Από εκεί και πέρα λέει: εγώ ήθελα να μείνουν κάποιοι παίχτες που φύγανε. Βλέπε Τσέλιος Παμλίδης Βαφέας. Φύγαν όλοι, φιλέ. Και πρόσεξε να δεις τώρα. Τον οικονόμου, τον Τζέλιο και τον Τάχατο του πήρε πακέτο ο Πανσεραϊκός, έτσι. Ο Βαφέας πήγε στην Νίκη Βόλου και γενικά έγινε παιχνίδι καλό. Ο Παμλίδης, από όσο ξέρω. Επειδή ήταν δανεικός από τον Άρη για 2 χρόνια, επέστρεψε στον Άρη, αλλά δεν νομίζω να μείνει στον Άρη. Μια πολύ ακόμη έτσι σημαντική είδηση μας στέλνει ο φίλος εδώ, ο Δημήτρης, που λέει Ρουμπίν Καζάν τυπή Δημήτρης. Καλημέρα, παιδιά. Λέει στην καλύτερη παρέα. Παύλο Μαλτίνη, τεχνικός διευθυντής Σκουάντρα Τζούρα και μάλλον κόντε προπονητής. 2030 ερχόμαστε, Φόρτσα Ιτάλια. Ναι, πολύ σημαντική είδηση αυτή με τον αγαπημένο μας Παύλο Μαλτίνη να αναλαμβάνει το ρόλο τεχνικού διευθυντή, αλλά όμως. Εγώ αυτό που διαβάζω, φίλε Δημήτρη, είναι ότι ο πρώτος του στόχος δεν είναι ο Κόντε. Ο πρώτος του στόχος είναι ο Πεπ. Αυτόν θέλει ο Παύλος στη Σκουάντρα Τζούρα. Θεωρεί ότι είναι ο καταλληλότερος. Βέβαια και όλοι το θεωρούμε αυτό. Το θέμα είναι πόσο εύκολο είναι να πείσει τον Πεπ να εργαστεί σε μια εθνική ομάδα που έχει πολύ πιο χαλαρούς ρυθμούς. Έτσι. Θα δούμε τι θα γίνει και με αυτό το θέμα. Βλέπουμε και στη Γερμανία ότι προσπαθούν οι εθνικές ομάδες αυτές οι δύο, οι οποίες ήταν πολύ μεγάλες δυνάμεις και τα τελευταία χρόνια. Έχουν κλατάρει η Ιταλία και η Γερμανία. Βλέπουν ότι πρέπει να το πάρουν πιο σοβαρά το πράγμα για να ξαναγίνουν οι ομάδες που ήταν. Διότι στα τελευταία χρόνια οι άλλοι τους έχουν ανάψει φλάς και έχουν προσπεράσει. Όπως για παράδειγμα η Γαλλία. Καλημέρα, παιδες. Η πυρκαγιά στον μπάντμιντον ίσως είναι η τελευταία πράξη της βλαχογκλαμουριάς μας των Ολυμπιακών Αγώνων. Μακάρι ποτέ ξανά. Άρε, φίλοι, πασιρίγο να γιάσει το στόμα σου, λέει ο Παναγιώτης. Ρατζιά, έρχεται ο Σεπτέμβρης, λέει ο Κώστας Κώστας Ρατζάκη. Και μαζί με τον Σεπτέμβρη θα έρθω και εγώ, ρε φίλε. Έχουμε και αυτό, ναι.

0: Έλα πάνω. Ανοιχτό το είχες.
1: Ναι, να. Δεν παίζει.
0: Πολύ καλά που μας έβγαινε τίποτα. Μας κάνεις τέτοια, ρε. Μας κάνεις τέτοια. Λοιπόν, για τον ΠΑΟΚ που λέγαμε τόσο καιρό ότι από τους μεγάλους μοιάζει να θέλει τη μεγαλύτερη ενίσχυση, προχωράει τώρα φουλ τις μηχανές ο ΠΑΟΚ. Έρχεται ο Σάρα Μαρία, ο Γάλλος Χαφ. Αναμένεται το βράδυ στη Θεσσαλονίκη και ο Σουηδός εξτρέμο Ταχαλή. Και φαίνεται ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο να δώσει τα χέρια και να αποκτήσει και τον Παντελή Χατζηδιάκο, το διεθνή Έλληνα στόπερ της Κομεχάγης. Και ο Παναγιώτης λέει: για να μην παρεξηγηθώ, εννοώ ποτέ ξανά Ολυμπιακοί αγώνες στην Ελλάδα τη σημερινή του εμπορευματοποιημένη μορφή, η οποία όπως είδατε έχει περάσει και στο Μουντιάλ με ποικίλες αντιδράσεις. Το νου σας ρεμάλια, λέει ο Τζόρνταν, έρχεται λέει και καλημέρα στο Αλεπού. Παίρνω ήδη παρουσίες, λέει ο Τζόρνταν, για την επόμενη εκπομπή στο YouTube. Βέβαια. Έχουμε γενικό γραμματέα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπημένα μου παιδιά, εδώ φτάνουμε στο φινάλε. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν εδώ και σήμερα, που ξεκίνησαμε μαζί την εβδομάδα και την ημέρα. Να ευχηθώ μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα. Να σας πω ότι έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη, αρχικά βαθλικό δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια μπουκάρει η εκπομπή η αποδότηση από εκεί με πλήρη σύνθεση και πάλι με Αλέξανδρο Σουβέλα και Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες δύο ώρες από το Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως 8. Ευχές για μια όμορφη Δευτέρα, μια ακόμη καλύτερη εβδομάδα και σας περιμένω αύριο λίγο μετά τις 6.
1: Πού?
0: Αύριο λίγο μετά τις 6 ασφαλώς 94,6. Να είστε καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
5: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι.
7: Καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση? Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
13: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ, υπάρχει λύση.
12: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM στις 8, στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028 με βελτιωμένες αποδοχές θα υπογράψει ο Κωνσταντίνος Κότσαρης στον Παναθηναϊκό. Αισιόδοξα μηνύματα και θετικά συμπεράσματα για τον Τζέικοπ Νίστρουμπ από τη φιλική νίκη με την Grasshopper. Τη Δετάρτη η πρόβα Τζενεράλε κόντρα στη Rapid Vienna εν ώψη ευρωπαϊκής πρεμιέρας με την Πάξη. Σήμερα στην Ελλάδα το δεύτερο κομμάτι των ιατρικών εξετάσεων του Κρίστιανσεν για να ολοκληρώσει το μονοετή δανεισμό του. Σε άλλες περιπτώσεις, δεύτερο επιθετικού στρέφεται ο Ολυμπιακός μετά την απόσυρση από την υπόθεση Στάνιτς, με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν πίσω εξαιτίας αλλαγής στάσης του παίκτη. Λεπτομέρειες απομένουν για την απόκτηση του εξτρέμ Ζολερόκα από την Τζιρόνα. Σε πρώτο πλάνο, στα χάφο Σοφιάν Άμραμπατ, στο κάδρο Εφλοερέλ και Μπρόζοβιτς. Νίκη 2-1 για την ΑΕΚ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας κόντρα στην De Graafschap στην Ολλανδία. Σκόρερση Βάργκα και Ζούπκοφ. Για 2 με 3 προσθήκες ακόμα έκανε λόγο ο Μάρκο Νικολίτς. Θα πατήσουμε γκάζι την πορεία. Ο Πινέδα είναι παίκτης μας, πρόσθεσε ο Σερβός τεχνικός. Σφίξιμο ένιωσε ο Ζήνη που δεν αγωνίστηκε αν και είχε δηλωθεί στην εντεκάδα. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε χθες ο Μπαπτίστ Σανταμαρία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Αναζήτησε ένας ακόμη χαφ Θεσσαλονικής. Σήμερα η άφηξη του Τάχα Άλλη για λογαριασμό του κεφάλου του Βορρά. Την ικανοποίησή του από τη δουλειά στο βασικό στάδιο προετοιμασίας εξέφρασε με δηλώσεις του Αλέσιο Λύση. Μέχρι αύριο θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα παραμονής ή όχι του Τόμας Βόκαπ στον Ολυμπιακό. 1 εκατομμύριο ευρώ προσφέρει η Ντουμπάι στους πειραιώτες για τον 34χρονο γκάρντ, ο οποίος έχει δεχθεί πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Πιθανό είναι το ενδεχόμενο οι Ερυθρόλευκοι να προτείνουν στον παίκτη νέο συμβόλαιο με αύξηση αποδοχών. Σε αναζήτηση ενός σπουδαίου γκάρτ βρίσκεται το Παναθηναϊκό Σάκτορ. Υπαρκτό το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Βασίλη Τολιόπουλο, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια σημαντική αποζημίωση για τους πράσινους προκειμένου να παραχωρήσουν τον παίκτη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 35χρονου Σέρβου γκάρτ Στέφαν Γιώβιτς βρίσκεται ο Άρης. Οι κίτρινοι έχουν στο κάδρο και την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να τον επανεντάξουν στην ομάδα. Σε πρώτο πλάνο στον Άρη είναι μεταγραφή κεντρικού αμυντικού με την περίπτωση του Μάγνουσον να αποτελεί βασική επιλογή. Οι διαιτές συμβόλαιο με αιτήσεις απολαβές 300.000 ευρώ προσφέρουν οι κίτρινοι στον πρώην στόπερ του Λεβαδιακού. Προτάθηκε στους Θεσσαλονικείς και εξετάζεται η περίπτωση απόκτησης του Γιούρι Λοντίγκιν. Για δεύτερη σερή χρονιά, ο Γιάννη Ξίνερ κατέκτησε το τουρνουά Wimbledon αφού επιβλήθηκε το Αλεξάνδρ Σβέρεφ με 3-1 σετ. Αυτό είναι ο πέμπτος τίτλος για τον Ιταλό σε Grand Slam. Ο Diego Forlán είναι ο διάδοχος του Marcelo Bielsa στον πάγκο της Εθνικής Ουρουγουάης για ένα διάστημα μέχρι τον επόμενο Μάρτιο, αφού μετά ακολουθούν εκλογές στην Ομοσπονδία. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή από εδώ, τους από εκεί. Έθρισε ο καιρός στην Αττική, θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8, Big Win Sport FM 94,6 και ξεκινάει η εκπομπή ή από εδώ.
1: Του Σαμπάκη!
0: Ναι, Μαρία Ζαφυράτου.
2: Ναι, Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Και πάνω ρίλο, το τρίο Στούτζες είναι εδώ και θα σας πάει μέχρι τις 10. Αυτό ήθελα να πω. Ναι, χωρίς ρήματα ανάμεσα.
2: Μέρες είχαμε να βρεθεί.
0: Ναι. Μου έλειψες, Μαρία Ζαφυράτου.
2: Και μένα μου έλειψες, Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Και μπράβο σου.
2: Εντάξει, του ρίλου δεν το έλειψα, ούτε μου έλειψε, γιατί βρεθήκαμε την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη.
2: Καλά ήταν.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν ένας έχει το καλοκαίρι πάνω του, είναι η Μαρία. Είναι η Μαρία με ντύσιμο γαρίδα. Έχει ντυθεί γαρίδα, αλλά όχι αυτό πετά στο κεφάλι.
2: Όλο. Το πετά όλο, αυτό εννοείς, ναι.
0: Και εγώ και ο Πάνος Ρήλος είμαστε οι λευκοί άνθρωποι που δεν τους έχει δει. Εντάξει. Ό,τι με είδε μένα από το αυτοκίνητο.
2: Έχει λίγο μπεζήσει εσύ.
0: Ναι, από το αυτοκίνητο.
2: Έχει μπεζήσει.
0: Όχι, που περπατάω με το σάκο σαν το Φρόντο στα θέατρα από το απόγευμα. Με στον ήλιο. Τι κάνετε, πώς είστε? Στη Βέρεια εμένα με πιέσε ο ήλιος. Σε ποτάμι. Λες και ήμουνα ξωτικό. Με βρήκε ένα σε ένα ποτάμι να κάθομαι και να πίνω καφέ στον ήλιο. Μέσα στο ποτάμι.
2: Μπράβο.
0: Τι κάνεις εσύ εδώ, του λέω, έχω παράσει το βράδυ. Α, γι' αυτό είσαι εδώ. Δεν σκόπευα να είμαι σε ένα ποτάμι της Βέρειας, εκτός αν είχα τάμα.
2: Τάμα να βρεθεί σε ποτάμι.
0: Ξέρω εγώ, πήγαινε στο τάδε. Τάμα να πάρουμε πρωτάθλημα φέτος που ξεκινήσαμε καλά στα φιλικά.
2: Μπράβο. Πάρα πολύ δυνατά.
0: Ναι. Κάτι είπε. Και ποια μίλα, ρε. Στη μίλα δεν πιάνει τίποτα. Και ο Παΐσιος γιόρταζε χτες. Άρχισε να πας εκεί, να πεις, να ευχηθείς. Τίποτα. Δεν
3: πήγα να προσκυνήσω την τέτοια, τη ζακέτα.
0: Πήγαν, εντάξει, ο καθένας σας προσκυνήσει ό,τι θέλει. Εγώ έχω προσκυνήσει παλτά. Ωραία το είπα.
2: Πολύ ωραία το γύρισε.
0: Την οξυδέρκεια.
2: Πολύ ωραία.
3: Μεγάλη τρίπλα.
0: Ναι.
3: Τρίπλα και φάλε.
0: Ναι. Παπέ και πάρε πέναλτι και χάστο. Τι γίνεται, Μαρία, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Εντάξει, από τότε που έχουμε να βρεθούμε, αποκλείστηκε η Βραζιλία. Δηλαδή δεν σε έχω γλεντήσει για
0: τίποτα. Τίποτα. Πήγα άθλια. Όχι, όλη η Βραζιλία. Μέχρι να διώξουν τον Αντζελότη, σκεφτήκανε. Δηλαδή για να καταλάβεις τι υπάρχει. Αλλά επιβεβαιώθηκα για τον Μαγουλάκια. Για τον άνθρωπο χασιά φέρε άλλο ένα κιλό. Ναι. Ο Νεϊμάρ έπνιξε τον πόνο του σε τουρνουά πόκερ.
2: Και τι να κάνει.
0: Εμφανίστηκε με τις μαγουλήθρες του στο τουρνουά πόκερ.
2: Είναι επαγγελματίας.
0: Ναι. Εκεί που έκλαιγε. Απορώ πως δεν έκλαιγε για το φλόπ. Τι έβγαλε στο φλόπ. Αν έβγαλε ριγάδες με το καπελάκι του γίγαντας. Πέταξε μια αρμάθα κλειδιά. Όπως κάνουν οι κορυδαλιώτες. Ξέρεις, οι κορυδαλιώτες, οι φίλοι μου στις καφετέριες. Ναι. Έρχονται με το μηχανάκι και πετάνε. Τόσα πολλά κλειδιά που έχει τον γκαράζ, το μαγαζί, το μηχανάκι, το αμάξι, του πατέρα μου, το εξοχικό και το άλλο μαγαζί και ένα πορτολέον το πετάνει, του κάνει το τραπέζι, άφροντος προσοχή το.
2: Και φιστίκια γίνεται.
0: Ναι.
2: Ή τα άλλα που τα ξεπλουδίζεις έτσι με το...
0: Α, μπράβο. Στη Μέμο, όχι Ελευθερίας.
3: Αράπικα λέγονται τα φιστίκια, τι να κάνουμε που τα ξεπλουδίζεις.
0: Ο Νόλαν θα σε ξεφτυλίσει.
3: Μπα, αλλάξουμε τις ορολογίες τώρα.
0: Λοιπόν, τι είδατε τελευταία? Το Νορβηγία-Αγγλία. Ένας χαμός γίνεται εκεί, παραπονάκια για διαιτησία η Νορβηγία. Αλλά δεν τα εκφράζουν 100%. Τα λένε έτσι από κάτω.
2: Καλά, δεν ήταν και πάρα πολύ από κάτω.
0: Δηλαδή,
2: για τα σύρματα που είχαν απλώσει εκεί πέρα.
0: Βρήκε, λέει, η μπάλα, κούμπησε η μπάλα.
2: Ναι.
0: Και άμα κούμπησε η μπάλα, αυτό φταίει που βάγες γκολ. Τέλος πάντων, εντάξει, την πήρε.
2: Δεν θα έπρεπε να κουμπίσει η μπάλα, αν με ρωτάς.
0: Ναι, στο βόλεϊ παλιά, στον τάφο του Ινδού, ήταν πόντος για μας.
2: Τι είπαγε στο ταβάνι.
0: Ναι, αυτό περιμέναμε. Ναι. Μπαμ, πόντος. Ναι. Όσο πιο κοντό το γήπεδο, τόσο πιο σίγουρο.
2: Γενικά, πάντως, πάρα πολλά παράπονα για διαιτησία, αλλά στον υπερθετικό βαθμό. Σκάνδαλα, όλο σκάνδαλα, σκάνδαλα. Ναι. Σκάνδαλα στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτο, της Αγγλίας με την Νορβηγία. Δεν είναι ότι έγινε ένα λάθος, είναι σκάνδαλα όλα.
0: Όλα. Αυτό, νοήματα, ξέρω εγώ, σημειώματα, ιστορίες, σημειολογικά συμβολισμοί, φασαρίες, ανακοινώσεις, πάνε μιλάνε πρόεδροι, αδικηθήκατε, αυτά. Έχει ένταση το παγκόσμιο.
2: Πολλούς ρατσιστικούς έτσι,
0: ναι, έχουμε τέτοια φασαρίες, τσακωμούς.
2: Βρυσίδια.
0: Εγώ βαρέθηκα να σου πω την αλήθεια.
2: Ναι, πολύ ένταση.
0: Εγώ βαρέθηκα. Άντε να τελειώνει το Μουντιάλ, να ξεκινήσει η Super League. Να ξεκινήσουν τα σοβαρά πρωταθλήματα εδώ πέρα με επίπεδο.
3: Προηγούνται τα ευρωπαϊκά.
2: Ναι, προβληματικά και αυτά. Στην αρχή του παγκοσμίου κυπέλου που ήταν τα Καποβέρντε, τα πράσινα κροτήρια, τα κουρασάο και αυτά. Ήταν πιο ωραία.
0: Ήταν λίγο παιχνίδια χωρί σύνορα. Ήταν λίγο παιχνίδια χωρί σύνορα.
2: Τώρα που έχουν ζωρίσει λίγο και έχουν σφίξει τα πράγματα.
0: Βρίζουνε, τα ναζγί, ρατσιστικά, μαϊμούδες, τέτοια, αυτό. Έπρεπε να κάνει την ωραία Ελένη αυτή. Είναι όλα μαζί.
2: Ήρθε και Ινφαντίνο και λέει, παιδιά, καλά πήγε. 64 ομάδες την επόμενη φορά.
0: Μπράβο. Θα πάμε εμείς.
2: 25 εμείς.
0: Θα πάμε. Δεν το ξέρω, βγήκαμε 70 πίσω. Τι να πω, στενακορημένοι είμαστε. Πιστεύω το επόμενο κεφάλι ψηλά. Θα πάμε, κάνουν τα πάντα.
2: Τι 64 ρε Ινφαντίν. Τι 64.
0: Μα πήγε τόσο καλά.
3: Θα δώσει εισιτήρια στην Ευρώπη.
0: Μα πήγε τόσο καλά αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Σε χορηγούς, σε λεφτά, σε εισιτήρια.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ασύλληπτα καλά. Δηλαδή δεν συγκρίνεται με οποιοδήποτε παγκόσμιο κύπελο. Και σου λέει ο Τσάρλι, εγώ θα κάνω μόνο εκπομπές. Λέει ο Τσάρλι, ο Ινφαντίνο, θα βγάλω και 64. Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Θα αποφασίσω πότε θα είναι κόκκινη, πότε δεν θα είναι κόκκινη, πότε θα την παίρνουμε πίσω, πότε θα την δίνουμε.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Αυτό.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, εγώ στους 16, όταν πάνε στους 16, βρίσκω μετά παρακάτω ποιοι θα πάνε. Πριν είχα κυδευτεί με Βραζιλία.
2: Ναι.
0: Έχω βρει όλη τη διαδρομή. Τώρα έχω προβλέψει Γαλλία, Αγγλία τελικό. Και να το παίρνει η Αγγλία.
2: Να το πάρει η Αγγλία, λες.
0: Ναι, ήρθε η ώρα. Αυτό βλέπω. Μπέκαμ, Αμερική να κλαίει
2: τον
0: μετά.
2: Ίδιο τελικό.
0: Γαλλία-Αργεντινή.
2: Ναι, απλά δεν ξέρω αν θα το πάρει η Αργεντινή.
0: Δύσκολα. Ξεδύσκολα εδώ που είμαστε.
2: Ναι.
3: Γιατί αν περάσει η Αργεντινή, πάλι δύσκολα θα περάσει.
0: Δηλαδή, αν βάλει πώ έχει περάσει η Αργεντινή.
2: Πέρασε.
0: Ναι,
2: μετράει.
0: Μετράει. Πήγε ο άλλο και βούτυξε, έφαγε δεύτερη κίτρινη. Μια χαρά το πήγαιναν οι Ελβετοί το μάτς. Πολύ δυνατή ομάδα.
2: Έχω ξενερώσει λίγο. Γιατί.
0: Δεύτερη κίτρινη αυτή.
2: Όχι, όχι, όχι. Γιατί δεν έχει περάσει ένα outsider εντός εισαγωγικών. Ένα ρε παιδί μου, πέρασαν όλοι.
3: Πέρασαν όλοι.
2: Αγγλία,
3: δεν
2: Γαλλία,
3: έσπασε τίποτα.
2: Ναι, δεν έσπασε τίποτα.
0: Έτσι είχα προβλέψει και
2: δεν
0: εγώ.
2: Δεν πέρασε μια Νορβηγία, δεν πέρασε μια Ελβετία, ένα Βέλγιο, κάτι.
0: Λοιπόν,
2: δεν πέρασε κανένα.
0: Τιμή και δόξα στο Τζου Βέλεν, τον Νορβηγό θεατή που ήταν ο μόνος και έχει γίνει viral που δεν κάνει μέσα σε χιλιάδες κόσμο το κουπί. Γιατί λέει δεν το κάνετε, ό,τι πιο ηλίθιο έχω δει, έτσι είπε.
2: Είναι.
0: Δεν θέλω να βλέπω να κάνουμε αυτό το πράγμα.
2: Είναι ο Μπουρνάς των Νορβηγών.
0: Ακριβώς.
2: Εγώ δεν το κάνω αυτό.
0: Είναι η Ισλανδία που το κάνει και εμείς το υιοθετήσαμε. Είναι λάθος της ιστορίας μας. Δηλαδή.
2: Ότι δεν τραβούσαν κουπί.
0: Οι Νορβηγοί, δηλαδή τι είχαν.
2: Μόνο πανιά είχαν.
0: Όχι, τα τζετ. Είπαν ότι είχε μόνο πανιά. Οι Νορβηγοί είχαμε μόνο πανιά. Δεν είχαμε τρία.
2: Και άμα δεν είχε αέρα, τι έκανε. Έβαζαν προ τη μηχανή.
0: Όχι, το. Ξέρω εγώ τι λέγανε οι Βίκοι.
2: Σμπρόχνανε. Κατεβαίνανε και σμπρόχνανε.
0: Ηλίθιο. Να τελειώνουμε. Μπράβο, είμαι με αυτόν τον Πάρτι Πούπερ.
2: Και στο κοινοβούλιο το κάνανε, το είδε.
0: Παντού.
2: Ναι.
0: Παντού. Στο κάνουν και τώρα του το κάνω και είναι έτσι και ω Μπέλικαμ. Αυτά.
2: Και εμεί στα αρχαία χρόνια δεν τραβούσαμε κουπί.
0: Τρώμαξε. Και εμεί στα αρχαία.
3: Λέει, περάσαμε. Τραβάμε κουπί, νομίζω.
0: Θα πει, λέω, και εμείς.
2: Τρία πώ πήγε, α πούμε, από εδώ εκεί. Από
0: και εμεί τα αρχαία χρόνια.
2: Όχι τρία, τέτοια, πώ τη λένε. Ποια τρία, μωρέ. του Οδυσσέα. Πώ τη λέγανε.
0: Ποια.
2: Τη βάρκα.
0: Αυτή, τη βάρκα του Οδυσσέα. Νικόλα. Αϊ, Νικόλα.
2: Τη Μανταλένα, τέλο πάντων, του Οδυσσέα.
0: Τη σχεδία αυτή που είχε. Σχεδία αυτό που είχε φτιάξει.
2: Τι
0: είχε φτιάξει ο Οδυσσέα.
2: Όχι αυτό που έφτιαξε. Μην μπερδεύει τον Ντόμ Χάγκ με τον Οδυσσέα. Μα έχει κάνει
0: κουβά. Είχε φτιάξει ένα. Είχε φτιάξει ένα μικρούλι στην αρχή.
2: Ένα μικρούλι είχε φτιάξει. Έτσι ξεκινάνε.
0: Και
2: μετά πλειοκτήτε, εφοπλιστέ, μετά πήρε μια ομάδα.
0: Ακριβώ. Έφτιαξε γήπεδο.
3: Τρει.
0: Και με το μήνυμα ρε Μαρία, ξέρει τι σημαίνει υπερθετικό βαθμό. Δεν θα ξυπνήσω 6.30 το πρωί να πάω εδώ. Καλημέρα, Άλκη. Μην λες τέτοια πράγματα.
2: Ρεάλ και εγώ ξύπνησα 6 ώρα το πρωί.
0: Μην λες τέτοια πράγματα.
2: Δεν πήγα οικοδομία.
0: Είναι εξελίξη κι εσύ. Ο άνθρωπος θέλει να καταλάβει τι γίνεται εδώ στο παγκόσμιο κύπελο.
2: Πάμε την αργό μου, ρε, ναι, και είπα την τρία.
0: Το σλάνκ.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
6: να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
6: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
7: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
9: Η Bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι

0: 20% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
1: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
0: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Παιδιά, φαίνεται ότι δεν είμαστε εφοπλιστές, γιατί δεν το έχουμε με τα καράβια. Η Αργό ήταν του
1: Ιάσονα,
0: του Τζέισον.
1: Ωστόσο.
2: Πριν τον Οδυσσέα ήταν.
0: Φίλε, εγώ δεν θυμάμαι τώρα. Εγώ είμαι στον πρώτο καφέ με τρεις ώρες ύπνο. Τι μου λες τώρα, να σου πω για το Χάλαντ.
1: Λοιπόν, υπάρχει σε διάφορα γκέρ, επειδή μου έχουν βρεθεί έτσι απεικονίσεις του πλοίου του Οδυσσέα και τραβούσαν κοπή.
2: Τι τραβούσαν.
1: Ήταν στη σειρά. Πώς είναι τώρα στη. Ο Χάλαντ.
0: Ο Χάλαντ, εντάξει.
1: Και η παρέα του. Έτσι ήταν και αυτή. Και ήξερε εσύ, επειδή είσαι και από την Κέρκυρα, περίπου ότι. Για το Ποντικονήσι, ο μύθος λέει ότι ήταν το καράβι που έδωσαν οι Φαίακες στον Οδυσσέα, τσαντίστηκε ο Ποσειδώνας και λέει από πού και ως πού.
0: Και το χώρισε.
1: Εγώ κάνω το authority, έχω το authority για να δίνω πλοία από εδώ και από εκεί. Τσαντίστηκε ο
0: Ρίγκο. Δεν είχαν τα δικαιώματα.
1: Δηλαδή. Ακριβώς, λέει, το πέτρωσε και το έκανε Ποντικονήσι. Και μετά πήγε η Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Ποντίκιαν.
1: Ναι, ορίστε. Είδες, μαθαίνετε. Ξεστραβωθείτε.
0: Είπε ο Ποσειδώνας, τι κάνετε εκεί
1: τι
0: πέρα.
1: Τι κάνετε εκεί.
0: Πω εγώ.
1: Έχετε πάρει άδεια πρωτοκόλλου αυτό, αριθμό.
0: Δανεικό το νησί, δικό μου. Ένα είναι ένα ψιόν. Και τι λέγανε δηλαδή οι Νορβηγοί με τη θάλασσα, πλάτια με τα πλοία. Σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζει.
1: Είναι το στρώμα μου μόνο.
0: Ακριβώς. Τι ωραίο είναι να κάνουν οι άλλοι κουπί και να είσαι εσύ από πάνω. Hey, να κάνεις αυτό.
1: Κάποιος πρέπει να δίνει τις εντολές.
0: Hey,
1: να διαβάζω, ας πούμε, εδώ πέρα. Είδες, όλα έχουν μια συνέχεια και μια συνέπεια, μια αλληλουχία.
0: Ναι.
1: Θα το βρω. Όσα παίρνουν, λέει, οι άνθρωποι στις κρουαζιέρες.
0: Δηλαδή.
1: Και λέει, χαοτική διαφορά ανάμεσα σε καμαριέρα και καπετάνιο. Σόπα! Ότι. Δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε.
0: Πάντα σκέφτομαι Γιάννη Καπετάνιο.
1: Δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε το επάγγελμα του καπετάνιου, αλλά είναι λογικό να υπάρχει χαοτική διαφορά ανάμεσα σε αυτόν και τις καμαριέρες. Άρα κάποιος δίνει τις εντολές, κάποιος τραβάει το κουπί.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν γίνεται. Να και εδώ, ας πούμε, που έχουμε το Βάιο. Δίνει τις εντολές, τραβάμε το κουπί.
0: Σκέφτομαι να κάνει και αυτό. Ο Τσόχος έχει ένα πιο μικρό. Θα μου κάνει τάκλιν. Καλημέρα. Σας ακούω τρώγοντας πανακόριζο, δώστε πόνο.
2: 8 και 20 πανακόριζο.
0: Χθες παγωμένο. Ωραίο το σπανακόριζο.
1: Τι με τον καφέ.
0: Μπορεί να ήθελε λίγο superfood.
2: Πριν τον καφέ.
1: Τι ωραίο, ρε. Θα
0: ωραίο. Λεμονάκι τώρα πρωί.
1: Θα χάσει 3 κιλά ο τύπος.
0: Αυτό θέλει. Θέλει να βγει. Πώς θα βγει fit στην παραλία.
1: Αυτό, ναι.
0: Χωρίς το μάχη.
1: Summer body.
0: Θα τον πάει σφυρίχτρα. Εντάξει. Μέσα αυτή τη βάρκα είμαι μοναχός. Τραγουδίσει ο Οδυσσέας. Την Τριήρη που το γίνει από την Τρία. Μάλιστα. Το Οδυσσέα δεν είχε όνομα, ήταν no name. Εγώ σου λέω, λεγόταν Αγία Θοδώρα 2.
1: Όχι, δεν υπάρχει όνομα.
2: Δεν είχε όνομα.
1: Το καράβι λέει το Οδυσσέα. Σόπαρε.
2: Τι λέτε.
1: Το καράβι το Οδυσσέα.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν υπάρχει η ταβέρνα του Κυριώργη.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι όνομα. Δηλαδή δεν έγραφε το καράβι. Το καράβι του Οδυσσέα. Ενώ η ταβέρνα γράφει η ταβέρνα του Κυριώργη.
0: Κατάλαβα τι λε.
1: Τι μου θύμισες, είχαμε φιλόλογο Κερκυραίο στην Ιγουμενίτσα που μας το έλεγε 15 φορές το χρόνο το story με το Ποντικονήσι.
0: Εντάξει τώρα.
1: Το ξέρει,
0: μυθολογία. Ξύπνεται. Τα μυθολογία.

0: Τι μυθολογία. Τώρα γιατί προσβάλλεις τώρα τους 12 θεϊστές.
1: Αφού
0: είσαι είπε ο Ποσειδώνας το έκανε.
1: Ο Ποσειδώνας, εντάξει.
0: Δεν κατάλαβα.
1: Το πέτρωσε.
0: Ναι.
1: Δεν έχω πάει ποτέ εκεί.
0: Στο Ποντικό νησί.
1: Ναι. Δεν έχω πάει. Τόσα χρόνια είμαι εκεί, έχω βαρεθεί, δεν έχω πάει.
0: Το Ποντικό νησί δεν είναι κοντά στο αεροδρόμιο.
2: Όχι.
1: Δεν έχω πάει, δεν είναι δεν κοντά. Είναι, θέλει, βαρκούλα, δεν πας κολυμπώντας.
0: Να πας να...
1: Ο Γιαννιώτης.
0: Όχι ρε, λέω να το δεις από μακριά.
2: Καλά, δεν είναι και ανοιχτή θάλασσα, ναι. Φίλε.
1: Εντάξει ρε φίλε, δεν έχω πάει. Κάποιοι λένε ψέματα.

0: Παιδιά, επειδή ήμουν Θεσσαλονίκη, δεν με πήρε και εμένα ο ΠΑΟΚ.
1: Επειδή μου στέλνανε μηνύματα. Πήρε ο Σμάν, πάει για το Λιόπουλο, αν θα πάρει εμένα. Δεν είναι.
2: Όχι, όχι. Εσύ είσαι, είπαμε. Ισχύει έτσι, 12 Σεπτέμβρη.
1: Πώ δεν ισχύει. Πλησιάζουμε και στο sold out. Είσαι από το Λαγονίσι, σωστός. Σωστός, από εκεί είμαι.
2: Λοιπόν, το καράβι του Οδυσσέα λεγόταν η Πινελόπη Α και μέχρι πριν από 10-15 χρόνια έκανε δρομολόγια από τη Ραφίνα, να ξέρει, όντω.
1: Και από τη Ραφίνα σε 2 ώρες και 20 λεπτά στη Σύρο. Βίζει κανείς σε μετό μέσα, πετάει πάνω στη θάλασσα. 1:50.
2: Τι έχουν κάνει. Τι έχουν κάνει με τα καράβια που φτάνει σε 2,5
1: λεπτά. Σε 20 λεπτά, Μύκονο.
2: Τι είναι αυτό, ρε.

0: Μετά την. Την βουλευτήνα, τι ήταν αυτή από την Παραγουάη.
1: Γερουσιαστής.
0: Αυτό, ναι. Τέλος πάντων,
1: συνεχίζει εδώ κάθε μέρα.
0: Κάθε μέρα
1: τον λέει. Τι έκανε, λέει ο Μπιπ γιος. Πέρασε.
0: Ναι.
1: Γελάνε οι άλλοι από κάτω.
0: Μα γι' αυτό συνεχίζει.
1: Okay.
0: Έχει γίνει και παγκοσμίως γνωστή.
2: Ωραίος.
0: Τώρα ήρθε η σειρά του Μαριάνο Ραχώη.
1: Τι θέλει ο Ραχώη τώρα.
0: Πρώην επικεφαλής του κεντροδεξιού λαϊκού κόμματος. Πέφτω από τα σύννεφα. Άλλοτε πρωθυπουργός της Ισπανίας από το 2011 έως το 2018.
1: Χαρακτήρισε.
0: Ναι. Προκάλεσε ντόρο σε Ισπανία και Γαλλία με τις δηλώσεις του για την εθνική Γαλλία, στην οποία χαρακτήρισε εξαιρετική ομάδα χωρίς Γάλλους.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ ο Γιαμάλ είναι Ισπανός, ας
1: πούμε. Ο Λαμίν Γιαμάλ, βέρος Ισπανός.
0: Από μέσα.
1: Δεν είναι από το Μαρόκο.
2: Όχι.
1: Όχι. Είναι βέρος Ισπανός ο Γιαμάλ. Θέλεις μήπως, κύριε Ραχώη,
0: να κάνω.
1: Όχι αυτό. Να δώσω μια εντολή να δεις που θα πάνε οι Βάσκοι και που θα πάνε οι Καταλανοί, αν μπορούσαν να φύγουν από σένα. Θες μήπως.
0: Έτσι μήπως, θα γίνουν 64 ομάδες.
1: Θες μήπως. Τέλος πάντων τώρα.
0: Η Μαδρίτη, η Βαρκελόνη.
2: Τρεις Ισπανοί.
0: Τον Μπιλμπάο.
1: Οι Άγγλοι τα βάλανε με τον Ολίζε προχτές. Κάναν άρθρο. Επειδή ο Ολίζε ήταν οριακά να διαλέξει την εθνική Αγγλίας. Αλλά η μητέρα του είναι Γαλλίδα και επέλεξε λίγο πριν. Πάρει μια απόφαση. Επέλεξε την εθνική Γαλλίας γιατί έτσι λέει, είχε δηλώσει, θα έχω ευκαιρία να πάρω το παγκόσμιο κύπελλο. Και τώρα είναι κοντά η Αγγλία. Θέλουν να του την πούνε, ξέρεις, να δουν αν θα γίνει αυτό. Εντάξει, χαλαρώστε, ποδόσφαιρο παίζουμε. Ναι. Δεν πάμε στον πόλεμο. Τι πράγματα.
0: Μα αυτό σου λέω, πάρα πολλά
1: είναι, λέει, έτσι, εθνική Γαλλία και είναι έτσι και πήραν έτσι και η Αργεντίνη. Γενικά υπάρχει μια ρατσιστική έξαρση στους οπαδούς της Αργεντινής. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Πάρα πολλά περιστατικά. Όπου αμέσως κάνουν ήχους από μαϊμούδες, αυτά,
0: και
1: ιστορίες, το σπίτι.
0: Όχι ήχους απλά.
1: Όχι, ευθέως και γελάνε μεταξύ. Λοιπόν, γενικά έχει έντονο ρατσιστικό πρόσημο αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Και say no to racism, λένε μετά. Δεν μαζεύεται, δεν γιατρεύεται, δεν τιμωρείται. Δεν πρόκειται ποτέ να απαλλαγούμε από κάτι τέτοιο.
0: Όσο τα αφήνει, τα πλώνει.
1: Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να απαλλαχθεί. Δηλαδή, κόβει ένα ρατσιστή που μιλάει έτσι και βγαίνουν άλλοι 30. Τα παιδιά του, τα εγγόνια του, η οικογένειά του, η ατμόσφαιρα που υπάρχει μέσα στα σπίτια. Όλα αυτά συντηρούν το ρατσισμό.
0: Και όταν βγαίνουν τώρα άνθρωποι, πολιτικοί.
1: Από τον κόσμο
0: που έχουν,
1: δεν γεννήθηκαν μόνοι του. Ο κόσμο είναι ρατσιστή σε μεγάλο κομμάτι και οι αιρετοί άνθρωποι. Βγαίνουν και αυτοί και σε αυτούς απευθύνονται. Δηλαδή το ένστικτο που χτυπάνε είναι αυτό. Τι να πω, δεν γλιτώνουμε. Πραγματικά το λέω ότι δεν γλιτώνουμε. Και βάλε μετά και τη ζήλια που ο άλλος προβάλλεται, βγάζει πολλά λεφτά και αυτό κάποιος εντός εισαγωγικών τους νομιμοποιεί να τους λένε ό,τι θέλουν. Στο δικό τους το κεφάλι, έτσι. Και εγώ σου λέω το καράβι του Οδυσσέα το λέγανε Χριστό.
0: Έτσι. Λέει κάποιος, καταλάβατε ότι με το σχόλιο του Γιαμάλ πέσατε στην ατζέντα του κάθε καθάρματος Ραχώη.
1: Όχι, δεν λέμε αυτό, φίλε μου. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Άλλος,
0: έτσι όπως έχει εξελιχθεί, έχει δημιουργηθεί, έχει. Όχι, όλος ο κόσμος.
1: Όλος ο πλανήτης, ρε παιδιά, είναι. Τα DNA και αυτά.
0: Είναι πλέον πολύ πιο συχνές και μεγαλύτερες. Είναι λογικό να έχει πάρει αυτή τη μορφή το ποδόσφαιρο. Είναι λογικό.
1: Δηλαδή,
0: όπως είναι όλος ο κόσμος.
1: Αν θες να είσαι ρατσιστής, τι εννοούμε, αν θες να είσαι ρατσιστής Ραχώη και να είσαι 100% σε αυτό, λες δεν έχει Γάλλους, αλλά και εμάς ο Γιαμάλ δεν είναι Ισπανός. Πες το. Γιατί δεν το λες, αφού θες να είσαι αυτό. Εμένα δεν με νοιάζει τι είναι ο καθένας. Παίζουμε μπάλα. Και δεν κρίνω τους ανθρώπους από την καταγωγή, αλλά από τον προορισμό. Τι φάση έχει αυτό στο κεφάλι του και τι θέλει να κάνει. Δηλαδή παίζουμε ποδόσφαιρο. Επέλεξε ένα σε ηλικία 18 χρόνων και ο Χάλαν θα μπορούσε να είναι Άγγλος. Έχουν γίνει ερωτήσεις. Έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας μικρός. Στους μικρούς. Και μετά επέλεξε την Νορβηγία. Ένα συμπαθέστατο, ένα φοβερό παιδί.
0: Καλά. Υπάρχουν περιπτώσεις και για τη δική μας εθνική.
1: Ναι.
0: Έτσι. Που θα μπορούσαν κάποια παιδιά να μην φοράνε τη φανέλα της Εθνικής και να φοράνε τη φανέλα του Βελγίου, ξέρω εγώ. Άλλες φανέλες.
1: Ο Καρέτσας, ας
0: πούμε. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό.
1: Δηλαδή και τι έγινε. Θα πάμε να πούμε. Τελικά αλλιώς. Αφήστε να παίξουμε μπάλα, ρε παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιες ρίζες. Και βλέπω αυτά τα post, από πού είναι ο καθένας. Ωραία. Να φύγουμε από την Αθήνα, η Αρτινή. Από πού είσαι, Ριλό, από πού είναι οι γονείς σου.
2: Ο πατέρας μου είναι από τη Σύρο.
1: Να πας στη Σύρο.
2: Τι δουλειά έχεις. Δεν μπορώ να πας
1: εκεί πέρα. Ωραία, να πας στη Σύρο. Τι δουλειά έχεις στην Αθήνα, το πες. Γιατί μένεις Αθήνα. Τράβα μαρμάρες, εσένα σε συμφέρει.
0: Εγώ.
2: Και εμένα με συμφέρει, φίλο, θα με ρωτάς.
1: Ναι, ρε φίλε, σε συμφέρει. Εγώ έχω μόνο την Άρτα το χωριό. Το ίδιο χωριό, ίδιο δρόμο.
2: Εγώ δεν έχω τίποτα σε Σύρο.
1: Ναι, ναι. Πάμε τώρα, πάμε τώρα. Πολιτική ενημέρωση. Πάμε σιγά σιγά πολιτική ενημέρωση. Όχι, είναι έτσι αυτό, είναι τα άσα. Αν δούμε ποδόσφαιρο, να κάνει ένα μια τρίπλα, βάλει ένα γκολ. Λες και θα πάρουμε το μανιάκι.
0: Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Η Ιταλία, λέει κάποιος που είναι ρατσιστική χώρα, δεν έχει μαύρους. Είναι θέμα επιλογών. Ο Μπαλοτέλη τι ήταν,
0: ρε.
1: Ο Μπαλοτέλη τι ήταν, ρε φίλε.
0: Εντάξει, τώρα μοιάζω λίγο με τον Μπαλοτέλη.
1: Από τον πύργο.
0: Αλλά αυτό δεν ασπρίζει το χειμώνα.
1: Ο Μπαλοτέλη από τη Μυτιλίνη ήταν. Τι να ακούω, τι να
0: τρελαθώ.
1: Θέλετε δωρεάν σπουδέ, φίλοι μου. Κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση. Lead Lab, Learn It Work. Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Περιμένει την αίτηση. Πρόσεξε, παίρνει 1000 ευρώ μεικτά το μήνα, σπουδάζει. Και βγαίνει υποδιευθυντή ή υποδιευθύντρια καταστήματο με αρχικό μισθό πόσο, Μαρία, 1530 ευρώ. team.lidl.gr. Κάνει την αίτηση και από την πρώτη μέρα κερδισμένο. Το χάσαμε. Πάμε.
2: Θα δείξει.
1: Το χάσαμε γενικά, μόνο αυτό.
2: Ναι, καλό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
2: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
1: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σιμεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ,
13: αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Ορίστε, αυτά είναι ωραία μηνύματα. Καλημέρα από τη δροσερή Λιουμπλιάνα.
1: Τι ωραία, ρε φίλε. Σιγάρα Ντόνσιτ.
0: Μια χαρά θα ήταν να είμαστε στι δροσιέ.
1: Έχει τρίποντο αυτό.
0: Ναι, εύκολα.
1: Ο ακροατή σίγουρα έχει χέρι δυνατό.
2: Στην Μελβούρνη που μα ακούνε έχει ακόμα περισσότερο κρύο. Δροσιά. Έχει αρχίσει το κρύο εκεί. Εντάξει. Καλημέρα και στον Χρήστο. Καλημέρα και στην Μαρία. Στο Δάκη, στο Μίλτο από Μπουρνάζη. Μίλτος από Μπουρνάζη. Ο Πάνος λέει έχει ένα εξαιρετικό σατανικό γέλιο. Αλήθεια.
0: Εγώ,
2: ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ναι.
1: Ένα πολύ άσχημο. Α, με συγχωρείς.
2: Όχι, πες, ναι.
0: Πολλά άσχημα.
1: Ένα με εδώ δικό μας παρελθόν. Ο Μανού έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ο παίκτης της ΑΕΚ. Για όσους θυμούνται εκείνο το γρήγορο.
0: Δεν τυχόσα την Μπενφίκα.
1: Ναι. Στα δεξιά. Ο Εντίνιο έκανε ένα βίντεο, με πιάσανε τα κλάματα. Και αυτός παίχτης στη ΣΑΕΚ. Έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, έκανε ένα βίντεο και αν το δείτε, τον ευχαριστεί. Γιατί έκανε τα πάντα ο Μανού για τον Εντίνιο. Τον βοήθησε πάρα πολύ και αυτόν και την οικογένειά του. Και φρόντιζε τη γυναίκα του που ήταν 8 μηνών έγκυος. Όταν ήταν μακριά, ανησυχούσε για μας, λέει, και πήγαινε και φρόντιζε τη γυναίκα μου, φαγητά, όλα τα πάντα. Βοηθούσε, ήταν ένα στήριγμα. Είναι πολύ μεγάλο το βίντεο που έχει κάνει ο Ντίνιο, με δάκρυα στα μάτια. Τι να πω, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ, πάρα πολύ. Και άλλες απώλειες, ο παίχτης 25χρονος της Νοτιού Αφρικής που έπαιξε στο Μουντιάλ.
2: Ναι, με το που
1: έχασε
2: γύρισε.
1: Τη ζωή του με το που γύρισε σε τροχαίο κι αυτός.
0: Κατάθλιψη. Ναι. Αυτοκτόνησε.
1: Α, δεν το διάβασα.
2: Είχε χάσει αυτό. Και τη γιαγιά του, λέει, πριν από λίγο καιρό.
1: Δεν το είδα. Άλλο αυτό με την κατάθλιψη που πας, παίζεις μπάλα όλα καλά, νομίζουν ότι είναι όλα
2: νομίζουν
1: καλά.
2: Νομίζουν οι άλλοι ότι είναι όλα καλά.
1: Ναι, σου λέει, βγάζεις λεφτά από αυτό που αγαπάς. Ναι.
2: Άλλο σιγά ύπουλο, και εγώ τα λεφτά.
1: Άλλο ύπουλο. Σπόρο αυτό, πάρα πολύ ύπουλο. Και η ασθένεια της εποχής μας, μεγάλη ασθένεια της εποχής.
2: Και δεν έχει κανένα. Έτσι,
1: δεν υπολογίζει λεφτά.
2: Όχι, δεν έχει κανένα σημάδι για αυτούς που το βλέπουν από έξω.
1: Εκπληκτικό το βίντεο αυτό που είναι χαρακτηριστικό. Είναι ένα βίντεο με τους δύο παδούς.
2: Ναι.
1: Με την κατάθλιψη. Όπου δείχνει έναν λυπημένο παδό.
2: Έναν χαμηλών τόνων, ένα έτσι, χαμηλών, έτσι,
1: ναι, παιδί. Δεν έχει
2: και
1: πολύ
2: νομίζεις
1: κέφι.
2: Ότι είναι, ναι,
1: και ο άλλος γελάει.
2: Πανηγυρίζει
1: και,
2: αυτό.
1: Και λέει η κατάθλιψη δεν την αντιλαμβάνεσαι. Και όλη, αλήθεια, και εγώ την πρώτη φορά που το είδα, νόμιζα ότι μιλάει για τον οπαδό που δεν χαμογελάει. Και τελικά ήταν ο άλλος που γελούσε που μετά ήταν άδεια η θέση. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, να συζητάμε, να πηγαίνουμε σε ειδικούς. Ο ειδικός δεν είναι η μάνα μας, ο πατέρας μας, ένας φίλος μας. Τύπου, έλα μωρέ, μη στεναχωριέσαι.
2: Πιες λίγο νερό.
1: Ναι.
2: Δεν κοιμάσαι πολύ.
1: Ναι.
2: Ξεκουράσου λίγο.
1: Κάνε ένα τρίτο παιδί.
2: Μπράβο.
1: Ναι.
2: Ναι. Φάει κάτι.
1: Ναι.
0: Επίσης την Παρασκευή πεθαίνει η Άννα Μαρία Πανταζόνια, αθλήτρια του ΠΑΟ, 15 χρονών. Σε τροχαίο ατύχημα με το μπαμπά της Μηχανάκη. Και το Σάββατο φεύγει ο 25χρονος πολίστας του ΠΑΟΚ, επίσης Στάθης Λαλιάς, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα με τον καρκίνο και...
1: Δε, είναι άσπρο, το διάβαζε και το έβλεπα το ένα πίσω από το άλλο και λέω τι έχει γίνει.
0: Απίστευτα πράγματα.
1: Τι έχει γίνει.
0: Για το φίλο που έχει κερδίσει μια μπλούζα από τα δώρα που μοιράζει ο Τσούτσικας, θα καλέσεις μετά τις 11 στα γνωστά τηλέφωνα 95 79 283 4 ή 5. Θα μιλήσεις με την γραμματεία, πεις το ονοματεπώνυμό σου και θα σε κατευθύνει η Μάντα
1: και θα σου πει να μην κέρδιζες.
0: Ας πρόσεχες.

0: Πάμε για στιγμή Μουντιάλ.
1: Πάμε, πάμε, πάμε.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Να πούμε λίγο για τον Λιονέλ Μέση.
3: Να πούμε λίγο.
1: Στα 39 του χρόνια κάνει τις καλύτερες εμφανίσεις που έχει κάνει ποτέ με την Εθνική Αργεντινή. Έχει ασύλληπτα στατιστικά.
3: Και το θέμα είναι, ξέρεις, τι σκεφτόμασταν για το Μέση πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο.
1: Εντάξει,
3: μωρέ, και μπορεί να είναι και το τελευταίο. Και δεν τον νοιάζει και έχει πάρει και το προηγούμενο.
1: Ναι, αλλά τον νοιάζει.
3: Ναι, αλλά τον νοιάζει. Έχει φτάσει τις 10 assist.
1: Με το corner στον Αλβάρες, νομίζω, ναι.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εντάξει, μαζί με τον Εμπαπέ έχει τα περισσότερα γκολ, έτσι, 8. Είναι ο παίκτης που έχει δημιουργήσει τις περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες. Είναι πρώτος στη λίστα των expected assists. Έχει τα περισσότερα shoot ανά 90 λεπτά και τα περισσότερα shoot στο στόχο ανά 90 λεπτά.
1: 40 χρόνια.
3: 39.
1: Ναι, εντάξει.
3: 39, μην το κάνεις και εσύ.
1: Όχι, είναι 40 χρόνια.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: 40 είναι.
3: 40. Yeah. 40 χρόνια.
1: Και κρατάμε αυτό από το παγκόσμιο κύπελλο αυτή τη στιγμή,
3: αυτή τη στιγμή, ναι.
1: Και βλέπουμε το επόμενο διήμερο.
3: Και ήταν αυτός που κέρδισε το παιχνίδι με την Αίγυπτο, έτσι, ξεκάθαρα.
1: Καλά, όλα τα έχει κερδίσει.
3: Ναι,
1: όλα,
3: αλλά
1: όλα,
3: ήταν
1: όλα,
3: πολύ χαρακτηριστικό αυτό το μάτς.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Big Win Sport FM 94,6.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος, ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλαούντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
11: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
10: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
11: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
12: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Παιδιά... Υπέροχο, υπέροχο μήνυμα. Είναι η Ισραηλινό ρομπότ ο Μέση. Τότε που πήγε στο τείχος των δακρύων, τον αντικαταστήσανε με κλόνο. Αν προσέξετε, είναι πιο ψηλός από τότε. Είναι αλήθεια ότι παίζει. Παίζει αυτό, το διαβάζω παντού. Αυτό ότι δεν είναι ο Μέση, ότι είναι κάποιος άλλος. Δηλαδή, ρε παιδιά, αυτός ο άλλος είναι παιχταράς. Δηλαδή,
1: ναι, ναι, ναι, αυτός ο άλλος είναι παιχταράς. Τον αντικατέστησαν και το κατάλαβαν έτσι. Γιατί ότι παίζει μπάλα αυτός, κατάλαβες.
0: Μέχρι στιγμής τα ρομπότ που έχουν φτιάξει είναι σαν τον Biden. Δεν είναι κανένα ρομπότ της προκοπής. Τι μας δείχνουν εμάς.
1: Τελευταία εξέλιξη των ρομπότ, γιατί τα παρακολουθούμε αυτά τα τεχνολογικά τον τελευταίο καιρό. Ένα που χόρεψε ζεϊμπέκικο. Ένα που άρχισε να κλωτσάει παιδάκια. Πάρα πολύ δικό μου.
0: Αυτό που πήγε να το πέναλτι και έπεσε κάτω.
1: Και έπεσε κάτω. Το έχουμε δει αυτό. Το έχουμε δει. Έγινε ο πρώτος γάμος μεταξύ δύο ρομπότ.
2: Να ζήσουν τα παιδιά.
1: Να ζήσουν τα παιδιά. Καλές μπαταρίες εύχομαι.
0: Εύχομαι να είναι πάντα powerbank δίπλα τους.
1: Μια πρίζα να τους στηρίζει πάντα.
0: Τι να πω,
1: ο Ρόμπερτ και η Ματίλντα.
0: Γιατί η
3: Τι η Ματίλντα, εγώ είμαι ρομπότ και η Ρομίνα η κουμπάρα μου, Ρομίλντα Ξεντάι.
1: Παντρεύτηκαν στην βιβλιοθήκη Πούσκιν.
0: Στην βιβλιοθήκη μέσα.
1: Της Μόσχας. Ο Ρόμπερτ παρουσιάστηκε ως υπάλληλος γραφείου και μπλόγκερ, ενώ η Ματίλντα ως μπαλαρίνα. Και γνωρίστηκαν τα παιδιά στους πίτσες.
0: Πραγματικά.
1: Το Σύνταγμα.
2: Τα πεθερικά νομίζω έχουν απαιτήσει.
0: Να σου πω να δω λίγο την παλάμηση. Έχει μεγάλη βίδα, ε.
1: Τα δαχτυλίδια μετέφερε ένας ρομποτικός σκύλος. Φυσικά. Φυσικά του είχαν βάλει και παπηγιόν ξύλινο.
0: Εννοείται.
1: Γιατί αλλιώς, αν του βάζανε μεταλλικό, θα πάθαινε ηλεκτροπληξία. Ενώ ο τελετάρχης λέει τους ανακήρυξε ρομποσύζυγους, συγγνώμη, επικαλούμενος πλήρη συμβατότητα, επιτυχημένο συγχρονισμό των συστημάτων τους. Και πάντα δυνατό WiFi να έχετε, παιδιά.
0: Εύχομαι πάντα το στικάκι σου να μπαίνει στην υποδοχή. Δηλαδή τι.
1: Ναι. Ποτέ καμία σκουριά να μην μπει ανάμεσά σας.
0: Να μην μπει σκουριά. Ναι, ναι. Κανένα μικρό ρομποτάκι. Εύχομαι καλά. R2D2 να βγάλετε.
1: Τοξικά λογισμικά να μην σας χωρίσουν. Ποτέ.
0: Πάντα να έχετε αντιβάιρους πάνω σας.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραίο. Ωραίο. Ωραίες ευχές. Ποιος τους πάντρεψε.
1: Δεν είναι καλά ο κόσμος.
0: Παπαντισέπτικον. Καλά, ο Bubble Bee τι έφτιαξε, ρε. Άστε.
1: Δεν είναι καλά ο κόσμος. Δεν είναι καλά ο κόσμος αυτό.
0: Η ανταλλαγή υγρών μπαταρίας. Μάλιστα. Δεν ρωτάς, ρε Ρόμπερτ, πριν κάνεις τη βλακία. Δεν βλέπεις το ρόμποκο, πέθανε και τον βάζανε να δουλεύει. Έχουν βγει οι ρομπότ, λέει, με φλέβες και αδένες. Μην πας στο φως, φίλε μου. Άστο.
1: Και η Κίνα λέει έχει φτιάξει drones. Θυμάσαι που λέγανε ότι υπάρχουν τα περιστέρια που δεν είναι κανονικά περιστέρια.
2: Είναι drone.
1: Που έχουν μέσα
0: κάμερες
1: και τα λοιπά. Φτιάξανε μύγες τώρα.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
1: Μύγες drones.
0: Θα βαράς κουνούπι και θα.
1: Λέω, όσο δεν έχουν φτιάξει κατσαρίδες, μια χαρά είμαστε.
0: Θα φτιάξουνε. Αφού φτιάξανε μύγες, δεν θα φτιάξουν οι πτάμενες κατσαρίδες drones. Γενικά η τεχνολογία και με τη συστοιχεία των drones, όπου το ένα με το άλλο συνεννοείται και κάνουν μια συγκεκριμένη ενέργεια, έτσι έπαθε ένας στρατιώτης που είχε το F-16 στην Αμερική, δες, που στο Ιράν τον κατέριψαν. Λέει, νόμιζα ότι είναι εξωγήινο. Όχι, είχαν φτιάξει drones πάνω από το Ιράν, που έφτιαξε φτερά αυτό όλο μαζί και το κυνήγησε τώρα πλέον. Ο ίδιος πήγε και λέει, παιδιά, καταλαβαίνετε τι έπαθε. Και λένε τώρα οι Αμερικάνοι ότι μάλλον Ρώσοι και Κινέζοι συνεργάζονται με το Ιράν. Για τέτοια τεχνολογία. Γιατί τα drone δηλαδή συνεννοούνται το ένα με το άλλο, όπως βλέπουμε σε κάποια show. Πώς έκανε τον Κριστιάνο Ρονάλντο με drone στη Μαδέρα.
1: Εκπληκτικό.
2: Πολύ καλό.
0: Ναι, αυτά είναι drones όμως. Αλλά για να φτάσει σε σημείο να είναι ίδια, κάποιος τα χειρίζεται.
2: Απλώς περνάει από πρόγραμμα αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια, ρε. Ρυθμίζεται με HDMI πίσω. Τριγωνική κίνηση. Οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι άσχετοι.
2: Δώσε μου δύο πύρο.
0: Εκ του θαλασσέως. Είτε γυρί να φοβείτε τον άντρα. Πάτα τον πάτα. Οι κουκουβάγες πώς γυρνάνε έτσι το κεφάλι. Λέω είναι όλα ύποπτα, λέει κάποιος. Μήπως είναι screenshot, λέω εγώ. Ποιος ξέρει. Βίων παταριός παρτών.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Τα δωραγά μου βίδες αυτό.
0: Ναι. Καλά σου πήρα ένα router. Θα τρελαθείς. Άμα θέλω να ζω έχει κάρτα αλλαγής. Άμα θέλουν να στο πάνε. Ο Ρομπόλης θα μπορούσε να το κουμπά. Πώς θα είμαστε ρομπότ όλοι. Και κάποια στιγμή ο άνθρωπος θα είναι και ρομπότ μαζί. Θα τελειώσει η ανθρώπινη. Θα τελειώσει η ανθρώπινη ύπαρξη, πιστεύω. Θα μας κάνουν όλους ρομπότ. Θα έχουμε δηλαδή διάφορα πάνω μας από ρομπότ.
1: Ναι, αλλά για να υπάρξουν τα ρομπότ.
0: Για να ασθένειες και τα λοιπά.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι.
0: Κάποια στιγμή, αν συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω σίγουρα αυτά θα εξελιχθούν. Θα αποκτήσουν συναισθήματα, ρομποτοσυναισθήματα. Όλοι εγώκεροι, ας πούμε, ψυχροί. Δεν ξέρω. Και κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, αφού εκεί βαδίζουμε μόνοι μας.
1: Πόσο χρειαστέ ρομπότ.
0: Καλά, εννοείται.
1: Πάρε πρωτάθλημα το 2020.
0: Τότε θα το πάρω. Πάλι θα βγει καλύτερο ρομπότ η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός.
1: Θα πιάνει σήμα στο Βοτανικό.
0: Σίγουρα. Κάποιο πρόβλημα θα έχουμε. Μην το φορές ρε το σαπάκι εδώ για τα τελευταία βίντεο ένσημα.
1: Τρέχει ρε.
0: Θα τρέχει εμένα το ρομπότ. Το Παναθηναϊκό ρομπότ. Βάλτε δύο δοντάκια μπροστά σου.
1: Γιατί δεν λες ρε ότι πρώτη ΑΕΚ στην Ελλάδα έκανε τον drone show όταν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα.
0: Το έχω δει σε γάμο ρε φίλε. Έχω δει drone show σε γάμο. Στον Άγιο Στέφανο.
1: Λεφτά που πάνε χαμένα.
0: Στον Άγιο Στέφανο σε κτήμα drone.
1: Γιατί είχε
0: τα
1: ονόματα του ζευγαριού και αυτά. Μπράβο, μπράβο.
0: Ήταν πιο μπροστά.

0: Να λέει, υπάρχουν τα arthropods. Έχουν μηχανικούς τένοντες και φλέβες και μπορούν να αναπαραστήσουν, λέει, κάθε ανθρώπινη έκφραση και κίνηση. Το ίδιο κάνουν και με συνθετικό δέρμα. Για ποιο λόγο ρωτάω εγώ?
1: Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους.

0: Ρομποτρίνη, ο εφιάλτης στο σταθμό φόρτισης. Λοιπόν, εδώ η μπαταρία είναι χάλια. Ούτε αντισέπτικο δεν την τρώει.
1: Ωπα Μαριό, πέρυσι τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού έγινε drone show. Ωπα Μαριό. Σε σκέφτηκα με κομπολόι και να λες σαν χριστιανός ορθόδοξος αυτή την κοινωνία σαν τη Μαριό. Έτσι όπως είσαι.
2: Να σου πω την αλήθεια, και
1: μαυρισμένη.
2: Και εγώ θυμόμουν ότι είχε κάνει ο Ολυμπιακός κάτι αντίστοιχο. Τέλος πάντων, δεν είχαμε εμείς την πρωτοπορία σε αυτό, ενώ ως χώρα γενικότερα. Mm.
1: Λοιπόν, είχαμε μια φωτιά χτες στο πάρκο Γουδί.
2: Στο Μπάντμιντον.
1: Ναι. Κάηκε το θέατρο Μπάντμιντον σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Έγινε μεγάλη μάχη να μην επεκταθεί στον εξωτερικό χώρο του πάρκου γενικά. Είχαμε 38.
3: Γίνεται χαμός εκεί πέρα από
1: 38 πυροσβέστες, 10 υδροφόρα, 2 βραχιονοφόρα, δεν έχω ιδέα τι είναι. Υπήρχε όχημα, αυτό το έμαθα, αναπνευστικών συσκευών με βοηθητικά για τον κόσμο κτλ.
2: Είχε πάρα πολύ καπνό.
1: Εθελοντές, πάρα πολλοί εθελοντές και μπράβο στους ανθρώπους. Και οι υδροφόρες του Δήμου Αθηναίων, Ζωγράφου Παπάγου Χολαργού. Γιατί φλέγονταν οι πάνω όροφοι, σε εγκατάλειψη είναι οι εγκαταστάσεις εκεί, στο μπάντμιντον.
2: Φίλε, ήμουνα μεσοπέλαγα και μου έσκασε 112. Αλήθεια σου λέω. Καλά. Ήμουνα στο καράβι και έσκασε το 112. Και με κοιτούσε. Εν τω μεταξύ έσκασε σε μένα.
3: Μόνο.
2: Ναι. Και με κοιτούσαν όλοι. Λέω, παιδιά, φωτιά στο μπάντμιντον. Αυτό. Πού? Και αυτό. Και εγώ ήμουνα.
1: Ποιο νησί είναι αυτό? Μέσα. Και να ακουστεί και αυτό όμως το καραβί. Είχε βιολιά.

Ότι είμαι παντού, ακριβώς δίπλα στο λεωφορείο, κάθεται αυτή τη στιγμή ο Τσουβέλλας. Ποιος είσαι τελικά? Εξωγήινος λέγεται η παράσταση. Ένας λέει, πού ήσουν χτες εκεί που καθόμασταν να παίξω από το θέατρο και τώρα είσαι εκεί το πρωί και σε ακούει. Ποιος είσαι? Είμαι αυτός που είναι στο λεωφορείο. Εγώ είμαι.

0: Λοιπόν, έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη για την αθλητική ενημέρωση. Να πούμε πραγματάκια και να πάμε.
1: Έχουμε πολλά να πούμε. Περίμενε. Καταρχάς, να πούμε.
0: Μετά θα μας πεις για τη Σέριφο πώς πέρασες, γιατί έχουμε μηνύματα.
1: Χάλια, παιδιά, χάλια, μην πάτε.
0: Κατάλαβα.
2: Πηγαίνω μόνο εγώ.
1: Γινότανε χαμός. Θα τα πούμε μετά όμως. Λοιπόν, έχει μπει το καλοκαίρι, έχει έρθει και η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρούτα φρέσκα, φρέσκα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι στα Lidl, δίνουν και full εγγύηση, που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Γιατί στα Lidl ξέρουν από φρεσκάδα.
2: Και.
0: Έχετε έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά και τις ακούτε. Εσύ που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζει αυτή η σκέψη. Το τσέκαρες στο σπίτι. Είναι καλυμμένο το αυτοκίνητο. Τι έγινε με εκείνη την εκκρεμότητα? Μας μιλάνε οι έγνοιες. Το θέμα είναι να μην έχουν τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Ασφαλίζεις εύκολα online αυτοκίνητο, μηχανή, σπίτι. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησης. Και έτσι οι έγνοιες γίνονται λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. Εκεί οι πληροφορίες. Ερχόμαστε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM στις 9. Στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Νέο συμβόλαιο μέχρι το 2028 με βελτιωμένες αποδοχές θα υπογράψει ο Κωνσταντίνος Κότσαρης στον Παναθηναϊκό. Αισιόδοξα μηνύματα και θετικά συμπεράσματα για τον Τζέικοπ Νίστρουμπ από τη φιλική νίκη με την Grasshopper. Τη Δετάρτη η πρόβα Τζενεράλε κόντρα στη Rapid Vienna εν ώψη ευρωπαϊκής πρεμιέρας με την Πάξη. Σήμερα στην Ελλάδα το δεύτερο κομμάτι των ιατρικών εξετάσεων του Κρίστιανσεν. Σε άλλες περιπτώσεις δεύτερου επιθετικού στρέφεται ο Ολυμπιακός μετά την απόσυρση από την υπόθεση Στάνιτς με τους Ερυθρόλευκους να κάνουν πίσω εξαιτίας αλλαγής στάσης του παίκτη. Λεπτομέρειες απομένουν για την απόκτηση του εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα από την Τζιρόνα. Σε πρώτο πλάνο στα χάφος ο Σοφιάν Άμραμπατ, στο κάδρο Κέι Φρόιλερ Μπρόζοβιτς. Νίκη 2-1 για την ΑΕΚ στο πρώτο φιλικό προετοιμασίας κόντρα στην De Graafschap στην Ολλανδία. Σκόρερς η Βάργα και Ζούπκοφ. Για 2 με 3 προσθήκες ακόμα έκανε λόγο Μάρκο Νικόλιτς. Θα πατήσουμε γκάζι στην πορεία. Ο Πινέδα είναι παίκτης μας, πρόσθεσε ο Σέρβος τεχνικός. Σφίξιμο ένιωσε ο Ζήνη που δεν αγωνίστηκε αν και είχε δηλωθεί στην δεκάδα. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε χθες ο Μπαπτίστ Σανταμαρία προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ξαναζήτησε ενός ακόμη χαφ Θεσσαλονίκη. Σήμερα η άφηξη του Τάχα Άλλη για λογαριασμό του κεφάλου του Βορρά. Την ικανοποίησή του από τη δουλειά στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας εξέφρασε με δηλώσεις του Αλέσιο Λύση. Μέχρι αύριο θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της παραμονής ή όχι του Τόμας Βόκαπ στον Ολυμπιακό. 1 εκατομμύριο ευρώ προσφέρει η Ντουμπάι στους Πειραιώτες για τον 34χρονο γκάρντ, ο οποίος έχει δεχθεί πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Πιθανό είναι το ενδεχόμενο οι Ερυθρόλευκοι να προτείνουν στον παίκτη νέο συμβόλαιο με αύξηση αποδοχών. Σε αναζήτηση γκάρντ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Υπαρκτό το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Βασίλη Τολιόπουλο, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια σημαντική αποζημίωση για τους πράσινους προκειμένου να παραχωρήσουν τον παίκτη. Πολύ κοντά στην αποκτήση του 35χρονου Σέρβου γκάρντ Στέφαν Γιώβιτς βρίσκεται το Άρης. Οι κίτρινοι έχουν στο κάδρο και την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου εξετάζοντας το ενδεχόμενο να τον επανεντάξουν στην ομάδα. Σε πρώτο πλάνο στον Άρη είναι μεταγραφή κεντρικού αμυντικού με την περίπτωση του Μάγνουσον να αποτελεί βασική επιλογή. Διέτε συμβόλαιο με αιτήσεις απολαβές 300.000 ευρώ προσφέρουν οι κίτρινοι στον πρώην στόπερ του Λεβαδιακού. Προτάθηκε στους Θεσσαλονικείς και εξετάζεται περίπτωση απόκτησης του Γιούρι Λοντίγκιν. Για δεύτερη σερή χρονιά ο Γιάννικ Σίνερ κατέκτησε το Wimbledon αφού επιβλήθηκε το Αλεξάνδερ Σβέρεφ με 3-1 σετ. Αυτός είναι ο πέμπτος τίτλος για τον Ιταλό σε Grand Slam. Σε συμφωνία με τους Nuggets για μονοετές συμβόλαιο ήρθε ο Αλφα Ντιαλό που μετακομίζει στο Denver. Ο Αλεξάνδερ Σεκούλιτς θα είναι εκτός απρόοπτου νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ της Μπαρτσελόνα σύμφωνα με δημοσιεύματα του ισπανικού τύπου. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή από εδώ τους από εκεί.
1: BWin Sport FM 94,6.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε ρε σε αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
7: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
6: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
1: Big Win, Sport FM 94,6.

0: χτυπιόμασταν λίγο, χτυπιόμασταν. Ζαφυρά του.
1: Τσουβέλα.
0: Ρίλο. Ή από εδώ.
2: Α, και τους από εκεί.
0: Τους από τι. Με διέλυσε. Πήγα να, ένα τίτλο εκπομπή. Πρέπει να πει πάντα. Ας το πούμε μετά την ταμπάκα.
2: Ε, όχι.
0: Είναι απ' έξω, παίρνει λιγότερα λεφτά. Όχι. Δεν ακούει. Γεια σου, ρε ταμπάκο. Ο ταμπάκο είναι ο μόνο που ομορφαίνει μεγάλο νότα. Είναι ο μόνο. Ο γκριζοκροταφάκια. Coach's corner. Κάνουμε μεγάλη ανταλλαγή στιλιστικών απόψεων. Επηρεάζουμε ο ένας τον άλλον. Μαθαίνω πράγματα σε χρωματισμούς από τον ταμπάκο, γιατί είναι γήινος. Δεν του αρέσουν οι υπερβολές. Θέλει.
1: Είναι όμως της λεπτομέρειας. Θα κάνει, με τη λεπτομέρεια θα κάνει το τσικ τη διαφορά.
0: Και ο άνθρωπος. Ο Μαρτσουλιώνης. Εγώ δεν ήξερα ότι ξέρει τόσο μπάσκετ. Και φάουλ και παραγωνιά και βάλει για τη βολή.
1: Λοιπόν, τι έχουμε δώρο.
0: Δώρο.
1: Συγκεντρωθείτε. Συγκεντρωθείτε. Λοιπόν, έχουμε ένα άλμπουμ Πανίνι. Adrenaline.
0: Τι είναι αυτό, δηλαδή. Δεν
1: είναι ταυτοκόλλητα. Είναι κάρτες. Και ένα box με τις κάρτες μέσα.
0: Έλα ρε.
1: Πώς φαίνεται. Δεν σου δίνουμε το άλμπουμ και μετά τράβα να βρεις τα τέτοια.
0: Το βαζέχα.
1: Έτσι. Λοιπόν, μέσα από το, από το Viber. 6-9-88-9-4-6-9-4-6 6-9-88-9-46-9-46. Όπως είναι 94,6. Εντάξει, δεν είναι εύκολο.
0: Παιδιά, μην αρχίσετε εδώ τηλέφωνα.
1: Όχι, δεν παίρνουμε τηλέφωνα. Πώς το λένε, Πανίνι και το όνομα τεπώνυμό σας. Αυτό, το τηλέφωνο το βρίσκουμε. Και θα δίνουμε ένα κάθε μέρα.
2: Εντάξει. Αυτή τη βδομάδα.
1: Ναι. Mm. Εντάξει.

0: Όταν έλειπες, εμένα με βοήθησε ο Ταμπάκος Μαρία, γιατί με στήριξε και μου είπε για τον Nations League. Μπήκε εδώ και μου τα εξήγησε όλα.
1: Και τα κατάλαβες?
0: Όχι. Αλλά εκείνη την ώρα το πάθαινα με τη χημεία. Δηλαδή με τη χημεία στο σχολείο.
1: Στην αρχή το έχω, το έχω.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Μπράβο, ρε.
0: Άμα ακολουθήσει το πρώτο.
1: Από την αρχή.
0: Ναι.
1: Άμα τα πας καλά στο πρώτο μάθημα και το ακολουθήσει από την αρχή. Τα καταλαβαίνει το θέμα. Τα παρακολουθήσω από την αρχή.
0: Ναι.
1: Μαρία, μην μας δίνεις tips για σέριφο, λέει, να τα βρούμε μόνοι μας. Εγώ μέσα Αυγούστου που δεν θα έχει και καθόλου κόσμο. Λέει. Ο Κάλιο Ντρογκμπά, παρά του ρε, αγαπημένος. Έχω να πω ότι στη σέριφο που πήγα αυτό το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε.
0: Ναι.
1: Που υποτίθεται ότι είναι. Εντάξει, μέσα Ιούλη. Α, προς τα μέσα Ιούλη. Γινότανε χαμός.
0: Χαμός. Ναι.
1: Χαμός. Και σκεφτόμουν, οι άλλοι που θα πάνε τον Αύγουστο, που θα πάει ο τριπλάσιος κόσμος, πώς θα την παλέψουν, ας πούμε, στη χώρα που δεν είναι και καμιά
2: να
1: μεγάλη.
2: Να σας ρωτήσω τώρα και τους δύο. Ναι. Έχετε βρεθεί Σαββατοκύριακο στην Αθήνα τον τελευταίο καιρό?
0: Εγώ, ρε φίλε, με τις παραστάσεις, όχι.
2: Όχι.
0: Λείπω δίμηνα.
2: Αύγουστος.
0: Λείπουν όλοι. Λείπουν όλοι.
1: Α, ναι.
0: Εχθές,
1: ναι.
0: Ερχόμουν 1:15 από Λιβαδιά. Κολλημένο στην κίνηση. 1:15 τη νύχτα. Από Λιβαδιά για
1: ότι
0: Αθήνα.
1: Ότι επέστρεφε κόσμος.
0: Ναι,
2: παιδί μου, είναι Αύγουστος.
1: Βέβαια,
0: είναι
1: έχω
0: απίστευτο
1: να πω
0: αυτό.
1: Ότι εγώ γύρισα γύρω στις 10 η ώρα σπίτι. Τη Νέα Σμύρνη, έτσι. Βρήκα να παρκάρω έξω από το σπίτι.
0: Δεν ξέρω. Και εκτός ότι έχουν φύγει κιόλας.
1: Πολύ φεύγουν. Αλλά εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Και λέω, τι θα γίνει, λέω, τον Αύγουστο. Πώς.
2: Θα έχει κόσμο στην Αθήνα τον Αύγουστο. Εγώ το πιστεύω.
1: Ότι πάνε τον Ιούλιο, ας
2: πάνε
1: πούμε.
2: Πάνε και τον Ιούλιο. Πολλοί επίσης επιλέγουν τα κοντινά τριημεράκια αντί για 10-15 μέρες που δεν βγαίνουν κιόλας.
0: Εντάξει, δεν βγαίνουν και οικονομικά και βολεύει κιόλας, δηλαδή, το τριημεράκι.
2: Κοντινές αποστασούλες, ναι.
0: Okay.

0: Λοιπόν, Τσούβι Αλάνη, για πάντα σου. Ναι. 22 του μήνα στη Σαλαμίνα. Φιλανοιχτό είναι ο χώρο. Είναι το Ευρυπίδιο, το τεράστιο θέατρο. 22 Τετάρτη είμαι Σαλαμίνα.
1: Ναι.
0: Θα είσαι, λέει, την Πέμπτη. Θα είμαι, ρε, φίλε, από τη Σαλαμίνα. Παίρνα απέναντι, έρχεσαι. Θα είμαι Πέμπτη το πρωί στην εκπομπή, γιατί με ρώτησε.
1: Α.
0: Τετάρτη όμω ο χώρο είναι το τεράστιο θέατρο τη Σαλαμίνα. Αυτό. Mm-hmm. Το Ευρυπίδιο, κάπω έτσι λέει. Εννοείται, θα πάω στον Κάκια πριν.
1: Καλά, ναι. Μαρία, τον Αύγουστο λέει στη Σέριφο: παρκάρουμε 25 λεπτά με τα πόδια εκτός χώρας. Παιδιά, και αυτό το Σαββατοκύριακο που μου λέγε, είχαν παρκάρει σχεδόν κάτω στο λιμάνι, ας πούμε. Δεν πας με το αυτοκίνητο στη χώρα. Είναι και πολύ στενός ο δρόμος. Πας μόνο με το λεωφορείο. Και από ό,τι έμαθα, υπάρχουν και 3 ταξί για όλο το νησί.
2: Α, τόσο πολλά.
1: Εκ των οποίων το ένα είναι βανάκι. Αυτά τα τρομακτικά τα πανάκια, τα μαύρα.
2: Ξαδά.
1: Ναι. Δεν ξέρω πώς την παλεύετε. Πάρα πολύ ωραίο νησί. Πάρα πολύ ωραίο. Και δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι είναι και τόσο κοντά.
0: Πόση ώρα έκανε δηλαδή?
1: Με το γρήγορο είναι 2 ώρες. Αυτό. Γεια σου, Πρόεδρε. Με το γρήγορο 2 ώρες. Δηλαδή, ξεκίνησα την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή, 8 η ώρα, 10 που στο δελτίο ειδήσεων, ας πούμε, με τη Σοφία Θεοδωράκη.
0: Μάλιστα.
1: Ήμουν στην ξαπλώστρα. Κατάλαβα.
0: Ναι. Άνετη.
1: Και λες, ωραίο. Ναι.
0: Είδες, δεν προλάβαινα να πάω και ξαφνικά είναι η αθλητική ενημέρωση. Λουκουμάδε, Συριανό Λουκουμί. Αυτό από τη Σύρο πάει πάντου. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για 3. Για 3, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.

0: αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την BI, έχεις τράπεζα.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Το Σαββατοκύριακο που θα είσαι?
1: Θα είμαι το Σάββατο στην Κατερίνη.
0: Α.
1: Στο Πλατανόδασο. Δεν θα είμαι κάπου την Κυριακή. Παρασκευή έχω γάμο. Αρκούδας παντρεύεται. Αρκούδας.
0: Ναι, με το καλό, με το καλό.
1: Γάμο βάφτιση. Οπότε πάμε Κατερίνη στο Πλατανόδασο. Ένας χαμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Κυριακή πίσω στο γιατάκι μου που λέει ο πατέρας μου. Πίσω στο σπίτι. Κυριακή. Δευτέρα έχουμε το μεγάλο event με τους άχαστους.
2: Βέβαια. 20.
0: Έχει γίνει
2: 20
0: sold out αυτό.
1: Έχει φτάσει 14.000 εισιτήρια, μείναν άλλα 1.000 εισιτήρια. 15 είναι το όριο που έχουμε βάλει για ασφάλεια και για να μπορέσουν όλοι στο parking 5 έξω από το Telecom Center. Εγώ θα είμαι μέσα 12 Σεπτεμβρίου. Εκεί, στον περιβάλλοντα χώρο. Στον περιβάλλοντα χώρο.
0: Κάποιος έχει επέτειο γάμου, λέει, με τη γυναίκα του και θέλει να την πάει για έναν ρομαντικό δείπνο, λέει, πείτε. Καμιά πρόταση.
1: Τι ρομαντικό
0: δεν μας δίνεις τώρα πληροφορίες. Καταρχάς, πού είσαι?
1: Πού είσαι?
0: Είσαι Αθήνα?
1: Τι λεφτά διαθέτεις?
0: Ναι, τι εννοείς ρομαντικό δείπνο?
1: Τι είναι αυτό?
0: Δηλαδή, τι της αρέσει? Τι αρέσει εσένα, τι αρέσει εκείνη?
1: Κοτομπουλάδες περισσότερο.
0: Ναι,
1: δεν ξέρω καθένας.
0: Ρομαντικό δείπνο είναι, διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο.
1: Ναι, ο ρομαντισμός για τον κάθε άνθρωπο είναι διαφορετικός. Άλλος το θεωρεί πολύ μελό όλο αυτό. Άλλος. Ναι.
0: Ρομαντικό δείπνο είναι για μένα, ας πούμε, και την Κυριακή τελικός, πώς το λένε, παγκοσμίου κυπέλλου.
1: Ψήσουμε.
0: Αυτό, ναι. Είναι ρομαντικό για μένα αυτό.
1: Δεν είσαι ο μέσος όρος, Μαρία.
0: Το ξέρω. Ρωτώ για ένα φίλο, Σέριφ, ότι κόσμος παίζει, Μαρία. Τι εννοείς, τι κόσμος παίζει?
1: Έχει γυναίκες, αν αυτό ρωτάς.
0: Ωραίος κόσμος.
1: Υπάρχουν γυναίκες μόνες, πάνε παρέες. Πες του, φτιάξτε το κέφι να πάει.
0: Είχε, όχι, δεν είχε κοριτσοπαρέες και τα λοιπά. Είχε παρέες, παρέες.
1: Παρέες, έτσι. Τι πάνε από κοριτσοπαρέες. Δηλαδή, ναι. Όταν έχουμε κοριτσοπαρέες,
0: ότι είναι, ότι κοινή, είναι πιο εύκολο. Ξέρω εγώ, μωρέ. Ναι, ναι, ναι.
1: Ακού, ακού, ακού. Έρχονται, έρχονται. Φύγει, φύγει, φέρτη, φέρτη. Είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Αύγουστο έχω κλείσει να πάω με την έτσι στη Λευκάδα. Έχουμε καμιά πρόταση για κανένα μέρος που

0: Θα φάμε σοβαρό κρέας, σοβαρό κρέας, θα φας εδώ στην Αθήνα.
1: Παιδιά, στην Αθήνα θα βρείτε τα καλύτερα κρέατα.
0: Τι να κάνουμε.
1: Δεν θα βρείτε τα καλύτερα κρέατα, ούτε σε νησιά, ούτε εδώ.
2: Στη Βιωτιά δεν θα βρεις.
1: Θα βρεις, αλλά είναι μια ώρα το φέρουν εδώ. Δεν είναι ανάγκη να ξενιτευτείς.
0: Είμαι ερωτευμένος με υπάλληλο φαρμακείου, την Ελένη.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Όχι, με την Ελένη είναι ερωτευμένος.
1: Ναι, εγώ χαιρετάω και την Ελένη.
0: Μαρία λέει, θέλω βοήθεια.
1: Ναι, πάει, Προζάκ. Πες της.
0: Αυτό. Ξεκίνα τα χάπια.
1: Μεζουλίτ. Ξεκίνα. Χάτσα
0: πλάς. Απλά, ναι, μπράβο. Έτσι. Κρεμούλ, αντιλιακά. Γιατί τώρα στα φαρμακεία μπορείς να πάρεις τα πάντα.
1: Πήγαινε και κάνε τον άντρα. Γεια σας. Γεια σας. Θα σου πω τι εννοώ.
0: Και κάνε.
1: Θα ήθελα να σε άλλη στον 20 και φύγε. Δημιούργησε
0: είναι
1: φασαρία.
0: Αυτό.
1: Είναι για
2: διέγερση.
1: Να πηγαίνει καλύτερα.
0: Α, ναι.
1: Και φύγε. Πάρ' το και φύγε. Άστος με την απορία όλους.
0: Αυτό δεν είναι καλό όμως.
2: Δεν είναι καλό.
1: Γι' αυτό το λέω. Για να μην γίνει θέματα. Κάτι. Γιατί κάποιο ο οποίο στέλνει ημέρα το ευνόητο με την τάδε τι να κάνω, δεν πρέπει να γίνει κάτι. Όταν στέλνει κάποιο ραδιόφωνο τι να πω σε αυτήν που είναι εκεί, ναι, δεν πρέπει να γίνει κάτι. Οπότε προστατεύοντας την Ελένη, τώρα Μαρία, του λέω τι να κάνει για να μην έχουν κάποιο.
0: Επίσης, μην πηγαίνεις και κάνεις το γηπαετό στο φαρμακείο. Εκεί δουλεύει.
1: Ναι.
0: Και μην το κάνετε αυτό γενικότερα σε μαγαζιά που δουλεύουν.
1: Επίσης,
0: και οι κοπέλες, ναι, και τα αγόρια, ναι, και οι άντρες, ναι, ναι, ναι, κτλ. Λέτε τις καφετέριες. Μην κάνετε τους γαμπρούς.
1: Επειδή φοράει ρόμπα λευκή, δεν είναι πορνοτενία επίσης. Μην μπερδεύεσαι.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι,
1: ο καθένας έχει ένα μοντέλο σε κεφάλι. Είναι εκείνη την ώρα κάποιος. Γεια σας! Να σας δείξω εδώ πέρα. Κοιτάξτε! Λίγο πριν πας εσύ. Έχω έρπιτα ζωστή. Κοιτάξτε, έβγαλα πίον εδώ στην κοιλιά. Τι μπορώ να κάνω, κύριε, κατεβάστε την μπλούζα. Εδώ. Εδώ κοίτα, εδώ σαπίζω, σαπίζω και πέθανε και η γυναίκα μου. Κρίμα. Στο διάολο να πάει. Έχει τέτοια. Λίγο πριν πας εσύ δηλαδή. Κύριε, γεια σας, μπορώ να σας απασχολήσω λίγο. Μάλιστα.
0: Πονάω από εδώ, εδώ.
1: Όχι,
0: από
1: εδώ. Ναι, ναι, ναι. Έχω βγάλει εδώ στον νύχι κάτι. Κοιτάξτε εδώ πέρα τον νύχι μου. Τι μπορώ, εδώ, μέσα από το πέδιλο.
0: Κοίτας, έχει φτάσει στον, ναι, αστράγαλο.
1: Μέσα από το πέδιλο. Αυτό εδώ πέρα ξαφνικά. Εκεί που δεν ήξερα μπάλα, άρχισα να κλωτσάω πράγματα. Τι μπορώ να πάρω.
0: Έγινα
1: κρέμα,
0: ρομπότ.
1: Τι κρέμα μπορώ να πάρω. Κυρία Ελένη, γεια σας. Γεια σας. Έχω βουβονοκύλι, να σας δείξω λίγο τι κρέμα είναι από κάτω. Μετά θα πάω σε
0: σήμερα. Σήκωσα κάτι τελάρα.
1: Ναι. Και όπως σήμερα, πετάγεται έτσι από πίσω ένα πράγμα. Και έχω και σιρίγγιο. Θα σας δείξω για την κίστη μου. Κόκκιγκος. Λοιπόν, λίγο πριν πας εσύ όλα αυτά τα πράγματα. Λίγο πριν πας εσύ όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε καταλαβαίνεις. Πάρτε μου λίγο την πίεση, παιδιά, πεθαίνω. Πάρτε
0: αυτό
1: μου την,
0: ναι,
1: πίεση.
0: Πάρε μου την πίεση.
1: Α, να πάει φαρμακείο να ζητήσει το μεγαλύτερο νούμερο προφυλακτικά. Ναι,
0: oh,
1: ναι,
0: μπράβο,
1: ναι,
0: ρε.
1: Ναι.
0: Βόβο, που
1: μήπως το... να τα φυσκώσει, να τα κάνει αλογάκι.
0: Ναι, όχι, να το φυσκώσει και μετά τα αφήσει.
1: Σε πέτυχε. Γιατί ρε τσούγα αδερφή σου είναι η Ελένη και δεν θέλεις να τα φτιάξει ο άνθρωπος. Είναι φίλη μου ρε. Τι θες. Όταν κάποιος θέλει δημόσια τι να κάνω με αυτή, δεν πρέπει να είναι με αυτόν τον άνθρωπο. Τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Επίσης αυτό με τα προφυλακτικά το έχουν στείλει τρεις. Αλήθεια πιστεύετε δηλαδή ότι θα τρέξει άλλη από πίσω.
1: Όχι, όχι, έχω κάτι καλύτερο.
0: Θα κάνει το Λαμπραντόρ.
1: Λοιπόν, γεια σας.
0: Γεια, γεια σας.
1: Έχετε κρέμα για χλαμίδια ή κονδυλιώματα. Γιατί είμαι ιδιαίτερα δραστήριος τελευταία,
0: ναι,
1: στα νησιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και η Σέριφος έχει κόσμο τελικά.
0: Και τι θα κάνουν τον Αύγουστο, δεν ξέρω που θα παρκάρουν.
1: Δεν ξέρω που θα παρκάρουν αυτοί που έρχονται με τα SUV. Πολλοί, είστε πολλοί όλοι. Παιδιά, βάλτε το μέσα στο
0: φέρμα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, παιδιά, μην το πατήσετε.
1: Ευτυχώς έχουμε και παγκόσμιο κύπελο και χαλαρώνετε. Εντάξει, ηρεμήστε λίγο.
2: Σε καρβάκια.
1: Είμαι με την Ελένη, τι θες, ποια Ελένη.

0: Βλέπω ότι έφυγε από τη ζωή στα νέος ο Σαμ Νίλ, Μαρία, δεν θα τον θυμάσαι με το όνομα.
1: Σίγουρα όχι.
0: Πρωταγωνιστής Jurassic Park και Peaky Blinders, αν τον θυμάσαι. Ο Σαμ Νίλ έφυγε, υπάρχει ένα σοκ τώρα στο Hollywood. Έφυγε από τη ζωή πολύ ξαφνικά ο Σαμ Νίλ.
1: Έκανε τον αστυνομικό.
0: Τον αστυνομικό.
1: Ναι.
0: Ναι. Έφυγε σε ηλικία. Εντάξει, ο άνθρωπος φαινόταν σε καλύτερη φάση από τα 78 χρόνια. Φαινόταν πιο νέος. Έφυγε απότομα, έδινε κρυφά μία μάχη. Πολύ καλός ηθοποιός.
1: Ναι.
0: Ο Σαμ Νίλ έχει παίξει σε πολλές ταινίες. Τις πολλές φορές ακούς ένα ονοματεπώνυμο και λες ποιος είναι αυτός.
1: Ναι.
0: Και τον έχεις βάλει στο μυαλό σου με μια σειρά, με μια ταινία. Και αυτό σε στεναχωρεί περισσότερο. Μάλιστα.
1: Λοιπόν, λίγο πριν πάμε σε πολιτική ενημέρωση. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια, λέει: έκλεισε την πόρτα. Είναι όλα εντάξει. Μήπως ξέχασες κάτι. Το σίδερο το έβγαλες από την πρίζα. Τέτοια πράγματα. Λοιπόν, ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει στο Magenta Insurance. Ασφαλίζεις online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες.

0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Τα αλλάζαμε μετά.
1: Καλά, ναι, απλά μην μπερδευτούμε.
0: Μία ακόμα εβδομάδα με την Big Win στο πλευρό μας. Αυτό το παγκόσμιο κύπελο το ζει στην Big Win με extra, extra large αποδόσεις καθημερινά. Price Boost, Build a Bet και στο live και αγορές για κάθε φάση.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 90,3.
1: Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στο ρεύμα εισόδου της Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου και της Λεωφόρου Αθηνών κατά μήκος της Ελευσίνας και στο ύψος του Ασπροπύργου λόγω τροχαίων ατυχημάτων. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στα δύο ρεύματα της Λεωφόρου Κηφισού και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο. Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Αμερικανικές βάσεις στην Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έπληξαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, όπως μετέδωσαν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Νωρίτερα, οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι ολοκλήρωσαν νέο κύμα βομβαρδισμών εναντίον δεκάδων στόχων στο Ιράν. Το Ιράν καταδίκασε στενεαρά τα συνεχιζόμενα αμερικανικά πλήγματα στην επικρατεία του, προσάπτοντας την Ουάσιγκτον ότι εκμυδένισε όλες τις προσπάθειες των τελευταίων μηνών με στόχο την αποκατάσταση της ειρήνης. Ισχυρή άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Brent πλησιάζει τα $80 το βαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 75. Υπογράφεται σήμερα το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού στο Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Πρεμιέρα κάνουν σήμερα οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν ως και τη Δευτέρα 31 Αυγούστου και ο καιρός θα είναι αίθριος στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
7: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
6: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
7: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
8: αλλά δικό μας είναι.
7: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
12: Στο Telecom Center Athens.
11: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
12: στο Telecom Center Athens.
13: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6.

0: Έλα, έλα, γιατί σε λίγο πρέπει να πάμε σε break. Πρέπει να μιλήσουμε.
1: Εντάξει, παίζει και πολύ ωραία μουσική ο Πάνος Ρίγκας.
0: Μπράβο.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Έχω μια μικρή θλίψη, συγγνώμη, μου αρέσει σε διακόψα. Σιγά σιγά. Εντάξει. Λέω μπούχτισα μπάλα, αλλά ξέρεις, δεν έχει σήμερα μάτς. Όχι, δεν έχει παιχνίδι σήμερα και. Οκ.
0: Και δεν έχει τι να κάνει.
1: Έχω, αλλά δεν έχει. Και αύριο έχει μόνο και άλλο ένα την Τετάρτη.
0: Και μετά πάλι την Κυριακή.
1: Και μετά την Κυριακή θα περάσουν τρεις μέρες χωρίς αγώνα. Και είχαμε συνηθίσει να είμαστε σε γάμους και βαφτίσια με κινητά ανοιχτά.
0: Εντάξει, μετά θα αρχίσουν τα προκριματικά του Europa, του Conference.
1: Εντάξει.
0: Και θα είναι και μεσοβδόμαδα. Ναι. Και μετά θα αρχίσουμε να τσακωνόμαστε. Μην νομίζεις, ένα έτσι να κάνεις.
2: Τσακ.
0: Να το ξεκίνησε το πρωτάθλημα. Δεν νομίζει. Ναι, μην νομίζει δηλαδή ότι δεν θα πάρει και πολύ. Δεν θα έχει και κανένα μεγάλο κενό. Εντάξει, είχε συνηθίσει βέβαια το κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα.
1: Ήθελα.
0: Ήθελες. Ήθελες να ξαναγίνει το παγκόσμιο κύπελο και ας είναι και στις 4 η ώρα τα ξημερώματα.
1: Ναι, το παίρνω.
0: Είδες.
1: Είπα βλακεία.
0: Είπες βλακεία, το ξέρω. Λοιπόν.
1: Ανέρω εμένα.
0: Δίνουμε ένα άλμπουμ Πανίνι. Adrenaline. Και μία κούτα με τις κάρτες Πανίνι. Έτσι,
1: ωραίο,
0: ένα
1: ωραίο,
0: box ολόκληρο.
1: Ωραίο.
0: Θα δίνουμε ένα κάθε μέρα. 6-9-88-946-946 στο Viber. Τη λέξη Πανίνη και το ονοματεπώνυμό σας. Λίγο πριν το τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για το μεγάλο τυχερό. Ένα κάθε μέρα. 6-9-88-946-946. Καλημέρα, να πας Μαρμάρι, ο δρόμος είναι καλός. Οδηγώντας, ναι, είναι μια χαρά.
1: Μια χαρά.
0: Μια χαρά είναι. Και τώρα που φτιάξανε και το δρόμο από Στήρα Μαρμάρι, είναι ακόμα καλύτερα.
1: Έκαναν.
0: Ναι.
1: Επιτέλους. Διορθώσεις.
0: Όχι, όχι, άνοιξαν καινούριο δρόμο.
1: Ναι.
0: Εδώ και
1: σε πόση ώρα πάω Μαρμάρι, δηλαδή.
0: Από τα Στήρα σε 20 λεπτά.
1: Όχι, με τα μάξι, δεν θέλω να πάρω.
0: Από πού?
1: Έτσι θα μου πει.
0: Θέλω να πω, μπορεί να πα από Χαλκίδα.
1: Από Χαλκίδα.
0: Από Χαλκίδα ένα τριωράκι.
1: Ωραία.
0: Αν δεν έχει κίνηση στο Κηφισό.
1: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Αυτό. Αν δεν έχει κίνηση στο Κηφισό.

0: Λέει κάποιος, πιστεύω ότι θα το πάρει η Αγγλία, γιατί δεν υφίσταται πλέον η κατάρα της Ελισάβετ.
1: Δηλαδή, γιατί είχε...
2: Η Ελισάβετ σήκωσε κύπελο το 66.
0: Γι' αυτό. Ότι τέλος. Ναι, γι' αυτό, γι' αυτό. Λοιπόν, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αγγλία και λένε εδώ πληροφορίες ότι θα φορέσει η φανέλα που θα μοιάζει πολύ με αυτή που φορούσε ο Μαραντόνα στο παιχνίδι με την Αγγλία. Η ομάδα του Μαραντόνα, τέλος πάντων η Αργεντινή. Και υπάρχει μια ιστορία πίσω από αυτή την τη φανέλα. Τη διάβαζα πολύ πρόσφατα. Οι κανονικές φανέλες που είχε πάρει η Αργεντινή τότε για το Μουντιάλ στο Μεξικό ήταν πολύ βαριές.
1: Okay.
0: Για τις καιρικές συνθήκες.
1: Και τώρα είναι καλύτερα, ας πούμε.
0: Πρόσεξε. Και είχε πει ο Μαραντόνα, παιδιά, δεν μπορούμε να παίξουμε με την Αγγλία με αυτές τις φανέλες. Θα χαλιώσουμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά δεν υπήρχαν άλλες φανέλες. Και είχαν στείλει έναν άνθρωπο από την Εθνική Αργεντινής. Είχε πάει σε μια διπλανή πόλη, ξέρω εγώ. Είχε πάρει φανέλες. Τις είχε φέρει, τις είχαν δοκιμάσει και ήταν OK. Πήρε λοιπόν, ξέρω εγώ πόσες έπρεπε να πάρει, 20. Και βάλανε γυναίκες και τις ράψανε μία-μία.
1: Έλα.
0: Με τα σήματα, με το ένα, με
1: φοβερό.
0: Το άλλο. Ήταν όλες δηλαδή του χεριού.
1: Αυτές δεν πρέπει να πουληθούν.
0: Ναι. Μα είχε ήδη πουληθεί.
1: Δημοπρασία.
0: Ναι, είχαν δώσει εκατομμύρια νομίζω για μία τέτοια φανέλα. Οπότε θα παίξει με μία παρόμοια και αυτή η Εθνική Αργεντινή.
1: Θα περιμένω πώς και πώς θα μάθεις, να σου πω την
0: αλήθεια. Ναι.
1: Την Τετάρτη βέβαια θα τα βλέπουμε μαζί στο Σκιούρ με κινητό.
0: Ναι.
1: Εγώ θα το δω.
0: Τι ώρα είναι,
1: 10 το βράδυ.
0: 10 είναι και τα δύο.
1: Ναι, ναι. Νομίζω 10 είναι και τα δύο. Την Τρίτη άχαστος.
0: 10-10.
1: 10 Γαλλία-Ισπανία.
0: 10 είναι και ο τελικός. Και θα κάνουν και αυτή την αηδία.
1: Ποια, με το 30 λεπτό.
0: Όχι, όχι. Πέρα από αυτή. Θα κάνουν δύο αηδίες.
1: Ναι, δύο αηδίες.
0: Θα κάνουν δύο αηδίες. Με το τρίτο τέταρτο. Ποιος μας νοιάζει ποιος θα είναι τρίτος τέταρτος, μωρέ.
1: Ας παίξω κάτι.
2: Εντάξει τώρα, εδώ είναι παγκόσμιο κύπελο.
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Εγώ χάρηκα στην Ευρωλίγα που δεν υπάρχει.
2: Ναι, δεν είναι Ευρωλίγα που δεν έχει σημασία τι θα βγει τρίτο τέταρτο.
1: Ρε φίλε, αν κερδίσει κάτι.
2: Κύπελο,
1: το λέγαμε φίλε. Τον Ταμπάκο. Αν κερδίσει κάτι, έχει νόημα.
0: Ποιο βγήκε τρίτο στο προηγούμενο Μουντιάλ.
1: Εγώ μόνο θυμάμαι την Ιταλία με την Αγγλία 2-1 με το Σκυλάτσι. Εγώ μόνο αυτό θυμάμαι τρίτο. Αυτή δεν ήταν.
2: Την Τουρκία με την Κορέα.
1: Όχι. Τώρα μου το θύμισε εσύ. Αλήθεια το λέω. Όχι, μπέσα στο λέω. Δεν το λέω για να επιχειρηματολογήσω.
2: Τρίτη χώρα στον κόσμο τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Και οι Κροάτες κάπου ήταν τρίτη. Με Σούκερ τότε. Νομίζω ναι.
2: Κάπου. Και οι Κροάτες. Δεύτερη έχουν φτάσει βέβαια γιατί φτάσανε ναι. Τελικό.
0: Τρίτη είχαν έρθει και οι Βούλγαροι το 94.
2: Νομίζω πως ναι.
0: Ποιο θυμάται του τρίτου.
1: Ναι, Μαρία, τα θυμάσαι όλα, με κοροϊδεύει.
0: Ξαφνικά θυμόμαστε.
1: Όχι, για να θυμάται η Μαρία, κάτσε στον ήλιο ώρα με βιταμίνες. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Τι νόημα έχει τώρα, εντάξει.
0: Έξι, τέταρτη Βουλγαρία. Είδες, δεν το θυμόμουν τελικά. Θυμόμουν ότι είχε φτάσει στους τέσσερις.
1: Τέταρτη.
0: Η Σουηδία τρίτη. 6-9-88-9-4-6-9-4-6.
1: Ποιος είχε βγει τρίτη, ξέρεις μαζί. Ερωτήματα.
0: Παιδιά, όντως υπάρχει αυτή η ιστορία με τις εθνικές Αργεντινής. Δεν ήταν βαριές, ήταν βαμβακερές. Ναι, και θέλανε να πάρουν λέει ναϊλόν λόγω ζέστης. Αυτό, εντάξει. Άρα παίζουμε χέρι στο μάτς, λέει κάποιος.
1: Εντάξει, γιατί όχι. Εντάξει, τώρα έχουμε το VAR, δεν μπορούμε, ξέρεις εσύ. Περιμένω να δω αυτό το παιχνίδι με μεγάλη ανυπομονησία. Στο άλλο ξέρω τι θα δω περίπου, στο Γαλλία-Ισπανία. Στο Αγγλία-Αργεντινή δεν έχω ιδέα.
0: Ξέρεις τι θα δεις στο Γαλλία-Αγγλία.
1: Βεβαίως. Το Γαλλία-Ισπανία θα προσπαθούν να έχουν τον έλεγχο οι Ισπανοί, την μπάλα και όλα αυτά. Και σε μια αντεπίθεση ξερή, σε λίγο χώρο, θα κάνει γκολ η Γαλλία. Και μετά θα είναι δύσκολο για τους Ισπανούς. Πόσο να σηκώσει το Μερίνο από το. Μερίνο, σήκω! Πάλι εγώ! Σήκω πάνω μου να βάλω ένα γκολ εδώ να φύγουμε. Έτσι πιστεύω θα γίνει. Ξέρω τι θα γίνει περίπου. Το άλλο, το Αγγλία-Αργεντινή. Δεν έχω ιδέα τι θα γίνει. Κανείς δεν έχει ιδέα τι θα γίνει. Είναι πολύ απρόβλεπτα όλα.
0: Τελείως διαφορετικές ομάδες.
1: Δηλαδή, θα δούμε την Αγγλία να κατατροπώνει την Αργεντινή. Πολύ δύσκολη αντίπαλος για την Αργεντινή η Αγγλία. Πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, μέχρι στιγμής έχει δυσκολευτεί με ομάδες χαμηλότερης δυναμικότητας η Αργεντινή. Πάρα πολύ. Και τώρα παίζει με μια ομάδα δύσκολη σε κορμιά, σε στημένες φάσεις, στο ένας με έναν. Πολύ δύσκολη ομάδα για την Αργεντινή η Αγγλία, έτσι όπως είναι τώρα. Γιατί παλεύει στο όριο η Αργεντινή. Εκεί.
0: Πάντως δεν είναι
1: αυτός ο ήχος ακούγεται από την ομάδα.
0: Το ότι Το ότι προκρίθηκε η Αγγλία και ο Τούχελ βγήκε και είπε δεν παίξαμε καλά. Δηλαδή,
1: εντάξει, τώρα ο προπονητής είπε έτσι για το επόμενο.
0: Γιατί,
1: μη χαίρεστε και πολύ αυτό.
0: Τι να μη χαίρεστε, παιδί. Τελικά
1: μη χαίρεστε και πολύ. Μη χαίρεστε και πολύ. Ο Τούχελ θέλει το τρόπαιο. Μη χαίρεστε και πολύ. Κύριε Αλέκος Τούχελ, δεν παίξαμε τίποτα. Και του Μπομπέλιχαμ, έλα εντάξει, καραγκιοζηλίκια τώρα αυτά. Άστο να λέει τώρα. Τι να κάνω, είπε ο θείος έτσι με το τρακτέρ.
2: Έχει και θέματα η Αργεντινή στην άμυνα γενικότερα.
1: Ρε φίλε, δεν έχει και ύψος. Τώρα εδώ παίζει ρόλο αυτό.
2: Και το τέρμα της δεν είναι και το πιο αξιόπιστο.
1: Εντάξει, φέτος. Γενικά είναι ογκόλυθος. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο το ματσάρισμα των παικτών με την Αγγλία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Δηλαδή, για να περάσει η Αργεντινή πρέπει να κάνει κι άλλη υπέρβαση για μένα. Όποια και να είναι η φανέλα, όποιος και να είναι ο Μέση, ό,τι και να έχει κάνει. Εδώ πέρα τώρα μιλάμε για μεγάλη δυσκολία. Δηλαδή, δυσκολεύτηκε ασύλληπτα με την Αίγυπτο.
2: Με το ακροτήρι.
1: Με την Ελβετία πάρα πολύ. Το μάτς πήγαινε. Δηλαδή, η δεύτερη κίτρινη εκεί έκρινε όλο το παιχνίδι που βούτυξε ο άνθρωπος. Γιατί και γι' αυτό ακούστηκαν πολλά. Βούτυξε να πάρει κάρτα και πήρε δεύτερη κίτρινη. Okay, ο Εμπολό, ποιος. Δηλαδή, γίνεται πάλι στην παράταση, πάλι στο όριο.
0: Ναι, δεν έχει περάσει καλά. Δεν έχει περάσει.
2: Και δεν έχει παίξει και με πολύ χαλαρά. Δύσκολη ομάδα.
1: Αυτό εννοώ. Ναι. Δηλαδή η Αγγλία έκανε φοβερό μάτς με το Μεξικό με 10 παίχτες, 100.000 οπαδοί. Ναι. Δηλαδή στο Μεξικό. Περνάει την Νορβηγία που ξέρεις, έχει τον κόσμο δίπλα, είναι η ομάδα έκπληξη που την αγαπάνε όλοι κτλ. Βρίσκεται πίσω στο σκορ. Το γυρίζει. Την παράταση. Θέλω να δω αυτό το παιχνίδι. Έχει πολλούς παράγοντες απρόβλεπτους που δεν μπορώ να έχω στο μυαλό μου κάτι, μια εικόνα. Στο Γαλλία-Ισπανία έχω μια εικόνα του τι μπορεί να συμβεί. Αυτά.
0: Πάμε σε break.
1: Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σου φρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
5: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
4: Έχουν βάλει και καύσιμα.
5: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
8: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
7: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
9: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: με το μήνυμα ουκεμπολό το εφ.
1: Ουκεμπολό.
0: Συνεχίζουμε για λίγα λεπτά ακόμα. Λίγα λεπτά έχετε και εσείς στη διάθεσή σας για να στείλετε μήνυμα στο Viber 6988-946-946 να διεκδικήσετε ένα άλμπουμ Panini με ένα κουτί με τις κάρτες Adrenaline.
2: Η κούτα αντί για κουτί δεν είναι adrenaline. Πιο επίσημη.
0: Τι?
2: Έχει πάρει και μια κούτα, είναι πιο μεγάλη
0: μια
2: κούτα το
0: ναι,
2: κουτί.
0: Ναι.
2: Σε κάθε σωστό, διοργάνωση σωστό. Παίζω την Αγγλία να κερδίσει, λέει κάποιος. Φέτος δεν την έπαιξα. Ορίστε, μπορεί να έχει ελπίδες τότε η Αγγλία. Παιδιά, εκεί καταλαβαίνετε κάποιος ότι μπορεί να πάρει τρόπαιο.
0: Λοιπόν, και η Αγγλία θα φορέσει τη φανέλα του 86.
2: Αλήθεια.
0: Πολύ φουτιά στις αναμνήσεις και στο παρελθόν τώρα. Και τι συνέστημα είναι αυτό τώρα.
1: Και είναι και μεγάλη κόντρα των δύο χωρών και αυτά.
2: Φόκλαντ.
0: Λοιπόν, υπάρχει ένα δημοσίευμα της Gazzetta dello Sport. Καταρχάς να πούμε για όσους δεν το έτσι, πήρατε χαμπάρι αυτό το Σαββατοκύριακο ότι ο Πάολο Μαλντίνι έχει αναλάβει τεχνικός διευθυντής στην Εθνική Ιταλίας.
2: Και ο Φορλάν πήρε την Ουρουγουάη. Πρέπει ένας τρελός να έχει την Ουρουγουάη.
0: Και ο Φορλάν την Ουρουγουάη. Μου έδειξε μια φωτογραφία, ο Τσούβι δεν έχει αλλάξει καθόλου.
2: Ναι,
0: ίδιος,
2: ίδιος,
0: μαλλί,
2: ίδιος,
0: ίδιο, όλοι τα λοιπά. Λοιπόν, το ρεπορτάζ θέλει, λέει ότι ο Μαλντίνι θέλει Πεπ Γκουαρδιόλα στον πάγκο.
2: Τέλειο.
0: Δεν ξέρω.
2: Τέλειο, να παίξει εκεί την παλίτσα του, την πασούλες, μια χαρά. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος που θα τον σεβαστείς και θα πας δίπλα του στο σχέδιό
0: του. Ωστόσο, οι Ιταλοί είναι από τις χώρες που δεν βάζουν πολύ εύκολα ξένο ομοσπονδιακό.
2: Δηλαδή, αν Αντσελότη, αν φύγει από τη Βραζιλία, δεν πρέπει να αναλάβει την Εθνική Ιταλία να τελειώνουμε.
0: Ναι.
2: Ή ο Γκασπερίνη δεν μπορεί να αναλάβει την Εθνική Ιταλία να έχει το μαλλί του Γιωβάνοβιτς. Είναι υποτιμάται.
0: Να πάει ο Κόντε.
2: Ναι.
0: Που επίσης έχει αναφερθεί πολύ το όνομα του πολύ έντονα. Ο Γκουαρδιόλας πιστεύω ότι θα το κάνει το sabbatical.
2: Δεν θα κουραστεί. Πάει άμεσα, βέβαια, θα πάρει 6 κιλά στην Ιταλία ο Γκουαρδιόλα.
0: Ποιο θα πάει στην Ιταλία και δεν θα πάρει 6 κιλά.
2: Και πρόσεξε, να μην είσαι τεχνικό ομάδα.
0: Στο εισιτήριο και παίρνω 2 κιλά, πλάκα μου κάνει.
2: Ισχύει. Στο βάζει μέσα αυτό. Για ζυγιστείτε. Το θέμα δεν είναι. Να είσαι και ο εκλέκτορας. Δηλαδή να μην είσαι κάθε μέρα προπόνηση. Να πηγαίνεις να βλέπεις και ταξίδια. Πάω Μπολόνια να δω δύο παίχτες.
0: Να οι μορταδέλες. Άλλοι κάνουν το μετρητό. Αυτές είναι οι μορταδέλες φέτες που φεύγουν.
2: Πάω κάτω Νάπολη να δω ένα παίχτη.
0: Πίτσα.
2: Κάτσιο Πέπε, Γκρίτσια.

0: Δεν θέλει ο Βάιος να μιλά σε Pearl Jam, είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος, χωρίς να ξέρω.
1: Έχετε προσέξει, λέει, ότι μέχρι τώρα οι φανέλες των ομάδων σε κάθε μάτς γράφουν στο γιακά την ημερομηνία διεξαγωγής και αλλάζουν.
0: Δεν το ξέρω.
2: Αυτό χρόνο.
1: Ναι. Πολύ καιρό. Και στο προηγούμενο Euro. Αυτό. Δεν ξέρω αν είναι και στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο. Αλλά γίνεται. Ναι.

0: πω, θα κάνουμε κληροσούλα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, αρχίζω εγώ και μου λέτε ένα stop.
0: Stop.
1: Λοιπόν, ο Νίκος. Περίμενε. Κούντος.
0: Εδώ είμαι.
1: Θα τον βρω. Περίμενε. Θα τον βρω. Θα τον βρω γιατί ήρθαν και τα άλλα μηνύματα.
0: Έχω άλλες εγγραφές στο τραπέζι. Δεν ήθελα να έρθει για δουλειά. Δεν ήθελα. Δεν ήθελα.
1: Ο Νίκος, του οποίου το... Ούντος, να το.
0: Αφού τον σημείωσες.
1: Να το. Του οποίου το τηλέφωνο τελειώνει σε 982. Εντάξει.
0: Ωραία, ωραία.
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κερδίζει το.
1: Κερδίζει ένα άλμπουμ Πανίνι και ένα
0: και την κούτα.
1: Κουτί με κάρτες μέσα. Mm-hmm. Εντάξει,
0: ένα ωραίο νοσταλγικό δώρο που εντάξει, έχει να κάνει με αυτούς τους παίκτες, αλλά περισσότερο με την παλιά διαδικασία, ρε παιδί μου, που είχαμε την αγωνία να τους βρούμε. Όλο αυτό είναι μια επίκληση στο συνέστημα. Ωραία.
1: Τώρα είναι πιο δύσκολο.
0: Είναι
1: πιο δύσκολο γιατί είναι περισσότερες οι ομάδες. Και τώρα που λέει ο Ινφαντίνο θα τις κάνει 68.
0: Τέσσερις
1: τις ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα πρέπει να ξεκινάνε από τα Χριστούγεννα οι άνθρωποι να μαζεύουν τις κάρτες. Αλλά ευτυχώς που είμαστε εμείς εδώ και αύριο θα έχουμε ένα άλμπουμ και γενικά μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε ένα.
0: Θα πηγαίνεις με κουκούλα στα βέβαιτερα, φίλε, να σε πω λίγο κάτι.
1: Έχεις δύο φακελάκια να μου δώσει, παρακαλώ πολύ.
2: Λοιπόν, το τραγούδι είναι το Rear View Mirror των Pearl Jam.
1: Τι μένες κληρώσεις, τα ξέρω εγώ, με βίσμα μόνο κερδίζεις.
0: Ναι,
1: φίλε, ας πρόσεχες. Ας διάβαζες.
0: Αφού έστειλε 5 ευρώ, Νίκος.
1: Ας ήσουν φίλος μας.
0: 5 ευρώ, Νίκος.
1: Ταξί. Καλημέρα, Νίκο.
0: Δεν του δώσαμε ταξίδι, ρε φίλε. Τι να τα κάνει η Ελένη τα Πανίνι, λέει. Να τα πάρω. Μήπως είναι, λέει, κάπως πολύ πιο απλά τα πράγματα. Αργεντινή το πήρε το 86. Αργεντινή θα το πάρει και τώρα. Χωρίς λόγο, έτσι, μόνος του.
1: Και τι έγινε το 86.
0: Είναι σε 6, όπως και το 26.
1: Α,
0: το βλέπετε.
1: Ναι, αλλά η Αργεντινή το έχει πάρει και το προηγούμενο.
0: Δεν με αρέσει αυτό. Αργεντινή το πήρε το 22, Αργεντινή θα το πάρει και το 26. Τελείωσε.
1: Μαρία, πες μας εμπειρία, λέει με ένα στυπάλια. Δεν έχω πάει ακόμα, παιδιά. Μην πάτε, γενικά δεν, μακριά. Μακριά, μακριά.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Ρήλος. Ή από εδώ. Περίμενε. Αυτό πάντα.
1: Θα συντονιστείτε λίγο.
2: Μου άφησε κενό τώρα, εγώ φταίω.
0: Είδες.
2: Εγώ φταίω.
0: Πάνος Ρήλος.
2: My bad. Σωτήρης Ταμπάκος.
0: Ή από εδώ.
3: Του Σαραπάκη.
0: Ωραία. Έρχεται Σοφία Θεοδωράκη με το δελτίο. Πρώτα, ελπίζω να είστε έτοιμοι για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία. Το Art Take The Road Show της Cosmote Telecom γυρίζει όλη την Ελλάδα σε 16 πόλεις. Απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. VR προβολές, AI εμπειρίες, σινεμα quiz, διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά προσέξτε με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
1: Καλά λέει ο άνθρωπος. Και η Αγγλία τον πήρε το 66.
0: Ναι.
1: 6 και 6.
0: Ποιος το πήρε το 62?
1: Λοιπόν, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Καλοκαίρι στην Big Win με 1710 δώρα στην προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. Το παιχνίδι ξεκινά στην Big Win.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Αύριο πάλι εσείς, εμείς από Πέμπτη.
0: Τα λέμε.
2: Παλαιό το λόγο θα
1: σας. Ω, μεταγραφή.
0: Σαλαμίνι.
1: Άτος ο Μαλτίνι του Φορεφέρ.

0: Στη Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
4: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
3: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
3: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Αθλητική ενημέρωση από το Big Wins Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ορλάντο Χιλ κάνουν λόγο μέσα της Αργεντινής. Σύμφωνα με τον ρεπόρτερ της Σαν Λορέτζο Παμπλο Λαφουρκάδε, οι Ερυθρόλευκοι έκαναν πρόταση για τον Παραγουάνο τερματοφύλακα που ξεχώρισε στο Μουντιάλ. Ωστόσο, αυτή απορρίφθηκε εκτιμώντας πως οι Πειραιώτες θα επιστρέψουν με νέα προσφορά. Τους εναλλακτικούς στόχους μετά την απόσυρση από την υπόθεση Στάνιτς εξετάζουν στην ΠΑΕ. Εντός της ημέρας θα υποβληθεί στο δεύτερο κύκλο εξετάσεων ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, αναμένεται να ολοκληρωθεί ο μονετής δανεισμός του Δανού αριστερού μπακ. Παίκτης του Τριφυλλίου μέχρι το 2028, υπογράφοντας συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές, θα παραμείνει εκτός απρόπτου ο Κωνσταντίνος Κότσαρης. Νικηφόρο το πρώτο τεστ της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους 2-1 τη The Graafs. Σκόρερ η Βάργκας και Ζούπκοφ. Ανησυχία για Ζήνη που ένιωσε σφίξιμο και δεν αγωνίστηκε. Για 2 με 3 προσθήκες έκανε λόγο ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τόνισε πως ο Πινέδα είναι παίκτης της Ένωσης. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με Στόπερ. Ημέρα τα χάλι στον ΠΑΟΚ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα το βράδυ ο Σουηδός εξτρέμενο. Από χθες βρίσκεται στην πόλη και ο Γάλλος χαφ Μπαπτίς Σανταμαρία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές τους. Σε αναζήτηση ενός ακόμη χαφ ο δικέφαλος του Βορρά. Ο πόνος μειώνεται, συνεχίζουμε δυνατά το μήνυμα του Τσάλουφ που επέστρεψε στην Ελλάδα. Την περίπτωση του Γιούρι Λοντίκιν για την εστία εξετάζει ο Άρης. Εντείνονται οι επαφές για την απόκτηση στόπερ και αριστερού μπακ με στόχο να έχουν κλείσει 2 υποθέσεις πριν από την έναρξη της προετοιμασίας στην Ιταλία. Μέχρι αύριο θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της παραμονής ή όχι του Thomas Walkup στον Ολυμπιακό. 1 εκατομμύριο ευρώ προσφέρει η Ντουμπάη στους Πειραιώτες για τον 34χρονο γκάρντ, ο οποίος έχει δεχθεί πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Πιθανό είναι το ενδεχόμενο οι Ερυθρόλευκοι να προτείνουν στον παίκτη νέο συμβόλαιο με αύξηση αποδοχών. Σε αναζητήσει ενός γκάρντ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός Ακτόρ. Υπάρχει το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Βασίλη Τολιόπουλο, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μια σημαντική αποζημίωση για τους πράσινους προκειμένου να παραχωρήσουν τον παίκτη. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 35χρονου Σέρβου γκάρντ Στέφαν Γιόβιτς βρίσκεται ο Άρης. Οι Κίτρινοι έχουν στο κάδρο και την περίπτωση του Βασίλη Τολιόπουλου, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να τον επανεντάξουν στην ομάδα. Σε συμφωνία με τους Nuggets για μονέτες συμβόλαιο ήρθε ο Αλφα Ντιαλό που μετακομίζει στο Ντένβερ. Ο Αλεξάνδερ Σέκουλιτς θα είναι εκτός απρόπτου ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ της Μπαρτσελόνα σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ισπανικού τύπου. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά ο Γιάννη Σίνερ κατέκτησε το Wimbledon αφού επιβλήθηκε το Αλεξάνδερ Σβέρεφ με 3-1 σετ. Αυτός είναι ο 5ος τίτλος για τον Ιταλό σε Grand Slam. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος. Έθρισε ο καιρός, στην Αττική θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
7: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
8: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
8: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
0: Η Winsport FM 94,6.
10: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
11: Το τάγκο?
10: Θα σας ειδοποιήσουμε.
11: Περίμενε.
12: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή.
17: Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
18: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνή eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
19: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
20: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
19: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
21: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
22: Ευρωπαϊκός τελικός λέγαμε. Δεν μπορούμε να έχουμε και καλύτερο θέμα. Και το γκολ! Το γκολ με τον Καβρίνι, τον Ρώση. Να που έγινε το λάθος των ήττων Γερμανών. Και ο Ρώση πετάχτηκε και κάνει το 1-0 υπέρ της Ιταλίας. Μπράιντερ μαρκάρει ο Ρώση, κόβει, βγαίνει μπροστά ο Σιρέα. Και είναι ο Αλτομπέλη και ο Κόντι δεξιά. Γυρίζουν γρήγορα οι Γερμανοί. Ο Κόντι πάντα έχει την μπάλα. Την πατάει, αφήνει την μπάλα στον Ρώση. Μπαίνει ο Ρώση, την αφήνει στον Σιρέα. Ο Σιρέα την πατάει για τον Μπέρκομι, ξανά Σιρέα. Δεν παίζουν οι Γερμανοί τεχνικό offside. Σιρέα, Ταρτέλη, πάει να κάνει το σούτ. Είναι 2-0! 2-0 για την Ιταλία! Βγαίνει και ο Τζεντήλε με το Σιρέα. Η μπάλα καταλήγει στον Κόντι για να γίνει αντεπίθεση και είναι 3 Ιταλοί μπροστά. Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα του για τον Αλτομπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εκτυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Μπίουν Sport FM 94,6. Είμαστε εδώ λίγο μετά τις 10 και αρχίζουμε το πρεσάρισμα. Με πάνω ρίλο πάντα σε αγωνιστική διάθεση. Μας λέει κάτι κινέζικα εκεί με τις μπλούζες που φοράει, αλλά δεν ξέρω με τι εννοεί. Πάμε, μας βρίζει. Δεν πειράζει, καλή καρδιά πάνω. Στον Τρίστα Μπάκο, μαλλίκο μωτήριο, περιποιημένο, ωραίο. Αρχίζει σιγά σιγά τη τηλεοπτική σεζόν, οπότε είναι ζέμπρε μια ξανά στην οργάνωση παραγωγή τη εκπομπή. Θα είμαστε εδώ παρεούλα μέχρι τις 12 για να δούμε τι γίνεται στον πλανήτη Ελλάδα. Τι κάνετε, κύριε?
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Πώς είστε.
0: Τελικά τα έχουμε τα άμυ τελικά που περιμέναμε όλοι.
1: Ναι, δεν έσπασε κανένα.
0: Με το ζόρι βέβαια.
1: Ναι.
0: Με το ζόρι. Αλλά τα έχουμε. Τα έχουμε. Έπρεπε να με δεις, φίλε, το Σάββατο. Καταρχάς πήγα λεωφόρο. Από το μάτς.
1: Ναι.
0: Πήγα για τουρίστας, δεν πήγα να κάνω.
1: Ναι.
0: Πήγα να δω το μάτς, κανονικά. Να κάνω τα καφενεία μου, αυτό και τα παιδάκια μου. Γύρισα σπίτι 11 παρά τελείωσε το μάτς. 11 και 4 ήμουν σπίτι. Ντουζάκι στο ΠΑΜ. Air conditioner ανεμιστήρας, τα ξέρεις.
1: Ναι.
0: Ξεκινάω με Αγγλία.
1: Ναι.
0: Και κάποια στιγμή με βολεύει πολύ που πάει παράταση η Αγγλία. Ναι. Πάρα πολύ, γιατί
1: όλους
0: μειώνει τον gap.
1: Ναι.
0: Και ξεκινάει η Αργεντινή. Ξεκινάμε πολύ θάρρος και παρακολουθώ το μάτς Αργεντινής. Βάζει και τον γκολ με κεφαλιά ο Μακάλιστερ. Τώρα αλήθεια αυτό, τέλος πάντων. Δηλαδή, κεφαλιά ο Μακάλιστερ από κορνέρ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Συνέβη.
0: Και κάποια στιγμή, φίλε, λίγο μετά την αποβολή του Εμπολό.
1: Εγώ ήμουν σίγουρος ότι θα μας χαλάσει το μάτς αυτό τον γκολ. Σίγουρος όταν μπήκε.
0: Ναι.
1: Λέω ότι κάτσαμε
0: μετά την αποβολή του Εμπολό. Χάνω τα πάντα γύρω μου.
1: Ναι.
0: Ξυπνάω κάποια στιγμή την ώρα που λέει ένα καταπληκτικό γκολ ο Χουλιάν Αλβάρες.
1: Ναι.
0: Βλέπω το 2-1 και κοιμάμαι και λέω κέρδισε και την 2-1.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, έχασα ένα γκολ.
1: Εντάξει. Δεν έχει και πολύ σημασία. Εγώ δούλεψε πάλι σύστημα και ήταν και εύκολο γιατί πήγα Σάββατο όλη μέρα.
0: Χωριό.
1: Μπιτσόμπαρο.
0: Μπιτσόμπαρο, ε. Έκανες αλητίες στο Μπιτσόμπαρο?
1: Όχι, νορμάλ πράγματα.
0: Καφέ δηλαδή.
1: Ήπιαμε και λίγο από τις 10 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα μπιτσόμπαρο. Καφέ.
0: Δεν γίνεται. Γι' αυτό σου λέω, ναι.
1: Αλλά όχι αλητίες, όχι αλητίες. Ναι. Και γυρνάω 7 η ώρα.
0: Παρέα είχες?
1: Ναι, ρε.
0: Καλή παρέα.
1: Ναι, μεγάλη παρέα.
0: Επικίνδυνη παρέα? Όχι.
1: Rooms to let.
0: Α!
1: Και τέτοια πράγματα.
0: Α, ήτανε.
1: Ναι, ήμασταν μεγάλη παρέα. Καρδιά άτομα.
0: Μάλιστα.
1: Και γυρνάω 7. Κάνω ντους.
0: Μπράβο. Τούφα.
1: Τούφα 8 η ώρα.
0: Ναι.
1: Ξυπνάω 11.30 φρέσκο.
0: Ωραίο, μια χαρά.
1: Όπως άρα με είχε κουδουνίσει και ο ήλιος, κοιμήθηκα πολύ εύκολα. Οπότε.
0: Ναι, είχαν ησυχία σπίτι, είχε ησυχία σπίτι για να κοιμηθεί.
1: Ναι, ρε. Κάτι, ναι. Δεν θέλω να
0: κοιμηθεί. Ναι, σωστό, ναι. Ναι. Ναι.
1: Δεν απασχολούνται τέτοια ζητήματα. Και βέβαια χθε σερνόμουν, κοιμόμουν.
0: Αυτό.
1: Ναι, ναι. Χθε αυτό ήταν.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, ρε Μιχάλη, ότι Κυριακή, που ήταν η μόνη μέρα που δεν έκανα, τίποτα αυτή τη βδομάδα. Τίποτα όμως. Όταν σου λέω τίποτα, τίποτα. Κάποια στιγμή, ας πούμε, λέω πρέπει να σηκωθώ να ανάψω το κονδύσιον.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό ήταν το πιο χοντρό πράγμα που έκανα, ας πούμε. Ήμουν όμως ρήπιο. Και δεν είχε και μπάλα χθες. Ήταν μια ΑΕΚ κάποια στιγμή.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε και με 10 λεπτά καθυστέρηση. Ήταν και το πλάνο λίγο τη μετάδοση λίγο μπερδευτικό. Ήταν και οι Ολλανδοί που είχαν νεύρα. Και είχα ελλείψεις χθες. Είχα λείψει. Εντάξει, αλλά είχε, δόξα τω Θεώ, πολλά πράγματα να συζητήσουμε, φίλε, Σαββατοκυριακό. Χαμούλησε έγινε.
1: Ναι.
0: Χαμούλησε έγινε. Πώς πάνε στο ΠΑΟΚ, πώς το βλέπεις?
1: Εσύ στο μπάσκετ έγινε ο χαμούλης.
0: Okay. Έχει αρχίσει να γίνεται, δεν έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι...
1: Εντάξει, έχει γίνει χαμούλης. Δηλαδή...
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει... Πώς να το πω... Ολοκληρωθεί το πάρτι. Άντε να το πω έτσι, αλλά έχουν γίνει πράγματα.
0: Είναι ενδεικτικό προθέσεων αυτό.
1: Ναι, ναι, έχουν γίνει πράγματα.
0: Καταρχάς, να πούμε για όσους τυχόν δεν ξέρουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει κάνει τον deal της χρονιάς, άποψη δική μου. Έχει πάρει τον Όσμαν, τον Τζέντι Όσμαν, προσφέροντας 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό και δίνοντας 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο στον Τζέντι Όσμαν. Εδώ να πούμε ότι εδώ επαληθεύονται και όλες εκείνες τις πληροφορίες που λέγανε ότι στο 3 ο ΠΑΟΚ ήθελε να πάρει κάτι πάρα πολύ δυνατό. Και στις αρχές του μήνα είχε συζητηθεί η φημολογία ότι χτύπησε την πόρτα Χεζόνια, αλλά ο Κράτης είπε όχι.
1: Ναι.
0: Εδώ λοιπόν διαπιστώνουμε ότι όντως συνέβη, ήταν αυτές οι προθέσεις του ΠΑΟΚ. Πήρε τον Τζέντι Όσμαν λοιπόν από τον Παναθηναϊκό. Ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος. Μην σας φαίνεται περίεργο που δεν ήθελε να πάει στην Τουρκία, γιατί τον πίεζαν πάρα πολύ και η Φενέρ και η Εφές να πάει στην Τουρκία. Δεν είναι όμως για όλους τους ανθρώπους το ίδιο εύκολο να μπουν ξαφνικά ξανά στη χώρα τους σε πεδίο έντονης αντιπαράθεσης. Ψαχνόταν όμως, η αλήθεια είναι αυτή. Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να τον αφήσει να φύγει, αλλά επιθυμία δική του ήταν να βρει κάτι καινούργιο που θα τον εξετάρει. Ένα τρομερό συμβόλαιο. Το εξασφαλίζει 9 εκατομμύρια για τα επόμενα χρόνια. Του δίνει πρωταγωνιστικό ρόλο, του δίνει 30 λεπτά συμμετοχή στο μάτς. 35, ναι. Του δίνει τη δυνατότητα να είναι leader σε μια ομάδα η οποία αναγεννάται τώρα. Και αμέσως ο ΠΑΟΚ γίνεται και το πρώτο φαβορί για το EuroCup, με βάση τουλάχιστον τις αποδόσεις των στοιχηματικών εταιριών.
1: Ναι, και είναι και αυτό που πολλοί λένε, μα αφήνει τη EuroLeague στο μυαλό του και γενικά στο μυαλό του ΠΑΟΚ που κάνει αυτή την επένδυση. Σε ένα χρόνο θα παίζει η EuroLeague.
0: Ναι, ναι.
1: Θυμίζω, η ομάδα που κατακτά το EuroCup παίρνει αυτόματα εισιτήριο για την EuroLeague της επόμενης σεζόν.
0: Σωστό, αλλά άμα συνεχίσει.
1: Όπως επίσης θυμίζω ότι από του χρόνου, νομίζω, όχι το φετινό EuroCup,
0: ναι,
1: από του χρόνου και οι δύο πρώτοι, οι ομάδες του τελικού, παίρνουν απευθείας εισιτήριο,
0: ναι, για το. Έχουν πλάνο expansion η EuroLeague.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια, κοίταξε, αν συνεχίσει έτσι ο ΠΑΟΚ, δηλαδή αν τώρα πάρει και το Βαλαντσιούνας που θέλει, που γράφεται δεξιά και αριστερά ότι θέλει να χτυπήσει και το Βαλαντσιούνας, αν συνεχίσει σε τέτοιου είδους μεταγραφικό ρυθμό ο ΠΑΟΚ, θα του πει Ευρωλίγκα έλα και ας μην πάρει το κύπελο. Θα του πει έλα παιδί μου εδώ εσύ, τι κάνεις εκεί. Έλα εδώ, έλα να πάρεις μια wild card.
1: Να.
0: Να έχεις να πορεύεσαι. Λοιπόν, θα ακολουθήσει και ο Άρης. Ο Άρης ο οποίος κλείνει το Γιώβιτς, τον playmaker, το σερβο.
1: Να.
0: Δεν μπορεί να μην ακολουθήσει και ο Άρης.
1: Ναι, ακολουθεί.
0: Θα ακολουθήσει και ο Άρης.
1: Μάλλον για την

0: από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Novaroof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
1: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
6: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθέν με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθέν eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ?
9: Αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Μονοθέσιο.
12: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
13: Η Winsport FM 94,6.

0: είναι, να δώσουμε κανένα δώρο.
1: Να δώσουμε, βέβαια.
0: Λοιπόν, σήμερα ξέρετε τι σου έχω. Όχι για σένα δηλαδή.
1: Να.
0: Με τους ακροατές. Πανίνι μαζεύεις.
1: Πάντα.
0: Πανίνι. Μαζεύεις πανίνι. Λοιπόν, φίλε, άκουνας. Το κόλλημα του κάθε ποδοσφαιρόφιλου που έχει τα άλμπουμ της Πανίνι και περιμένει να τα συμπληρώσει, φυσικά δεν θα μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστο και τον πίο Sport FM 4,6. Ένα άλμπουμ λοιπόν, όχι σκέτο. Ένα άλμπουμ λοιπόν, σας περιμένει. Μαζί με μια κούτα γεμάτη φακελάκια για να ανοίγετε και να κολλάτε στο άλμπουμ σας, στη συλλογή σας. Είναι μια τρομερή συλλογή της Πανίνι. Έχει 979 αυτοκόλλητα για να συμπληρωθεί η συλλογή αυτή, γιατί έχει 48 ομάδες. Έχει 20 παίχτες κάθε ομάδα. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μόνο οι παίχτες είναι 960 σε αυτό το άλμπουμ της Πανίνι. Είναι μια κυκλοπαίδεια ουσιαστικά. Γι' αυτό λοιπόν στέλνετε εδώ στο Viber του σταθμού 6988-946-946 και μπαίνετε στην κλήρωση για ένα άλμπουμ και μία κούτα για τα αυτοκόλλητα Πανίνι. Τρεις μπλουζάρες Animal Print, Think Design, θα δώσουμε και σήμερα. Οι στάμπες του καλοκαιριού, πάνω από 200 επιλογές. Μπορείτε να διαλέξετε από Κρόιφ μέχρι Χατζηπαναγή, ό,τι θέλετε. Και από μπάσκετ μέχρι ποδόσφαιρο, ό,τι θέλετε, ό,τι γουστάρετε. Υπάρχουν πάνω από 200 επιλογές. Διαλέγετε, επικοινωνείτε με την Animal Print, Think Design, διαλέγετε μέγεθος και παραλαμβάνετε το δώρο σας. Και αν είστε ακροατές του Beyond Sport FM και δεν κερδίσετε, έχετε μια ειδική τιμή από τον Δημήτρη για την παρέα του. Τρεις μπλουζές λοιπόν και σήμερα θα δώσουμε. Εδώ που πινελικώνεται αυτές τα ονόματα, στα μηνύματα δηλαδή που ανταλλάσσουμε. Και φυσικά και τρία βιβλία, MVP Publication, την ιστορία της Εθνικής Αγγλίας, των τριών γιονταριών, την ιστορία της Εθνικής Αργεντινής, οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Διαβάζοντας τα βιβλία αυτά, καταλαβαίνετε και πώς έχουμε οδηγηθεί σε αυτόν τον μεγάλο ημιτελικό στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και φυσικά τη δύναμη και δόξα. Το βιβλίο γραμμένο για την ιστορία του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τον Τζόναθαν Βίλσον, έτσι όπως δεν έχει γραφτεί ξανά ποτέ, για να μην νομίζετε ότι το Παγκόσμιο

0: παγκόσμιο κύπελλο είναι ανεπηρέαστο, μένει ανεπηρέαστο από το πολιτικό power game στον πλανήτη διαχρονικά. Είδες σε ελληνικά ποδόσφαιρα, είδες?
1: Πολύ ελάχιστα πράγματα.
0: Λίγα, ε. Λοιπόν, εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία στη λεωφόρο, οφείλω να σου πω.
1: Ναι.
0: Καταρχάς, πέρασα πολύ ωραία γιατί πήγα και δεν είχα τίποτα να κάνω. Είχα απλά να δω το μάτς.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, δεύτερον, πέρασα πάρα πολύ ωραία γιατί διαπίστωσα ότι αυτό το πράγμα το οποίο καταλαβαίναμε βλέποντας τα μάτς από την τηλεόραση του Παναθηναϊκού, τα φιλικά, ότι όντως είναι μια λογική, μια φιλοσοφία που προσπαθεί να την επιβάλλει ο Νίστρουπ και το καταφέρνει σχετικά γρήγορα. Δηλαδή, γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας, πολύ ωραία μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση, πάρα πολύ ωραία μεταφορά της μπάλας στην πλευρά που βολεύουν οι συνθήκες για να ανεπτυχθεί η ομάδα από δεξιά στα αριστερά και το καθεξής. Πολύ ανεβασμένοι αρκετοί ποδοσφαιριστές και πολύ ταιριαστοί μοιάζαν όλοι. Δηλαδή, εμένα μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση όσο Τσιριβέγια, για παράδειγμα, σε αυτό το παιχνίδι ήταν από τους διακριθέντες του Παναθηναϊκού. Και το λέω αυτό γιατί στην αρχή του καλοκαιριού συζητάγαμε ότι ο Τσιριβέγια είναι ένας ποδοσφαιριστής που δεν έχει τα χαρακτηριστικά για να παίξει το ποδόσφαιρο του Νίστρουπ. Βλέπουμε κάτι τελείως διαφορετικό σε αυτό το ξεκίνημα της αγωνιστικής περίοδου. Πολύ γουστάρα με τον Γιάνγκουσιτς που σιγά σιγά ψηλώνει μέσα στην ομάδα. Και δεν είναι μόνο το γκολ, είναι όλη η φυσική του παρουσία, η συνολική του παρουσία. Και γενικά μια ομάδα που δείχνει ότι οι ποδοσφαιριστές νιώθουν καλά με αυτό που καλούνται να κάνουν και το βγάζουμε στο γήπεδο. Έτσι.
1: Ναι, στρέφω την άποψή μου για τον Παναθηναϊκό και μένω σε αυτήν. Το πράγμα πάει πολύ καλύτερα από όσο καλά φανταζόμασταν ότι θα πάει. Σε βαθμό που ακόμα και ο Νίστρουπ μοιάζει να είναι, να ζει μια ευχάριστη έκπληξη. Δηλαδή, ακόμα και ο ίδιος δεν φανταζόταν, πιθανότητα γιατί δεν είχε αξιολογήσει από την τηλεόραση τόσο καλά το έμισκο δυναμικό του Παναθηναϊκού που υπήρχε στο ρόστερ σε σχέση με το πώς το αξιολογεί από κοντά. Έχω ξαναπεί πιο κλασικό παράδειγμα τον Τζιριβέγια, δεν υπάρχει.
0: Ναι, ναι.
1: Από την τηλεόραση πριν έρθει να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, όταν είχε συμφωνήσει, δεν του γέμιζε το μάτι. Πίστευε ότι θα περισσεύει. Τώρα εξελίσσεται διαφορετικά. Γίνεται πολύ σημαντικός για τον Παναθηναϊκό, γιατί ο τρόπος παιχνιδιού του Νίστρουπ αναδεικνύει αρετές κάποιων ποδοσφαιριστών που ο προηγούμενος τρόπος παιχνιδιού του Παναθηναϊκού δεν μπορούσε να τις αναδείξει. Αυτή είναι η διαφορά. Εγώ λέω στον τρόπο παιχνιδιού του Παναθηναϊκού υπάρχει ένας ακόμα ποδοσφαιριστής, καλά να είναι, που θα αναδειχθεί πάρα πολύ, και αυτός είναι ο Ντέσσερς, που δεν έχει εμφανιστεί ακόμα. Είμαι πολύ βέβαιος γι' αυτό, αρκεί το παιδί να είναι, να γυρίσει και να είναι μια χαρά. Είναι ο ορισμός του center forward που ταιριάζει στον Ίστρουπ. Δεν λέω με αυτό ότι δεν θα παίζει ο Τετέι, αλλά λέω ότι θα γίνεται πολύ σημαντικός ο Ντέσσερς, και λέω επίσης ότι ο τρόπος παιχνιδιού του Παναθηναϊκού σε πολλές περιπτώσεις θα μας δείξει και άλλες αρετές του Τετέι σε άλλες θέσεις, όπως σημαίνει ας πούμε στην εθνική ομάδα. Είτε πίσω από το φορ σε κάποια μάτς,
0: είτε δεξιά
1: είτε αριστερά, ανάλογα με το που θα βολευτεί. Δεν ξέρω πώς θα ταιριάξει μάλλον πόσο μπορεί να γίνει ουσιαστικός ο Πελίστρη, και αν και ο Παναθηναϊκός θα χρειαστεί μια μεταγραφή, αλλά του είναι πολύ χρήσιμο και σε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού τα μπόρτα.
0: Ναι, ναι, ναι. Και πρέπει να το δούμε τον Πελίστρη, γιατί τα χαρακτηριστικά τα έχει. Έτσι, που άρεσε στον Ίστρο. Αλλά αυτή τη στιγμή, φίλε, επειδή το δεξί εξτρέμ έρχεται και κάνει το δεκάρι σε κάποιες συνθήκες, είναι άλλος ο ρόλος του Αντίνο, παίζει αριστερά, και άλλος ο ρόλος του Ζαρουρί, παίζει δεξιά. Εσωτερικά, στον άξονα δηλαδή, κοντά στην περιοχή, ο Ζαρουρί είναι πιο καλός. Γιατί έχει τρομερή μεταφορά της μπάλας, έχει τρομερές εκτελέσεις.
1: Αυτή τη στιγμή για μένα ο καλύτερος εξτρέμ του Παναθηναϊκού είναι ο Ζαρουρί.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα break. Δελτίο. Το χάσαμε. Οπότε λοιπόν, θα σας πω εγώ το εξής, αφού δεν έχουμε δελτίο. Θα σας πω ότι η ομάδα που κερδίζει θέλει άμυνα που δεν μπάζει, ακριβώς όπως και η ταράτσα σου πριν ξεκινήσουν οι βροχές. Μην περιμένεις φθινοπορεινές καθυστερήσεις. Προστάτευσε την ταράτσα από νωρίς με τα στεγανοτικά Nova Roof Acrylic και PU Hybrid της Novamix. Σου δίνουν δυνατή άμυνα απέναντι στο νερό και κάθε καιρική πρόκληση, με μεγάλη αντοχή, υψηλή αντανάκλαση στην ηλιακή ακτινοβολία και αποτελεσματική κάλυψη σε τριχοειδή και μικρορογμές. Έτσι, η νίκη απέναντι στα καιρικά φαινόμενα είναι σίγουρη. Θα τα βρει σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών, ειδών υγιεινής και χρωματοπολία, μαζί με όλη την γκάμα προϊόντων Novamix, κόλλες, αρμόστοκους, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και πατητές τσιμεντοκονίες. Μάθε περισσότερα στο novamix.gr.
2: Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
7: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Piotr with a mistake and Greece have punished Cote d'Ivoire. The substitute Andreas Sabaris. It's what the Greek supporters were hoping for. One moment and they've taken it.
13: It's a simple mistake. It's a pass. Just in the middle, Tiote has plenty of time and space. Samaris just the recipient of a gift. Barry reads what Samaris is going to do. He starts his dive, but he starts it too early. And Samaris just lifts it over.
12: At the moment, Greece are going through and Ivory Coast are going out. Andreas Samaris, the 24-year-old, chooses this moment to score his first national team goal. Holly Bass. Ooh, and picks out there. Samaras sticks the four. It's a penalty. A penalty in the 91st minute. You couldn't come up with a script like this and get away with it.
13: Theo just runs into the back of Samaras as he's lining up to strike the shot from the penalty spot. It was just a situation where Theo needed to be more aware of where Samaras was. He's caught ball watching. Samaras lines up. He tries to make a late recovery.
14: Samaras at the age of 29. What a gargantuan moment at the end of this game. Giorgio Samaras. The pirate ship might well be setting sail for the round of 16. Confidently converted. Greece in front again.
15: Yeah, it's a calm and cool. Just lifts it nicely into that right-hand corner. Buries left.
14: A day of high drama at the 2014 FIFA World Cup Finals. This is it for Ivory Coast. Maybe one last opportunity. Full time! Greece have done it! History made! The Greeks through to the knockout stages for the very first time. 2-1 to Greece, the final score. And so the Greeks will play Costa Rica in Recife on Sunday.
16: And it was a penalty.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε αναμονή στον Παναθηναϊκό και για τον Κρίστιανσεν, ο οποίος έχει ξεκινήσει.
1: Εξετάσεις,
0: ναι. Από μέσα στο Παναθηναϊκό. Πάμε στον Διονύση Δεσίλα, λοιπόν, να μιλήσουμε και για τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Αυτό που έγινε, αυτό που θα γίνει. Για τα μεταγραφικά, για Κρίστιανσεν, για όλα. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Καλά.
2: Αρχικά στο μεταγραφικό κομμάτι και στο επίπεδο των ειδήσεων, ο Κρίστιανσεν περνάει από ιατρικά, τα ιατρικά του Παναθηναϊκού στο υγεία, αφού πήγε πρώτα στο ειδικό κέντρο στην Ιταλία. Ήταν να πάει Δευτέρα εκεί, αλλά έγιναν κινήσεις για να προχωρήσει το θέμα. Εκεί φάνηκε ότι όλα είναι καλά. Μετά πρέπει να περάσει και τις ιατρικές της εβδομάδας. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε, είμαστε στην αναμονή αυτή, αν όλα πάνε καλά, να προχωρήσει το δανεισμό του με τον deal το οποίο έχουμε αναφέρει που είχε προτείνει ο Παναθηναϊκός, δηλαδή δανεισμός μέχρι το τέλος της σεζόν για τον Δανό, αριστερό μπακ. Η υποχρεωτική οψιόν θα ενεργοποιηθεί αν και εφόσον ο Κρίστιανσεν πιάσει το 50% των αγώνων της χρονιάς, μίνιμουμ 45 λεπτά. Επί της ουσίας, αν στα μισά μάτια είναι βασικός. Αυτό είναι το 45 λεπτά, να το βάλουμε κάτω, επί της αυτό είναι. Οπότε είμαστε μια αναμονή σε αυτό το κομμάτι. Χθες έγινε γνωστό επίσης ότι ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη, τον τερματοφύλακα, για επέκταση του συμβολέου του για ένα ακόμη χρόνο με βελτιωμένες αποδοχές. Το συμβόλαιό του το τωρινό έλυγε το 27. Υπογράφει σήμερα νέο συμβόλαιο για 2 χρόνια, δεν θα πιάσει και από φέτος. Έτος και ακόμη έναν. Όπου θα έχει βελτιωμένες αποδοχές. Είναι μια επιβράβευση για τον Κότσαρη, ο οποίος όποτε χρειαστεί και πέρυσι όποτε χρειάστηκε, δηλαδή με τον Παναθηναϊκό ήταν πολύ σοβαρός όταν έπαιξε. Θυμίζω την εμφάνιση του Κότσαρη σε εκείνο το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό στην Τούμπα πέρυσι, που ήταν 2-0, αλλά ήταν για 5-0. Αν δεν ήταν Κότσαρη εκείνη την μέρα, τον θα θυμάστε το μάτι, φαντάζομαι να θυμόμαστε όλοι.
0: Ναι.
2: Εκεί είμαστε στο ότι έχει να κάνει με το επίπεδο, το επίπεδο ειδήσεων. Να τελειώσει και το Κρίστιανσεν και μόλις τελειώσει το Κρίστιανσεν να κινηθεί ο Παναθηναϊκός και για τα υπόλοιπα. Όπου υπόλοιπα...
0: Ναι, πρώτο το στοπέρ.
2: Δεν πάω να το πω με σιγουριά. Το πιθανότερο είναι αυτό που λες, Βαΐε. Γιατί θέλουν στο θέμα του οχταριού να ρίχνουν πάρα πολύ το βάρος, να αποκτήσουν ένα παίκτης, να μην βιαστούν, που εν πάση περιπτώσει θα κάνει, όπως λέμε, τη διαφορά θεωρητικά. Το πιθανότερο είναι να είναι πρώτος στοπέρ. Θα είναι είτε ο Παντρόγελεν, που είναι ανοιχτό για μένα πάντα, είτε κάποιος άλλος. Αλλά αν προκύπτει κάτι, μια εβδομάδα λέω εγώ τώρα, με ένα χαφ, τι θα πει ο Παναθηναϊκός, είναι ευκαιρία, όχι, δεν πάω να τον πάρω γιατί θέλω, κατάλαβες.
0: Ναι, όχι, στη λογική, ρε παιδί μου, ότι μοιάζει πολύ πιο λοκαρισμένος ο κεντρικός αμυντικός από το κεντρικό χαφ.
2: Νομίζω ότι το πιθανότερο είναι αυτό που λες εσύ. Μια διαλογική. Μπορείς να το πούμε όμως, να μπορούμε να δούμε σιγουριά. Ούτως ή άλλως, είμαστε σε μια φάση που έχουμε πόσο σήμερα, 13.
0: Πήγαινε.
1: Σωστά. 13.
2: Και πάει ο Παναθηναϊκός για την 6η του μεταγραφή. Έχουμε ακόμα 1,5 μήνα και.
1: Και που ο Παναθηναϊκός, ξέρουμε, θα κάνει 2 ή 3 ακόμα.
0: 3 ποιο λες.
1: 2 είναι ο στόπερ και ο χαφ και είναι σε ερωτηματικό αν θα αποκτηθεί εξτρέμ ή όχι.
2: Ναι, εξτρέμ θα αποκτηθεί αν και εφόσον
1: φύγει κάποιος ή πει ο Νίστρουπ ότι δεν κάνει κάποιος, εννοώ από τους πρωτοκλασσάτους.
2: Μπράβο. Πρέπει να δει και τον Μπελίστρι, για τον οποίο είχε άποψη και είχε ζητήσει να τον δει και είχε καλή άποψη. Αλλά θέλει να τον δει από κοντά, είχε καλή άποψη από τα βίντεο που είχε δει. Γιατί με την ταχύτητά του και με τα χαρακτηριστικά που έχει ο Νίστρουπ ταιριάζουν, ο Νίστρουπ λέω, ο Μπελίστρι ταιριάζουν σε ομάδα Νίστρουπ, σε αυτό που θέλει να φτιάξει. Αλλά είναι αλλιώς να το δεις τον παίκτη από κοντά. Θυμηθείτε τι έγινε με τον Τζιριβέγια.
0: Ναι.
2: Που είχε διαφορετική άποψη από τα βίντεο και πολύ καλύτερη όταν τον είναι στην προετοιμασία. Οπότε, ναι, έτσι θα πάει. Στο επίπεδο τώρα λοιπόν των μεταγραφών και το που βρισκόμαστε εκεί, βρισκόμαστε στον Παναθηναϊκό, περιμένουμε τα νεότερα για τον Κρίστιανσεν. Θυμίζω επίσης ότι σήμερα 8.30 είναι η παρουσίαση φανέλας του Παναθηναϊκού στο Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών, μια εκδήλωση που έχουν ετοιμάσει οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού για να δούμε τις νέες εμφανίσεις. Πρώτη, δεύτερη και τρίτη εμφάνιση.
0: Δώσε καμία πληροφορία, ρε φίλε.
2: Την πληροφορία τι να δώσω, να μην περιμένουμε. Δεν νομίζω ότι και κάποια λίγα πράγματα γνωρίζω, αλλά απ' έξω απ' έξω. Νομίζω ότι ίσως η πρώτη μοιάζει λίγο με αυτά που είδαμε στις δύο τελευταίες προπονητικές. Όχι προπονητικές, προετοιμασίας. Ίσως μοιάζει λίγο, αλλά εμπάσχεως σας περιμένουμε να τις δούμε. Σίγουρα η πρώτη θα είναι πράσινη. Τη σούπα τώρα, ε.
0: Ναι, ωραίος, ωραίος.
2: Λευκή και μάλλον μαύρη την τρίτη. Αλλά περισσότερες λεπτομέρειες. Εντάξει, ας μην χαλάσουμε τη γιορτή, δεν είναι ωραίο. Θα τα δούμε το βράδυ.
0: Δεν τη χαλάμε.
2: Ναι, ναι. Κάποια πράγματα απλά δεν θα έχει, δηλαδή. Θα είναι απλή από όσο ξέρω.
0: Απλά για μερικούς, πώς το λένε, για μερικούς η φανέλα είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της χρονιάς.
2: Για τους φανελάκηδες, ε.
0: Για τους φανελάκηδες, ναι.
2: Είμαι και εγώ τέτοιος.
0: Φίλε, πολύ.
2: Αλλά είναι και γούστο η φανελά. Δηλαδή.
0: Εννοείται, ναι.
2: Υπάρχουν πολλά καλοκαίρια που λέμε πω μ' αρέσει, πω δεν μ' αρέσει. Ή πώς τη βλέπεις τη φανελά, βάει η Διονύση Μιχάλη.
0: Ρε παιδί μου, να σου πω κάτι. Θυμάσαι την εποχή που ο Παναθηναϊκός έκανε την υπέρβαση βγάζοντας τις οριζόντιες ρίγες.
2: Ναι.
0: Δεν σου έχει μείνει αυτή η φανέλα.
2: Ναι, μου έχει
1: για τους λάθους λόγους.
0: Τι εννοείς.
1: Σ' άρεσε.
0: Μ' άρεσε πολύ.
1: Όχι, εμένα δεν μ' άρεσε.
2: Εμένα το έχει κάνει δύο φορές ο Παναθηναϊκός. Εμένα μ' άρεσε η πρώτη φορά που το έχει κάνει με Adidas. Η δεύτερη φορά που το έχει κάνει με πιο λεπτή.
0: Όχι, με τον Μπέρκ σου λέω που το είχε κάνει τότε. Εκείνη τη...
2: Ναι, και μετά Μπέρκ είχε πάλι.
0: Ναι.
2: Το είχε κάνει δύο φορές.
0: Ναι, η δεύτερη δεν μ' άρεσε και εμένα.
2: Η πρώτη ήταν ωραία.
0: Ναι.
2: Ήταν κάτι διαφορετικό. Ναι. Εντάξει, τώρα είναι και γούστα όμως αυτά.
1: Ναι, καλά, όχι.
2: Είναι τώρα ο καθένας τι του αρέσει. Εμένα, ας πούμε, μ' άρεσε πολύ με ρίγα η κάθετη, η χοντρή που είχε πάνω 1993-95 και την ξανά βγάλε πριν από κάποια χρόνια. Αλλά, οκ. Ή μου άρεσε και πάμε στα επόμενα. Μου άρεσε όταν είχε ο Παναθηναϊκός, και μαγάρι να το ξανακάνει, πράσινη φανέλα, λευκό σόρτς.
0: Ναι, το έχει κάνει με την διχρωμία, το κάνει και πρόσφατα.
2: Δεν θυμάμαι ποτέ να σου μιλήσω κι εμείς.
0: Πριν από τρία χρόνια νομίζω το έχει κάνει. Δύο ή τρία χρόνια.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι. Ναι. Μπορεί να το έχει κάνει σε κάποια μάτια. Από εκεί και πέρα τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει με το φιλικό του Σαββάτου, είδαμε νομίζω πάλι κάποια θετικά. Σχέφησε ένα θετικό αποτύπωμα το φιλικό. Δεν είναι ικανοποιημένος ο Μίστρου που δήλωσε μετά το παιχνίδι. Δεν θα πω ότι δεν μπορεί να είναι 100% ικανοποιημένος ένας προπονητής σε τέτοια εποχή. Γιατί γι' αυτό γίνονται τα φιλικά. Να βλέπεις πράγματα, να διορθώνεις πράγματα, να βλέπεις τι χρειάζεται παραπάνω. Είναι ένα μάτσο το οποίο ο Παναθηναϊκός δεν ξεκινάει καλά. Στο πρώτο δεκάλεπτο, δεκαπεντάλεπτο έχει θέματα. Mm-hmm. Βλέπει ένα pressing ψηλά που μπορεί να τον ευθυνδιάσει αυτό. Της Γκρασχόπερ με αποτέλεσμα να δυσκολεύεται στο να... Όχι να κάνει κατοχή, στο να βγει μπροστά. Εκεί έκανε κατοχή γιατί είχε καλό build-up, γιατί αυτό θέλει ο Νίστρουπ. Αν εξαιρέσουμε μια-δύο φορές σε ένα λάθος κοντρόλ, ξέρω εγώ που έγινε, είτε σε μια απομάκρυνση, σε πλάγιο. Από εκεί πέρα είναι μια εμφάνιση η οποία έχει για τον Παναθηναϊκό 3 γκολ, έχει φάσεις, δεν απειλείται, αν εξαιρέσουμε μια φορά στο δεύτερο ημίχρονο που ο Πένια απομάκρυνε ένα κουδινό πλασέ. Έχει ένα πάρα πολύ καλό Γιάνκουσιτς. Δεν είναι μόνο τον γκολ που βάζει, είναι η συνολικότερη του εικόνα και έχουμε πει ότι ο Γιάνκουσιτς για φέτος είναι ένας παίκτης στον οποίο ο Νίστρουπ τον προορίζει για... θέλει να τον κάνει πρωταγωνιστή από κομπάρσος που ήταν πέρυσι. Είδαμε ντεμπού τον Ντεφράι ανεπίσημο. Μια χαρά ήταν, άνετος. Πίσω είναι παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει πάρα πολύ σε πολλά κομμάτια.
0: Ναι, και αυτός και δεν είναι και μια έξτρα λύση στο build-up της ομάδας.
2: Βεβαίως.
0: Γιατί μπορεί να την οδηγήσει την μπάλα περνώντας την πρώτη γραμμή άμυνας. Τον αντιπάλα με ασφάλεια, ναι, με ασφάλεια.
2: Το έκανε δύο-τρεις φορές. Και εκτός αυτού βοηθάει στο build-up, είναι ψηλός, βοηθάει στο ύψος. Εντάξει, είναι προσωπικό, τα εμπειρία έχει πράγματα, δηλαδή δεν έχει πρόβλημα προσαρμογής, φαίνεται. Έχει πολλά πράγματα να δώσει. Στο πρώτο ημίχρονο αρκετά παράπονα, πονές για τον άκουγα. Φανταστείτε, ήμουν στο booth, με κλειστό booth, που είχε ανοιχτό, και ακουγόταν ο Νίστρουπ. Γιατί ήταν ακριβώς από κάτω, μου φώναζε για κάποιες κινήσεις, είτε του Γιάνκουσιτς, είτε στους δύο εξτρέμα, Τίνο Ζαρουρί, για το πώς πρέπει να κινούνται και πώς πρέπει να είναι κοντά. Στο δεύτερο, και εκεί φώναζε, αλλά μπαζό πιο ήρεμο, σχέση με το πρώτο ημίχρονο. Πολύ καλό κλίμα, καλή ατμόσφαιρα, πολλοί κόσμος. Είχε 14.000 κάπου εκεί. Σχεδόν γεμάτο ήταν το Απόστολο Νικολαίδης, αν εξαιρέσουμε λίγο τα επίσημα. Όλο το υπόλοιπο γήπεδο, λίγα ήταν τα κενά καθίσματα. Πολλοί κόσμος για την εποχή και δείχνει και πώς είναι αυτή τη στιγμή η ατμόσφαιρα. Και δείχνει και τη δίψα που υπάρχει, που εντάξει αυτό είναι γνωστό και δεδομένο στον κόσμο του Παναθηναϊκού, αρχικά να δει έναν καλό Παναθηναϊκό, να δει ρε παιδί μια ομάδα να παίζει ποδόσφαιρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αρχικά αυτό. Και μετά θα δούμε που θα πάει.
0: Βασικά νομίζω ότι αυτό το ζητάνε και οι παίχτες. Με τον τρόπο τους το δείχνουν αυτό, Διονύση. Δηλαδή τους βλέπεις τους παίχτες να είναι πολύ χαρούμενοι με αυτό που θέλουν, που καλούνται να κάνουν στο γήπεδο.
1: Και στις δηλώσεις το καταλαβαίνεις.
0: Ναι, ναι.
1: Στις συνεντεύξεις που έχουν δώσει. Ναι. Από τα μπόρδα μέχρι δεν ξέρω εγώ ποιον.
2: Ο Γιάνγκουσιτς. Ναι. Όλους τους παίκτες.
1: Ναι, ανέφερα τον Ταμπόρδα γιατί ο Ταμπόρδα με τον προηγούμενο καθεστώς έπαιζε πάρα πολύ.
2: Σωστά. Ενώ ο Γιάνγκουσιτς δεν έπαιζε καθόλου.
1: Ναι, ναι.
2: Και έχει μεγαλύτερη αξία να μιλάει ένας παίκτης ο οποίος έπεσε και πριν και να λέει ότι ξέρω εγώ τώρα τα πράγματα πάμε να παίξουμε διαφορετικό ποδόσφαιρο.
0: Για τα κάτω Καλάμπρια είμαι χαρούμενος στον Παναθηναϊκό, μου αρέσουν οι ιδέες του Νίστρουπ. Και αυτό είναι σημαντικό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θυμίζω Καλάμπρια τελείωσε η σεζόν και λέγαμε
1: αρχίζει ότι μπορεί να γίνει
2: με το μέλλον του. Σωστά. Σωστά. Ναι, αυτό φάνηκε για την προετοιμασία. Το λέγαμε και τότε, δηλαδή παρά την κούραση.
1: Και θα έχει μεγάλο ανταγωνισμό ο Καλάμπρια.
0: Τεράστιο.
2: Με τον Τσάπρα. Και ο Τσάπρα ήταν καλό όταν μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο. Καλό ήταν. Ναι, θα έχει. Για μένα είναι καλό αυτό και νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το είχαμε αναφέρει, το είχε πει και ο Στέφανος Κοτσόλης. Όταν μας είχε κάνει και την συνέντευξη ότι το θέλουν αυτό στον Παναθηναϊκό να έχουν δίδυμα τα οποία θα δημιουργούν έναν συναγωνισμό ή ανταγωνισμό όπως θέλετε πείτε το. Αυτό είναι καλό για την ομάδα για να μην είναι κάποιος παίκτης ο οποίος έχει καπαρωμένη μια θέση και πρέπει μια ομάδα να έχει όσο μπορεί γιατί δεν μπορεί να το έχεις στο 100% σε κάθε θέση ανταγωνισμό στα δίδυμα προκειμένου και να είναι γεμάτη στο ρόστερ της και να γίνονται όλοι καλύτεροι μέσω των προπονήσεων. Στη θέση του δεξιού μπακ, ναι, αυτό δεδομένο θα συμβεί. Με Καλάμπρια και με Τσάπρα. Τι άλλο. Αυτά είναι. Ολίγης υπάρχει φιλικό τώρα. Προπόνηση τώρα το πρωί. Αύριο προπόνηση εδώ αναχώρηση το βράδυ για τη Βιέννη. Τετάρτη μάτς φιλικό. Τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού με τη Ραπίδ. Ιδιαίτερο φιλικό. Θα μιλήσουμε και στις επόμενες μέρες γι' αυτό. Ιδιαίτερο γιατί λόγω της σχέσης που έχουν όχι τόσο οι δύο ομάδες, όσο οι οπαδοί των δύο ομάδων, ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι θα είναι και φίλοι του Παναθηναϊκού αρκετοί, στη Βιέννη, θα το κάνουν μια γιορτή. Θα το κάνουν μια γιορτή. Οπότε θα έχει και αυτή την διαφορετικότητα και σίγουρα θα είναι ένα φιλικό πιο δυνατό σε σχέση με την Κρασικόπερ για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Και εκτός έδρας, όπου θα δούμε κάποια πράγματα και νομίζω σε αυτό το τελευταίο φιλικό θα δούμε και τις τελικές δοκιμές, αν θέλετε, του Νίστρουπ. Όχι ότι θα έχει μεγάλη διαφοροποίηση κατά τη γνώμη σχέση με αυτό που είδαμε σε επίπεδο ενδεκάδας στο παιχνίδι με την Grasshopper. Δεν ξέρω αν θα έχει μια-δυο αλλαγές, αλλά εκεί θα γίνουν και τελικές δοκιμές εν ώψη των αγώνων με την Πάξη.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε κύριε.
2: Καλημέρα μου.
0: Καλημέρα σας.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πάμε break κύριε Πρόεδρε. Πάμε break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα!
9: Για πάντα. Χαλαρά.
10: Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σιγά την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Να χώνεστε μωρέ πρωί Δευτέρα τώρα, να χώνεστε πόσο χρόνο θα πάρουν οι άλλοι. Λες και άμα γίνει κάτι δεν θα το μάθετε εδώ. Εδώ θα το μάθετε. Εντάξει. Είχαμε μια κουβέντα λίγο, πώς το λένε, διευρυμένη με τον Διονύση. Εντάξει, να χώνεστε τώρα. Εντάξει. Ξεκινήσαμε άρρωστε με την αρπαγή του Όσμαν. Το πρώτο ημίωρο. Οπότε λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός έχει θεματάκια, φίλε. Καταρχάς, τι μπορεί να σημαίνει αυτό το ότι γράφουν, βέβαια στην Αργεντινή το γράφουν, ότι έκανε προσφορά για τον Χίλ της Σαν Λορέτζο, τον τερματοφύλακα.
1: Είναι. Το φοβάται.
0: Μην του φύγει ο Τζολάκης.
1: Είναι πάντα ανοιχτό το ενδεχόμενο να έρθει μια πολύ μεγάλη πρόταση για τον Τζολάκη από ομάδα της Premier League. Όχι ανοιχτό, θα έλεγα και απολύτως υπαρκτό. Mm-hmm. Οπότε ο Ολυμπιακός θέλει να είναι έτοιμος για αυτό το ενδεχόμενο. Έχουν ξαναπεί ότι αν πουληθεί ο Τζολάκης θα πάρει βασικό τερματοφύλακα. Έτσι τουλάχιστον τέλος πάντων τον τερματοφύλακα που να διεκδικεί την θέση στη βασική εντεκάδα.
0: Ο Ζωσέ Σά ήταν πάντως.
1: Σωστά.
0: Βασικός υποψήφιος.
1: Σωστά. Έτσι. Και παραμένει.
0: Ναι. Και για δεύτερος λες.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Παραμένει αν θα φύγει ο Τζολάκης. Mm-hmm. Και φαίνεται ότι ο Ζωσέ Σά δεν το άκουσε το ενδεχόμενο να έρθει ως δεύτερος. Mm-hmm. Εν τέλει. Αλλά ως πρώτος μπορεί να έρθει όπως παραμένει. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να πάει στην Γούλιζα Τρελουής. Και όχι στην.
0: Στο Κάνσας.
1: Στο Κάνσας.
0: Αυτή είναι η θεραπεία του Σαλάχ.
1: Οπότε.
0: Το άκουσες αυτό.
1: Ποιοι είναι αυτοί.
0: Κάνσας.
1: Να. Οπότε δεν αποκλείεται να γίνει και στο πλαίσιο αυτής της μεταγραφής η κουβέντα για το ΣΑ. Γενικά πάντως λέω ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ δρόμο μπροστά. Και το μεγαλύτερο κενό αυτή τη στιγμή έχει διαπιστωθεί σε έναν κεντρικό χαφ 8. Για να συνοηθούμε.
0: Στον Άμραμπατ.
1: Ναι, ναι. Που να κυκλοφορεί πολύ καλύτερα την μπάλα και να κάνει πιο επικίνδυνο τον Ολυμπιακό. Αυτό είναι και το συμπέρασμα από τα φιλικά. Mm-hmm. Και ίσως αυτός δεν είναι και ο λόγος που παγώνει, να το πούμε έτσι.
0: Στάνιτς.
1: Η περίπτωση του Στάνιτς. Ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να κάνει μεταγραφή τόσων εκατομμυρίων ευρώ ή τέλος πάντων ακριβό ποδοσφαιριστή.
0: Ένα κλικ πιο πίσω.
1: Στο 8. Ναι.
0: Ναι. Ένα κλικ πιο πίσω. Ότι είναι αυτή η βασική προτεραιότητα.
1: Mm.
0: Περιμένουμε τα οριστικά για το Ρόκα. Λέγεται ότι και η Τζιρόνα πλέον σπρώχνει για να γίνει αυτή η δουλειά. Έτσι. Να τελειώνει και με τον εξτρέμ αυτόν και κλείνει τα εξτρέμ νομίζω μετά. Δηλαδή με Ζέλσον, Φορτούνι, Ρόκα, Ζόλτα Σίλβα. Εντάξει, ο Αντρέ Λουίς θα φύγει. Μπορεί να υπάρξει μια θέση ακόμα λες. Είναι Μασούρας. Υπάρχει κενό στους Έλληνες. Δεν ξέρω.
1: Ναι. Εξαρτάται τι θα γίνει με το 10 μετά. Στον Ολυμπιακό είναι. Θυμίζω δεν έχει φύγει ακόμα Στρεφέτσα. Ναι, λέμε όλοι ότι θα φύγει.
0: Ναι.
1: Αλλά ακόμα δεν έχει φύγει. Θα μου πει δεν πάει στην προετοιμασία και είναι δεδομένο ότι θα φύγει. Αλλά εξαρτάται πάρα πολύ και από τα έσοδα. Δηλαδή, φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει πολύ πάνω από τα 30 εκατομμύρια ευρώ για μεταγραφές. Εν τέλει. Mm. Αλλά για να συμβεί αυτό, πάνω απ' όλα ότι θα έχουν πουληθεί παίχτες.
0: Αντρέ
1: Λουίς, Στρεφέτσα, ενδεχομένως Τζολάκης. Ακόμα δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το αριστερό.
0: Μάλιστα, Στρεφέτσα δεν είναι 6 και 7 εκατομμύρια, πώς είναι.
1: Λογικά ναι, θα πάρει τα χρήματα που είχε δώσει. Ή το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων που είχε δώσει πέρυσι πίσω.
0: Αν επαλεθευτεί και το 18 που δίνει για τον.
1: Το Αντρέ Λουίς.
0: Το Αντρέ Λουίς. Μάνι, το μπάτζετ του Ολυμπιακού είναι συν 25 εκατομμύρια.
1: Ναι. Καλά. Φαντάζομαι ότι τα 30 εκατομμύρια δεν ήταν ανεξάρτητα από τις πωλήσεις, από κάποιες πωλήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή ήταν υπολογισμένα τα λεφτά του Στρεφέτσα, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Okay. Αλλά τα 18 το Αντρέ Λουίς όχι.
1: Αλλά ναι. Ο Ολυμπιακός, αν κάνει αυτές τις δύο πωλήσεις συν του. Πώς το λένε, που πήγε στην Brighton, του Κωστίνια. Συν. Θα δούμε τι θα γίνει. Είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα. Ακόμα και πυρόλα μπορεί να υπάρξει. Πρόταση για τον Ολυμπιακό.
0: Χθες γράφτηκε από τον Τιμάρτζιο ότι κοιτάει. Τον Μπονίνι για τη θέση του πυρόλα, έτσι. Γενικά και το γράφει ο Τιμάρτζιο, δεν το γράφει τα νέα τη Καρδένια.
1: Ναι, θέλω να πω γενικά ο Ολυμπιακός έχει πολύ δρόμο στις μεταγραφές μπροστά.
0: Ναι.
1: Πολύ.
0: Και είναι μακριά ακόμα από αυτό που βλέπουμε στα φιλικά παιχνίδια, ας πούμε. Ναι, η δεκάδα που θα είναι 20 Αυγούστου 2022.
1: Και πολλούς άγνωστους χι.
0: Λοιπόν, όταν έχει ένα αγώνα, δεν χωράνε καθυστερήσεις, μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά. Ό,τι και αν χρειάζεσαι για τον αγώνα, έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκτόσεις 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.

0: Αθλητική ενημέρωση από το BWin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ορλάντο Χιλ κάνουν λόγο μέσα της Αργεντινής. Σύμφωνα με το ρεπόρτερ της Σαν Λορέντζο Πάμπλο Λαφουρκάδα, οι Ερυθρόλευκοι έκαναν πρόταση για τον Παραγουανό τερματοφύλακα που ξεχώρισε στο Μουντιάλ. Ωστόσο, αυτή απορρίφθηκε εκτιμώντας πως οι Πειραιώτες θα επιστρέψουν με νέα προσφορά. Τους εναλλακτικούς στόχους μετά την απόσυρση από την υπόθεση Στάνιτς εξετάζουν στην ΠΑΕ. Εντός της ημέρας θα υποβληθεί στο δεύτερο κύκλο εξετάσεων ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, αναμένεται να ολοκληρωθεί ο μονοετής δανεισμός του Δανού αριστερού μπακ. Παίκτης του Τριφυλιού μέχρι το 2028, υπογραφώντας συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές, θα παραμείνει ο Κωνσταντίνος Κότσαρης. Σήμερα στις 8.30 στο Δημαρχείο Αθηνών η παρουσίαση της νέας φανέλας των Πράσινων. Νικηφόρο το πρώτο τεστ της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους 2-1 τη The Graf Sub Scorers, η Vargas και Ζουμπκοφ. Ανησυχία για το Ζήνη που ένιωσε σφίξιμο και δεν αγωνίστηκε. Για 2-3 προσθήκες έκανε λόγο ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος τόνισε πως ο Πινέδα είναι παίκτης της Ένωσης, πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με Στόπερ. Ημέρα τα χάλι στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα το βράδυ ο Σουηδός Εκστρέμ, ενώ από χθες βρίσκεται στην πόλη και ο Γάλλος χαφ Μπαπτίστ Σανταμαρία προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές τους. Σε αναζήτηση ενός ακόμη χαφ αποδικέφαλους του Βορρά, ο πόνος μειώνεται, συνεχίζουμε δυνατά το μήνυμα του Τσάλοφ που επέστρεψε στην Ελλάδα. Την περίπτωση του Γιούρι Λοντίκιν για την εστία εξετάζει ο Άρης. Εντείνονται οι επαφές για την απόκτηση στόπερ και αριστερού μπακ, με στόχο να έχουν κλείσει δύο υποθέσεις πριν από την έναρξη της προετοιμασίας στην Ιταλία. Το μεταγραφικό προσκήνιο για την Κηφισιά και το Βόλο φέρνει στο ειδικό δημοσίευμα τον Ιμάμ Γιάννη. Σύμφωνα με την Expressen, οι δύο ελληνικές ομάδες εξετάζουν την περίπτωση του 22χρονου χάφτης Γκέτεμπορκ. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Θανάση Προδρομίτη βρίσκεται ο Πανετολικός. Στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθεί είτε θετικά είτε αρνητικά βρίσκεται η υπόθεση walk-up στον Ολυμπιακό. 1.000.000 ευρώ προσφέρει του BBC στους Πειραιώτες για τον 34χρονο γκάρντ, ο οποίος έχει δεχθεί πρόταση 3.000.000 ευρώ ετησίως. Σε αναζήτηση γκάρντ υψηλού επίπεδου βρίσκεται ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Υπαρκτό το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Βασίλη Τολιόπουλο, με τους Πράσινους να ζητούν μια σημαντική αποζημίωση προκειμένου να παραχωρήσουν τον παίκτη. Πρόταση για τον Σοφιάν Άμραμπατ που απασχολεί και τον Ολυμπιακό ετοιμάζει Αλ Ιττιχάντ. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Τουρκία, ο Σύλλογος Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται σε διαδικασία επαφών με τη Φενέρμπαχτσε και αναμένεται να καταθέσει προσφορά ύψους 20.000.000 ευρώ για την απόκτηση του Μαροκινού μέσου. Σε συμφωνία με τους Νάγκετς για μονετές συμβόλαιο ήρθε ο Αλφα Ντιαλό που μετακομίζει στο Ντένβερ. Ο Αλεξάνδερ Σέκουλιτς θα είναι εκτός απρόοπτο ο νέος προπονητής της ομάδας μπάσκετ της Μπαρτσελώνα σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ισπανικού τύπου. Επόμενη ενημέρωση από το BWin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: BWin Sport FM 94,6.
2: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
6: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
5: Άντε καλέ, εγώ.
7: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
5: Μα τι λες?
7: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
5: Ποια χαρτιά?
7: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
8: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήδη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κομβούς Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει η μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
15: να ερωτευτούμε.
14: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
16: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Όπα. Είμαστε εντάξει. Μπράβο. Όπα. Τι γίνεται, δεν ξεκινάμε καλά αυτή την ώρα. Δεν ξεκινάμε καλά. Λοιπόν, πάμε φίλε στον Κώστα γιατί είναι εμπλό, λέει.
1: Εμπλό.
0: Εμπλό, εμπλό.
1: Πού πάει.
0: Τι κάνετε, γυρίζει.
1: Πού ήτανε.
0: Δεν είδε στα αποσταρίσματα από Super Paradise.
1: Α, ναι, ρε. Ρε εσύ Μύκονο. Ρε Κώστα Μύκονο.
2: Τι κάνετε, ρε παιδιά.
1: Χαίρετε, καλημέρα. Πώς έγινε αυτό.
2: Έγινε, Μιχάλη.
1: Έγινε.
2: Έγινε.
1: Δεν είσαι...
2: Πρόσφυγα στη ζωή μου.
1: Α, οκ. Okay. Και να πω, δεν είσαι φαν της Μυκόνου και δεν το είχα καταλάβει.
2: Μπορώ να πω ότι έγινα. Δηλαδή είναι...
1: Οπα.
2: Όχι έγινα το νησί.
1: Ναι, ναι, έγινα με έψιλον.
2: Ναι, ναι, είναι... Ήταν πολύ διαφορετικό από αυτό που έχουμε, είχα στο μυαλό μου εγώ τουλάχιστον.
1: Mm.
2: Πολύ ωραίο νησί και...
1: Καλά, ωραίο νησί, δεν υπάρχει αμφιβολία καμία.
0: Δεν έχω πάει.
2: Ναι, ναι.
1: Εγώ έχω πάει μια φορά, γιατί ήμουν και εγώ φαν του Άντι Μύκονος,
0: ναι, ναι.
1: Και έχω πάει μια φορά με ένα φιλικό ζευγάρι, πάνε τώρα... Πρέπει η κουτούρη να ήταν εγκύος.
0: Πάλι με Ρουφαγάλη.
1: Όχι. Πριν, σε τέλη Σεπτέμβρη το μεταξύ.
0: Ναι, ναι.
1: Σε διακοπή εθνικών ομάδων, κάπου εκεί 20 Σεπτέμβρη. Που ήταν όντως φανταστικά 20 Σεπτέμβρη. Και πάνε για 15 χρόνια τώρα, έτσι. Για την ακρίβεια πάνε ή 13 ή 18. Νομίζω 18 μάλλον.
0: Δεν θυμάσαι ποιο παιδί ήταν εκεί.
2: Ήταν πολύ ωραία. Ήταν πολύ ωραία. Έτυχε και ήμουνα και εδώ όταν ήρθε και το πρωτάθλημα και έζησε έτσι από κοντά τι γίνεται στην επαρχία όπου πάει τέλος πάντων. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήρθε και ομολογήθηκε και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Έχει πολύ έτσι δεσμούς με τη Μύκονο και φίλους και πάρα πολλά χρόνια από ό,τι ξέρω ερχόταν στο νησί. Είχε πολύ κόσμο και παιδί μου αν το ζήσεις και από κοντά καταλαβαίνεις πόσο σημαντικό είναι αυτό που κάνει η ΑΕΚ για τους ανθρώπους που είναι εκτός Αθήνας, εκτός Αττικής. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό και εντάξει κάποιοι μπορεί να το βλέπουν υπερβολή, άλλοι από άλλες ομάδες ας πούμε να ειρωνεύονται και αυτά, αλλά είναι όταν βλέπεις ιδίως τα παιδιά, το χαμόγελο σε όλα τα παιδιά, ένα κασκόλ δώρο, είναι κάτι πολύ σημαντικό για την ΑΕΚ και θα έχει μεγάλο όφελος από αυτό που κάνει. Πραγματικά πολύ μεγάλο όφελος. Επίσης να πω ότι είχαν τον πρόεδρο της ΑΕΚ οπαδοί και δεν άκουσα ένα να του λέει μεταγραφές, πρόεδρε.
0: Πάρα καλά, μπέφτει και αυτά. Ναι.
2: Ναι, ναι, είναι εντυπωσιακό. Αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ. Είπε ο Νίκολετς φέρε κανένα. Όχι, δεν το πες ακριβώς, είπε ότι θα γίνουν 2-3 κινήσεις ακόμη χθες για να το συνδέσουμε και με το θηλυκό. Εντάξει, πάνω κάτω είναι αυτά που περιμένουμε, αλλά να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στην προετοιμασία και δεν μιλάω μόνο για τα 6 φιλικά που θα δώσει ΕΚ και για τις προπονήσεις. Πάντα βγαίνουν συμπεράσματα και πολλές φορές αλλάζουν και πράγματα στο σχεδιασμό. Τώρα, χθες... αν μη τι άλλο είδαμε την ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι που τέτοια σκληρότητα ίσως να μην αντιμετωπίσει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πραγματικά μόνο φιλικό δεν ήταν.
0: Πολύ ξύλο,
2: από την πλευρά των Ολλανδών. Το καλό για τους παίκτες ΑΕΚ ήταν και αυτοί μπήκανε δυνατά. Δηλαδή παρότι φάνηκε να ευθυδιάζονται στην αρχή, δεν κόλλησαν στο σκληρό παιχνίδι. Εντάξει τώρα...
0: Ρε εσύ μήπως σου είχε βάλει ο Μάκελη.
2: Ήταν εντάξει διαφορά των ομάδων μεγάλη. Εντάξει τα βασικά συμπεράσματα είναι ότι θα προσπαθήσει να εξελίξει το πλάνο παιχνιδιού που είχε. Δεν βλέπω να αλλάζει κάτι, δηλαδή να έχει κάτι άλλο στο μυαλό του ο Νίκολετς, εκτός από ίσως κάποια παιχνίδια ανάλογα στην Ευρώπη που θα παίξει σε ποια διοργάνωση. Αλλά το πλάνο είναι αυτό που είδαμε πέρυσι, που την πορεία εξελίχθηκε και τελικά έφερε στην ΑΕΚ το πρωτάθλημα. Ήτανε πάρα πολύ σημαντικό για χθες ότι και στο δεύτερο ημίχρονο που ήταν μια εντεκάδα ανάγκης πραγματικά, η ομάδα έπαιζε κανονικά με παίχτες που παίζαν σε άλλες θέσεις, με παίχτες που δεν θα παίξουν μαζί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να παίξουν μαζί. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει μία... Αυτό που έρχεται από πέρυσι, δηλαδή μια ομάδα στρωμένη που λέμε, Και έτσι δεν δυσκολεύονται και πάρα πολύ οι νέοι παίχτες να μπουν στο νόημα. Τώρα για τις δύο μεταγραφές, εντάξει, ο Ζούμπκοφ ξεκίνησε και με γκολ. Έδειξε κάποια από τα στοιχεία που έχει. Σίγουρα φάνηκε ότι θέλει ακόμη για να βρει ρυθμό. Ο Κάιρινεν επίσης, βλέποντάς τον, καταλάβαμε για ποιο λόγο τον απέκτησε η ΑΕΚ. Ένας παίχτης που θεωρώ ότι μόλις έρθει στο 100% και προσαρμοστεί και 100% στην ομάδα και στο παιχνίδι, μάθει το παιχνίδι των άλλων, θα είναι ο playmaker της ΑΕΚ, ο άνθρωπος που ξεκινάει το παιχνίδι. Παίζει με πολύ έτσι διορατικότητα, φαίνεται πολύ έξυπνος και τα πόδια τον ακούνε. Οπότε έχει δηλαδή όλα τα στοιχεία για να έχει αυτόν τον ρόλο. Εμένα ο Γεωργίεφ μου άρεσε, σαν center back.
0: Σαν κεντρικός αμυντικός, ναι.
2: Ναι, ναι, μου άρεσε. Και έχει εντυπωσιακό άλμα. Δηλαδή, αν δείτε τις δύο φάσεις, την δική του ευκαιρία με την κεφαλιά και τον goal, με το άλμα του φτάνει και πάνω από το Βάργκα.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι χαρακτηριστική φωτογραφία αυτή που λέω.
2: Ναι, ναι, είναι εντυπωσιακό γιατί δεν είναι και πάρα πολύ ψηλός.
0: Ναι, δεν το λες και τερέκι, αλήθεια.
2: Mm-hmm. Φαίνεται πολύ σοβαρός και για την ηλικία του, αλλά έχει πολύ μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή έπαιζε από 17 χρονών αλφα εθνική, είναι εν ενεργεία διεθνής βασικός στην Εθνική Βουλγαρίας και όλα αυτά φαίνονται. Τώρα δεν ξέρω τελικά που θα καταλήξει, αν θα επιμείνει ο Νίκολης για να τον έχει δεξιμπακ.
0: Πάντως το μικρό είδαμε δεξιμπακ χθες.
2: Ναι, είδαμε το μικρό. Εντάξει, αν μη τι άλλο δείχνει ότι έχει το, πώς να το πω, το τσαγανό να διεκδικήσει. Από εκεί και πέρα, εντάξει, είναι ένας μικρός. Είναι σίγουρο πάντως θα το δούμε και σε άλλα παιχνίδια. Το έχει κερδίσει αυτό από την πρώτη προπόνηση. Δηλαδή ο Νίκολης από την πρώτη προπόνηση τον βάζει στο βασικό rotation των 22. Στις δύο δεκάδες είναι πάντα μέσα ο Χρυστακόπουλος. Και να δούμε και τις μεταγραφές που λέει. Μάλιστα μίλησε πάλι για δύο ή τρεις. Η μία είναι του στόπερ, εκτός αν γίνει καμιά αλλαγή και πάει με σε δεξιμπάκ και Γεωργίεφ στόπερ. Η δεύτερη θα είναι ένας all-around μέσο επιθετικός στη θέση του Περέιρα και του Ζωάου Μάριου που έφυγαν. Πιθανόν ο Ζωάου Μάριου να έρθει.
0: Να γυρίσει. Ναι,
2: να γυρίσει. Τώρα η τρίτη είναι κάτι που προφανώς θα προκύψει μέσα από τις προπονήσεις, μέσα από αυτά που θα δει ο προπονητής στην προετοιμασία, μέσα από ανάγκες. Εντάξει, είπε 2 με 3. Ουσιαστικά δεν είπε κάτι καινούριο.
1: Και είπε 2 με 3 και σε σχέση με τις πωλήσεις.
0: Ναι.
2: Για τον Πινέδα είπε το αυτονόητο, ότι είναι παίκτης. Όταν επιστρέψει πρώτα ο Θεός θα το δούμε, πού θα παίξει και πώς. Και τι θα καταφέρει η ΑΕΚ να κάνει με την ανανέωση. Είναι κάτι που το κυνηγάει, είναι κάτι που εδώ και καιρό το έχει γνωστοποιήσει τον ίδιο, ξέρει πάνω κάτω και τα οικονομικά μεγέθη. Βέβαια εντάξει, αυτά στην τελική διαπραγμάτευση σίγουρα θα αλλάξουν και περιμένουμε να δούμε. Πάντως σημασία έχει ότι μέχρι τώρα ό,τι ήθελε η ΑΕΚ να κάνει από πλευρά ανανέωσεων το πέτυχε. Ανανέωσε τον Νίκολιτς, την Παρασκευή ανακοινώθηκε και η ανανέωση του Ριμπάλτα, η οποία είχε επιτευχθεί περίπου 10 μέρες πριν. Ήταν κάτι που το περιμέναμε και είδαμε ότι έγινε, και δύο μέχρι το 2029. Ο Λούκα Γιώβιτς και αυτός μέχρι το 2029 ανανέωσε. Και τα άλλα συμβόλαια, εντάξει, που ήταν πιο εύκολες, ας πούμε, περιπτώσεις, ανανεώθηκαν και αυτά. Απομένει μόνο Πινέδα. Βλέπουμε δηλαδή ότι γίνεται σε όλα τα επίπεδα, γίνεται πολύ καλή δουλειά. Περιμένουμε να δούμε. Πιστεύω θα πάει καλά το πράγμα γενικώς. Έτσι δείχνει τουλάχιστον.
0: Okay. Okay.
1: Εντάξει, κύριε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε. Όχι, μια χαρά.
2: Έγινε. Να είστε καλά.
0: Έλα, καλά.
1: Φιλιά.
0: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα να σου πω εγώ. Οι καθημερινές προβλέψεις παίζουν στην BWIN, όπως και το Score Master.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: BWIN Sport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
6: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια, ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
0: Ναι.
6: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
10: Plus.
11: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
12: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
11: Δηλαδή?
12: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
11: Plus.
12: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
14: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
13: Έχουν βάλει και καύσιμα.
14: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
5: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνής πιστοποίησης υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Big Wins for FM 94,6.
0: Λοιπόν, φίλε, συμφωνώ με ένα μήνυμα εδώ, ένα φίλο που έστειλε, ότι ο Ηλίας έδειξε πολύ καλή εικόνα χθες.
1: Ναι.
0: Και είναι μια, πώς να το πω τώρα, μια περίπτωση που πρέπει να την κοιτάξουμε αυτήν. Γιατί δεν σταμάτησε να είναι καλός
1: προπονητής. Ναι. Συνήθως σημαίνει ότι προσπαθεί να δείξει και δεν θέλει να φύγει τέτοιες εμφανίσεις στα φιλικά.
0: Ναι. Ή να βρει.
1: Ναι. Ξέρεις, δεν είναι ότι ένα φιλικό ψήνει. Τέλος πάντων. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία.
0: Αλλά ήταν μια χαρά χθες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή και στο κομμάτι του παιχνιδιού που χρησιμοποιήθηκε, η Άκη ήταν πολύ απειλητική. Ναι. Με τον Ηλία σαν πρωταγωνιστή. Το λέω, το αφήνω εδώ, έτσι. Και ό,τι ξέρω εγώ προκύψει, προκύπτει. Λοιπόν, τα δώρα μας. Θυμίζω, ένα άλμπουμ Πανίνι με μια κουτά αυτοκόλλητα. Να γουστάρετε, να μαζέψετε τους παίχτες όλους, τα χαρτάκια όλα από το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Να αρχίσετε τη συλλογή σας με μια κουτά, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Και φυσικά τα τρία δώρα.

0: Υπήρχε μια άλλη εταιρεία που έκανε και το ελληνικό πρωτάθλημα που είχε τα μεγάλα τα άλμπουμα, θυμάσαι, η Καρουζέλ, τη θυμάσαι?
1: Όχι, όχι.
0: Δεν
1: όχι.
0: τη θυμάσαι. Που εκεί είχε σπάνια χαρτάκια, αλλά στην Πανίνη δεν υπήρχαν σπάνια χαρτάκια.
1: Τίποτα, προφανώς στην Ερυθρέα που ήταν και πολύ φίλη της
0: Άγης. Ξέρω, μπορεί, ναι.
1: Δεν υπήρχε ο μαύρος στον περίπτερο, τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Δεν ξέρω.
1: Το είχα βιάσει. Λοιπόν, κύλης, πάμε όμως στα φρέσκα κουλούρια. Καλή εβδομάδα πρώτα απ' όλα.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Επίσης.
1: Τώρα και εδώ έχει να χωρίσει ο Ολυμπιακός, σας γνωστόν, στην Ολλανδία θα επιστρέψει στις 15 του μήνου την Τετάρτη για το δεύτερο στάδιο, το οποίο παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πριν έρθει ο Ολυμπιακός για την αποστολή, για να δούμε ποιοι παίκτες θα αποφασίσουμε την Λίμπαρ, ποιοι παίκτες θα ακολουθήσουν για την αποστολή, γιατί προέκυψαν στο τέλος και προβλήματα, δηλαδή ο Κλέιτον που ξεκίνησε βασικός στο φιλικό με τη Λέουεν, έπαιξε 6 λεπτά, μάλλον θα είναι εκτός 10 με 15 μέρες.
0: Μήκο ήταν αυτό?
1: Ναι. Μα το ένιωσα αμέσως,
0: ναι.
1: Γιατί έγινε και στην πλευρά που ήταν η εξέδρα, από εκεί που έκανε και εγώ τη μετάδοση. Και το είπε και στο γιατρό ότι ένιωσε το τράβηγμα, έκανε χαρακτηριστική κίνηση με τα χέρια του. Οπότε είναι ένα θέμα, γιατί ο Ολυμπιακός εδώ είχε έρθει με δύο επιθετικούς, το Γιάρωτσουκ και τον Κλέιτον. Ο Κλέιτον μπορεί και αν ανέβει θα ακολουθεί το ειδικό πρόγραμμα, οπότε θα έχει ένα σεντερφόρ. Επιστρέφει ο Ταρέμι, αλλά δεν ξέρω αν θα είναι από την πρώτη μέρα ο Ταρέμι στο Ολυμπιακό, μήπως έχει ακόμα περισσότερες μέρες άδεια. Αλλά τώρα με τα δεδομένα τα οποία προέκυψαν, είναι δεδομένο ότι πλέον ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να έρθει με ένα σεντερφόρ να παίξει 4 φιλικά. Mm. Και ο Ταρέμι, γιατί ο Ελκαμπή είναι σε άδεια. Είναι ένα θέμα αυτό και το οποίο πρέπει να δούμε τι ακριβώς θα αποφασιστεί, αλλά νομίζω θα είναι με τα Ρέμι και Γιάρεψη Ολυμπιακός στο δεύτερο στάδιο, γιατί έχει 4 φιλικά τα οποία είναι back to back, δηλαδή τα πρώτα δύο θα γίνουν με 17-18 και μετά το άλλο 24-25, οπότε τα άλλα δύο δεν μπορεί να βγάλει 4 παιχνίδια ένα σεντεφόρ, ούτε να ανέβει, ξέρετε, να είναι ο Γιώργος Μασούρας να χρησιμοποιηθεί αυτός στην κορυφή της επίθεσης, όταν όπως συνέβη προς το τέλος του αγώνα με τη Λέουβεν, γιατί δεν γινόταν να παίξει 90 λεπτά ο Γιάρεψη σε αυτό το στάδιο της προετοιμασίας. Έχει ενδιαφέρον αυτό και με τις θέσεις και φυσικά και με τα μεταγραφικά, τα οποία είναι ανοιχτά και για μένα θεωρώ σχεδόν δεδομένο ότι θα έχουμε νέα ατζέντα με παίκτες μετά από το ότι ο Ολυμπιακός είχε παγώσει και θυμάστε που και με το θέμα Στάνιτς. Και θυμάστε που σας έλεγα εγώ ότι μέχρι να πέσουν υπογραφές και την άλλη φορά είχε γίνει, ήταν κοντά ο Ολυμπιακός και δεν προχώρησε μεταγραφή.
0: Αυτό, Ηρακλή, πού οφείλεται? Οφείλεται στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός αλλάζει μεταγραφικές προτεραιότητες, αλλάζει στο ότι...
1: Όχι. Όσον αφορά το Στάνιτς ήταν καθαρά θέμα από την πλευρά του ποδοσφαιριστή τότε. Με τη Λουντογκόρετ ο Ολυμπιακός θα βρήκε μετά από αυτές τις σκληρές διαπραγματεύσεις που έφτασε σε ένα ποσό πάνω από τα 8 εκατομμύρια. Αλλά είχε έρθει και εδώ ο ατζέντης του στην Αθήνα. Συζήτησε με τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Προφανώς οι απαιτήσεις, μπορεί και οι δικές του, μπορεί και του ποδοσφαιριστή, να κρίθηκαν υπερβολικές σε σχέση με αυτά που μπορεί να είχαν συζητηθεί αρχικά. Γιατί όταν έγινε το deal, πάντα παιδιά στις μεταγραφές, άμα φτάσεις, δεν πέσουν υπογραφές και δεν είναι δεμένο από παντού, δεν έχεις ποτέ το κεφάλι σου ήσυχο. Μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα ανά πάσα στιγμή. Όπως άλλαξαν με το Στάνιτς δύο φορές, όχι μία. Δηλαδή ήταν πριν μια εβδομάδα πριν τότε που λέγαμε ότι είναι και πάλι κοντά. Αλλά και τότε είχε αλλάξει η στάση του Λουντογκόρετς, δηλαδή είχε ζητήσει περισσότερα χρήματα. Οπότε γι' αυτό το λόγο και ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται πλέον με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι πάρα πολλά τα μέτωπα που είναι ανοιχτά και εγώ πιστεύω ότι θα δούμε και ονόματα τα οποία είμαι βέβαιος, δηλαδή, που δεν έχουν γραφτεί. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει μια πολύ μεγάλη λίστα με ποδοσφαιριστές που εξετάζει. Το θέμα είναι να γίνουν οι κατάλληλες επιλογές και πλέον για μένα πρέπει να αρχίσει να γίνουν σύντομα κάποιες κινήσεις, γιατί πλησιάζει το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Τώρα εδώ θα γίνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο όπως προανέφερα έχει 4 φιλικά. Σε αυτά τα 4 φιλικά θέλει να βελτιώσει πολλά πράγματα με τη Λίμπαρ. Δηλαδή δεν είναι ικανοποιημένος ο Βάσκος τεχνικός από την εικόνα του Ολυμπιακού στο μεγαλύτερο διάστημα στο μάτς με τη Λέουβεν. Έμεινε ικανοποιημένος μόνο για ένα 20 λεπτό το 65-85 που έβγαλε πράγματα και προηγήθηκε και έδειξε να πατά καλά στο γήπεδο.
0: Δεύτερο μήχρονο καλύτερος πάντως. Δεύτερο, δεύτερο.

0: πράγματα καλύτερο.
1: Ναι. Ναι, αυτό λέει 60-80, 65-80. Και πού εντοπίζετε το μεγαλύτερο πρόβλημα? Στη δημιουργία, στην ανασταλτική λειτουργία, στη...
2: Κοίτα,
1: και είναι αυτό που τον ενοχλεί περισσότερο.
2: Πρώτα απ' όλα είναι και στα δύο φιλικά, οι ενδεκάδες που έπαιξαν πολύ δύσκολο να παίξουν, ξέρεις, σε παιχνίδι του Ολυμπιακού, σχεδόν αδύνατο. Το καταλαβαίνετε, έχει και, έπαιξαν και νεαροί παίχτες, όπως ο Σιώσιος που έπαιξε δύο ημίχρονα ως εξιμπάκ, όπως ο Φίλης που έπαιξε πολύ στα χαφ, ο Μπακούλας. Καταλαβαίνουμε ότι είναι το θέμα, το θέμα η χημεία. Κρατάει θετικά πράγματα από τα δύο φιλικά. Το πρώτο ημίχρονο, η καλύτερη εικόνα του Ολυμπιακού ήταν στο πρώτο ημίχρονο του πρώτου φιλικού, που είχε κορυφαίο και το Ροντινέι. Δεν του άρεσε, παιδί μου, η κυκλοφορία της μπάλας πολλές φορές, και ο Ολυμπιακός αναγκάστηκε να πάει, ειδικά στο μάτς με τη Λέβεν, σε ένα παιχνίδι από αυτό που είχαμε δει στην περσινή σεζόν, παρόλο που έχει δουλέψει διαφορετικά πράγματα με τη Λίμπαρ στην προετοιμασία, δηλαδή να γεμίσει ο Κάρμπο, να προσπαθήσει να πάρει τη κεφαλιά ο Γιάρεπτσουκ, για να γίνει το...
0: Να πάρει μια δεύτερη μπάλα.
2: Ναι, το οποίο όμως, ξέρετε, σε αυτή την εποχή δεν είναι ότι οι παίκτες έχουν τις ίδιες εντάσεις και που μπορούν να μπορέσουν να κλέψουν τις μπάλες και να κάνουν πολύ γρήγορη επίθεση. Είδε πράγματα τα οποία που έχει δουλέψει που δεν βγήκανε κυρίως στο φιλικό με τη Λέβεν. Κυρίως στο φιλικό με τη Λέβεν, εκτός από αυτό στο δεύτερο μήχρονο, αυτό το 20 λεπτό.
0: Στο δεύτερο μήχρονο πάντως ήταν και λίγο, βρήκε και πιο εύκολα χώρους ο Ολυμπιακός. Και εκεί φάνηκε το μεγάλο ταλέντο του Λουίς. Στο χώρο. Στο χώρο δηλαδή, πραγματικά ο τύπος.
2: Δεν υπάρχει. Εγώ δεν σας το έλεγα για άλλο λόγο. Επειδή σας λέω, δεν τηρούσαμε επειδή έχει πολλά παιδιά του Ολυμπιακού. Ο Αντρέ Λουίς όταν έχει χώρους, δεν μπορεί να τον πιάσει. Δεν μπορεί να τον πιάσει. Και ήταν μέσα στο παιχνίδι, βρήκε χώρους, έβαλε τον γκολ και γενικά προσπάθησε, έδειξε πράγματα. Λοιπόν, τώρα για να τα πάρουμε ένα-ένα, το τι υπάρχει. Είπαμε για το Στάνι. Τώρα βγήκε ένα δημοσίευμα για τον τερματοφύλακα, τον Ορλάντο Χιλ, το διεθνή Παραγουανό, από τη Σάλο Ρέτζο, από τη Αργεντινή. Ο Ολυμπιακός έκανε μια πρόταση η οποία απορρίφθηκε. Ο Ολυμπιακός σίγουρα κοιτάζει τερματοφύλακα. Και ανοίγω μια μικρή παρένθεση. Ο Πόποβιτς στις τελευταίες τρεις προπονήσεις έδειξε πολύ καλά πράγματα. Σε ασκήσεις που έκαναν και στο διπλό εντός εισαγωγικών, τα οποία γίνονται, γιατί είναι 7 εναντίον 7, είναι 9 εναντίον 9, είναι 10 εναντίον 10. Ξέρετε, το καταλαβαίνετε πως δουλεύουν οι προπονητές ανάλογα με τα μέτρα που χρησιμοποιούν στο γήπεδο. Μιλάμε για μια περίπτωση ενός τερματοφύλακα που έγινε γνωστό στο Μουντιάλ, που έπιασε τα δύο πέναλτι με τη Γερμανία, που πραγματικά είναι δύο μέτρα, είναι ένας τερματοφύλακας ο οποίος δεν έχει περάσει παρατήρητος. Βέβαια, την άλλη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ο Τσολάκης με τον Πόποβιτς, το δίδυμο στο τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Εάν όμως στην περίπτωση που έρθει η πρόταση για τον Τζολάκη ή δεν ανανεώσει ο Τζολάκης το συμβόλαιο, Ολυμπιακός θα πρέπει να κοιτάξει καλό τερματοφύλακα. Ναι. Οπότε τον κρατάμε.
0: Ναι, αυτή που κοιτάει βασικές επιλογές, πρέπει να το βάλουμε σε αυτή τη φάση, ότι δηλαδή ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται ή θέλει να είναι έτοιμος στο ενδεχόμενο που...
2: Μπράβο, ναι. Ακριβώς αυτό, ναι. Το ίδιο πράγμα λέμε, ναι. Έτσι, ναι, και είναι και λογικό αυτό που κάνει. Δεν είναι να τρέχει τελευταία στιγμή να βρει, ας πούμε, τερματοφύλακα, εάν προκύψει μια πρόταση για τον Τσολάκη στις 15 Αυγούστου ή στις 20. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός ψάχνει χαφ. Ότι ψάχνει χαφ είναι η προτεραιότητά του. Ένας box-to-box μέσος αρχικά, γιατί έχει ακουστεί ότι ο Ολυμπιακός θα κινηθεί για δύο παίχτες. Προτεραιότητα του. Τώρα, ο Άμραμπατ είναι εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση. Θυμάστε που τα λέγαμε. Τώρα βγήκε και δημοσίευμα ότι η άλλη τυχά δίνει 20 εκατομμύρια στη Φενέρ. Τώρα, βέβαια είναι από Τούρκο συνάδελφο και μόνο το σεβασμό το ξέρει.
0: Ναι, το ρεπορτάζ είναι πολύ αξιόπιστο.
1: Ναι. Αλλά χρειάζεται να δώσει και 20 για να τον πάρει.
0: Ναι.
1: Και 5 άμα δώσει τη Φενέρ, τον παίρνει. Οπότε καταλαβαίνουμε τι είναι αυτό το δημοσίευμα. Αλλά έτσι κι αλλιώς ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο από τη στιγμή που αυτό το παιδί παίρνει 5 εκατομμύρια καθαρά το χρόνο.
2: 4,5 νομίζω. Αλλά...
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Άρα γίνεται, λες.
2: Ναι. Και εσύ της άλλης μετά και με το σπριτ που έκανε για να προλάβει τον Επαπέ, εκεί νομίζω ότι είναι ανέβαση την τιμή του. Αλλά αυτό είσαι... αν την έχετε δει τη φάση.
1: Ναι.
2: Επαπέ που φεύγει στην κόντρα. Έχουμε και λέμε τώρα, ο Άμραμπατ είναι μια περίπτωση που ενδιαφέρει, αλλά τουλάχιστον μπορούμε να καταλάβουμε και τι παίχτη ψάχνει ο Ολυμπιακός. Τον Καντίου εγώ δεν τον βγάζω από τη λίστα ποτέ. Δηλαδή, γιατί ο Ολυμπιακός έχει αποδείξει και σε αυτή τη μεταγραφική περίοδο ότι ξανακοιτάζει παίχτες που έχει πάει πίσω, φαίνεται ότι έχουν χαλάσει. Περίπτωση Στάνιτς, που τα έχει αλλάξει Λουντογκόριτς, αυτά που λέγαμε προηγουμένως, και στην πορεία ξαναεφανίστηκε ο Ολυμπιακός στο προσκήνιο και έφτασε πολύ κοντά στην απόκτησή του μέχρι την επικοινωνία, μέχρι τη συνάντηση που υπήρχε με τον ατζέντη του ποδοσφαιριστή. Κλείνει και αυτό το παρένθεση. Πάντως αμυντικό, έτσι εξαροχτάρι box to box, ο Ολυμπιακός θα αποκτήσει. Τώρα έχει γραφτεί, έχει προταθεί, αυτό είναι δεδομένο ότι είχε προταθεί η περίπτωση Μπρόζοβιτς. Τώρα ο Μπρόζοβιτς βέβαια είναι διαφορετικό στυλ από τον Άμραμπατ και βέβαια υπήρχε και το δημοσίευμα που το θέλει για ένα χρόνο ο Μουρίνο στη Ρεάλ. Τώρα, παιδιά, καταλαβαίνετε, μιλάμε για 3 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Ξέρεις, το να συμβούν, μακάρι να συμβούν. Εγώ δεν έχω κανένα θέμα. Ο Ολυμπιακός παλεύει, αλλά θα ακουστεί σίγουρα κάποιο άλλο όνομα, το οποίο δεν το γνωρίζω. Μην με αρχίζετε δηλαδή αν το ξέρω. Δεν το γνωρίζω, σας το λέω. Πάντα θα γίνουν κινήσεις, δηλαδή θα είναι πολύ καυτό το τελευταίο 15ήμερο του Ιουλίου στον Ολυμπιακό.
1: Μωρέ, και ο Αύγουστος θα είναι καυτός.
2: Καλά, πάντα ο Αύγουστος είναι καυτός. Πάμε τώρα, γιατί θα είναι καυτός και ο Ιούλιος. Ναι. Όσον αφορά τώρα τα μπακ, ο Ολυμπιακός θέλει να αποκτήσει παίχτη στο δεξί άκρο. Ο Σιόζυγος ο νεαρός έδειξε ότι έχει μέλλον, δηλαδή έχει αρκετά πολύ καλά στοιχεία, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι ένα παιδί το οποίο δεν έχει παίξει επαγγελματική συμμετοχή και είναι ένα παιδί το οποίο έχει κάνει 12-14 προπονήσεις με την πρώτη ομάδα. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πάντως είναι ένα project το οποίο το ετοιμάζουν και το πιστεύουν πολύ στον Ολυμπιακό. Ο Ροντινέη, το είδατε και στα φιλικά, μόνο extreme παίζει. Όπως σας είπα, σε όλες τις προπονήσεις δεν είχε χρησιμοποιηθεί ποτέ ως back. Πάντα ήταν στο ρόλο του extreme. Οπότε ο Ολυμπιακός θα πάει να πάρει ένα δεξί μπακ για να πλαισιώσει τον Μαφέο και να κλείσει και αυτό το κομμάτι στο δεξί άκρο της άμυνας. Γράφει ο Λαρασάμπαλ, που είναι Βάσκος, ένας παίκτης που έμεινε ελεύθερος από την Γκάζα Πία, που κάνει καλή χρονιά με 8 ασίς και 4 γκολ και γεμάτη χρονιά, δηλαδή το βασικό μπακ. Το κρατάμε το όνομα. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο ή κάτι λιγότερο. Και τι άλλο έχει απομείνει τώρα στα μεταγραφικά. Στα μεταγραφικά πάντα υπάρχει περίπτωση αριστερού μπακ. Και φυσικά εγώ τονίζω ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει και Έλληνες ποδοσφαιριστές για να γεμίσει το ρόσερ του. Γιατί θα έχει θέμα με τους παίχτες, ξέρεις, που θα είναι στη λίστα, ναι, την ευρωπαϊκή. Ναι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Όπως και επίσης και με τη νέα κατάσταση στον κύπελο πρέπει να υπάρχουν και 4 νεαροί παίκτες στο ρόστερ, στην αποστολή. Γιατί θα παίζουν 2, αλλά πρέπει να έχει και 2 στον πάγκο.
0: Σωστό. Ένα τουλάχιστον.
2: Ναι, γιατί μπορεί. Εντάξει.
0: Τουλάχιστον ένα. Τουλάχιστον.
2: Να και 2. Ναι. Πρέπει να έχει. Οπωσδήποτε δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί θυμάστε ότι με τον έναν υπήρχε και άλλο στον πάγκο για να γίνεται η αλλαγή για να μπορέσει να αλλάξει κάπως ο προπολιτής τα πλάνα του σε όλες τις ομάδες. Τώρα με 2 πρέπει να έχει 4 για μένα.
0: Ωραία.
2: Αυτά. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε.
1: Όχι, έχει. Φύγαμε πολύ από τον χρόνο. Χαίρετε.
0: Λοιπόν, θα πάμε break. Καλημέρα, φίλε. Στο ποδόσφαιρο η δυνατή επίθεση δεν φαίνεται παρά την νίκη. Χρειάζεται προετοιμασία και γρανιτένια άμυνα. Έτσι και στις πλακοστρώσεις. Για αντοχή σε κάθε πίεση εμπιστευόμαστε τη γρανιτίβα Flex της Novamex. Μια κόλλα με υψηλή πρόσφυση και ελαστικότητα, ιδανική για κάθε εφαρμογή πλακιδίων μέσα και έξω από το σπίτι. Με τη σωστή άμυνα, το αποτέλεσμα αντέχει στον χρόνο. Αναζήτησε τη σειρά προϊόντων Novamex, κόλλες πλακιδίων αρμόστοχους, στεγανοτικά, επισκευαστικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης και παντητές στις μεντοκονίες σε επιλεγμένα καταστήματα δομικών υλικών και ειδών υγιεινής. Μάθε περισσότερα στο novamex.gr.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Η μαμά μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Λοιπόν, από τη σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, η Walt είναι μέσα στο παιχνίδι. Παράγγειλε ό,τι χρειάζεσαι με τα Summer of Football Deals με εκτός έως 30%, 1-1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου. Τώρα θα μας πει για ποδόσφαιρο, θα μας πει για μπάσκετ, δεν ξέρω.
1: Λίγα πολλά.
0: Λίγα πολλά όμως. Δημήτρη Τζομπατζόγλου μαζί μας. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
13: Καλημέρα,
1: καλή εβδομάδα. Αν κρίνω πάντως από τα μηνύματα που έρχονται εδώ, πιο πολύ ρωτάνε για μπάσκετ, για Λιθιανού σέντερ, για Έλληνες γκάρ και τα λοιπά, παρά για ποδόσφαιρο.
13: Ναι. Εντάξει, είναι
1: λογικό.
13: Των ημερών. Έτσι όπως εξελίχθηκε το βράδυ της Παρασκευής με αυτή την βόμβα στο μπάσκετ, γιατί η όλη συνθήκη, όλο το γεγονός και ο τρόπος που έγινε ήταν πολύ πολύ ιδιαίτερος, με το πόσο ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει για να αποκτήσει τον Όλμαν από τον Παναθηναϊκό, με την προσπάθεια σίγουρα να αποκτήσει και τον Τολιόπουλο. Τα δεδομένα τα οικονομικά λίγο πολύ είναι γνωστά. Ο ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό έχει κάνει πρόταση να πληρώσει και στον Τολιόπουλο δίνει περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια. Είναι κινήσεις που ξαναδείχνουν και το όραμα και την προοπτική, τη δυναμική που έχει ο ΠΑΟΚ του Μιστακίδη. Είναι κινήσεις αποστομωτικές κατά ένα λόγο για το εσωτερικό, για το εξωτερικό, για όλη την μπασκετική κοινωνία. Δηλαδή, για τον Τολιόπουλο, ο ΠΑΟΚ, αν το δούμε πρακτικά, τη γραμμή του περιφερειακά των γκάρτ την έχει κλείσει. Αλλά δεν σταματάει. Θα παραχωρηθεί κάποιος δανεικός, ξέρω εγώ, από όσους έχουν κλείσει τώρα, ναι, αν καταφέρει να αποκτήσει και τον Λιόπουλο. Συνεχίζει να κοιτάει προς τα πάνω και το μήνυμα που περνάει στην πασχετική αγορά είναι ότι δεν υπάρχει ταβάνι στο οικονομικό. Δεν υπάρχει ταβάνι. Μπορεί να πληρώσει το οτιδήποτε χρειαστεί, ειδικά αυτή την περίοδο που θέλει να χτίσει αυτό το όνομα και να περάσει το μήνυμα σε όλους ότι είμαστε κι εμείς εδώ και θα κάνουμε την προσπάθεια να φτάσουμε στα υψηλότερα επίπεδα. Το έδειξε από πέρυσι με τον Μπέβερλι, για τα δεδομένα τα περσινά 100.000 το μήνα για συμβόλαιο ήταν πάρα πολλά. Φέτος το βρωτοφωνάζει με τον Όσμαν και αφού είχε κλείσει αρκετές άλλες περιπτώσεις και συνεχίζει με τον Λιόπουλο που είναι ένας πολύ ξεχωριστός Έλληνας διεθνής. Για τον Βαλατσμίνα προς το παρόν κάποια επιβεβαίωση του οτιδήποτε δεν έχουμε. Εκεί έχει κλείσει θεωρητικά. Εκεί έχει κλείσει θεωρητικά, αλλά δεν σταματάει.
0: Το έχει κλείσει, ξέρεις, το έχω... πώς το λένε, καλύψει τις ανάγκες μου, δεν σημαίνει ότι...
13: Ναι.
0: Έτσι, γιατί θες να δεις λίγο τα ρόστερ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
13: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Πρέπει να σιγά σιγά να αρχίσουμε να μπαίνουμε σε αυτή τη λογική, Δημητρή.
1: Των 16 παιχτών.
0: Ναι.
13: Ναι, θέλει να πρωταγωνιστήσει στην Ευρωλίγκα και στο ελληνικό πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός και κάνουν ό,τι κάνουν. Ο ΠΑΟΚ κάνει το βήμα του για το EuroCup που δεν είναι, το EuroCup δεν είναι αμελητά, δεν είναι λίγα τα παιχνίδια. Αλλά κυρίως νομίζω ότι θέλει να στείλει το μήνυμα.
1: Και κακά τα ψέματα, όταν στοχεύεις να κατακτήσεις το EuroCup, σιγά σιγά αρχίζεις να φτιάχνεις ομάδα.
0: Να προετοιμάζεις την EuroLeague, βέβαια.
1: Σε ένα χρόνο ο ΠΑΟΚ στοχεύει να παίζει EuroLeague.
0: Βέβαια.
13: Και όταν συμφώνησε με τον Τρικέρι, νομίζω ότι αυτό...
1: Και με αυτή την προοπτική πάει και ο Σμαν και ούτω καθεξής.
13: Έπεισε πρώτο τον προπονητή που ήταν η πολύ μεγάλη κίνηση, γιατί αυτή αξιοποιείται και περαιτέρω η κίνηση, έτσι ώστε να κλείσει μετά και ένα τέτοιο ρόστερ. Εννοείται ότι υπάρχει ενθουσιασμός, είναι πρωτόγνωρα πράγματα για τους πιο μικρούς ίσως. Εντάξει, το ΠΑΟΚ πρωταγωνιστούσε πανευρωπαϊκά τη δεκαετία του 90 στο μπάσκετ και θέλει να πετύχει το ίδιο και τώρα ή τα επόμενα χρόνια. Παρακολουθούμε νομίζω όλοι τεράστιο ενδιαφέρον αυτή την προσπάθεια και στο γήπεδο θα έχει ακόμα πιο πολύ ενδιαφέρον από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και μετά.
1: Ωραία. Αυτό. Πάμε και στο
0: ποδόσφαιρο.
1: Στα Σάντα Μαρία.
13: Είπαμε την Παρασκευή, το κρατήσαμε έτσι ένα ορόσημο, μέσα σε μια εβδομάδα και μέχρι την άλλη Παρασκευή πώς θα έχει κλείσει ο ΠΑΟΚ. Αν θα είναι 3, 4 ή 5. Μετράμε. Ήρθε ο Σάντα Μαρία χθες για να υπογράψει ο Γάλλος Χαφ. Ένας. Έρχεται ο Τάχ Άλι, είναι δεδομένο για να υπογράψει και αυτός. Δύο. Είναι πλέον ξεκάθαρο στόχος αυτές τις ημέρες και σήμερα ακόμα να κλείσει ο Χατζηδιάκος, που το όλο θέμα έχει να κάνει και με εκείνον με την Κοπεχάγη αλλά και του ΠΑΟΚ με την Κοπεχάγη. Τρεις. Είναι στόχος, είναι νομίζω θέμα χρόνου να κλείσει. Τέσσερις, δεδομένου ότι ο ΠΑΟΚ έχει έτοιμο έναν ακόμη χαφ από πολύ γνωστό πρωτάθλημα, εφόσον είναι σωστές πληροφορίες, μάλλον μιλάμε για παίχτη που δεν έχει συμβόλαιο με ομάδα, είναι ελεύθερος, άρα διαδικαστικά είναι πιο απλό και μπορεί να γίνει πιο γρήγορα, θα δούμε αν συμβιβαιωθεί. Τέσσερις λοιπόν για αυτές τις ημέρες και αν τυχόν κάτι μπορεί να γίνει μέχρι την Παρασκευή για τον Δημήτρη Γιαννούλη, ώστε να είναι ο πέμπτος του καλύτερος για τις προσθήκες του ΠΑΟΚ αυτή την εβδομάδα, να μπουν όσοι παραπάνω γίνεται από Τετάρτη στην προπόνηση που η ομάδα επιστρέφει στο γήπεδο, Σάντα Μαρία και Τάχα άλλοι σίγουρα, με τον Σάντα Μαρία να είναι πιο ανέτοιμος, δεν είχε ρυθμό αγώνων, είχε προπονήσεων. Ο Σουηδός...
0: Ο άλλος παίζει πρωτάθλημα. Παίζουν πρωτάθλημα. Δεν...
13: Βεβαίως. Και πρωτάθλημα και εθνική. Είναι ο παίκτης του ΠΑΟΚ, θα είναι με τον καλύτερο ρυθμό από όλους. Και επειδή είναι και ένας game changer, όπως αναφέραμε και έχουν καταλάβει νομίζω πιο πολύ, σίγουρα θα έχει ρόλο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του ΠΑΟΚ που έρχονται. Έχει την ατομική ενέργεια, τον καθιστά ξεχωριστό σε ένα ρόστερ. Ο Χατζηδιάκος έπαιξε εκείνος φιλικό προχθές με την Κοπεχάγη, είναι σε έναν ρυθμό και να δούμε και τον άλλο χαφ που θέλει να κλείσει ο ΠΑΟΚ. Η προετοιμασία του βασικού στάδιο τελείωσε. Ευτυχώς, γιατί πραγματικά το Σάββατο τα πρόσωπα των ανθρώπων του ΠΑΟΚ, όταν τραυματίστηκε ο Λουστόντο με ένα κακό άλμα, μια προσγείωση, μια υπερέκταση του ποδιού να πιάνει το γόνατο, ήταν εφιαλτικά τα πρώτα λεπτά, ακόμα και για τον ίδιο που δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει που πονάει, που είναι η ενόχληση, τελικά ήταν πιο μυϊκό το ζήτημα, ευτυχώς, και μάλιστα ίσως και χωρίς να έχει θλάσει κάποιο είδημα, μπορεί και να μπει μέσα στην εβδομάδα σωτήριο πραγματικά για τον ΠΑΟΚ, ότι δεν έχει κάτι τουλάχιστον σε μια πρώτη άποψη ο ποδοσφαιριστής, αν και θα εξεταστεί και σήμερα. Τον κορμό του ΠΑΟΚ τον είδαμε. Σήμερα που μιλάμε είναι όσοι έπαιξαν βασική με την Τβέντε το Σάββατο, όπου ο ΠΑΟΚ δεν ήταν καλύτερος των Ολλανδών, σίγουρα. Έκανε την προσπάθειά του, έχασε την τελευταία φάση του παιχνιδιού με 3-2 και με τον Λύση να δηλώνει ότι ξέρω πάρα πολύ καλά ότι αντικαθιστώ έναν μύθο στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Ξέρω πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορώ να και δεν πρέπει να τα πετάξω όλα από την ποδοσφαιρική του φιλοσοφία. Από όσα έχουμε κάνει μέχρι στιγμής είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος. Έχουμε πολλή δουλειά και πώς να μην έχει πολλή δουλειά όταν δούλεψε ένα ρόστερ και την άλλη εβδομάδα που θα έχει παιχνίδι μπορεί το ρόστερ να είναι διαφοροποιημένο κατά 10-20%.
0: Ναι.
13: Με 5 καινούργιους ποδοσφαιριστές που σαφώς ανεβάζουν τον ΠΑΟΚ ποιοτικά, έτσι, γιατί είχε πολλούς νεαρούς στην προετοιμασία και παίρνει 5 ποδοσφαιριστές, εφόσον έρθει και ο Γιαννούλης κάποια στιγμή, που είναι σε άλλο επίπεδο, όπως και να το κάνουμε.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
13: Καλημέρα.
1: Χαίρετε. Λοιπόν, να πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Καλοκαίρι στην Big Win είσαι μέσα στο παγκόσμιο κύπελο, με προσφορά, χωρίς κατάθεση. Το παιχνίδι σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινά με 1710 δώρα.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Big Win Sport FM 94,6.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
15: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
16: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
17: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
19: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
20: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
21: Δεξιά.
20: Αριστερά.
21: Ένας να μου μιλάει.
20: Εγώ, δεξιά.
21: Γιατί εσύ,
20: αριστερά.
21: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
20: Δεξιά.
21: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
20: Αριστερά.
21: Δεξιά.
20: Αριστερά.
21: Δεξιά.
20: Αριστερά.
21: Δεξιά.
20: Μονοθέσιο.
22: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
2: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
5: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: Φίλε, θα μείνουμε Σαλονίκη.
1: Ναι.
0: Στο Αλεξανδρόπουλο.
1: Να δούμε τι γίνεται εκεί.
0: Ψάχνουμε αμυντικούς, λοντίκινγκ τσεκάρουμε.
1: Ναι, ψάχνουμε τα... Να μην πω ότι ψάχνουμε. Τη μάνα μας και τον πατέρα μας ψάχνουμε.
0: Εντάξει, ψάχνουμε αρκετά, ρε φίλε, ψάχνουμε αρκετά.
1: Βάλε και σας για να κλειστράει.
0: Έτσι. Τι κάνετε κύριε Σαββόπουλε, πώς είστε?
23: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, φίλε.
23: Καλή εβδομάδα. Εντάξει, δεν ψάχνουμε και ένα σκάσμο παίκτες προς το παρόν, γιατί υπάρχει μια μαγιά, μια βάση 15-16 παίκτων, ειδικά από τη μέση και μπροστά ο Άρης είναι πολύ γεμάτος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τώρα στην επίθεση μόνο, για καταγραφή των τεσσάρων επιθετικών, αρκεί για να πείσει τον καθένα ότι ο Άρης μπροστά τουλάχιστον, βάσει ονομάτων, είναι πολύ καλά. Μωρόν, Καντεβέρε, Κουάμε, Αλφαρέλα. Εντάξει, άλλο να ζητήσει κανείς από τη ζωή του. Νομίζω. Ναι. Ο Μιχάλης
1: Μπορείς πρέπει να κάνω... Τους θέλουμε όλους αυτούς.
23: Κοίτα, αυτή τη στιγμή είναι όλοι εδώ, Μιχάλη.
1: Και ναι, ναι, σωστά.
23: Είναι ξεκάθαρη, είναι ξεκάθαρη λογική. Είναι εδώ, του τσέκω το πλάνο, δουλεύω, έχοντας στο μυαλό μου ότι μπορεί να είναι και όλη τη σεζόν. Γιατί μπορεί να μην φύγει κανένας. Άρα είναι υποχρεωμένος να καταστρώσει το πλάνο του, γιατί υπάρχουν παίκτες, ο Άρης δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ούτε κάποιον επιθετικό να προσθέσει, ούτε ένα χάφι για παράδειγμα. Δηλαδή τώρα έρχεται ο Ντέλε Μπασίρου, παίκτης που απέκτησε ο Άρης, που συμφώνησε τουλάχιστον με τη Watford, γιατί ακόμη δεν τον έχουμε δει. Είναι ο Χόγκλα, είναι ο Ράτσιτ, είναι ο Γένσεν, είναι ο Γαλανόπουλος, είναι ο Βοριαζίδης, είναι ο Μαμαντουνίν. Έχει δηλαδή κόσμο και κοσμάκι και εκεί. Ακόμη και στις πλευρές της επίθεσης που θεωρητικά ο Άρης θα πάρει ένα παίκτη, ειδικά για τα αριστερά, έχει τον Καρέ, τον Μπουσαΐτ, τον Γιαννιώτα που ανανέωσε και τον Δόνι, ο οποίος επίσης επισυσμένει. Άρα για να πάρει και κάποιον ακόμη εξτρέμ που θεωρώ ότι θα πάρει, γιατί θα φύγει ο Ντουντού, θα πάει στη Ρωσία με δανεισμό, θα πρέπει να φύγει ιδανικά ο Μπουσαΐτ που έχει και ένα μεγάλο συμβόλαιο. Άρα οι ανάγκες του, οι πραγματικές, αυτές που επίγουν, είναι στα μετώπιση. Δηλαδή, ένα τέρμα, οπωσδήποτε, και εδώ έρχεται και κολλάει η περίπτωση του Λοντίγκιν, που είναι ελεύθερος και παιδιά, ένας πάρα πολύ καλός τερματοφύλακας.
0: Και πολύ έμπειρος και προσωπικότητα.
23: Πολύ έμπειρος και πρέπει να έχει πολλά πράγματα, πολλά συν. Και ο Άρης την κοιτάζει την περίπτωση. Φαινόταν, είχε μια πρόταση από το ΑΠΟΕΛ, αλλά τελικά έμεινε εκεί. Τώρα μου διαφεύγει το όνομα, ο πολύ έμπειρος ένας τερματοφύλακας που έχει στο ΑΠΟΕΛ, τώρα μου διαφεύγει το όνομα. Άρα δεν πάει εκεί. Θα τον ήθελε ο Νίκος Παπαδόπουλος, αλλά είναι γεμάτος αυτή τη στιγμή εκεί και ψάχνει η ομάδα, ο Λοντίγκιν. Έριξε τα δίκτυα του και προς τον Άρη. Και ο Άρης τον βλέπει θετικά αυτή τη στιγμή, διότι από τις υπάρχουσες λύσεις στην αγορά, ίσως είναι και πιο ενδεδειγμένη. Κοιτάξτε, για θεματοφύλακα 36 χρονών δεν σε πήραν και τα χρόνια, μια χαρά είναι.
0: Μα έχει βγάλει και βασικό στο πρωτάθλημα το περσινό. Έτσι.
23: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και οι πληροφορίες που έχουν συλλέξει οι άνθρωποι του Άρη κάνουν για λόγο και για ένα παίκτη ο οποίος μπορεί να βοηθήσει και τα ποντιτήρια γενικότερα με τις ψηλές παραστάσεις που έχει και την εμπειρία του. Άρα θεωρώ ότι ο Άρης θα κάνει, να μην πω ότι δεν έχει κάνει ήδη την κίνησή του για τον Λοντίγκιν, αλλά έχει να κάνει και με το οικονομικό. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει στόπερ. Έχει μόνο το Φαμπιάνο αυτή τη στιγμή και την πιτσιρικαρία στην Πτολεμαϊδα, όπου ηρεί στο Εμπαρόδο σήμερα με διπλή προπόνηση, ολοκληρώνεται το πρώτο σκέλος της προετοιμασίας και αύριο επιστρέφει ο Άρης στη Θεσσαλονίκη πριν πάει την άλλη εβδομάδα στην Ιταλία. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει έναν αριστεροπόδαρο και ένα δεξιοπόδαρο. Πρέπει να πάρει δύο δηλαδή ο Άρης. Γιατί έχει μόνο το Φαμπιάνο, ο οποίος μάλιστα, παιδιά, θυμίζω, είναι 35
0: και, το θέμα
23: και με σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών. Είδατε δηλαδή στα ενημερωτικά δελτία της ΠΑΕ από την προετοιμασία στις τελευταίες 2-3 μέρες κάνει τις μισές προπονήσεις που τώρα υπάρχουν διπλές. Πάει σε αποφόρτηση για να προσέχουν οι Γρηγορίου και οι συνεργάτες του. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει δύο. Ο Άρης είναι εδώ και μέρες σε συζητήσεις με τον Μάγνουσον, επίσης ελεύθερος από το Λεβαδιακό του. Έχει κάνει μια πρόταση που για μένα είναι μια καλή πρόταση. Δηλαδή τώρα 300.000 ευρώ για ένα παίκτη που και αυτός είναι κλεισμένα 33 διετές κλειστό, είναι μια καλή πρόταση. Δεν ξέρω αν ο Άρης θα ανέβει, γιατί ο παίκτης που έχει και άλλες προτάσεις στα χέρια του προφανώς επιδιώκει να πάρει κάποια παραπάνω χρήματα. Ο Άρης τόσο τον κουστολογεί στην παρούσα φάση και θα δούμε αν θα έχει θετική ή αρνητική εξέλιξη, γιατί παράλληλα τρέχει ο Άρης και τις εναλλακτικές του στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και φυσικά πρέπει να πάρει, θα πω εγώ, και ένα αριστερό μπακ. Άμεσα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή στην Πτολεμαϊδα, αριστερό μπακ είναι ο Πιτσιρικάς, ο Αντωνιάδης, που δεν έχει κάνει επαγγελματικό συμβόλαιο. Ένα ταλαντούχο παιδί που έπαιζε πέρσι στην ΚΑΠΑ 19. Αλλά εντάξει, τώρα δεν μπορεί να στηριχθεί ο Άρης στο μικρό. Και κανέναν άλλον αυτή τη στιγμή στην ουσία. Άρα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει και ένα παίκτη εκεί. Δύο θα πάρει, εντάξει, γιατί δεν έχει κανέναν, αλλά άμεσα πρέπει να πάρει έναν. Και να πάρει και έναν δεξιό μπακ όταν θα φύγει ο Τεχέρο, ο οποίος δεν έχει πάει στην Τελεμαϊδα, παραμένει στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι σε διαδικασία λύσης του συμβολέου του με τον Άρη, τον θέλει Λεγκανές, και νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα αποχωρήσει ο Ισπανός, αν θα ανοίξει και εκεί μια θέση. Άρα οι πραγματικές ανάγκες του Άρη αυτή τη στιγμή είναι ένας τερματοφύλακας, ένας αριστερός μπακ σίγουρα, ένας στόπερ άμεσα και ένας δεξιός μπακ άμα φύγει ο Τεχέρο, και στη συνέχεια θα γίνουν όλες οι όποιες άλλες προσθήκες ανάλογα με το αν θα φύγει και κανένας. Θα έρθει κάποια πρόταση για κάποιον, παραχωρηθεί κάποιος δανεικός, θα δεχθεί να λύσει κάποιος το συμβόλαιό του από αυτούς που δεν υπολογίζονται. Μόνο έτσι ο Άρης διώχνοντας θα φέρνει κάποιον άλλον.
0: Ναι, δεν τα λες και λίγα πάντως.
23: Ναι, αλλά δεν είναι όσα ήταν πέρσι.
0: Ναι, σωστό, παράδειγμα, ναι,
23: πρόπερση, που πήγαμε σε 18 παίκτες και τους 5 του Γενάρη 23.
0: Πέρσι υπήρχε και βιασύνη, γιατί είχαμε και τα μάτς στην Ευρώπη, τέλος πάντων. Εντάξει,
23: τώρα ναι, τώρα δεν υπάρχει και βιασύνη, είναι η αλήθεια, ναι, γιατί ο Άρης δεν έχει Ευρώπη. Αλλά εντάξει, ήδη έχει περάσει αρκετός καιρός. Είμαστε 13 Ιουλίου. Ο Άρης ουσιαστικά στην προετοιμασία στην Τολεμαϊδα στο πρώτο σκέλος και μόνο τους πιτσιρικάδες που υπέγραψε. Δηλαδή τον Διαλό, αυτό το παιδί που έφερε από την Όρτζελαντ, το ξέρουμε, το έχουμε στα φιλικά, και έναν άλλο πιτσιρικά που τον είχε από πέρυσι και έκανε προπονήσεις και περίμενα να συμπληρώσει τα 18 του χρόνια, τον Ματάρ Πιάμ, το στόπερ, για να τον υπογράψει, και αυτόν θα το δούμε, θα έχουμε μια πρώτη εικόνα στα φιλικά. Δηλαδή στην ουσία νέους παίκτες δεν έχει ο Άρης σε αυτό το πρώτο σκέλος, και η ανάγκη και ο στόχος τουλάχιστον είναι μέχρι η ομάδα να φύγει την άλλη εβδομάδα 21 του μήνα για Ιταλία, που θα δώσει και τα πρώτα της φιλικά, με Μόντσα είναι το ένα, πιθανότητα με Αταλάντα το δεύτερο, δυνατά φιλικά δηλαδή, με δύο ομάδες από τη Σέρια, να έχει κάνει κάνα δύο-τρεις κινησούλες αυτές τις θέσεις που περιέγραψα πριν από λίγο. Mm-hmm. Αν και εγώ, παιδιά, για να είμαι ειλικρινής, επειδή ξέρω πώς λειτουργεί ο Άρης και ο Θόδωρος Καρυπίδης, εγώ πιστεύω ότι κάτι χειρό, κάτι σπουδαίο θα
0: κάτι προστινό, κάτι προστινό θα το πάρει. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
23: Δηλαδή, δεν ξέρω αν θα είναι ο Σιώπης, για παράδειγμα. Ναι. Εντάξει.
0: Α, λες για χάφεση.
23: Ναι, αν φύγει, για παράδειγμα, κάποιος, ναι, ή αν είναι. Αν φύγει από την επίθεση κάποιος και πάρει κάποιον επιθετικό. Ξέρω, για παράδειγμα, ότι ο Τσίμι Άβυλα είναι μια μεγάλη καψούρα του Άρη που έφυγε από την Μπέτις. Επίσης, ο Μάνο Γκαρθία είναι διαχρονική λατρεία
0: εντάξει,
23: για τον Ισπανό, που έχει πάει σε μια από τις χειρότερες ομάδες στο MLS, στη Sporting Kansas City. Δεν είναι πολύ ανταγωνιστικό το περιβάλλον εκεί, και αυτός. Δηλαδή, αν μπορεί να βρει ο Άρης μια φόρμουλα, δεν θα ήταν αρνητικός. Δεν είναι όμως εύκολο, πάρα πολύ δύσκολο, γιατί είναι και πολλά τα λεφτά που παίρνει εκεί. Αλλά έχω την αίσθηση ότι έστω και μέχρι το τέλος, τον Αύγουστο, ο Άρης θα προσπαθήσει να κάνει μια δύο κινήσεις έτσι λίγο πιο ηχηρές μεταγραφικά.
0: Και να σου πω κάτι, οι άνθρωποι που γουστάρουν τις μεταγραφές τις θεωρούν σημαντικές από τη μέση και μπροστά.
23: Ναι.
0: Καταλάβες, αυτές είναι, ναι, που τους μένουν. Έφερα τον τάδε, ναι, επιθετικό, σωστά, θα σου πει, καταλάβες. Καλή, ναι, στόπερ, ναι, καλή πλάγι μπακ, καλή όλοι, άγιοι παίχτες χρειάζονται, ναι, αλλά άμα δεν φέρουμε επιθετικό δεν κάνουμε μεταγραφές.
23: Ναι, αλλά εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω αυτό που λες και συμφωνώ, Βάη, αλλά τώρα, ναι, όταν έχεις μπροστά, πόσα είναι, 3,5 εκατομμύρια, ναι, σε παράταξη, 3,5 εκατομμύρια κοστίζονται, βάλει και τηλεφορία, εντάξει, λίγο δύσκολο τη δεδομένη χρονική στιγμή, εντάξει, και με το μωρόν, τώρα δεν έφυγε στα καλά του, θα φύγει τώρα. Αναρωτιέμαι, εγώ φωναχτά τώρα. Ναι. Όταν έβαζε 20 γκολ,
0: ναι, ναι,
23: και έκανε πράγματα και θάματα.
0: Και τώρα στην περσινή
23: χρονιά, ναι, είναι πιο δύσκολο. Θα πρέπει δηλαδή να συντρέξουν πολλές προϋποθέσεις, και φυσικά ο Άρης να ρίξει και πολύ νερό στο κρασί του στο οικονομικό. Αν έρθει απλώς. Δεν μπορεί να αναξιώνει αυτά τα χρήματα που αξίωνε πριν από 2 χρόνια.
0: Ωραία.
23: Για το μωρόν.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
23: Να είστε καλά, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, Στεφανάκο, πάμε να δώσουμε τα δώρα μας. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε πρώτα με τις μπλούζες Animal Print Think Design, λες 3 stop. Προχωράμε, πάμε. Stop. Βασιλεία Φωτοπούλου, τελειώνει σε 3.35. Δεύτερο. Stop. Μάριος Γευγελής, τελειώνει σε 141. Τρίτο. Stop. Σοφοκλής Γρηγοριάδης, τελειώνει σε 140. Και πάμε να δώσουμε τα βιβλία της MVP Publication. Πρώτα το βιβλίο του Μουντιάλ. Stop. Γιώργος Γιαννακέας, τελειώνει σε 424. Δεύτερο. της Αγγλίας στο βιβλίο κερδίζει ο Δημήτρης Παγκράτης, τελειώνει σε 4.83. Και Αργεντινή, πάμε. Αρματάς ή Αρμάτα Σπύρος, τελειώνει σε 8.95. Και πάμε να δώσουμε και το άλμπουμ Πανίνι με τα αυτοκόλλητα, την Κούτα, για να κολλάτε. Έλα, Στεφανάκο. Έλα. Stop. Λοιπόν, άγνωστο λέει. Ναι, πατάμε μέσα και βλέπουμε το όνομα Μυρσίνη. Έτσι υπογράφει μια φίλη της εκπομπής. Ωραία, λοιπόν. Θα ενημερωθείτε από την Αφροδίτη μας για το πώς θα παραλάβετε τα δώρα σας. Καλή σας ημέρα. Ακολουθεί ο Χρήστος Ρομπόλης μετά το δελτίο ειδήσεων. Πάμε να φύγουμε εμείς.
1: Χαίρετε. Καλημέρα σας.
6: Η Winsport FM 94,6.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
10: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
24: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
25: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
24: Άντε καλέ, εγώ.
25: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
24: Μα τι λες?
25: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
24: Ποια χαρτιά?
25: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
26: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
27: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
28: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
27: Τώρα.
28: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
29: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
30: Η ώρα είναι 12.
31: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
32: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
33: Για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
32: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
34: Αθλητική ενημέρωση από τον BWin Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ορλάντο Χιλ, κάνουν λόγο μέσα της Αργεντινής. Σύμφωνα με το ρεπόρτερ της Σαν Λορέντζο Παύλο Λαφουρκάδη, οι Ερυθρόλευκοι έκαναν πρόταση για τον Παραγουανό τερματοφύλακα που ξεχώρισε στο Μουντιάλ. Ωστόσο, αυτή απορρίφθηκε, εκτιμώντας πως οι Πειραιώτες θα επιστρέψουν με νέα προσφορά. Τους εναλλακτικούς στόχους μετά την απόσυρση από την υπόθεση Στάνιτς εξετάζουν στην ΠΑΕ. Εντός της ημέρας θα υποβληθεί στο δεύτερο κύκλο εξετάσεων ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, αναμένεται να ολοκληρωθεί ο μονετής δανεισμός του Δανού αριστερού μπακ. Παίκτης του Τριφυλλίου μέχρι το 2028, υπογραφώντας συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές, θα παραμείνει ο Κωνσταντίνος Κότσαρης. Σήμερα στις 8.30 στο Δημαρχείο Αθηνών, η παρουσίαση της νέας φανέλας των Πράσινων. Την ολοκλήρωση του δανεισμού του Γιώργου Γιακουμάκη γνωστοποίησε ο ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε για την προσφορά και το πάθος στο αποχαιρετιστήριο μήνυμα στα social media. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα το βράδυ ο Σουηδός Εκστρέμ Τάχα Άλι, ενώ από χθες βρίσκεται στην πόλη και ο Γάλλος Χαφ Βαπτίστ Σάντα Μαρία, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές τους. Σε αναζήτηση ενός ακόμη χαφ, ο δικέφαλος του Βορρά. Για δύο με τρεις προσθήκες στο ρόστερ της θα κινηθεί η ΑΕΚ σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολιτς. Νικηφόρο το πρώτο τεστ της Ένωσης επί Ολλανδικού εδάφους ανησυχία για το Ζήνη που ένιωσε σφίξιμο και δεν αγωνίστηκε. Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της συμφωνίας με στόπερ κυτρινόμαυρη. Την περίπτωση του Γιούρι Λοντίγκιν για την Εστία εξετάζει ο Άρης. Εντείνονται επαφές για την απόκτηση στόπερ και αριστερού μπακ με στόχο να έχουν κλείσει δύο υποθέσεις πριν από την έναρξη της προετοιμασίας στην Ιταλία. Το μεταγραφικό προσκήνιο για την Κηφισιά και τον Βόλο φέρνει σουηδικό δημοσίευμα τον Ιμάμ Γιάννη. Σύμφωνα με την Εξπρέσεν, οι δύο ελληνικές ομάδες εξετάζουν την περίπτωση του 22χρονου χάφτης Γκέτεμπορκ. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Θανάση Προδρομίτη βρίσκεται ο Πανετολικός. Στην τελική ευθεία για να ολοκληρωθεί είτε θετικά είτε αρνητικά βρίσκεται η υπόθεση του ΟΚΑΠ στον Ολυμπιακό. 1 εκατομμύριο ευρώ προσφέρει η Dubai BC στους πειραιώτες για τον 34χρονο Γκάρντ, ο οποίος έχει δεχτεί πρόταση 3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Σε αναζήτηση γκάρντ υψηλού επίπεδου βρίσκεται ο Παναθηναϊκός Άκτορ. Υπαρκτό το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον Βασίλη Τολιόπουλο με τους πράσινους να ζητούν μια σημαντική αποζημίωση προκειμένου να παραχωρήσουν τον παίκτη. Πρόταση για τον Σοφιάν Άμραμπατ που απασχολεί και τον Ολυμπιακό ετοιμάζει Αλ Ιττιχάντ. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Τουρκία, ο Σύλλογος Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται σε διαδικασία επαφών με τη Φενέρμπαχτσε και αναμένεται να καταθέσει προσφορά ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του Μαροκινού μέσου. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον HS στην ανακοίνωση Ερμάνι Μιλάνο με τον 29χρονο Power Forward να αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Βιλερμπάν. Σε συμφωνία με τη Real Madrid της για μονοετές συμβόλαιο ήρθε ο Σέρχιο Γιούλο, όπως αναφέρουν ισπανικά μέσα. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins Pro FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Χρήστος Ρομπόλης. Έθερος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
3: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
7: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
9: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
7: Και όταν φεύγεις.
9: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
11: bwin Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
12: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Winsport FM 94,6.

0: Μας φέρνετε να κάνουμε εκπομπή Δευτέρα μεσημέρι. Μου έχετε και Στέφανα που αλλιώτολο, που σημαίνει πρόσεχε τι λες, γιατί θα γίνει σποτάκι με Σαρδάμ στο Big Wings FM 94,6. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε. Big Wings FM 94,6, όπως καταλάβατε. Κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Εδώ θα πάμε παρόλα μέχρι και τις 2. Το νους, όπως λέει και ο Σωτήρης Ταμπάκος, ακριβώς. Όταν βλέπω Στέφανο, φίλε, δεν γίνεται να μην προσέξεις τα λόγια σου. Αλλιώς θα γίνεις βούκινο. Λοιπόν, εδώ με Στέφανο Παλαιότολο, όπως καταλάβατε, με Σωτήρη Ταμπάκο. Στην παραγωγή, Χρήστος Ζωρομπόλης στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2 για να δούμε όλα τα πράγματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα, ποδοσφαιρικά, μπασκετικά, ό,τι θέλετε και ό,τι τραβάει η ψυχή σας. Εδώ θα το δούμε, θα το αναλύσουμε, έχοντας πάντα χορηγό και παρέα της εκπομπής μας, την Bet365, για αυτό το δίωρο. Λοιπόν, έχουμε να συζητήσουμε πολλά, γιατί έχει εξελίξεις πολλές. Έχει Μουντιάλ που φτάνει στην κορύφωσή του αυτήν την εβδομάδα. Αύριο, θυμίζω, Ισπανία-Γαλλία, 10 το βράδυ. Μεθαύριο, επίσης 10 το βράδυ, Αγγλία-Αργεντινή, οι δύο μεγάλοι ημιτελικοί της διοργάνωσης. Θα ακολουθήσει ο τελικός την Κυριακή, ακριβώς την ίδια ώρα, στις 10, με τους νικητές των δύο ημιτελικών. Θα γίνει και ένας μικρός τελικός που δεν ασχοληθεί ψυχή, το Σάββατο τα μεσάνυχτα, προς Κυριακή ουσιαστικά, που θα παίξουν οι δύο χαμένοι των δύο ημιτελικών της Τρίτης και της Τετάρτης. Δηλαδή, τώρα ποιος θα κερδίσει, θα γίνει, θα δούμε. Νομίζω ότι πάντως είναι η καλύτερη τετράδα που θα μπορούσαμε να έχουμε βάσει εικόνας και ονομάτων, θα λέγει κανείς. Είναι και οι τέσσερις πρώτες ομάδες στο ranking της FIFA. Οπότε νομίζω ότι από αυτή την άποψη είμαστε αρκετά καλυμμένοι όλοι. Και φυσικά υπάρχει και μεγάλη έτσι, συζήτηση πάντα σε αυτά τα ζευγάρια, ειδικά το Αγγλία-Αργεντινή. Έχει ιστορία και όχι μόνο ποδοσφαιρική και εξωποδοσφαιρική, που μπορεί να απασχολήσει πολύ κόσμο, πολύ λαό. Αυτά. Πολλά μηνύματα έχετε στείλει την μπασκετικά, παιδιά. Θα τα απαντήσουμε όσα περισσότερα μπορούμε στην πορεία. Όπως ένας φίλος λέει ότι ο LeBron James αυτοπροτάθηκε στον ΠΑΟΚ. Ναι, όντως. Είπαμε, παιδιά, ηρεμία. Εντάξει, είπαμε, τρέλανε τον κόσμο ΠΑΟΚ με τον Όσμαν, αλλά οκ. Okay. Είναι μεγάλος ο LeBron, κόπηκε λόγω ηλικίας μάλλον και δεν θα έρθει στον ΠΑΟΚ τελικά. Λοιπόν, θέλει break ο κύριος Στέφανος. Θέλει break ο κύριος Στέφανος και δεν του χαλάμε χατήρι. Μπα και μα κόψει από κανένα σποτάκι με Σαρδάμ. Πάμε, πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Να πούμε ότι μαζί μας φυσικά είναι και το Athens Metro Mall. Το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30, Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά λοιπόν στο Athens Metro Mall. Θυμίζουμε ότι ο bwinΣΠΟΡ FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το προσεχές Σάββατο, 18 Ιουλίου δηλαδή, από τις 12 ως τις 2 το μεσημέρι με δώρα από τα καταστήματα Public και το Athens, του Athens Metro Mall. Βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα και βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο, επίσης ένα ακόμα ενδιαφέρον δωράκι και πολλά άλλα που θα έχετε δυνατότητα να κερδίσετε όσοι θα είστε εκεί για να δείτε live την εκπομπή 12 με 2 το μεσημέρι. Λοιπόν, πολλά ερωτήματα για μπάσκετ. Χαιρετισμούς να δώσω καταρχάς στο φίλο τον Κίμωνα από το Ηράκλειο της Κρήτης, να σε καλά, να προσέξει τον Μαραθιανό που είναι εκεί πέρα τώρα κάτω και αλωνίζει. Ένα φίλο εδώ ρωτάει για τις μεταγραφές του ΠΑΟ. Καταρχάς να πούμε ότι για τον Βαλαντσιούνας που έχει κυκλοφορήσει σαν σενάριο δεν επιβεβαιώνεται από κάπου. Να πούμε ότι ο Βαλαντσιούνας έχει δώσει το λόγο του, να το πω έτσι, προφορικό στην Ζάλγκυρης ότι θα πάει εκεί αν δεν προκύψει κάτι από το NBA, που το περιμένει λιγάκι κάποιες μέρες ακόμα. Έτσι, δεν έχει κλείσει ακόμα αυτό το κεφάλαιο για τον Βαλαντσιούνας, γιατί έχει ακόμα πέρασε στο NBA. Αυτό που ακούστηκε για τον ΠΑΟΚ, ότι θα του δώσουν όσα χρήματα χρειάζεται τέλος πάντων και οτιδήποτε τέτοιο, δεν ξέρω αν μπορεί να παίξει ρόλο στην απόφαση του Βαλαντσιούνας, γιατί ο Βαλαντσιούνας, παιδιά, έχει βγάλει στην καριέρα του στο NBA πάνω από 130 εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή, το αν θα του δώσει μια ομάδα 1 ή 2 εκατομμύρια παραπάνω, δεν νομίζω να του κάνει τρομερή διαφορά. Το πιθανότερο είναι να επιλέξει να πάει στην πατρίδα του, εκεί στο Κάουνας, εκεί που έχει ζήσει τα περισσότερα χρόνια, και να κλείσει εκεί την καριέρα του. Αλλά ας περιμένουμε, γιατί πάντα έρχονται και ανατροπές στην αγορά. Τώρα για τον Τολιόπουλο που λέτε, όντως ο Άρης έχει ξαναμπεί στο κόλπο, αλλά ο ΠΑΟΚ παραμένει η ομάδα που έχει το προβάδισμα, γιατί και τα περισσότερα χρήματα δίνει, τουλάχιστον για την ώρα, στον παίχτη. Μιλάμε για πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, ενώ ο Τολιόπουλος έχει να παίρνει γύρω στα 500 χιλιάρικα τη νέα σεζόν από τον Παναθηναϊκό. Και στον Παναθηναϊκό προσφέρει για την ώρα τα καλύτερα χρήματα. Οπότε περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η ιστορία. Εγώ βλέπω πολύ δύσκολο, απίθανο να μείνει ο Τολιόπουλος στον Παναθηναϊκό, γιατί ακόμα και αν του αναπροσαρμόσει το συμβόλαιο, δεν μπορεί να φτάσει πάνω από το 1 εκατομμύριο. Το θεωρώ πολύ δύσκολο ως αδύνατο. Και εκεί υπάρχει το σενάριο ότι εφόσον ο Τολιόπουλος πωληθεί τελικά είτε στον ΠΑΟ είτε στον Άρη, ας κρατήσουμε και τον Άρη μέχρι να δούμε την τελική κατάληξη της υπόθεσης, πώς θα πάει το πράγμα αυτό. Εφόσον λοιπόν ο Παναθηναϊκός δώσει τον Τολιόπουλο, τότε θα καλύψει το κενό που θα προκύψει στους Έλληνες από την αποχώρησή του με την επιστροφή του Μωράιτη. Έτσι. Και αν ο ΠΑΟΚ, από ό,τι λέγεται, πάρει τον Τολιόπουλο τελικά, τότε το πιθανότερο είναι ο Μπαζίνας, λόγω υπερφόρτωσης στον Άσο, γιατί θυμίζω έχει τον Καλάθι, έχει τον Άσμιτρου Λόγκ, έχει τον Ταϊρή, έχει τον Χάτζινς, μαζεύονται πολλοί εκεί πέρα, τότε θα παραχωρήσει δανεικό λογικά τον Μπαζίνα στον Ηρακλή, λογικά, έτσι. Αλλά αυτά όλα τώρα είναι, καταλαβαίνετε, σχέδια επί χάρτου, δεν υπάρχει κάτι ακόμα συγκεκριμένο επί τούτου. Λοιπόν, αυτά και από το θέμα των Θεσσαλονικαίων. Για την ΑΕΚ, την μπασκετική που ρωτάτε κάποιοι φίλοι εδώ πέρα, να πούμε ότι μάλλον ναυαγεί η υπόθεση του Τζεφ Ντάουτιν, γιατί ζήτησε λίγο παραπάνω χρόνο. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ, που είχε κάνει επαφές μαζί του, είχε μιλήσει και με τον Σάκοτα ο ίδιος, του είχε εξηγήσει το ρόλο του. Ήταν πολύ κοντά και στα λεφτά, δηλαδή δεν υπήρχε κάποια χάοδης διαφορά, δηλαδή, που θα μπορούσε έτσι να θεωρηθεί αυτή ότι χαλάει την συμφωνία. Τελικά ο Ντάουτιν το έσερνε το θέμα, το πήγαινε λίγο παραπέρα και ο μάνατζέρ του. Και έτσι το θέμα πάει προς ναυάγιο. Δεν έχει ναυαγήσει οριστικά. Θα ναυαγήσει οριστικά αν η ΑΕΚ βρει άλλον παίχτη. Έτσι. Και δεν βρει άλλη ομάδα ο Ντάουτιν, ας πούμε, γιατί όσο ακόμα η ΑΕΚ δεν βρίσκει αντικαταστάτη, τέλος πάντων, ή ο ίδιος δεν βρίσκει ομάδα, θα πρέπει, ας πούμε, να κρατήσουμε και ένα παράθυρο. Αλλά πάντως ήδη η ΑΕΚ εξετάζει άλλες επιλογές για τη θέση του Combo Guard και περιμένουμε να δούμε εκεί τις εξέλιξεις. Η ΑΕΚ έχει και πρόθεση να επεκτείνει το συμβόλαιο του Φιλιώνη, το οποίο είναι στο 28, αλλά θέλει να το επεκτείνει και να το αυξήσει κιόλας, γιατί ακούγονται και πολλές ειρήνες από άλλες ομάδες. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, αν χάσει το walk-up και επειδή θα έχει μεγάλο κενό στον Άσο, είναι ένα όνομα που έχει πέσει στο τραπέζι από τον Ολυμπιακό ως πιθανός στόχος. Δεν αποκλείεται και οι Θεσσαλονίκοι να ασχοληθούν με τον Φλιώνη. Θυμίζω άλλωστε τον Άρη, τον είχε πάρει η ΑΕΚ, αλλά από έναν Άρη τότε που ήταν σε άλλο οικονομικό στάτους από τον τωρινό. Και η ΑΕΚ έχει την πρόθεση λοιπόν να το αυξήσει και τα χρήματα. Είναι και ο αρχηγός της, ούτως ή άλλως την είχε στηρίξει την ομάδα και σε δύσκολες εποχές και ο ίδιος. Και υπάρχει μια καλή σχέση ανάμεσά τους, και το πιο πιθανό είναι να παραμείνει και με νέο συμβόλαιο στην ΑΕΚ ο Φλιώνης. Λοιπόν, πολλά ονόματα έχετε στείλει. Παιδιά, μην ακούτε ό,τι λέγεται, γιατί γράφονται και υπερβολές. Ένας φίλος, ας πούμε, λέει για τον Καμπάτσο. Ο Καμπάτσο, παιδιά, θα ήταν εξαιρετική επιλογή για τον Παναθηναϊκό, αλλά έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ και δεν νομίζω ότι υπάρχει σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον θέμα. Είχε γραφτεί ακόμα και για το Μαλεντόν, Αυτό νομίζω ότι και βάσει χαρακτηριστικών δεν θα τον ήθελε ο Μπράντοβιτς, γιατί δεν έχει το συνεπές μακρινό σουτ, ούτε είναι πιο πολύ playmaker, περισσότερο scoring guard είναι. Και άλλα ερωτήματα εδώ πέρα για τον Οτζελέγη, αν παίζει ανταλλαγή με τον Ντόντα Χολ, δεν νομίζω. Ο Ντόντα Χολ υπολογίζεται ως δεύτερος ή τρίτος ψηλός πίσω από τον Μιλουτίνοφ, τέλος πάντων στον Ολυμπιακό, οπότε δεν νομίζω.

δώσει πάνω από τα 2 εκατομμύρια ή 3 εκατομμύρια που θέλει ο παίκτης από την Dubai BC, που λέει ο παίκτης τέλος πάντων, η πλευρά του παίκτη, ότι θα φέρει από την Dubai BC για τον ίδιο. Αυτά εν πωλής ή εν ολίγης, όπως προτιμάτε, από το θέμα του, από τα θέματα του μπάσκετ που είναι πολλά και ενδιαφέροντα. Να πούμε ότι έτσι μια ωραία ειδησούλα που έχει να κάνει με το Μουντιάλ και με τον μεθαυριανό ημιτελικό της Αγγλίας με την Αργεντινή είναι ότι η Αργεντινή, όπως γράφουν στη χώρα τουλάχιστον, γιατί επίσημα κάτι δεν έχει βγει προς τα έξω τώρα, ζήτησε και θα παίξει την Τετάρτη με την μπλε φανέλα της, όχι με την κλασική, την άσπρη με την γαλάζια ρίγα, αλλά με την μπλε, τη σκούρα μπλε, γιατί αυτή τη φανέλα τη φορούσε και στον προημιτελικό του 86, όταν είχε νικήσει, θυμίζω, με το χέρι του Θεού και με το γκολ του Θεού, από το Μαραντόνα και τα δύο, στο ίδιο παιχνίδι, την Αγγλία με 2-1, καθοδόν για να πάρει ο Μαραντόνα και η παρέα του τότε το παγκόσμιο κύπελο. Αλλά τη φορούσε και το 98, αυτή τη σκούρα μπλε φανέλα, όταν είχε αποκλείσει την Αγγλία στους 16 του Μουντιάλ. Θυμίζω σε ένα παιχνίδι που είχε κριθεί στα πέναλτι, με την αποβολή τότε του Μπέκαμ που είχε κλωτσίσει το Σιμεών εκτός βάσης και όλα αυτά. Αντίθετα, στην πιο πρόσφατη συνάντησή του στο Μουντιάλ, που ήταν το 2002 στη φάση των ομίλων στην Ιαπωνία, είχε νικήσει η Αγγλία τότε με 1-0 και η Αργεντινή τότε φορούσε τη φανέλα που φοράει ως τώρα στο Μουντιάλ, δηλαδή τη λευκή με τις γαλάζιες ρίγες. Οπότε το βλέπουν ίσως και λίγο προληπτικά οι Αργεντίνοι και σου λέει να βάλουμε την μπλε. Τώρα αυτά για τους προληπτικούς είναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πώς μπορεί να επηρεαστεί και η ψυχολογία ενός παίχτη από αυτό το κομμάτι. Έχει πάντως το ενδιαφέρον του. Από εκεί και πέρα, σήμερα βγήκε και το εξαιρετικό, πριν από λίγες ώρες για την ακρίβεια, από τους Times. Θυμίζω την υπόθεση Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στους 32 στον αγώνα της Αμερικής, στο Μουντιάλ. Και μετά όλος τυχαίως, με πολλά εισαγωγικά το τυχαίως, ακυρώθηκε αυτή η τιμωρία για να αγωνιστεί στους 16 στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο. Δεν τους βγήκε σε καλό βέβαια, γιατί αποκλείστηκαν από τους Βέλγους οι Αμερικανοί και μάλιστα εύκολα με 4-1. Τέλος πάντων, αυτή η υπόθεση που είχε προκαλέσει πολλές συζητήσεις, μέχρι και ανακοίνωση έβγαλε η UEFA κατά της FIFA. Θυμίζω ότι υπήρχαν πολλά σενάρια ότι ασκήθηκαν πιέσεις από τον Τραμπ, τον πλανητάρχη, σε βάρος του Ινφαντίνο για να αρθεί αυτή η τιμωρία και τώρα σήμερα βγήκαν οι Times και λένε ότι ενώ υπάρχει μια πειθαρχική επιτροπή που αποτελείται από 14 ή 18 τέλος πάντων από ένα μεγάλο αριθμό μελών και αυτή έπρεπε να αποφασίσει, να συνεδριάσει και να αποφασίσει για οποιαδήποτε τέτοια περίπτωση τιμωρίας ή άρσης τιμωρίας παίχτη, τελικά την απόφαση την πήρε ένας χωρίς να ρωτήσει όλα τα υπόλοιπα μέλη, ο πρόεδρος της επιτροπής της συγκεκριμένης. Και ξαφνικά, εν μία νυχτή, εξαφανίστηκε αυτή η ποινή. Μιλάμε για κανονικό σκάνδαλο, το οποίο δημιουργεί για ένα προηγούμενο. Ελπίζουμε να μην δημιουργήσει και επόμενο. Και να μείνουμε εκεί σε ό,τι αφορά στις παρεμβάσεις. Τουλάχιστον η θεία δίκη, να το πούμε έτσι, έκανε το κομμάτι της. Και ο Μπάλογκαν, παρότι έπαιξε, δεν έκανε και τίποτα σε εκείνο το μάτς. Και φάγανε και 4 μπαλάκια οι Αμερικανοί και πήγανε σπίτι τους, που ήταν σπίτι τους ούτως ή άλλως, και τελείωσε το πράγμα κάπως εκεί για την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ ρωτάει τι θα γίνει, λέει, με τη φυγή του Όσμαν και αν φυγεί και ο Τολιόπουλος, αν θα πάει για ένα-δύο επέκταση ο Παναθηναϊκός. Κοίτα, ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Σίγουρα θα πάρει όμως έναν πιο ακριβό και ποιοτικό guard. Δηλαδή το αρχικό πλάνο, αν έμενε ο Όσμαν και δεν υπήρχε κάποια απώλεια, ήταν να πάρει ένα playmaker ο οποίος δεν θα ήταν, παιδάκι μου, και πάρα πολύ σπουδαίο σκόρερ. Θα έπρεπε να ήταν ένας καλός οργανωτής, ένας συνεπής αμυντικός και καλός σουτέρ. Τώρα όμως θέλει και ένα παίκτη ο οποίος θα είναι καλός με την μπάλα στα χέρια, γιατί με την αποχώρηση του Όσμαν σε αυτό το κομμάτι μπορούν να διακρίνονται σε top επίπεδο μόνο να είναι και ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό, ο Σλούκας ο οποίος είναι και 36, και γι' αυτό πηγαίνει προς τα εκεί η ομάδα του Παναθηναϊκού. Αν θα γίνει και κάποια έξτρα προσθήκη, δεν το ξέρω. Πάντως ο Μπράντοβιτς θέλει 15-16 παίκτες ετοιμοπόλεμους πρώτης γραμμής στο ρόστερ και θα δούμε πώς θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός από εδώ και στο εξής. Αν θα αυξηθούν οι ξένοι της Α1, η πληροφόρηση που είχα εγώ μέχρι και την περασμένη εβδομάδα ήταν ότι όχι, θα μείνουν 6-6. Απλά υπήρχε μόνο ένα σενάριο που φαίνεται να το σπρώχνουν ίσως και κάποιοι από τους ισχυρούς, που πλέον δεν είναι δύο, έχουμε τουλάχιστον πλέον 5. Βάζω μέσα και τον Άρη και τον Πάο και την ΑΕΚ προφανώς, ότι υπάρχει τέλος πάντων σαν σενάριο στα play-off έστω, ας πούμε, να υπάρχει και ένας έβδομος. Αλλά θα δούμε τώρα αν θα προχωρήσει αυτό. Νομίζω πάντως ότι είναι ένα θέμα που θα μας αποσχολήσει την ερχόμενη σεζόν. Για την ώρα πάντως 6-6 θα είναι και βλέπουμε αν θα γίνει κάποια τροποποίηση εκεί στην πορεία για το ελληνικό πρωτάθλημα. Μιλάμε και το κύπελο.

0: Λοιπόν, ένας λέει: ομάδα διευθυντή της Αμερικής, λέει: πολύ δυνατή ομάδα, λέει: άσε τα πολιτικά στην άκρη. Δεν έχω κανένα πολιτικό θέμα, φίλε, αλλά όταν βλέπεις παρεμβάσεις πολιτικές, γιατί η πολιτική παρέμβαση υπήρξε εκεί, ξεκάθαρα, τότε πρέπει να το καυτηριάσουμε. Έτσι. Και αν ήταν μάγκες στην ομάδα της Αμερικής, θα λέγανε: όχι, κύριε Τραμπ, τιμωρηθήκαμε, άστο από το να μας κράζει όλη η οικουμένη, καλύτερα να μην μπήξει ο Μπάλογκαν. Και που έβαξε δηλαδή, τι έκανε, τίποτα. Λοιπόν, για το ΜΕΣ και την Αργεντινή, λοιπόν, θα μιλήσει η Θεία Δίκη. Καλά, αυτή την αστειότητα την ακούμε από την αρχή της διοργάνωσης, που γράφουν και λένε για σπρόξιμο κτλ. Εγώ δεν έχω δει κανένα σπρόξιμο. Το ότι είναι ευνοϊκό το μονοπάτι της Αργεντινής, η κλήρωση τέλος πάντων, όπως θα έφερε τα πράγματα στη δική της πλευρά του ταμπλό και έχει φτάσει ως τα ημιτελικά, χωρίς να παίξουμε κανένα μεγαθύριο, οκ, θα το δεχτώ, αλλά μην ξεχνάμε ότι είναι και η παγκόσμια πρωταθλήτρια που πάντα έχει και έτσι μια ευνοϊκή τοποθέτηση, να το πω έτσι, στο μπράκετ. Από εκεί και πέρα τώρα, αν θέλετε να μιλήσουμε και για επιμέρους φάσεις μία προς μία, δεν ξέρω, εσείς είδατε ότι ήταν κανονικό το μαρκάρισμα εκεί του Παρέδες ή ο άλλος έκανε, ξέρω εγώ, τον Αλ Πατσίνο και τον Μινωτή μαζί στην ίδια φάση και έκανε μεγάλο πρέπει βουτιά. Ας είχε διαβάσει τον κανονισμό καλύτερα, να μην έκανε θέατρο στο κέντρο του γηπέδου. Ούτε καν στην περιοχή το έκανε. Να πει ο λόγος να μπας και κλέψει κανένα πέναλτι, αν και στην εποχή του Βάρα αυτά δεν υπάρχουν. Λοιπόν, break, πολιτικό δελτίο και γυρίζουμε. 100,3.
1: Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται να κινηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στο Sky εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα θεωρήσει πως δεν θεσμεύεται πλέον με το πρωτόκολλο συμφωνίας την οποία έχει καταλήξει τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον οι τελευταίες δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε πάντως ότι θα συνεχίσουν οι διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες ώστε να αποτραπεί μια κλιμάκωση. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοθεσική έκταση κοντά στην τοπική κοινότητα Καπελίτσας, στα Τρόπαια Γορτινίας. Η φωτιά δεν απειλεί οικίες ή υποδομές. Υπογράφεται το μεσημέρι παρουσία του Πρωθυπουργού στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται σε 40,8 εκατομμύρια, ενώ η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να συνταχθεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα γνωστοποίησε ο Σημεών και Δικογλού. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Οτίων Προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Easyjets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε.
7: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε και τους ρεπόρτες μας στις ώρες που γνωρίζετε. Σε ποια ομάδα λέει ένας φίλος θα ταιριάζει καλύτερα το Λιόπουλος λέει στον ΠΑΟΚ και στον Άρη. Και στους δύο θα ταιριάζει, δεν το συζητάμε, γιατί έχουν ανάγκη και δύο στην περιφέρεια. Δεν ξέρω τι να σου πω. Και στις δύο θα μου ταιριάζει μια χαρά πάντως. Και θα έπαιζε και αρκετά, έχω την αίσθηση. Ίσως τον Άρη θα ήταν λίγο πιο δύσκολο, γιατί ταιριάζει λιγάκι με τον Μόργαν. Οπότε ίσως από αυτή την άποψη δεν ξέρω αν θα το βόλευε εκεί τόσο πολύ αυτή η συνύπαρξη. Αντίθετα με τον ΠΑΟΚ που έχει ψηλά γκάρτ τύπου Καλάθη, τύπου Νάς Μητρουλόγκ, και ίσως εκεί θα μπορούσε να υπάρξει ένα καλύτερο τέριασμα, να το πω έτσι. Αλλά έχει και ο ΠΑΟΚ βέβαια τον Νταϊρή, που είναι ένα κόμπο γκάρτ, ας πούμε, γιατί δεν το λες και το ορισμό του playmaker, περισσότερο σκοράρει ο παίχτης, θυμίζει λίγο τον Τολιόπουλο σε αυτό το κομμάτι. Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει για τον Περσίδη, λέει αν είναι, λέει, θα έχει ρόλο στον ΠΑΟΚ του Τενκέρι. Ναι, θα είναι κανονικά, αλλά εντάξει, δεν θα θεωρείται πρώτη επιλογή. Έτσι είναι ξεκάθαρο αυτό. Τώρα με τον Όσμαν, ένα δεκάλεπτο, όσο τα ρεπό του Όσμαν θα κάνει ουσιαστικά ο Περσίδης. Θα παίζει και πολύ με τρία γκάρτ ο ΠΑΟΚ, όπως είναι έτσι, πολύ στελεχωμένη η περιφέρεια της ομάδας. Οπότε εκεί θα τον βλέπουμε τον Περσίδη. Όντως, πάντως ήταν από τους πιο βελτιωμένους την περασμένη σεζόν και γι' αυτό και κλήθηκε και στην εθνική ομάδα. Πώς έχασε ο Ολυμπιακός τον ΦΑΛ? Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε να ενεργοποιήσει το 1,9, γιατί σου λέει έχω 3 center, οπότε δεν θέλω να δώσω 1,9 σε έναν παίχτη που δεν τον υπολογίζω να είναι, ξέρω εγώ, πρώτο-δεύτερος ψηλός μου. Αυτό είναι το σκεπτικό του Ολυμπιακού που πήρε αυτή την απόφαση. Ο Παναθηναϊκός εμποφελήθηκε, που έψαχνε έναν 7 footer και μάλιστα και με ελληνικό διαβατήριο, γιατί θα παίζει ως Έλληνα στη νέα σεζόν ο ΦΑΛ, και κάνει μια πολύ καλή κίνηση για τον ίδιο. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ μετράει τα πέναλτι στα Μουντιάλ. Okay, ναι. Βραζιλία λέει 14-23 Μουντιάλ, Γερμανία 15-20, Αργεντινή 8 στα τελευταία δύο. Ναι, αυτό, και αυτό τι λέει, ποιο δεν ήτανε, ας πούμε. Πες μου ποιο δεν ήτανε πέναλτι από αυτά όλα που λες, να συζητήσουμε. Εγώ δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιο που δεν ήτανε πέναλτι. Έτσι. Γιατί είναι καλό να λέμε ότι 15 πέναλτι πήρε αυτός. Ποιο δεν ήτανε, πες μου. Πες μου ποιο δεν ήτανε, να το συζητήσουμε. Τέλος πάντων. Είναι λίγο σωστό για το walk-up το πώς ενέργησε απέναντι στον Ολυμπιακό. Σωστό. Τι να σου πω. Ήταν λάθος για μένα, άκομψο, να το πω έτσι. Και λάθος χειρισμός, ότι βγήκε προς τα έξω σε μια συνέντευξη και είπε ότι δεν είναι ευχαριστημένος ουσιαστικά με το συμβόλαιο του, εμέσως πλην σαφώς. Και από εκεί καταλάβαμε όλοι ότι υπήρχε θέμα. Τώρα από εκεί πέρα υπάρχει συμβόλαιο στην ομάδα. Ένα συμβόλαιο που το υπέγραψε ο παίκτης, και όταν το υπέγραψε ήταν μια χαρά συμβόλαιο. Νομίζω ότι θέλει λίγο πιο λεπτούς χειρισμούς μια τέτοια υπόθεση, και από τη μία πλευρά και από την άλλη. Είπα και χθες ότι και η δήλωση του WOCAP δεν μου άρεσε, και το ότι όταν οι παίκτες έρνονται θέλουν να τηρούμε το συμβόλαιό τους, που είπε ο Αγγελόπουλος, δεν μου άρεσε. Αν φωτογράφιζε κάποιον, τέλος πάντων. Αλλά πρέπει γενικά σε τέτοιες υποθέσεις που θέλουν λεπτούς χειρισμούς να αποφεύγονται κάποια άκομψα έτσι, σχόλια, γιατί πιο δύσκολοι κάνουν τη διαπραγμάτευση παρά πιο εύκολοι. Λοιπόν. Και τον Άρη που ρωτάτε πώς έχει κλείσει. Ο Άρης, παιδιά, μένει να ανακοινώσει το Χαραλαμπόπουλο, είναι κλεισμένο εδώ και καιρό. Και ο Λαρετζάκης θα έχει συμφωνήσει, εφόσον μείνει ελεύθερος από τον Ολυμπιακό, θα κλείσει. Αλλά νομίζω ότι του Λαρετζάκη έχει να κάνει με το γεγονός ότι υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες με ελληνικά διαβατήρια. Βλέπε WOCAP και Ντόρσεϊ. Μέχρι πρώτην πιστεύαμε ότι όταν υπογράψει ο Παπα-Νικολάου, που υπέγραψε τελικά, θα μείνει ελεύθερος ο Λαρετζάκης. Γιατί ο Ολυμπιακός θεωρούσε δεδομένους και σίγουρους 200% του και το WOCAP και τον Ντόρσεϊ. Τώρα όμως ενδεχομένως κάνει δεύτερες σκέψεις και σου λέει από το να ξεμείνω από ελληνικά διαβατήρια, αυτό το συνέξι που λέγαμε, ας περιμένουν πρώτα. Αυτό είναι το σκεπτικό από ό,τι φαίνεται. Αν λέει θα είναι ο Άρης πάω πιο κοντά στους αιώνιους σε σχέση με την ΑΕΚ, λέει ένας φίλος. Παιδιά, θα τα δούμε αυτά στην πράξη. Σίγουρα έχουν μεγαλύτερα budget και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ από την ΑΕΚ. Έχουν κάνει πολύ καλές κινήσεις, αλλά και η ΑΕΚ, παιδιά, επειδή έχει μάτι ο Σάκοτα και αυτή έχει δώσει καλά λεφτά φέτος και θα δώσει και άλλα, και για τον Γκάρτ και για τον Τεσάρι που μένει να αποκτήσει κυρίως ως βασικές μεταγραφές, θα είναι και πάλι δυνατή. Έτσι, και επειδή οι άλλοι θα έχουν και περισσότερα παιχνίδια στο EuroCup από ότι η ΑΕΚ στο BCL, θα έχουν και ένα μεγαλύτερο βάρος. Οπότε ας το δούμε. Πάντως είναι ξεκάθαρο, παιδιά, ότι για την ΑΕΚ προκειμένου, αλλά και για τον Άρη και τον ΠΑΟΚ, ο στόχος δεν είναι να πάρουν το πρωτάθλημα. Μην τρελαθούμε. Έτσι. Από θέση μειονεκτική ξεκινούν. Δηλαδή, αν είχαν, ξέρω εγώ, με 1% τα προηγούμενα χρόνια, μπορεί να λέω και πολύ, τώρα τη νέα σεζόν να έχουν 5. Γιατί μπορεί αυτοί να πήγανε στα 15 εκατομμύρια το μπάτζετ του, ξέρω εγώ, 10-15, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, και να το πάει στα 7, ξέρω εγώ, η ΑΕΚ, αλλά οι άλλοι το έχουν πάει στα 40. Οπότε τι συζητάμε, και έχουν και σχεδόν έτοιμες ομάδες. Οπότε είναι χαοτική η απόσταση και όταν μιλάμε για σειρά αγώνων. Δεν σας λέω σε ένα τελικό κυπέλου. Οπότε ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θέλουν το EuroCup για να παίξουν Ευρωλίγκα. Αν και νομίζω ότι και χωρίς το EuroCup θα παίξουν αργά ή γρήγορα Ευρωλίγκα. Και η ΑΕΚ θέλει τον BCL, ώστε αν δεν πάρει. Καλά, πέρα από ότι είναι ένας τίτλος σημαντικός, όπως και το EuroCup επίσης, ώστε αν η ΑΕΚ δεν πάρει το license για το NBA Europe, να παίξει μέσω αυτής της πρόκρισης στον τελικό, γιατί και οι δύο, και ο τιτλούχος και ο φιναλίστ θα παίξουν στο NBA Europe, θα πάρουν εισιτήριο για το NBA Europe. Να μπορέσει μέσω αυτής της διαδικασίας να μπει στη νέα διοργάνωση. Αυτός είναι ο ρεαλιστικός στόχος. Και αν μπορέσουν να χτυπήσουν και κανένα κύπελο, ναι, αλλά τώρα σε σειρά τελικών, να το πούμε έτσι, να πάρει τρεις νίκες ο Άρης ή ο ΠΑΟΚ απέναντι στον Παναθηναϊκό, στον Ολυμπιακό, όπως περιμένουμε να είναι οι δυναμικές των δύο ομάδων τη νέα σεζόν, το βλέπω δύσκολο. Του χρόνου, του παραχρόνου, σε δύο χρόνια, τρία, το ξανασυζητάμε. Λοιπόν, είπαμε για τον Ντάουτιν Φίλε ότι προς ναυάγιο πάει. Είπαμε, είναι ένας πολύ καλός σκόρερ, κύριος σκόρερ, όχι τόσο δημιουργός, που ψιλοχάνεται. Ένας φίλος λέει, δύσκολα θα αφήσουν στον ανταγωνισμό το Λαρετζάκι όσο και αν δεν το βλέπει ο Μπαρτζόκας. Παιδιά, έχει να κάνει, ξαναλέω, με τον Walker ή τον Dorsey. Αν φύγει έστω και έναν από τους δύο, μπορεί να μην τον αφήσουν το Λαρετζάκι, γιατί δεν υπάρχουν πολλές επιλογές στην αγορά. Αν μείνουν εκεί δύο, νομίζω ότι ο Λαρετζάκης θα φύγει, όπως ήταν και το αρχικό πλάνο του Ολυμπιακού σε αυτή την περίπτωση. Εκτός και αν ο Ολυμπιακός σκεφτεί ότι σου λέει ότι του χρόνου το καλοκαίρι, εφόσον δεν επεκτείνουν ο Walker και ο Dorsey, μπορεί να φύγουν, οπότε τότε θα βρεθεί σε μεγάλη ανάγκη για διαβατήρια, γιατί θυμίζω ότι θα είναι και συν ένα χρόνο ο Παπα-Νικολάου. Έχει υπογράψει διαιτές βέβαια, αλλά και εκείνος πηγαίνει προς το τέλος της καριέρας του. Και θέλει κάποιον παίχτη ακόμα Έλληνα έτοιμο να μπει και να προσφέρει, έτσι, όχι να συμπληρώνει το ρόστερ. Γιατί ας πούμε ο Πλώτας στο παιδί ταλαντούχο είναι, χιλιαδιό, αλλά δεν είναι τώρα για να μπει και να προσφέρει άμεσα στον Ολυμπιακό, ίσως ούτε καν στο πρωτάθλημα. Ο Λαρετζάκης, ας πούμε, σε πολλά παιχνίδια του πρωταθλήματος μπήκε μέσα και τα καθάρισε. Είναι διαφορετική περίπτωση, πιο παιγμένος παίχτης από τον άλλον. Δηλαδή, λέει ο Πάκου με τον Όσμαν, λέει, δεν θέλει πρωτάθλημα. Όχι. Άλλο τι θέλει, και εγώ θέλω να πάω στο φεγγάρι. Μπορώ. Δεν είναι, παιδιά. Ο Πάκου πήρε τον Όσμαν. Το ρόστερ του με του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού ακόμα δεν συγκρίνεται. Αν καταφέρει ο Τριγκέρι ή αν καταφέρει ο Σπανούλη στον Άρη και αυτό το ρόστερ από εκεί που αξίζει, ξέρω εγώ, για 10 εκατομμύρια, 15, το κάνει να παίζει για 30, είναι άλλο παπά Ευαγγέλιο. Όπως, ας πούμε, η Βαλένθια τα κατάφερε φέτος και κέρδισε το Παναθηναϊκό στα playoff ή κέρδισε και τον Ολυμπιακό δύο φορές την κανονική περίοδο. Αλλά αυτό είναι κάτι που πρέπει να το εξετάσουμε όταν το δούμε. Στα χαρτιά πάντως υπάρχει ακόμα απόσταση στο ταλέντο των δύο ομάδων, στην πληρότητα, στην εμπειρία. Οι άλλες είναι ομάδες που τώρα χτίζονται. Θέλουν και το χρόνο τους. Δεν είναι εύκολα τόσο τα πράγματα. Δεν παίρνεις ένα παίχτη και αλλάζει το σύμπαν. Ακόμα και στο μπάσκετ που παίζουν πεντάδες και δεν παίζουν ενδεκάδες. Χρειαζόντουσαν άλλοι κανένα δυο Όσμαν, επίπεδου Όσμαν, για να μιλήσουμε, για να κοιτάξει στα μάτια για το πρωτάθλημα, ξαναλέω, και όχι σε ένα παιχνίδι ο ΠΑΟΚ ή ο Άρης ή ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Αυτά. Λοιπόν, τι βλέπω για μητελικά του Μουντιάλ. Εγώ, παιδιά, έχω πει ότι είμαι με Αργεντινή. Όσο παίζει ο Κοντός, θα είμαι με την Αργεντινή. Εννοώντας τον Λιονέλ Μέση, προφανώς. Αλλά, αν θέλω να το δω αντικειμενικά όσο γίνεται, πιστεύω ότι ο νικητής του αυριανού ημιτελικού, δηλαδή του Ισπανία-Γαλλία, έχει τον πρώτο λόγο για να το πάρει. Γιατί και η Αγγλία δεν με έχει πείσει πάρα πολύ. Υπάρχουν κάποιες καλές στιγμές στο παιχνίδι της. Έχει και λίγο ρέντα σε αυτή τη διοργάνωση που της έλειψε σε άλλες διοργανώσεις. Αλλά ας πούμε στο προηγούμενο παιχνίδι με την Νορβηγία, άμα το βάλουμε καθαρά αγωνιστικά, δεν έκανε τίποτα η Αγγλία σε όλο το παιχνίδι. Πολύ λίγα πράγματα. Ίσως την παράταση λιγάκι να έπαιξε καλά. Οι άλλες δύο ομάδες με πείθουν περισσότερο και σαν σύνολο και σαν πληρότητα σε όλες τις θέσεις, σε ταλέντο. Και γι' αυτό θεωρώ ότι και η Ισπανία και η Γαλλία, όποια νικήσει από εκείνο το ζευγάρι, έχει τον πρώτο λόγο. Αλλά δεν παίζουν μόνο αυτά μπάλα, παιδιά, είπαμε. Σε ένα μάτς όλα είναι πιθανά. Και ειδικά η Αργεντινή που έχει και το know-how και έχει και προσωπικότητες και έχει και αυτή την αύρα, δεν μπορεί κανένας να την ξεγράψει. Όπως και την Αγγλία. Έτσι, μπορεί κάποια στιγμή να τους κάτσει και αυτούς. 60 χρόνια έχουν να πάρουν το Μουντιάλ. Μπορεί να έρθει η ώρα τους. Ποτέ δεν ξέρεις. Και εκεί που γελάγαμε και λέγαμε it's coming home και δεν θα πάει ποτέ home, να το πάρουν φέτος και να το βουλώσουμε όλοι μας. Λοιπόν, έχουμε break που θέλει ο κύριος Στέφανος. Πάμε και γυρίζουμε με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς το πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε Παναθηναϊκό ρεπορτάζ. Αν θα είναι ο Γιάννης στο παράθυρο το Αυγούστου, δεν το ξέρουμε ακόμα, παιδιά. Ας περιμένουμε. Εντάξει, πάντως με την ανταλλαγή του έχει τελειώσει. Αν είναι υγιής, ενδεχομένως και να έρθει. Γενικά η Heat σαν οργανισμός, όπως έχουμε δει να κάνει και με τον Dragic και με άλλους παίκτες, το Γιώβιτς, ας πούμε, το Σέρβο τα προηγούμενα χρόνια, είναι αρκετά θετική στο κομμάτι των διοργανώσεων της FIBA, τέλος πάντων, για τους παίκτες. Αλλά άλλο τελικές φάσεις, άλλο τα παράθυρα, έτσι, θα το δούμε πώς θα πάει αυτό. Ένας φίλος λέει, πες για τη Μικονάρα, λέει, που θα παίξει Ευρώπη. Ναι, η Μύκονος θα παίξει στο FIBA Europe Cup και μια διοργάνωση που νομίζω ταιριάζει στα κυβικά της, έτσι, να κάνει αργά αλλά σταθερά βήματα. Πρώτη φορά στην Ευρώπη συμμετάσχει. Και νομίζω ότι έχει γίνει και καλή δουλειά ως τώρα και ένα κορμό καλό διατήρησε και με ξένους που παρεμείναν, όπως ας πούμε ο Κάναντι ή ο Άπλμπι, και καλές μεταγραφές έκανε, όπως με τον Ζερμέν Λοβ που είναι 35 κάπου εκεί, αλλά είναι παιχταράς και νομίζω ότι είναι μια χαρά, και ο Γιάνγκος είναι πολύ καλός προπονητής και η υγεία γενικά υπάρχει στον οργανισμό, είναι ένα καλό μαγαζί γενικότερα. Οπότε νομίζω ότι μια χαρά μπορεί να πάει στο FIBA Europe Cup. Θέλει λίγο καλύτερη, λίγο προσεκτική διαχείριση σεζόν, γιατί πολλές φορές ομάδες που έχουν πάει να κάνουν το βήμα στην Ευρώπη την πατάνε στην Ελλάδα και φέτος θα υπάρχει ισχυρός ανταγωνισμός. Θυμίζω Πανιόνιος πέρσι το καλοκαίρι μεγαλοπιάστηκε, επειδή μπήκανε πολλά λεφτά στην ομάδα. Είχαν μπει από τα προηγούμενα χρόνια, αλλά πέρσι ανέβηκε στην κατηγορία και αποφάσισε να παίξει στο Euro Cup και όλοι λέγαμε ότι ο Πανιόνιος μπορεί να έχει καλή πορεία και τελικά ο Πανιόνιος έπεσε. Έπεσε αγωνιστικά. Και στο EuroCup δεν έκανε τίποτα. Ήταν μια καταστροφική σεζόν και νομίζω ότι δεν βοήθησε καθόλου ότι είχε τόσα πολλά για απαιτητικά παιχνίδια και ταξίδια μέσα στο πρώτο κομμάτι τουλάχιστον της σεζόν, στο Γενάρη, στο EuroCup, που είναι μια απαιτητική διοργάνωση και με πάρα πολλά παιχνίδια. Λοιπόν, αναμένουμε. Σε λίγο θα έχουμε τον Νίκο Αθανασίου για το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Τον Όμιλο ΑΕΚ και Περιστερίου στο BCL. Τη ΑΕΚ πολύ καλός. Όχι απόλυτα αναμενόμενα, γιατί υπήρχαν και καλές ομάδες από το πρώτο γκρουπ δυναμικότητα, από τα άλλα γκρουπ δυναμικότητα θα μπορούσε να πετύχει η ΑΕΚ. Το Περιστέρι έχει πολύ δύσκολο έργο. Αλλά αν περάσει, αν μπει δηλαδή έστω και ο δεύτερο και ο τρίτο, η διασταύρωση που είναι με τον όμιλο της ΑΕΚ, και πιστεύω ότι η ΑΕΚ θα είναι πρώτη, οπότε οι άλλες δύο ομάδες δεν είναι και τίποτα μεγαθύρια, μπορεί να συνεχίσει να φτάσει στους 16. Αλλά πάντως για πρωτεία δύσκολο, έχει πολύ δυνατό ανταγωνισμό. Λοιπόν, πάμε στον Νίκο Αθανασίου, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. ο οποίος είναι σε μια διαδικασία προετοιμασίας πλέον. Έχει το φιλικό με την Grasshopper την Τετάρτη. Πλησιάζει και το ευρωπαϊκό παιχνίδι με την Πάξη την επόμενη Πέμπτη. Οπότε σιγά σιγά περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις στα μεταγραφικά. Έλα Νικολά, τι κάνεις φίλε?
12: Καλημέρα Χρήστο μου, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλο
0: επίσης,
12: τον κόσμο.
0: Επίσης.
12: Να πω για τους φίλους του Παναθηναϊκού που ενδιαφέρονται να δώσουν το παρόν στο παιχνίδι με την Πάξη, το εκτός έδρας, που είναι περίπου η έδρα της ουγγρικής ομάδας κάνα δύο ώρο μακριά από τη Βουδαπέστη, ότι έχει ανοίξει η πλατφόρμα σήμερα και οι κάτοχοι διαρκείας είναι εκείνοι οι οποίοι έχουν προτεραιότητα. Είναι μόλις 230 τα εισιτήρια που έχει πάρει ο Παναθηναϊκός, οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι αν δεν φύγουν όλα σήμερα που είναι και το πιο πιθανό θα φύγουν αύριο, είναι πολύ μικρό το γήπεδο, αυτό είναι το 5%. Εντάξει, είμαστε σε μια φάση που οι ομάδες που θα συναντήσει ο Παναθηναϊκός είναι ομάδες αυτού του επίπεδου όσον αφορά τέλος πάντων δομές, τις εγκαταστάσεις τους και τα γήπεδά τους. Τώρα από εκεί και πέρα η απόψινη ημέρα είναι η μέρα φανέλας πριν πάμε
0: στα
12: υπόλοιπα, καθώς το βράδυ στο Δημαρχείο της Αθήνας στην πλατεία Γκοντζιά θα παρουσιάσουν τις τρεις εμφανίσεις, την πράσινη, την άσπρη και την μαύρη.
0: Σε ακούμε λίγο ρομποτικά, δεν ξέρω αν έχει να κάνει με... Ωραία, θα κάνουμε μια μικρή διακοπή και θα επικοινωνήσουμε και πάλι με τον Νίκο Αθανασίου, γιατί χάσαμε το σήμα. Μας έλεγε για την παρουσία της φανέλας απόψε, που θα γίνει στο Δημαρχείο της Αθήνας, στο Μέγαρο. Άλλωστε και ο Παναθηναϊκός έχει σύνδεση με την πόλη και θα γίνει ακόμα μεγαλύτερη όταν σε λίγους μήνες με το καλό μπήκε στο νέο γήπεδο στο Βοτανικό. Μια εκδήλωση που θα δούμε και τις τρεις φανέλες της ομάδας. Και υποθέτω θα τη δούμε και να φοριέται και την Τετάρτη στο φιλικό με τη Rapid. Θα μας τα πει τώρα ο Νικόλας, εφόσον δεν έχουμε παρεμβάσεις από την τεχνολογία. Έλα Νικόλα.
12: Όλα εντάξει.
0: Όχι και τόσο.
12: Ωραία, θα κάνω μια στάση και θα τα φτιάξουμε όλα.
0: Ωραία, ωραία.
12: Λοιπόν, τώρα με ακούσω όμως.
0: Τώρα σε ακούμε καλά. Τέλεια,
12: τέλεια. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα τις δούμε το βράδυ, η πράσινη, η άσπρη και η μαύρη. Περισσότερες λεπτομέρειες, εντάξει, κάτι έχω πει κατά κυρία πραγματάκια, δεν έχει και τόσο μεγάλη αξία. Το βράδυ θα παρουσιαστούν στους εκπροσώπους του τύπου και στο κοινό της της ομάδας, εντάξει, φυσικά με την υπογραφή και τη σφραγίδα της Adidas, η οποία, να πω εγώ εδώ, και αφού μιλάμε για τις εμφανίσεις, η εμφάνιση που φόρεσε ο Παναθηναϊκός στα φιλικά, η πράσινη, πραγματικά έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση στον κόσμο, άρεσε πάρα πολύ. Το Σάββατο στο γήπεδο, πραγματικά σου μιλάω, εάν δεν έβλεπες τα πρόσωπα των παικτών, κοιτούσες μόνο την πλάτη, έτσι όπως ήταν το πράσινο το συγκεκριμένο, η απόχρωση αυτή, όπως ήταν η απλότητα της φανέλας, εγώ κάποια στιγμή νόμιζα ότι θα γυρίσει, ξέρω εγώ, κανένας Στράτος Αποστολάκης, κανένας Λούις Χριστοδούλου, κανένας Πάρης Γεωργακόπουλος, τέτοιο πράγμα, πραγματικά ήταν πανέμορφη, νόμιζα αυτό το πράσινο. Είναι που αρέσει και στον περισσότερο κόσμο. Αυτή η απόχρωση κατά καιρούς τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει διάφορες αποχρώσεις. Και ξέρεις, όταν σου έλεπες κάτι και γυρνούσα, λες τώρα θα δούμε κάπου μια Inter American, η οποία θυμάσαι έτσι έχει συνδέσει το όνομά της με κάποιες από τις φανέλες του Παναθηναϊκού, εκεί τέλη δεκαετίας 80 και αρχές δεκαετίας του 90.
0: Θα τη φορέσει την Τετάρτη με τη Rapid στη Βιεννή.
12: Την καινούρια θα βάλει ο Παναθηναϊκός.
0: Την καινούρια, έτσι, οκ.
12: Την καινούρια, η καινούρια, ναι. Από εδώ και πέρα η καινούρια και την Τετάρτη με Rapid και στα, προφανώς, και στα επίσημα παιχνίδια. Τώρα από...
0: Να πούμε... Πάλι σε χάνουμε λιγάκι.
12: Δεν έχω κάνει τίποτα, είμαι ακίνητος.
0: Εντάξει, ναι,
12: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. Τώρα σε ακούμε, τώρα σε ακούμε.
12: Όντως τώρα φταίει η τεχνολογία, δεν φταίω.
0: Το αεράκι λοιπόν, δεν ξέρω κάτι γίνεται.
12: Λοιπόν, να πω ότι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στην Αθήνα.
0: Ωραία.
12: Για να ολοκληρώσει τα ιατρικά του. Προφανέστατα, εάν δεν είχαν πάει καλά τα πράγματα στον ιατρικό έλεγχο που του έγινε στο τραυματισμένο του γόνατο στην Πίζα της Ιταλίας το Σάββατο, δεν θα ήταν εδώ. Έτσι, νομίζω είναι το προφανές, το καταλαβαίνουμε όλοι, μπορούμε να το αντιληφθούμε. Οπότε βρίσκεται στην Αθήνα για να περάσει από έναν γενικότερο κύκλο ιατρικών εξετάσεων. Και καλώς εχόντων των πραγμάτων και εκτός συγκλονιστικού απρόπτου να ανακοινωθεί ο δανεισμός από την Λέστερ. Υπενθυμίζω είναι μονοετής δανεισμός με ένα πολύ χαμηλό ενίκιο του τριφυλιού προς τις αλεπούδες του αγγλικού ποδοσφαίρου και υποχρεωτική αγορά το καλοκαίρι του 2027 εάν ο Βίκτορ Κρίστιανσεν παίξει στα μισά ή και παραπάνω παιχνιά του Παναθηναϊκού από 45 λεπτά και πάνω. Δηλαδή 3 λεπτά, 4 λεπτά, 5 λεπτά, 35 λεπτά δεν μετράνε στο σύνολο των παιχνιδιών που θα πρέπει να αγωνιστεί για να ενεργοποιηθεί αυτή η αγορά, η οποία κυμαίνεται περίπου στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν αυτό το οποίο περιμένουμε μέσα στην ημέρα είναι τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων εδώ στην Ελλάδα. Πάντως, για να είμαστε δίκαιοι και με το παιδί το ίδιο πάνω απ' όλα, ο έλεγχος που του έγινε στην Ιταλία έδειξε το γόνατό του για αυτά που πέρασε πέρσι, είναι ok, έτσι.
0: Ναι, καλά, σίγουρα, προφανώς. Κοίτα, και πολλές φορές έχουμε δει άλλες ομάδες να θεωρούν ένα παίχτη ότι μπορεί να τους βοηθήσει από τις ιατρικές εκτάσεις και άλλες να τον κόβουν. Δεν είναι κάτι δηλαδή που είναι σπάνιο. Έχει γίνει στο παρελθόν.
12: Σωστό. Καλά, και στον Παναθηναϊκό έχει γίνει. Το παράδειγμα με το Max, ας πούμε, αυτό το οποίο κάνουν οι... Καταρχήν να πω κάτι. Ωραία πάσα μου κάνεις. Δεν υπάρχει κανένα ιατρικό επιτελείο σε καμία ποδοσφαιρική ομάδα που να αποφασίζει. Δεν αποφασίζουν οι γιατροί. Το λέω αυτό για να το γνωρίζουν. Αυτό το οποίο κάνουν οι γιατροί είναι όταν έχουν όλη την εικόνα από τις εξετάσεις ενός ποδοσφαιριστή, εισηγούνται. Λοιπόν, υπάρχει low risk, medium risk, high risk και προφανέστατα υπάρχει ένας ποδοσφαιριστής, περισσότεροι, λογικά, έτσι.
0: Που δεν είναι καθόλου risk.
12: Δεν υπάρχει κανένα ρίσκο. Λοιπόν, για παράδειγμα, στην περίπτωση του Max, του Γερμανού θρηλυκού αριστερού μπακ που πέρασε και δεν ακούμπησε πέρσι, υπήρχε high risk. Ναι. Ο Παναθηναϊκός θα το φάσει να το πάρει. Στον Μπουτά, για παράδειγμα, πέρσι, πάλι από τους γιατρούς υπήρχε μια τέτοια ιστορία, τέλος πάντων, και εκεί ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να μην προχωρήσει. Θέλω να πω ότι δεν αποφασίζουν οι γιατροί. Εδώ ο Παναθηναϊκός νομίζω το έχει χειριστεί άριστα το θέμα αυτό. Έβαλε τις δικλείες ασφαλείας με τη Λέστερ. Έπεισε τον ποδοσφαιριστή να πάει στην Ιταλία. Παιδιά, δεν είναι εύκολο, να το πω και αυτό. Δεν είναι το πιο πιθανό σενάριο να πείσει έναν ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται σε μια αγγλική ομάδα, να πάει σε ένα ειδικό κέντρο να του κάνεις εκεί η εξέταση. Νομίζω αυτό δείχνει και το πόσο πολύ ήθελε και το παιδί αυτό
0: να αποδείξει ότι είναι καλά.
12: Μπράβο, να αποδείξει ότι είναι υγιής και να συνεργαστεί και πάλι με τον Ίστρυπ. Οπότε μέσα στην ημέρα περιμένουμε και τα αποτελέσματα των εξετάσεων εδώ στην Αθήνα, στο Υγεία. Τώρα,
0: η λίστα είναι μέχρι Παρασκευή, Νίκο, για τα παιχνίδια του Conference.
12: Αν δεν κάνω λάθος, είναι απλά έτσι, κι αλλιώς στα παιχνίδια του Conference μπορούν οι ομάδες, βασικά σε όλα τα ευρωπαϊκά παιχνίδια,
0: να κάνουν αλλαγές, έτσι, κάνα δύο μέρες πριν.
12: Να κάνεις αλλαγές, μπράβο.
0: Δύο μέρες πριν, νομίζω.
12: Αλλαγές δεν βλέπω όμως, να σου πω κάτι, ό,τι θα δηλωθεί, αυτό θα είναι, γιατί...
0: Ναι.
12: Για να υπάρξουν αλλαγές, αυτό θα σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μεταγραφή στόπερ ή κεντρικού χαφ.
0: Βαρβάτη.
12: Σήμερα.
0: Ναι.
12: Αύριο.
0: Και, δηλαδή, και Βαρβάτη. Ναι. Δηλαδή, όπως μπήκε, ας πούμε, ο Ολλανδός και μπήκε κατευθείαν και είδαμε την κλάση του. Ο De Vrij. Ναι.
12: Λέω σήμερα, αύριο, γιατί σημαίνει ότι να κάνει σήμερα μεταγραφή, να έρθει αύριο παίκτης εδώ μεθαύριο, να κάνει 4-5 προπονήσεις για να μπορεί να μπει στη λίστα.
0: Έστω να είναι στον πάγκο, ας πούμε, στη γυρότερη.
12: Ναι, για τη θέση του στόπερ και του κεντρικού χαφ, όπου ο Παναθηναϊκός ψάχνει να κάνει μια πολύ βαρβάτη μεταγραφή, νομίζω είναι πράγματα αυτά τα οποία θα τα δούμε μέσα στον Ιούλιο, αρχές Αυγούστου, εκτός και αν προκύψει, για παράδειγμα, μια ανατροπή στην περίπτωση του Φαν Ρόγγελεν, που έχει ψηλοπαγώσει με τις Αυτοσπορ, αν ο Γένσελ, λέω ονόματα τα οποία ξέρουμε, έτσι,
0: ναι.
12: Έχει ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός, ήταν στην κορυφή της λίστας του. Απλά αυτή τη στιγμή, επειδή έχουν προκύψει σημαντικές δυσκολίες στη διαπραγμάτευση, δεν έχουν προχωρήσει. Προφανέστατα, ο Παναθηναϊκός κοιτάζει και άλλα πράγματα, έχει δουλέψει και άλλα πράγματα, είναι ενεργός στην αγορά όσον αφορά την αναζήτηση και κεντρικού χαφτή και κεντρικού αμυντικού. Μα παίρνει πράγματα τα οποία έχει φροντίσει να τα κρατάω μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και να μην μπορώ εγώ, ας πούμε, εδώ τώρα να κάτι παραπάνω.
0: Ωραία.
12: Αυτά.
0: Κάτι άλλο δεν έχουμε, έτσι, να περιμένουμε. Πέρα από την παρουσίαση,
12: να πω ότι ο Παναθηναϊκός εχθές έκανε γνωστό ότι υπέγραψε νέο συμβόλαιο Κωνσταντίνος Κότσαρης.
0: Σωστά, ναι.
12: Με αυξημένες απολαβές.
0: Συνένα, έτσι.
12: Μια επιβράβευση για το παιδί αυτό, το οποίο, τι να πω, πραγματικά, μόνο καλά λόγια έχουν να πούν όλοι στον Παναθηναϊκό για τον Κότσαρη και για τη δουλειά του και για τη συνέπειά του, για τον επαγγελματισμό του, για την νοοτροπία του. Πραγματικά είναι μια επιβράβευση για αυτό το παιδί, που και πέρσι, έτσι, στα παιχνίδια που αγωνίστηκε ήταν πάρα πολύ καλός, αξίζει και αυτό να το αναφέρουμε, γιατί δεν είναι μόνο η συμπεριφορά του.
0: Σωστά.
12: Και η νοοτροπία του, είναι και η αγωνιστική του αξία. Ο Παναθηναϊκός έχει τρεις καλούς, από πολύ καλούς έως καλούς τερματοφύλακες. Έχει τον Ινάκη Μπένια, τον Τζάβες και τον Κότσαρη, και να δούμε πώς θα μοιραστεί ο χρόνος, γιατί νομίζω ότι στα μάτς του Κυπέλλου θα δούμε κάποια άλλα πράγματα, μπορεί κάποια στιγμή και σε κάποια παιχνίδια του Conference League να δούμε τον Ενάκη Πένια να παίρνει κάποιες ανάθεσεις ή ο προπονητής να επιλέγει κάποιον άλλο τερματοφύλακα. Γενικά και ο Παναθηναϊκός έχει δομήσει μια καλή τριάδα τερματοφυλάκων.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Νικολά.
12: Εγώ, Χρυσταρά.
0: Να σε καλά, καλά, να σε καλά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, πάμε break, πάμε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα που θα έχουμε και τα υπόλοιπα ρεπορτάζ. Πάμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Μητέα.
15: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
14: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
15: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
14: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
15: Αισθάνεσαι σπίτι.
14: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
18: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
17: Έχουν βάλει και καύσιμα.
18: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
19: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
21: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
20: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
22: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
23: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στη μία στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτεπής. Για ενδιαφέρον του Ολυμπιακού για τον Ορλάντο Χιλ κάνουν λόγο μέσα στην Αργεντινή. Σύμφωνα με ρεπόρτερ της Σαν Λορέντσο, οι Ερυθρόλευκοι έκαναν πρόταση για τον Παραγουανό τερματοφύλακα που ξεχώρισε στο Μουντιάλ. Ωστόσο, αυτή απορρίφθηκε, εκτιμώντας πάντως πως οι Πειραιώτες θα επιστρέψουν με νέα προσφορά εναλλακτικούς στόχους μετά την απόσυρση από την υπόθεση Στάνιτς, εξετάζουν στην ΠΑΕ. Εντός της ημέρας θα υποβληθεί στον δεύτερο κύκλο εξετάσεων ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Παναθηναϊκού και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά θα ολοκληρωθεί η απόκτηση του Δανού αριστερού μπακ. Απόψε στις 8.30 στο Δημαρχείο Αθηνών η παρουσίαση της νέας φανέλας των Πράσινων. Τον Γιώργο Γιακουμάκη αποχαιρέτησε ο ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε για την προσφορά και το πάθος. Το μήνυμα στα social media θα έχετε ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Η απάντηση του Έλληνα επιθετικού στη Θεσσαλονίκη αναμένεται απόψε ο Σουηδός Εκστρέμ Τάχα Άλλη, ενώ από χθες είναι στην πόλη και ο Γάλλος Χαφ Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Σε αναζήτηση ακόμη ενός μέσου βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Για 2-3 προσθήκες στο ρόστερ της θα κινηθεί η ΑΕΚ σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Πιθανότατα στόπερ η επόμενη μεταγραφή, εκτός και αν μετακινηθεί στο κέντρο της άμυνας ο Γεωργίεφ και αποκτηθεί δεξιμπακ, ενώ η Ένωση εξετάζει την αγορά και για μέσο επιθετικό. Την περίπτωση του Γιούρι Λοντίγκιν για τη θέση του τερματοφύλακα εξετάζει ο Άρης. Εντείνονται οι επαφές για την απόκτηση στόπερ και αριστερού μπακ, με στόχο να έχουν κλείσει οι δύο υποθέσεις πριν από την έναρξη της προετοιμασίας στην Ιταλία. Το μεταγραφικό προσκήνιο για την Κηφισιά και τον Βόλο φέρνει σουηδικό δημοσίευμα τον Ιμάμ Γιάννε Σύμφωνα με την Expressen, οι δύο ελληνικές ομάδες εξετάζουν την περίπτωση του 22χρονου χαφ της Γκέτεμπορκ. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 22χρονου κεντρικού αμυντικού Θανάση Πρόδρομη, τη βρίσκεται ο Πανετολικός. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας. Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει τον πρώτο γύρο την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 5.30. Κάλυψη από RTL Sport. Πρόταση για τον Σόφιαν Άμραμπατ που απασχολεί τον Ολυμπιακό ετοιμάζει η Al Ittihad. Σύμφωνα με δημοσίευμα στην Τουρκία, ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας βρίσκεται σε διαδικασία επαφών με τη Φενέρμπαχτσε και αναμένεται να καταθέσει προσφορά ύψους 20 εκατομμυρίων ευρώ για την απόκτηση του μαροκινού παίκτη. Την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Νέιτ Σέστινα ανακοίνωσε η Αρμάνι Μιλάνο με τον 29χρονο Power Forward να αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Βιλερμπάν. Σε συμφωνία με τη Ρεάλ Μαδρίτης για μονοετές συμβόλαιο έφτασε ο Σέρχιο Γιούλ, όπως αναφέρουν ισπανικά μέσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Χρήστος Ρομπόλης.
1: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Είπε Wings FM 94,6, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θα έχουμε φυσικά ρεπορτάζ Ολυμπιακού και ΑΕΚ αυτή την ώρα. Λοιπόν, πολλά τα μηνυματάκια σας, πολλές ερωτήσεις, τα σχόλιά σας. Να πούμε ότι ανακοίνωσε πριν από λίγο τον Justin Robinson ή Μπαρτσελώνα. Ένας ακόμα παίχτης, ο δεύτερος που ανακοινώνει η Μπαρτσελώνα. Χθες ήταν ο Νκαμούα, ο Φιλανδός Power Forward που ανακοινώθηκε. Παίρνει σιγά σιγά παίκτες και η Μπαρτσελώνα που έχει χάσει πολύ κόσμο. Άλλαξε η προπονητή. Δεν ξέρουμε ποιος θα είναι επόμενος σίγουρα, αλλά θα είναι λογικά ο Σέκουλιτς. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και εκεί και πώς θα συμπληρωθεί το παζλ του δικού της του ρόστερ. Λοιπόν, πού θα δείξει το παιχνίδι το ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού? Εννοείται με την Πάξη. Θα το ψάξουμε να σου απαντήσουμε στα σίγουρα, φίλε μου, για να δούμε. Λοιπόν, το πέναλτι του Μπαπέ Μαρόκο, λέει, είναι ποικίλη και πανέξυπνη βουτιά. Ήταν για κάρτα. Το πέναλτι που κέρδισε ο Μπαπέ με το Μαρόκο. Όχι, ρε παιδιά, κανονικό πέναλτι ήταν. Δηλαδή, μην τρελαθούμε. Οπότε το θυμάμαι, νομίζω το θυμάμαι αρκετά καλά. Λοιπόν, το ευρωπαϊκό του Παναθηναϊκού στο Sky και αυτό. Όπως και το φιλικό με την Rapid στην Βιέννη. Οπότε ξέρετε που θα το δείτε το παιχνίδι το συγκεκριμένο. Λοιπόν, αυτά και από το συγκεκριμένο το μέτωπο. Να πούμε ότι από την Ισπανία βγαίνει ότι ο Σέρχιο Γιούλ ανανέωσε με τη Ρεάλ για έναν ακόμα χρόνο. Θα συμπληρώσει 20 ετία στη Ρεάλ. Παίζει από το 7 ο Σέρχιο Γιούλ, αρχηγός της ομάδας. Τον Ιανουάριο συμπλήρωσε 1200 παιχνίδια με τη φανέλα της. Έχει πάρει 3 Ευρωλίγκες, 8 πρωταθλήματα, 7 κύπελα. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι σε ευθύνουσα πορεία η καριέρα τα τελευταία χρόνια και ο χρόνος του και ο ρόλος του είναι περιορισμένος. Αλλά εντάξει, παιδιά, είναι και 38 χρόνια το παλικάρι και δεν είναι όλοι LeBron James να παίζουν ως τα 41 και να είναι ντούκια. Έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι τεράστια παιχτάρα και του αξίζει να τελειώσει την καριέρα του αφού θέλει να παίξει έναν ακόμα χρόνο, να το παίξει στην ομάδα που ξεχώρισε σε όλη του την καριέρα, ο Σέρχιο Γιούλ. Από εκεί και πέρα με τη Real ακόμα υπάρχει ανοιχτό το θέμα του Χεζόνια, ο οποίος ψάχνεται στο NBA να βρει κάτι. Δεν έχει βρει για την ώρα, αλλά δεν αποκλείεται κιόλας να τα καταφέρει. Πάντως εκεί έχει τρέλαθει να βρει. Από ό,τι λένε στην Ισπανία στις 20 Ιουλίου έχει αυτή την διορία βάση συμβολέου για να βρει ομάδα. Αν παρέλθει αυτή η ημερομηνία, συνεχίζει στη Real, εκτός και αν η Real αποφασίσει να τον πουλήσει, γιατί υπάρχουν και διάφορα σενάρια. Μήπως πάει σε κάποια άλλη ομάδα. Η Dubai BC τώρα που έχασε τον Diallo μπορεί να σπρώξει χρήμα και αρκετό. Υπάρχει και η Εφές που λέγεται ότι ενδιαφέρεται για τον Χεζόνια. Το όνομά του παίζει συχνά πυκνά και για την Ελλάδα. Άλλοτε τον Παναθηναϊκό, άλλοτε τον Ολυμπιακό, αλλά χωρίς να επιβεβαιώνεται κάτι. Οπότε να περιμένουμε και να δούμε και για τον Κροάτι, ο οποίος έκανε πολύ καλή χρονιά με τη Ρεάλ σε ατομικό επίπεδο, γιατί η Ρεάλ δεν πήρε τίποτα φέτος, η αλήθεια είναι. Και έμεινε με άδεια χέρια και γι' αυτό έφυγε και ο Σέρτζιο Καριόλο από τον πάγκο της και πήγε, θυμίζω, ο Πέδρο Μαρτίνεθ, ο προπονητής της Βαλένθια. Αν πήγε τελικά ο Βαλαντσιούνας στην Ζάλγκυρης, είπαμε, ο Βαλαντσιούνας, παιδιά, έχει κάποιους όρους εκεί για το NBA και περιμένει κάτι. Έχει συμφωνήσει προφορικά με τη Ζάλγκυρης. Υπάρχουν κάποια σενάρια για τον πάγκο ότι ενδιαφέρεται. Έχω την αίσθηση πάντως ότι η Ζάλγκυρης έχει τον πρώτο λόγο για να τον αποκτήσει. Λοιπόν, ο Χεζόνια λέει θα πάει στον ΠΑΟΚ ο φίλος. Ναι, θα πάρει και το Χεζόνια και τον Όσμαν να έχει δύο τριάρια. Δηλαδή, δεν έχει άλλη ανάγκη ο ΠΑΟΚ τώρα, ας πούμε. Και θέλει να δώσει δύο τριάρια συμβόλαια, τρία μισάρια, ξέρω εγώ τι θα δώσει στο Χεζόνια για να είναι στην ίδια θέση. Παιδιά, είπαμε, δεν τρελαθούμε. Αν η Άγγλια πάρει την άδεια για το NBA, μπορεί να χτυπήσει τους αιώνες στο άμεσο μέλλον. Εάν την πάρει την άδεια, στο άμεσο, σίγουρα το μπάτζετ θα μπορεί να ανέβει στα 15-20 εκατομμύρια, οπότε θα είναι πιο ανταγωνιστική σίγουρα. Τώρα να χτυπήσει τους αιώνιους, δεν ξέρω, παιδιά, γιατί όπως πάνε τα μπάτζετ κάθε χρόνο και του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, βλέπετε ότι λέμε αυξήθηκε το μπάτζετ του Άρη, του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ. Ξέρω εγώ, ανεβαίνει 5 εκατομμύρια για τους ΜΕΝ, 6 ή ξέρω εγώ 1-2 για την ΑΕΚ και οι άλλοι το ανεβάζουν 10-10. Οπότε, δηλαδή, κάνεις ένα βήμα μπροστά εσύ και άλλοι κάνουν 2. Δεν είναι εύκολο να καλυφθεί έτσι μια απόσταση. Ο Χεζόνια λέει είναι 4-5, όχι 3. Ναι, 5 ο Χεζόνια πρέπει να έχει να παίξει το δημοτικό, φίλε μου. 4 παίζει σε κάποια σχήματα κατά συνθήκη. 3-4 είναι η θέση του, οι βασικές. 5 ποτέ τον ποτόν. Λοιπόν, αυτά και για το θέμα της ΑΕΚ. Είπαμε από το Αύγουστο και μετά αναμένονται οι αποφάσεις του NBA Europe για τις ομάδες που θα πάρουν τις άδειες. Οπότε θέλει υπομονή σε αυτό το κομμάτι. Πάντως η ΑΕΚ έχει κάνει ένα καλό φάκελο, έχει καταθέσει ένα καλό φάκελο, ο οποίος ενισχύθηκε και στην πορεία. Και με τα ονόματα των συμπαικτών του Αγγελόπουλου, προφανώς, οι οποίοι από ό,τι φαίνεται θα εμπλακούν μόνο αν η ΑΕΚ πάρει το license. Την άδεια δηλαδή που λέει ένας φίλος εδώ, γιατί το λέτε license και δεν το λέτε άδεια. Παιδιά, license το λέει η ίδια η FIBA. Δηλαδή, τι να κάνουμε. Γιατί το NBA το λένε license. Οπότε έχει καθιερωθεί. Έτσι. Οπότε, ας πούμε, και το rebound, να το λέμε επανάκτηση της κατοχής μετά από αστοχία παίκτου. Δηλαδή, είπαμε, όταν μιλάμε με ορολογίες που έρχονται από την Αμερική, που λένε για franchises, για licenses κτλ., αναγκαστικά και εμείς τα έχουμε υιοθετήσει. Δεν μπορούμε να περιγράφουμε μπάσκετ, ποδόσφαιρο με όρους που έχουν καθιερωθεί διεθνώς και να χρησιμοποιούμε ελληνικά. Προφανώς και θέλουμε να μιλάμε ελληνικά, αλλά κάποια πράγματα δεν γίνονται. Απλά, το budget φέτος λέει στην ΑΕΚ θα είναι 7, λέει πολλά, λέω, για εκεί πάει. 6, 7, κάπου εκεί. Θα δούμε τώρα, ανάλογα και με τους παίκτες που θα αποκτηθούν. Αλλά είδες ήδη, φίλε μου, ότι έχουν δοθεί καλά λεφτά. Δηλαδή και ο Νόλεϊ και ο Νέλι Τζόζεφ που αποκτήθηκαν οι δύο Αμερικανοί έχουν στοιχήσει 600 χιλιάρικα περίπου το χρόνο. Και παραπάνω ο Νέλι και λίγα λιγότερα ο Νόλεϊ, αν δεν κάνω λάθος. Να πούμε ότι ο Νόλεϊ δεν ανακοινώνεται γιατί παίζει αυτή την περίοδο σε ένα πρωτάθλημα στην Ασία. Δεν θυμάμαι πιο ακριβώς να σας γελάσω. Αλλά αν δεν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του που θα είναι ή τέλη Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου, δεν μπορεί να ανακοινωθεί από την ΑΕΚ. Γιατί καταλαβαίνετε, είχε υπογράψει εκεί πριν συμφωνήσει με την ΑΕΚ. Οπότε δεν μπορούσε να παρέμβει σε αυτό η ΑΕΚ. Οπότε η ΑΕΚ σου λέει για να είναι φυλαγμένη, μην πάθει καμιά ζημιά ο παίκτης, χτύπα ξύλο και βρέθει με κανένα τραυματία φορτωμένο στο κεφάλι της. Σου λέει να τελειώσει με το κάλο της υποχρεώσεις. Υπάρχει προσύμφωνο και θα ενεργοποιηθεί και θα ανακοινωθεί και ο παίκτης. Είναι δεδομένη συμφωνία. Εφόσον με το καλό ολοκληρώσει υγιής τις υποχρεώσεις του εκεί ο συγκεκριμένος παίκτης. Στο τελικό της Ευρωλίγκας έπαιζε 5. Λέει. Ναι, φίλε, στο τελικό της Ευρωλίγκας έπαιζε 5 γιατί πέσανε 3 τραυματισμοί μαζεμένοι στο 5 στη Ρεάλ. Τραυματίστηκε ο Ταβάρες, τραυματίστηκε ο Γκαρούμπα, τραυματίστηκε και ο Λεν. Γι' αυτό έπαιζε 5. Και στον Ολυμπιακό, άμα τραυματιστήκε και ο Μιλουτίνοφ και ο Φαλ, ο Μιλουτίνοφ, ο Τζόουνς και ο Χολ, θα παίξει ο Βεζένκοφ 5. Δεν είναι 5 όμως. Δεν σημαίνει κάτι αυτό. Αυτό ήταν μια ανάγκη που παρουσιάστηκε τότε γιατί δεν μπορούσε και να δηλώσει παίχτη Ρεάλ στην Ευρωλίγκα. Είχαν τελειώσει οι μεταγραφές. Είχε πάρει το Γιούρτσεβεν, αλλά δεν μπορούσε να το βάλει στην Ευρωλίγκα γιατί είχαν κλείσει τα ρόστερ. Τον έβαλε στο πρωτάθλημα και είδε χαίρι και αυτή και αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο από την Τενερίφη. Τέλος πάντων. Ο Ρόντεν της Παρή λέει είναι κυκλωμένος από τον Ολυμπιακό. Λέει καλός παίκτης, ωραίος παίκτης ο Ρόντεν, αλλά δεν νομίζω ότι είναι στη θέση που θέλει ο Ολυμπιακός. Ο Ρόντεν είναι 3 περισσότερο. Ο Ολυμπιακός ψάχνει νομίζω 4 κατά βάση. Αν θα είναι 4-3 ή 4-5 θα δούμε. Ο φίλος λέει: εγώ κάποιον τώρα σε λέει ελέγχω τον Ολυμπιακό. Λέει χειραγούν του Αγγελόπουλου. Λέει που φτάσαμε. Παιδιά δεν χειραγούν κανέναν Αγγελόπουλο και κανέναν Ολυμπιακό. Κάθε παίχτης κοιτάζει να κάνει το πιο συμφέρον για τον εαυτό του. Όπως και αντίστοιχα και οι ομάδες. Το θέμα είναι αν η ομάδα μπορεί να το δεχτεί αυτό ή του έχει τόσο μεγάλη ανάγκη ώστε να του ικανοποιήσει ή θα αποφασίσει να έχει μια πιο σκληρή στάση, να του κρατήσει. Εμφανώς ίσως δυσαρεστημένους, με τον κίνδυνο να τους χάσει του χρόνου ως ελεύθερους. Έτσι. Αλλά ταυτόχρονα να στείλει και ένα μήνυμα ότι κοιτάξτε να δείτε, όποιος δεν αποδέχεται αυτά που έχει υπογράψει, δεν θα του κάνουμε χατήρια. Είπαμε, ο καθένας αποφασίζει ανάλογα με τα δικά του πιστεύω. Ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, ήταν με τον Όσμαν πιο διαλλακτικός, γιατί εκτίμησε τη στάση του παίχτη, το χαρακτήρα του, το σκεπτικό του, όλα αυτά. Και επειδή ήταν και λίγο υπερφορτωμένο στο 3-4, αποφάσισε να τον αφήσει ο Ολυμπιακός. Για την ώρα έχει δείξει να είναι λίγο πιο σκληρή η στάση του, αλλά δεν έχει δεχτεί και προσφορά ο Ολυμπιακός. Δηλαδή, άμα έρθει η Dubai BC και πει στον Ολυμπιακό, πάρε 2 εκατομμύρια και δώσ' μου το walk-up, νομίζω θα το δώσει ο Ολυμπιακός το walk-up. Αλλά δεν έχει εμφανιστεί αυτό το ποσό για την ώρα, ούτε έχει εμφανιστεί κανένας να πληρώνει τον Ολυμπιακό για τον Dorsey. Τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε. Άρα είναι διαφορετικά τα δεδομένα. Και ο Παναθηναϊκός, αν δεν έπαιρνε 2 εκατομμύρια για τον Όσμαν, δεν τον άφηνε να φύγει επειδή έχει καλή καρδιά. Έτσι, να είμαστε και ρεαλιστές. Για τον Κούντουριτς, παιδιά, έχει συμβόλαιο με την Αρμάνι Μιλάνο. Δεν νομίζω ότι είναι ομάδα η Αρμάνι που πουλάει. Έτσι, και ειδικά φέτος που έχει και φιλοδοξίες, έχει κάνει κάποιες καλές κινήσεις. Σερέντερ, παιδιά, μην το ξαναλέμε και το ξαναλέμε. Ο Σερέντερ, παιδιά, έχει κλειστό συμβόλαιο σε ομάδα του NBA. Δεν έχει καμία διάθεση να επιστρέψει στην Ευρώπη. Παρότι το γεγονός ότι στο NBA δεν τον εκτιμούν όσο ας πούμε, τον εκτιμούμε εμείς στην Ευρώπη. Αλλάζει συνεχώς ομάδες. Εκεί πέρα έχει παίξει σε καμιά δεκαριά ομάδες. Και νομίζω ότι όταν ο Σρέντερ επιστρέψει θα πάει να παίξει στην ομάδα που του ανήκει κιόλας γιατί είναι και ιδιοκτητής, την Braunschweig. Break που θέλει ο κύριος Στέφανο και επιστρέφουμε για να πάμε σιγά σιγά και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό. Αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. τηλέφωνο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Tena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Tena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
7: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Tena Men.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
8: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οκτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
11: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
12: Τι έπαθε εσύ αυτός?
11: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλατέρμ!
13: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Να είμαστε και πάλι σε λίγο Ολυμπιακό ρεπορτάζ. Να πούμε για το φίλο ότι δεν θα ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός με τον Βαλαντσιούνας. Έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο. Έχει κλείσει και ο Παναθηναϊκός στη front line του. Δεν παίρνει άλλο παίχτη. Ψηλό. Όπως και ο Τσιορέλης δεν θα είναι στο επιτελείο του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Έχει ο Μπράντοβιτς τον Μπατίστ. Δύο συνεργάτες που φέρνει από την Παρτίζαν που είχε στο παρελθόν. Μένουν και ο Καμπερίδης και ο Σίμτσακ. Εντάξει, ο Σερέλης, παιδιά, έχει και ένα στάτους πιο πολύ σε πολλά χρόνια στην προπονητική για να έρθει στον Παναθηναϊκό για να είναι, ξέρω εγώ, τρίτο-τετάρτος. Οπότε από σεβασμό και μόνο. Δεν θα ήταν και πολύ κομψό να τον διατηρήσει σε τόσο πίσω ρόλο. Λοιπόν, επειδή πριν είχαμε προβλήματα με τη γραμμή του Αθανασίου, έχουμε αναγκάσει τους ρεπόρτερ τώρα να έρχονται εδώ στο στούντιο να μας τα λένε. Όχι, εντάξει. Έλα, Γιώργο, τι έγινε? Γιώργος Τσανάκας.
14: Θα φέρεις και τσακίρι μετά?
0: Όχι, δεν νομίζω.
14: Τι γίνεται?
0: Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι?
14: Καλά, καλά. Λοιπόν.
0: Πάμε στα του Ολυμπιακού. Καταρχάς, αυτός ο τύπος, ο τερματοφυλακάρα αυτή που είδαμε στο Μουντιάλ, ο κύριος Χιλ. Παίζει, είναι κάτι που.
14: Είναι μια
0: απλά
14: περίπτωση που υπάρχει. Mm-hmm. Γενικότερα στον Ολυμπιακό έχουν κάνει μια προεργασία.
0: Για την περίπτωση που πουληθεί ο Τζολάκης.
14: Για την περίπτωση που πουληθεί ο Τζολάκης. Έχουν ακουστεί πολλά σενάρια. Mm-hmm. Το θεωρώ και εγώ πάρα πολύ πιθανό ότι θα έρθει πρόταση κάποια στιγμή και αρκετά μεγάλη από το εξωτερικό. Νομίζω ότι εκεί που στοχεύει και ο Τζολάκης είναι η Αγγλία, η Premier League.
0: Εκείνη για τα καλά λεφτά, έτσι.
14: Βέβαια, 100%.
0: Οι Τούρκοι δίνουν, αλλά νομίζω και το παιδί θέλει να
14: παίξει. Όχι, σε καμία περίπτωση. Γιατί υπήρχε και η Φενέρ και η Γαλατά που είχαν ενδιαφερθεί, αλλά ναι, δεν ασχολήθηκε ιδιαίτερα. Αλλά όπου ομάδες όπως η Brighton, η Villa, ναι, είναι δύο ομάδες που τον έχουν στη λίστα τους. Mm-hmm. Νομίζω ότι δεν θα μου φανεί περίπου να προκύψει και άλλη ομάδα. Αλλά εντάξει, η Brighton ξέρουμε ότι κοιτάζει πολύ Ελλάδα και Ολυμπιακό. Έχει πάρει ήδη δύο ποδοσφαιριστές, τον Κωνσταντίνα και τον Κωνσταντίνα. Για στον Βίλα, σε περίπτωση που λυθεί ο Ντίμου Μαρτίνες, που είναι πιθανό να πάει στη Γιουβέντους, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, mm-hmm, τότε εκεί η Βίλα θα τον κοιτάξει. Ο Ολυμπιακός θέλει να είναι έτοιμο σε κάθε περίπτωση.
0: Okay.
14: Εφόσον του ήρθε μια πρόταση 20+, γιατί νομίζω με λιγότερα δεν θα τον δώσει τον Τζολάκη. Καλός για μένα.
0: Είναι και λογικό, ρε. Έχουμε δει τερματοφυλάκες να πάνε και με 50 και 60 και 70. Ναι. Δεν μπορεί να τον Τζολάκη.
14: Βέβαια δεν είναι εύκολο, ειδικά για μια ελληνική ομάδα.
0: Ναι, ρε,
14: και τερματοφύλακα να τον πουλήσει 40.
0: Σωστό, σωστό. Όχι, δεν λέμε για τερματοφύλακα. Δεν θα πάει σαν τον Άλισον. Έτσι,
14: ναι, στο, ναι, ναι, ναι. Και γενικότερα τερματοφύλακες, όπως και να το κάνουμε, πέφτει το.
0: Πέφτει, ναι. Πέφτει η επιθετική το είναι πιο ακριβή και μετά όσο πάμε προς τα πίσω πέφτει με τη μέση.
14: Εννοείται, εννοείται. Αλλά θέλει να είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός και δεν είναι τυχαίο ότι έχουν ακουστεί αρκετά ονόματα. Όπως ο Παραγουάνος. Ξεχνάω το όνομα συνεχώς. Του Κροάτη τερματοφύλακα που έπαιζε τη Λας Πάλμας.
0: Ναι.
14: Που ακούστηκε και αυτός που είναι μια περίπτωση. Γενικότερα έχει πέσει το τραπέζι και η περίπτωση του ΣΑ για πιθανή επιστροφή. Μια περίπτωση, εντάξει, Premier League έπαιζε τόσα χρόνια. Mm-hmm. και στα 32 του δεν είναι καθόλου απίθανο να τον δούμε. Δηλαδή, εφόσον φύγει ο Τζολάκης, να πάει ο Ολυμπιακός σε μια τέτοια λύση.
0: Έχει συμβόλαιο ο ΩΣΑ.
14: Νομίζω πως έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο με την Γούλς, αλλά και ο ίδιος θέλει να φύγει τώρα που έπεσε η ομάδα.
0: Τον Χόρκας λες τον Κροάτη.
14: Ναι, τον Χόρκας, μπράβο. Μπράβο, τον Χόρκας, τον ξεχνάω συνέχεια.
0: 27 ετών, έτσι, στη Λασπάλμας.
14: Είναι και αυτός μια πολύ καλή περίπτωση, όπως και εντάξει, ο Παραγουάνος, καταλαβαίνεις ότι είδαμε και στο Μουντιάλ πόσο καλό.
0: Τρομερός.
14: Αλλά όλα αυτά
0: ξεκινάνε. Και με φοβερή ιστορία, έτσι, το παιδί αυτό. Είχε ένα παιδάκι, να πούμε, που είχε γεννηθεί προώρα. Και επειδή δεν είχε λεφτά για να το φροντίσει η ιατρική περίθαλψη και όλα τα αναγκαία, αναγκάστηκε να βγάλει σε πληστηριασμό κάποια προσωπικά αντικείμενα από την εθνική Under 20 που ήταν τότε, ναι, που είχε φτάσει την Παραγουάη.
14: Και από την καριέρα του γενικότερα,
0: και την καριέρα του.
14: Ναι. Πρέπει να είναι και και συλλογικό. Ναι. Αυτά πάντως βέβαια είναι θεωρητικά, γιατί μέχρι να έρθει πρόταση να φύγει, που λέει ο λόγος ο Τζολάκης, να πουληθεί, είναι όλα στη θεωρία.
0: Ναι,
14: απλά είναι λογικό να γίνεται μια προεργασία για όλες τις θέσεις, για οτιδήποτε μπορεί να προκύψει. Εγώ και πέρα, ο Ολυμπιακός έχει άλλη μια περίπτωση στο κάδρο του για το δεξί μπακ. Είναι μια περίπτωση που έχει πέσει στο τραπέζι εδώ και μερικές εβδομάδες για προταθείων λόγω ποδοσφαιριστής. Ο Ολυμπιακός κοίταζε κάποιες άλλες περιπτώσεις, τώρα επανέρχεται. Είναι του Γκαϊθκα Λαραθάμπαλ. Είναι Βάσκος.
0: Από τον Γκαϊθκα καταλαβαίνω.
14: Είναι 28 ετών. Στα 29 βασικά ο Δέιβι Βλόν, δεξί ως μπακ, διαφορετικά χαρακτηριστικά του Μαφαίο. Θέλει ένα δεξί μπακ πιο επιθετικογενή ο Ολυμπιακός. Έπαιζε στην Πορτογαλία τελευταία χρόνια, στην Καζαπία, τελευταία τριετία. 109 συμμετοχές, 12 γκολ, 13 ασίστ, δεν το λες και λίγο για. 21 ασίστ, με συγχωρείς. Δεν το λες και άσχημα για δεξιό μπακ. Μπορεί να παίξει και πιο μπροστά. Είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την κοιτάει, γιατί είναι μια περίπτωση που αρέσει τον προπονητή. Έχει παίξει στην Μπιλμπάο, έχει παίξει Σαράγωσα. Τον ξέρει καλά ο προπονητής. Έχει μείνει ελεύθερος. Και αυτό νομίζω

0: υψηλού επίπεδου. Πραγματικά είναι μια θέση που ο Ολυμπιακός θέλει να δαπανίσει αρκετά χρήματα. Ακόμη και σε ομάδα, να δώσει δηλαδή να πληρώσει ομάδα, αλλά και ω συμβόλαιο.
1: Ξαροχτάρι, λε.
0: Ξαροχτάρι. Mm-hmm. Παίζει με αυτού του δύο πίβοτ πάντα ο προπονητή.
1: Ναι, okay.
0: Και θέλει να προσθέσει κάποιον δίπλα στον Έσε, με διαφορετικά χαρακτηριστικά, που να είναι καλύτερο και με την μπάλα στα πόδια. Mm-hmm.
1: Μαζί με το Σιπιόνι, το Μουζακίτη, θα είναι η τετράδα.
0: Ναι, και να έρχεται πιο πίσω και ο Γκαρθία.
1: Τον Γκαρθία, σωστά.
0: Που είναι μια έξτρα λύση.
1: Εμπειρία κτλ. Ναι.
0: Ακριβώ. Δεν θα το αποκλείσω εγώ με το τέλο του καλοκαιριού Ολυμπιακό να πάρει κι άλλο χαφ. Αλλά τώρα μιλάμε για τα δεδομένα που υπάρχουν μέχρι.
1: Πολλοί δεν μαζεύονται μετά. Θα πρέπει να φύγει.
0: Να το δούμε. Γιατί έχει κάνει καλή προετοιμασία στο ξεκίνημά του τουλάχιστον. Τώρα 15 μέρες είναι η προετοιμασία, δεν είναι πολύ. Και ο Σιπιόνι,
1: ναι.
0: Που είναι ένας ποδοσφαιριστής που αρέσει πολύ στον προπονητή. Αλλά ένα χαφ, ο Ολυμπιακός θα τον πάρει δεδομένα. Εξαροχτάρι, με λίγο ύψος, λίγο όγκο. Όπως καταλαβαίνουμε από την περίπτωση του Άμραμπατ, είναι ένας τέτοιος παίκτης.
1: Mm-hmm.
0: Ο Καντιού αντίστοιχα είναι τέτοιος παίκτης. Ο Μπρόζοβιτς.
1: Του Καντιού που λες η τιμή που ακούγονται αυτά τα εικοσάρια που έρχονται από Αράβες.
0: Του Άμραμπατ.
1: Του Άμραμπατ και λέω, ναι.
0: Δεν το ξέρω πραγματικά.
1: Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
1: Γιατί αν πάει σε τέτοια μεγέθη, νομίζω σε τέτοια ύψη.
0: Είναι βέβαια και ο παίκτης τι θέλει να κάνει. Αν θέλει να συνεχίσει η Ευρώπη,
1: ναι,
0: ή αν θέλει να πάει η Σαουδική Αραβία.
1: Ναι.
0: Επειδή τον χειρίζεται τις υποθέσεις του ο αδερφός του.
1: Που ήταν στην προπόνηση της ΑΚΤΟ.
0: Ναι.
1: Που είναι μάνατζερ πλέον.
0: Ο Ολυμπιακός έχει καλή επαφή μαζί του. Απ' την άλλη, βέβαια. Με τη Σαουδική Αραβία, εγώ συνδέω το γεγονός ότι ο αδερφός του είχε παίξει και στη Σαουδική Αραβία.
1: Σωστά.
0: Δεν είναι τυχαίο ότι γράφτηκε κάτι τέτοιο στην Τουρκία. Τώρα γράφτηκε στην Τουρκία, βέβαια αυτό. Οπότε
1: ναι,
0: ξέρεις,
1: okay.
0: Να κρατήσω ένα μικρό καλάθι. Τώρα τα 20 εκατομμύρια ετησίως που λένε μου φαίνεται υπερβολικό για συμβόλαιο.
1: Ναι, ναι.
0: Όταν ο ίδιος παίρνει κιόλας γύρω στα 4,5 με 5
1: mm-hmm.
0: Στην Τουρκία. Υπάρχει και η περίπτωση του Μπρόζοβιτς που έχει πέσει στο τραπέζι. Υπάρχει και η περίπτωση του Φρόιλερ, νομίζω έχει μείνει και αυτός ελεύθερος πλέον.
1: Ναι.
0: Πιο έμπειρα παιδιά. 33 Μπρόζοβιτς, 34 Φρόιλερ, άρα εντάξει.
1: Εγώ τον Μπρόζοβιτς θα τον έπαιρνα χθες. Ως φίλος Ίντερ, όπως και εσύ.
0: Ναι, τι να συζητάμε τώρα.
1: Κι ας είναι 34, ο τύπος θα καταπίνει τα χιλιόμετρα.
0: 100%.
1: Στην Κροατία τη φετινή, στο Μουντιάλ, έπαιζε για πλάκα. Δηλαδή δεν το συζητάμε.
0: 100%. Και από εκεί και πέρα και ένα αριστερό μπακ σίγουρα θα πάρει ο Ολυμπιακός. Με την προϋπόθεση θα φύγει ένας από τους δύο. Είναι και δύο μη κοινοτικοί. Και καταλαβαίνω
1: ότι. Θα φύγει κάποιος δηλαδή.
0: Δεδομένα. Mm-hmm. Δεδομένα. Ο Ολυμπιακός ιδανικά θα θέλει να δώσει τον Ορτέγκα.
1: Mm-hmm.
0: Ακόμα δεν έχει έρθει κάποια πρόταση γύρω στα 6 εκατομμύρια που θέλει ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Και για τον Μπρούνο θα άκουγε προτάσεις. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Γενικότερα mm-hmm. έχει και αρκετούς Ολυμπιακούς προς αποχώρηση. Ή για τους οποίους θα άκουγε προτάσεις. Ο Κλέιτον είναι ένας παίκτης για τον οποίο θα άκουγε προτάσεις. Γενικότερα για τα φόρτ του Ολυμπιακού θα άκουγε προτάσεις. Αν ξέρει τον LKB.
1: Και το Ρέαμτσουκ, λέω, το Γιάρεμτσουκ.
0: Ο Γιάρεμτσουκ είναι μια περίπτωση περίεργη. Ο ίδιος σκέφτεται ότι αν μείνει, αν θα έχει τον ίδιο χρόνο που θέλει ή αν θα είναι όπως πέρυσι που έπαιξε λιγότερο. Απ' την άλλη, υπάρχει το Ταρέμι που ο ίδιος λέει ότι θέλει να μείνει. Είναι μη κοινοτικός.
1: Υπάρχει ο LKB που όσο είναι LKB πάντα είναι το νούμερο ένα στην αρχή τουλάχιστον. Και βλέπουμε.
0: 100%. Είναι περίεργο το όλο παζλ σε εκείνη τη θέση. Mm-hmm. Θα πάρει και σέντερφορ πάντως ο Ολυμπιακός.
1: Και σέντερφορ, έτσι. Για τα άκρα.
0: Να σου πω για την ακρίβεια, νομίζω επειδή ακούστηκε τις προηγούμενες μέρες και ο Στάνιστον μια περίπτωση που έπαιζε αλλά να βάγισε.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Ολυμπιακός δεν νομίζω θα πάρει και σέντερφορ και δεκάρι.
1: Και δεκάρι, έτσι. Ναι.
0: Λογικά θα πάρει ένα παίχτη που να παίζει και στις δύο θέσεις.
1: Ναι.
0: Ένα κοστούλα.
1: Καταλαβαίνω.
0: Κατάλαβε.
1: Ακραίο πάντως ο Ολυμπιακός, αν φύγει και ο Αντρέ Λουίς. Θα έχει τον Ισπανό που θα πάρει.
0: Το Ρόκα θα τον πάρει, που έτσι. Θα τελειώσει του Ρόκα.
1: Τον Ζέλσον.
0: Το Φορτούνι, τον Ροντινέι και τον Ζώτα Σίλβα.
1: Okay. Είναι καλυμμένος δηλαδή από εκεί. Περίπτωση δηλαδή Ποντένσε να σκάσει το καλοκαίρι με άλλα.
0: Νομίζω ότι για
1: ειδικά
0: για τον Ποντένσε.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι ο Ολυμπιακός θα πάει να τον πάρει πάλι τέλος τη σεζόν, γιατί θέλει να έχει κάνει προετοιμασία.
1: Ναι.
0: Αν πήγαινε τον έπαιρνε τον Ποντένσε, θα τον έπαιρνε τώρα.
1: Το λέω από άποψη τιμής, κατάλαβες για επιλογή.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Τότε μπορεί να είναι άλλα τα οικονομικά δεδομένα.
0: Κοίτα, τώρα πήγε και ένας προπονητής εκεί στην Αλ-Σαμπάμπ, ο Τόμας Λέτς, που ήταν και Ζάλσμπουργκ, νομίζω παλιά και τέτοια. Αλλά δεν φαίνεται πως αλλάζει το στάτους του εκεί. Είναι προς αποχώρηση.
1: Okay.
0: Εφόσον πουληθεί και ο Αντρέ Λουίς, μετά μπορεί να πάμε και για έναν ακόμα εξτρέμ.
1: Και για έναν ακόμα.
0: Γιατί, okay, τώρα
1: κλασικό,
0: ο Αντρέ Λουίς,
1: παιδάκι μου, γιατί ο Ροντινέι δεν είναι κλασικός εξτρέμ, ο Φορτούνης δεν είναι κλασικός εξτρέμ.
0: Και ξέρεις, όταν μαζεύονται αρκετοί, θα πρέπει να δούμε πού θα ταιριάξει ο καθένας. Δηλαδή, δημιουργούνται κάποια δίδυμα για τα αριστερά, για τα δεξιά. Κάποιος από αυτούς είναι πολύ πιθανό να τον δούμε να παίζει και σαν αντιτσικίνιο.
1: Πίσω από το φόρο, δηλαδή.
0: Ναι. Αλλά αυτά είναι τώρα θέματα που πρέπει να τα βρει.
1: Η κανονική του θέση εκεί είναι, αλλά και από αριστερά πολλέ φορέ.
0: Ναι. Αλλά ο προπονητής δεν τον υπολογίζει τόσο πολύ. Δηλαδή και στα φιλικά βλέπουμε ότι στα δύο φιλικά ο Μασούρας έχει παίξει δεύτερο φόρο.
1: Mm-hmm. Ελά, ο Μασούρας. Ναι,
0: απλά και ο Μασούρας δεν μπορεί να είναι βέβαιο σε καμία περίπτωση. Απ' την άλλη, αν για παράδειγμα πουληθεί ο Τζολάκης, καταλαβαίνει ότι ο Ολυμπιακός θα έχει θέμα με τους Έλληνες.
1: Με τους Έλληνες, ναι. Γι' αυτό και μου κάνει εντύπωση που είπες ότι

0: Βρουσάει δεν. Βρουσάει μετά είναι και homegrown εκτός όλων των άλλων.
1: Μειώνονται οι επιλογές. Εντάξει, είναι οι association trained που λέγονται, που έχουν μεγαλώσει τα 15-21 στο ελληνικό πρωτάθλημα, και οι άλλοι που είναι οι club trained.
0: Club grown,
1: ναι. Έχουν μεγαλώσει το club. Τέλειος ο Ολυμπιακός έχει πολλούς.
0: Ναι.
1: Αλλά αντιλαμβάνω ότι για να συμπληρωθεί αυτή η οχτάδα των Ελλήνων που είναι για τη λίστα της UEFA, χρειάζεται ακόμα λίγο δουλειά, γιατί αν δηλώσεις λιγότερους παίχτες, σου κόβεται από τους ξένους.
0: Από τους ξένους, ναι, αναγκαστικά.
1: Ναι.
0: Ωραία. Φιλικό έχουμε τώρα Παρασκευή Σάββατο, έτσι.
1: Ναι, με Φορτούνα και Άγιαξ.
0: Τηλεοπτικά αυτά από Κοσμοτέ.
1: Όλα.
0: Ωραία.
1: Και περιμένω να δούμε τι θα γίνει με το που επιστρέψει η ομάδα με τους παίχτες που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα τραυματισμών.
0: Okay. Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιώργα.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά κι εσύ. Λοιπόν, ακούσαμε Γιώργο Τσανάκη για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Λοιπόν, πάμε σε ένα break που θέλει ο Στέφανος και γυρίζουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνελήφθη από τις Βρετανικές Αρχές η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπειρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς αγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται η έκδοσή της στην Ελλάδα. Η υπόθεση δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο κύκλος των συλλήψεων παραμένει ανοιχτός, δήλωσε στον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλιδού. Το Ιράν προειδοποίησε ότι θα θεωρήσει ότι δεν δεσμεύεται πλέον με το πρωτόκολλο συμφωνίας, στην οποία κατέληξε τον Ιούνιο με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος. Εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ωστόσο ότι θα συνεχίσει τις διαβουλεύσεις με τις μεσολαβήτριες χώρες, ώστε να αποτραπεί μια κλιμάκωση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπογράφεται αυτήν την ώρα παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στον Βοτανικό Κήπο Διομήδου στο Χαϊδάρι, η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και της Αναδόχου Κοινοπραξίας. Η διάρκεια κατασκευής έχει οριστεί σε 36 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. Την πρόθεσή του να παρατηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να συνταχθεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Άλεξη Τσίπρα γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δίκογλου. Στο μεταξύ δεν αποδέχεται την έδρα Αλφα-Ανατολικής Αττικής ο Χρήστος Πίρτζης με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής επικαλούμενος στις διαφωνίες του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τετράχρονο αγοράκι νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί χθες το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Ο παππούς ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Και ο καιρός έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανές τοπικές βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Εδώ είμαστε λοιπόν, να πούμε ναι, για τον Κώστα Νικολακόπουλο ότι είναι σε άδεια, οπότε Γιώργος Τανάκας και σε αυτή την ώρα για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, σας τα είπα αναλυτικά, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο ανακοίνωσε το τέλος συνεργασίας της με την Αρμάνι Μιλάνο, με τον Ζακ Λεντέι Αρμάνι Μιλάνο, ο Λεντέι ο οποίος όλα δείχνουν ότι θα πάει στη Χάπολ Τελ Αβίβ και θα καλύψει εκεί τη θέση 4 που είχε ένα ζητηματάκι ή ζητηματάρα την περασμένη σεζόν η συγκεκριμένη ομάδα. Είπαμε ότι ανακοινώθηκε και ο Ρόμπινσον από την Μπαρτσελόνα. Γενικά γίνονται κινησούλες και θα γίνονται και ακόμα περισσότερες τις επόμενες ημέρες στην Ευρωλίγκα αλλά και στα υπόλοιπα επίπεδα του μπάσκετ. Λοιπόν, ο Κοστούλας λέει, ένας φίλος του Ολυμπιακού, λέει, δεν ήταν 10. Ναι, δεν ήταν 10, αλλά έπεσε πίσω από τον επιθετικό. Έτσι, ο Ολυμπιακός δεν παίζει με κλασικό δεκάρι. Αν θυμάστε, παίζει με τον παίχτη αυτό πίσω από τον φόρο, ο οποίος είναι και λίγο έτσι καλό στο pressing και λειτουργεί σαν δεύτερος επιθετικός περισσότερο παρά σαν δεκάρι, με την έννοια που το έχουμε μάθει τα προηγούμενα χρόνια, επιτελικό χάφ, ας πούμε, καμία σχέση. Και ο Τσικίνιο, ας πούμε, κάποιο τέτοιο ρόλο είχε στον Ολυμπιακό, περισσότερο να πρεσάρει και να πιέζει παρά, ας πούμε, να δημιουργεί. Πολύ γκρίνια βλέπω εδώ από τους φίλους του Ολυμπιακού. Παιδιά, είπαμε υπομονή. Να δούμε τι θα γίνει. Ένας φίλος εδώ ρωτάει αν θα γίνει φέτος το Final Four του BCL σε Σαν Λένα Αρένα. Εντάξει, όχι, ρε φίλε, δεν νομίζω πάλι. Δηλαδή, έγινε πέρσι. Να γίνει και του χρόνου. Δύσκολο. Δύσκολο, είπαμε. Πάντως, η FIBA δεν ανακοινώνει η έδρα τόσο νωρίς, γιατί θέλει να δει ποια θα είναι και η τετράδα που θα προκύψει και μετά θα ανακοινώσει την έδρα. Τώρα τι να σου πω. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό να γίνει στη Σαν Λένα Αρένα. Έχει και ένα κόστος αυτό σημαντικό, το οποίο το έχει υπομειστεί ήδη τρεις φορές στο παρελθόν. Δεν νομίζω να το υπομειστεί και τόσο κοντά στην προηγούμενη φορά που φιλοξένησε τη διοργάνωση. Και μάλιστα τη μία από τις τρεις φορές που το ανέλαβε, θυμίζω, ήταν και σε εποχή COVID που έγινε χωρίς κόσμο το 21. Στο ΆΚΑ είχε γίνει τότε, όχι σαν Έλα Αρένα. Το 18 επίσης και πέρσι που πήγε έξω Final Four και ιτήθηκε από τη Μάλαγα, τη μετέπειτα τότε τροπεούχο Μάλαγα, στην Σαν Έλα Αρένα. Λοιπόν. Πολλά τα ερωτήματα. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν που μιλάμε για 4-5 στον Ολυμπιακό και όχι 3-4, λέει ένας φίλος. Εντάξει, αυτό έλεγε ο αρχικός σχεδιασμός, γιατί ήθελε ο Μπαρτζόκας να έχει ένα παίχτη που να πατάει και στο 5, γιατί ξέρει ότι στους τελικούς, αν μείνει το 6-6 που θα μείνει λογικά, θα πρέπει να κόψει σίγουρα ένα σέντερ και σου λέει να έχω έναν παίχτη που θα με βοηθήσει και στο 4 και στο 5. Τώρα, αν ας πούμε αποχωρήσει και κάποιο παίχτη ακόμα, δεν ξέρω αν ας πούμε αποχωρήσει ο Λαριτζάκης, αν θα αλλάξει αυτό, ή αν θα πάρει και δύο παίχτες ο Ολυμπιακός. Γιατί υπήρχε αυτό σαν σκέψη, να πάρει ο Ολυμπιακός ένα 4-4-5 και ένα πιο 3. Αλλά θα δούμε πώς θα γίνει αυτό. Έχει να κάνει και με τις αποχωρήσεις, παιδιά, γιατί αν φύγει και ο Walk-up, φύγει και ο Λαριτζάκης, μετά αλλάζει το πράγμα. Είναι και ποσοτικό το ζήτημα. Γιατί ήδη έχουν φύγει πολλοί από τον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω αν το έχετε πάρει χαμπάρι. Ο Ολυμπιακός πήρε μεν δύο παίχτες ως τώρα, δεν έχει πάρει παραπάνω. Okay, θα βάλουμε και τον Καραγιάννη ως τρίτο. Αλλά έχουν φύγει ο Φαλ. Έχει φύγει ο Μόρις. Έχει φύγει ο Νιλικίνα. Είναι ο Τζόζεφ με ερωτηματικό. Είναι ο Βόκαπ με ερωτηματικό. Είναι ο Ντόρσε με ερωτηματικό. Οπότε έχει αρκετά ζητήματα. Έχει φύγει ο Πίτερς. Οπότε, ξαναλέω, είναι πολλοί που έχουν φύγει και αριθμητικά δεν είναι ίδιος με πέρσι που είχε πολλή κοσμία. Έτσι, κάπως έτσι πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, για το Χόλμς που ρωτάει ένας φίλος που βόσκει, ψάχνει ομάδα. Είχε ακουστεί για τη Μακάμπη, αλλά δεν φαίνεται να πολύ προχωράει. Έχει μείνει εκεί στα σενάρια. Και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί με τον Ρισόν Χόλμς που έφυγε από τον Παναθηναϊκό χωρίς να δώσει το παραμικρό. Μήπως λέει ο Χόλμς, λέει ο Γιούρτς Εβενλή, είναι λίγο καντέμις. Το είπαμε και εμείς, φίλε μου. Ο άνθρωπος έπαιξε την ίδια χρονιά σε Παναθηναϊκό, Ρεάλ Μαδρίτης και Warriors και δεν πετύχαν ούτε το λίγοντα και οι τρεις αυτές ομάδες. Μιλάμε τώρα για μεγάλο κατσίκι. Λοιπόν. Ο Λεντέλη θα είναι καλός για Παναθηναϊκό, λέει, τον είχε παίχτη και ο Μπράντοβιτς. Ναι, αλλά φίλε, είπαμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει πολύ κοσμία στο 4. Να πάρει κι άλλον. Είπαμε. Κύριε παιδιά, Ήμαρτον. Έχει Χουάντσο. Έχει Γιαμπουσέλη που πατάει και στο 4. Έχει Χέις Ντέιβις που πατάει και στο 4. Έχει και Μπόγκα που σε κάποια σχήματα πατάει στο 4. Έχει και Μίτογλου. Να κάνει μπουτίκα από τεσσάρια. Είπαμε, ηρεμία. Καλός παίχτης πάντως, επιθετικά τουλάχιστον, γιατί αμυντικά, οκ, okay, έχει τα ζητήματα του, δεν είναι και πρώτο μπόι. Παιδιά, δεν θα κάτσω να σχολιάσω τη διαμάχη για Γιαννακόπουλου Φουρνιέ. Έτσι, δεν έχει κανένα νόημα. Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του, την άποψή του. Εγώ λέω ότι θα πρέπει όλοι όσοι μιλούν για τοξικότητα να κάνουν πρώτα και την αυτοκριτική τους, εγώ θα πω. Και αυτό πάει και στις δύο πλευρές. Και στο Γιαννακόπουλο και στο Φουρνιέ. Έτσι. Δεν λέω ότι είναι ισόπως η ευθύνη σε όλες τις περιπτώσεις. Άλλος έχει λιγότερη, άλλος έχει μεγαλύτερη, άλλος μικρότερη. Αλλά όλοι έχουν ευθύνη και ας κάνουν πρώτα την κριτική τους, την αυτοκριτική τους, πρώτα του κάνουν κριτική προς τα έξω. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα τώρα στην Ολλανδία. Πάμε στο Θοδωρή Καρβουνιάρη, ο οποίος ήταν εκεί στην προπόνηση την πρωινή. Είδε και Νόρντιν Άμραμπατ. Και εγώ θα τον ρωτήσω κατευθείαν, αφού τον καλησπερίσω. Όπως τον είδα, φιλέ, στα βιντεάκια που έστειλε εδώ στο sportfm.gr, πιστεύω ένα μισάωράκι για πλάκα το είχε. Χαίρετε, τι κάνουμε.
12: Καλησπέρα, καλησπέρα. Παραπάνω είσαι.
11: Παραπάνω λες, ε.
12: Ναι, ρε.
11: Πιο φίτα από τους παίχτες που υπάρχουν στην ομάδα τώρα είναι. Που είναι μια χαρά τα παιδιά, έτσι, αλλά.
12: Ναι. Πάντα ήταν αυτός και συνεχίζει και είναι σε καλή κατάσταση.
11: Αυτό γιατί αποσύρθηκε και λες ότι τώρα θα φεθεί λιγάκι, αλλά αυτός είναι.
12: Ναι.
11: Πραγματικά φέτες.
12: Είναι θεός. Ήρθε το πρωί, ναι, μόλις φτάσαμε, έτυχε και έφτασε και εκείνη την ώρα και αυτός πάρκαρε το αυτοκίνητό του, ανοίγει την πόρτα, βγαίνει, το βλέπουμε, αρχίσαμε τις ιακές, όχι. Και χαμογελαστός, κατευθείαν μπήκε μέσα, συναντήθηκε με τον Δημήτρη Ναλιτζή, εκείνη την ώρα ερχόταν και αυτός μέσα στο προπονητικό, αγκαλιές, φιλιά, παιχτάρα, αποθέωση. Μετά πήγε στους παίχτες, χαιρέτησε και τους παίχτες της ΑΕΚ, τους οποίους δεν μίλανε μαζί στην ομάδα. Και μετά πήγε στους παλιούς, στους πρώην συμπαίκτες του, τον Βίντα, τον Γκοϊτά, τον Ελίασον, τον Ρότα, τον Μάνταλο, τον Μουκουντή, όλους όσους τους είχε συμπαίκτες στην ΑΕΚ και είναι εδώ, με τους φροντιστές, με τους γυμναστές, μίλησε με τον Ριμπάλτα και λίγα λεπτά.
11: Α, μίλησε και με τον Ριμπάλτα, γιατί είναι μάνατζερ πλέον, να πούμε, ο Άμραμπατ, έτσι, ποτέ δεν ξέρεις, αν προκύψει καμιά καλή ευκαιρία.
12: Α, εντάξει, δεν ξέρω τι είπανε, ήταν σε
11: απόσταση. Ναι, παιδάκι μου, εντάξει, λέμε τώρα.
12: Έκατσε περίπου 40 λεπτά και φεύγοντας δεν ήθελε να κάνει δηλώσεις, απλώς μας είπε να υποστηρίζεται την ΑΕΚ, μου λείπουν τα πάντα από την ΑΕΚ, το γήπεδο, η ατμόσφαιρα, η ομάδα ολόκληρη.
11: Από τους πιο αγαπητούς, έτσι, που περάσαν από την ομάδα.
12: Βέβαια.
11: Και με προσφορά σημαντική.
12: Βέβαια.
11: Ωραία, μια χαρά. Καλά είναι ο άνθρωπος, όπου και να τον βρει το μέλλον. Λοιπόν, πάμε στα της ομάδας. Εγώ θα σε ρωτήσω, επειδή ρωτούν πολλοί φίλοι εδώ πέρα, τι γίνεται, γιατί ανησυχήσαν λίγο, που δεν είδαν χθες Ζήνη Γιώβιτς, αν είναι κάτι που μπορεί να ανησυχήσει, ή είναι κάτι απλό, ας πούμε, της προετοιμασίας, μια έτσι ένα ψιλοσφιξηματάκι και τέτοια πράγματα.
12: Μπράβο, το δεύτερο ακριβώς.
11: Το δεύτερο,
12: δεν
11: έτσι.
12: Δεν ήταν κάτι συγκλονιστικό. Απλώς για τον Γιώβιτς έγινε κάποιος λίγο το πόδι του. Mm-hmm. Και για να προφυλαχθεί από το πρωί, χθες έχει πάρθει η απόφαση και γι' αυτό και για τον Λιούμπισιτς. Και ο Ζήνη είχε δηλωθεί αρχικά στην αρχική ενδεκάδα, απλώς πάνω στην προπόνηση, στην προθέρμανση ένιωσε ένα σφιξιματάκι και αυτός, και για να μην ζοριστεί πήγε, το είπε και του είπανε βγες βάρκα μπες.
11: Mm-hmm. Εντάξει, λογικό.
12: Και έγινε αυτό, ναι, δεν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Σήμερα το πρωί παίκτες κάναν αποθεραπεία, γυμναστήριο δηλαδή, και λίγο το σφιξιματάκι κάποιο γύρω-γύρω από το γήπεδο. Δεν κράτησε πολύ ώρα η προπόνηση, κλασικά δηλαδή μετά από παιχνίδι και το πρόγραμμα. Και έχουμε και τα απογευματάκι προπόνηση, εκεί θα δούμε ενδεχομένως περισσότερα πράγματα. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό, αυτό μας είπανε τώρα αυτή τη στιγμή.
11: Ναι, μπορεί να τους δούμε και την Τετάρτη με τη Φίτας, έτσι.
12: Ναι, προληπτικά βγήκαν έξω τώρα. Ναι, θα φάνει και στις προπονήσεις επόμενες που θα έχει η ομάδα και το απόγευμα και αύριο.
11: Mm-hmm. Ωραία, μια χαρά. Κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Μια και διανύουμε μέρες Μουντιάλ. Τι κάνει και η ομάδα, τα βλέπει μαζί τα παιχνίδια. Τώρα τα τελευταία ήταν λίγο ζόρικα, γιατί ήταν μετά τα μεσάνυχτα. Τι τους αφήνει ο Νικολίτς να κάνουν και τι δεν τους αφήνει, τέλος πάντων.
12: Κοίτα, στο ξενοδοχείο, εντάξει, υπάρχουν τηλεοράσεις, δεν έχουμε μπει στο ξενοδοχείο της ΑΕΚ, αλλά αυτό που ψεκανεμιζόμαστε είναι ότι όντως κάτι βλέπουν, εντάξει, άλλοι μόνο. Με την Αργεντινή, το Αίγυπτος Αργεντινή ήταν την ώρα της προπόνησης στο ματς, είχε ξεκινήσει, και την ώρα που τελείωσε γυρίσανε κάποιοι παίκτες και μας ρωτήσαν πόσο είναι η Αργεντινή, τους είπαμε εκείνη την ώρα ήταν 0-1. Ενθουσιαστήκανε.
11: Εκπλαγήκανε, ναι.
12: Την ώρα, ναι.
11: Ναι, λογικό.
12: Και φαντάζομαι ότι γύρισαν στο ξενοδοχείο, κάποιοι κάτι θα είδανε.
11: Mm-hmm. Και το μεθαυριανό τώρα με τη Φίτα, σε που είναι 8 η ώρα, θα πρέπει να λίγο να τρέξουνε. Γιατί έχει 10 η ώρα το. Και εσείς μαζί, έτσι.
12: Και εμείς μαζί. Εμείς πιστεύω δεν θα δούμε τίποτα. Αλλά οι παίκτες μπορεί και να δουν λίγο το τέλος. Μπορεί να το προλάβουν λίγο το τέλος. Γιατί είναι θετικό ότι το μάτς με τη Φίτα δεν είναι μια ώρα. Απόσταση το Άλπλεπτον, όπως ήταν το χθεσινό, είναι γύρω στα 20 με 25 λεπτά, οπότε είναι λίγο κοντά. Υπολογίζουν ότι μπορεί και να προλάβουν κάτι.
11: Εντάξει, λίγο στο Πούλμαν, λίγο στο μετά το δεύτερο ημίχρονο, κανονικά θα το δούμε.
12: Ναι.
11: Θα το δούμε. Μια χαρά. Κάτι άλλο από μεταγραφικά εκεί, γιατί είπε χθες και ο Νίκολης αυτό το 2 με 3, λίγο ιντρίγκαρε τον κόσμο, η αλήθεια είναι. 2 με 3 μεταγραφές ακόμα. Γιατί για δύο ξέραμε, για μία σίγουρα και ίσως και για μια δεύτερη. και μίλησε για δύο-τρεις.
12: Ναι, δεν είναι θέμα ίντριγκας. Το λογικό είπε. Όπως το λογικό είναι και ότι σε αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας εδώ ο coach θα τσεκάρει παίκτες σε θέσεις. Mm-hmm. Να δει πώς πάνε και από εκεί και πέρα μπορεί να γεννηθούν νέες ανάγκες. Βλέπει πράγματα, περισσότερα πράγματα βλέπει στις προπονήσεις καθημερινά, αυτή την εβδομάδα που είμαστε πλέον εδώ, παρά στο χθεσινό φιλικό. Δηλαδή δεν περίμενε το χθεσινό φιλικό για να βγάλει κάποια συμπεράσματα. Βγάζει συμπεράσματα περισσότερο
11: στις προπονήσεις, παρόν, ναι, εννοείται.
12: Μέσα στις προπονήσεις. Τώρα ναι, είπε δύο-τρεις μεταγραφές, τις θεωρούσαμε δεδομένες. Συν οι δύο, δηλαδή εξ αρχής ξέραμε ότι θα πάει για 3 με 4 μεταγραφές. Έχουν γίνει οι δύο συν τον Αλεξίου 3. Πάμε τώρα για άλλες δύο, ναι, okay, με 3. Mm-hmm. Γιατί προκύπτουν και ανάγκες, βλέπει πράγματα ο προπονητής. Υπήρχε το αρχικό σχέδιο το οποίο μπορεί και να αλλάξει. Και μην ξεχνάμε, το λέω και το ξαναλέω, όχι για ένα λόγο, γιατί πρέπει να το έχουμε υπόψη μας πάντα. Η ΑΕΚ έχει δρόμο μπροστά της, χωρίς παιχνίδια. Έχει το χρόνο της και να προετοιμαστεί πάρα πολύ καλά και να δει πράγματα και να αλλάξει αρχικές σκέψεις,
11: σωστά,
12: να διορθώσει αρχικό σχέδιο, να δημιουργήσει νέο, να συνεχίσει αυτό που κάποιες άλλες περιπτώσεις που έχει προχωρήσει με κάποιους παίκτες που του αρέσουν του Νίκολιτς.
11: Σωστά.
12: Βλέπει πράγματα.
11: Έχει ακόμα 35-36 μέρες για το πρώτο επίσημο μάτς. Πολύς χρόνος, πάρα πολύς χρόνος.
12: Ένας μήνας.
11: Για το ευρωπαϊκό, έτσι, έχει και το Super Cup στις 12, που είναι ένας μήνας done. Okay.
12: Ακριβώς.
11: Ωραία.
12: Πρώτα έχει μπει πάντως, να ξέρεις, το μάτς με τον Όφη. Έτσι,
11: εννοείται, γιατί του δίνουν και σημασία, αλλά κοίταξε, εκεί θα έχει ιδιαιτερότητες, γιατί θα μπουν και δύο πιτσιρικάδες αναγκαστικά.
12: Ναι, εντάξει, okay. Και βλέπουμε. Το θέλει η ΑΕΚ το κύπελο.
11: Εννοείται. Κάθε τίτλος εννοείται.
12: Δεν θα πάει να το δεις αθλητικό και ήδη από τώρα έχει ξεκινήσει μισή κεφάλαιο για το μάτς με τον Όφη.
11: Ο Νίκολιτς αυτά τα δίνει σημασία σε κάθε παιχνίδι, όχι μόνο σε παιχνίδι τίτλου. Ωραία, Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ.
12: Να είστε καλά.
11: Να είστε καλά κι εσύ. Λοιπόν, ένα break τελευταίο για να πάμε και σε δεύτερη δόση από Ελλάδα τώρα για την ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακηρή, όπως κάνουμε κάθε μεσημέρι.
13: Η Winsport FM 94,6.
14: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
15: Άρα συμφωνούμε για full time.
14: Full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
16: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
14: μέχρι όσο θέλω εγώ.
16: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
18: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
17: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
19: Τι παίζεις εκεί?
20: Δωροστροφό της Novibet.
19: Δωροτροχό?
20: Όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
19: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
21: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
23: Δεξιά.
22: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
23: Εγώ, δεξιά.
22: Γιατί εσύ?
23: Αριστερά.
22: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
23: Δεξιά.
22: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
23: Αριστερά.
22: Δεξιά.
23: Αριστερά.
22: Δεξιά.
23: Αριστερά.
22: Δεξιά.
23: Μονοθέσιο.
24: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Nuggets κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
1: Στο Telecom Center Athens.
0: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
1: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
4: bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Σε λίγο η ώρα θα έχουμε Γιώργο Τσακίρη. Ακούσαμε πριν από λίγο τον Θοδωρή Καρβουνιάρη από την Ολλανδία, που είναι στην προετοιμασία της ΑΕΚ και μας μεταφέρει καθημερινά τα νέα. Γενικά, όπως είδατε, σε όλες τις προετοιμασίες των μεγάλων είναι παρόν ο Μπιουίνσπορ FM 4,6 και με τον Ηρακλή Αντίπα του Ολυμπιακού. Και ήταν και ο Δεσίλας και ο Νικολογιάννης στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Και στον ΠΑΟΚ ήταν ο Δημήτρης Τζορατζόγλου. Οπότε έχουμε πολύ υλικό και βιντεάκια καθημερινά στο sportfm.gr, στα social media του Μπιουίνσπορ FM. Γενικά, μπορείτε να μπαίνετε και να βλέπετε τα πάντα. Υπάρχει και το βιντεάκι για τον Άμραμπατ, της επίσκεψής του, όλα όσα έγιναν. Την παρουσία του εκεί στην πρωινή προπόνηση της ομάδας. Λοιπόν, πάμε στον Γιώργο Τσακίρη. Α, δούμε τα υπόλοιπα, γιατί είδαμε τα της προετοιμασίας με τον Θοδωρή Καρβουνιάρη λίγο νωρίτερα. Έλα, φίλε Γιώργο, τι κάνεις?
1: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Καλά είμαστε, καλά είμαστε. Να σου πω τώρα την άποψή μου, γιατί χθες το τσέκαρα το φιλικό.
1: Καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Επίσης, εννοείται. Το τσέκαρα το φιλικό και να σου πω την αλήθεια, ο Γεωργίεφ μια χαρά μου αρέσει ως στόπερ.
1: Κοιτάξτε, η ικανότητα του με την πλάτη στα πόδια, το να ίσως τοποθετήσεις. Ψηλό παιδί είναι.
0: Αθλητικό δυνατός, παιδί, είναι. Δεν είναι μόνο ψηλό, είναι και αθλητικός. Άλματα, ταχυδύναμη.
1: Τα έχει όλα και έχει την ικανότητα με την πλάτη στα πόδια, γι' αυτό και μπορεί και να αποξύνει τις 6 μπάξεις. Είναι μόνιμος.
0: Ναι.
1: Βουλγαρίας,
0: σωστά, σωστά.
1: Δεν είναι ότι το έκανε έκτρα. Ναι, είναι πάρα πολύ καλύτερο. Στο παιδί θα υπολογίζεται και για εκεί, εφόσον ο Μιγέννη το χρειαστεί, γιατί θα προκαλέσει, το έχουμε πει. Και εντάξει, εμείς και το είπαμε και στα κοινό σου γίνεται.
0: Σ' ακούμε λίγο με κάποιες διακοπές, δεν ξέρω αν είναι το σήμα ή οτιδήποτε άλλο. Δεν σ' ακούμε πολύ καλά.
1: Τώρα δεν ξέρω, με ακούς καλά?
0: Λίγο καλύτερα, αλλά για να δούμε, για να δούμε.
1: Ωραία, για να δούμε πώς θα το πάμε, πώς θα το σώσουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έλεγα ότι ξέρουμε για το κεντρικό αμυντικό ότι δεδομένα θα αποκτήσει η ΑΕΚ και περιμένουμε να δούμε από εκεί και πέρα και τις υπόλοιπες κινήσεις που θα κάνει για να αξιοποιηθεί και σε βάθος όλο το ρόστερ. Ξαναλέω, ο Γεωργίεφ θα τον εκμεταλλευτεί και εκεί. Εφόσον όμως αυτό καταστεί αναγκαίο, κάτι που δεν θα ήθελα να γίνει εγώ, όπως αντιλαμβάνεσαι.
0: Mm-hmm.
1: Διότι θα σημαίνει ότι κάποιοι από τους βασικούς, γιατί είναι και πολλοί, στο κέντρο της άμυνας θα είναι στα πίτσα.
0: Πιθανότητα να τον κρατήσει ο στόπερ. Μαζί με τον Αλεξίου και τον Βίντα πίσω από τον Μουκουντή και τον Ρέλβας, έτσι. Και να πάρει κάποιο μπακ, ας πούμε. Κανονικό μπακ, δεξί μπακ.
1: Σήμερα που μιλάμε, καμία.
0: Οκ, οκ.
1: Μετά το τέλος της προετοιμασίας δεν ξέρω.
0: Ναι, εντάξει, αυτά είναι δυναμικά, αλλάζουν καθημερινά. Έτσι.
1: Ναι, δεν το γνωρίζω. Απλά αυτό που γνωρίζω 100% είναι ότι αυτή τη στιγμή στην αγορά και για αυτές τις προσθήκες που είπε ο ίδιος ο coach, αναφέρθηκε σε 2 με 3. Mm-hmm. Δύο είναι ένα που λέμε συνήθως κι εμείς. Δεν έχει μπακ.
0: Ναι.
1: Έχει τον Χαφ, τον Χαφ, λέω, τον Στόπερ.
0: Σωστά.
1: Τον αντιπερέιρο Ζωάο Μάριο, αν δεν είναι ο Ζωάο Μάριο. Έναν δηλαδή που θα δίνεται να παίξει ως χαφ αλλά και ως αριστερός χαφ εξτρέμ. Ό,τι έκανε ο Περέιρα δηλαδή και ο Ζωάο Μάριο όταν τους καλούσε να παίξουν, πότε τους έβαζε αριστερά, πότε τους έβαζε στα χαφ, αν θυμάσαι.
0: Σωστά.
1: Και ο ένας ο Μπαλαντέρ μπορεί να είναι και επιθετικό για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Το συνένα που λέμε. Γιατί αν δεν υπολογίζει τον Καραγύρη πολύ και η ΑΕΚ δώσει πολύ βάθος στο 4-4-2, ναι, θα χρειαστεί και τέταρτος επιθετικός. Ναι.
0: Γιατί τώρα εκεί παίζει ο Κατσίνοβιτς, ας πούμε.
1: Σωστά. Αλλά όπως είπε και εκείνος, θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε.
0: Mm-hmm.
1: Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε και με τις ανάγκες προετοιμασίας και τι θα προκύψουν από αυτή. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί έχει δίκιο. Μπορεί να δει ότι τελικά δεν μπορεί να βγει αυτό το έργο που έχει στο μυαλό του με τα δεξιά μπακ, με τα αριστερά μπακ, με τα χάμπι, δεν ξέρω πού, και να επιμείνει για εκεί για μεταγραφή.
0: Σωστό.
1: Όπως και να έχει, είναι δεδομένο ότι είναι 2-1 σίγουρα και αν δεν φύγει και κανείς πάντα, έτσι, γιατί να, δεν προκύπτει ότι απολύθει κανείς. Και νομίζω ότι είδαμε και στο φιλικό με τον Ντεγκράτσα γιατί επιμένεις αυτό ο coach, είδαμε και συνέπεια, είδαμε και συνέχεια στο αγωνιστικό σχέδιο που κατά 70% διαπιστώσαμε πέρυσι μετά τον Νοέμβρη, με πάρα πολύ όμορφη ΑΕΚ ποδοσφαιρικά, παρά τις απουσίες των βασικών, παρά το γεγονός ότι στο δεύτερο 75 λεπτό έπαιξε χωρίς Φόρκαν, τους αγαπώ στην κορυφή, παρά το γεγονός ότι υπήρξε ξυλίκι.
0: Ναι, όντως. Παραϋπήρξε η αλήθεια.
1: Ναι, αλλά παραπάνω από ότι θα έπρεπε για να την είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι, σωστό.
1: Ωστόσο, παραδείγματος ήταν όμορφη, αυτή ήταν έτσι ανοιχτική στο ξύλο. Καλό είναι και αυτό. Μετά έβγαλε και εκείνη η ένταση και έπαιξε ποδοσφαιρικό ξύλο από πριν, που είναι να μην εξής πάντα στον αντίπαλο. Κοιτά, μπορεί και εγώ να το κάνω αυτό.
0: Ήταν η ομάδα σκληρή της ΑΕΚ πέρσι, δεν ήταν soft. Αν είχε ένα στοιχείο, ας πούμε, ήταν αυτό εδώ.
1: Και αυτά είναι πολύ καλά μαντάτα για πρώτο φιλικό ξεμουδιάσματος. Όπως και το γεγονός ότι κοράλι είναι ανέωνε στο απόκτημα και με πολύ όμορφο τέρμα σε επίπεδο συνδυαστικού ποδοσφαίρου και τελειώματος. Αλλά και ο Κάιρι είναι ακριβώς αυτό που έψαχνε ο coach, ένας χαφ ο οποίος υποπίεση ξέρει να δώσει την πάσα χωρίς να κάνει λάθη, μια πάσα η οποία είναι key pass στο σύγχρονο ποδόσφαιρο για την άμεση μετάβαση. Για να εκμεταλλευτούμε τον Πινέδα, να εκμεταλλευτούμε την ικανότητά του στο box-to-box χαφ που είναι. Γιατί ο Πινέδα εδώ είναι, στην ΑΕΚ ανήκει και από ό,τι φαίνεται δύσκολα δεν θα είναι για την επόμενη σεζόν. Δεν ξέρω αν θα έχει επεκτείνει τη συνεργασία του με την ΑΕΚ, θα είναι το πιο επιθυμητό να έχει συμβεί για τους και την ομάδα. Σήμερα μιλάμε αυτά τα δεδομένα που έχουμε τώρα και το τωρινά δεδομένα μας λένε ότι θα είναι εδώ κανονικότατα. Πρόταση από μια μεξικανική ομάδα δεν υπάρχει. Πλέον και οι Μεξικάνοι το λένε και άκουσαν και το μέλλον ότι το λέει, ότι είναι πολύ πιο πιθανό αυτή τη στιγμή να ανανεώσει τη συνεργασία του με την ΑΕΚ γιατί θέλει να συνεχίσει στην Ευρώπη. Αν δεν κάνει τίποτα η Ραγιάδος, που είναι η μότερη, σε επίπεδο οικονομικής προσέγγισης που αυτή τη στιγμή δεν βλέπω να κάνουν κίνηση.
0: Για τον...
1: παιδιά παράλογο να κάνουν στα 8 εκατομμύρια ευρώ κίνηση. Έτσι. Ναι. Δεν γίνεται.
0: Και ντούκου, γιατί και αυτό παίζει το ρόλο του.
1: Και ντούκου ακριβώς.
0: Χωρίς δόσεις δηλαδή.
1: Και πιο κάτω να πήγαινε, να πεις ότι δεν παίρνει ερχόταν εδώ. Πινέδα στείλωνε τα πόδια του και λέγω θέλω να φύγω όπως και να γίνει. Ωραία, Άκη, δεν θα πέσει κάτω τα 6. Άντε, εγώ σου λέω ότι δεχόταν τα πάντα και έκανε και συζήτηκε για δόσεις. Το ποσό δεν πήγαινε κάτω από τα 6.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι και λογικό κιόλα.
1: Ναι, οπότε δεν είναι λογικό για τους Μεξικανούς όμως να θεωρήσουν να δώσουν για ένα χρόνο για ένα παίχτη στον οποίο σε ένα χρόνο μένει ελεύθερος 6 εκατομμύρια ευρώ τώρα.
0: Σωστό. Σαχαμπό, πώς είδες, έστω και αν δεν έπαιξε απόλυτα στη θέση του.
1: Πολύ καλός. Ωραίο κορμί. Η σωματοδομή τον βοηθάει να παίξει και φόρ που λέει ο λόγος. Αλλά δεν είναι για φόρ το παιδί. Εντάξει. Αλλά πάρα πολύ ωραία προστασία της μπάλας, πολύ όμορφα σπασίματα, ωραίες επαφές. Έχει το 1-2 σε κοντινό χώρο. Καλός, πολύ καλός. Εγώ θέλω να τους δω πολύ αυτούς φέτος. Και περιμένω τους δούμε, όπως είπε και ο coach, πέρυσι δεν είχαμε δυνατότητα πολύ να δώσουμε ευκαιρίες. Φέτος θα τους δούμε πολύ περισσότερο. Και αυτό είναι και το Γεωργίεφ. Είναι δύο παιδιά τα οποία θυμίζει για να δαπανίσει σύνολο 4,1 εκατομμύρια ευρώ για να τα αποκτήσει.
0: Σωστό.
1: Και σε ηλικία εξαιρετική, παρακαλώ.
0: 21 και 2, κάτι τέτοιο δεν είναι.
1: Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
0: Για τον Ελίας, τον τελευταίο ερώτημα, επειδή ήταν χθες αρκετά ορεξάτος, δηλαδή δεν μου δείχνει
1: πέφτει φευγάτο. Μου άρεσε. Κοίταξε, αν είναι έξυπνος, θα πρέπει να παίξει στο φουλ, να φτάσει στα κόκκινα. Για τον εαυτό του λέω, δεν λέω για την ΑΕΚ.
0: Ναι, προφανώς.
1: Αν γίνει αυτό, εννοείται ότι θα διεκδικήσει θέση βασικού στην ΑΕΚ μετά.
0: Θα πήγαινε και Μουντιάλ αν ήταν φέτος έτσι.
1: Σωστά.
0: Και δεν πήγε.
1: Πολύ σωστά. Άρα και για τον επόμενο σταθμό της καριέρας σου, έτσι πρέπει να δουλεύεις.
0: Σωστά.
1: Αν έχει αυτή την εικόνα που είχε στο πρώτο φιλικό προετοιμασία συνεχίσει και εξελίξει αυτό το πράγμα, νομίζω ότι θα διεκδικεί να τον υπολογίζει κανονικότατα ο coach.
0: Ωραία.
1: Πολύ πολύ σημαντικό αυτό. Θες να πούμε ότι δεν έπαιξαν πιο σωστά ο Ζήνη και ο Γιώβιτς γιατί είχαν κάποιες μικροενοχλήσεις, είμαστε στις αρχές προετοιμασίας, ευτυχώς δεν έχουμε βγάλει μυϊκό, αλλά για να μην προκύψει τέτοιο,
0: προσέχουμε
1: για να έχουμε.
0: Σωστός. Ωραία Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά Χρήστο μου,
0: να είσαι καλά. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την εκπομπή και με τον Γιώργο Τσακίδη. Να ευχαριστήσουμε τον Στέφανο Παλαιότολο, ο οποίος δεν βλέπω και το τευτέρι το και αν έχει γεμίσει με σαρδάμι ή όχι. Όχι, άδειο, ωραία, φίλε, τη γλιτώσαμε. Αλλά δεν λέω μεγάλη κουβέντα μέχρι να κάνω και τον αποχαιρετισμό έτσι στο κοινό. Ευχαριστούμε και τον Σωτήρη Ταμπάκο και τη Σοφία Θοδωράκη που μοιράστηκαν το βάρος της παραγωγής για αυτή την ώρα. Χρήστος Ρομπόλης ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Νικόλα Κτύπη. Αμέσως μετά μπαμ και κάτω. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι. Λογικά την Κυριακή έδωσε και προκύψει καμιά ανάγκη. Και ήρθα εδώ και έχω το πιστόλι στον κρόταφο από τον κύριο Στέφανο να γράφει τα σαρδά μας. Να είστε καλά. Πολύ καλό υπόλοιπο Δευτέρα να έχετε και να πούμε απλά ότι μαζί μας και για αυτή την ώρα ήταν η Bet365.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Ο Ρικτο Βάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost Για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Η ώρα είναι 2.
8: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
9: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Εντός της ημέρας θα υποβληθεί στον δεύτερο κύκλο εξετάσεων ο Βίκτορ Κρίστιανσεν και εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά, ο Παναθηναϊκός θα ανακοινώσει την απόκτηση του δανού αριστερού μπακ. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους πράσινους με τον Φακούντο Πελίστρι να βγάζει μέρος του προγράμματος. Απόψε στις 8.30 στο Δημαρχείο Αθηνών η παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν. Άλλες περιπτώσεις μέσω επιθετικών εξετάζει ο Ολυμπιακός μετά την απόσυρσή του από την υπόθεση Στάνιτς. Ο 28χρονος Λαραθάμπαλ που έμεινε ελεύθερος από την Κάζα Πία νέο όνομα για τη θέση του δεξιού μπακ. Στη λίστα για τερματοφύλακα ο Ορλάντο Χιλ της Σαν Λορέντσο τη στιγμή που είναι πιθανή πρόταση από Αγγλία για τον Τζολάκη. Για 2-3 προσθήκες στο ρόστερ της θα κινηθεί η ΑΕΚ σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Πιθανότατα στόπερ η επόμενη μεταγραφή, ενώ η Ένωση εξετάζει την αγορά και για μεσοεπιθετικό. Μου λείπουν τα πάντα, δήλωσε ο Άμραμπατ, ο οποίος επισκέφθηκε την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία. Τον Γιώργο Γιακουμάκη αποχαιρέτησε ο ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε για την προσφορά και το πάθος. Το μήνυμα στα social media. Θα έχετε ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, η απάντηση του Έλληνα επιθετικού. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται απόψε ο Σουηδός Εκστρέμ Ταχάλι, ενώ από χθες είναι στην πόλη και ο Γάλλος Χαφ Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Σε αναζήτηση ακόμη ενός μέσου βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Την περίπτωση του Γιούρι Λοντίγκιν για τη θέση του τερματοφύλακα εξετάζει ο Άρης. Εντείνονται οι επαφές για την απόκτηση στόπερ και αριστερού μπακ με στόχο να έχουν κλείσει δύο υποθέσεις πριν την έναρξη της προετοιμασίας στην Ιταλία. Παίκτης του Πανετολικού είναι ο Θανάσης Προδρομίτης. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε με την ομάδα του Αγρινίου συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ενίσχυση για την Καλαμάτα που απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Αλμπαθέτε τον ηλικίας 24 ετών επιθετικό Τζιοβάνι Μπολίβαρα από τη Βενεζουέλα. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας. Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 7.30. Κάλυψη από RTL Sport. Σάρωσαν οι Έλληνες ιστιοπλόοι στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 4-20 που ολοκληρώθηκε στη Γαλλία. Η ελληνική αποστολή επιστρέφει με συνολικά 30 μετάλλια, γεγονός που της χάρισε το βραβείο της κορυφαίας χώρας στον κόσμο για το 2026. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ο εκλεκτός της Ντόρτμουντ για διάδοχος του Γιούλιαν Μπραντ. Σύμφωνα με γερμανικά μέσα, οι απαιτήσεις της Γκένκ αγγίζουν τα 35 εκατομμύρια ευρώ. Στο μεταγραφικό στόχαστρο της Σαμπτόρια βρίσκεται ο Μπάμπης Λικογιάννης, ο οποίος έχει μείνει ελεύθερος από την Πολωνιά. Έτοιμος να επιστρέψει στην Ευρώπη είναι ο Γιώνας Βαλαντσιούνας. Όπως αναφέρουν μέσα στη Λιθουανία, ο 34χρονος σέντερ που αποχωρεί από το NBA μετά από 14 χρόνια βρίσκεται μια ανάσα από τη Ζάλγκιρις Κάουνας, με την οποία αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας. Επομένη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή. Μπαμ και κατώ.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Δεν αρχίζουμε καθόλου καλά. Με το που μπήκαμε μέσα, ο άλλος λέει άντε γιατί έχουμε και διαφημίσεις.
1: Τρελούς πειρατές, σηκώνει άγκυρα άγριο χάραμα.
0: Είναι περιττό να σας πω δηλαδή ότι στα κουμπάκια του ήχου είναι ο κύριος, πώς τον είμαι, λέμε αυτό να
2: είναι. Είναι και κύριος.
0: Ναι. Στέφανος, πώς το λες το άλλο, ρε.
2: Στέφανος Αρτίνη.
0: Αυτός λοιπόν είναι, τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου. Μόλις ήρθε από τα συνεργεία ο Σωτήρης Ταμπάκος.
2: Με καινούργια μαξάρα.
0: Όχι με καινούργια. Με του δώσαν ένα παλιαμάξ εκεί να κάνει τη δουλειά του. Γιατί κάποιος καραγκιόζησε εδώ από κάτω τον ετράκαρε.
2: Όχι, κοίταξε. Είναι καινούργια. Είναι πιο, το δικό του το αμάξι σε πιο σύγχρονη βερσιόν. Όχι βέβαια όπως μου λέει τόσο πλούσια σε
0: δικαιολογία. Μαζί του ο τυπικός. Μαζί του ο τυπικός Μανώλης Μουσουράκης.
2: Ο οποίος μέχρι και αυτός πλέον χαμογελάει με το πάθημα του. Σωτήρι, να το βλέπεις εδώ που είναι ένας συνήθως είναι αγέλαστος, αμήλυτος, στιγνός επαγγελματίας. Με αυτά και με αυτά έσκασε το χιλάκι του.

0: Τα τηλέφωνα μας στο 210-95-79-283-4 και 5. Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM σε 94 και 6. Καλή εβδομάδα. Έχει μια φοβερή δροσιά έξω.
1: Στη Στοκχόλμη αυτή την ώρα.
0: Δεν είπαμε πού.
1: Λέω. Υποθέτω δηλαδή, γιατί και εκεί μπορεί να μην είναι και τόσο δροσιά όσο νομίζουμε.
0: Οκ. Πες μου ότι έχει σάκαρη σήμερα.
1: Εννοείται. Και μάλιστα εδώ, στα μέρη μας.
0: Να τρέξουμε τότε.
1: Να πας, ρε φίλε, γιατί να μην πας.
0: Η αίθουσα κλιματίζεται.
1: Εννοείται, όχι. Γι' αυτό θα παίξει και απογευματάκι.
0: Τι
1: ώρα? Στις 7.30 ώρα.
0: Να, μέσα στη δροσιά.
1: Θα πας στο καφεδάξιο, εκεί θα πας.
0: Να.
1: Θα αντιμετωπίσει την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Έτσι μας την είπαν, έτσι θα τη λέμε.
0: Κουντερμέτοβα.
1: Κουντερμέτοβα.
0: Μάλιστα.
1: Μισή ώρα νωρίτερα έχουμε Ελλάδα-Ισπανία Ευρωμπάσκετ κάτω των 20. Τρίτη αγωνιστική διεξάγεται στη Λουμπλιάνα.
0: Εκεί μπορεί να κάνει λίγο δροσιά.
1: Ναι, εκεί ήταν και κλειστό. Εκεί όπως θα κλιματίζεται. Πρώτη προπόνηση για την ομάδα του Ατρόμητου στις 7 η ώρα.
0: Ωραία, τρέμουν οι μουσουράκηδες.
1: Θα παρουσιάσει και ο Παναθηναϊκός τη φανέλα του στις 8.30. Και αυτά έχει η ατζέντα σήμερα.
0: Όλα, όλα.
1: Και πολλά σας είναι.
0: Ναι. Οπότε θα υποστείτε τα μουσικά μας και τα, πώς τα λένε, και τα σποτάκια του Στέφανη.
1: Κάνουμε μια γρανάπαυση. Ορίστε. Από το Μουντιάλ.
0: Και τηλέφωνο, παρακαλώ. Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Γεια σας.
2: Εγώ.
0: Γεια σας.
2: Εγώ είμαι. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Βάλτε τη ζώνη, κλείστε την πόρτα, κάτι γίνεται, κάτι ακούμε έναν ήχο.
2: Έλα Μπάμπη και Σταύρο, ωραίοι. Δημοσθένης.
0: Γεια σου, Δημοσθένη.
2: Όλα καλά.
0: Όλα καλά, μια χαρά.
1: Γιατρές είσαι.
2: Έλα, εγώ είμαι.
0: Ο γιατρός.
1: Ένα γιατρός με τον Δημοσθένη. Ξαχνόμαστε.
0: Η κλινική μας εικόνα που μας είδατε την προηγούμενη φορά, πώς την είδατε?
1: Ήρθε και στο Μόλο, κύριος Δημοσθένης.
2: Την κλινική εικόνα, ναι. Είχα πει, καλή είναι για όλο το φάρμα, ας πούμε, αλλά ο φίλος μας ο Σταύρος να χάσει κάποια κιλά.
0: Δεν πρέπει να χάσει κάποια κιλά, πρέπει να χάσει ένα Σταύρο ο Σταύρος.
1: Με τόσο κόπο τα αποκτήσαμε.
0: Ναι.
2: Τι έγινε Σταύρο, καλά?
1: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
2: Ωραίος, ωραίος ήσουν. Θα έρθω και το άλλο Σάββατο.
1: Να είστε καλά.
2: Όλα καλά κατά τα άλλα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
2: Μια χαρά. Μπάμπη, αν μπορώ να επισκεφτώ δεύτερη φορά.
0: Εννοείται, μπορείτε όποτε θέλετε.
2: Τι να φέρω τώρα όμως?
0: Τίποτα να μην φέρετε.
1: Ναι.
2: Όχι, να μην φέρετε κάτι.
0: Αυτή τη φορά θα έχουμε εμείς. Πέστε μας τη μέρα για να έχουμε το κάτι τι μας, κάτι τι μας εμείς.
2: Όχι, όχι. Θα ήθελα να φέρω.
1: Να έρθετε απλά να πούμε μια καλησπέρα. Δεν έχει.
0: Μην μπαίνετε σε έξοδο. Δεν είναι καιρός για έξοδο.
2: Τι να κάνουμε. Μια ζωή την έχουμε. Έλα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα. Να είστε καλά. Πάμε.
1: Περίμενε ρε, περίμενε, ούτε καν και τέταρτο δεν έχει πάει ρε. Περίμενε ρε, τι γκρινιάρες είναι αυτό?
0: Για ποιο λόγο ρε?
1: Θέλει διαφημίσεις.
0: Καλά, να περιμένει λοιπόν. Δεν κατάλαβα.
1: Αγρανάπαυση σήμερα, ναι. Από το Μουντιάλ.
0: Αύριο έχει μάτς.
1: Αύριο, να σου πω κάτι.
0: Νομίζω ότι αύριο θα είναι και η... Δηλαδή όποιος περάσει από αυτό το μάτς, πιστεύω ότι θα πάρει.
1: Και νομίζω ότι επιτέλους αύριο, μετά από καιρό, θα δούμε μάτς που θα παίζουν και οι δύο ομάδες. Ή τουλάχιστον θα προσπαθήσουν να παίξουν και οι δύο ομάδες.
0: Ναι, δεν μπορώ να φανταστώ μία από τις δύο αυτές τις ομάδες να.
1: Ναι, δεν θα δούμε.
0: Να παίξει κουκουρούκο.
1: Μπράβο, ομάδες τύπου. Τέλος πάντων, να μην πω ονόματα, που θα παίξουν μόνο τα μπόρια και μήπως βγουν σε μία αντεπίδεση. Κακό μάτς και το Αργεντινή-Ελβετία. Να μην πω ότι η Ελβετία στο δεύτερο μήχρονο θα έχει καλύτερη. Γιατί δεν ξέρω, πάει στέρνοντας μέχρι τον ημιτελικό, και η Αγγλία δεν ήταν καλή. Νομίζω κατά διαστήματα ήταν καλύτερη η Νορβηγία. Ένα καράβι παλιό, σαν πιο καράβι. Αύριο λοιπόν στις 10 Γαλλία, Ισπανία, μεθαύριο Αγγλία, Αργεντινή. Και να σου πω κάτι, είναι ίσως η πρώτη φορά που όχι απλά δεν έχουμε μια ομάδα που δεν την περιμέναμε στην τετράδα. Έχουμε, αν θυμάμαι καλά, τη δίνανε οι Μπουκ στην αρχή.
0: Στις τέσσερις πρώτες.
1: Αυτές που δίνανε, ναι. Ως τα τέσσερα πρώτα φαβορί στους ημιτελικούς. Και είναι και οι τέσσερις πρώτες στο ranking της FIFA.
0: Μη φαντίνω, ρε παιδί. Μη φαντίνω. Τα έχει προβλέψει όλα.
1: Πάμε, πάμε με το τραγουδάκι σε διαφημίσεις που κοίτα με το πουλό διαφημίσεις. Κοίτα πως χαμογέλασε ο Στέφανος.
0: Ναι, ρε παιδί.
1: Μα δεν χαμογέλασε καν, γελάει πλέον.
0: Πρέπει να έχει ποσοστά στις διαφημίσεις αυτές.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ή του αρέσει να μας βρίζει. Μπορεί να πάει διαφημίσεις και τέτοια. Δεν εξηγείται αλλιώς. Άντε, άντε, πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Σπουδές αθλητικής δημοσιογραφίας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Το νούμερο 1 πρόγραμμα Sports Analytics στην Ελλάδα. Σε αποκλειστική συνεργασία με την Nova και τα κανάλια Nova Sports. Η νέα εποχή στην αθλητική δημοσιογραφία. Αθλητικές μεταδόσεις. Σύγχρονα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων. Πρόσβαση στις βάσεις δεδομένων των μεγαλύτερων διεθνών αθλητικών διοργανώσεων. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
11: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις

0: sleep.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όχι ρε φίλε, δεν θεωρούμε καμία από τις τέσσερις ότι δεν μπορεί να πάρει το Μουντιάλ. Και οι τέσσερις φαινομενικά και λογικά μπορούν να το πάρουν.
3: Είναι και θέμα βραδιάς. Απλά μέχρι τώρα η Γαλλία μας έχει δείξει ότι κατά διαστήματα μπορεί να παίξει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και να σκοράρει. Ενώ έχουμε δει η Αγγλία και η Αργεντινή, ειδικά η Αργεντινή, ακομαχώντας να φτάνει μέχρι εδώ. Και έχοντας
2: αντιμετωπίσει οι ομάδες. Έχουμε όμως και μια άλλη εξήγηση για αυτά. Ότι όποιο ματς τελικά ήθελε το πήρε.
3: Μα σαφώς. Όλες το έχουν φτάσει μέχρι εκεί.
2: Έχουν δύο διαβάσματα δηλαδή όλα. Εγώ το ίδιο κάνει και η Ισπανία.
3: Μπράβο. Εγώ λέω λοιπόν ότι βάσει εικόνας.
2: Η καλύτερη εικόνα είναι της Γαλλίας.
3: Ακριβώς.
2: Έτσι κι αλλιώς έχουμε ρίξει ένα δεκαρικάκι Ισπανία και Γαλλία από την αρχή. Το είχαμε πει και εδώ, αλλά οκ. Okay.
3: Καλά πας.
2: Ναι.
3: Ανακοινώθηκε και επίσημα ο Σωτήρης Κυριάκος στην θέση του Γενικού Διευθυντή της ΑΕΛ. Μας το είχε πει ο Χρήστος Ευθυμίου πριν από μέρες ότι αυτό είχε συμφωνηθεί ούτως ή άλλως. Απλά τώρα είναι επίσημη ανακοίνωση.

0: Ο φίλος μου ο Ιωάκουβας που κοντεύει να συμπληρώσει το άλμπουμ της Πανίνη, του λείπουν καμιά τριανταριά, που αν δεν το βοήθαγε ο Γρηγόρης δεν πρόκειται να το συμπληρώνει ποτέ του.
1: Γι' αυτό έλειπε.
0: Ναι. Έχει πάρει το άλμπουμ και κάθεται και απολαμβάνει, κατάλαβες. Τώρα όμως θα του βάλω δύσκολα. Του βρήκα τρεις παίκτες που του λείπουν από αυτό και θα πρέπει να πάει στην Αγία Παρασκευή να τους ανταλλάξει.
1: Ε, σιγά.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Λουνάς στις διαδρομές είναι. Δεν θα διαβάσω όλο το μήνυμα γιατί δεν έχει ουσία. Θα διαβάσω μόνο την αρχή. Άκου Χονδροθύμιο, επειδή εσύ είσαι δεξιός και συνεχίζει. Βουλωμένο γράμμα διαβάζει.
0: Φίλε μου, έχεις δίκιο, δεν είναι απλά μόνο δεξιός, είναι και του αρέσει και η κουλτούρα της δεξιάς.
1: Στα όρια του...
0: Κουλτουροδεξιός είναι.
1: Τα όρια του βασιλικού, θα μου σου πω.
0: Ναι, και της γλάστρας βάζει.

0: Και εδώ και δηλώσεις του Didier Deschamps, του προπονητή της Γαλλίας, που λέει η Ισπανία είναι η φαβορή.
1: Εντάξει, τώρα αυτά είναι.
0: Εντάξει,
1: να είχαμε να λέγαμε.
0: Να αποφορτήσει λίγο.
1: Να είχαμε να λέγαμε και να είχαμε να πούμε.
0: Γνωρίζουμε, λέει, καλά την Ισπανία. Είναι οι νυν πρωταθλητές Ευρώπης. Παίξαμε εναντίον τους το περασμένο καλοκαίρι στον ημιτελικό του Nations League. Μας θεωρούσαν φαβορή πριν από το παγκόσμιο κύπελο, αλλά η Ισπανία είναι το φαβορή. Αυτό λέει που τους ασκεί μεγαλύτερη πίεση όλων όσων έχουν κάνει, λέει, παρόλο που χάσαν το τελικό. Αυτά που έχουν κάνει όμως τους ασκούν μεγαλύτερη πίεση μετά την Πορτογαλία και τον χαμένο τελικό του Nations League.
1: Ναι.
0: Οπότε λέει είναι πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ πολύ δυνατά σημεία. Αλλά πάρα πολλά, λέει, είναι ο πρώτος ημιτελικός παγκοσμίου κυπέλου και το επίπεδο είναι ήδη εξαιρετικά υψηλό. Τόνισε στο τέλος ο Deschamps, λέω, και να γίνει τώρα. Εντάξει, ημιτελικός παγκοσμίου. Το ρίχνει τον μπαλάκι, φαβορεί οι Ισπανοί. Έχουν και μεγαλύτερη πίεση γιατί χάσανε τον τελικό του Nations League. Λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Προσπαθεί να αποφορτήσει, λέω εγώ,

0: Η Πόπη ευχαριστεί πάρα πολύ, γιατί ήρθαμε, λέει, στο Athens Metro Mall, φωτογραφηθήκαμε με τα παιδιά, κερδίσαμε και μπλούζα της Εθνικής, φάγαμε και τα ντόνατς μας. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είναι καλά, κύριε Πόπη, δεν ξέρω ποια είναι.
0: Η κυρία Πόπη, ρε.
1: Να είναι τόσο κόσμο εκεί που είχε εκεί, αλλά να είναι καλά.

0: του Αθανασίου το έχουν πει. Που παίζανε 365 λεπτά.
1: Είναι καινούργια.
0: Είναι καινούργια. Το έχει παίξει
1: 365 μάτς το χρόνο. Αυτό το χρόνο
0: 365 μάτς το χρόνο έπαιξε.
1: Γιατί είναι ανεκουρασμένος. Ρε παιδιά, λέει, παίξτε τα σπίτια σας από τώρα στην Αγγλία.
0: Ναι.
1: Έτσι, τέτοιο όνειρο έχει διοφύλλο.
0: Okay, λέω...
1: Σπίτια γενικά μην παίζετε ποτέ και για τίποτα, λέω.
0: Παιδιά, μην παίζετε τα σπίτια σας, διότι μας τα παίρνουν που μας τα παίρνουν οι τράπεζες. Μας τα παίρνουν και στο στοίχημα.
1: Α πούμε και να παίξει τα σπίτια σου, πρέπει να έχει τα σπίτια.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αλλά τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα αυτή.

0: Και είχαμε και τον κόσμο απέναντι στο Άδεσμετρο Μόλ που κάναμε 2-3 ερωτήσεις απλές για να κερδίσουν το δώρο. Είχαμε και τον Πέτρο Λαγούδη καλεσμένο, ο οποίος όχι απλά συμμετείχε στη διαδικασία, έκανε και δύσκολες ερωτήσεις τώρα για να ξεβολέψει τα παιδάκια.
1: Μα ποτέ δεν έγινε Ιούδας για να πω σε άλλους όλα τα.
0: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παρμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experience, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα, διότι το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για το τελευταίο live αυτό το Σάββατο στις 18 του μήνα από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι, με δώρα από τα καταστήματα Public του Athens Metro Mall. Ενδεικτικά αναφέρω ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα και ένα βιβλίο Mundial Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Και επιπλέον θα υπάρχουν και δώρα από τα καταστήματα εστίασης και πιο συγκεκριμένα από το Cinnabon, το Cultivus Cafe, το Bubble Tail και το Pizza.gr. Πάμε τραγουδάκι, πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.

0: What?
1: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
7: Με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
8: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
9: Αλλά θα περάσουμε καλά.
10: Καλησπέρα.
11: Με ακούτε?
10: Βεβαίως.
11: Γιώργο,
10: έφυγε. Ο Γιώργος έφυγε.
11: Θέλω να αναφερθώ στον προηγούμενο φίλο της εκπομπής, Γιώργο.
9: Όπως σου λέω.
11: Όλη τη χρονιά, Γιώργο βγαίνει στο βιβλίο.
10: Έφυγε ο Γιώργος, αλλά πέστα σε μένα.
11: Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά τι να πούμε τώρα, ας πούμε. Δοκάρι πρέπει να βρει και η μπάλα, Γιάννη, να με βοηθήσει εδώ σε 72, ένα σουτ μακρινό τετέ.
12: Ο Κώστας είμαι.
11: Νομίζω η μπάλα βρήκε στο δοκάρι από αυτό το μακρινό σουτ τετέ. Το πρώτο replay θα μου πεις, Γιάννη.
12: Περιμένουμε, ο Κώστας είμαι, ξαναλέω, και περιμένουμε το replay να
11: Γιάννη,
12: δούμε.
11: Συγγνώμη Κώστα, συγγνώμη Κώστα μου. Είναι για να γραφτεί αυτό το σαρδάμ. Λοιπόν, έλα Κώστα, ναι.
10: Αλλαγή Σκυτάλης, παραδίδω σε Κώστα Βαϊμάκη.
13: Καλησπέρα λοιπόν και στο Γιάννη.
12: Γιώργο, καλησπέρα. Ο Κώστας είμαι, καταρχάς, δεν είμαι ο Γιάννης.
13: Ω, Κώστας, ναι. Έχει δίκιο.
12: Πάμε κατευθείαν στο Emirates. Ηρακλής Αντίπας. Καλησπέρα, Ηρακλή.
14: Καλησπέρα. Για όσους μπήκαν τώρα, διάρη μου στη... Α, ναι, Κώστα, για να μην γίνω δεφύλας. Γιατί το χρήσω στο μυαλό μου, να ξέρεις και την πάτησα.
15: Τώρα, αν παρουσιαστεί κάτι το εξωτερικό, για το εξωτερικό, εξαιρετικό, ωραία, το κατάφερα.
10: Έτσι.
16: Πάμε. Πού πάμε?
17: Πάμε κατά διαόλου. Όλοι σας. Όλοι σας.
16: Αυτό που λέω κυρίως, δεν διαφωνώ. Απλά θα πω ότι σέβομαι τη γνώμη μου γιατί είμαι ευγενικός.
10: Ναι, δεν τα σοβαρά.
16: Σοβαρά είναι, ρε φίλε. Υπάρχουν πειθαρχικές δεξιώσεις.
9: Λέω.
16: Διώξεις, υπάρχουν
17: το μυαλό σου στο φαΐ.
16: Υπάρχουν.
17: Άκου τι είπε ο άνθρωπος, ρε.
16: Κλείστης.
17: Άκου τι είπε. Υπάρχουν
16: πειθαρχικές δεξιώσεις.
17: Δεξιώσεις.
16: Υπάρχουν και δεξιώσεις.
18: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
19: Και Γιάννη Σταυρόπουλος στο μικρόφωνο της τελευταίας.
17: Οχ, αμάν.
19: Της πρώτης αθλητικής συγκρότητας της σεζόν. Πήγα να πω τελευταίας γιατί άλεχα στο μυαλό μου.
10: Βέβαια, βέβαια.
19: Δεν θα ερεμήσουμε ποτέ μαζί σου.
20: Καταντήσαμε γραφική, έτσι.
12: Ξεκινάει η χρονική σχολά. Σχολική χρονιά, συγγνώμη.
20: Δεν είμαι καλά, τζαλίζομαι, έτσι.
10: Βαγγέλη, καλημέρα. Παρακαλώ πολύ.
20: Πώς το πες αυτό?
10: Παρακαλώ πολύ. Παρακαλώ πολύ να διαβάσει το μήνυμά μου. Χρήστα Σάικ. Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
12: Έπεσε, το χάσαμε.
21: Τίποτα ήταν αυτό που μου έδωσε να πιω.
10: Δεν έπεσε δελτίο ακόμα.
12: Έπεσε, το χάσαμε. Το
21: χάσαμε.
7: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.

0: τις καρδούλες της σου. Κάποια στιγμή θα συνοθεί ο Στέφανο με την παραγωγή για να δούμε τι θα γίνει. Μα όλα του τα ρούφη των πυρών. Σίκα που και εγώ την έπεσα στη δίκη. Σου την έφερα. Άντε να δούμε αν την πετύχαμε. Διονύση, εσύ κοντά μας, χαίρετε.
1: Ακούγομαι τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Τι γίνεται.
0: Ας και πριν μας ακούγεις δηλαδή.
1: Εγώ άκουγα, ναι, κανονικά.
0: Μπράβο, Στέφανε, μπράβο.
1: Για την κίνηση.
0: Όχι, ναι, ναι, μπράβο στον Στέφανο.
1: Γιατί,
0: Στέφανο. Γιατί, να σου πω γιατί φταίει ο Στέφανο. Γιατί τις δικές μας τις τραβές μας τις βγάζει βόρα παρτίδα. Τις δικές του γαργάρα.
1: Εγώ αν ήμουν στη θέση του τώρα, στη θέση σου τώρα, θα σε περίμενα στη γωνία. Ό,τι το παραμικρό σαρδάμ.
0: Με το κάνει έτσι κι αλλιώ. Δεν κατάλαβε. Αυτό κάνει έτσι κι αλλιώ, Γιονίση μου. Τώρα πρέπει εγώ τη ρευά, κατάλαβε. Εγώ είμαι η αντίδραση στη δράση του Στέφανου.
1: Σωστό.
0: Τι έχουμε. Πρώτα απ' όλα ξεκινήσατε από εκεί, εντάξει.
1: Ναι, ναι. Για να καταλάβει ο κόσμος, μιλήσαμε στο τηλέφωνο πριν και σου είπα, άσε με τώρα, έχουμε, τρέχουμε. Ήμουν στην Κολοκοτρώνη στο κέντρο και ακριβώς μπροστινός μου, κόλλησε και του μπλόκαρε το χειρόφρονο. Δεν κουνιότανε καθόλου τίποτα.
0: Πόση ώρα σας έβαγε αυτό το πράγμα?
1: Δεν ξέρω, ή από πίσω, γιατί είχε δημιουργηθεί μια ώρα μέχρι την Αθηνάς. Πήγα στο δρύπνα το δρόμο στη Βουλής, ζω όλοι πίσω, αλλά και πίσω να φύγουμε, αλλιώς να φύγουμε ποτέ από εδώ. Δεν θα φεύγαμε αλλιώς, ποτέ. Μπήκαμε από Ερμού, κάναμε τέτοια.
0: Τι χαιρούλης, ναι.
1: Ναι, ναι. Έχουμε επισημοποίησει τις επέκτασεις συμβολέου στον Κωνσταντίνο Κότσαρη τον Παναθηναϊκό, επέγραψε μέχρι το 28, το συμβολέο του έλεγε το 27, έγινε μια αναπροσαρμογή και επέκταση για ένα χρόνο ακόμη στο συμβολέο του και φυσικά αυξημένες απολογές από τώρα. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την επέκταση συνεργασίας με τον Κωνσταντίνο Κότσαρη. Ο Έλληνας θα φοράει τα πράσινα μέχρι το καλοκαίρι του 2028, αναφέρει η ΠΑΕ. Και με τον παίκτη να κάνει κάποιες δηλώσεις, είμαι χαρούμενος και περήφανος που υπέγραψε το νέο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Ο σύλλογος αυτός δεν είναι απλώς η ομάδα μου, αλλά το σπίτι μου. Εδώ μεγάλωσα, εδώ έκανα τα πρώτα ποδοσφαιρικά βήματα και είναι μεγάλη τιμή να συνεχίσω να φοράω αυτή τη φανέλα. Θέλω να ευχαριστήσω με τη διοίκηση, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι πίστεψαν σε μένα και μου έδειξαν την εμπιστοσύνη τους. Από την πλευρά μου υπόσχομαι ότι θα συνεχίσω να δουλεύω καθημερινά με απόλυτη εφοσίωση και επαγγελματισμό, δίνοντας το καλύτερο μου αυτό σε κάθε προπόνηση και σε κάθε αγώνα. Και καταλήγει ο Κωνσταντίνος Κότσαρης, στόχος μου είναι να βοηθήσει την ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους της και να ανταποδώσω την εμπιστοσύνη που μου δείχνει ο σύλλογος. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Από χθες το είχαμε αναφέρει, το περιμέναμε. Σήμερα είχαμε την επισημοποίηση.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Διονύση, ευχαριστώ πολύ.
1: Εσύ.
0: Ακούσαμε λοιπόν, επέκταση συμβολέου στον
2: Κότσαρη. Τον θάψατε προηγουμένως, αλλά τον βγάλατε για να...
0: Ποιον θάψαμε?
2: Το Διονύση.
0: Ποιος τον έθαψε?
2: Κανείς. Σαρδά, ναι.
0: Να, ο Στέφανος. Και στην τελική δεν τον βγάλαμε να μας πει καλησπέρα. Είδηση για να μην τον βγάλουμε.
2: Μετά από το θάψιμο.
0: Οπότε προκύψει η είδηση, κύριε, τι θα κάνουμε. Ο Κότσαρης λοιπόν μέχρι το 28 στον Παναθηναϊκό, αυτό κρατήστε.
2: Ωραία, πάμε. Πρώτη γραμμή, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Από την Αγγλία ο Ανδρέας είμαι, ο Παραπανιάρης.
2: Γεια σου, Ανδρέα, όλα καλά.
3: Όλα καλά. Πολύ ζέστη, φίλε Μπάμπη, πολύ ζέστη έχουμε υποφέρει εδώ.
2: Κάνει ζέστη, ναι.
3: Κάνει. Θα έρθουμε την παραπάνω εβδομάδα στην Ελλάδα να δροσιστούμε λιγάκι, μου φαίνεται.
2: Κάπως έτσι.
0: Πόση ζέστη έχει εκεί?
2: 3 κιλά.
3: Μιλάμε τώρα πάνω από 30. Όλη αυτή τη εβδομάδα έχει πάνω από 30 με 35 βαθμούς. Αλλά είναι διαφορετικό είδος ζέστης.
2: Ναι, εντάξει.
3: Έχει την...
2: Έχετε και ψηλούς μαϊντανούς εκεί στο Λονδίνο, έχετε ψηλούς μαϊντανούς.
0: Ουαλία, ουαλία είναι.
3: Έχει πιο πολύ, είναι πιο νότια, είναι πιο πολύ ζέστη.
2: Ωραία, ωραία.
0: Πότε έρχεστε Ελλάδα?
3: Έλα.
0: Πότε έρχεστε Ελλάδα?
3: Στις 27 του μηνός.
0: Εντάξει, τέλος, δύο εβδομαδούλες έμειναν, σκάρτες.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Ωραία.
3: Λοιπόν, εντάξει.
2: Να είσαι καλά.
3: Χάρηκα που τα είπαμε.
2: Να είστε καλά.
3: Μου φαίνεται μήπως παρεξηγηθήκαμε την άλλη φορά.
2: Δεν παρεξηγιόμαστε εμείς. Ο Σταύρος εντάξει, μόνο.
0: Όλα καλά. Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
2: Γεια σας.

0: στο μεταξύ συνεχίζει να παίζεται ένα σκληρό πόκερ ανάμεσα σε Ρεάλ και Μπάγερν, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει διακαώς τον Ολίσε.
1: Ναι.
0: Σου λένε, έχω και με τον Εμπαπέ να κάνω το διδυμάκι εδώ να βγάζουν φωτιές. Από την άλλη, η Μπάγερν λέει δεν πουλάρα, αδερφέ. Η Ρεάλ επιμένει, η Μπάγερν επιμένει. Και να δούμε πού θα καταλήξει όλη αυτή η ιστορία. Νομίζω ότι αν η Μπάγερν παραμείνει, θα παραμείνει μάλλον η Μπάγερν στην απόφασή της να μην πουλήσει και δεν θα γίνει κάτι.
1: Κοίταξε, αν διαλύσουν κανένα 150, δεν ξέρω.
0: Μίνιμουμ.
1: Ναι,
0: αλλά και πάλι. Και η Μπάγερν, άμα δεν θέλει, δεν καίγεται ούτε για τα 150 ούτε τίποτα. Μόνο αν ψηθεί τόσο πολύ ο Λίσε είναι, που.
1: Είναι λεφτάδες δηλαδή.
0: Δεν είναι, ναι, μόνο δεν έχει ανάγκη η Μπάγερν και κάθε Μπάγερν τώρα από αυτά. Το θέμα πλέον είναι μόνο μην στυλώσει τα πόδια ο Λίσε και στραβό και πει: θέλω να φύγω, οπότε δεν το κάνει και με το ζόρι.
1: Όχι,
0: εκεί, μην γίνει το ψιστήρι στον Ολίσε δηλαδή.

0: Είναι η εποχή που ο Σταύρος είναι λίγο δυσκύλιος, αδερφέ, και δεν δίνει δώρα.
1: Τόσα δώσαμε, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε παιδί, με αυτό λέω, πέρασε η εποχή σου, τώρα είσαι λίγο...
1: Άντε, πάρε στη σειρά.

0: Ο Γιώργος Παναγιώτης μας λέει ότι κάνει πάρα πολύ ζέστη, χρειάζονται ηλεκτρολίτες, πολλά υγρά κτλ. Ελαφρύ φαγητό. Θα μας λέει που βρίσκεται όμως για να ξέρουμε κατά πόσο είναι αυτά απαραίτητα ή όχι. Πάμε για μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Στέφανος και Χαζογελάκη και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
4: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
3: Για μένα.
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δε στο κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
10: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
9: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
10: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
11: Σίγα την κομισιόν.
9: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
9: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
12: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: και είσαι 27 χρονών. Είσαι διεθνής με την Εθνική Πορτογαλία, έχει περάσει από Μπαρσελόνα, έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά στη Sporting Λισαβόνα. Πα στη Σαουδική Αραβία.
1: Όχι. Δεν πας.
0: Και εγώ αυτό λέω.
1: Δεν πας. Δηλαδή, εντάξει, άμα πας στα 27 στη Σαουδική Αραβία, στα 32. Στα 31, στα 32, πας για ένα εφάπαξ, μπορεί και να πας, ας πούμε, μιλάμε, τα λεφτά είναι καλά κτλ.
0: Μιλάμε για...
1: Αλλά στα 27 σου.
0: Και ξαναλέω, για ενεργεία...
1: Είναι σαν να μην αγαπάς το ποδόσφαιρο.
0: Για ενεργεία διεθνή με την Πορτογαλία.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πέρσι στην... μιλάμε για τον Φρανσίσκο Τρινκάο, γιατί δεν είπα το όνομα. Το επιτελικό χαύτης Sporting. Πέρσι μόνο έχει 13 γκολ και 18 ασίστ σε 54 εμφανίσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι είχε μια κακή χρονιά και δεν μπορεί να βρει κάτι να...
1: Okay.
0: Τι να πω.
1: Και εντάξει, δεν παίζει και τσάμπα εκεί.
0: Καλά, ναι. Δεν μπορεί να φύγει να πάει αλλού τώρα με αυτή την σεζόν που έχει κάνει στη Sporting.
1: Είναι σαν να φύγεις και να πας στην ταμεία, ας πούμε, να παίζεις τοπικό.
0: Εντάξει, όχι τόσο, αλλά

0: πες μου, το παιχνίδι της Αργεντινής με την Ελβετία το είδες, άντεξες.
1: Ναι, το είδα.
0: Πες μου, πόσο ξενέρωσες εδώ πήγε η παράταση και λες που έχουμε άλλη μισή με μία ώρα.
1: Όχι, γιατί είχα φτιάξει καφέ και καθόμουν να
0: γυρίσω. Α, ήσουν σε κατάσταση.
1: Ναι.
0: Okay. Εγώ ήμουν έτοιμο και λίγο χράκ.
1: Όχι.
0: Με έπαιρνε διευθύνα 4 το ύπνο.
1: Κοίτα, όταν έχει μέση.
0: Δεν ήταν όμως το παιχνίδι,
1: δεν ήταν, αλλά λέω ότι περιμένεις από αυτόν κάτι να κάνει πάλι μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή, περιμένεις κάτι.
0: Περιμένεις, μωρέ, αλλά. Εντάξει. Και η νύστα δεν έρχεται μόνη της. Άντεξα, το είδα, αλλά εκεί που ισοφαρίστηκε και λέω όχι. Μας βλέπω τώρα να μας παίρνει το πρωί και όταν μας πήρε το πρωί.
1: Okay.
0: Ενώ το άλλο δεν με χάλασε που πήγε παράταση.
1: Ρε, εδώ αντέχεις και κάνεις εκπομπή με Χολίτη τον Στέφανο τώρα.
0: Εντάξει, εδώ υποχρεωτικό τώρα, είναι. Ενώ λοιπόν το άλλο δεν
1: και
0: με
1: χάλασε. Το άλλο υποχρεωτικό ήταν.
0: Το άλλο δεν με χάλασε γιατί που πήγε παράταση το πρώτο. Διότι από την έχω 2 ώρες και ενώ ξέρεις. Ναι, είσαι μια χαρά. Λες, ναι. Είμαι ακόμα στην τζίτα, στα κόκκινα.
1: Και κακώς έπρεπε να είναι σαν τον μπάσκετ. Να έχει όσες παρατάσεις χρειαστεί.
0: Όχι, εντάξει, πόσο να αντέξω. Αλλά σου λέει ήταν μια χαρά μου και έξω στο πρώτο. Οπότε γύρισα σπίτι, μια χαρά. Αλλά δεν. Εν τω μέχρι το λέγαμε ότι θα περάσουν τα 4 φαβορί.
1: Ναι.
0: Και okay. Μου λέγατε οι ακροατές, όχι εσύ, οι μικρές αποδόσεις κτλ. Παιδιά, λέω δεν είναι μόνο θέμα απόδοσης, είναι και θέμα να βγει ή να μην βγει.
1: Okay.

0: Ενώ θέλω Ισπανία-Αργεντινή τελικό, θα περάσουν η Γαλλία με την Αγγλία.
1: Εντάξει, ανοιχτό είναι.
0: Λέω ρε παιδί μου τι θέλω.
1: Και μου κάνει και,
0: θα περάσει στο
1: και τέλος, μου κάνει ναι. και εντύπωση. Που μάλλον μου κάνει εντύπωση. Δεν είναι, όχι, όχι, λάθος έκφραση. Βλέποντας τις αποδόσεις που δίνουν, θεωρούσα ότι θα είναι η Αργεντινή λίγο, λίγο φαβορή.
0: Ναι.
1: Τελικά δίνουν την Αγγλία λίγο φαβορή.
0: Okay. Αυτή η Αγγλία δεν έχει λογική να είναι λίγο φαβορή. Okay, όμως.
1: Ναι, βέβαια από την άλλη και αυτή η Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή με ακρίβεια, με
0: πράσινο. Ισπανία, το Ισπανία-Γαλλία τι είναι, το λένε.
1: 2-30 οι Γάλλοι. 325 χ, 325 Ισπανία.
0: 325 την Ισπανία.
1: Ναι.
0: ναι.
1: Και Αγγλία 262, 3 το χ, 3 και το διπλό. Εντάξει, κοντά είναι, δεν είναι. Αυτό είναι λίγο.
0: Κοντά είναι, αλλά δεν είναι.
1: Στι προκρίσει τώρα, γιατί εμεί είναι 1,60 κάτι η Γαλλία, 2,30 η Ισπανία για πρόκριση. Και στο άλλο πρέπει να είναι σχεδόν ισόποσε οι αποδόσει. Στο παιχνίδι τη Αγγλία. Είναι 1,70 κάτι η Αγγλία, 2,10 η Αργεντινή. Εδώ, ξαναπέσει η Αργεντινή.
0: Ωραία, πάμε, παρακαλώ.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Σταύρο Κοντοδίδη και κύριε Μπάμπη Χριστόγλου, να σβήνει τον κύριο Σαββαδέα.
1: Γεια σας, κύριε Ανδρέα.
0: Γεια σας, κύριε Ανδρέα.
2: Τι κάνεις, Μπάμπη Χριστόγλου και Σταύρο Κοντοδίδη, μου καλά είστε?
0: Όλα καλά, όλα καλά.
2: Δεν μου λες, Μπάμπη μου, κύριε Σταύρο, ο Κρίστιανσεν θα είναι ο παρτενέρ του Κυριακόπουλου, ο βασικός, ή ναι. backup του Κυριακόπουλου.
0: Ο Κρίστιανσεν, άμα είναι καλά, θα είναι αυτός και...
1: Εγώ λέω ότι και οι δύο έρχονται όπως είναι ο Τσάπρας με τον Καλάμπρια. Όποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση θα παίζει. Δεν νομίζω θα υπάρχει βασικός αναπληρωματικός ή όχι. Είναι θέμα φόρμας, θέμα πατήσεων αγώνα κτλ.
0: Αυτά είναι του κόλλου τα 9 μέρα.
2: Δανεικός έχει.
0: Εγώ σου λέω ότι θα είναι ο Κρίστιανσεν.
2: Εγώ αυτό πιστεύω.
0: Ναι, ναι. Τότε γιατί ρωτάς.
2: Το οχτάρι θα πάει λίγο αργότερα από ό,τι διαβάζω.
1: Θα δούμε.
0: Το οχτάρι θα πάει το Πάσχα. Μαζί με τα αρνί.
2: Έτσι είναι, Σταύρο μου.
1: Ναι, ναι. Τώρα αυτό που ήταν πρώτο αρχικός σκοπός του Παναθηναϊκού, επειδή είχε μόνο ένα αριστερό μπακ, ήταν απόκτηση αριστερό μπακ. Από εκεί και πέρα θα τρέξουν και οι υπόλοιποι.
2: Θα ρίξει το βάρος στο στόπερ και μετά στο οχτάρι που λέμε.
1: Από εδώ και πέρα πλέον, όποια περίπτωση μπορεί να προχωρήσει. Αλλά και εγώ ήταν Παναθηναϊκός για να αποκτήσει ένα κομμάτι.
0: Να ρωτήσω κι εγώ κάτι.
2: Ναι.
1: Όχι, πείτε όχι.
0: Τι δουλειά κάνατε όταν ήσασταν πριν βγείτε στη σύνταξη?
2: Μαγαζάτορας, καφενείο. Τι
0: καφενείο.
2: Μαζί,
0: καφενείο. Α, ξέρετε δηλαδή να κάνετε καφέ?
2: Δεν ξέρω. Είχε το ρωτάω. Μαλαματιανός.
0: Καφέ τον κάνατε στο μπρίκι ή το κάνατε με μηχάνημα?
2: Στο μηχάνημα.
0: Στο μπρίκι δεν ξέρεις να κάνεις καφέ?
2: Πώς δεν ξέρω καλέ.
0: Α, ξέρεις. Και προτιμούσες το μηχάνημα από τον μπρίκι?
2: Ό,τι να ήταν, κύριε Μπάμπη. Εγώ δεν είμαι και δεν έχω πρόβλημα.
0: Με τις φουσκάλες πώς θα πήγαινες? Έκανες φουσκάλες
2: καλά,
0: στο καφέ?
2: Τώρα θα φύγουμε και σε λίγο καιρό θα πάμε στο χωριό.
0: Σε ποιο χωριό?
2: Νεοχώρη Κιλίνης, Μπάμπη μου.
0: Έχει προβατίνες εκεί?
2: Ωραία, έχει.
0: Έχει,
1: Το λέει και...
2: Σταύρο μου, εσύ καλά είσαι?
0: Μια χαρά.
2: Δηλαδή τώρα μετά το κρίσο πάμε για στόπερ και μετά το χτάρι.
0: Δεν καταλαβαίνετε να μπουστηκώ.
1: Λογικά, σταμάτα ρε. Ναι. Έτσι λέει το ρεπόρτας, τι να σας πω.
2: Ναι, έτσι λέει. Θα πάρει οχτάρι πάντως.
1: Οχτάρι, οχτάρι.
0: Θα πάρει οχτάρι και θα πάρει και τριάρι ο Παναθηναϊκός.
1: Ο Γιάννης λέει.
2: Σε καταλαβαίνω, με καταλαβαίνω. Εγώ σας αγαπάω, δεν πάω.
1: Να είστε καλά, κύριε Ανδρέα.
2: Δεν μου λέτε, θα κάνει το οχτάρι, θα κάνει τη διαφορά, λένε. Έτσι ακούγεται.
1: Υποτίθεται αυτή είναι η στόχευση.
2: Έγινε Σταύρο μου.
1: Να είστε καλά, μου. Πρέπει να πάμε στην
2: Ελλάδα. Άμα δεν σας
0: τον θες να είναι box to box το οχτάρι, το θες απλό?
2: Εγώ κοιτάξτε, την ομάδα όπως την είδα στα τρία αφρικά παιδιά.
0: Δεν μου απαντάς, δεν μου απαντάς. Δεν μου απαντάς. Το θες box to box το οχτάρι ή κανονικό?
2: Κανονικό.
0: Εντάξει.
2: Έτσι εντάξει, να κουβαλάει την μπάλα στο κέντρο και να δίνει. Θέλει ένα χτάρι πάντως η ομάδα ακόμα.
0: Θέλει
2: σίγουρα. Λοιπόν, Πάπη μου και επειδή έχετε δουλειά και Σταύρο μου, να είμαστε καλά, καλό μεσημέρι και
0: καλή. Στέφανο δεν τον χαιρετάς, το Στέφανο, τον Παλαιότολο.
2: Καλημέρα Στέφανο, τι κάνεις?
0: Είναι καλά, είναι καλά.
1: Έγινε,
2: και θα καπείτε καλημέρες, Δονίσκα Πάτο. Το Σταύρο, το Καταγεράκι, του φίλου μου και υγεία πάνω απ' όλα.
3: Γεια σας, καλή. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Ανδρέα.
2: Να είστε καλά, υγεία.
3: Γεια σας, γεια σας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
9: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
8: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
12: Η παραγγελία σας.
11: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
13: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
15: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων με την Τζιρόνα για τον Ζωέλ Ρόκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός και όπως γράφουν στην Ισπανία είναι πιθανό ένα deal στα 7 εκατομμύρια ευρώ. Ο 28χρονος Γκαΐθκα Λαραθάμπαλ που έμεινε ελεύθερος από την Καζαπία νέο όνομα για τη θέση του δεξιού μπακ. Στη λίστα για τερματοφύλακα ο Ορλάντο Χιλ τη Σαν Λορέντσο τη στιγμή που είναι πιθανή πρόταση από Αγγλία για τον Τζολάκη. Εντός της ημέρας θα υποβληθεί στον δεύτερο κύκλο εξετάσεων ο Βίκτορ Κρίστιανσεν και εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά ο Παναθηναϊκός θα ανακοινώσει την απόκτηση του δανού αριστερού μπακ. Ανακοινώθηκε η επέκταση του συμβολέου του Κότσαρη ως το 2028. Επιστροφή στις προπονήσεις για τους πράσινους με τον Φακούντο Πελίστρι να βγάζει μέρος του προγράμματος. Απόψε στις 8.30 στο Δημαρχείο Αθηνών η παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν. Για 2 με 3 προσθήκες στο ρόστερ της θα κινηθεί η ΑΕΚ σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Πιθανότατα στόπερ η επόμενη μεταγραφή ενώ η Ένωση εξετάζει την αγορά και για μέσο επιθετικό. Μου λείπουν τα πάντα, δήλωσε ο Άμραμπατ, ο οποίος επισκέφθηκε την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία. Τον Γιώργο Γιακουμάκη αποχαιρέτησε ο ΠΑΟΚ. Ευχαριστούμε για την προσφορά και το πάθος. Το μήνυμα στα social media θα έχετε ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Η απάντηση του Έλληνα επιθετικού. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται απόψε ο Σουηδός Εκστρέμ Ταχ Άλι, ενώ από χθες είναι στην πόλη και ο Γάλλος χαφ Μπαπτίς Σάντα Μαρία. Σε αναζήτηση ακόμη ενός μέσου βρίσκεται ο δικέφαλος του Βορρά. Την περίπτωση του Γιούρι Λοντίγκιν για τη θέση του τερματοφύλακα εξετάζει ο Άρης. Εντείνονται οι επαφές για την απόκτηση στόπερ και αριστερού μπακ με στόχο να έχουν κλείσει 2 υποθέσεις πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Ιταλία. Παίκτης του Πανατολικού είναι ο Θανάσης Προδρομίτης. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε με την ομάδα του Αγρινίου συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ενίσχυση για την Καλαμάτα που απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Αλμπαθέτε τον ηλικίας 24 ετών επιθετικό Τζιοβάνι Μπολίβαρ από τη Βενεζουέλα. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας. Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 7.30. Κάλυψη από RTL Sport. Σάρωσαν οι Έλληνες ιστιοπλοεί στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα 4-20 που ολοκληρώθηκε στη Γαλλία. Η ελληνική αποστολή επιστρέφει με συνολικά 30 μετάλλια, γεγονός που της χάρισε το βραβείο της κορυφαίας χώρας στον κόσμο για το 2026. Πολύ κοντά στη Manchester United φέρεται να βρίσκεται ο Γιούρι Τίλεμανς. Σύμφωνα με όσα γράφουν στο νησί, οι επαφές της αγγλικής ομάδας με την Aston Villa είναι σε προχωρημένο στάδιο και ο 29χρονος Βέλγος Άσος θα μετακινηθεί έναντι 41 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει η ρήτρα του. Έτοιμος να επιστρέψει στην Ευρώπη είναι ο Γιώνας Βαλαντσιούνας. Όπως αναφέρουν μέσα στη Λιθουανία, ο 34χρονος σέντερ που αποχωρεί από το NBA αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διετούς διάρκειας με τη Ζάλγκιρις Κάουνας. Την απόκτηση του Τζάστιν Ρόμπινσον ανακοίνωσε η Μπαρσελόνα. Την περασμένη σεζόν με τη φανέλα της Παρί είχε κατά μέσον όρο 14,6 πόντους, 4,5 assist και 1,5 rebound. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή BAM και 100.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα αυτή την ώρα παίζεστε. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει, είμαστε στο 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ δεν υπάρχει κανείς.
0: Κωστή, τώρα. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο,
1: είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν μ' ακούς. Τώρα, τώρα.
2: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα. Μετά παίζει και το χάλτο της Ιταλίας.
0: Α, αυτό θα να πεις.
3: Νομίζω ότι τελικά συνεννοηθήκαμε.
4: Αλίμονο, κυρία μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μην συνεννοηθούμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάλαμε συνεννόηση.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα.

0: Σταύρο λέει: δουλεύω delivery 12 ώρες κάθε μέρα στο κέντρο της Αθήνας. Χωρίς ηλεκτρολίθες, υγρά κτλ. Δεν βγαίνει και με το κράνο στο κεφάλι.
1: Είναι οι πραγματικοί ήρωες της καθημερινότητας.
0: Με
1: δεν
0: την
1: είναι σαν και σένα όλοι εδώ. Θα μαραγκτώ στο γραφείο.
0: Όχι, έτσι είσαι εσύ.
1: Στη δροσιά.
0: Έτσι είσαι εσύ, μην τα μπερδεύεις.
1: Με τις φραπεδιές σου, με τα αυτά σου, με τα κρύα σου νερά, με, ναι, ναι, με τους υπηρέτες γύρω-γύρω να τρέχουν για να σε εξυπηρετούν. Εντάξει τώρα.
0: Ενώ ο κύριος Μπάμπης το γιαπεί το πολύ φορτιστή.
1: Άστο τον κύριο Μπάμπη. Μετά από τόσα χρόνια ο κύριος Μπάμπης δικαιούται να είναι λίγο αραχτός. Τα λέμε όλα.
0: Μετά από τόσα χρόνια στο ερχοντήσω στο γραφείο και στους φραπέδες. Όμως όχι στο γιαπί.
1: Γιαπί δεν έχω δουλέψει γιαπί. Έχω κάνει άλλες βαριές δουλειές. Που βάλα και αλεύρι και καρπούς για στην λαχαναγορά.
0: Με την Αγγλία θα μιλήσει πάλι η διαιτησία, λέει εδώ ένας φίλος. Παίζω από τώρα 4,5 κάρτες στην Αγγλία και μια κόκκινη. Όχι, εντάξει τώρα. Και περισσότερες κάρτες Αγγλία και πρόξη Αργεντινή. Παίξω ότι καταλαβαίνει, αλλά δεν είναι τώρα για τις κάρτες, δεν το βλέπω. Εδώ Μιχαλέ, εύχομαι να χάσει η Αργεντινή, γιατί μας τα έχετε κάνει τσουρέκια με τον Μέση.

0: Είναι και τι θέλεις να βλέπεις από το ποδόσφαιρο, ρε φίλε. Στην εποχή των ρομπότ, στην εποχή της ταχύτητας και τα λοιπά, άμα θες να βλέπεις κάτι τέτοιο, καλύτερα βλέπεις στίβο, μην βλέπεις ποδόσφαιρο.
1: Είμαι κι εγώ της κοπής της παλιάς.
0: Ή έστω βλέπετε τένις.

Η Ρώμα ανακοίνωσε ότι παραμένει στην ομάδα ο Παόλο Ντιμπαλά, καθώς έχει υπογράψει μονοετές συμβόλαιο.

0: Στο μεταξύ γίνεται ένα καμούλης με τον Σόρλοθ, τον παίκτη της Νορβηγίας που στην αντεπίθεση έδωσε και την πάσα στον Χάλαν. Με μηνύματα μίσους στο διαδίκτυο παντού, στα social media κτλ. Ένας πολύ μεγάλος χάμος. Χωρίς διαλύματα καθόλου ούτε
1: ένα ρεπό. Αυτά βλέπει ο Δημήτρης Καραχιάλιος που είναι στην Κάριστο στην παραλία με το γουζάκι του και το χταπόδι και τρελαίνεται. Γιατί δεν έδωσε την μπάλα
0: ο Σόρλος τον.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, και εγώ μπορεί να τρελαινόμουν, γιατί δεν είχα κάτι άλλο να τρελαθώ. Άμα είχα παραλία, ο γουζάκι, χταποδάκι, τι άλλη έχνια να έχει.

0: ο οποίος Λάρκιν πλήρωσε από την τσέπη του για να πάρει την ελευθέρωση από την
1: ΕΦΕΣ. 900 χιλιάρικα. Και ο Ράιτ πλήρωσε από την τσέπη του στην Μπαρτσελόνα.

0: Είμαι αισιόδοξο, φίλε, ότι οι Έλληνες θα κάνουν φέτος 20 μέρες 25 διακοπές όλοι.
1: Από τι?
0: Διακοπές. Πάνε στα νησιά, στις παραλίες, στα αυτά. Είμαι αισιόδοξο.
1: Να πίνεις πολλά νερά, να μην εκτίθεσαι στον ήλιο.

0: Τώρα αν ήσουν άνθρωπος της προκοπής, να πούμε, και συνεννοήσιμος, θα έλεγες, ρε φίλε Μπάμπη, έχω στην Καβάλα ένα σπίτι, έλα κάτσε ένα μήνα και κάμω.
1: Και χωρίς να είμαι εγώ.
0: Όχι, τι γιατί, αν δεν σε κάνω.
1: Να διώξω και τη μάνα μου, να τη πω φύγε ρε μάνα.
0: Όχι, τη μάνα σου να την αφήσει.
1: Να φύγει, να μαγειρεύει.
0: Να μαγειρεύει, να έχουμε κάτι να τρώμε. Δεν παίρνει πολλά θάρητα.
2: Η κρίση και τα χρέη μου με σπρώχνουν στην ψηρού. Αλλά εγώ ονειρεύομαι πανάκια στην ψαρού.
0: Ορίστε. Δεν σου πάμε να μας στείλει στην ψάρου, στην Καβάλα, στην ταπεινή.

0: Ο Χρήστος από την Καβάλα λέει: άντε Σταύρο να έρθει πατρίδα να κεράσει και ένα τσίπουρο.
1: Εντάξει ρε φίλε, να κεράσει, γιατί να μην κεράσει. Πάλι ένα τσίπουρο.
0: Κεράσουμε,
1: με το μεζέα τον φέρει αυτός. Δεν σε συμφέρει αδελφέ.

0: Φέρ' τη γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Γεια σας κύριε Μπάμπη.
0: Γεια χαρά.
1: Κύριε Σταύρο.
0: Γεια σας, έλε. Γεια σας.
1: Ελπίζω να είστε καλά.
0: Προσπαθούμε, ναι.
1: Την περασμένη Τετάρτη κέρδισα ένα δώρο.
2: Ναι, μας το είπατε.
1: Μήπως μπορείτε να μου πείτε πότε θα το πάρω.
2: Θα σας τηλεφωνήσω εγώ σε λιγάκι να σας πω όλες τις λεπτομέρειες, εντάξει.
1: Σε λιγάκι, ευχαριστώ
2: μόνο
1: πολύ.
2: Μόνο το πηγού από την εκπομπή και μετά, ναι.
1: Ναι, ναι, να είστε καλά.
2: Γεια σας. Θα κάνω
3: διακοπές. Πάμε, πάμε σε μικρό διαφημιστικό που θέλει.
0: Είναι τα δώρα στους ανθρώπους για να μην σε, σου δείξω καμία κεφαλιά να
2: πει. Σιγάς, να με φτάσεις μέχρι εκεί ψηλά που δύσκολο.
0: Πού να σε βάλω σκαμνάκι. Επάνω στην
4: ταράτσα. Η Winsport FM 94,6.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
9: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
11: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
15: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
14: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
16: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Καλή εβδομάδα και στην Ειρήνη που μας στέλνει μήνυμα και λέει ότι της αρέσει πολύ η μουσική που παίζουμε. Η Ειρήνη, επειδή είναι καινούργια ακροάτρια, φίλη του ΠΑΟΚ, κάθε μέρα τα ίδια λέει, ό,τι μουσική και να παίζουμε. Είναι καλοκάγαθο, κορίτσι.
1: Όχι, ρε φίλε, γιατί καταλαβαίνει ότι παίζουμε κάθε μέρα και ένα διαφορετικό είδος. Δεν παίζουμε πάντα τα ίδια.
0: Και της αρέσουν όλα.
1: Της αρέσουν, γιατί εσένα πώς αρέσουν και τα βάζουμε. Έξυπνος. Ναι. Ειρήνη, τις σοβαρές κουβέντες κάνεις μαζί μου, μην τις κάνεις με αυτό. Είναι ο τύπος είναι από την Καβάλα. Πού να πάει ο πολιτισμός στην Καβάλα.
0: Ναι, στο Εγάλεο.
1: Τίγκα. Βγάλαμε και ένα ζαμπέτα.
0: Σεβασμό στο ζαμπέτα, αλλά έχουμε βγάλει και εμείς.
1: Τι?
0: Βασιλικάρα.

0: παλάμπρενα γυμνή, χαϊδεύει δώρο συσκευή σε ένα τηλεπαιχνίδι πουλημένο. Πουλάκι ξένο, πουλί χαμένο, που τρώει τα σπλάχνα, δεν βγάζω άχνα.
1: Πάμε, παρακαλώ. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Βασίλης Πρακτορία.
3: Γεια σου, καλώς, Βασίλη. Χάθηκε, καλά Βασίλη. Είστε. Πού είσαι σήμερα.
2: Και ακούω.

0: κανένα σχόλιο. Λοιπόν, ένα τραγουδάκι μπορώ να ζητήσω.
1: Να ζητήσεις, ναι, αν το απέξει δεν ξέρουμε. Θες να βάλουμε του Πανούση την Οδύ στο Μαλάκα.
0: Λοιπόν,
1: όχι, άστο να μην διάλεξε.
0: Και αυτό, και αν και εφόσον σήμερα, αλλιώς άλλη μέρα αν το θυμηθείτε, την 11η εντολή θα ήθελα να ακούσω.
1: Πού το θυμήθηκες αυτό. 11η εντολή, πού το είδες το όνειρο αυτό, ρε φίλε.
0: Δεν ξέρω, κάτι μου φωνάζει το τραγούδι αυτή την εποχή.
1: Σου φωνάζει καμιά, έχεις πάρει καμιά γραμμή από τη γυναίκα σου και δεν μπορείς να το διαχειριστείς.
0: Όχι, εντάξει. Ωραίο.
1: Σου έχει ζητήσει τίποτα η κυρία και δεν μπορούμε να το κάνουμε και προσπαθείς να βρεις τρόπο.
0: Ανεκπλήρωτα όνειρα.
1: Να σε καλά, γεια σου, φίλαρε, γεια. Πάρε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μεγάλες καθυστερήσεις αυτήν την ώρα στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού στο ύψος του Ασπροπύργου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει το μεσημέρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά. Παρουσία του Πρωθυπουργού, ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδηγίες.

0: αστυνομικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αθήνα. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση έρυθρας. Σε αγγελίες που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία, αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών για την εκτέλεση του εντάλματος. Παράλληλα, θα κινηθούν οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Για την ίδια υπόθεση έχουν συλληφθεί και οι δύο άνδρες 42 ετών, οι οποίοι αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον ανακριτή για να απολογηθούν. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται τα τελευταία 24 ώρα στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν. Οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν νωρίτερα νέο κύμα επιθέσεων στο Αμπαντάν, νότιο-δυτικά του Ιράν, ως απάντηση στην Ιρανική επίθεση σε πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτιών στο στενό του Ορμούζ. Οι τοπικές αρχές κάνουν λόγο μέχρι στιγμής για 2 νεκρούς και 3 τραυματίες. Η Τεχεράνη ανταπέδωσε με νέες επιθέσεις σε χώρες της περιοχής. Την πρόθεσή του να παραιτηθεί από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να συνταχθεί με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα γνωστοποίησε ο Σιμεών και Δίκογλου. Στο μεταξύ δεν αποδέχεται την έδρα Αλφα-Ανατολικής Αττικής ο Χρήστος Πίρτζης με επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής επικαλούμενος στις διαφωνίες του με τον ΣΥΡΙΖΑ. Τετράχρονο αγοράκι νοσηλεύεται διασωλωμένο στη ΜΕΘ Παιδών του Ιπποκρατίου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί χθες το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στη πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Ο παππούς ανέσυρε το παιδί χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall και ο Big Winsport FM 94,6 θα είναι εκεί αυτό το Σάββατο στις 12 για να σκοράρει. Ζήστε τον παλμό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτίων προαστίων με συμπαίκτη τον Big Winsport FM 94,6 αυτό το Σάββατο σας βάζει για τα καλά στο κλίμα του Μουντιάλ σε μια δίωρη απολαυστική εκπομπή που θα τα έχει όλα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall.
3: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
4: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μία AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα.
5: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
4: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
5: Σωστός ο παίχτης.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
7: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί Άλμις 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονιτσα.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννη

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Έμαθα τώρα λέει εγώ φταίω. Το ένα καλύτερο από το άλλο το τραγούδια. Σιγμανί είναι υπογραφή, δεν ξέρω ποιο. Και το λέει. Και επίσης κάποιος άλλος που θέλει να πούμε κάτι στην κυρία που λέει τις ειδήσεις, δεν τις λέει τις ειδήσεις από εδώ, οπότε δεν έχουμε σε επαφή με την κυρία, δεν μπορούμε να την, να τις μεταφέρουμε οτιδήποτε.

0: Μήπως κατά λάθος έχεις κρατήσει τη συναυλία που κάναμε το Ζαμπέτα στο Εγάλαιο?
1: Πού να ψάξω?
0: Τι να ψάξεις ρε γαμό την τρέλα σου? Αυτό δεν έχεις κρατήσει ρε φίλε? Με
1: πάρει. Κρατήσει, για αυτό θα το ψάξεις.
0: Με πάριο, με μαρινέλα, με μητροπάνο, Παναγία μου. Πα, πα, πα, πα, πα, πα.

0: Βρήκα την κυρία που λέει τις ειδήσεις και μου είπε ότι αυτό δεν ήταν το θυμωμένο της, ήταν το γλυκό της.
1: Επίστατα, άμα λες τις ειδήσεις που λες, πώς να είσαι γλυκύτατος και καλοσυνάτος και...

0: Σ' ακούω με ακουστικά από τη δουλειά, κρυφά και σας απολαμβάνω. Εσένα κύριο Σταύρο.
1: Είμαστε η μια κρυφή απόλαυση. Έτσι λέω φίλος τώρα.
0: Ναι.
2: Με είχανε, μη βρέξει και μη στάξει.
0: Και έχεις και τη φωνή της λογικής. Πάμε για διαφημίσεις.
1: Και επειδή δεν λέμε, λέει, ας το μην το πεις, θα το πάρω, λέμε το τραγουδάκι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0, κάθε παράξενο βαρ, κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα, κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
9: Κύριε Αντών,
8: ναι.
9: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
14: Αμέ! Θα παραγγείλουμε κιόλας.
15: Αμέ.
14: Θα έρθεις από μένα.
15: Αμέ.
14: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
15: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: και φωνάζει. Καλοκαίρι είναι, ρε, δηλαδή.
1: Καλά σου λέει, ρε. Καλοκαιράκι, λιγάκι να ανέβει η διάθεση, να κάνουμε λίγο κάνα πάρτι, να πάρουμε κανένα ούζο, να κάνουμε κάτι δηλαδή.
0: Καλά, αυτό το τραγούδι παίζει όλα τα πιτσόμπαρα.
1: Στα πιτσόμπαρα δεν παίζει.
0: Αφού είναι καλοκαίρι.
1: Στα πιτσόμπαρα δεν παίζει αυτό. Αυτό παίζει το πρωί στις 7 η ώρα, το ξημέρωμα.
0: Γερμανία, λες.
1: Μπορείς να είσαι, χωρίς να είσαι πιωμένος και να βάλεις αυτό.
0: Άμα είσαι πιωμένος, ό,τι και να βάλει.
1: Με το ίδιο είναι.
0: Γερμανία στη δουλειά. Σας έχω λες τα ακουστικά, πιάσατε ζαμπέτα και άρχισα να σιγοτραγουδάω. Αλλά μάλλον δεν ήταν τόσο σιγό το σιγοτραγουδάω. Και έτσι η Γερμανίδα συνάδελφος δίπλα μου. Πώς την κάλεσε, λέει.
1: Ράου, Σιμώρη, πες της.
0: Πώς την κάλεσε, λέει, την πολιτσάι. Εντάξει, να κάλεσε και πολιτσάι.
1: Πέρα εδώ.
0: Άντε, μια παρατήρηση θα κάνει η Φράου.
1: Είσαι υπερβολικός. Πάρτε και τον Παναή.

Τι κομματάρα βάλατε, λέει Αντώνης από Ικαρία, αφιερωμένο στην Βιολετίτσα, προφανώς το προηγούμενο. Δεν θεωρώ ότι ο Αντώνης αφιερώνει στην Βιολετίτσα τον μπάρμπα του Παναή.

Με αυτό λοιπόν το τραγούδι θα σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Νέαρχο που δεν είναι εδώ. Ευχαριστούμε όμως και τον Στέφανο που είναι εδώ. Θα θέλαμε να είχαμε τον Νέαρχο, είναι αλήθεια. Αλλά τέλος πάντων, από τον Στέφανο Παλαιότερο που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Σωτήρη Ταμπάκο και τον Μανώλη Μουσουράκη που δημοσιογραφικά υποστήριξαν την εκπομπή, τον Παύλο και τον Σταύρο, ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ με Τάσο Νικολογιάννη, Κώστα και την Τζόλου και Γιώργο Τσανάκα. Σου άρεσε, Στέφανο, ακόμη. Ωραία, δεν το γύρισα όμως.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
8: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ, ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
4: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
3: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Για δεδομένη συμφωνία του Ολυμπιακού με την Τζιρόνα για τον Ζοέλ Ρόκα γράφουν στην Ισπανία με δημοσίευμα να κάνει λόγο για αντίληψους 5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους. Ο 28χρονος Γκαϊθκα Λαραθάμπαλ που έμεινε ελεύθερος από την Καζαπία, νέο όνομα για τη θέση του δεξιού μπακ. Στη λίστα για τερματοφύλακα ο Ορλάντο Χιλ της Σαν Λορέντσο τη στιγμή που είναι πιθανή πρόταση από Αγγλία για τον Τζολάκη. Εντός της ημέρας ολοκληρώνει τον δεύτερο κύκλο εξετάσεων ο Βίκτορ Κρίστιανσεν και εφόσον κυλήσουν όλα ομαλά, ο Παναθηναϊκός θα επισημοποιήσει την απόκτηση του δανού αριστερού μπακ. Ανακοινώθηκε η επέκταση του συμβολέου του Κότσαρη ως το 2028. Επιστροφή στις προπονήσεις για το τριφύλι με τον Φακούντο Πελίστρι να βγάζει μέρος του προγράμματος. Απόψε στις 8.30 στο Δημαρχείο Αθηνών η παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν. Για 2 με 3 προσθήκες στο ρόστερ θα κινηθεί η ΑΕΚ σύμφωνα με τις εισηγήσεις του Μάρκο Νίκολιτς. Πιθανότατα στόπερ η επόμενη μεταγραφή, ενώ η Ένωση εξετάζει την αγορά και για μέσο επιθετικό. Μου λείπουν τα πάντα, δήλωσε ο Άμραμπατ, ο οποίος επισκέφθηκε την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Χατζηδιάκου από τον ΠΑΟΚ. Απόψε αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τάχα Άλλη, ενώ από χθες βρίσκεται στην πόλη ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Ευχαριστούμε για την προσφορά και το πάθος. Το μήνυμα του δικεφάλου του Βορρά στον Γιώργο Γιακουμάκη. Θα έχετε ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, η απάντηση του Έλληνα επιθετικού. Ψηλά στη λίστα του Άρη για goalkeeper παραμένει ο Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος πάντως φέρεται να έχει πρόταση και από σύλλογο της Κύπρου. Προτεραιότητα η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για τους κίτρινους που αναζητούν 2 στόπερ πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Ιταλία. Παίκτης του Πανατολικού είναι ο Θανάσης Προδρομίτης. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε με την ομάδα του Αγρινίου συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ενίσχυση για την Καλαμάτα που απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Αλμπαθέτε τον ηλικίας 24 ετών επιθετικό Τζιοβάνι Μπολίβαρ από τη Βενεζουέλα. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας. Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 7.30, κάλυψη από RTL Sport. Ανακοινώθηκε από τη Φενέρμπαχτσε ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, αποχωρώντας από την ΕΦΕΣ μετά από 8 σεζόν. Την απόκτηση του Τζάστιν Ρόμπινσον μέχρι το 2028 από την Παρή επισημοποίησε η Μπαρσελόνα, διέψευσε ο Γιώνας Βαλανσιούνας στα δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει υπογράψει στις Άλγκυρες Κάουνας. Πολύ κοντά στην Manchester United φέρεται να βρίσκεται ο Γιούρι Τίλεμανς. Σύμφωνα με όσα γράφουν στο νησί, οι επαφές της αγγλικής ομάδας με την Aston Villa είναι σε προχωρημένο στάδιο και ο 29χρονος Βέλγος άσος θα μετακινηθεί έναντι 41 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπει η ρήτρα του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 13 Ιουλίου 2026, 6 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτερ είναι εδώ με Κώστα Γιαζόλου, Γιώργο Τσανάκη, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα τη κορυφαία τη διοικητική στον Πήγμα Σπορφίμ. Στέφανος Ωραιόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής και Μάνος Μουσουράκης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Σε μια εβδομάδα που θα μάθουμε το παγκόσμιο πρωταθλητή στο τέλος της, Γιώργο.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα μάθουμε το ζευγάρι του τελικού. Φιλέ, συμβαίνει κάτι τρομερό.
1: Δεν μπορώ να προβλέψω κάτι.
0: Δεν μπορώ να το διαχειριστώ.
1: Τι?
0: Θα χάσω και τους δύο ημιτελικούς.
1: Γιατί?
0: Στον πρώτο ημιτελικό θα είμαστε στον αέρα πηγαίνοντας στη Βιέννη.
1: Κάτσε, ο πρώτος ημιτελικός είναι αύριο.
0: Ναι, βράδυ. Θα είμαστε στον αέρα και θα πηγαίνουμε στη Βιέννη. Στο δεύτερο ημιτελικό θα είμαστε στον αέρα και θα γυρνάμε από τη Βιέννη. Τετάρτη βράδυ. Η μόνη μας ελπίδα να έχει WiFi το αεροπλάνο. Και να κάτσει ένα, να βάλει ένα. Γιατί άμα το βάλουμε όλοι, κατάλαβε τι πάει. Κολλάει. Μπα και του δούμε. Τρομερό, ε. Δεν
1: στο τελικό έχει τίποτα, κάνει ταξίδι.
0: Στο τελικό έχει. Στο τελικό θα είμαι στην Άδο, θα το δω με την ησυχία μου.
1: Πω, φοβερό. Ρε, τι τραβάμε.
0: Πώς τα είδες τα παιχνίδια τώρα, για πάμε λίγο να τα πούμε.
1: Περίεργα, πολύ. Περίεργα ματσόλα.
0: Εγώ είχα ένα γάμο το Σάββατο. Είδα. Την έχω δει, έχω δει highlights μόνο. Είδα την Αγγλία με την Νορβηγία προς το τέλος.
1: Νορβηγοί πολύ καλή. Ναι. Πολύ καλή Νορβηγία, και να μπορούσαν να περάσουν κιόλας. Ναι. Καλά, εγώ κάθε και δει και την Αργεντινή και ακόμα δεν μπορώ να συνέλθω από την Ίστα και από όλα αυτά.
0: Καλιά.
1: Όχι, καλό ήταν το μάτς, αλλά εντάξει, τώρα πήγε με 7 το πρωί τελείωσε.
0: Ναι.
1: Ήταν ζώρικο.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι ειδικά το Αγγλία-Αργεντινή δεν μπορώ να το πιάσω πουθενά. Και οι δύο βρίσκουν τρόπους να περνάνε, βρίσκουν δύο γκολ συνήθως ένα μάτς, αλλά δεν έχουν καλή απόδοση, κανείς από τους δύο.
0: Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Εγώ από τα highlights που είδα, η Ελβετία είχε φάσεις.
1: Ναι, ναι, είχε φάσει η Ελβετία.
0: Και αν δεν έμενα με 10, δεν ξέρω τι θα γινόταν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι μου φάνηκε τουλάχιστον από τα highlights
1: που είδα. Και το momentum με το που έβαλε τον γκολ ήταν για την Ελβετία, πολύ. Ήταν πολύ για την Ελβετία. Αλλά έχει Αργεντινή πρόβλημα στο τέτοιο μουρισί. Δεν έχει. Τα center four τώρα βάλαν στο γκολ πάλι. Δηλαδή ο Λαουτάρο και ο Άλβαρες.
0: Ναι.
1: Οι Άγγλοι έχουν τον Μπέλιχαμ σε τρομερή κατάσταση.
0: Ναι.
1: Σε τρομερή κατάσταση, αλλά παίζουν και αυτοί λίγο φοβικά. Κατάλαβε, ναι. με το που σοφαρίζουν, το προηγηθούν, παίζουν πίσω πολύ.
0: Ναι.
1: Από την άλλη μεριά και η Ισπανία και η Γαλλία είναι ένα κλικ παραπάνω. Και από Αγγλία και από Αργεντινή. Και
0: ναι.
1: Η Ισπανία και η Γαλλία. Αυτό θα είναι ημιτελικό πολύ. Πολύ καλός και πολύ αμφίροβος.
0: Ναι.
1: Γιατί θα αρχίσουν οι Ισπανοί να πάρουν την κατοχή και όποτε χάνουν θα φεύγουν οι Γάλλοι στο ξέφωτο και βλέπω.
0: Κοίτα, οι Γάλλοι είναι η καλύτερη ομάδα από όλους.
1: Και οι Ισπανοί μου αρέσουν όμως.
0: Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα κλικ πάνω οι Γάλλοι. Διότι έχουν μπροστά ό,τι καλύτερο
1: υπάρχει. Εντάξει, αυτό που έχουν μπροστά δεν υπάρχει.
0: Αλλά είναι και μια ομάδα που αμυντικά στέκεται μια χαρά.
1: Δεν τρώει φάση εύκολα.
0: Μπράβο. Η λογική λέει ότι θα το πάρει η Γαλλία, αλλά επειδή είναι μουντιάλ και επειδή είναι νοκάουτ παιχνίδια, δεν ξέρει τι μπορεί.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή μπορεί να δει τώρα το οτιδήποτε.
0: Στο Αργεντινή, Αγγλία λες υπάρχει ο Μέση, αλλά και από την άλλη υπάρχει ο Κέιν, υπάρχει
1: και
0: ο Μπέλιχαμ.
1: Μπέλιχαμ ειδικά. Ο Μπέλιχαμ είναι σε διαστημική κατάσταση.
0: Ναι.
1: Ηγέτης. Ηγέτης τώρα, τι να λέμε.
0: Όντως. Ο Μπέλιχαμ έχει βγει μπροστά τώρα.
1: Έχει βγει μπροστά
0: και έχει βάλει κρίσιμα γκολ.
1: Και είναι και εμάς τώρα το Αργεντινή Αγγλία που είναι, έχει πολύ background τώρα. Πολύ background και οι σχέσεις τους τώρα και με όλα όσα έχουν γίνει γενικότερα και σε πολιτικό επίπεδο και σε όλα αυτά. Είναι. Μην έχει και ξύλο έξω το γήπεδο ανάμεσα Αργεντινούς και Άγγλους, έτσι όπως είναι η κατάσταση.
0: Ναι, είναι
1: επικίνδυνο. Θα έχει τόσο εκεί πέρα. Σε βλέπω να το βλέπεις στο replay TV μετά. Αλλά είναι κάπου.
0: Ένας μου λέει εδώ να το κλείσω το Facebook στο αεροπλάνο και να το δω μετά. Τι να δω, φίλε μου. Όλοι θα λένε το σκορ. Μέσα στο αεροπλάνο, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και είναι άσχημο μετά να το δεις και να ξέρεις πώς είναι το σκορ. Δεν είναι ωραίο. Τι να πω.
0: Διαιτητικές αποφάσεις πώς είδες?
1: Εντάξει, σε όλα τα μάτσα έχει κάτι να πεις. Σε όλα τα μάτσα έχει κάτι να πεις. Από τη στιγμή που.
0: Συγγνώμη.
1: Το θέατρο είναι τώρα πολύ αστείο θέατρο που έχει κάνει ο Εμπολό.
0: Ο Εμπολό καλά κάνει και παίρνει και την κάρτα.
1: Γιατί
0: αυτά θα το δούμε στο ελληνικό πρωτάθλημα να συμβαίνουν. Έτσι. Τα λέω γιατί βλέπω ο χειμώνας να είναι δύσκολος. Εδώ τι έχει γίνει τώρα. Τον έχει φωνάξει επειδή είναι δεύτερη κίτρινη κόκκινη.
1: Ναι. Και επειδή έχει δώσει κάρτα λάθος στον άλλον. Έχει δώσει λάθος κάρτα στον Παρέδες,
0: ναι.
1: Και του λέει να δεις ο άλλος πρέπει να πάρει κάρτα.
0: Μπράβο, πίσω είναι δεύτερη κίτρινη. Γιατί τον έχει φωνάξει. Ναι. Εγώ νομίζω ότι αν ήταν δεύτερη κίτρινη του αλλού δεν τον φώναζε. Ο Παρέδες κίτρινη πήρε, δεν πήρε κόκκινη.
1: Ναι, κίτρινη πήρε.
0: Έχει αλλάξει το VAR πλέον. Εξετάζονται και οι δεύτερες κίτρινες.
1: Και άμα κάνει λάθος ο διαιτητής μια κίτρινη κάρτα γενικότερα.
0: Ναι.
1: Κάνουμε εμείς μια μονομαχία και την πάρει εσύ ενώ πρέπει να την πάρω εγώ. Πάλι το φωνάζει για να
0: αυτό,
1: το
0: ναι, αλλάξει. Αυτό ναι, αυτό ναι. Υπήρχε. Επίσης και στα κόρνερ υπάρχει για να το συνεννοήσει.
1: Ναι, και αλλά στα κόρνερ είναι λίγο περίεργο αυτό.
0: Είναι γρήγορο. Ξέρεις. Δεν πάει να το δει, του το λέει από αυτό.
1: Θέλω να σου πω ότι
0: λάθος,
1: άμα σου φέρει ένα παίχτη, βγει μπαλά κόρνερ, αλλά δώσει άουτο διαιτητή, δεν του λέει δώσε κόρνερ. Μόνο στα κόρνερ επεμβαίνει. Όταν δείχνει ο διαιτητής κόρνερ και δεν είναι κόρνερ, του λέει ξέρω εγώ είναι out. Είναι λίγο περίεργο και θα χαθούμε λίγο με αυτά. Παρεμβαίνει πλέον Τάσο πάρα πολύ και το χαλάει λίγο αυτό νομίζω.
0: Κοίτα όμω μετά. Ναι, αλλά μπορεί να κόρνερ λάθο μπορεί να μπει ένα γκολ.
1: Ναι, αλλά και αυτό με τη δεύτερη κίτρινη καλό είναι.
0: Καλό είναι
1: γιατί μπορεί να αλλάξει όλο το μάτς από μια δεύτερη κίτρινη.
0: Επίσης ήταν ξεκάθαρο φάουλ στον Χάλαντ.
1: Ναι, ναι, και εγώ συμφωνώ. Τον έσπρωξε, τι να κάνουμε.
0: Τον έσπρωξε,
1: είτε λίγο είτε πολύ, τον έσπρωξε. Τον έβγαλε εκτός θέσης.
0: Με τα χέρια παίζουμε. Τι
1: ναι,
0: να κάνουμε.
1: Ναι, τον έβγαλε. Δεν πάει να είναι ο άλλος και στόπερ και δυνατό παιδί για τέτοια.
0: Ναι,
1: δεν έχει
0: ναι,
1: σημασία.
0: Ναι.
1: Τον έσπρωξε.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ διαφωνώ πολύ με αυτά που λένε ότι εντάξει και χαλαρός πρόξιμο και τέτοια.
0: Δεν υπάρχει χαλαρός πρόξιμο και φίλε. Τον βγάζει εκτός πορείας με τα δύο του χέρια και είναι φάουλ. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή το κάνει και επιδεικτικά, πώς να σου το πω.
1: Ναι. Έχει κακές διαιτησίες στο Μουντιάλ γενικότερα. Έχει κακούς διαιτητές. Αν δεν ξέρεις μερικούς Ευρωπαίους ναι. που είναι και καλύτεροι διαιτητές, όλοι οι υπόλοιποι είναι. Ακόμα και στο Γαλλία-Μαρόκο. Το πέναλτι που κερδίζει η Γαλλία δεν τον βρίσκει τον Εμπαπέ. Ο στόπερ του Μαρόκου που πέφτει για τάκλι. Ναι. Πατάει ναι. το πόδι κάτω. Ξέρεις,
0: αυτό αλλά... το, είπα και, το είδα και εγώ ρεσί, Γιώργο.
1: Ναι, ναι, δεν τον βρίσκει.
0: Μου φάνηκε και εμένα.
1: Δεν τον βρίσκει, δεν τον βρίσκει. Αλλά οκ. Okay. Θα πεις ότι δεν είναι καθόλου στο αποτέλεσμα, ήρθε 2-0 το μάτς. Αλλά...
0: Ναι.
1: Άμα αρχίσουμε τώρα με κόρνερ, με κάρτες, με αυτά, έχει να γίνει στην Ελλάδα. Δεν θα τελειώνουν τα μάτς, Τάσο. Ερχόμαστε εδώ με Δευτέρη, με τις φάσεις μία-μία.
0: Ναι. Αυτό τις προτάσεις που μου κάνετε, ευχαριστώ πολύ, ρε παιδιά. Να είστε καλά. Αυτό το ότι πληρώνουμε το ξέρουμε και μάλλον αυτό θα γίνει. Και αυτό θα γίνει για το παιχνίδι. Να πληρώσουμε και να έχουμε ένα καλό WiFi. Έλα.
1: Το μάτς του Παναθηναϊκού τι ώρα είναι?
0: 7
1: είναι. 7 Ελλάδας.
0: 7 Ελλάδας, ναι.
1: Ναι. Και φεύγετε καπάκια δηλαδή.
0: Φεύγουμε καπάκια. Την ώρα του αγώνα δηλαδή είμαστε στον αέρα.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται τώρα?
1: Θες να ξεκινήσεις?
0: Ξεκινάω εγώ.
1: Καταρχάς, ξεκινά, έχεις και το φίλο.
0: Πάμε. Ο Στέφανος έχει δίκιο, διάλειμμα. Η Winsport FM 94,6.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Κάθε μήνυ έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνι Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου οι εξειδικευμένοι τεχνικοί της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνι Φακιανάκης, νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
10: Ναι.
9: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου όμως.
11: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
12: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
3: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
13: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
10: Δεξιά.
13: Αριστερά.
10: Δεξιά.
13: Αριστερά.
10: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε σήμερα να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός στις 9 παρουσιάζει την νέα του εμφάνιση στο Δημαρχείο Αθηνών. Τρεις εμφανίσεις θα είναι, η πρώτη, η δεύτερη και η τρίτη. Η πρώτη θα είναι πράσινη, η δεύτερη άσπρη, η τρίτη μαύρη. Το πώς θα είναι θα το δούμε το βράδυ.
1: Αντίτας είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι, αντίτας. Αντίτας. Και ό,τι άλλο υπάρχει επίσης θα το δούμε. Να πούμε ότι το πρωί έγινε προπόνηση. Ένα μέρος προπόνησης ακολούθησε ο Πελίστρη, ο οποίος μπαίνει σιγά σιγά μετά την άδεια που είχε λόγω το ότι πήγε με την εθνική του ομάδα στο Μουντιάλ. Το ότι έγινε στην προπόνηση, οκ, okay, μην πούμε πάλι τα ίδια. Αυτοί που έπαιξαν πάντως ακολούθησαν πρόγραμμα πάνω από ένα μήχρονο που ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας. Αύριο θα έχει άλλη μία ακόμα προπόνηση το απόγευμα, 4:30, και μετά η ομάδα θα πετάξει για τη Βιέννη για το παιχνίδι με τη Rapid την Τετάρτη στις 7 ώρα Ελλάδας. Το Μάσο Σαββάτου ήταν ένα παιχνίδι το οποίο όσοι πήγαν το χάρηκαν, διότι είδα μια λεωφόρο γεμάτη, μια λεωφόρο που έβγαζε υγεία, με τον κόσμο πραγματικά να διψάει να δει μια ομάδα που θα αρχίσει να τον πείθει στο γήπεδο. Ο Παναθηναϊκός, με ξέρει στο πρώτο τέταρτο που δεν ήταν καλός και που είχε προβλήματα πολλά απέναντι στο pressing της Γκρασκόπης, βρήκε την άκρη, έσπασε το pressing και όταν το έσπασε και άρχισε να κάνει φάση, Γκρασκόπης μαζεύτηκε, σταμάτησε να πεζάει τόσο ψηλά. Είχε τις φάσεις του Παναθηναϊκού στο πρώτο ημίχρονο με το δοκάρι του Γιάνκουσιτς, με τον Τετέι που δεν είχε ένα καλό τελείωμα μετά από κόρνερ, μετά από ένα γύρισμα του Τετέι που δεν μπορούσε ο Ζαουρί να σκοράρει. Όμως τα γκολ που δεν έβαλε στο πρώτο τα έβαλε στο δεύτερο. Τα γκολ τα οποία μπήκαν μετά από μια ωραία ατομική προσπάθεια του Γιάνκουσιτς, το σουτ που κάνει, βρίσκει σε αντίπαλο και αλλάζει πορεία, αλλά η ενέργεια είναι πολύ καλή. Το δεύτερο και το τρίτο ήρθαν σαν αποτέλεσμα της καλής εμφάνισης του Παναθηναϊκού που άλλαξε πρόσωπα, αλλά η εικόνα του ήταν το ίδιο καλή, με pressing ψηλά, με χτίσιμο του παιχνιδιού πάσα-πάσα, είτε όταν ανεβαίνει πολύ ψηλά ο αντίπαλος με μεγάλη του πένια, όχι μπρος στο center forward, μπρος στο πλάγια back κυρίως. Ένα παιχνίδι υπομονής που θα έχει φέτος ο Παναθηναϊκός, το οποίο όμως θα γίνεται ξαφνικά γρήγορο. Αυτό είναι, αυτό έχω καταλάβει, αυτό θέλει ο Νίστρουπ. Μέχρι να βρουν να αλλάξουν κάποιες πάσεις οι αμυντικοί τα back, μέχρι να βρουν όμως την κατάλληλη στιγμή, την κατάλληλη πάσα και να βρουν έναν συμπαίκτη τους σε καλή θέση για να περάσουν στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Το γκολ του Ζαουρί μπήκε από ένα πλάγιο το οποίο έκανε συγκεκριμένες κινήσεις τρεις παίχτες του Παναθηναϊκού. Πήγαν προς τον Καλάμπριο που το εκτελούσε, δημιουργήθηκε ένας χώρος στον άξονα, τον αξιοποίησε ο Τσάπρας. Την έδωσε την μπάλα στο Ζαουρί και αυτός σκόρε. Αυτό ακριβώς το πλάγιο το είχαμε δει στην προετοιμασία με αυτόν τον τρόπο να το εκτελούν οι παίκτες, μετά από εντολές του Μόλκερ, του βοηθού του Νίστρου που είναι ειδικός για τις θυμμένες φάσεις. Και τότε το γκολ νομίζω ότι είναι ένα γκολ το οποίο θα θέλει να βλέπει ο Νίστρου, με 10 πάσες, με 8 παίκτες να έχουν αλλάξει την μπάλα μεταξύ τους. Οι μόνοι που δεν συμμετέχουν είναι τα δύο στεμπάκ, ο Τουμπάκη, ο Κάτρης και ο Ραστόντρο, ο οποίος όμως κάνει μια κίνηση στο πρώτο δοκάρι και φαίνεται την μπάλα να περάσει από κάτω και έχει μαζί του και αμυντικό και αφήνει το Ταμπόρδα μόνο του. Ο Ταμπόρδα φυσικά όταν βρίσκεται στην περιοχή έχει μια τρομερή ευκαιρία στο σκοράρισμα. Ήταν καλή γενική εικόνα, γενικά εικόνα του Παναθηναϊκού. Έδειξε ότι σίγουρα η ομάδα αποκτάει ταυτότητα και φιλοσοφία που αρμόζει σε μια ομάδα με το μήνυμα του Παναθηναϊκού. Έχει πάρα πολύ δουλειά ακόμα και στο χτίσιμο του παιχνιδιού και θα γίνουν λάθη εκεί. Το λέω από τώρα γιατί δεν θα πάνε όλα καλά. Θα γίνουν λάθη, θα δεχθεί γκολ έτσι ο Παναθηναϊκός μέχρι να το μάθει καλά. Όμως θα βάλει και γκολ με αυτόν τον τρόπο, γιατί θα σπάει το pressing και θα βρίσκει την αντίπαλη ομάδα σε αδυναμία στην άμυνα. Αλλά αυτό που ικανοποιεί πιστεύω τον κόσμο γενικά είναι ότι βλέπει μια ομάδα επιτέλους η οποία έχει μια φιλοσοφία, παίζει ένα επιθετικό παιχνίδι. Μια ομάδα που μπαίνει στο γήπεδο και ακόμα σε φιλικό το αντιμετωπίζει σαν επίσημο και δίνει τα πάντα. Αυτό το pressing που κάνουν οι παίκτες και οι ανάξεις της μπάλας όταν τη χάνουν, η προσπάθεια που κάνουν είναι πολύ μεγάλη από όλους τους παίκτες. Το είδαμε και από τον Γιάκουσο να το κάνει στο πρώτο ημίχρονο, το είδαμε και από τον Παντελίδη να το κάνει στο δεύτερο ημίχρονο. Και φυσικά με τις προσθήκες που θα έρθουν, που χρειάζονται, όπως του Οκταριού, ο Παναθηναϊκός και του, και του δεύτερου στόπερ, ο Παναθηναϊκός θα φτάσει στην και να δούμε θα γίνει και με το εξτρέμι στον Κρίστο Μεταγραφών. Να πούμε ότι μόλις ενημερωθήκαμε ότι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν πέρασε με απόλυτη επιτυχία όλα τα ιατρικά τεστ και πριν από λίγο επέγραψε το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό. Για την ανακοίνωση εκκρεμούν κάποιες διαδικαστικές λεπτομέρειες μεταξύ των συλλόγων. Είναι δανεικός με οψιόν αγοράς η οποία φτάνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ για τα επόμενα 4 χρόνια. Είναι υποχρεωτική αγορά μόνο αν πιάσει το 50% των αγώνων σε συμμετοχές. Οι συμμετοχές του όμως να είναι πάνω από 45 λεπτά. Είναι πολύ καλό το νέο αυτό γιατί ο Κρίστος είναι ένας παίκτης τον οποίο τον ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής, επέμενε πάρα πολύ. Υπήρχαν ενδιασμοί στο Σύλλογο και στο Παναθηναϊκό για τον τραυματισμό που είχε πέρσι. Όμως ο Νίστρουπ διαβεβαίωσε και τον Στέφανο Κοτσόλη ότι έχει μιλήσει με το ίδιο το παιδί, που του έχει πει ότι πλέον το έχει ξεπεράσει αυτό, δεν έχει κανένα θέμα. Έκανε για κανονικά προπονήσεις με την Λέστερ, δεν ήθελε να μείνει άλλο εκεί. Λογικό ότι η Λέστερ παίζει πλέον β' εθνική. Δική μας, γάμα εθνική δική μας.
1: Ναι, ναι, τρίτη κατηγορία.
0: Γι' αυτό πήγε και στην Πολόνια πέρσι. Β' δεν έπαιζε πέρσι. Γι' αυτό έπαιζε
1: ναι,
0: γενικός.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήθελε πάρα πολύ το παιδί να έρθει στον Παναθηναϊκό. Πιστεύει πάρα πολύ στον Νίστρουπ με τον οποίο έχει παίξει μαζί του σαν προπονητής στην Κοπεχάγη. Ο Νίστρουπ θεωρεί ότι είναι ένας παίκτης που θα δώσει απόλυτη ισορροπία στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι. Παναθηναϊκός, το καλό νέο ήρθε από την Ιταλία. Ο παίκτης πήγε σε ένα εξειδικευμένο κέντρο. Ειδικό σε αυτού του είδους τραυματισμού στο γόνατο, το οποίο άνοιξε το πράσινο φως το Σάββατο. Και από τη στιγμή που άνοιξε το πράσινο φως από την Ιταλία, ήταν τυπικό το θέμα, δεν υπήρχε περίπτωση εδώ. Γιατί εκεί ήταν το θέμα του, στο γόνατο, να δούμε αν θα μπορούσε να ανταπεξέλθει. Οι εξετάσεις που έκανε έδειξαν ότι δεν θα έχει πρόβλημα μες στην σεζόν. Γι' αυτό λέμε εξειδικευμένο κέντρο. Και περιμένουμε τώρα να δούμε. Από αύριο που θα μπει στις προπονήσεις, αφού κάνει τα εργομετρικά του, να δούμε πότε θα είναι διαθέσιμος. Πιστεύω θα είναι άμεσα διαθέσιμος, δηλαδή εγώ πιστεύω θα είναι στη λίστα το αγώνα με την Πάξη. Για το Μάστι βγαίνει επειδή έχει να κάνει τα εργομετρικά, δεν ξέρω αν θα προλάβει να πάει με την αποστολή. Μπορεί και να προλάβει όμως. Εάν είναι με την αποστολή, θα παίξει για ένα διάστημα. Οπότε ολοκληρώνεται και αυτή η μεταγραφή του αριστερού μπακ. Ο Παναθηναϊκός παίρνει τον παίκτη που ήταν πρώτος στόχος. Ήταν επιθυμία του προπονητή, κάνει το χατήρι του προπονητή και παράλληλα διασφαλίζει ο ίδιος σαν σύλλογος τα συμφέροντα του συλλόγου, παίρνοντας τον παίκτη δανεικό και βάζοντας έναν όρο να τον αποκτήσει μόνο να πιάσει τις μισές συμμετοχές, που όμως θα είναι πάνω από ένα ημίχρονο, πράγμα που σημαίνει ότι θα είναι καλά. Και ολοκληρώνεται και αυτή η μεταγραφή. Έλα, Γιώργο.
1: Ναι. Λοιπόν, υπάρχει ένα τελευταίο δημοσίευμα που, από την Ισπανία. Λοιπόν, πολύ έγκυρο δημοσιογράφο που. Νομίζω λίγο πολύ είχε φανεί τις τελευταίες ημέρες γιατί δεν είχαμε νεότερα σχετικά με τον Αντώνιο Κορδόν. Αναφέρει ότι ο Ματέο Μουρέτο ότι ο Κορδόν δεν θα πάει τελικά στον Ολυμπιακό και εξετάζει άλλες περιπτώσεις.

για τη μεταγραφή του Ρόκα. Στα 5 εκατομμύρια, λίγο παραπάνω να φτάσει η μεταγραφή, θα πάει πάνω από τα 6 μαζί με τα μπόνους. Και φαίνεται πως θα κρατήσει και ένα μικρό ποστό μεταπόληση τύπου 15% η Τζιρόνα. Για τον 29χρονο εξτρέμου, τον ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής. Προχωράει την περίπτωση αυτή ο Ολυμπιακός και είναι πολύ πιθανό να το επιστρέψει η ομάδα μεθαύριο στις προπονήσεις στην Ολλανδία. Να είναι και ο Ρόκα να ενσωματωθεί στην αποστολή και στην προετοιμασία ποδοσφαιριστή που τον ήθελε πολύ ο προπονητής. Από εκεί και πέρα κοιτάζει ο Ολυμπιακός για ένα χαφ ψηλό επίπεδο. Θέλει να πάρει ένα ποδοσφαιριστή που θα του αλλάξει όλο τον άξονα και όλο το παιχνίδι γενικότερα και θα τον ανεβάσει επίπεδο. Γι' αυτό είναι ενδεικτικό ότι ακούγονται και πολλά ονόματα. Υπάρχουν πολλά σενάρια γύρω από τον Τζολάκη. Ο Ολυμπιακός θέλει να είναι προετοιμασμένος για κάθε δυνατή περίπτωση. Αν έχει κάποια πολύ δυνατή πρόταση, και χθες τον αναφέραμε, γιατί ήταν στον Βίλα που είναι μια υποψήφια, υπάρχει και η Μπράιτον. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι ακούστηκε και ο Χίλο Παραγουανός τερματοφύλακας που έκανε εξαιρετικό Μουντιάλ και ο Χόρκα τη Λας Πάλμας και ο Σα. Τρεις εξαιρετικοί τερματοφυλάκες. Απλά ο Ολυμπιακός θέλει πάντα να έχει εναλλακτικές και να είναι έτοιμος για κάθε πιθανό ενδεχόμενο. Υπάρχει το όνομα που έχει πέσει του Γκάιθ Καλαραθάμπαλ, του Βάσκου δεξιού μπακ που παίζει την Καζαπία. Έχει πέσει το τραπέζι το όνομά του. Είναι πιο επιθετικό γενής ποδοσφαιριστής από τον Μαφέο για δεξιός μπακ. Αριστερό μπακ θα πάρει ο Ολυμπιακός. Δεδομένα. Και θα δούμε τι ακόμα. Για το Στάνιτσα είπαμε και χθες ότι ο Ολυμπιακός πλέον δεν ασχολείται με την περίπτωσή του. Εδώ και μερικές ημέρες δεν ασχολείται. Από την Πέμπτη, Παρασκευή και μετά σταμάτησε ο Ολυμπιακός να ασχολείται. Ήταν μια περίπτωση που έγιναν αρκετά. Και ιδιαίτερα από τη στιγμή που ήρθε και ο εκπρόσωπός του εδώ. Από εκεί που ήταν στα πρόθυρα της συμφωνίας, ο Ολυμπιακός τα είχε βρει με την Λουντογκόρη. Ήταν στα πρόθυρα της συμφωνίας και με τον ποδοσφαιριστή. Έτσι φαινότανε. Τελικά άλλαξαν πολλά, έγιναν αρκετά. Και δεν έχει προχωρήσει ο Ολυμπιακός στην εν λόγω περίπτωση του Πέτρα Στάνιτς. Το αν θα επανέλθει κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός ή η πλευρά του να κάνει κάποια επαναπροσέγγιση δεν μπορώ να το ξέρω μέσα στο καλοκαίρι που είναι μεγάλο. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός δεν έχει πει το παραμικρό και μάλιστα έχει διαψεύσει, έχει πάρει θέση επίσημα, δημόσια, ότι δεν ασχολείται άλλο με την λόγω περίπτωση και είναι ποδοσφαιριστής που δεν απασχολεί πλέον τον Ολυμπιακό. Οπότε αυτό κρατάμε την παρούσα στιγμή. Θα συνεχίσουμε σε λίγο. Πάμε για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου από την παραλία Σπροπύργος και τη λίμνη Κουμουνδόρου, στην κάθοδο της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου Αρδιτού ανατμήματα και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή ως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι 12 εκ των 20 ατόμων παραμένουν νοσηλευόμενα. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης από σαλμονέλα. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στο καλό λιμάνι του Δήμου Καλονή στη Λέσβο. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση κοντά στη Νέα Κερασιά στη Θεσσαλονίκη.

0: Με ορίζοντα ολοκλήρωση στους 36 μήνες, υπεγράφει το μεσημέρι η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, παρουσία του Πρωθυπουργού. Για μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική, έκανε λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αγοράκι 4 ετών νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου στη Θεσσαλονίκη. Το παιδί εχθές το απόγευμα διέφυγε της προσοχής των οικείων του και έπεσε στην πισίνα που υπάρχει στο σπίτι του παππού του στην Καστοριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε έρθει με τη μητέρα του από τη Ρωσία για διακοπές στην Ελλάδα. Και ο καιρός, έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
10: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
10: Προσλαμβάνεστε.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Όπως καταλάβατε, μπήκε στο στούντιο ο Κώστας Χιζόγλου, άρτη αφιχτής από το Ασπονίσι. Ένα τραγούδι αφιερωμένο από το Σταύρο Χοροθύμη, το διευθυντή προγράμματος, στον Κώστα Χιζόγλου. Ναι. Μπαίνεις μέσα και λες τι γίνεται. Είδες ύποπτη εισηγή.
1: Βγήκα και σε μια διαδικτυακή εκπομπή και το είπα κιόλας. Λέω σαν. Ελπίζω λέω να μην είμαι σαν βίντεο κλιπ του Γαλάτη. Από τέτοια. Λοιπόν.
0: Πώς πέρασες, Κωστάρα μου?
1: Ωραία, πολύ ωραία παιδιά ήταν. Καλύτερα από ό,τι περίμενα. Δεν έχω ξαναπάει. Πρώτη φορά πήγα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, πρώτη φορά.
0: Έλα ρε.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ είχα πάει πολλά χρόνια πριν.
1: Ναι.
0: Κόσμο είχε φουλ.
1: Εντάξει. Λένε ότι δεν είχε τόσο φουλ.
0: Ναι. Εσύ
1: είχε,
0: πώς το
1: είδες? Είχε κόσμο. Είναι πολύ ωραίο, πολύ ωραίο νησί. Εντάξει. Θέλει προσοχή βέβαια λίγο να τι θα αποφύγει, ενώ για να μην γυρίσει άφραγκο. αλλά έχει.
0: Δηλαδή, φίλε,
1: αλλά μπορεί να τη βγάλει. Μπορεί να τη βγάλει.
0: Αν μην πα σε παραλίε που η ξαφνικά θα γίνει 500 ευρώ η πρώτη.
1: Είναι κάποιε παραλίε που δεν είναι και για μα.
2: Πάντω έχει ωραίε παραλίε γύρω-γύρω.
1: Πάρα πολλέ. Φοβερέ παραλίε.
2: Δηλαδή όλο ο ντόρο που γίνεται δική είδα γύρω-γύρω τι παραλίε και όλα αυτά.
1: Και το φαγητό είναι λίγο τσιμπημένο, λίγο, όχι τόσο όσο περίμενα δηλαδή, αλλά πολύ ποιότητα. Δηλαδή είναι.
2: Έφαγε καλά, δηλαδή.
1: Ναι, ναι. Πολύ ποιότητα. Πολύ ποιότητα. Να είμαστε καλά. Είδαμε και το πρωτάθλημα το κατά σύμπτωση το Σάββατο. Που ήρθε στη Μύκονο. Ήταν και ο Μάριος Ηλιόπουλος. Και τι είναι η ψυχολογία του οπαδού, ρε παιδί μου. Ήταν εκεί ο πρόεδρος ΣΑΕΚ. Δεν πρέπει να ξαναγίνει άλλο καλοκαίρι αυτό. Και δεν του είπε ένας, ρε παιδί μου, πρόεδρε μεταγραφές, φέρε αυτόν, φέρε εκείνον, φέρε τάλλον. Δηλαδή τόσο ηρεμία, ας πούμε, στον κόσμο της ΑΕΚ όπως αυτό το καλοκαίρι δεν υπάρχει. Είναι απίστευτο.
2: Σου φαίνεται περίεργο, ε?
1: Ναι, ρε εσύ. Εντάξει, τώρα είναι μεταγραφές πάντα, είναι το όπιο του λαού. Αλλά εδώ, εντάξει, φαίνεται υπάρχει εμπιστοσύνη. Να πούμε και για το χθεσινό φιλικό. Είδαμε κάποια πράγματα ενδιαφέροντα, δηλαδή αυτά μπορείς να δεις τέτοια παιχνίδια γιατί είναι πολύ νωρίς. Πρώτο μάτς για την ΑΕΚ, μια εβδομάδα προπονήσεων, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα ή τέτοια πράγματα. Απλά φαίνεται ότι η ΑΕΚ βαδίζει σε έναν δρόμο που τον έχει ξεκινήσει από πέρυσι, ενώ στον τρόπο παιχνιδιού της, στο αγωνιστικό της πλάνο. Και οι παίχτες το έχουν αφομοιώσει και το αφομοιώνουν. Είδαμε δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο μια εντεκάδα εντελώς πειραματική και ανάγκης, επειδή υπήρχαν και κάποιες απουσίες όπως του Γιώβιτς, όπως του Ζήνη. Και παρόλα αυτά έπαιξε ένα κανονικό παιχνίδι. Τέλος πάντων με τα λάθη, η ποιότητα σίγουρα ήταν πιο κάτω από αυτή του πρώτου ημιχρόνου, από τους παίχτες που έπαιξαν στο πρώτο ημιχρόνο. Όμως είδαμε ένα αγωνιστικό πλάνο που είναι πολύ ενθαρρυντικό. Επίσης είδαμε τους δύο νέους παίχτες που αποκτήθηκαν για βασική, εν δυνάμει βασική, δηλαδή και ο Καϊρίνεν και ο Ζούπκοφ. Και οι δύο φέρνουν στοιχεία στην ΑΕΚ, τα οποία φαίνονται, ανεξάρτητα ότι δεν είναι ακόμη έτοιμοι. Φέρνουν στοιχεία στην ΑΕΚ που τα χρειαζόταν και βλέπουμε και για ποιο λόγο ήρθαν. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ενδιαφέρον είχαν και δηλώσει του Νίκολετς που είπε για 2 ή 3 μεταγραφές που θα γίνουν ακόμη. Και να δούμε αν τελικά όντως η τρίτη μεταγραφή που θα γίνει θα είναι center back ή έχει αλλάξει κάτι με τον Γεωργίεφ να μένει εκεί center back και μήπως η ΑΕΚ πάρει δεξί back τελικά. Αυτό έχει πιο λίγες πιθανότητες, απλά το λέω γιατί ο Γεωργίεφ μέχρι τώρα σε όλες τις προπονήσεις και στο match είναι stopper. Παίζει ο Νερός ο Χρυστακόπουλος στο δεύτερο δεξί back που δεν νομίζω να είναι. Πάει πολύ καλά το παιδί. Έχει κερδίσει τον Νίκολιτς σε σχέση με όλους τους άλλους νέους. Αλλά δεν νομίζω ότι θα είναι ο παίκτης που θα είναι η δεύτερη λύση πίσω από τον Ρώτα. Οπότε αν αλλάξει κάτι με τον Γεωργίεφ θα γίνει μεταγραφή δεξιού μπακ. Αυτά, σήμερα, εντάξει, στην Ολλανδία απλά να πούμε σαν είδηση ότι ήταν και ο Άμραμπατ στο γήπεδο, πήγε να δει τους παλιούς συμπαίχτες, ανθρώπους από την ΑΕΚ που γνωρίζει και έτσι, και επειδή είναι ένα παιδί που έχει έτσι πολύ πλάκα και είναι πολύ αγαπητός, Ήταν μια ωραία έτσι, ένα ωραίο πρωινό. Πέρασαν οι παίκτες με τον, Άμπραμα. Αυτά.
2: Λοιπόν, πριν πάμε σε break, πλησιάζουν οι μεγάλες μέρες του Μουντιάλ και ξέρω που θα είσαι στις 14 και στις 15 Ιουλίου και στις 19. Όχι, δεν είμαι medium, αλλά ξέρω που θα είναι όλοι όσοι θέλουν να ζήσουν σωστά το αποκορύφωμα του Μουντιάλ στο The Hellenicon Sports Park, έναν υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δε στους δύο ημιτελικούς στις 14 και 15 Ιουλίου με παρουσιαστή τον Φάνη Λαυρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Το μόνο που θα χρειαστεί να κάνεις είναι να δηλώσεις συμμετοχή στο www.thehellenicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν τη μοναδική εμπειρία του The Hellenicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για

0: Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Επιστρέφουμε, κύριε.
10: Να σχολιάσει ο κύριος Κέτσε το Μουντιάλ που δεν ήταν εδώ.
9: Δεν είπα, δεν είπε, πες την άποψη για το Μουντιάλ. Δεν είπαμε.
10: Έχει ιδιαίτερη βαρύτητα πάντα.
11: Όλα τα παιχνίδια της Αργεντινής είναι.
9: Το Μουντιάλ
11: υπάρχει. Μέχρι το τέλος σου βγάζει την Παναγία. Να πω ότι για την Νορβηγία δεν θα πω για αυτά τα διαιτητικά. Θεωρώ ότι ήταν φάουλ του.
10: Ναι, και εμείς αυτό είπαμε. Ναι.
9: Φάουλ, καθόλου. Ναι,
11: θεωρώ ότι ήταν φάουλ.
9: Αυτό σπρώχνει.
11: Επειδή έγινε πολύ τέτοιο. Πολύ,
10: πολύ κουβέντα.
11: Είδα πάρα πολλούς που είπαν ότι είναι ανύπαρκτο.
9: Ποιο είναι ανύπαρκτο, ρε φίλε. Τι κάνω, αμυντικός με τα δύο χέρια σπρώχνει τον επιθετικό.
11: Και έχει αλλάξει αυτό πάντως. Γιατί παλιά όταν ήταν πριν την εκτέλεση δεν δίνονταν φάουλ.
10: Ναι.
9: Γιατί ήταν πριν την εκτέλεση αυτό.
11: Ήταν πριν την εκτέλεση. Δεν δίνονταν φάουλ.
9: Όπα, περίμενε. Είσαι σίγουρος ότι δεν έχει εκτελεστεί?
11: Ναι.
10: Μα γι' αυτό δεν πήγε. Γι' αυτό, άμα είδες, ξανά έδωσε κόρνερ στη φάση μετά πάλι.
11: Ακριβώς.
10: Δεν έδωσε φάουλ επιθετικό, έδωσε κόρνερ.
11: Είναι μια αλλαγή αυτή και η δεύτερη αλλαγή είναι η αποβολή του παίχτη της Ελβετίας.
9: Ότι... Ναι, αυτή η αλλαγή είναι πολύ σωστή αλλαγή.
11: Ναι, διότι πάρα πολύ σωστή, συμφωνώ.
9: Πρέπει οι δεύτερες κίτρινες κάρτες πλέον να τις εξετάζουν.
11: Όχι μόνο οι δεύτερες.
9: Όταν κάνει θέατρο κάποιος και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να τιμωρείται. Τι να κάνουμε τώρα.
10: Ναι, και όχι μόνο οι δεύτερες. Και άμα είναι λάθος η κάρτα σε έναν παίχτη που μπορεί να επηρεάσει το μάτς αυτό μετά.
9: Ναι.
11: Όχι, εγώ είμαι πολύ υπέρ. Είμαι πολύ υπέρ το να τιμωρείται πολύ σκληρά το θέατρο, παιδιά.
9: Ναι, ναι.
11: Είμαι πάρα πολύ υπέρ. Ναι. Γιατί εκτός των άλλων είναι και αντιεπαγγελματικό και το βλέπουμε. Δηλαδή και αυτό που κάνει που έκανε ο παίκτης Ελβετίας, παιδί μου, ήταν ολόκληρη.
9: Πολύ,
11: ναι.
10: Τρομερό.
11: Μιλάμε για παράσταση. Κανονική παράσταση.
10: Έκανε άλμα, χτύπησε το πόδι του, κουτρουβάλισε 10-13 ναι, μέτρα.
11: Και αυτό
10: ήταν...
11: πρέπει να κοπεί. Πρέπει να κοπεί. Τώρα έτυχε, ήταν άτυχος γιατί είχε δεύτερη. Είναι μια φάση που είχε ξαναγίνει. Απλά εκεί ήταν πρώτη κίτρινη και δεν.
10: Αλμυρών, στην ναι. Πρεμιέρα ήταν.
11: Και αυτό εντυπωσιακό θέατρο, Πατάει ο άλλος στο χορτάρι.
10: Σε live λες τώρα τον
11: ναι, ρε φίλε, και ο άλλος έκανε κανονική, πώς το λένε, αναπαράσταση τέτοιου πατήματος στο πόδι. Απίστευτο.
9: Όχι, η Ελβετία ήταν πολύ καλή. Έκανε φάσεις.
11: Κοίτα, στο δεύτερο ημίχρονο.
9: Εγώ δεν το έχω δει πολύ καλά.
10: Στο δεύτερο με το που μπήκε και τον γκολ, λέω τώρα βλέξαμε.
11: Όχι, στο δεύτερο ήταν πολύ. Δηλαδή η Αργεντινή εξαφανίστηκε από το γήπεδο όταν ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο, για αυτά που έχουμε δει φέτος από την Αργεντινή, είχε μια αμυντική λειτουργία καλή.
10: Ναι, ναι.
11: Για αυτά που έχουμε δει φέτος, λέω και πάλι.
10: Στο δεύτερο έδωσε πολλούς χώρους.
11: Στο δεύτερο έδωσε χώρους, τον γκολ είναι τώρα εντάξει, μιλάμε. Κάνουν οι άλλοι το 1-2 τώρα μέσα στην περιοχή και περπατάνε όλοι.
10: Ναι, βγαίνει σε θέση να πλασάρει ο άλλος άνετος, περπατώντας.
11: Είχε και πάσα και σουτ. Δηλαδή, ό,τι ήθελε να κάνει μπροστά στο τέρμα, έτσι.
10: Πραγματικά.
11: Τέλος πάντων.
10: Να δούμε τι θα δούμε.
9: Ο Χάλαντ δεν ήταν καλός, κάνω λάθος.
10: Όχι, το βάλαν στη τσέπη του οι Άγγλοι.
11: Εντάξει, ήταν εγκληματίας πάντως και ο άλλος που δεν δούλεψε.
10: Ο Σόρλο στην κόντρα επίθεση που βγαίνουν
11: δεν μπορεί, δηλαδή δεν μπορεί σε τέτοιο παιχνίδι, σε τόσο κρίσιμη φάση να είσαι τόσο γοητευτή.
10: Είναι στο 0-1 είναι αυτό. Στο 1-0 είναι.
11: Θα γινόταν 2-0.
10: Θα γινόταν 2-0. Βγαίνουν
11: 2-1 και είναι ο Χάλαντ μόνο του.
10: Και δεν του πάει ο Σόρλο και πάνε τελειώσει μόνο του.
9: Αυτά είναι λάθη.
10: Και ο Σόρλο τώρα να σπέσει ένα αθλητικό. Δεν είναι κανένα άπειρο ή τίποτα τέτοιο. Δηλαδή. Πάρα πολύ καλή ομάδα πάντως, παιδιά. Η Νορβηγία, πολύ ωραία ομάδα.
9: Πολύ καλή ομάδα. Πολύ ωραία ομάδα προπονητή.
10: Θα μπορούσε να περάσει κιόλας. Πραγματικά. Δηλαδή,
9: Μα και εδώ που έφτασε είναι μεγάλη επιτυχία.
10: Εννοείται.
9: Τι ζητάμε τώρα. Στους 8 δεν έφτασε.
10: Ναι, ναι. Εννοείται. Τι...
11: Εντάξει, απλά και ο Μπέλιχαμ είναι τρομερός παίκτης. Δηλαδή.
10: Ναι, το λέγαμε. Ναι, ναι, ναι. Και έτσι,
9: το λέγαμε πριν ότι ο Μπέλιχαμ και ο Κέιν κάνουν τη διαφορά.
11: Ναι, ναι.
9: Στην Αγγλία ο Μπέλιχαμ την έχει πάρει από το χεράκι.
11: Τρομερή ποιότητα. Τρομερή
10: και παρότι ποιότητα. Δεν παίζει καλό ποδόσφαιρο, ούτε η Αγγλία του έχει βάλει σε ένα τέτοιο Τούχελ που μαρκάρουν όλοι. Δηλαδή, ναι. Παίξανε στο τέλος μισή ώρα πίσω από την μπάλα.
9: Ναι, αυτό το είδα και εγώ. Μου έκανε εντύπωση το πίσω από την μπάλα.
10: Βέβαια, είχαμε μετά κάτι μπηχτές, έτσι. Γιατί βγήκε ο Τούχελ, είπε ότι δεν μου άρεσε καθόλου η εμφάνιση και σπεράσαμε. Και βγήκε ο Μπέλιχαμ και έλεγε: Α μην του άρεσε, δεν πειράζει. Εμάς μας κάνει γνωστά, περάσαμε. Είχαμε κάτι.
11: Εντάξει, και είπε και ότι
9: είναι κλεισμένοι. Τόσο καιρό σε ένα ξενοδοχείο.
10: Ναι, ναι. Όλο ταξίδια νεύρα, από εδώ.
9: Τώρα
10: εκεί.
9: Λογικό είναι κάποια στιγμή, άμα κάποιο δεν ακούσει, να πει και, να πει και κάτι. Καταλάβει.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Συμβαίνουν αυτά. Το δημάνω στο γήπεδο, ποιο είναι το αποτέλεσμα. Τώρα τι γίνεται, εδώ σε θέλω. Τώρα τι γίνεται, κύριε Κέτσε.
11: Νωρίζει ακόμα, κάτσε. Αύριο θα
9: το έχω πει τι έχω πάθει. Το είπα στο Ζωνάκα. Χάνω και του δύο μητυλικού. Στον αέρα θα με.
11: Θα πηγαίνω
9: για βγαίνει και θα γυρνάω που βγαίνει. Άστα, φιλέ.
11: Μισό λεπτό. Τόσο αργά θα πάτε αύριο.
9: Ναι, ναι, ναι. Αυτό θα είμαι στην εκπομπή κανονικά. Τηλεφωνικά, αλλά θα είμαι.
10: Και έτσι. Και την Τετάρτη έχει ένα φοβερό μάτσε Εγνατία Πετροκούμπ να δώσουμε στην Offbet. Το ξέρεις. Τώρα θα δώσουμε
11: προγραμματικά
10: Champions League. Όχι, την Τετάρτη. Είναι το η μέρα του Αγγλία-Αργεντινή.
11: Α, βέβαια. Έχει ματσάρες. Ω, ματσάρες.
9: Όχι, εγώ ψηφίζω Αγγλία-Αργεντινή.
11: Champions League, κορυφαία διοργάνωση.
10: Ο Τάσος θα είναι στην Ουγγαρία. Δεν θα το ρωτήσουμε τι θα πούμε.
9: Θα βγω, για μισό
10: θα μάθει το μάτς ημέρας εκείνη τη στιγμή.
11: Άσε τώρα, μην βλέψουμε.
9: Δεν θέλει να το καρφώσουμε τίποτα.
10: Τίποτα, μακριά, μακριά.
9: Τι βλέπεις τώρα, Αγγλία-Αργεντινή. Παρατασί.
10: Ξύλο πολύ.
11: Δεν βλέπω
10: ξύλο
11: τώρα.
10: Πολύ,
11: κοίτα, δεν έχουμε κάνει πρόκληση στα πέναλτι. Δεν ξέρω τώρα.
9: Ω, πρόβλεψη. Καλή. Ποτέ. Αλλά,
10: όχι ποτέ.
11: Σε αυτό το Μουντιάλ. Γιατί σε κάθε Μουντιάλ.
10: Στο προηγούμενο δεν κάναμε παράδοση.
9: Ναι, λέω κι εγώ.
11: Σε κάθε Μουντιάλ υπάρχει ένα...
9: Μήπως ήρθε η ώρα.
11: Μήπως ήρθε η ώρα. Αλλά θα δούμε. Μέχρι Τετάρτη έχουμε μέρες.
9: Και το άλλο.
10: Πω, το άλλο είναι... Πολύ αμφίροβα. Είναι και τα δύο πολύ αμφίροβα. Πολύ ανοιχτά.
11: Εσύ πώς θα χάσει η Γαλλία, αρέσει.
9: Και εγώ αυτό σκέφτομαι.
10: Εγώ διαφωνώ.
11: Διαφωνώ.
10: Γιατί θα τους πάρουν την μπάλα οι Ισπανοί. Θέλουν την μπάλα οι Γάλλοι. Θα τους την πάρουν οι Ισπανοί. Και...
9: Αφήγει ο Μπαπέ, φίλε μία. Κάτι πιάστο με λάσο.
11: Μα μόνο ο Μπαπέ είναι. Μα αυτό είναι.
9: Απαντού φεύγουν αυτοί.
11: Πιάστο τον Μπαπέ, φεύγει ο Τεμπελέ. Φεύγει
10: ο Λίσε.
9: Δηλαδή και ο Λίσε, αυτή παικτάρα.
10: Και αριστερά έχουν. Άμα δεν είναι καλά, ο Ντουέπεζε ο Μπαρκολά βασικό. Mm. Δηλαδή τη Παναγία στα μάτια.
9: Η λογική, σύμφωνα με την εικόνα των ομάδων, είναι ότι θα το πάρει η Γαλλία. Αλλά επειδή μιλάμε για Μουντιάλ και είναι νοκάουτ παιχνίδια.
11: Έτσι. Ποτέ δεν ξέρει.
10: Παιδιά, δεν είμαι καθόλου βέβαιο ότι η Γαλλία θα περάσει πάνω.
11: Ναι, ναι, okay. Καλά, δεν μπορεί να είσαι και βέβαιο μόνο. Τώρα η Ισπανία είναι. Ναι, δεν είναι και...
9: Ορίστε, κάποιο που συμφωνεί μαζί σου έχει βρει και το αποτέλεσμα. Λέει μεγάλο διπλό τη Πετροκούμπ.
11: Έτσι. Σωστό. Σωστό.
10: Ρε τι γίνεται.
9: Ξεκινάμε μηνύματα. Μετά τη φλιαρία μας έπιασε. Με το Μουντιάλ. Πάμε να διαβάσω τα μηνυματάκια σας. Αν γνωρίζω αν έχει γίνει κάποια προσέγγιση για τον Γκουστάβο Χάμερ της Sheffield United. Όχι φίλε μου, δεν ξέρω κάτι. Είναι ένα χαφ οκτάρι. 14 εκατομμύρια ευρώ χρηματιστηριακή αξία. Σε ένα χρονολογικό συμβόλαιο, δεν ξέρω κάτι. Δεν αποκλείω να έχει προταθεί. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω καθόλου. Κύριε Νικολογιάννη, θυμάστε που γράφαμε για τον τερματοφύλακα της Παραγουάης την επόμενη του αποκλεισμού της Εθνικής Γερμανίας. Ο Αιώνιος, εννοεί τον Ολυμπιακό, του έκανε πρόταση. Είναι καλύτερη του η Κότσα και Σάβες. Υπάρχει μια διαφοροποίηση στο θέμα, φίλε μου, που θα σου απαντήσω και θα καταλάβεις τι συμβαίνει. Ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω λάθος, το έκανε πρόταση επειδή του φύγει ο Τζολάκης.
10: Ο Ολυμπιακός θέλει τερματοφύλακα για πρώτο, αν φύγει ο Τζολάκης. Αυτό είναι για πρώτο, δεν είναι για.
9: Ο συγκεκριμένος τερματοφύλακας είναι για πρώτο. Ο Παναγιώτης πρώτο έχει τον Μπένια. Έχει βρει τερματοφύλακα εδώ και πάρα πολύ καιρό και είναι μια χαρά τερματοφύλακας. Δεν θα πάρει τον τερματοφύλακα της Παραγουάης για να πάρει τη θέση του Κότσα και του Τσάβες που είναι δεύτερος και τρίτος. Έτσι. Αν θα μπει ο Κρίστιαν από άλλους προπονείς, αν κάνει και τα εργομετρικά, πιστεύω θα μπει, ναι. Οπότε θα το δούμε να αγωνίζεται. Με τη Λέστερ έκανε κανονικά προετοιμασία Παιδιά, δεν ξέρω τώρα. Εάν προλάβει, κάνει τα εργομετρικά, δεν το αποκλείω να τον πάρει και στη Βιέννη. Βέβαια, δεν ξέρω. Χωρίς με μία προπόνηση μπορεί και να τον πάρει. Αλλιώς, στα επίσημα. Θα τον δηλώσει στη λίστα.
11: Από τη Βιέννη πετάτε αμέσως μετά το μάτς.
9: Ναι.
11: Και είναι τι ώρα το μάτς?
9: 7 Ελλάδας. Τι ώρα με φιλικό της Τετάρτης? 7, φίλε μου. Τις ώρες τα παιχνίδια με την Πάξη, ε. Νομίζω το έλεγα είναι 9, αλλά δεν τα έχω σίγουρα. Θα σου τα πω.
11: Ωραίο αγχολητικό, Γιώργο, αυτό, ε. Να δούμε το Παναθηναϊκό πριν την Αργεντινή. Ναι.
10: Λίγο για ζέσταμα.
11: Ναι, ναι. Ωραίο.
9: Αν έρθει, λέει ο Φαν Τρόκελ, ποιο φεύγει? Ο Τουμπά, ο Πάλι Μπράουν. Καλά, ο Πάλι Μπράουν θα φύγει σίγουρα, παιδιά. Από ό,τι βλέπω, δηλαδή δεν φαίνεται να. Δεν είναι ακόμα στη διάθεση του προπονητή. Δεν το βλέπω. Ο Ίγκασον θα μπορούσε να φύγει, αλλά έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο. Δύσκολο να βρει 1,1 από οπουδήποτε. Για το Τουμπά δεν βλέπω να έχει. Δεν τον βλέπω. Δηλαδή, μόλις έρθει το αριστερό στόπερ, θα παίζει αυτό. Και ο Τουμπά δεν θα παίζει. Ο Πάρμε Μπράουν πιστεύω θα φύγει και δίνω πολύ πιθανότητα να φύγει και ο Τουμπά. Αν έχει αλλάξει τη θέση του πρόεδρος για το Φαντρόκυλεν. Μέχρι τώρα όχι, Μιχάλη, αλλά όσο περνάει ο καιρός. Μπορεί αυτό να αλλάξει. Αν περνάει σήμερα από εργομετρικά ο Πελίστρη, πότε θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί με Νίστρουπ? Ο Πελίστρη, εντάξει, πήρε μια άδεια επειδή ήταν με την εθνική του στο Μουντιάλ. Πιστεύω μόλις γυρίσει η ομάδα από τη Βιέννη, θα μπει στις προπονήσεις και σιγά σιγά θα είναι διαθέσιμος. Ο γιος στο Μαϊάμι, τάσε 3-0 στην επιστροφή μου στο γήπεδο. Άρα, Γιωργάρα, γουρλή μεγάλη. Τι να κάνω, σπαθιά να καταπιώ, σωστά. Μεγάλη συγκίνηση, φυσικά πήγα στη Θέρα 13, φοβερή βραδιά, δεν μπορώ να περιγράψω αισθήματα. Το καταλαβαίνω, Γιώργο, μου έτσι αισθάνθηκαν όλοι όσοι βρέθηκαν στη λεωφόρο, διότι μπορεί και κάποιοι από όλους όσους βρέθηκαν και δημιούργησαν μια τρομερή ατμόσφαιρα, να μην έχουν τη δυνατότητα να πάνε σε ένα-δύο παιχνίδια που θα γίνουν ακόμα, και δεν είναι το τελευταίο παιχνίδι αυτό. Και σαν γηπεδούχος ο Παναθηναϊκός, το λέω δεδομένα, διότι σίγουρα θα γίνει ένα παιχνίδι αποχαιρετιστήριο στη λεωφόρο με μια ξένη ομάδα. Έτσι. Αυτό θα γίνει λίγο στους μήνες πριν μπει η ομάδα στο Βετανικό. Άρα το μάτς του με την Κρασκόπας δεν ήταν το τελευταίο. Τώρα, αν θα δώσει και άλλο εκεί παιχνίδι ο Βετανικός, δεν το ξέρω. Μπορεί όμως κάποιοι πήγαν να μην έχουν τη δυνατότητα ή στο ένα στα δύο παιχνίδια τα επόμενα να είναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι συγκινητικές στιγμές που βρέθηκαν σε αυτό το παιχνίδι εκεί. Το καλύτερο μουντιάλ που έχω δει τα τελευταία χρόνια. Μάλλον το μουντιάλ που έχω δει τα τελευταία χρόνια, λέει ο Βασίλης. Okay, το καλύτερο.
11: Επειδή είναι ανοιχτοφύλακας. Γι' αυτό λέει. Επειδή είναι ανοιχτοφύλακας.
9: Ναι, είναι ανοιχτοφύλακας γι' αυτό.
11: Οπότε βλέπει
9: σωστά,
11: τα μάτσα.
9: Σωστά, σωστά.
10: Εντάξει, εμένα το προηγούμενο μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά αυτό τώρα.
9: Ναι. Και ένα ακόμα μήνυμα πριν πάμε σε διάλειμμα. Το Κοτσόλι και τον νου σας, πες τους εκεί στο καρουπί Τάσο και όπως κατάλαβε. Ο Μπαλτίνι τον έχει καταλάβει και το στήριζε, πάντως πάρα πολύ σημαντικό. Και τον Κοτσόλι την άποψή μου την έχω πει από την ημέρα που ήρθε. Είναι η σπουδαιότερη μεταγραφή του Γιάννα Λαφούζα τα τελευταία χρόνια. Είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός στέλεχος που νιώθει, σέβεται, είναι ταπεινός. Του έχω απόλυτη εμπιστοσύνη και νομίζω ότι έχουν όλοι εμπιστοσύνη μέσα στον Παναθηναϊκό και θα στηριχθεί 100%. Πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε.
12: Η Winsport FM 94,6. Go, go, go, go, go!
13: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
14: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
16: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
15: Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούργιο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
17: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
18: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
17: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
18: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
19: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
20: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτινή σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
21: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
22: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
23: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ουσιαστικά ο Βίκτορ Κρίστιανσεν που πέρασε τα ιατρικά τεστ και το απόγευμα θα ανακοινωθεί ο δανεισμός του από τη Λέστερ. Επισημοποιήθηκε η επέκταση του συμβολέου του Κότσαριο στο 2028. Επιστροφή στις προπονήσεις για το τριφύλι με το Φακούντο Πελίστρι να βγάζει μέρος του προγράμματος. Απόψε στις 9 στο Δημαρχείο Αθηνών η παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν. Για δεδομένη συμφωνία του Ολυμπιακού με την Τζιρόνα για τον Ζωέλ Ρόκα γράφουν στην Ισπανία με δημοσίευμα να κάνει λόγο για αντίληψους 5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους. Προτάθηκε αλλά δεν απασχολεί τους Πειραιώτες ο 28χρονος δεξιός μπακ Γκαϊθκα Λαραθάμπαλ που έμεινε ελεύθερος από την Καζαπία. Δεν επιστρέφει στους Ερυθρόλευκους ο Αντώνιο Κορδόν όπως υποστηρίζει ο Ματέο Μορέτο. Διατεθειμένος να αγωνιστεί οπουδήποτε του ζητήσει ο τεχνικός της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, δήλωσε πως είναι ο Μάρτιν Γεωργίεφ. Η θέση μου είναι κεντρικός αμυντικός, αλλά φυσικά παίζω όπου θέλει ο προπονητής μου, τόνισε μιλώντας στους εκπροσώπους του τύπου στην Ολλανδία ο Βούλγαρος Άσος. Μου λείπουν τα πάντα, δήλωσε ο Άμραμπατ, ο οποίος επισκέφθηκε την αποστολή της ομάδας. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Χατζηδιάκου από τον ΠΑΟΚ. Απόψε αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τάχα Άλλη, ενώ από χθες βρίσκεται στην πόλη και ο Μπαπτίστ Σάντα Μαρία. Ευχαριστούμε για την προσφορά και το πάθος. Το μήνυμα του δικεφάλου του Βορρά στον Γιώργο Γιακουμάκη. Θα έχετε ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, η απάντηση του Έλληνα επιθετικού. Ψηλά στη λίστα του Άρη για goalkeeper παραμένει ο Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος πάντως φέρεται να έχει πρόταση και από σύλλογο της Κύπρου. Προτεραιότητα η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για τους κίτρινους που αναζητούν δύο στόπερ πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Ιταλία. Παίκτης του Πανετολικού είναι ο Θανάσης Προδρομήτης. Ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε με την ομάδα του Αγρινίου συμβόλαιο μέχρι το 2029. Ενίσχυση για την Καλαμάτα που απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Αλμπαθέτε τον ηλικίας 24 ετών επιθετικό Τζιοβάνι Μπολίβαρα από τη Βενεζουέλα. Για την τρίτη αγωνιστική του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα, η Εθνική Νέων κοντράρεται στις 7 με την Ισπανία. Βέλγιο-Κροατία το άλλο μάτς του τρίτου ομίλου. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας. Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 7.30 κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Ανακοινώθηκε από τη Φενέρμπαχτσε ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών αποχωρώντας από την ΕΦΕΣ μετά από 8 σεζόν. Την απόκτηση του Τζάστιν Ρόμπινσον από την Παρή μέχρι το 2028 επισημοποίησε η Μπαρσελόνα. Διέψευσε ο Γιώνας Βαλαντσιούνας στα δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει υπογράψει στη Ζάλγκιρις Κάουνας. σοκ στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο για το θάνατο του διαιτητή Ρομπ Ντίπερνικ, ο οποίος ήταν βαρ του Ντάνι Μάκελη σε μάτσα ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τον περασμένο Απρίλιο είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκου, για τις οποίες αθωώθηκε μεν, αλλά είχαν ως αποτέλεσμα να μην βρεθεί στο παγκόσμιο κύπελο, αν και αρχικά ήταν στη λίστα της FIFA. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν οι reporters.

0: Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα τη εκπομπή η ρεπόρτερ Κώστα Χιζόλου, Γιώργο Σανάκη, Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα τη κορυφαία του αθλητισμού, στον πήγμα του FM. Πάνω σε μπορεί να στηρίζουμε στον ήμουν και επιλογή μουσική. Κωνσταντίνα Πανούση και Μάνο Μουσουράκη στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Κύριε Γιώργο, είναι η σειρά σου.
1: Ναι. Λοιπόν, Γιώργο, λέει αυτό που γίνεται στον Ολυμπιακό φέτος λέγεται εκποίηση παρουσιακών στοιχείων. Ψάχνετε να το φέρει για να την καθίσει τον Τζολάκη χωρίς ακόμα να έχουν έλθει προσφορές. Γιάννη. Φίλοι μου, Γιάννη. Μια ομάδα πρέπει να είναι έτοιμη για κάθε θέση άμα της φύγει ένας ποδοσφαιριστής. Και για τον Τζολάκη, εφόσον έρθει η πρόταση και θέλει ο ίδιος να πάει και δεν μπορεί να τερνηθεί, ο Ολυμπιακός είναι υψηλή, είναι αναγκασμένος ο Ολυμπιακός να έχει backup για τερματοφύλακα, αναγκασμένος να έχει backup για stopper, αναγκασμένος να έχει backup για center four, για δεξί back, για half, για οτιδήποτε. Έτσι δουλεύουν οι ομάδες. Πρέπει να έχεις έτοιμες τις εναλλακτικές επιλογές εφόσον κάποιος σου πουληθεί. Έτσι λειτουργούν τα κλαμπ. Λοιπόν, θα πουλήσουμε λέει τον Πιρόλα και θα μείνουμε με τους τρεις που έχουμε λέει. Okay. Λοιπόν, έπρεπε να έχουμε ένα κόφτη λέει πάνω από το πάνω ράφι. Δώσαμε σε θέση που είχαμε ήδη 3 λέει 6 εκατομμύρια πέρυσι. Δεν καταλαβαίνω τέλος πάντων το μήνυμα. Τα φιλικά Γιώργο δίνει για συμπεράσματα, αλλά με ισχύει το γεγονός ότι η ομάδα στο κομμάτι της δημιουργίας δείχνει να συνεχίζει από εκεί που τελείωσε. Καταλαβαίνω τον ενδιασμό σου που έχεις φίλε μου, αλλά για παράδειγμα δες ότι ας πούμε στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε ο Ολυμπιακός με βασικό τον Μασούρα σαν δεύτερο φορ που μπορεί να μείνει στην ομάδα ή και να μείνει, θα έχει περιορισμένο χρόνο τον Κλέιτον, και τον Κλέιτον βασικό. Στο ένα άκρο και στα δύο άκρα είχε το Ροντινέ και το Φορτούνι. Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξε διαφορετικά που ήταν καλύτερος, είχε μέσα τον Ζέλσον, τον Αντρέ Λουίζ, τον Τζικίνιου και τον Γιάρμτσου κορυφή. Παιδιά δοκιμάζονται πράγματα αυτή τη στιγμή από τον προπονητή. Δεν δημιουργεί ο Ολυμπιακός, ναι, ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο. Αλλά εγώ προς το παρόν δεν προβληματίζομαι από τίποτα, γιατί μιλάμε για δύο φιλικά παιχνίδια στις πρώτες 14 μέρες προετοιμασίας. Δηλαδή τα φιλικά είναι για τον προπονητή για να δοκιμάσει τι θέλει. Έπαιξε αριστερό μπακ βασικό στο πρώτο ημίχρονο, ο Ορτέγκα, και δεξί μπακ ο Σιόζος. Αυτά τα δύο παιδιά μπορεί να μην είναι καν στην ομάδα του χρόνου. Την νέα σεζόν. Ο Ορτέγκα είναι πολύ πιθανό να πουληθεί. Ο Σιόζος, ο 17χρονος, είναι πολύ πιθανό να παίζει στη ΓΚΑΠΑ 19 ή στην Β' ομάδα. Αν θα μείνει ο Μασούρας, θα το δούμε. Ανάλογα τι θα γίνει και με τους Έλληνες. Δεν συγκεντρώνει τις πιθανότητες με το μέρος του, αλλά δεν μπορώ να το αποκλείσω και να πω ότι 100% φεύγει. Ο Καλογερόπουλος λέει ήταν πέρυσι λέει στους 4ο στόπερ με το Champions League μέσα και φέτος ελεύθερος θα κάνει δανεικός. Αφού δεν ανανεώσει το παιδί και θέλει να πάει κάπου να παίξει, πήγε στην Ιρενβέργη. Ομάδα στη δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. Με προπονητή Κλόζε. Και στα εξτρέμ θέλουμε αναβάθμιση και φέρουμε κάποιον Ρόκα. Τέτοιους έχουμε λέει. Δεν έχουμε στάνταρ. Δίνουμε και το Λουίς ότι να είναι. Ο Θεός να έχει καλά το Ροντινέ και το Φορτούνι. Παιδιά, ο προπονητής ήθελε το Ρόκα. Γιατί να μην έρθει ο Ρόκα, αφού τον ήθελε ο προπονητής και επέμενε γι' αυτόν. Άμα δεν ερχόταν ο Ρόκα, θα λέγαμε δεν φέρανε παίχτη που ήθελε ο προπονητής. Τώρα που ήρθε ο Ρόκα, δεν μας άρεσε ο Ρόκα. Κάθεσε να δούμε το Ρόκα στο γήπεδο και μετά θα τα πούμε. Μπορεί να είναι μια περίπτωση που θα βγει στην ομάδα. Μπορεί να είναι μια περίπτωση που δεν θα βγει αντίστοιχα. Όταν δεν έρχονται παίχτες που θέλει ο προπονητής, τότε φταίει η διοίκηση. Όταν έρχονται παίχτες που θέλει ο προπονητής, τότε δεν είναι καλοί παίχτες που θέλει ο προπονητής. Ας περιμένουμε να δούμε και να δούμε αν θα φταίει κάποιος ή όχι στο τέλος. Λοιπόν, ο Ντόι λέει για τον Ολυμπιακό θα ήταν καλύτερη λύση θέση του Γκαρσία. Είναι Έλληνας, νεότερος, περισσότερα τρεξίματα και καλή περσινή σεζόν να ζουν επαξιόντι Έλληνες παίχτες. Δεν ξέρω και αν ο Ντόι θα ήθελε να γυρίσει για να είναι τέταρτο-πέμπτο η επιλογή και να μην παίζει καθόλου. Στην Ριβάβη τουλάχιστον παίζει ο Ντόι. Από πού βγαίνει λέει ότι ο Ρόκα είναι αυτός που θα κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό, να παίξει από την Τζιρόνα χωρίς νούμερα, λέει ο Αντρέας. Δεν είπα. Παιδιά, καθίστε λίγο, θα σου πω κάτι. Δεν μου έχετε στείλει και άλλα μηνύματα. Εγώ δεν θα σχολιάσω το τι λένε ή γράφουν άλλοι συνάδελφοι. Και δεν είναι και η δουλειά μου αυτή να σχολιάσω το τι λέει ο καθένας. Εγώ λέω τη γνώμη μου και για αυτά να μου πείτε, σε αυτά που θα πω. Τη γνώμη μου ή κάτι που ξέρω ή που δεν ξέρω. Αλλά όχι να μου λέτε γιατί έγραψε αυτό εκείνο, γιατί λέτε ότι ο Ρόκα θα κάνει τη διαφορά και τα σχετικά. Μου στείλατε και μου λέτε γιατί ότι κόπηκε, μας κοροϊδεύετε, ότι κόπηκε ο Στάνιτς γιατί θα χαλάσει τα αποδυτήρια με τα λεφτά που ζήταγε. Είπα εγώ ποτέ ότι θα χαλάσει τα αποδυτήρια άμα ζήταγε ο Στάνιτς 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Λοιπόν, πρέπει να προσθέσει Έλληνες Ολυμπιακός, λέει, γιατί δεν προτιμάει κάποιον από Βρουσάη, Σάγια, Καλικογιάννη, Βίχο, Αθανασίου, Γιαννούλη. από όλους αυτούς που λες, το Γιαννούλη θα τον ήθελε ο Ολυμπιακός 100%. 100%. Για τους υπόλοιπους δεν ξέρω. Θα δούμε για την περίπτωση Λεκογιάννη ή Σάλιακα μετέπειτα. Λοιπόν, πρέπει επιγόντως να πάρετε, λέει, τερματοφύλακα Τσανάγκα, γιατί ο Γιάνκοσιτς δεν πιάνεται. Γιατί θα το μαρκάρει ο τερματοφύλακας του Γιάνκοσιτς, τι εννοείς? Καλώς παίξει ο Γιάνκοσιτς, δεν λέω, αλλά που δεν έχει σχέση με τον τερματοφύλακα που μου λες και ότι δεν πιάνεται. Ποιος παίχτης, λέει, Μάριε, αυτό που μου στέλνεις τώρα δεν το διαβάζω καν. Θυμάσαι που γράφαμε, λέει, για τον τερματοφύλακα της Καϊράτ, μήπως να του κάνουμε και αυτού πρόταση με την πρόταση που κάναμε στον Παραγουανό Σαν Λορέτζο και ό,τι κάτσει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε, πείτε ό,τι θέλετε, λέει, δεν φταίτε εσείς για την κατάσταση, μην προσπαθείτε όμως να μας πείσετε ότι όλα πάνε ή θα πάνε καλά, είναι έως και προσβλητικό για την νοημοσύνη μας, λέει ο φίλος ο Ανδρέας. Φίλε μου Ανδρέα, να δούμε πρώτα και τις κινήσεις όταν ολοκληρωθούν, ακόμα έχουμε 13 Ιουλίου, να κάνουμε Ολυμπιακός επόμενες κινήσεις, να δούμε πώς θα είναι και στα φιλικά, στα επίσημα, γιατί σε 20 μέρες ο Ολυμπιακός παίζει στις 4-5 Αυγούστου, παίζει τα πρώτα ευρωπαϊκά, να δούμε πώς θα είναι η ομάδα. Και μετά θα δούμε αν θα τα έχει πάει καλά ως τώρα σε μεταγραφές ή όχι. Λοιπόν, μετά το Ζώτα, λέει, ξαφνικά μετά το Ζώτα για τον Ολυμπιακό δεν υπάρχει θέμα στάνεις, ενώ λέει ο πόρτερ του Ολυμπιακού λέγατε ότι κλείνει. Πρέπει να λέει την αλήθεια, λέει ο Σπύρος το Περιστέρι. Παιδιά, και ο μάνατζερ εδώ ήρθε για να ολοκληρώσει συμφωνία, αλλά μέχρι να πέσουν υπογραφές, λες και βλέπετε πρώτη μεταγραφή να χαλάει, ενώ πάει ολοταχώς για deal. Να χαλάει μια μεταγραφή. Δυστυχώς δεν τον πήρε ο Ολυμπιακός. Και δεν ασχολείται πλέον με την περίπτωσή του. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, okay. Έχει ο Ολυμπιακός το Ζώτα μεσοεπιθετικά και θα πάρει και το Ρόκα. Οπότε αφήνει λίγο ένα μεσοεπιθετικό για να πάει σε ένα χαφ. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Λοιπόν, πριν πάμε σε break, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall έως και τις 19 Ιουλίου. Απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins Sport FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 του μήνα από τις 12 έως τις 2 με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall, ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από τα Cinnabon, Cold Divorce Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr. Πάμε break και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
3: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
5: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
4: Άντε καλέ, εγώ.
6: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
4: Μα τι λες?
6: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
4: Ποια χαρτιά?
6: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
7: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
8: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
9: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
10: Δεξιά.
9: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
10: Εγώ, δεξιά.
9: Γιατί εσύ?
10: Αριστερά.
9: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
10: Δεξιά.
9: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Αριστερά.
9: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
12: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
13: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
12: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
13: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
12: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
12: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
14: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
0: Η Winsport FM 94,6.
16: Επιστρέφουμε, κύριε.
17: Ο Κέτσε.
16: Κέτσε, έλα.
18: Λοιπόν... Ένας φίλος λέει ένα περίεργο με την εθνική για την Αργεντινή, ότι είναι Αργεντινή, λέει, γιατί έχει αυτόχθονες ενώ οι άλλες δεν έχουν. Φίλε μου, διαφωνώ με αυτό που λες. Δεν είμαι για αυτό. Ο τελευταίος λόγος που θα ήμουν με την Αργεντινή είναι αυτός. Ούτε καν το έχω σκεφτεί τώρα που το λες εσύ, το σκεφτώ.
17: Για ποιο λόγο είπε και έτσι?
18: Ότι και καλά οι άλλες εθνικές έχουν και παίχτες που έχουν καταγωγή από άλλες χώρες ενώ οι Αργεντινοί. Μπλακίες. Το πλάνο ότι ποδόσφαιρο μια φάση γκολ και μετά πίσω δεν θα πιάνει κάθε χρόνο. Δεν έπαιζε η ΑΕΚ πάντως έτσι, αν λες για την ΑΕΚ, φίλε μου. Ούτε η Αργεντινή. Τεράστιο λάθος η ΑΕΚ να μην ανανεώσει τον Πινέδα πριν φύγει. Ζόρισαν τα πράγματα τώρα. Στην ΑΕΚ ψάχνουν ήδη αντικαταστάτη. Πιστεύουν θα γυρίσει το χαρτί και πάμε. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί, φίλε μου. Καταρχάς, τι τεράστιο λάθος. Δηλαδή, τι με το ζόρι να τον ανανεώσει πριν πάει στο Μουντιάλ. Έχει δει πολλού παίξει πριν πάνε στο Μουντιάλ να ανανεώνουν. Και το δεύτερο είναι ότι. Δεν ξέρω πού τα λες αυτά. Η ΑΕΚ πάντα έχει, πάντα κοιτάει την αγορά για όλες τις θέσεις. Αλλά όπως είπα και χθες και ο Νίκολης, τον θεωρεί παίχτη και τον περιμένει να γυρίσει. Είναι εύκολο να βρούμε αντιπινέδα, λέει ένας φίλος. Δεν τον βλέπω να γυρίζει από το Μεξικό. Γιατί θα κόψει το ποδόσφαιρο? Δεν σε καταλαβαίνω, φίλε. Πραγματικά. Και τρίτο μήνυμα για Πινέδα. Τα ρεπορτάζ βγαίνουν σαν να μας λέτε με τρόπο ότι ο Πινέδα τέλος πάει Μεξικό. Απλά ψάχνουμε τον τρόπο. Εγώ όλα αυτά τα χρόνια που λέγεται για το Μεξικό δεν είδα κανένα να έχει καμιά σοβαρή πρόταση ή πολύ περισσότερο να καταθέτει τα λεφτά της ρήτρας. Ούτε βλέπω τώρα. Το βλέπω δύσκολο κάποιος να δώσει τα 8 εκατομμύρια και να δώσει και στον Πινέδα αυτά που το δίνει η ΑΕΚ, ας πούμε, ή παραπάνω. Αλλά ας περιμένουμε. Αυτός που στάθηκε καλύτερα από τους νέους ήταν ο Ψηρόπουλος και μάλιστα ο Σχάφ. Ελπίζω ο κόσμος να βλέπει περισσότερο από εμάς. Εντάξει, φίλε, τώρα δεν μπορείς να πεις κάτι. Αναγκαστικά έπαιξε εκεί το παιδί. Θεωρώ ότι έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Είναι όμως ένα παιδί που και πέρυσι τον έπαιρνε πολύ συχνά στις προπονήσεις και σίγουρα έχει μέλλον. Αλλά θέλει πάρα πολύ δουλειά ακόμη. Αν σε ρώταγαν Σούπερ Μάριο και Ριμπάλτα σε ποια ελληνική ομάδα να δώσουν τον ιδανικό του Φερνάντες, ποια θα πρότεινε Γιάννη. Ή το Βόλο, γιατί εκεί έκανε φοβερά παιχνίδια. Ή τον Άρη, γιατί είναι ψηλό επίπεδο ομάδας. Οι Ψηρόπουλος και Στακόπουλος δείχνουν έτοιμοι για το μάτς με Όφη. Επιτέλους θα δούμε Έλληνες παίξεις στην 11. Δεν βλέπω να παίζουν αυτοί οι δύο πλέον. Το βλέπω δύσκολο. Μακάρι τα παιδιά να κάνουν τόσο μεγάλη πρόοδο μέχρι τότε. Αν έρθει Ζωάο Μάριο τον Αύγουστο, θα είναι προετοίμαστος. Δεν κάνει προετοιμασία. Είναι μεγαλούτσικος, σε 3 μήνες έτοιμος και αν ρίσκο Γιάννης. Εντάξει. Φαντάζομαι αν τον πάρει το Ζωάο Μάριο δεν θα τον θέλει και για άμεσα και. Οκ, ο Αύγουστος πλησιάζει. Έχουμε. Έχει φύγει ο μισός Ιούλιος. Ας δούμε τι θα γίνει καταρχάς αν θα φύγει από την Μπεσίκτας και μπορεί να έρθει και γρηγορότερα. Αν έρθει. Αν έρθει έτσι, γιατί μπορεί να πάρει άλλον παίχτη. Αλλά δεν το θεωρώ ρίσκο. Πιστεύω ότι γρήγορα και πέρυσι αρκετοί παίχτες δεν κάνανε προετοιμασία και μια χαρά πήγανε μέσα στη χρονιά. Αυτά.
1: Συνεχίζω εγώ. Λοιπόν, ένας φίλος εδώ, μετά, επιτέλους μετά από 15 χρόνια διοίκηση Αλαβούς, βλέπω από ποδοσφαιρική λογική και πλάνο, θα πετύχει, είναι δευτερεύον, έτσι είναι μπάλα, άλλες φορές το πλάνο πετυχαίνει, άλλες όχι. Νομίζω για φέτος ότι είναι πολύ σημαντική όλη η οργάνωση που γίνει στην ομάδα και με την παρουσία του Στέφανο Κοτσόλη, θα επαναλάβω, θα ακολουθώ να το λέω, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έβαλε σε μια μεγάλη τάξη. Τα πράγματα στο Παναθηναϊκό και η παρουσία του κ. Μπαλντίνη, ο οποίος βοηθάει σε διάφορα μέτωπα. Π.χ. τώρα βοήθησε πάρα πολύ στο να πάει σε αυτό το εξειδικευμένο κέντρο στην Ιταλία, ο Κρίστιανσεν, όπου προβλέπει εάν ένας παίκτης μπορεί μέσα στην σεζόν να βγάλει τραυματισμό με αυτό που είχε την περασμένη σεζόν. Πολύ εξειδικευμένο. Και άλλα στελέχη έχουν στο Παναθηναϊκό, όπως ο κ. Γιουρέλης. Γενικά βλέπω και φυσικά η επιλογή του Νίστρουπ που είναι μια ποδοσφαιρική με ποδοσφαιρικά σωστά κριτήρια σε αντίθεση με τις επιλογές των προηγούμενων προπονητών όπως είχαμε πει από αυτό εδώ το μικρόφωνο που είχα πει για τον Ράφα Μπενίτεθ που δυστυχώς τα πράγματα δεν πήγαν καλά, λέω δυστυχώς γιατί μακάρι να πηγαίνουν αλλά δυστυχώς δεν πήγαν όπως τα περιμέναμε εδώ πάνω από την αρχή. Και πολύ σωστά λες ότι υπάρχει ένα σωστό πλάνο. Το αν θα πετύχει είναι δευτερεύον. Εγώ λέω ότι αν αυτό το πλάνο διατηρηθεί, η επιτυχία θα έρθει. Μπορεί να μην έρθει φέτος, θα έρθει του χρόνου. Είναι θέμα χρόνου μετά. Έτσι. Αν θα προβληθεί η παρουσία στις φανέλες στο YouTube, ναι, θα υπάρχει η παρουσία στις φανέλες στο YouTube. Όποιος θέλει μπορεί να τη δει. Τι τραυματισμό στο γόνατο έχει ο Κρίστιανσεν. Δεν είχε χιαστό και τέτοια. Δεν ξέρω τι ακριβώς είχε, αλλά δεν είχε ρίξει χιαστό και κάτι άλλο. Ρετάσου, γιατί μπλέκουμε καμένες περιπτώσεις πάλι τζογαρίσματα του υπου Ρενάτου. Καμία σχέση η περίπτωση του Ρενάτου με τον Κρίστιανσεν. Θα πρέπει να σου το εξηγήσω. Ο Ρενάτου τα τελευταία πολλά χρόνια έχει ένα μόνιμο πρόβλημα που βγάζει συνέχεια μυϊκούς τραυματισμούς. Δεν είναι ένας χρόνος, είναι πολλά χρόνια. Και γι' αυτό το λόγο το παιδί αυτό δεν μπορεί να παίξει. Έτσι. Δεν μπορεί να βγάλει την αξία του στο γήπεδο. Ο Κρίστιανσεν είχε μια χρονιά μόνο την περσινή. Όλες τις προηγούμενες χρονιές είναι. Γεμάτες. Γιατί λες παίκτες ταλαιπωρημένοι με πρόσφατους μακροχρόνιους τραυματισμούς. Χάθηκαν οι παίκτες. Ο συγκεκριμένος παίκτης λοιπόν τον ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής. Είχε τη διαβεβαίωση από τον παίκτη ότι είναι καλά, προπονείται κανονικά με τη Λέστερ. Ο προπονητής πιστεύει ότι ο συγκεκριμένος παίκτης θα βοηθήσει πάρα πολύ γιατί έχει τρομερή ισορροπία και στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι. Ο Κοτσόλης πολύ καλά έκανε. Και τον άκουσε τον προπονητή με δύο προϋποθέσεις. Η μία να βάλει τους δικούς του όρους, ο Παναθηναϊκός. Πράγμα που σημαίνει ότι αν δεν παίξει, φεύγει και ο Παναθηναϊκός το Γενάρη θα βγει καλοκαίρι και ο Παναθηναϊκός το Γενάρη θα πάρει άλλο αριστερό μπακ. Άρα για τρεις μήνες, αν θα υπάρξει εκεί μια έλλειψη, για δύο μήνες, όχι για παραπάνω. Και το δεύτερο είναι να τον περάσει από ένα κέντρο που πραγματικά θα έβλεπαν αν το πρόβλημα το έχει ξεπεράσει ή όχι. Και οι δύο όροι έγιναν δεκτοί και από τη στιγμή που έγιναν δεκτοί και πέρασε και αυτές τις κριτές στην Ιταλία, δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι τζογάρισμα. Τζογάρισμα θα ήταν αν για το συγκεκριμένο παίκτη έδινες 4 εκατομμύρια ευρώ και δεν σου έπαιζε και μετά έκλεισε τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Δεν είναι τζογάρισμα. Είναι μια πίστη του προπονητή του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή που όσοι το ξέρουν λένε ότι είναι top επίπεδο παίκτη. Εγώ δεν τον έχω δει να παίζει, έχω δει μόνο κάτι highlights. Είναι γρήγορος, είναι πολύ καλό αμυντικά κλπ. Στα highlights αυτό φαίνεται, αλλά άμα δεν δεις ολόκληρα παιχνίδια, δεν μπορείς να. Και παίξει της Εθνικής Δανίας έτσι, πριν το τραυματισμό του. Αν θα παίζει αριστερό στόπερ ο Κρίστιανσον, όχι. Αριστερό μπακίνι θα πάρει ο Παναθηναϊκός αριστερό στόπερ. Πάμε για δεκάριο, όχι. Ο Παναθηναϊκός δεκάρι έχει το Γιάνκοσιτς, τον οποίο πήρα μια γεύση το Σάββατο. Ένα παίκτη ο οποίο. Τέλος πάντων, εγώ τα έλεγα, αλλά ήμουν ο κακός παρέας εδώ. Γενικά, ερχόντουσα μηνύματα ότι κάνω πόλεμο στον προηγούμενο προπονητή. Έλεγα ότι δεν είναι δυνατόν ο συγκεκριμένος παίκτης να μην μπαίνει ούτε 5 λεπτά συμμετοχής. Ότι είχε μονή με τον συγκεκριμένο παίκτη. Και αποδείχθηκε ότι το παιδί έχασε 6 μήνες και έχασε και το Μουντιάλ. Γιατί θα πήγαινε, ήταν στην προεπιλογή της Εθνικής Κροατίας. Έκανε υπομονή όμως το παιδί, μεγάλη υπομονή. Και μακάρι λέει να είναι ο Γέσεν να πείστε το παίξο. Ο Γέσεν είναι απίστευτο παίκτη, δεν ξέρω αν θα έρθει όμως, φίλε μου. Αν δεν είναι στο Γέσεν, θα έρθει ένα παίκτη, ο οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει ένα παίκτη εκεί που θα κάνει διαφορά στη θέση 10. Χαρακτηρίζει κάτι για το χαρτί του προπονητή και λες ότι είναι για να γελάμε. Ακόμα και αν πιέζει ο προπονητή, σοβαρή ομάδα θα πρέπει να το ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να μπλέξει με τόσο προβληματικέ περιπτώσει. Κάνει πολύ μεγάλο λάθο, φίλε μου. Δεν ξέρω αν διοικεί κάποια ομάδα εσύ και τώρα με τέτοια ευκολία. Οι σχέσεις χτίζονται σε κάποιες ομάδες. Όταν προπονητής σου ζητάει ένα παίκτη και βλέπει και σου λέει ότι ο παίκτης είναι καλά, πηγαίνετε τον και κάνετε τον ό,τι εξετάσεις θέλετε και θα δείτε ότι είναι καλά, αποδεικνύεται στην πράξη και βάσει τους δικούς σου όρους, δεν παίρνεις κανένα ρίσκο και έχεις την πιθανότητα, αν σου βγει ο παίκτης, να τον πουλήσεις μετά, να τον πάρεις με 4 εκατομμύρια, να τον πουλήσεις με διπλάσια τιμή, διότι είναι και σε πολύ καλή ηλικία. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θέλει ένα top εμπειρο εξτρέμ και ένα οκτάρι. Δύο εμπειρους μπροστά παίκτες στα δύσκολο μάτς, θα θέσει και εμπειρία γιατί έχουμε μόνο μικρούς. Οκτάρι θα πάρει σίγουρα, εξτρέμ θα δούμε τέλος Αυγούστου. Εξτρέμ πιστεύω ότι θέλει κι εγώ. Κι εγώ πιστεύω ότι θέλει. Μπροστά έχουμε μαζέψει πολλά project που είναι ποιοτικά, αλλά νομίζω θέλει και εμπειρία για τα δύσκολα γιατί το θέλει ο Παναθηναϊκός. Ναι, το είπαμε πριν. Λοιπόν, καλησπέρα. Τάσο τώρα συνδέθηκα, δεν έχω ακούσει τίποτα στην ομάδα στο τόπεδο του Μπάθα μείνει. Αμφίβολο. Ο Γετβάιν σα ζήτησε ομάδα, ναι. Και η ομάδα θα πάρει ένα ακόμα στόπερ. Ναι, φίλε μου, Γιάννη από την Άρτα θα πάρει αριστερό πόδο στόπερ. Μετά την Πάξη την LPM, τι πρόγραμμα έχουμε. Κάθε εβδομάδα παιχνίδι ευρωπαϊκό. Εφόσον πάνε όλα καλά και η ομάδα προκρίνεται, μέχρι τέλος Αυγούστου θα έχει κάθε εβδομάδα και ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Μόνο επίσημα, ναι. Τάσο, καλησπέρα, πες μας τι γίνεται με όσους δεν υπολογίζονται τύπου Πάντοβιτς, Μπακασέτα κλπ. Έχουν άδεια. Τους έχει πει η ομάδα ότι πρέπει να βρουν ομάδα. Περιμένουμε μέχρι τέλους Αυγούστου να βρουν. Γιατί δεν συμπληρώνει ο Παναθηναϊκός και το συμβόλαιο του Ίγκασον σε άλλη ομάδα που προσπαθεί να κάνει Μπακασέτα. Διότι ο Ίγκασον δεν έχει πει ο προπονητής ότι δεν του κάνει, δεν τον θέλει. Έτσι. Έχει προσέξει.

να κάνει είναι έξω από την εστία, να κάνει μια λόμπα μεγάλη και να πάει μπάλα στα δίχτυα. Στο λέω επειδή λέμε τα θετικά, λέμε και τα αρνητικά. Όμως, όσο επιτοπλίστων στις περισσότερες περιπτώσεις, η παρουσία του τροματοφύλακα ψηλά βοηθάει στο να έχει ένα παραπάνω αμυντικό. Η Βιέννη ζει και αναπνέει για το φιλικό. Έχουν σε μεγάλη υπόλοιψη στο Παναθηναϊκό και το περιμένουμε πώς και πώς. Επίσης, στο γήπεδο να μένετε απίστευτη επί την ατμόσφαιρα και από τους οπαδούς και των δύο ομάδων. Έχεις δίκιο, φίλε μου. Υπάρχουν πάρα πολύ καλές σχέσεις ανάμεσα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού και του Rapid Βιέννη. Πραγματικά θα είναι ένα φιλικό το οποίο θα έχει και πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Από ό,τι αποδείχθηκε, ο κόσμος είναι πιο έξυπνος και έχει καλύτερη αίσθηση από τους περισσότερους δημοσιογράφους, ακόμα και στην περίπτωση Γιάκουσιτς. Δεν νομίζω ότι υπήρχαν πολλοί δημοσιογράφοι που αμφισβητούσαν τον Γιάκουσιτς. Ίσα έλεγαν ότι δεν είναι δυνατόν αυτός ο παίκτης να μην παίζει. Αν θεωρώ το Ζαωρή αναβάθμιση σε σχέση με τον Παλάσιο. Το Ζαωρή θα τον κρίνω φέτος. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει τον γκολ. Πέρσι δεν μπορώ να κρίνω κανένα παίκτη γιατί ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ομάδα, ήταν ένα μπάχαλο. Έτσι. Όσο προπονητής είχε ανάλλαξει, δεν έπαιζε ποδόσφαιρο, έπαιζε κάτι σαν ποδόσφαιρο. Όταν το δω το Ζαωρή σε κανονικές συνθήκες, όπως είδα και τον Παλάσιο σε κανονικές συνθήκες, τότε θα μπορούμε να πούμε αν είναι αναβάθμιση ή όχι. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορινθού από την Ελευσίνα έως τη Λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα και στην έξοδο από το Χαϊδάρι προς τον Ασπρόπυργο. Αυξημένη είναι η κίνηση στην κάθοδο της Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές μέχρι Μεταμόρφωση και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Την επαναφορά του ναυτικού αποκλεισμού του Ιράν και την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Στην ανακοίνωσή του, Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζει τις Ηνωμένες Πολιτείες φύλακες του θαλάσσιου περάσματος, τονίζοντας ότι το νέο καθεστώς θα έχει άμεση ισχύ. Νωρίτερα, το Ιράν διεμήνυσε πως δεν θα επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών του Ορμούς, αναφέροντας πως οποιαδήποτε προσπάθεια των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ να κάνουν διευθετήσεις για τη διέλευση μέσω των στενών εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει Τεχεράνη και χωρίς συντονισμό με τις ενόπλες δυνάμεις του Ιράν θα συναντήσει ισχυρή αντίσταση. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή έως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωσή του, το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα. Τονίζει ότι 12 εκ των 20 ατόμων παραμένουν νοσηλευόμενα. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης. Στα χέρια των Βρετανικών αρχών βρίσκεται η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στην υπόθεση του φωνικού εμπρισμού της Μαρφίν το 2010 μετά την ενεργοποίηση ερυθράς εισαγγελίας που είχε ζητήσει η ελληνική αστυνομία. Αναμένεται αύριο να οδηγηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ θα κινηθούν και οι διαδικασίες για την έκδοσή της στην Ελλάδα. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα,
4: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
4: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι.

0: Για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της World. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
3: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
3: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
3: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
3: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
4: αλλά δικό μας είναι.
3: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, δύο οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
8: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
9: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη,
10: ναι.
11: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
10: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
12: Bwin Sport FM 94,6.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, κύριε, το μάτς της ημέρας από την Novibet, Djurgården Halmstad. 12η αγωνιστική στο πρωτάθλημα της Σουηδίας. Η Djurgården στην ένατη θέση με 16 βαθμούς. Η Halmstad τελευταία με 6. Απλά να σας πω ότι ο Άσος είναι υπερβολικά χαμηλά. Τώρα για να σας...
2: Με κομμένετε να το περιμένω στο μάτς, Κώστα.
3: Καμός. Τι ώρα είναι, λέγε.
1: 8 η ώρα.
2: Θα το δει, θα το δει.
1: Και ο Τάσος μπορεί να δει ένα ημίχρονο πριν την παρουσία της φανέλας.
3: Σωστό. Ή μπορεί να έχει και το κινητό μαζί να βλέπει και κλειδαρίδες και κλεφτές ματιές. Εντάξει, θα πούμε Djurgården και over.
2: Over σκέτο.
1: Εγώ θα πω Djurgården και under.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
9: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κομβούς Αμαρουσί. Zeekr. Time for change.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε, κύριε Γιώργο, μηνύματα.
1: Λοιπόν, τον Γκαρθία και τον Ζέσον, τι τους κρατήσαμε, πραγματικά τι να πει κανείς για αυτή τη διοίκηση. Παιδιά, τον Γκαρθία δεν θα έχει βασικό ρόλο. Ο Ζέλσον θα έχει βασικό ρόλο γιατί είναι καλύτερα εξτρέμ στην Ελλάδα, κατά την άποψή μου. Και ταιριάζει απόλυτα στο παιχνίδι του προπονητή. Και στο φιλικό προχθές το είδαμε. Τι να συζητάμε τώρα για τον Ζέλσον. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Λοιπόν, μου λέει Γιώργος, ο Αντρέας προσωπικά με κάθε ειλικρίνεια είναι αισιόδοξο. Ας τις μεταγραφές εκεί είναι γνωστά. Λέει Βρουσάη, δεξιά κτλ. Έχει καμία διαφορά στο παιχνίδι, στα φιλικά. Αντρέα, δεν θα. Το ξαναλέω. Εγώ στα φιλικά τα βλέπω λίγο για να. Γιατί μας έλειψε να βλέπουμε λίγο την ομάδα. Όχι για να κρίνω στα πρώτα δύο φιλικά τι έγινε. Το ότι, οκ, ειδικά στο δεύτερο φιλικό δεν ήταν καλή εικόνα, ναι. Αλλά δε, παιδιά, βλέπουμε δεκάδες που δεν θα τις δούμε ποτέ μαζί. Ούτε στην προπόνηση θα ξαναπαίξουν αυτοί οι ποδοσφαιριστές μαζί. Δηλαδή, σας είπα, έπαιζε δεξί μπακ ο Σιόζος, δεξί στόπρο Κουτσίδης, αριστερό Κάρμο, αριστερό μπακ Ορτέγκα. Αυτή η τετράδα δεν θα ξαναπαίξει ούτε σε προπόνηση μαζί από όταν ξεκινήσει η σεζόν. Είναι απλό, είναι απλό. Για τις μεταγραφές που λες, Βρουσάη, δεν νομίζω ότι θα έρθει ο Βρουσάη. Δεν πιστεύω βασικά. Για τις μεταγραφές, παιδιά, περιμένω να δω τι θα γίνει. Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με κάποιες καλές κινήσεις και περιμένω και ανάλογη συνέχεια, η καλύτερη. Και καταλαβαίνω ότι θα δαπανηθούν αρκετά χρήματα στη συνέχεια. Το θέμα είναι να δαπανηθούν σωστά. Να έρθουν οι παίκτες που ανεβάσουν επίπεδο την ομάδα και θα τη βελτιώσουν σε σχέση με την περασμένη σεζόν. Να τη δώσουν περισσότερη δημιουργία, να τη δώσουν περισσότερα γκολ, να τη δώσουν άλλα χαρακτηριστικά. Δηλαδή, ο Άμραμπατ, που είναι μια πολύ δύσκολη περίπτωση, αλλά ο Ολυμπιακός θέλει να την παλέψει, είναι μια περίπτωση που μπορεί να αλλάξει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Δεν λέει κανείς όμως ότι είναι μια εύκολη μεταγραφή. Όταν ακούς Άμραμπατ, όταν ακούς Μπρόζοβιτς, Φρόιλερ, τέτοιους ποδοσφαιριστές, δεν είναι καθόλου εύκολο. Αλλά αν σου κάτσει μια από αυτές τις μεταγραφές, μπορεί να σου αλλάξει πάρα πολύ όλη την ομάδα. Αγαπητέ Τσανά, καλή στις δύσκολες ερωτήσεις, δεν απαντά, σε όλες απαντά, φίλε μου. Πώς στον μπάσκετ λέμε λιγότερα έσοδα έχουν 3 εκατομμύρια λέει συμβόλαιο και στο ποδόσφαιρο όχι. 3 εκατομμύρια έχει ολικαμπή πάντως.
2: Καλά, είναι και τριπλή παίχτες, εντάξει.
1: Επίσης, ναι, το ρόστερ είναι 28 παίχτες, για παράδειγμα. Και στον μπάσκετ είναι 14-15. Έχει διαφορά. Ούτε σημαίνει ότι στον μπάσκετ όλοι παίρνουν 3 εκατομμύρια. Λοιπόν. Που βρισκόμαστε λίγο με ρόγκα και τι υπόλοιπε μεταγραφέ. Θα χάφει παίζει ακόμα λίγο ο Μπρόζο και ο Άμπραμπατ και τα μαλλού. Παιδιά, είναι η περίπτωση που ο Ολυμπιακός έχει προσεγγίσει για να δει αν μπορεί να κάνει κάποια από αυτέ. Θέλει να πάρει ένα χάφ τελείω διαφορετικού και πολύ υψηλότερου επίπεδου ο Ολυμπιακός. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Να δούμε αν θα καταφέρει να πάρει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή. Γι' αυτό έχει πέσει και όλο, όλο το βάρο εκεί, σε αυτή τη θέση του χάφ. Για το Ρόκα, είμαστε, Γιώργο, να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Λοιπόν, πες ότι ξεκινάει αύριο, λέει, η Champions League, ποιοι θα παίξουν οι περσινοί. Συνήθως τα προκριματικά, παιδιά, και ο μεγαλύτερος όγκος της εντεκάδας είναι οι περσινοί παίκτες. Ρωτήστε και, ας πούμε, και ο Κέτσε πέρυσι που παίξει η ΑΚ. Οι περισσότεροι παίκτες ήταν οι περσινοί. Τις προηγούμενες σεζόν, έτσι είναι. Δεν μπορείς να ολοκληρώσεις όλες τις μεταγραφές και να έχεις καινούργια εντεκάδα, γιατί καταρχάς δεν θα έχει καν προλάβει να δέσει, μπορεί να μην έχουν προλάβει να μάθουν τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Έτσι είναι. Δεν λέει κανείς να παίξουν 11 στους 11 περσινούς. Θα παίξουν κάποιοι καινούργοι, αλλά δεν μπορείς να πας στα προγραμματικά του Champions League με 7 διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Δεν έχεις καταλάβει, λέει, ακόμα το πρόβλημα είναι να διαλέγει με τη Λίμπερ ποδοσφαιριστές. Μόνο όταν βρήκε έτοιμους παίχτες πέτυχε. Οκ, αφού πέτυχε, μόνο τότε. Επίσης, παιδιά, οι ομάδες που αναλαμβάνουν οι προπονητές, έτοιμες ομάδες είναι. Κανείς δεν έφτιαξε ομάδα από την αρχή. Δείτε το. Έτοιμη ομάδα, συσσαγωγικά, βρήκε ο Μεντιλίμπαρ, μόνο που βέβαια δεν είχε καμία σχέση με αυτό που παρουσίασε στη συνέχεια και πήρε το ευρωπαϊκό και μετά το ντάμπλ. Ο Νίκολης έτοιμη ομάδα βρήκε, έβαλε 2-3 παίκτες, 4 καινούριους, πήρε πρωτάθλημα. Έτσι γίνονται οι ομάδες. Δεν αλλάζει ένας προπονητής με το που έρχεται 30 παίκτες, φτιάχνει καινούργια ομάδα. Δεν ξέρω πώς το έχετε στο μυαλό σας. Πότε μαθαίνουμε αντίπαλο για Champions League, θέλω την Bodo Glimt για ρεβάνση. Η Bodo Glimt θα. Η Λιόν θα είναι στα play-off εφόσον προκριθεί ο Ολυμπιακός. Γιατί πρώτα έχει να παίξει στον τρίτο προκριματικό γύρο. Νομίζω είναι σε την άλλη εβδομάδα η κλήρωση, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Όπου θα μάθει ο Ολυμπιακός την ομάδα που θα αντιμετωπίσει στα προκριματικά του στον τρίτο προκριματικό γύρο. Αυτά. Και ένα μήνυμα άκυρο τελείως, απλά για να το. Γιατί δεν το ήξερε ο φίλος. Λέει: παιδιά, οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι φέτος μετά το Μουντιάλ. Όχι, οι Ολυμπιακοί αγώνες είναι σε 2 χρόνια, το 28 έχει. Είχε το 24, τώρα έχει το 28. Συνεχίζει ο Κέτσε.
2: Με το γύρο πάνε οι Ολυμπιακοί.
1: Ναι.
2: Για να μην μπερδεύεστε. Τι γίνεται με τη φανέλα, πότε θα τη δούμε και την έχουμε από τα διαρκεία, αν τελείωσε. Από τα διαρκεία. Η φανέλα της ΑΕΚ. Συνήθως λέω και πάλι ότι η ΑΕΚ φορά τη νέα της φανέλα στο πρώτο της επίσημο παιχνίδι. Τώρα, αν φέτος αλλάξει κάτι και κάνει κάποια παρουσίαση τύπου Παναθηναϊκού που έχει σήμερα παρουσίαση, δεν το ξέρω. Έχει να γίνει πολλά χρόνια στην ΑΕΚ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα διαρκεία, έχουν μείνει κάποια, αλλά είναι τα πολύ ακριβά από ό,τι γνωρίζω. Και ακριβά και πολύ ακριβά. Τα περισσότερα έχουν φύγει, υπάρχει τεράστια αύξηση σε σχέση με πέρυσι. Αυτό, Κώστα, που δεν πιστεύει κανέναν Έλληνα παίχτη μικρή ηλικία πραγματικά με ξεπερνά, είναι κουτί Ευρωπαίοι που πιστεύονται μικρού. Και εμένα, και εγώ πιστεύω σε πολλού Έλληνε παίχτε μικρού. Στον Κοστούλα, α πούμε, στον Τζίμα, στον Μουζακίτη, στον. Και άλλου. Δηλαδή, τώρα στον Κάτρι του Παναθηναϊκού. Στην ΑΕΚ δεν βλέπω κάποιον ακόμη. Και μακάρι να δούμε σύντομα. Αλλά και η ΑΕΚ έχει τον Καλοσκάμι που είναι ένα παίχτη που έχει μια προοπτική. Τώρα, αν είναι ένα παιδί από την ΚΑΠΑ 19, το ένα μα ένα φιλικό, ένα ημίχρονο και να λέμε ότι θα παίζει βασικό στην ΑΕΚ, εγώ είμαι τελείως αντίθετος. Και επειδή έχω δει πολλούς μικρούς όλα αυτά τα χρόνια σε προετοιμασίες και μετά όταν άρχισαν τα κανονικά παιχνίδια δεν υπήρχαν πουθενά, κρατάω πάντα μικρό καλάθι. Αν ο Γεωργίεφ εξελιχθεί σε καλό δεξί μπακ, θα κάνει μεγάλη διαφορά με τη σωματοδομή και την ταχύτητά του. Μπακ τέτοιου τύπου είναι εξαιρετικά σπάνια. Πράγματι έχει εντυπωσιακή σωματοδομή και είναι αρκετά γρήγορος για το ύψος του και για την κατασκευή του, τέλος πάντων. Τι να σου πω, μακάρι, θα δούμε. Σύντομα θα δούμε. Θα ξέρουμε. Δεν άκουσα από την αρχή. Τρεις μεταγραφές που ανέφερε χθες ο Νίκολης, αν ξέρεις σε ποια θέση είναι, ευχαριστώ. Είπα και πριν, φίλε μου, να το ξαναπώ ότι η μία ενός αμυντικού λέγαμε ότι θα πάρει σίγουρα στόπερ. Και τώρα ακόμη αυτό είναι το πιθανότερο. Απλά κρατάμε και μια μικρή επιφύλαξη γιατί βλέπουμε τον Γεωργίου θα χρησιμοποιείται συνέχεια σε center back. Μήπως αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό και έρθει αμυντικό σε άλλη θέση, πλάγιος back, δεξί back. Ο άλλος θα είναι ένας μας επιθετικός στο στυλ του Ζωμάριο, μπορεί και ο ίδιος. Για τρίτη μεταγραφή, ας περιμένουμε την προετοιμασία να δούμε τι έχει δύο προπονητής, γιατί είπε 2-3. Οπότε η τρίτη ίσως και να μην γίνει και ποτέ. Αλλά νομίζω θα κρυθεί από την παρουσία παιχτών, κάποιων παιχτών στην προετοιμασία και από το αν θα φύγουν κάποιοι ποδοσφαιριστές όπως ο Ηλίας, ο Λιούμπισιτς. Πότε έχει το πρώτο ευρωπαϊκό η ΑΕΚ και με ποιον και η χθεσινή είναι σοβαρή. Δεν το ξέρω τι εννοείς με το σοβαρή. Το πρώτο ευρωπαϊκό είναι την πρώτη, τρίτη, τετάρτη μετά το 15 Αύγουστο.
3: Στα play-off.
2: Για να δούμε αν έρθει και τίποτα άλλο. Δεν ξέρω ακριβώς για τα διαρκείας και δεν ξέρω αν θα τα ανακοινώσει. Πέρυσι δεν τα έχει ανακοινώσει όπως πολύ σωστά γράφεις. Δεν ξέρω αν θα τα ανακοινώσει φέτος. Πώς είδες στο Ζαχαμπό, είδα ένα παίχτη που τεχνικά είναι καλός. Αλλά το ότι τον έβαλε στην επίθεση, να σου πω την αλήθεια, δεν το βλέπω σαν πολύ έτσι θετικό για αυτόν. Καθότι είναι παίχτης που για το κέντρο. Οπότε ας περιμένω όμως και τα επόμενα παιχνίδια για να δούμε. Γιατί δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί δημοσιογράφοι θέλετε να βάθμιζε στο αριστερό μπακ. Εντάξει. Και εγώ θεωρώ ότι το αριστερά μπακ της ΑΕΚ δεν είναι στο επίπεδο που είναι η άλλη αμυντική της ΑΕΚ. Δηλαδή ο Ρώτα, η κεντρική αμυντική, ο Στρακώσα. Αυτό. Τώρα από εκεί πέρα, αν αποφασίσει ο Νίκολιτς να πάει με αυτούς δύο, εγώ το στηρίζω σαν επιλογή. Τα ίδια λέγατε για τον Γιόνσον και τελικά ο Νίκολιτς δικαιώθηκε. Δεν έλεγα ποτέ εγώ για τον Γιόνσον, φίλε μου. Ποτέ. Είναι ένας παίχτης που πολύ καλός παίχτης, δεν τέριαζε στο πλάνο του προπονητή και πολύ σωστά δεν έπαιξε και δικαιώθηκε απόλυτα ο Νίκολιτς, όπως γράφεις. Αριστερό μπακ θες, λέει ένας άλλος φίλος. Η δήλωση του Γεωργίου είναι μια προτίμηση που κρύβει γκρίνια ή δυσαρέσκεια για θέση που προορίζεται. Είπε ο άνθρωπος ότι είναι στόπερ. Εντάξει, η βασική του θέση είναι στόπερ. Δεν το βλέπω. Το αντίθετο βλέπω. Δεν βλέπω ένα παιδί που να γκρινιάζει ή να δυσαρεστείται. Αντιθέτως, στην ίδια συνέντευξη που διάβασες, είπε ότι παίζω όπου θέλει ο προπονητής και τον εμπιστεύεται με τον προπονητή. Αυτά.
4: Εγώ. Και κλείνουμε. Ωραία.
0: Η Λέστο, την οποία πήραμε τον Κρίστερσεν, θα παίξει στη League One της Αγγλίας. Τη δει δηλαδή την τάξη κατηγορία της Αγγλίας και κάνει 4-5 εκατομμύρια, ναι, τόσο κάνει, φίλε μου. Γιατί η Λέστο τον πήρε 14 εκατομμύρια από το Κοπεχάγη πριν 2 χρόνια και η τρίτη κατηγορία της Αγγλίας δεν έχει καμία σχέση με την τρίτη κατηγορία της Ελλάδας. Αυτή είναι η τιμή του. Βιάζομαι, λέει, απλά για την κουβέντα θα πω, λέει, και εντάξει, φίλε, τη σκέψη λες. Μου φαίνεται πως ο Παναθηναϊκός δεν έχει την ποιότητα σε επαφές να παίξει αυτό που θέλει ο κόουτς, Μάριος. Μάριο, ο κόουτς έχει πει άλλη, έχει κάνει άλλη δήλωση. Έχει πει ότι πιστεύει ότι με αυτό το ρόστερ μπορεί να παίξει το ποδόσφαιρο που θέλει. Και το βλέπουμε ότι ανταποκρίνονται κάποιοι παίχτες με τις επαφές, με αυτό που λες. Είδαμε στο παιχνίδι με την, και τον Καμαρά και τον Τζεριβέγια στο κομμάτι αυτό να αποδίδουν και το πώς έσπαγε μπάλα και έβγαινε είτε από τον άξονα είτε από τα άκρα. Και με τον Γιάνγκουση. Τέλος αυτός ο Παντελίδης τι παικτούρα είναι, τώρα τον είδα στο φιλικό. Όπως ξέρει, ο μπάλα αυτός ο παίκτης είναι τρομερός και θα εξελιχθεί σίγουρα. Ο Παντελίδης έχει την ταχύτητα, έχει την, τον γκολ που είναι μεγάλη ιστορία και πιστεύω ότι τον αξιοποιήσει ο προπονητής. Και μου λέει ένα φίλο να μην είναι αδικό το Παντελίδη, να υπερχάζει, δεν θέλουμε άλλο εξτρέμ. Για μένα θέλησα στη θέση του Πελίστρη, εφόσον ο Πελίστρη δεν αλλάξει εικόνα. Δεν είπα για τον Παντελίδη, απλά στη θέση του Πελίστρη θέλεις έναν εκεί παίκτη να έχεις. Γρήγορο ποδόσφαιρο, πίεση σταθερή, δουλεμένη, μην κρεμάσουν τον προπονητή σε δύσκολα βράδια. Χρόνια έχουμε να δούμε το ίδιο Παναθηναϊκό, λέει ο Στέργιος Παναθηναϊκός. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα δείχνει μια πολύ μεγάλη βελτίωση σε σχέση με την περασμένη σεζόν, με αυτό το άναρχο πράγμα που βλέπαμε, τους παίκτες να κάνουν γιόμες για το... πιο παλιά να κάνουν γιόμες για τον Ιωαννίδη τα τελευταία χρόνια, αυτό βλέπουμε. Ο συγκεκριμένος προπονητής είναι άλλος προπονητής, ένας προπονητής ο οποίος παίζει με κάτω την μπάλα, θετικό ποδόσφαιρο, με καλή αμυντική λειτουργία, σύγχρονος προπονητής και νομίζω ότι τουλάχιστον ο Στέλιο θα παρουσιάσει μια ομάδα που θα γουστάρει ο κόσμος να τη βλέπει. Τώρα το τι θα πετύχει θα το δούμε στο τέλος. Και 100% συμφωνώ μαζί σου και θα έρθουν δύσκολα βράδια ότι ο Παναθηναϊκός, ο προπονητής χρειάζεται στήριξη από όλους στα δύσκολα βράδια που θα έρθουν. Το θεωρώ δεδομένο ότι θα έρθουν δύσκολα βράδια. Ο τραυματισμός που είχε ο Ντέρσης θα το επιτρέψει να επανέλθει 100%. Έτσι λένε όλοι. Και ο ίδιος και ήδη έχει ξεκινήσει προπονήσεις ατομικά και σε λίγες μέρες θα μπει και με την ομάδα. Λέει ένας φίλος εδώ, πότε έβαλε 25 γκολ ο Ντέρσης για να βάλει γκολ τώρα στο 31 του. Έβαλε στην περίοδο 24-25 29 γκολ σε 55 παιχνίδια. Φίλε μου, μάλλον ενημερωμένος δεν είσαι, θες να απαξιώσεις, οι αριθμοί όμως δεν σε δικαιώνουν. 22 γκολ την περίοδο 23-24, την αμέσως προηγούμενη, σε 54 παιχνίδια. Να μην συνεχίσω, έτσι, να μην συνεχίσω. Σε ποιο νούμερο έχουν φτάσει στη διαρκεία μέχρι στιγμής? Θέλουμε να φτάσουμε το νούμερο των 20.000. Δεν έχει πει ο Παναθηναϊκός θέλει να φτάσει το νούμερο των 20.000. Έχει φτάσει γύρω στα 11 με 12 αυτή τη στιγμή. Ο γιος στο Μαϊάμι, Τάσο, όπως είπες, καλή μεταγραφή είναι ο Κοτσόλης. Ξέρει τι σημαίνει ο Παναθηναϊκός και τι πρεσβεύει και ότι όλα θα γίνονται προς το συμφέρον της ομάδας. Στην επίθεση, πώς βλέπεις? Μια χαρά μα βλέπω τον Παναθηναϊκό στην επίθεση. Πιστεύω ότι ο Ντέσσερ με το που θα έρθει η Γιώργο θα είναι ο βασικός φόρτης της ομάδας. Θα μπει και πιο καλά ο Αντίνος όσον αφορά τον γκολ, διότι όλα τα άλλα τα κάνει. Δουλεύει πάρα πολύ για την ομάδα, καλύπτει πίσω, τρέχει, κάνει κάποιες τρίπλες, αξιοποιεί την τεχνική του. Το γκολ το θέλουμε να είναι περισσότερο. Στην Ολλανδία που ήταν περισσότερο φρέσκο και τώρα φαίνεται ότι έχει βγει μια κούραση, η Σοπονίση γκολ έβαζε και στο πρωτοφιλικό έβαλε δύο. Τώρα του έχει βγει μια κούραση και δεν είναι τόσο καλό στα τελειώματα. Πολύ καλός ο Γιάνγκουση, τι στο καλό είδε ο Ισπανός στο ρίμ και δεν τον έβαζε. Δεν ξέρω, φίλε μου, δεν το έκανε. Έτσι είχε πει. Ούτε το έκανε ο Γιάνγκουση. Θα έχουμε κάποια μεταγραφή μου διαλυκού παίξει θέση 8 ως και ρεσάξει την Τούρτα για τέλος του καλοκαιριού. Δεν το ξέρω. Ξέρω ότι ο Παναθηναϊκός εκεί θέλει να πάρει ένα παίκτη που θα κάνει διαφορά. Αν θα είναι μου διαλυκό ή όχι, δεν το ξέρω. Τάσο, είδα τα στατιστικά του Κρίστερσεν, τις κάρτες του. Δεν είναι κάτι το φοβερό. Μακάρι όμως να εξελιχθεί με το φοβερό προπονητή που έχουμε. Δεν ξέρω τι κάρτες έχεις δει. Αν έχεις μπει στο Y Scout, δεν μπορεί να μην έχεις δει ότι στις χρονιές που έπαιξε ήταν top παίκτης. Δεν θα έδινε 14 εκατομμύρια η Λέστερ στην Κοπεχάγη για να τον αποκτήσει. Έτσι. Πρώτον. Δεύτερον, δεν υπήρχε περίπτωση να έρθει στην Ελλάδα αν δεν είχε την περσινή χρονιά που δεν έπαιξε λόγω τραυματισμών και αν δεν είχε ο Παναθηναϊκός προπονητή τον Ούστρου, τον οποίο πιστεύει πάρα πολύ. και ο παίκτης και ο προπονητής. Η περίπτωση Γένσεν, αν παίζει ακόμα ή την έχουν παρατήσει, παρατημένη δεν είναι. Δεν ασχολείται ο Παναθηναϊκός με τον Γένσεν. Τώρα, αν η πλευρά του παίκτη έρθει και πει: οκ, okay, το ξαναζητάμε. Οκ. Okay. Τον Αντίνο, πώς τον είδες, δεν είδα κάτι διαφορετικό το περσινό. Χαιρετίσματα από Άγκσπουργκ. Είπα την άποψή μου πριν από λίγο για τον Αντίνο, φίλε μου. Δεν είναι ο ρίσκο ο Κρίστιανσεν για βασικός. Οι δικλείδες ασφαλείας δεν δείχνουν δυσπιστία ή επιφυλακτικότητα. Οι δικλείδες ασφαλείας δείχνουν σεβασμό στο σύλλογο. Που τον είχε ο Στέφανος Κοτσόλης και τον είχε προηγούμενος που ήταν στην ομάδα. Και έφερε παίκτες τραυματίες και παίκτες που έπαιρναν αμφιβόλαια αξίες με μεγάλα συμβόλαια. Πρώτον. Δεύτερον. Ρίσκο ο Κρίστιανσεν για βασικός από ποια άποψη είναι. Αν είναι καλά ο Κρίστιανσεν, θα τον δεις αν κάνει για βασικός ή όχι, φίλο μου. Είμαι και από το Ηράκλειο. Λοιπόν. Και το ZT Extreme λέει μπορεί να βάλει. Ναι, μπορεί να παίξει, αν και δεν το έχει δοκιμάσει. Δεν τον έχει δοκιμάσει μέχρι τώρα. Αντίνο λέει μεγάλη απάτη, τίποτα άλλο λάθος. Ένα αντίνο ενός για γέλια. Εντάξει, φίλε μου, οκ. Okay. Έχει βγάλει το συμπέρασμά σου στις 13 Ιουλίου για τον Αντίνο ότι είναι μια μεγάλη απάτη. Οκ. Okay. Λοιπόν, αυτά δεν έχω κάτι άλλο. Φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος. Λοιπόν, ήταν η απόψη τις προηγούμενες δύο ώρες. Στα μικρόφωνα, ο Κώστας και Τζόλου, ο Γιώργος Τσανάκας και ο Τάσος Νικολογιάννης στην κορυφή αθλητική συγνότητα, στον πήγουν στο πορεφέ μου. Ο Πάνος Μπουνάς ήταν στην ύπνη στον ήχο τη επιλογή τη μουσική. Κωνσταντίνα Πανούτσου, ο Μάνος Μουσουράκης στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τι ακολουθεί και έτσι. Ακτύπης μόνος.
2: Έρχονται.
1: Μόνος του.
2: Α, ναι.
0: Ναι, ρε, ο άλλος έχει πάρει άδεια.
2: Ναι, ναι, έβαλε και story. Ότι...
0: story για τα παιδιά, λέει. Ότι...
1: από
0: τι πήρε
1: άδεια.
0: Τι είπε, το story.
2: Ότι το χαμόγελο λέει. Το
0: όταν παίρνει άδεια.
2: Όταν παίρνει άδεια.
0: Και του λέω, ρε φίλε, άδεια έχει όλη τη σεζόν.
2: Ναι, σωστό.
0: Έτσι το είπε, έτσι το γράφω. Και λέει για τα παιδιά το λέω. Πρόσεχε, έκανε αυτοκριτική όμως.
2: Τρομερός.
0: Έτσι, έκανε αυτοκριτική.
1: Πριν χαιρετήσουμε, παιδιά, ένα μήνυμα και φύγαμε. Πλησιάζει το αποκορύφωμα του Μουντιάλ και ψάχνει που θα δει τα μάτς. Κυνηγά το φίλο με τη μεγάλη τηλεόραση εκείνο με το νερό καναπέ. Σε έχω. Το απόλυτο αθλητικό event περιμένει εσένα και τους φίλους στο The Linicon Sports Park, ένα υπερσύγχρονο προορισμό άθλησης και ευεξίας που μόλις άνοιξε. Δες τον πρώτο ημιτελικό στις 14 και το δεύτερο στις 15 Ιουλίου με παρουσιαστή τον Φάνη Λαμπρόπουλο και το μεγάλο τελικό στις 19 Ιουλίου με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο. Σχολιαστής για τους τρεις αγώνες θα είναι ο Εμίλιος Οικονομίδης και οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εξασφάλισε και εσύ τη θέση στο theellinicon.com.gr για να είσαι από τους πρώτους που θα ζεις τη μοναδική εμπειρία του The Linicon Sports Park εντελώς δωρεάν.
0: Λοιπόν, αυτά τα λέμε.
2: Να είστε καλά, γεια σας.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι. Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες. Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
12: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
11: Για μένα.
12: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
11: Τότε δες το cool.
13: Στην πόλη, αποκλείεται.
14: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
13: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Η ώρα είναι 6.
17: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
18: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Τουρωστικ για κάθε χρήση, Τουρωστικ υπάρχει λύση.
2: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζερβάς. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά τεστ και το απόγευμα θα ανακοινωθεί ο δανεισμός του από τη Λέστερ. Επισημοποιήθηκε η επέκταση συμβολέου του Κότσαρη ως το 2028. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε σήμερα ο Πελίστρη στις 9 το βράδυ στο Δημαρχείο Αθηνών, η παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν. Για δεδομένη συμφωνία του Ολυμπιακού με την Τζιρόνα, αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους για τον Ζοέλ Ρόκα κάνουν λόγο στην Ισπανία. Προτάθηκε αλλά δεν απασχολεί ο 28χρονος δεξιός μπακ Γκαΐθ Καλαραθάμπαλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Καζαπία. Δεν επιστρέφει στην ομάδα ο Αντώνιο Κορδόν, όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Ματέο Μόρετο. Διατεθειμένος να αγωνιστεί οπουδήποτε του ζητήσει ο Μάρκο Νίκολιτς, δήλωσε ο Μάρτιν Γεωργίεφ. Η θέση μου είναι κεντρικός αμυντικός, αλλά παίζω όπου θέλει ο προπονητής, τον ισοβούλγαρος παίκτης της ΑΕΚ, μιλώντας σε εκπροσώπους του τύπου στην Ολλανδία. Την αποστολή της ομάδας επισκέφθηκε σήμερα ο Νόρντιν Άμπραμπατ. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Χατζηδιάκου από τον ΠΑΟΚ. Απόψε αναμένεται Θεσσαλονίκη ο Τάχα Άλλη, ενώ από χθες βρίσκεται στην πόλη και ο Μπαπτή Σανταμαρία. Ευχαριστούμε για την προσφορά και το πάθος. Το μήνυμα στον Γιώργο Γιακουμάκη. Θα έχετε ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, η απάντηση του ελληνευθετικού. Ψηλά στη λίστα του Άρη για τη θέση του τερματοφύλακα παραμένει ο Γιούρι Λοντίγκιν, ο οποίος πάντως φέρεται να έχει πρόταση και από σύλλογο της Κύπρου. Προτεραιότητα η ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για τους κίτρινους, που αναζητούν δύο στόπερ πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Ιταλία. Παίκτης του Πανετολικού είναι ο Θανάσης Προδρομίτης, ο 22χρονος κεντρικός αμυντικός υπέγραψε με την ομάδα του Αγρινίου στο 2029. Ενίσχυση για την Καλαμάτα που απέκτησε με τη μορφή δανεισμού από την Αλμπαθέτε τον 24χρονο επιθετικό της Γιοβάνι Μπολίβαρ από τη Βενεζουέλα. Την απόκτηση του Αμερικανού αμυντικού Ντίλαν Γούτκετ ανακοίνωσε η ομάδα Πόλο του Παναθηναϊκού. Ο 28χρονος έχει κατακτήσει με τις ΗΠΑ το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας. Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο την Πολίνα Κουντεμέτοβα. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 Sport. Για την τρίτη αγωνιστική του Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα, η εθνική ομάδα νέων κοντράρεται στις 7 με την Ισπανία. Βέλγιο-Κροατία το άλλο παιχνίδι του τρίτου ομίλου. Ανακοινώθηκε από τη Φενέρμπαχτσε ο Σιν Λάρκιν, ο οποίος υπέγραψε για 2 χρόνια αποχωρώντας από την Ανατολού Εφές μετά από 8 σεζόν. Την απόκτηση του Τζάστιν Ρόμπινσον από την Παρίο το 2028 επισημοποίησε η Μπαρσελόνα. Σοκ στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο για τον υποδιευκρίνηση συνθήκες θάνατο του διαιτητή Ρομπ Νίβερτενκ, ο οποίος ήταν VAR του Ντάνι Μάκελη στο παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τον Απρίλιο είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκου, για τις οποίες αθωώθηκε μεν, αλλά τέθηκε εκτός λίστας FIFA για το παγκόσμιο κύπελο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 7 όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας Ακτύπης.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 34 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Κατάλαβες τώρα, αν έχεις κακό μάθη ή καλό μάθη, τέλος πάντων, καθένας όπως θέλει το προσεγγίζει το θέμα, δημιουργείς ένα στερεοτυπικό τρόπο σκέψης, ο οποίος καθοδηγεί και τον τρόπο με τον οποίο προσεγγίζεις τα πάντα. Δηλαδή, ακούμε μια πολύ ωραία διασκευή από Μισηλού, με ηλεκτρονικό ήχο. Κοιτάζω απέναντί μου, βλέπω πάνω μπουρνά, δηλαδή καμία εγγύηση ποιότητας, όπως και αν το κάνουμε. Του λέω, ρε Σιπάνο, τι είναι αυτό που ακούμε? Μου λέει, Μισηλού. Δηλαδή, με κοίταζε σαν να είμαι ηλίθιος. Εντάξει, το σαν δεν χρειάζεται. Και του λέω, οκ, το ξεφτιλίκι πού είναι? Και μου λέει, κανένα ξεφτιλίκι, είναι απλά μια άλλη εκτέλεση. Αλλά τώρα ο φίλος μου ο Μπουρνάς, φίλος σε πάρα πολλά εισαγωγικά, μου δημιουργεί προβλήματα, γιατί ξεκινώντας έτσι με μια τέτοια εισαγωγή, εσείς θα περιμένετε περισσότερα ηλεκτρονικά. Δεν θα είναι έτσι. Δεν θα είναι έτσι. Δηλαδή, ήδη μου λέει όχι, δηλαδή σου λέει πάρε αυτό έτσι για ξεκάρφωμα, και από εκεί και πέρα θα έχουμε πολλά από τα δικά του. Δεν τολμάω να πω δικά μας, δεν τολμάω. Η αλήθεια είναι πάντως ότι σήμερα έχω έρθει και εγώ με μια μικρή λίστα για να προσθέσω έτσι δικές μου πινελιές. Μπας και αποφύγουμε τα πάρα πολύ βαριά κλαρίνα. Να βλέπεις τώρα που σου λέω, περνάς λάθος μηνύματα στον κόσμο. Ο Κώστας, ο πελές καρδιάς μας, λέει καλησπέρα Ζακυνθολέρα αγαπημένη. Λόγω φόρτου εργασίας δεν πρόκανα να σου στείλω playlist. Να σε στείλω τώρα. Ιστερόγραφο, τέλος πάντων, δώσε πόνο με Μισηλού. Κοίτα, ό,τι θα πονέσουμε, θα πονέσουμε. Κυρίως τα αυτιά μας. Να βλέπεις τώρα, πάμε πριόνια, μίστη μου και τέτοια, παιδιά. Ο Μπουρνάς σας πετάει στάχτη, όχι στα μάτια, αλλά στα αυτιά. Μετά θα επανέλθει και αυτός στις εργοστασιακές ρυθμίσεις του. Θέλω να είμαστε εξηγημένοι, μην φύγετε στις 8 από εδώ με παράπονα.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να μεταφέρω μηνύματα, κυρίως όταν κράζουν άλλους. Και από τη στιγμή που λείπει ο Γιώργος Μαραθιανός, αναγκαστικά όλοι μας η χλέβη αναγκαστικά θα πέσει πάνω στον Πάνο Μπουρνά. Για παράδειγμα, πολύ βαρύς δεν μας βγήκε αυτός ο Μπουρνάς. Βγήκε τόσο βαρύς όσο θέλαμε, πραγματικά.

Και αφού δώσαμε τις απαραίτητες εξηγήσεις για να ξέρετε τι θα ακούσετε μέχρι τις 8, ήρθε η ώρα να πάμε να κάνουμε ένα πρώτο διάλειμμα, να ξαποστάσουμε, γιατί ήδη είμαστε 6 λεπτά στον αέρα και καταλαβαίνετε ότι για ανθρώπους της δικής μου ηλικίας τα 6 λεπτά είναι σχεδόν μαραθώνιος. Και επιστρέφουμε εδώ στον Big Win Sport FM στους 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
8: Τι έπαθε εσύ αυτός?
7: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ!
9: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
10: Κάθε μίνι έχει τη δική του προσωπικότητα. Και τώρα έχει και το δικό του νέο σημείο συνάντησης. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα, οι νέες εγκαταστάσεις Μίνις Φακιανάκης φέρνουν κοντά όλο τον κόσμο της Μίνι. Τα νέα μοντέλα, τις υπηρεσίες After Sales και την εξειδικευμένη φροντίδα που αξίζει το Μίνι σου. Επισκέψου το σύγχρονο showroom και απόκτησε το Μίνι που σου ταιριάζει ή το νέο πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο, όπου η εξειδικευμένη τεχνική της Μίνι θα φροντίσουν κάθε λεπτομέρεια ώστε να απολαμβάνεις κάθε διαδρομή. Μίνις Φακιανάκης. Νέα διεύθυνση για τη διασκέδαση στην οδήγηση. Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
11: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
12: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
11: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
0: Η Winsport FM 94,6.

Η αμήχανη στιγμή που συνειδητοποιήσει ότι ένα τραγούδι του Κώστα Μαρτάκη σε εκφράζει απόλυτα 100%. Οπότε, αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και την Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr, γιατί με την Golden Star Ferries ταξιδεύουμε όπως πραγματικά μας αξίζει. Και σήμερα η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Επαναλαμβάνω, 6988-946-946. Εκεί στέλνετε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει σήμερα στο τέλος της εκπομπής και φυσικά ένας από εσάς θα πάρει το τέρι του ή οτιδήποτε, οποιονδήποτε τέλος πάντων γουστάρει, για προορισμό της δικής του προτίμησης. Και επειδή είμαι σίγουρος ότι τα πρώτα μηνύματα που θα έρθουν θα είναι λάθος, επαναλαμβάνω διαδικασία. Στο Viber του σταθμού θα στείλετε το μήνυμά σας στον αριθμό 6988-946-946. Γράφετε όνομα και τη λέξη Golden Star. Δηλώνετε με αυτόν τον τρόπο συμμετοχή. Σε περίπου μια μισή ώρα από τώρα θα ξέρουμε τον τυχερό.

0: Λοιπόν, δεν είμαστε αγκαλιά με τον Πάνο Μπουρνά, αλλά είμαστε δυο μας αυτή τη στιγμή στο στούντιο. Προφανώς θα έχουμε εσάς για παρέα. Επίσης, έξω από εδώ. Κούφια η ώρα που τα ακούει. Έξω από εδώ είναι η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Δυστυχώς έχει επιφορτιστεί με την επιμέλεια της παραγωγής αυτού εδώ του πράγματος που ονομάζεται εκπομπή και δεν είναι τέτοιο. Είτε είναι εδώ ο Γιώργος, είτε είμαι εγώ μόνος μου. Δηλαδή, προχωράμε κυριολεκτικά, θα έλεγε κανείς, το άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Θα δούμε πού θα προσαράξει και η σημερινή εκπομπή.
1: Χαράμισα τα χρόνια μου να σέρνομαι κοντά σου.
0: Έτσι θέλω, δηλαδή αμέσως με καπάκι, με το μαρτάκι να ακούω κάτι τέτοιο.
1: Μια πέτρα η καρδιά σου.
0: Φαντάζομαι την απογοήτευση σε φίλους όπως ο Γιάννης που λέει «Ω, μόνο σου σήμερα, ώρα για πριόνια». Τίποτα, τα μόνα πριόνια που μπορεί να παίξουν είναι σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνουν εδώ πέρα κάποιες ξυλουργικές εργασίες. Μέχρι εκεί.

Ήρθε η ώρα να σε δικάσει ο αποδιοπομπέος Μάγλος, φίλε Πάνοπλη. Κάθε φορά με εκπλήσει το πόσο πιο ηλίθιος είναι ο κάθε νέος ηχολήπτης σε σύγκριση με τους παλιούς. Και εκεί που λες, έχω ρίλο και κούλι, δεν πάει παρακάτω, σκάνε Γιαννίσης και Μπουρνάς. Εντάξει, μπορούμε να πούμε κάτι γι' αυτό. Δηλαδή, εμείς φταίμε που κάθε φορά κάνουμε τέλειο σκάουτινγκ στους ηχολήπτες και κάθε φορά οι προσθήκες στο ρόστερ αναβαθμίζουν ποιοτικά την όλη φάση. Κάθε χρόνο πηγαίνουμε για πρωτάθλημα και ευρωπαϊκό εδώ μέσα. Και αν μου επιτρέπετε, δεν καταλαβαίνω γιατί το περιορίζουμε στους σχολήπτες. Εμείς οι παραγωγοί δεν είμαστε ηλίθιοι δηλαδή.

0: Κάποιος φίλος λέει: είστε απαράδεκτοι γιατί έχετε ξεχάσει τον τεράστιο Λάκη Τζορντανέλη. Είναι αλήθεια ότι παλιότερο ο Ιταλός που και που πέταγε έναν Τζορντανέλη λόγω ένιωθε μια οικειότητα, όπως καταλαβαίνετε. Το τελευταίο διάστημα δεν το έχουμε βάλει, αλλά μπορούμε κάποια στιγμή να το δοκιμάσουμε κι αυτό. Τι άλλο να κάνουμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή.
1: Κοριτσάκι. I'm the greatest lover of the world.

0: Απλήτως εγώ.
1: Ο αδερφός ο Κώστας λέει: είδαν και από είδαν τους προηγούμενους και τις κληρώσεις τους για τα εισιτήρια των πλοίων και τις έδωσαν σε εσάς. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω ένα άγχος, διότι δεν έχω κάνει κλήρωση μέσω Viber. Ήδη ζήτησα πληροφορίες και τα καλύτερα tips από τους κορυφαίους του είδους, δηλαδή από την προηγούμενη εκπομπή που θυμάστε τα έχουν κάνει μαντάρα αρκετές φορές. Πιθανότατα να το κάνουμε κι εμείς, αλλά από τη στιγμή που κάποιος άλλος το έχει πετύχει πρώτος, δεν θα μείνει πάνω μας όλος αυτός ο λεκές, το στίγμα.

Ο Τζόρτζιο, ο στρατιωτικός της παρέας, αν θυμάμαι καλά, λέει: καλησπέρα, είμαι η Ανόητη. Άρχισα ήδη από το πρώτο κομμάτι να τρυπάρω. Ελπίζω να συνεχίζεται το τρυπ. Αρκεί, λέει, οι εργοστασιακές ρυθμίσεις να περιέχουν κότες και καρλώτα. Κοίτα, κότες μπορούμε να παίξουμε. Κότες θα παίξουμε. Έχουν και ηλεκτρονικό ήχο. Εγώ γουστάρω και θέλω μετά τις κότες καπάκι συνθετικούς. Αλλά όχι το θα τρελαθώ. Κάτι από τα παλιά, τα καλά. Το είναι σίγουρο.

Το παγκόσμιο κορυφώνεται και μαζί του ανεβαίνει και η δράση στη Superbet. Με το Super Social, οι προβλέψεις, οι απόψεις και οι ποδοσφαιρικές συζητήσεις γίνονται μέρος μιας μεγάλης κοινότητας όπου κάθε παιχνίδι αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Παράλληλα, ακούστε, το Super Predictor δίνει την ευκαιρία στους φίλους του ποδοσφαίρου να δοκιμάσουν τις γνώσεις και το ένστικτό τους, απαντώντας σε ερωτήσεις για τις μεγαλύτερες αναμετρήσεις του παγκοσμίου και διεκδικώντας πλούσια έπαθλα. Με το Super Social, το Super Predictor και τις Super Αποδόσεις και τις καθημερινές προσφορές, η εμπειρία του παγκοσμίου γίνεται ακόμη πιο διαδραστική. Superbet και στο παγκόσμιο μαζί, 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξτε υπεύθυνα, διότι οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές και ισχύουν πάντα όροι και προϋποθέσεις όπως όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Παραμένει πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην είσοδο της Αθηνών Κορίνθου στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της Κηφισού από τη Μεταμόρφωση ως τη Νέα Φιλαδέλφια και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τη Μεταμόρφωση ως τον κόμβο Κηφισίας. Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές αρχές στη Λαμία, καθώς τουλάχιστον 20 άτομα από την Παρασκευή ως και σήμερα πέρασαν από το Γενικό Νοσοκομείο της πόλης με συμπτώματα γαστρεντερίτιδας. Σε ανακοίνωση του το νοσοκομείο επιβεβαιώνει ως αιτία της λίμωξης τη σαλμονέλα, τονίζει ότι 12 εκ των 20 ατόμων παραμένουν νοσηλευόμενα. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί ο ΕΟΔΗ και αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα οι έλεγχοι για να εντοπιστεί το υγειονομικό κατάστημα ή η ακριβής αιτία που αποτέλεσε την αρχή της λίμωξης. Το πρόβλημα δείχνει να είναι πολύ μεγάλο, ανέφερε νωρίτερα στον Sky ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννακός, διευκρινίζοντας ότι τα άτομα αυτά δεν ήταν σε κοινή εκδήλωση, αλλά προφανώς κατανάλωσαν κάποιο προϊόν με κοινό προμηθευτή. Την επιβολή τέλους 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, ανακοίνωσε σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος. Διευκρίνησε ότι το ποσό που θα εισπράττεται από τη χώρα του θα καλύπτει το κόστος της Αμερικανικής Αποστολής Ασφαλείας στην περιοχή. Νωρίτερα το Ιράν είχε διαμηνήσει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να επέμβουν στη διαχείριση των στενών, προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση που τεθεί τέτοιο ζήτημα θα συναντήσουν ισχυρή αντίσταση. Σε φυλάκιση 3 ετών χωρίς αναστολή καταδικάστηκε ο

0: 70χρονος, ο οποίος προκάλεσε πυρκαγιά την περασμένη Πέμπτη στο καλοχώρι Θεσσαλονίκης, όταν έβαλε φωτιά σε χαρτί για να απομακρύνει σφίκες. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση? Και κάθε φορά λες, κάποια στιγμή...
8: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα. Σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Είχα υπόψη να θα διαβάσω μερικά μηνύματα, αλλά νιώθω βαθύτατα πληγωμένος από παρέμβαση της Κωνσταντίνας Πανούτσου, που όπως σας είπα είναι μεγάλη κυρία της παραγωγής, κάθεται έξω από εδώ, ας πούμε, και χρησιμοποίησε την ενδοσυνεννόηση για να πει «το αποφάσισα», και εκεί που περίμενα να πει «παντρεύομαι, θα κάνω παιδιά», κάτι τέτοιο, δηλαδή όπως την ενοχλεί ο υπόλοιπος κόσμος να κάνει, λέει «το αποφάσισα, σας μισώ». Γιατί δεν σ' αρέσει αυτό το κομμάτι, προτιμούσες πριν τα Κλαρίνα, δηλαδή είσαι με τα καλά σου. Δεν βλέπεις την ποιοτική αναβάθμιση σήμερα που λείπει ο Γιώργος. Και φίλος λέει ότι η μητέρα του αποκάλυψε τον αδελφό του και λεπουρτζή και με ρωτάει πώς θα αποκαλούσα εγώ τον Γιώργο. Εντάξει, το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Για μένα είναι μολύβι. Ο τύπος είναι μολύβι. Δηλαδή είναι σιδερένια μπάλα, μολυβένια στην πραγματικότητα, πάρα πάρα πολύ βαριά, η οποία εμποδίζει γενικά την απογείωση της δικής μου καριέρας. Δηλαδή, ό,τι έχω κάνει, το έχω κάνει με ένα τεράστιο βάρος. Όχι στη συνείδησή μου πάντως. Υπάρχουν κάποιες επιθυμίες εδώ, λέει ταμπάκι θέλουμε, ταμπάκι δεν θα παίξει. Δεν θα παίξει. Μπορεί να παίξει όμως Κάτμαν. Αν θέλουμε κάτι έτσι από εκείνη την εποχή, έχουμε πάρα πολύ καιρό να περάσουμε το μήνυμα κατά των ναρκωτικών. Και το λέω διότι πολύ πρόσφατα βρέθηκα σε μια συναυλία όπου δεν είχε περάσει το μήνυμα. Δηλαδή ήταν ξεκάθαρο αυτό. Ήταν ξεκάθαρο. Και μάλιστα όπως σημείωσε επιτυχώς κάποιος άλλος εκεί πέρα, το λιβανιστήρι είχε πάει σύννεφο. Οπότε να βάλουμε λίγο Κάτμαν για να πάρει ο κόσμος τα μηνύματα που πρέπει. Να μας πούνε εμάς ότι προωθούμε τέτοιου τύπου δραστηριότητες.

Ναι, πάνω στην ώρα είναι και το μήνυμα του φίλου του Θανάση που προφανώς ήταν εκεί. Λέει: κύριε Ακτύπη, ήμουνα δίπλα σας όταν χορεύατε σε ρυθμούς Buffalo Soldier. Θα ήθελα, δεν ήθελα μάλλον να ενοχλήσω. Κάτσε, ο τύπος πρέπει να είναι υπό την επίρρεια. Γιατί λέει: είναι ωραίο να βλέπεις ότι είστε και ωραίος τύπος και εκτός ραδιοφώνου. Ήθελα να κεράσω, αλλά ήσασταν παρέα με γυναικεία παρουσία και δεν το επιχείρησα. Εντάξει, θα μπορούσες να κεράσεις και τους δύο. Ή, ακόμα καλύτερα, θα μπορούσες να κεράσεις εμένα, να έρθω να πάρω το ποτάκι μου και μετά να πάω στην γυναικεία παρουσία και να πω: μωρό μου, αυτό από μένα, καθαρίζω σήμερα. Έλα, Θανάση την επόμενη φορά.

Φίλος ο Χρήστος λέει: καλησπέρα Νικόλα, ακίνητη εργάτη αυτή τη εκπομπή. Τι έπαθε πάλι η κριτική νυφίτσα και απουσιάζει. Παιδιά, εντάξει, δεν θέλω να το κατηγορώ για όλα. Κάνει χρήση τη νόμιμη αδεία του. Και δόξα τω Θεώ, θα κάνουμε να τα πούμε πάνω από ένα μήνα. Γιατί φροντίσαμε να πάρουμε διαφορετικά τις αδειές μας για να πάρουμε μια απόσταση σε αυτή τη σχέση. Δηλαδή, έχουμε μπουκτήσει. Εντάξει. Αυτό που με χαροποιεί πάρα πολύ είναι τα παιδιά του. Δηλαδή ότι έχει φύγει διακοπές μόνος, χωρίς τη σύζυγο, με τα παιδιά του. Πράγμα που σημαίνει ότι αναγκαστικά θα τρέχει πίσω από αυτά όλη μέρα. Νομίζω ότι είναι μια ασφαλιστική δικλίδα που έχει βάλει η σύζυγος. Λέει: πάρε και τα παιδιά μαζί, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Τώρα που έχεις γίνει διάσημος.

Και ο Άγγελος από Λίτζ λέει: Νικόλα, ως γνωστόν, όταν λείπει κάποιος, τότε είναι η κατάλληλη στιγμή να τον κράξεις. Οπότε χέσε τον Μπουρνά, κράξε Μαραθιανό. Μπορώ να το κάνω και με τους δύο. Σας πειράζει ένα μικρό gang bang κραξίματος?

Επειδή βλέπω έχετε στείλει κάποια μηνύματα σχετικά με το διαγωνισμό και είναι ένα πολύ ωραίο δώρο από την Golden Star Ferries, επαναλαμβάνω ότι στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού και συγκεκριμένα στον αριθμό 6988-946-946. Ξαναλέω, 6988-946-946. Ουσιαστικά γράφετε το όνομά σας και τη λέξη Golden Star. Θα κάνουμε σε περίπου μια ώρα από τώρα την κλήρωση. Ένας νικητής κερδίζει ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries.

Ο συνονόματος Μονίκ λέει τελειώνει το δελτίο στις 6 δηλαδή ουσιαστικά και ακούγεται ακολουθεί ο Νικόλας Ακτύπης. Ούτε τον τίτλο της εκπομπής δεν λένε. Μήπως να βρούμε καινούριο μέχρι να έρθει η κριτική αλέρα. Πάντως και εσύ δεν αντέχεις να μην μπεις κάτι για τον παραγωγό και τον συνεργάτη σου. Άκου μαραθώνιος για 6 λεπτά. Εντάξει, να πω, έπρεπε να υπάρχει μια αναφορά.

Ο φίλος Κώστας έχει κάνει σημαντική δουλειά και δεν θα ήταν σωστό να μην την αναφέρω. Λέει: Νικόλα, μια μικρή λίστα και από μένα. Σταύρος Ζουμπάς Ανατολίτης, 48 περίστροφα. Θα ξαναγυρίσεις. Γιώργος Ρεμούνδος, παράλληλα. Γιάννης Ιωαννίδης, το αντίθετο. Σπύρος Αραμάντης, προβληματική αγάπη. Γιάννης Κολιάς, μάνα μου αν πάθω κάτι. Σάκης Τσελέπης, τη μάσκαπέτα. Γιάννης Τσελέπης, ίσου ναυάγιο. Γιάννης Γέροντας, μεθυσμένος και απόψε. Σπύρος Χαλικιόπουλος, αστέρια μου αλήτες. Ρε μπιπ, όλα εγώ θα σας τα γράφω πια. Και έχω ακόμα καμιά 150 πρόχειρα για να αναβαγίσουμε. Και επίσης το κλείνω εδώ. Είναι ντροπή να παίζει το χαράμισα τα χρόνια μου σε οποιαδήποτε εκτέλεση πλην του Ιωαννίδη, δηλαδή κάπου έλεος. Αν το έκανε ο Μπουρνάς, θα τιμωρηθεί μετά το διάλειμμα. Έλα τα φιλιά μας στο Λιξούρι, στους συνθετικούς!

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
2: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
2: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
0: Η Winsport FM 94,6.
6: Περίπου 15 λεπτά ξεκινήσαμε 40, πολύ ωραία.
7: Το θέμα ποιο είναι τώρα όμως? Λοιπόν, κάντε follow στο λογαριασμό παπάκι. Κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος, κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter. Λοιπόν,
8: Σταύρο, άστα το πήγα σε φάξε από τον δρόμο εδώ. Φάξε από τον δρόμο να το πει.
7: Αφήστε, έχω συγκλονιστεί με αυτό που συμβαίνει μετά, γι' αυτό το χάνω τα λόγια μου.
9: Δεν τα βρήκαμε εμείς.
7: Θα τα χάσετε κι εσείς. Πάμε ξανά. Λοιπόν, παπάκι κάθετος κάτω παύλα, δηλαδή όχι κάθετος, κάτω παύλα κάτω gr στο Twitter.
10: Στα εξηγόρια.
11: Τέλος πάντων, εσείς ξέρετε καλύτερα.
12: Στείλε το κείμενό σου ταχυδρομικά μέχρι την 5η 38 Αυγούστου.
13: Να κούρε γάμο του.
12: 38 Αυγούστου.
13: Α, τώρα έχω κι εγώ.
14: Δόνεις και δίζει πολλές κόρνες, κόντρες.
15: Πλήρης αγωνιστική δραστηριότητα για τη Football League σήμερα με την ήττα να χάνει. Με την ήττα να χάνει, με τη Λαμία να χάνει μετά από δύο μήνες.
16: Δάκρυα τρέχουν από τα μάτια μας.
17: Και το ψάρι καλέ με τους.
18: Είπε.
17: Και το ψάρι καλέ με τους. Και το καλάμι ψαρέ με τους.
19: Δεν πας για κανένα ψάρεμα.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

Πήγε 7 παρα 10 μέχρι. Δηλαδή, ούτε ο Μαραθιανός δεν το είχε κάνει χειρότερα. Να σας πω τους τρόπους επικοινωνίας σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς δεν τους ξέρετε. Τα social media της εκπομπής είναι ανοιχτά και σας περιμένουν. Στο Facebook, 2 λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες και full τόνους, ακόμα και σε μονοσύλλαβες. Εκεί δηλαδή που δεν χρειάζεται τόνος, εσείς να βάλετε προκειμένου. Μπορείτε να κάνετε και κανένα like, δεν θα πάθει τίποτα το βρωμόχερό σας, τέλος πάντων. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω του Messenger. Μπορείτε να κάνετε το ίδιο και στο λογαριασμό μας στο Instagram, 2 λέρες μόνο εκεί με ελληνικούς χαρακτήρες. Στο TikTok διατηρούμε κατάστημα το οποίο έχει πάρα πολύ καιρό να ανακαινιστεί. Ωστόσο υπάρχουν vintage κομμάτια επιπολαιότητας και εξευτιλικίου, θα έλεγα. Και για τους πιο παραδοσιακούς υπάρχει βεβαίως η λύση του site του Sport FM, όπου μπαίνετε εκεί, διαβάζετε ειδήσεις σοβαρές, όχι σαν και αυτά που λέμε εμείς εδώ. Ανοίγει ένας player, εκεί θα το δείτε, είναι ολοκόκκινο, αποκλείεται να το χάσετε, πάνω δεξιά στην ιστοσελίδα. Και εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω του Live24, τα οποία, εφόσον είναι αρκετά κραξιματικά, ιδιαίτερα για τον Μπουρνά σήμερα, είναι αλήθεια, αυτός είναι το αντικείμενο το οποίο έχουμε στοχοποιήσει, τα μεταφέρω με πολύ μεγάλη επιτυχία, είναι αλήθεια, στον αέρα. Ορίστε, και ο αποδιοπομπέος Μάρκος λέει: ας μην βάζουμε στεγανά και όρια. Άλλωστε δεν υπάρχουν αδιέξοδα στο κράξιμο. Κράξε, Νικόλα, και την κριτική μου χρήτσα, και τον Μπουρνά, και τους ακροατές, και οποιονδήποτε κινείται σε ακτίνα 680 χιλιόμετρων. Φαντάζομαι αυτό καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια. Πάντως, αν μπορούσα να προτείνω κάτι μετά από τόσες και τόσες παγκόσμιες ημέρες που έχουμε θεσπίσει ως κοινωνία, θα ήταν η Παγκόσμια ημέρα κραξίματος. Δηλαδή, να έχω το δικαίωμα εδώ πέρα χωρίς να υπάρχουν συνέπειες γι' αυτό, να έρθω, να κράξω τον Μπουρνά, όχι όπως τώρα, να τον κράξω πραγματικά, δηλαδή μιλάμε για ξεφτιλίκι. Μετά να φύγω από εδώ, να πάω στο διευθυντή, για παράδειγμα, να τον κράξω και εκείνον και να μην ελοχεύει ο κίνδυνος της απόλυσης. Έτσι, απλά να είναι περασμένα, ξεχασμένα. Έλα, μωρέ, νερό και αλάτι, δεν έγινε τίποτα. Αλλά για μία μέρα, για μία και μοναδική μέρα, να μπορείς να τα πεις στη μάνα σου, στο παιδί σου, στη σύντροφό σου και βέβαια να είσαι έτοιμος να τα ακούσεις κι εσύ. Τι ωραία που θα ήταν, τι ωραία που θα ήταν. Όπως λέγει ο φίλος μου ο Πάνος ο Μπουρνάς, που σε τέτοιες περιπτώσεις είναι φίλος, όπως η συγκεκριμένη σειρά ταινιών που επιτρέπονται οι δολοφονίες. Εντάξει, εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε μέχρι εκεί. Είπαμε, εντάξει, έχω μία μικρή λίστα, αλλά είμαστε κατά της βίας. Αλλά να επιτρέπεται το κράξιμο μέχρι, θα έλεγα, θανάτου, αλλά και πάλι υπερβολικό. Όσο πάει και δεν πάει. Χωρίς βομολογίες, έτσι. Και αν θέλουμε, αφήνουμε στην άκρη μανάδες και ομάδες.

0: βράδια.
1: Φίλος ο Λευτέρης θέλει ένα μήνυμα που ξεκινάει πολύ επιθετικά, αλλά καταλήγει πάρα πολύ ευχάριστα. Μικρές εμετικές πλέμπες. Επειδή ως γνωστόν κανείς δεν ασχολείται με εσάς, θα μιλήσω για μια σοβαρή εκπομπή. Το Fight Club δηλαδή. Πιο συγκεκριμένα λέει το Σάββατο που έκανα τα μπάνια μου σε μια περιοχή, δεν θέλω να την πω γιατί ενδεχομένως να αντιμετωπίσουν προβλήματα και η παραγωγή του σταθμού. Που έκανα τα μπάνια μου τέλος πάντων κάπου, πετυχαίνω τσαούσι σε ένα μπιτσόμπαρο. Του λέω, κύριε. Κάτσε λίγο. Του λέω, κύριε Κώστα, τι κάνετε. Με κοιτάζει με θλίψη και μου λέει, Γιάννης, ένιωσα ότι μπέρδεψα το Μέση με τον Ρονάλντο, ρε γαμότο. Βέβαια, σε εσάς δεν θα είχα το ίδιο θέμα. Θα φώναζα ένα, ρε βλακάκο, πού πας. Πιάνει και με τους δυο σας εξίσου επαρκώς. Έχεις δίκιο.
0: Στο πικρό μαρτύριο, φτιάξε μου ένα καφέ, σκέτο δίλι.
1: Εντάξει, και εμάς μας έχουν μπερδέψει. Δηλαδή, δεν έχω νιώσει ποτέ προσβεβλημένος, γιατί πραγματικά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που μπορεί να με προσβάλλει σε αυτόν τον κόσμο, ό,τι και να μου πεις. Αλλά το να με λένε Μαραθιανό. Γάμο το στανιό μου, δηλαδή πραγματικά, έλα τώρα. Τι Μαραθιανό.

0: Ο Γιώργος λέει: καλησπέρα, Λέρα. Επιτέλους η αγαπημένη μας εποχή να λείπει ο κριτικός και να ακούμε τα ίδια χάλια τραγούδια με αυτά που ακούμε όταν είναι παρόν. Εντάξει, σήμερα λίγο το αλλάζουμε. Πού και πού, λίγο. Αλλά δεν μπορούμε να προδώσουμε τελείως τα ιερά και τα όσια αυτής εδώ της εκπομπής. Δηλαδή, όσο και να λέω, εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ άλλο. Εντάξει, αλήθεια δεν μπορώ. Φαίνει λεφτά. Αυτή είναι η αλήθεια. Φαίνει λεφτά.
1: Και κοίτα τα σημάδια, και κοίτα τα σημάδια, του δίνει τα φιλιά.
0: Και μια και το αφρικού βέντα, ξέρετε, όταν έχει αγώνα δεν χωρά να καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, σνακς, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για το match έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of, τα Summer of Football Deals με εκτόσεις έως 30%. Ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι 19 Ιουλίου.

Νομίζω ότι ήδη αναθεωρεί την απόφαση του ο φίλος ο Βασίλης που λέει καλησπέρα. Ενώ σας αγαπώ σαν εκπομπή, όταν είμαι στην κίνηση ντρέπομαι γιατί γύρω οδηγοί με κοιτάζουν περίεργα. Σκέφτηκα να βάλω ράδιο στα ακουστικά. Ο Βασίλης ο λερόπληκτος, ναι, αλλά τώρα με μία μπαρόβια, έτσι με 35 βαθμούς Κελσίου έξω, ενδεχομένως χαλασμένο air condition, κίνηση, δεν έρχεται να δέσει το γλυκό.

0: αν είμαι κάθε βράδυ.
1: Ναι, και ακριβώς έτσι στο πλαίσιο του μηνύματος που διάβασα πριν, είναι και το μήνυμα της φίλης Κωνσταντίνας που λέει: καλησπέρα, Λέρα. Έχει βγάλει φωτογραφία προφανώς τον προσωπικό της σύντροφο σε κατάσταση υπνηλίας, θα έλεγα. Και μάλιστα μου λέει: δεν έχει πεθάνει, μην ανησυχείς. Και λέει: καλησπέρα, Λέρα. Για ποια ποιοτική αναβάθμιση της σημερινής μουσικής επιλογής λες? Μέχρι και τον καλύτερο ακροατή σας τον καταντήσατε έτσι. Σχεδόν φαίνεται το σαλάκι που τρέχει. Σχεδόν φαίνεται το σαλάκι.

0: κάποια ελπίδα ρίσω.
1: Αν και λείπει ο Γιώργος, τον οποίο συνηθίζει να κράζει ο Ανδρέας, ο αγιογράφος εκπομπής, αποφάσισε να στείλει ένα μήνυμα, κράζοντας βέβαια τον Γιώργο, μπράβο του. Νικόλα, καλησπέρα. Το άλλο το ζαβό έχει απομουρλαθεί τελείως. Στέλνει μηνύματα στους προηγούμενους σαν άγνωστος ακροατής, εκθιάζοντας τις λέρες. Μιλάμε, το παιδί είναι για πτέρυγα με τα βαριά, δεν αντιδρά κανένας. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι ακόμη. Μου κάνει το σήμα, όχι της νίκης, αλλά του time out. Λες και είναι ο νέος Ζότς, ο φίλος μου Μπουρνάς. Ακούμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων αυτή τη φορά. Επανερχόμαστε, αν δεν κάνω λάθος, με τον κύριο Κατέλη. Είσαι σπουδαίος, ρε φίλε. Είσαι σπουδαίος.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica, you at your best.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 7, στο μικρόφωνο ο Νίκος Ζέρβας. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά τεστ και θα ανακοινωθεί ο δανεισμός του από τη Λεστέρη. Επισημοποιήθηκε η επέκταση συμβολέου του Κότσαρη στο 2028. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε σήμερα ο Πελίστρης. Στις 9 στο Δημαρχείο Αθηνών η παρουσίαση των εμφανίσεων της νέας σεζόν. Για δεδομένη συμφωνία του Ολυμπιακού με την Τζιρόνα αντί 5 εκατομμυρίων ευρώ. Συμπόνους για τον Ζωέλ Ρόκα κάνουν λόγο στην Ισπανία. Πρωτάθλητη, αλλά δεν απασχολεί ο 28χρονος δεξιός μπακ Γκαϊθ Καλαρονθάμπαλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Κάζα Πία. Δεν επιστρέφει στην ομάδα ο Αντώνιο Κορδόν, όπως υποστηρίζει ο δημοσιογράφος Ματέο Μόρετο. Με τους Γιώβιτς, Ζούμπκοφ και Ζήνη να κάνουν ατομικό πρόγραμμα για απογευματινή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Η θέση μου είναι κεντρικός αμυντικός, αλλά παίζω όπου θέλει ο προπονητής, δήλωσε ο Μάρτιν Γεωργίεφ στους εκπροσώπους του τύπου στην Ολλανδία. Την αποστολή της ομάδας επισκέφθηκε ο Νόρντιν Άμραμπατ. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του Χατζηδιάκου από τον ΠΑΟΚ. Απόψε αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Τάχα Άλλη, ενώ από χθες βρίσκεται στην πόλη και ο Σάντα Μαρία. Ευχαριστούμε για την προσφορά και το πάθος. Το μήνυμα στον Γιώργο Γιακουμάκη. Θα έχετε ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου, η απάντηση του Έλληνα επιθετικού. Τις ώρες των φιλικών που θα δώσει στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Άρης. Το παιχνίδι με την Αταλάντα στις 26 Ιουλίου θα αρχίσει 11.30 το πρωί, με τη Μόντσα 4 μέρες αργότερα στις 7 και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στις 10 το βράδυ. Ψηλά στη λίστα και τη θέση του τερματοφύλακα ο Λοντίγκιν για δύο κεντρικούς αμυντικούς φουλαρνή κίτρινη. Την απόκτηση του Αμερικανού αμυντικού Dylan Goodkid ανακοίνωσε η ομάδα πόλο του Παναθηναϊκού. Ο 27χρονος έχει κατακτήσει με τις ΗΠΑ το χάλκινο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Πρεμιέρα για τη Μαρία Σάκαρη στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας. Η Ελληνίδα τενίστρια θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο την Πολίνα Κουδμέτροβα. Πρώτο σερβίς όχι πριν τις 7.30 τηλεοπτική κάλυψη από την R2 Sport. Για την τρίτη αγωνιστική του Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξάγεται στην Λιουμπλιάνα, η Εθνική Νέων κοντράρεται αυτή την ώρα με την Ισπανία. Βέλγιο-Κροατία το άλλο παιχνίδι του τρίτου ομιλού. Ανακοινώθηκε από τη Φενέρμπαχτσε ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών, αποχωρώντας από την Ανατολού Εφές μετά από 8 σεζόν. Την απόκτηση του Τζάστιν Ρόμπινσον από την Παρίο το 2028 ανακοίνωσε η Μπαρσελόνα, διέψευσε ο Γιώνας Βαλαντσιούνας στα δημοσιεύματα που τον θέλουν να έχει υπογράψει στη Ζάλγκυρης. Σοκ στο Ολλανδικό ποδόσφαιρο για τον υποδιευθύνεστες συνθήκες θάνατο του διαιτητή Ροχ Νίντεμπεργκ, ο οποίος ήταν VAR του Ντάνι Μάκελη στο παιχνίδι ΑΕΚ Ολυμπιακός. Τον Απρίλιο είχε αντιμετωπίσει κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκου, για τις οποίες αθωώθηκε μεν, αλλά τέθηκε εκτός λίστας FIFA για το παγκόσμιο κύπελο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νικόλας Ακτύπης.

bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Απόλυση ακούω, λέει φίλος. Όντως σας πληρώνουν. Ναι, ναι, ναι. Γίνονται και μεγαλύτερα λάθη σε αυτόν τον πλανήτη. Άκου, Γιώργη, πώς περνάμε, το μήνυμα φίλου προς τον έτερο εδώ συνεργάτη. Το μήνυμα αυτό ήρθε 7 παρά 6 πρώτα λεπτά. Τι παίζαμε εκείνη την ώρα? Εκτός. Δεν μ' αρέσει το χαμογελό σου, Μπουρνά. Αλλά τι παίζαμε, δηλαδή, και ο κόσμος ενθουσιάστηκε τόσο πολύ. Γεια σας, κύριε, λέει ο φίλος ο Δημήτρης από ΑΕΚ. Καλησπέρα από Ατλαντικό ωκεανό. Και άλλος φίλος λέει: με αυτό το συνονθήλευμα που λέτε εκπομπή, μπορείς να απολυθείς χωρίς να κράξεις το διευθυντή. Ναι, αλλά από ό,τι φαίνεται, είμαστε και η δική του ένοχη απόλαυση. Πρέπει να κόψεις τα ναρκωτικά. Κορόιδο πιάμε σε μεγάλο. Λοιπόν, μάλλον με Μπαρόβια έγινε η φάση. Ή με Μάκη Χρυστοδουλόπουλο το φτιάξαμε ένα καφέ. Δηλαδή, ο φίλος γουστάει να περπατάει σε λαϊκά μονοπάτια. Ο αποδιοπομπέος Μάγλος λέει: πάντως, αν θες να είσαι παντελονάτος, μας χρωστάς μια εκπομπή κατά προτίμηση μετά καρομπουλή στην κονσόλα με πριόνια και γκόα μέχρι τέφρας. Ναι, αλλά αυτό προϋποθέτει ότι ο DJ Bull, ο Tac Bull, θα θέλει να έρθει εδώ και να παίξει τα δικά του, δηλαδή να παίξει τις κάλτσες του. Δεν μπορώ εγώ τώρα να τον υποχρεώσω τον άνθρωπο, ο οποίος ιδιωτεύει πλέον, έτσι, το ξέρετε. Έκανε μια guest εμφάνιση στο πάρτι για τα 30 χρόνια του σταθμού και πολλοί μας είναι, και πολλοί μας είναι. Γιατί δεν πάει άλλο, πρέπει να κόψει τα ναρκωτικά. Φίλος λέει ότι με αφορμή το προηγούμενο τραγούδι, δηλαδή την παρόδια, θα ήθελε να παραθέσει ότι τα ευγενή ιδρύματα, τέλος πάντων, στα οποία αναφέρεται το συγκεκριμένο κομμάτι, βρίσκονται υπό διωγμό την τελευταία δεκαετία. Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω κάτι τέτοιο. Εφόσον όμως έχουμε επίσημες καταγγελίες, να μαζευτούμε, ρε παιδιά, να κάνουμε ένα σύλλογο, κάτι. Τους χαιρετισμούς μας στο φίλο ο οποίος μας ακούει από γυμναστήριο στο Παρίσι, δηλαδή φλεξάρει με κάθε τρόπο και γυμνάζεται και είναι και στο Παρίσι. Τέλος πάντων, εμείς γουστάρουμε τέτοιους. Ζητάει να μάθει πού μπορεί να ακούσει παλιές εκπομπές. Πλέον είναι μόνο on demand στο site του σταθμού. Μόνο εκεί μπορείς να τις βρεις τις παλιότερες. Έχουν διακοπεί άλλου τύπου συνεργασία.

φίλος ο Ντούρος λέει: καλησπέρα Νικόλα. Δηλαδή, μπορεί εμείς που είμαστε από την Κρήτη να πετύχουμε τη διάσημη κριτική λέρα και να μαλώσουμε από κοντά? Βεβαίως. Βεβαίως. Και πλέον δεν χρειάζεται εγώ να δίνω ραντεβού Ποσειδώνος 5 και Λοκρίδος 2. Θα τον βρείτε στο Ηράκλειο και στις πέριξ της πόλης Παραλής να πλατσουρίζει με τα δυο του παιδιά, τα οποία είμαι σίγουρος ότι θα χρησιμοποιήσει ως δικαιολογία και ασπίδα εφόσον δει κάποιον να τον πλησιάζει με άγριες διαθέσεις. Και εδώ που τα λέμε, με τι άλλου τύπου διαθέσεις να τον πλησιάσει αυτόν τον άνθρωπο.

Και ο αδερφός ο Μελέτης, ο Σόγκαμπρος που έχουμε μπάσει Ζάκη, το λέει: Νικόλα, πότε βγαίνει σε άδεια? Εσύ να ξέρουμε πότε θα σε πίσω για να φέρω φρέσκα νεροκρέμιδα. 11 Αυγούστου. Όταν θα φύγω εγώ θα εξαφανιστώ. Γεια σας. Αλλά δεν θα πάω στον Παλί με τον Τζοϊ.

0: Ρωτάει φίλος, λέει, Νικόλα με το χέρι στην καρδιά, αν έχεις ή στο Ευαγγέλιο, αν γίνεται να το ακουμπήσεις, πιστεύεις ακούει την εκπομπή τώρα ο άλλος? Τι να σου πω, άδερφε, δηλαδή πραγματικά, εάν πήγε στον τόπο του μετά από κάνα εξάμεινο που είχε να το επισκεφτεί και κάθεται και ακούει την εκπομπή, έχει πάρα πολλά σοβαρά προβλήματα, τα οποία δεν έχει καταφέρει να αναδείξει ακόμα μέσω της εκπομπής, που όπως ξανακάνουμε είναι ένας ξεκάθαρος καθρέφτης. Ότι όλοι οι προβληματικοί χαρακτήρες είναι εδώ. Αν το κάνει αυτό, άστο, άστο. Τελειώσαμε. Τελειώσατε, κύριοι.
1: Κι όταν ετοιμάστηκες μετά και φόρεσες τον ηθικό, ήσουν ωραία, μου πάνω ήταν εκεί, μα εγώ δεν φάνηκα ποτέ.
0: Γιατί, Τζοϊ?

Ο φίλος του Θανάση λέει τα σπάσανε οι Wailers. Ναι, η αλήθεια είναι μ' άρεσαν και εμένα, έτσι, κι ας είναι σχεδόν tribute band πλέον. Αλλά και η Θηβερή, κλασική αγαπημένη, λέει δεν ήθελα να στη σπάσω, γιατί ήσουν σε ωραία φάση. Την επόμενη φορά θα χαιρετήσω. Εντάξει, μη με σπάσει το ξύλο. Μόνο αυτό. Την επόμενη φορά, σε ό,τι φάση και να είμαι, να ξέρει ότι ειδικά όταν είμαστε σε καλές φάσεις, χωράνε και περισσότεροι εκεί. Γεια σου, ρε Στελάρα, με τα τραγούδια σου.

Ήταν άξα ο φίλος που μας ακούει αυτή τη στιγμή σε γυμναστήριο στο Παρίσι. Πόσο παραπάνω βάρη μπορεί να σηκώσει ακούγοντας δίκλα σου αβέλα, ας πούμε. Πολλά παραπάνω, έτσι. Δηλαδή, αν κάνει 120 πάγκου, λογικά τώρα έχει βάλει 150 αυτός. Και με δίκλα σου αβέλα πάμε να κάνουμε ακόμη ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Υπενθυμίζω το διαγωνισμό. Στέλνετε λοιπόν στο Viber του σταθμού, στο τηλεφωνάκι τώρα θα σας το πω, 6988-946-946. Σε μισή ώρα με 40 λεπτά θα κάνουμε την κλήρωση, οπότε βιαστείτε.

0: 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Go, go, go, go!
7: Καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα Seat Ibiza και Seat Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το Seat Ibiza με 16.990 ευρώ και το Seat Arona με 19.490 ευρώ. Seat. Φύγαμε.
0: Η Winsport FM 94,6.
9: Απαγορεύεται λέει και να μπήσουμε διάφορα αξεσουάρ τα οποία πουλάνε οι Μητροπολίτες. Μητροπολίτες.
10: Έχω το λόγο κύριε, πάμε.
11: Ιδού. Εσύ το βιολί σου βιολάκι.
9: Πουλάνε Μητροπολίτες.
12: Στο καλλιτεχνικό Πατιζάν. Πατιζνάς. Στις δύο πατέρατο παίζουν Ρόδος Ρόδος.
13: Τι κολλάρα έβαλε.
14: Συντονισμένοι στους 94,6, χρειαζόμαστε από τον εκάστοτε ραδιοφωνικό παραγωγό να ενημερώσει με ευχάριστη διάθεση τους ακροατές του για την υπηρεσία.
15: Σημαίνει ότι πρέπει να ματώσεις αίμα για να περάσεις.
16: Α, ανατριχιάσαμε.
15: Να την περάσει ο Ολυμπιακός.
16: Ο Κωστάκης.
17: Μας στέλνουν διάφοροι, στέλνουν και δισογραφικές ειδήσεις. Δισογραφικές ειδήσεις, καλό γράψτε.
18: Κόντρα στη ροή του παιχνιδιού, αφού ο Αντέρας...
19: Πιέστε παιδιά νερό με το όζον, να δείτε τα καλύτερα έντερα.
18: Ο Αντέρας, ο Αστέρας έχει βγάλει αντίδραση.
0: Μελλοντικά θα γουγκλάρουμε πότε πέθανε και θα το βρίσκουμε σε δύο ημερομηνίες διαφορετικές.
9: Τώρα το έχει ανακοινώσει ο ίδιος όμως, οπότε δεν είναι...
19: Νικολάκη!
9: Η οικογένειά του
0: στο Twitter. Δεν ήταν πολύ συγγνώμη, ωραίο αυτό που είπες,
9: συγγνώμη,
0: φίλε.
9: Συγγνώμη,
0: ήταν λίγο μακάβριο.
9: Συγγνώμη, συγγνώμη. Άμα ήταν ο Στέφανος, θα μου είχε βάλει ήδη την καμπάνα. Η οικογένειά του. Ναι, ευχαριστώ πολύ.
0: Έχει ανακοινώσει ο ίδιος.
9: Παναγία μου. Ανατριχύλα.
16: Ανατριχιάσαμε.
19: Λοιπόν, άντε παιδιά, καλό χειμώνα, θα τα λέμε.
9: Αυτά τα ακούς μόνο στο Bwin Sport FM.

Πάντως, αν κάποιος, ας πούμε, δεν γνώριζε τι ακριβώς παίζει, και κύριο λεκτό εδώ πέρα, σε τούτο εδώ το πράγμα που ονομάζεται εκπομπή, είμαι σίγουρος ότι θα πίστευε ότι έχουν μπει άλλοι σταθμοί στη συχνότητα που ακούει ή εξωγήινοι, ξέρω, κοροϊδοί. Και τώρα που είπα εξωγήινοι, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις, κύριος Μαρκάκης, έτσι να ακούσουμε το κομμάτι του. Ότι οι εξωγήινοι, ρε παιδί μου, κάνουν παρεμβολές, σου λέει, δεν γίνεται. Δηλαδή, τη μία ακούγαμε Joy, μετά ακούγαμε Κότες, τώρα Χαρμάνης είμαι για τσιγάρο. Σου λέει, τι γίνεται εδώ. Λέγεται πλουραλισμός στα ακούσματα. Λέγεται πλουραλισμός στα ακούσματα και φυσικά είναι λογικό ότι δεν αρέσει σε όλους. Τι να κάνουμε τώρα. Εδώ δεν μ' αρέσει ούτε εμένα. Τι να λέμε τώρα, άσε. Ελπίζω να άλλαξε γνώμη ο φίλος ο Νίκος από Los Angeles, Καλιφόρνια κιόλας. Δηλαδή το τονίζει στο μήνυμα του. Μην τον μπερδέψουμε με άλλο Los Angeles, τέλος πάντων. Λέει, μάλλον πρέπει να αρχίσουμε τα ναρκωτικά για να την παλέψουμε με αυτά που ακούμε από εσάς. Όποτε δουλεύετε δηλαδή, δεν κατάλαβα. Εγώ δεν έχω καταγράψει απουσία εδώ και μήνες. Να λέτε τα πράγματα όπως είναι. Φίλος λέει, αν είχα τρεις μέρες να φουμάρω, όπως λέει το άσμα, πολύ φοβάμαι θα γινόμουν δεύτερος Εχίδης. Αυτά σκέφτομαι κάθε φορά που λέω ότι θα το κόψω και τελικά δεν το κόβω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλοι έχουμε περάσει και χειρότερα. Όλοι έχουμε περάσει και χειρότερα. Για παράδειγμα, εμείς κάνουμε 9 χρόνια την ίδια εκπομπή, δηλαδή άστο. Και δεν έχω περάσει ούτε μία μέρα καθαρός από μαραθιανό και ήδη έχω στερητικό. Τι να λέμε τώρα.

Στο φίλο τον Άγγελο από Λίτζα άρεσε η ιδέα για την Παγκόσμια ημέρα κραξίματος. Λέει έτσι Νικόλα, κράξιμο και σε όποιον αρέσει. Σε όποιον δεν αρέσει, Ποσειδώνος και Λοκρίδος να φάει τις φάπες του. Από εσένα φυσικά, γιατί εγώ είμαι εναντίον της βίας. Κι εγώ. Αλλά μέχρι τώρα βλέπεις, δεν έχει εμφανιστεί κανένας.

Ελπίζω να μην άλλαξε γνώμη του φίλου του Σπύρου που είχε στείλει το μήνυμα πριν από περίπου 30 λεπτά, αλλά τώρα φτάσαμε στην ώρα να το διαβάσουμε. Γιατί λέει: Λέρες, καλησπέρα. Είστε χειρότεροι, απεσιότατοι αυτού του πλανήτη. Σας ακούμε με τη Μαρία μου. Δουλεύω. Συνεχίστε έτσι. Καλή εκπομπή. Ελπίζουμε να αυξάνεται η παραγωγικότητά σου ακούγοντας αυτήν εδώ την εκπομπή.

Και ο φίλος ο Τζότζιο αναφέρεται στο κομμάτι του Τζότζιο, του Τζόι που ακούσαμε πριν, το Διακοπές στον Παλί. Λέει: πολύ ανεβαστικό τραγουδί. Ανίκανος, αλκοολικός, άγευστος, άοσμος. Πώς δεν είπε να δέσουμε μια πέτρα γύρω από το λαιμό μας. Ναι, αλλά αν το άκουσες μέχρι το τέλος, έχει τρελό plot twist το τέλος, έτσι. Το γυρίζει τελείως. Και τελικά είναι και πίνει ρακί στον Παλί. Άστο.

μια ενδιαφέρουσα πρόταση, αν και εφόσον υπάρχει, δηλαδή διαβάζω το μήνυμα με κάποια δυσπιστία, είναι αλήθεια, λέει, για εναλλαγή ρεπερτορίου προτείνω ένα πολύ ωραίο νεοζεϊμπέκικο του Σπύρου Ζαγοραίου σε μουσική Σταμάτη Κραουνάκη, το Πάτα Πάτα. Αν βλέπατε τη φάτσα του Μπουρνά, η οποία αντικατοπτρίζει για τη δική μου φάτσα, θα συνειδητοποιήσατε ότι και οι δύο έχουμε βρεθεί προεκπλήξως. Θα πρότεινα να το ψάξουμε λίγο για να περάσει από το τμήμα λογοκρισίας μετά το διάλειμμα των 7:30. Και εκεί να το δέσουμε με ένα πυροσβεστήρα του Μπαλάφα, αν σε νοιάζει. Ψήνεσαι. Μη μου κάνεις έτσι. Έλα, έτσι θα μπούμε και βλέπουμε.

0: Απογοήτευση είστε. Θα περίμενα αυτό που θα κερδίσει το διαγωνισμό να είναι αναγκασμένο να αγοράσει το βιβλίο, λέει ο φίλο Ανδρέα. Το βιβλίο το δώσα. Πάει, τελείωσε. Δώσα βιβλία. Τώρα δίνουμε ταξίδι. Δίνουμε ταξίδι από Golden Star Ferries, παρακαλώ. Αναβάθμιση.
1: Γιατί να ψάχνω μάγισσες? Γιατί να ψάχνω.

Και ο φίλος ο Νίκος λέει: είπαμε πλέον στον Παναθηναϊκό έχουμε ένωση. Ομάδα, διοίκηση, κόσμος, είμαστε ένα. Οπότε δεν γκράζω ποτέ μπουρνά. Για παραγγελιά ήθελα εξωγήινους, αν γίνεται, μετά τις 7.30. Υπογραφή πανταχού λαφών και τα πάντα πληρών. Αν και είμαι ήδη σε διαδικασία αλλαγής ψευδονύμου. Καλύφθηκα, λέει, με τη μουσική όλα κομπλέ.

Το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές όπως οι μουσικές αυτής εδώ της εκπομπής και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά

0: Μια μικρή αλλαγή πλάνων. Δεν πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από το Sky, διότι σήμερα έχουμε την πρώτη του αδρομή του. Εκεί είναι και ο Μανώλης Μουσουράκης. Και αν δεν κάνω λάθος, θα υπάρξουν δηλώσεις του κυρίου Σπανού. Μανώλη.
1: Χαίρετε, καλησπέρα, Νικόλα. Καλησπέρα από το Ματζαράκι, από το προπονητικό κέντρο του Ατρομήτου. Πράγματι, έχουμε τη χαρά να έχουμε δίπλα μας τον μεγάλο μέτοχο της ΠΑΕ Ατρομήτος, τον Γιώργο Σπανό, και να μας κάνει το δικό του σχόλιο ενώπιση και τη νέα σεζόν. Καλή σεζόν, κύριε Σπανέ, καταρχάς.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Σκέψεις ενώπιση αυτού του νέου ξεκινήματος?
2: Ξεκινάμε σήμερα πάντοτε με αισιοδοξία στον Ατρομήτο. Και ευελπιστούμε ότι θα βάλουμε τις βάσεις να έχουμε μια πετυχημένη χρονιά και να πετύχουμε τους στόχους μας.
1: Οι οποίοι στόχοι είναι?
2: Πάντα οι στόχοι του Ατρομήτου, ξέρετε, το έχουμε συζητήσει και ειδικά εσείς που γνωρίζετε γιατί κάνετε και το ρεπορτάζ, είναι πρέπει να βρισκόμαστε στο 5-8, στο τέλος της σεζόν και να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται στο κύπελο, να διεκδικήσουμε το θεσμό μέχρι το τέλος του κυπέλου.
1: Αγωνιστικά τι θα περιμένουμε αυτό φετινό Ατρόμητο, δεδομένου ότι έχουμε τον ίδιο προπονητή, το ρόστερ πάνω κάτω είναι ίδιο, δηλαδή μερικές προσθήκες από ό,τι έχω καταλάβει χρειάζεται η ομάδα?
2: Σίγουρα ξεκινάμε με τον ίδιο προπονητή που είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει δουλέψει 7 μήνες στην ομάδα και νομίζω ότι ήταν και ορατή βελτίωση στα χέρια του κ. Κέκες σε όλο το δεύτερο γύρο. Έχει βάλει ήδη τις βάσεις και την ταυτότητα που θέλει να δώσει στην ομάδα. Από εκεί και πέρα όσο είναι ανοιχτή η μεταγραφική αγορά, είμαστε μέσα στην αγορά. Και θέλουμε να καλύψουμε με ποιοτικές προσθήκες τις ελλείψεις μας. Πιστεύω ότι είμαστε αυτή τη στιγμή σε κάποια φάση, ο τεχνικός μας διευθυντής, ο προπονητής επαφές και η προτεραιότητά μας είναι για 3 μεταγραφές στη θέση του 4, στη θέση του 8, του half και ενός stopper σε πρώτη φάση και από εκεί και πέρα θα δούμε τι άλλες ελλείψεις θα προκύψουν και ανάλογα με τις εισηγήσεις του προπονητή θα δούμε πώς θα προχωρήσουν.
1: Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη περίπτωση που έχετε ξεχωρίσει και αυτά θα μπορούσατε να μας πείτε κάποιο όνομα, κάτι?
2: Από αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω ονόματα, αλλά είναι σίγουρο ότι μέχρι να φύγει η ομάδα για το βασικό στάδιο στην Πολωνία, σίγουρα θα έχουν κλείσει αυτές τις 3 προσθήκες.
3: Πρόεδρε, είπατε για τους στόχους της ομάδας, το 5-8 και το κύπελο. Μπορείτε να ξεχωρίσετε κάποιο από τα δύο και το λέω αυτό γιατί πέρυσι παραδείγματος χάρη ο Όφη κατάφερε μέσα από το κύπελο να πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο.
2: Ναι, είμαστε πραγματιστές. Εντάξει, το πρωτάθλημα τώρα με τις ομάδες τις μεγάλες οι οποίες έχουν ξεφύγει παρασάγκα σε μπάτζετ και σε δυναμική τώρα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές και να λέμε είναι πάρα πολύ δύσκολο. Σαφώς όμως το κύπελο βλέπουμε ότι ομάδες που είμαστε λίγο πολύ στο ίδιο επίπεδο μπορούμε με ευνοϊκές κληρώσεις, με κάποια να πούμε πρόκριση που σίγουρα πρέπει να κάνεις μια πρόκριση να βγάλεις ένα μεγάλο άπεξο τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι ένας εφικτός στόχος και το έχει δείξει και στο παρελθόν ο Ατρόμητος με συμμετοχές σε 2 τελικούς κυπέλου. Οπότε είναι μια ομάδα που πάντοτε βάζουμε σαν στόχο και το κύπελο και μας ενδιαφέρει.
1: Σε ό,τι αφορά το διοικητικό, επειδή έχετε πει εδώ και κάποια χρόνια ότι όποιος βρεθεί και είναι κατάλληλος να πάρει την ομάδα, είμαι εδώ και το συζητάμε. Έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με πέρυσι και τι?
2: Αυτό το έχω πει εδώ και 3 χρόνια, αλλά δεν έχει βρεθεί κάποιος κατάλληλος ή να έρθει να συνεχίσει την επόμενη μέρα. Εδώ έχω πει εγώ ότι μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο που θα είμαι στο σύλλογο θα κάνω το καλύτερο δυνατό για να είναι ο Ατρόμητος ανταγωνιστικός, να είναι ο Ατρόμητος υγιής

0: και πάλι απ' όλα να δίνουμε και χαρά στον κόσμο μας, γιατί αυτή είναι και η λογική σε μια ομάδα. Έχουμε ένα κόσμο, μπορεί να, είμαστε ένα μικρό γαλατικό χωριό, να το πω έτσι, αλλά έχουμε κάποιο κόσμο πιστό που πρέπει να τους δίνουμε χαρά. Και αυτό θα κάνουμε. Νομίζω ο Ατρόμητος είναι 20 χρόνια στη Super League, με πολύ καλές χρονιές, με πιο μέτριες χρονιές, αλλά έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα η οποία έχει μια σταθερή αξία, είναι μια ομάδα που προδεύει. Δεν σας κρύβω ότι έχουμε κάνει ήδη και έργα αναβάθμισης και στο προπονητικό κέντρο και προχωράμε, και επίσης από το Σεπτέμβριο θα ανακοινώσουμε και κάποια έργα αναβάθμισης στο δημοτικό στάδιο, και πιστεύω ότι είμαστε στην κατεύθυνση να βοηθήσουμε την ομάδα με όλες μας τις δυνάμεις να προδεύει και να διεκδικεί υψηλούς στόχους, όπως κάνει πάντα.
1: Κύριε Σπανέ, επειδή είναι και η εβδομάδα αρχιερεσιών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καταρχάς, αν θέλετε να μας πείτε αν προτίθεστε να διατηρήσετε την ψήφο που είχατε, πρώτον, και δεύτερον, αν είστε αισιόδοξος για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου.
0: Κοιτάξτε, εγώ με γνωρίζουν οι πάντες, δεν είμαι από αυτούς που πηγαίνω από εδώ και από εκεί κτλ. Έχουμε μια δεδομένη θέση και αυτή τη θέση που έχουμε, αυτή τη θέση θα υποστηρίξουμε και αύριο. Από εκεί πέρα είναι, θα έλεγα, στενάχωρο για όλους μας να έχουμε ένα δέλτα σίγμα το οποίο είναι χωρισμένο, έτσι. Νομίζω ότι έστω και την ίστατη στιγμή θα πρέπει να βρεθεί μια λύση που θα πρέπει να βγάλει οπωσδήποτε πρόεδρο η Super League, ένα άτομο κοινής αποδοχής, να προχωρήσουμε μπροστά. Γιατί δεν νομίζω τώρα οι ψηφοφορίες αυτού του στυλ του 7-7 και δεν κάνουν καλό. Το να έχουμε ένα συμβούλιο διαιρεμένο δεν είναι καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Θεωρώ ότι θα πρέπει με αμοιβαία κατανόηση και αμοιβαία θέληση από όλες τις πλευρές να βρούμε το πρόσωπο αυτό της κοινής αποδοχής που πρέπει να ηγηθεί του συνεταιρισμού και να προχωρήσουμε μπροστά.
1: Ωραία, και ένα μήνυμα για τον κόσμο. Ήρθαμε σήμερα εδώ και πάλι.
0: Στον κόσμο αυτό που θέλω να πω είναι να είναι μαζί μας στις δύσκολες στιγμές, όπως το κάνει πάντα, γιατί και στις δύσκολες στιγμές πέρσι μας στήριξε, γιατί είχαμε ένα, ξέρετε, πολύ κακό πρωτογύρο, αλλά ο κόσμος ήταν δίπλα μας. Ξέρω ότι έχουμε εμπιστοσύνη σε αυτή την ομάδα και σε αυτή τη διοίκηση. Έχουμε χτίσει αυτή τη σχέση 20 χρόνια που είμαστε εδώ στο Περιστέρι. Και εμείς θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να παρουσιάσουμε ένα Ατρόμητο ανταγωνιστικό, να μπαίνουμε στο κήπεδο σε κάθε παιχνίδι και να διεκδικεί τη νίκη. Αυτό θέλουμε. Να έχουμε μια ομάδα που να μπαίνει και να διεκδικεί σε κάθε αγώνα τη νίκη. Να παίζουμε, να δίνουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να τους κάνουμε, χαρούμενοι. Αυτός είναι και ο σκοπός μας.
1: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε κάτι άλλο. Ευχαριστώ. Νικόλα, αυτός ήταν ο Γιώργος Πανός, μεγάλο μέτοχος του Ατρόμητος. Δεν ξέρω αν θες να ρωτήσεις κάτι.
2: Όχι, μας έχετε καλύψει πλήρως, Μανώλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ωραία, ωραία.
2: Έχουμε και Διονύση Δεσίλα στην άλλη άκρη της γραμμής. Όχι σε λίγο, διότι το ρεπορτάζ τρέχει. Ακούσαμε νωρίτερα λοιπόν τις δηλώσεις του ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Ατρόμητος, του κυρίου Σπανού, στην επίσημη πρώτη της ομάδας εν ώψη της νέας σεζόν. Όλες οι ομάδες προετοιμάζονται, όλες οι ομάδες κάνουν προπονήσεις, κάνουν μεταγραφές. Μία τέτοια θα μας ανακοινώσει τώρα για λογαριασμό του Μανανακού, Διονύση Δεσίλα. Έλα, Διονύση.
3: Τι κάνουμε.
2: Μια χαρά.
3: Έχουμε την ανακοίνωση της απόκτησης του Βίκτορ Κρίστιανσεν από τον Παναθηναϊκό. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει τον δανεισμό με οποίον αγοράζει τον Βίκτορ Κρίστιανσεν από τη Λέστερ για ένα χρόνο. Έχει ένα σύντομο βιογραφικό του ποδοσφαιριστή και τον καλωσορίζει. Θυμίζω ότι πέρασε με πτυχία όλα τα ιατρικά που ήταν το ζητούμενο, το προαπαιτούμενο για τον Παναθηναϊκό. Η συμφωνία περιλαμβάνει δανεισμό για ένα έτος, το οποίο αγοράζει για 4, αρκεί μέσα στη χρονιά ο παίκτης, τότε ενεργοποιείται η οποίον αγοράζει, να πιάσει το 50% των αγώνων. Μίνιμουμ 45% κάθε μας.
2: Ωραία, Διονύση μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε το Διονύση Δεσίλα. Είχαμε πλέον την ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός για τον δανεισμό με οψιόν αγοράς του Βίκτορ Κρίστιανσεν από τη Λέστερ για ένα χρόνο. Και ακούσατε και τις λεπτομέρειες από τον Διονύση, δηλαδή εφόσον ο ποδοσφαιριστής αγωνιστεί σε συγκεκριμένο αριθμό παιχνιδιών, πλέον ουσιαστικά η ρήτρα αυτόματα ενεργοποιείται.

Και αφού είμαστε σε παναθηναϊκό περιβάλλον με την ανακοίνωση του Victor Christiansen, μεταφέρω το μήνυμα που λέει: επειδή μου αρέσει γενικά να συνδυάζω πράγματα με ένα μόνο μήνυμα, θα κράξω Μπουρνά και θα στεναχωρήσω Ακτύπη. Ο Μπουρνάς για την κονσόλα είναι ό,τι ο Σπόραρ για την επίθεση της Πανάθας μας, λέει ο αποδιοπομπέος Μάγνος, αλλά εδώ εγώ δηλώνω θαυμαστής. Θαυμαστής Σπόραρ, αλλά όχι Μπουρνά. Όχι Μπουρνά. Η αλήθεια είναι εντάξει, μέτρια με, χάνει τις ευκαιρίες. Όχι ο Σπόραρ, ο Μπουρνάς. Συμπαθέστατο και το σκυλάκι που δεν ξέρω αν αποθέωνε ή τέλος πάντων είχε άποψη κατά τη διάρκεια των δηλώσεων του κ. Σπανού. Και μεταφέρω το μήνυμα εντελώς τυχαία που έχει έρθει. Που λέει: φίλος, να σας έχει καλά ο Θεός, δεν ξέρω από πού στέλνει το μήνυμα. Βγάζω το σκύλο μου βόλτα συνήθως όταν σας ακούω εδώ, είναι 8 η ώρα το πρωί. Η γειτονιά, με έχει συνηθίσει να περπατάω και να γελάω μόνος μου. Ελπίζω να γελάει και το σκυλί. Είναι αυτό που λέει: και τα σκυλιά γελάνε εδώ. Αποθεώνεται Λουκά, ενδεικτικά μεταφέρω ένα μήνυμα που λέει: κάθε φορά που ακούω τα φωνητικά του Λουκά, λέω πόσο μεγάλος καλλιτέχνης είναι. Εδώ μας βρίσκεις όλους σύμφωνους. Βέβαια, κάποια άλλα τραγούδια, όπως για παράδειγμα το Βοτάνι, χρειάζονται λίγο προσοχή. Γιατί, για παράδειγμα, λέει φίλος εδώ, τρέχαμε, λέει, στο κέντρο υγείας της Κίδρα, 5,5 ώρα τα ξημερώματα, γιατί ο βλαμμένος, προφανώς ο φίλος του, κοπάνισε μπουνιά το τραπέζι γεμάτο ποτήρια επειδή έπαιξε ο disc jockey, κορυφαίο, το Βοτάνι. Μην το ζητάγατε κι εσείς. Και όπως άλλα πράγματα λέμε, απομακρύνετε τα παιδιά. Στην προκειμένη περίπτωση, απομακρύνετε τα γυαλιά, ρε παιδί μου.

Στον αγώνα όλα κρίνονται στις λεπτομέρειες. Γι' αυτό και η Wolt φροντίζει να μην λείπει τίποτα από το τραπέζι. Λαχταριστές γεύσεις, snacks, αναψυκτικά και ό,τι άλλο χρειάζεσαι με εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές έως 19 Ιουλίου.

την τρανταφτιά, για να το πούμε έτσι όπως ακριβώς, όπως περίπου προφέρεται, μπορούμε σιγά σιγά να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, το οποίο σας το χρωστάγαμε από πριν, και επιστρέφουμε για 10 λεπτά maximum.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού. Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.
10: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
11: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
1: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
12: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
13: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
14: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
13: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
14: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε!
13: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
15: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
18: να ερωτευτούμε.
17: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
19: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Η Winsport FM 94,6.

Μεγάλο μας λάθος που δεν θυμόμασταν το κομμάτι του Ζαγορέου, το Πάτα Πάτα. Ευχαριστούμε τον φίλο που μας το υπενθύμησε. Άλλωστε, ο ίδιος το είχε ζητήσει παλιότερα. Έχει περάσει την ίδια διαδικασία της λογοκρισίας και πέρασε με την ίδια άνεση που περνάει, ας πούμε, ο Τεντόγλου στο Μήκος τα 8-20, ας πούμε, για παράδειγμα, ή ο Καραλή στα 6 μέτρα πλέον. Για τέτοια άνεση μιλάμε. Αυτό το κομμάτι ανήκει πλέον στις καρδιές μας.

Σιγά σιγά πρέπει να το κλείσουμε. Οπότε, εγώ να σας υπενθυμίσω ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Και τώρα με το Super Social της Superbet μπορείτε να δείτε τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψετε δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχετε κι εσείς σε μια κοινότητα η οποία ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα λοιπόν μέχρι και τον μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παιχτών, οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο πάθος με εσάς για το ποδόσφαιρο. 21 Plus, παίζουμε υπεύθυνα και φυσικά, όπως σε όλα τα πράγματα σε αυτή τη ζωή, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αδερφέ μου, μπορεί να ήρθε η ώρα να κάνουμε κάτι πάρα πολύ σημαντικό, δηλαδή να δούμε ποιος ή ποια είναι ο νικητής ή η νικήτρια του ταξιδιού από την Golden Star Ferries, η οποία προσφέρει ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής σε οποιοδήποτε προορισμό ταξιδεύει. Οπότε εγώ θα ξεκινήσω εδώ τη ρουλέτα μας και εσύ θα μου πεις ένα stop να δούμε πού θα σταματήσει. Έχω ξεκινήσει, πλέον πηγαίνω πάνω κάτω και εσύ όποτε θέλεις το πες. Μισό λεπτό να δω που βρίσκομαι εδώ. Λοιπόν, Βαγγέλης Γίδαρης, το μήνυμα το έχει στείλει 18:45 από ό,τι βλέπω. Βαγγέλης Γίδαρης 18:45 θα επικοινωνήσει με τον φίλο μας ή γραμματεία του σταθμού. Πάντα τυχερός, πάντα τέτοια. Την αγάπη μου στο φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος έστειλε έτσι μια, ας πούμε, οικογενειακή περιπέτεια. Δεν χρειάζεται να λέμε περισσότερα, αλλά όλοι νιώθουμε την ανάγκη να μοιραζόμαστε τέτοιου τύπου πράγματα με ανθρώπους που θεωρούμε κοντινούς μας, και το να ανήκουμε και εμείς σε αυτή την κατηγορία, αδερφέ Δημήτρη, είναι τρομερά τιμητικό.

Και την αγάπη μας και στο φίλο τον Τάσο, λέει να μην ξεχνάμε, λέει, και τις παλιές εκπομπές, στον κόσμο του νομοταγούς πολίτη, ο άλλος δεν θα έπαιρνε άδεια για να σε αφήσει μόνος σου, έσχος, την όχι, να πάρει όση άδεια θέλει. Να λείψει και 5 μήνες αν χρειαστεί. Μια χαρά θα πηγαίνουμε εδώ, απλά θα χρειαστεί να μείνει και ο Μπουρνάς, ο οποίος από ό,τι με ενημέρωσε λείπει, θα λείπει για το επόμενο τρίμερο. Ήδη δηλαδή κυκλοφορούμε με πλερέζες εδώ μέσα, πάνω άστο.

Μπορεί να λείπει ο Γιώργος, αλλά καταφέραμε και σήμερα να ξεφτυλιστούμε νομίζω αρκετά όλοι μας και όλοι σας. Σιγά σιγά μπορούμε να το κλείσουμε το μαγαζί. Και όταν λέω να κλείσουμε το μαγαζί, δεν εννοώ ολόκληρο το σταθμό, αλλά την εκπομπή δύο λέρες μόνο, που σήμερα και για πολύ καιρό ακόμα είναι αλήθεια, θα είναι μία λέρα μόνη της εδώ. Τι κλάμα είναι αυτό τώρα. Εντάξει, για λίγο θα φύγω, αύριο θα είμαι πάλι πίσω εδώ. Πώς κάνετε έτσι, ρε πάνω. Εσύ δεν θα είσαι, να είσαι από τους τυχερούς. Λοιπόν, ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, για, τέλος πάντων για όσους έχουν μια τέτοια διάθεση, ας πούμε, να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Αύριο, λίγο μετά τις 6 θα είμαστε εδώ. Μέχρι τότε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, να γυμνάζεστε, να διαβάζετε και να βρίσκετε λόγους να χαμογελάτε και να κράζετε. Αρκεί να δέχεστε κι εσείς το ίδιο πίσω.

0: 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
6: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
5: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
6: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6 και ευθύς αμέσως αρχίζει το Newsroom της Δευτέρας σε κανονική σύνθεση, σε πλήρη σύνθεση, καθώς ο Τάσος Νικολόπουλος ολοκλήρωσε το πρώτο κομμάτι των καλοκαιρινών των διακοπών. Δεν μ' αρέσει που το λέω τώρα, το ξέρω, το μελαγχολώ περισσότερο, αλλά κάπως πρέπει να τον προλογίσω. Χαίρετε.
1: Γεια σας και χαρά σας.
0: Τι κάνεις?
1: Καλώς σας βρήκα, καλά.
0: Ηρεμήσαμε λίγο.
1: Ναι, αποσυμπιεστήκαμε. Πώς το λέμε, πήραμε τα μπάνια μας και σβήσαμε σε βουνό.
0: Τέλεια.
1: Σήμερα δηλαδή που επέστρεψα, να σου δώσω να καταλάβεις, από εκεί που περνούσα, η θερμοκρασία του πρωίγερο στις 10-11 η ώρα ήταν 18.
0: Το αγόραζα.
1: Ναι.
0: Το αγόραζα.
1: Και όταν ήρθα εδώ λίγο κάπου την άκουσα που
0: λέμε. Σήμερα να ξέρεις ότι είναι η πιο ζεστή μέρα τις τελευταίες 20.
1: Ναι, με περίμενε.
0: Ναι, ναι. Είχε ζέστη γενικά, αλλά παλευόταν. Σήμερα νομίζω ότι είναι.
1: Ναι, και εγώ το κατάλαβα αρκετά φτάνοντας στο σπίτι.
0: Καλώς ήρθες λοιπόν. Πάνος Μπουρνάς, τεχνική και μουσική υποστήριξη, και η κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου Βράχος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Τα Σάρα his back. Αυτά είναι. Έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σε μια μέρα που δεν μπορώ να πω ότι έχει φουλ επικαιρότητα, φοβερή και τρομερή, αν ξέρεσουμε την επισημοποίηση του δανεισμού του Κρίστιανσεν από τον Παναθηναϊκό, που του περιμέναμε, έτσι, δεν είναι κάτι καινούριο.
1: Από τη στιγμή που πέρασε με επιτυχία
0: τα ιατρικά,
1: ναι, που ήταν πολύ σημαντικά.
0: Ίσως το μόνο που ξεχωρίζω εγώ από τα ρεπορτάζ των πέντε μεγάλων είναι αυτό το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Κορδόν.
1: Ναι.
0: Τον οποίο τον περιμέναμε, αλλά τουλάχιστον ότι, όπως υποστηρίζει ένας συνάδελφος, δεν θα γίνει. Θα τα συζητήσουμε όλα με τον Γιώργο Τσανάκα, η επιστροφή του. Μουντιάλ, είμαστε πλέον πρώτων πυλών για τα ωραία.
1: Ευθεία.
0: Για τα ωραία. Είδες, φαντάζομαι.
1: Ναι, ναι. Κοίτα να πω τη μαύρη μου αλήθεια είναι τα μοναδικά που είδα.
0: Εντάξει.
1: Τα μοναδικά παιχνίδια που είδα. Από φιλικά δεν έχω εικόνα. Δεν έχω ψέματα. Το τι και το πώς. Ναι,
0: παγκόσμιο. Φιλικά προετοιμασία δεν βλέπουμε τόσο αυτήν την ηλικία. Εντάξει. Όταν ήμασταν παιδιά, ναι.
1: Ναι, παγκόσμιο κύπελο είδα.
0: Συμφωνείς ότι έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες? Έχει καλά μάτς.
1: Ναι.
0: Έχει καλά μάτς.
1: Ναι, και εγώ το περίμενα χειρότερο.
0: Μπράβο.
1: Σε θέαμα. Αλλά οι αρκετές ομάδες έχουν ρυθμό και είχαν να μας δείξουν πραγματάκια.
0: Ναι. Να γίνανε και εκπλήξεις.
1: Ναι.
0: Έχει βαβούρα, έχει γκρίνια. Που δεν αποφεύγουμε σε αυτή την περίπτωση ποτέ. Στο μπάσκετ έχουμε πολλές εξελίξεις.
1: Ναι, θα λέει ένας φίλος, προφανώς ο ίδιος που έστειλε το πρώτο μήνυμα, ποια είδηση με σόκαρε στο επιδόμα. Δεν ξέρω αν.
0: Δεν μπορεί, όσμαθα.
1: Ρε παιδί μου, να χρησιμοποιήσω αυτό το ρήμα. Το σοκαριστικό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά ναι, από ειδικά των τελευταίων ημερών, ναι, νομίζω ότι. Εντάξει, να μην πω και του καλοκαιριού, αλλά
0: είναι.
1: Θα τη βάλω στο top 3.
0: Είναι μέχρι στιγμής.
1: Και ειδικά μπασκετικά, έτσι.
0: Βέβαια, γιατί είναι ένας top class παίκτης, για μένα μέσα στα καλύτερα τριάρια της Ευρώπης, μέσα τρία, που αφήνει μια ομάδα Ευρωλίγκας που θα τη διεκδικήσει ξανά όπως τη διεκδικεί κάθε χρόνο, για να πάει να παίξει μια ομάδα του Eurocup. Ναι, με φοβερό project, ναι, με πάρα πολλά χρήματα. Δεν είναι εύκολη απόφαση όμως.
1: Σίγουρα, αλλά νομίζω ότι πέρα από το οικονομικό έχει να κάνει και με το ρόλο που θα έχει στον ΠΑΟΚ Όσμαν σε σχέση με αυτόν
0: που θα έχει στον
1: Παναθηναϊκό, ναι, με τις προσθήκες που έκαναν οι πράσινοι.
0: Λοιπόν, θα συζητήσουμε όλα αυτά και με τους συναδέλφους και μεταξύ μας. Αλλά πρώτα απ' όλα θα αρχίσουμε όπως πάντα με παγκόσμιο κύπελο. Πάμε.
2: Είσαι ξύπνιος? Και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, έχουμε μπροστά μας Γαλλία-Ισπανία και Αγγλία-Αργεντινή.
1: Αναμενόμενο λίγο πάνω κάτω, έτσι.
0: Στις 10 και οι δύο ημιτελικοί. Ευτυχώς είναι σε νορμάλ ώρες.
1: Ώρες, ναι.
0: Ναι, και ο τελικός την ίδια ώρα το βράδυ της Κυριακής. Ο αγώνας της τρίτης θέσης που έχουμε μεγαλώσει αποκαλώντας τον μικρό τελικό. Νομίζω κάποια στιγμή και αυτό σιγά σιγά πρέπει να χαιρετήσει. Δεν ξέρω ποιος ο λόγος να διεξάγεται το συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι μεσάνυχτα Σαββάτου. Οι τέσσερις χώρες που είναι και στην τετράδα της, στην πρώτη τετράδα της παγκόσμιας κατάταξης της FIFA.
1: Φοβερό.
0: Είναι στα ημιτελικά. Τι περιμένουμε, τι περιμένεις?
1: Κοίτα, έχω και το έχω πει και νωρίτερα και με τα παιδιά που κάναμε κουβέντα κάθε μέρα και με τον Κωστού Ζαλιάρη και με τον Άγγελο Κρεμαστό, ότι είναι η χρονιά της Αγγλίας. Αυτό διαισθάνομαι. Και πρόσεξε, όχι μόνο επειδή είχαν εξαιρετικό προπονητή για μένα, επειδή δεν έκανε θόρυβο πριν. Όλες οι διοργανώσεις που έχουμε ζήσει, είτε Euro, είτε με παγκόσμιο κυπελαιό, μου έχει μείνει στα αυτιά από τους φίλους της Αγγλίας.
0: It's coming home.
1: Ναι, είναι η πρώτη χρονιά που πήγε πιο ταπεινά, νομίζω. Εντάξει, δεν λέω για τον κόσμο τώρα πώς στις πλατείες το ζει και το ευχαριστιέται, καμία σχέση. Γενικά, από τους αναλυτές, από ακόμα και δημοσιογράφους που υποστηρίζουν την Αγγλία, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Βλέπω ότι έχει λίγο άστρο.
0: Έχει κάνει προκρίσεις με ανατροπές.
1: Ναι. Έχει βγάλει ψυχή.
0: Ναι.
1: Καλύτερη ομάδα όμως είναι η Γαλλία, έτσι από όλες.
0: Αυτό θα έλεγα. Ότι στα δικά μου μάτια, τουλάχιστον από αυτά που έχω δει μέχρι τώρα, μου άρεσε. Έτσι, μου άρεσε, έτσι. Αυτό το ρήμα χρησιμοποιώ περισσότερο στο μάτι αυτά που είδα από τη Γαλλία.
1: Ναι, είναι καλύτερη.
0: Από τη Γαλλία.
1: Η Αργεντινή πάει με την προσωπικότητα του Μέση.
0: Ναι.
1: Δεν με έχει εντυπωσιάσει. Έχει πολλά κενά αμυντικά.
0: Και εμένα δεν με έχει πείσει πάρα πολύ.
1: Αλλά είναι Αργεντινή. Okay. Είναι ο Μέση. Τα περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν το συζητάμε.
0: Θα πούμε περισσότερα την κάθε μέρα ξεχωριστά για τους δύο ημιτελικούς. Αρκετές απομακρύνσεις προπονητών με το που ολοκληρώθηκαν οι υποχρεώσεις των ομάδων. Βλέπεις αρκετές χώρες να
1: αλλάζουν.
0: Να αλλάζουν.
1: Ναι.
0: Και από τις, τουλάχιστον αν δεν μου έχει διαφύγει κάτι, από τις πρώτες που ανακοίνωσαν και αντικαταστάτη ήταν σήμερα η Κροατία.
1: Ναι, Πορτογαλία ανακοίνωσε επίσης. Ναι. Κροατία σε έναν παλιό γνωριμό.
0: Ναι, τον
1: Slaven Bilic.
0: Τον Slaven Bilic, ο οποίος ήταν από το 2006 έως το 2012. Και επίσης, δεν ξέρω, προλάβες να το δεις σήμερα από τις ενδιαφέρουσες ειδήσεις της ημέρας, το δημοσίευμα των Times για την απόφαση που έχει να κάνει με τον Μπάλογκαν. Να, μια από τις ειδήσεις
1: αυτό μας απασχόλησε.
0: Που με σόκαρε. Ναι,
1: ήταν, ναι.
0: Αυτό.
1: Ήτανε. Κακοσμία.
0: Ναι, αυτό. Εντάξει, για κάποιους που μπορεί να είχαν αμφιβολία, λέμε τώρα, δεν νομίζω να είναι πολλοί αυτοί. Για το αν έχει σχέση το ποδόσφαιρο με την πολιτική, νομίζω πλέον δεν υπάρχει καμία. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες των Times, η Πειθαρχική Επιτροφή της FIFA όντως συναντήθηκε για να συζητήσει την κόκκινη κάρτα που αφορούσε τον Φολαρίν Μπάλογκαν. Ωστόσο, από τα 18 μέλη αυτής της Επιτροπής, μόνο ένα άτομο ουσιαστικά πήρε απόφαση να αρθεί η τιμωρία. Και ο λόγος είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής, ο Μοχάμετ Αλ Καμάλι. Τα υπόλοιπα 17 άτομα ουσιαστικά δεν πήραν θέση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι και αν το Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος του, εσύ είσαι ξύπνιος. Γιατί η Novibet ζει το παγκόσμιο στο έπακρο με νέα προσφορά γνωριμίας. Ζεις το κι εσύ μέχρι τελικής πτώσης με σούπερ δώρα που μπορούν να γίνουν δικά σου με μερικά κλικ. Τι περιμένεις, απόκτησε τα τώρα στην Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξε υπεύθυνα. Για τον φίλο που λέει ότι επειδή στις ευρωπαϊκές οργανώσεις δεν υπάρχει μικρός τελικός, αυτό σημαίνει ότι η τρίτη θέση δεν έχει αξία. Είναι μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι, κοίταξε.
1: Σε σχέση με τα ευρωπαϊκά, θα πω εγώ, έχει λίγο μεγαλύτερη, ναι. Είμαι τρίτο στον κόσμο. Εντάξει.
0: Ναι, προφανώς. Απλά ναι. Θα μπορούσε, ρε παιδί μου, με κάποιον άλλο τρόπο να δίνεται η τρίτη θέση, ας πούμε, με βάση το αν έχεις πάρει καθαρές προκρίσεις, ας πούμε, στο 90 λεπτό.
1: Ναι.
0: Αν ξέρω εγώ, κάποιος έχει πάρει δύο προκρίσεις στα πέναλτι και ο άλλος έχει φτάσει καθαρά, ας πούμε, μέχρι τα
1: τελικά,
0: ναι,
1: ναι,
0: ναι, να είναι η τρίτη ή ξέρω εγώ η καλύτερη επίθεση με κάποιο διαφορετικό
1: όχι
0: τρόπο.
1: Με αγώνα, ναι.
0: Ναι, τώρα ως αγώνα, εντάξει, okay, απόψεις είναι αυτές. Ο καθένας έχει τη δική του. Λέει ένας φίλος, ο Δημήτρης λέει: μόνο για την Πορτογαλία θα διαφωνήσω, όποιος και να είναι μπροστά. Η ομάδα έχει σταθερό προπονητή και αυτός, και αυτός είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι, τώρα δεν τον έχει πλέον.
0: Εντάξει, μεγάλη κουβέντα και αυτή είναι. Αλλά να σου πω κάτι. Επειδή λέμε για τον. Ανέφερε τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Το γεγονός ότι μαζί με την πρόκριση της Ισπανίας, περίπου στο ίδιο, θα πω εγώ, ήταν και το γεγονός ότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνου σε παγκόσμιο κύπελο, κάτι δείχνει.
1: Εννοείται.
0: Κάτι δείχνει.

0: Εντάξει, προβλέψεις και όλα αυτά τα κάνουμε αύριο πιο πολύ. Mm-hmm. Είναι αμφίροπα σίγουρα τα παιχνίδια. Πολύ αμφίροπα.
1: Ναι. Εγώ βλέπω γκολ και στα δύο.
0: Ναι, και εγώ το βλέπω
1: στοιχηματικά
0: έτσι. Το βλέπω εγώ έτσι.
1: Αν κουβεντιάσουμε.
0: Αν πήγαινα κάπου εκεί θα πήγαινε για να το ευχαριστεί.
1: Απλά μιλώνας. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να. Επειδή το διακύβημα είναι μεγάλο, κατά πόσο μπορούν να ξεφύγουν. Mm-hmm. Πέρα από το αμφίσκορ, δηλαδή να γίνει και over. Και κάποιος φίλος που ρωτάει τελευταίο μήνυμα ότι ποια ομάδα έκπληξη κρατά στο Μουντιάλ, έκπληξη π.χ. Μαρόκο ή πράσινο ακροτήριο. Όχι, εγώ θα πω Νορβηγία. Μένα μου άρεσε η Νορβηγία.
0: Πολύ, πολύ.
1: Και θα ήθελα να τη δω. Βάσει εικόνας, ας πούμε. Εντάξει, ξέρουμε ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι πάντα δίκαιο, mm-hmm. αλλά με βάση την εικόνα στο μάτς με την Αγγλία, νομίζω ότι άξιζε λίγο περισσότερο, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, να βρίσκεται στα ημιτελικά.
0: Ήταν φάουλ.
1: Ρε φίλε, δεν ξέρω τώρα. Mm. Δεν ξέρω. Απ' τη μια θα πεις ότι υπάρχει ένα σπρόξιμο, αλλά απ' την άλλη, αν σφυρίζονται όλα αυτά, πόσα πέναλτι θα σφυριχτούν.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, σε αντίστοιχη περίπτωση θα το έδινες πέναλτι.
0: Κι εγώ στο ότι μάλλον έπρεπε να μετρήσει με, αλλά εντάξει, κάνει την κίνηση.
1: Ναι, κάνει την κίνηση. Κάνει την αντιλέγω.
0: Το πετάει κάτω.
1: Αλλά σου λέω, απ' την άλλη, κάθε τέτοιο σπρόξιμο στην περιοχή
0: όχι.
1: ή τέλος πάντων, αν γινόταν το σπρόξιμο αυτό πριν εκτελεστεί το κόρνερ, mm-hmm. θα σφύριζε φάουλ. Για πες μου.
0: Δύσκολο.
1: Εκτός φάσης.
0: Δύσκολο.
1: Τέλος πάντων. Είναι περίεργο.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα μας πει κανείς τώρα βέβαια η μπάλα βρήκε πάνω στην κάμερα ή όχι.
0: Έλατε. Έχουν γίνει, έχουν αφαιρεθεί βίντεο από τη FIFA.
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
0: Ποιος ξέρει. Τέλος πάντων. Είπε κανείς premium εμπειρία στο παγκόσμιο, γιατί τα Novibets by Novibet σου δίνει μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Και τώρα μπορείς να απολαύσεις το παγκόσμιο όπως σου αξίζει. Ολοκλήρωσε την εγγραφή σου στην Novibet και μπες στο Novibets για να πάρεις την προσφορά. Τι περιμένεις πάλι. Περισσότερες πληροφορίες στο novibet.gr. 21 συν, παίξει υπεύθυνα.
2: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: πολλά χαιρετισμάτα από το φίλο μου τον Πάνο από το Κάιρο. Όντως είχαμε βρεθεί στο Κάουνας. Θα τα πούμε, φίλε, πάνω για όλα, και για walk-up και για Dorsen, και τα έχουμε μεταφέρει τα πιο πολλά του Σαββατοκύριακο. Ήταν λίγο ζεστό το θέμα. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Αρχίσουμε με διαφορετικό τρόπο, με ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, ξεκινάμε την ροή της αποψινής εκπομπής με ποδοσφαιρικά. Διονύσης Δεσύλλας στην παρέα μας για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, ο οποίος ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα τον δανεισμό του κυρίου Κρίστιανσεν από την Λέστερ. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, πώς είστε?
1: Καλά, καλά. Εσύ?
2: Καλά, καλά. Να πω καταρχάς ότι είμαστε εν αναμονή της παρουσίασης φανέλας. Σε 9 η ώρα θα αρχίσει. Live streaming από το κανάλι της ΠΑΕ.
1: Μάλιστα.
2: Στο YouTube, σε ένα πολύ ωραίο χώρο, το Δημαρχείο Αθηνών, στο Roof. Βλέπεις Ακρόπολη, βλέπεις Καπιτό, τα πάντα βλέπεις από εδώ. Ωραία είναι. Mm-hmm. Να έχει και λίγο παραπάνω δροσούλα, θα ήταν ακόμη καλύτερα.
0: Ναι, σήμερα είναι πιο ζεστή μέρα, φίλε, πραγματικά.
2: Είναι πολύ, είναι πολύ. Mm-hmm. Είναι πολύ. Λοιπόν, οπότε περιμένουμε να δούμε τις νέες εμφανίσεις. Είχαμε μεταγραφή, πλανισμό για την ακρίβεια, απόκτηση παίκτη, αν θέλετε διαφορετικά. Ο Κρίστιανσεν, όπως είπατε και εσείς, αφού πήγε πρώτα στην Ιταλία στο εξειδικευμένο ιατρικό κέντρο, μετά πήγε στην, ήρθε εδώ Αθήνα, ήρθε Κυριακή βράδυ, σήμερα πήγε στο Υγεία για να περάσει όλα τα ιατρικά της ομάδας, όλα πήγαν καλά, τα πέρασε όλα με επιτυχία, οπότε επιβεβαιώνεται και ο ίδιος που έλεγε ότι είμαι καλά, προπονούμε, το έχω ξεπεράσει. Θα φάνει βέβαια στην πορεία, ιατρικά είναι έτοιμος, το θέμα είναι να βρει ρυθμό, γιατί ήταν εκτός την περασμένη σεζόν επί της ουσίας. Και ο Παναθηναϊκός τον ανακοίνωσε με τη μορφή δανεισμού για ένα χρόνο. Υπάρχει μια υποχρεωτική οψιόν αγοράς το καλοκαίρι για 4 χρόνια. Υπενθυμίζω ότι για να ενεργοποιηθεί η οψιόν θα πρέπει ο παίκτης σε αυτήν τη συμφωνία του Παναθηναϊκού, λέστε, να πιάσει μίνιμουμ το 50% συμμετοχών και σε κάθε συμμετοχή μίνιμουμ 45 λεπτά. 50% συμμετοχών σε όλη τη χρονιά. Όλη τη χρονιά στην ομάδα. Μόνο ενεργοποιείται έτσι η ρήτρα. Ήταν μια επιλογή του Νίστρουπ. Εξ αρχής τον ήθελε τον παίκτη, τον πιστεύει πάρα πολύ. Είχε μιλήσει και μαζί του. Του είχε πει ο Κρίστιανσεν ότι είναι καλά, ότι προπονείται. Έγινε μια προσπάθεια τις τελευταίες ημέρες. Μετά από αυτό το που είχαμε το μία Κρίστιανσεν, μία Μάγκας, επανήλθε ο Παναθηναϊκός, άλλαξε τάση Λέστερ. Και έτσι ο παίκτης έγινε πράσινος, έγινε ποδοσφαιριστής του Τριφυλιού.
1: Διονύση, να ρωτήσω κάτι. Αν το γνωρίζεις από το ρεπορτάζ, σε περίπτωση που δεν πιάσει αυτόν τον αριθμό που λέμε συμμετοχών και τα 45 λεπτά, ο Παναθηναϊκός θα έχει δικαίωμα παρόλα αυτά
2: να κάνει διαπραγμάτευση.
1: Ναι, να κάνει διαπραγμάτευση.
2: Αν θελήσει τον παίκτη,
1: ναι, αυτό λέω,
2: και δεν έχει πιάσει τις συμμετοχές αυτές, θα πάει να κάνει μια νέα διαπραγμάτευση. Αν δεν το θελήσει, θα πάει σε κάτι άλλο.
1: Ναι. Έτσι. Ωραία, οκ. Okay.
2: Ναι, ναι. Από εκεί και πέρα, προπονήσεις κανονικά στον Παναθηναϊκό, και σήμερα είχαμε την επιστροφή της προπονήσης μετά το χθεσινό ρεπό. Θα γίνει μια προπόνηση αύριο το απόγευμα και μετά θα πετάξει η αποστολή για Βιέννη, γιατί υπάρχει το φιλικό με τη Rapid. Μεθαύριο. Πρόβα Τενεράλε, ναι, τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού, πιο δυνατό φυσικά σχέση με αυτό με την Grasshopper. Και ιδιαίτερο φιλικό υπό την ότι θα έχει και κόσμο του Παναθηναϊκού. Όσο ξέρω θα είναι πάνω από 200 με 300 φίλοι του Παναθηναϊκού στη Βιέννη για το φιλικό αυτό, γιατί υπάρχουν καλές σχέσεις των οπαδών των δύο ομάδων, της Rapid και του Παναθηναϊκού, πολλά χρόνια τώρα. Οπότε θα έχει και μια ιδιαιτερότητα αυτό το φιλικό, θα είναι σαν γιορτή μεταξύ του κόσμου, μεταξύ του κόσμου των δύο ομάδων, και να δούμε πώς θα παραταθεί ο Παναθηναϊκός, τι θα δοκιμάσει. Ο Νίστρουπ έχει δώσει τρία φιλικά ο Παναθηναϊκός, έχει πάει καλά μέχρι στιγμής, βγάζει κάποια πράγματα τα οποία θέλει να δουλέψει δουλεύει μάλλον και θέλει να βγάλει η ομάδα του ο Νίστρουπ. Έχει αφήσει ένα θετικό αποτύπωμα, υπάρχει άλλο ένα, και μετά αρχίζουν τα σπουδαία, όπως σπουδαία τα φιλικά επίσημα, τα παιχνίδια με την Μπάξη αρχικά και βλέπουμε. Αυτά, με τα γραφικά κάτι άλλο δεν υπάρχει, περιμένουμε τώρα.
1: Έχουμε την ανανέωση του Κότσαρη, σωστά?
2: Είχαμε την ανανέωση του Κότσαρη, ναι, η οποία έγινε και επίσημη, ήταν γνωστό από χθες, έγινε και επίσημο σήμερα. Ο Κότσαρης, του οποίου μάλλον το συμβόλαιο έλεγε το 27, έγινε μια επέκταση μέχρι το 28 και αυξημένες απολαύες από φέτος.
1: Ναι.
2: Για τον ποδοσφαιριστή. Αναπέμπει στην Ακαδημία του Παναθηναϊκού, έγινε και αυτό γνωστό και επίσημα. Και περιμένουμε τις υπόλοιπες κινήσεις, όπου οι υπόλοιπες κινήσεις στόπερ και χαφ, στόπερ και οχτάρι, και βλέπουμε.
1: Στόπερ και οχτάρι, είπες.
2: Ναι, ναι, στόπερ και οχτάρι. Δεν βλέπουμε αν θα γίνει κάτι παραπάνω.
1: Διονύση, ο Κότσαρης, επειδή πήγες, παρακολούθησες την προετοιμασία, λογίζεται από αυτά που είδες, λογίζεται σαν δεύτερος ή σαν τρίτος?
2: Δεν το ξέρω αυτό. Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τους προπονήσεις αν είναι δεύτερος ή τρίτος.
1: Γιατί από ό,τι είδα, από ένα 45 λεπτό παίξαμε τον Τσάβη, σωστά?
2: Ναι, ναι, από τη στιγμή, ναι, δεν μπορεί, αυτό ξέρεις τι. Δεν μπορείς να το δεις στην προετοιμασία. Γιατί στην προετοιμασία στις προπονήσεις οι τροματοφύλακες έχουν ξεχωριστό πρόγραμμα.
1: Ναι.
2: Μαζί με τον υπεύθυνο τροματοφύλακο ή με τους υπεύθυνους που υπάρχουν.
1: Ναι, παιδί μου, εντάξει, όμως βλέπεις ότι ο Πένια μετά... είναι βασικός και στα τρία, αυτό λέω.
2: Το ξέρεις ότι ο Πένια, ναι, ναι, τον Πένια ήξερε ότι θα τον πάρει για βασικό.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο και τον τρίτο, μετά μπαίνουν στα διπλά οι τροματοφύλακες, δεν μπορεί να ξεχωρίσει. Δηλαδή, τι να σου πω, αν θα είναι δεύτερος ο Τσάβες ή αν θα είναι ο Κότσαρης, δεν το ξέρω. Πραγματικά το ξέρω. Μπορεί να είναι ο Κότσαρης. Εγώ στην εκτίμηση δική μου θα είναι ο Κότσαρης. Ή θα είναι και οι δύο, μπορεί να μοιράζονται τη θέση του δεύτερου. Αλλά. Εντάξει, το λέω και με επιφύλαξη αυτό.
0: Κανένα spoiler για τη φανέλα έχεις?
2: Γιατί να περιμένουμε? Να το χαλάσουμε, κρίμα δεν είναι.
0: Λέ, πάμε κάτι λίγο.
2: Πάμε να κράξουμε και εμείς τα φάτε και εσείς.
0: Κάτι λίγο ρε.
1: Έχω και δεν το λέω.
2: Έχουμε δουλειές, θέλετε να φάμε τώρα κράξιμο στο παραπέντε?
0: Εντάξει.
2: Πιστεύω, κάνω πλάκα. Η δεύτερη θα είναι λευκή, η τρίτη μαύρη, η πρώτη πράσινη.
1: Τώρα περίμενε. Πού ξαναπέστα.
2: Πράσινη, λευκή, μαύρη, από όσο ξέρω, αλλά να περιμένουμε να δούμε λίγο τις λεπτομέρειες. Τώρα σε λίγο θα είναι η παρουσίαση. Θα έχουν κάποιες λεπτομέρειες.
1: Okay.
2: Δεν ξέρω και παραπάνω, μέχρι εκεί και δεν... Ομονή θα τις δει ο κόσμος.
1: Ωραία.
2: Ξαναλέω στις 9. Στο κανάλι της ΠΑΕ Παναθηναϊκός live streaming θα υπάρξει η παρουσίαση των εμφανίσεων. Είναι εδώ ο Νίστρουπ, είναι εδώ παίκτος του Παναθηναϊκού, στελέχη, θα έχεις φύσει ο Γιούργος Καθηγητής, είναι ο πρώτος ερασιτέχνη, ο κ. Βλανόπουλος. Πολλά στελέχη από τον Παναθηναϊκό, μέχρι στιγμής, έτσι.
1: Ναι.
2: Βλέπω τον Ταμπόρδα, βλέπω τον Τζάφρα, βλέπω τον Αντίνο, βλέπω τον Πινιάρη. Είναι και κάποιοι άλλοι, απλά τώρα έχω απομακρυνθεί λίγο.
1: Δεν μου λες τώρα με τα γραφικά που είπες για στόπερ και για χαφ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Interbetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interbetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
3: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
3: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
5: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
7: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
8: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
9: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
8: Γιατί?
9: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
8: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
10: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 34 μετά τις 8, Big Wins for FM 94,6. Λοιπόν, το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wins for FM 94,6 θα βρίσκεται εκεί για ένα τελευταίο live το Σάββατο 18 Ιουλίου

από τις 12 έως τις 2 το μεσημέρι με δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Πρώτο δώρο, ένα βιβλίο με τίτλο Παγκόσμιο Κύπελο, Δύναμη και Δόξα. Και δεύτερο δώρο, άλλο ένα βιβλίο, Μουντιάλ, Ιστορίες πίσω από το τρόπαιο. Επιπλέον θα υπάρχουν δώρα από τα καταστήματα εστίασης και, συγγνώμη, και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.

0: Πάμε Θεσσαλονίκη.
1: Καιρό έχει να εμφανιστεί ο φίλος μου το κρικρί.
0: Α, νάτος. Νάτος.
1: Τι γίνεται. Φτάνει το κρικρί.
0: Φτάνει το κρικρί.
1: Έτσι.
0: Τι να λέει αυτό. Τι να σημαίνει.
1: Το παγωτό ή το ζωντανό.
0: Έλατε, το παγωτό. Έσκυζε.
1: Έτσι. Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Αλέξη Σαββόπουλος στην παρέα μας. Χαίρετε.
0: Γεια σου, Αλεξάρα.
2: Γεια σου, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Τι κάνεις.
2: Καλύτε.
0: Καλά είμαστε. Βρήκε τερματοφύλακα ο Άρης.
2: Θα δούμε. Ψάχνω πάντως. Εξολοντίκη είναι μια περίπτωση.
0: Καλή περίπτωση.
2: Νομίζω ότι μια καλή περίπτωση. Ναι, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι είναι μια καλή περίπτωση για την έμπειρος, γνώση της πραγματικότητας της ελληνικής. Με σπουδαία καριέρα, έντονη προσωπικότητα, δοκιμασμένη λύση. Νομίζω ότι είναι μια καλή επιλογή για τον Άρη. Έκανε μια επαφή μαζί του. Τον έχει ψηλά στη λίστα μαζί με κάποιους άλλους θερματοφύλακες. Για να δούμε τώρα που θα καθίσει η πύλια. Είναι και θέμα οικονομικό. Και νομίζω ότι αν θυμάμαι, μάλλον δεν πρέπει να κάνω λάθος, με το Διούδη συνυπήρξαν και στον Παναθηναϊκό. Δηλαδή αν έρθει θα βρεθούν ξανά στην ίδια ομάδα ο Λοντίγκεν με το Διούδη. Είναι μια περίπτωση που είναι σε εξέλιξη. Μεταξύ των τερματοφυλάκων που ψάχνει. Δηλαδή ο Άρης είναι και ο Ρώσος που είναι στα 36 πλέον, αλλά παραμένει μια πολύ καλή επιλογή, ειδικά από τη στιγμή που δεν προχώρησε η μετακόμιση του Δημήτρου και στον Αποέλ και με τον Παδόπουλο. Δεν ξέρω πώς τον ήθελε εκεί, αλλά το Αποέλ που ξέρω έχει 5 τερματοφυλακές και δεν χωρούσε ο Λοντίγκιν, και αυτό έδωσε το πάτημα στον Άρη να ασχοληθεί λίγο πιο σοβαρά μαζί του. Με τις επόμενες μέρες θα έχουμε οριστική εξέλιξη με το Λοντίγκιν, όπως και με τον Μάγκουλσον. Θα τα συνδέσω λίγο με το Αποέλ, γιατί διαβάζω δεξιά-αριστερά και ακούω ότι ο Μάγκουλσον είναι μια επιλογή από το Αποέλ. Δεν έχει, έχει πάψει να είναι επιλογή από το Αποέλ. Ο Μάγκουλσον, από τη στιγμή που έμεινε ο Λαΐφης στην Κυπριακή, που δεν ψάχνει και αριστερό πόδαρο στο Περάρα, αυτό δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει υπέρ του Άρη.
0: Για τον Άρη είναι ακόμα επιλογή.
2: Είναι μια επιλογή για τον Άρη. Βέβαια, άρχισε να καταθέσει πρόταση, αλλά με τα δικά του τα δεδομένα.
0: Την Παρασκευή είχε πέσει, γι' αυτό λέω. Είχε πέσει λίγο το.
2: Ναι, είχε κάνει μια συγκεκριμένη πρόταση. Τώρα από εκεί και πέρα, ο παίκτης αυτή την ομάδα λέει θα αποφασίσει τι θέλει πού θέλει να συνεχίσει την καριέρα του. Έχει κάποιες προτάσεις. Η σύζυγός του επιθυμεί παραμονή στην Ελλάδα.
0: Έχεις κάνει την πρόβλεψη για Ατρόμητο.
2: Ναι, αν υποθέσουμε ότι θέλει να μείνει στην Αθήνα, σου είναι και καλά, και δεν θέλει να έρθει στη Θεσσαλονίκη, τότε να σου πω, ναι, μπορεί να προκύψει και Ατρόμητος, αλλά ο Άρης είναι συγκεκριμένος στα νούμερα που έχει προτείνει στον ποδοσφαιριστή. Και ταυτόχρονα εξετάζει και άλλες εναλλακτικές, εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι ο Άρης γενικά έχει καθυστερήσει πολύ. Δηλαδή, πάει πολύ αργά, πολύ σημειωτών στα μεταγραφικά του.
1: Ναι,
2: κάτι
1: όντως.
2: Για το οποίο δεν μας έχει συνηθίσει, να σας πω.
1: Εντάξει,
2: okay,
1: δεν υπάρχει Ευρώπη και βιασύνη, αλλά ναι, γι' αυτό.
2: Είναι κάτι
1: λίγο
2: πρωτόγνωρο.
1: Ναι.
2: Ναι, δεν είμαστε συνηθισμένοι, μας συμβαίνει λίγο έξω από τα νερά μας όλο αυτό. Και μάλιστα γενικά δεν ακούγονται, όπως βλέπετε, και πολλά πράγματα. Δεν κυκλοφορούν, δεν διαραίουν πράγματα. Είναι μια κατάσταση λίγο πρωτόγνωρη. Εντάξει. Πιστεύω ότι μέχρι την αναχώρηση για την Πρέσια, γιατί ο Άρης αύριο επιστρέφει από την Τηλεμαϊδα, ολοκληρώνεται η προετοιμασία.
1: Το πρώτο
2: με μια
1: κομμάτι.
2: Μια προπόνηση αύριο πρωινή. Το πρώτο κομμάτι ολοκληρώνεται, επιστρέφει. Και την επόμενη εβδομάδα μπορεί για την Ιταλία. Άρα, ψυχολογώ, εκτιμώ, χωρίς να ξέρω κάτι παραπάνω,
1: ναι,
2: πίσω αυτό, ότι μέχρι την Ιταλία αυτή είναι η πρόθεση τουλάχιστον να έχει κλείσει ένας τουλάχιστον κεντρικός αμυντικός και ένας αριστερός μπακ. Και ένας τερματοφύλακας που, εντάξει, οκ, εδώ τα φιλικά βγαίνουν, γιατί είναι και ο Μάικιτς, θυμίζω, παρόν ακόμη. Είναι εδώ ο Κροάτης, παρόν. Και ακρόνητος.
0: Ναι. Μια και είπαμε για προετοιμασία, εκτός από τις δεδομένες απουσίες που υπάρχουν στα μεταγραφικά, είχε και προβλήματα ο Άρης με τραυματισμούς?
2: Όχι, δεν έχει προβλήματα. Για να αποφύγει προβλήματα, επειδή πέρυσι, παιδιά, ο Άρης τα λέγαμε όλη τη χρονιά απίστευτα.
1: Καλά, ναι.
2: Τραυματισμούς. Ένα σημείο και έπειτα η μισή ήταν έξω. Ακολουθείται ένα ειδικό πρόγραμμα για τους παίκτες που είναι λίγο ευάλωτοι σε τραυματισμούς. Έβγαλαν πέρυσι θέματα. Ο Φαμπιάνο, για παράδειγμα. Ο Καντεβέρε, που και αυτός είναι ευάλωτος σε τραυματισμούς. Ο Μωρόν, που και πέρυσι ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ με ένα πρόβλημα στο πόδι.
1: Ντώνης.
2: Ακολουθείται ένα πρόβλημα διαχείρισης και πρόληψης τραυματιών. Είναι αυτά που πια ακολουθούν λίγο πολύ όλες οι ομάδες. Βλέπουν τα φορτία που παίρνουν οι παίκτες, τις καταπονήσεις, έχουν και τα GPS, καταγράφονται τα δεδομένα και όποιον κρίνουν ότι πρέπει να τον αποφορτήσουν, τον αφήνουν εκτός. Γιατί ως επιτοπλίστων στο διάστημα της σύντομης παραμονής του Άρης Ντολίνα είναι διπλές οι προπονήσεις. Μόνο μία μέρα είναι μόνη προπόνηση. Όλες οι άλλες μέρες έγιναν διπλές προπονήσεις. Και κάποιες από αυτές δεν τις ακολουθούσαν οι στιγμένοι ποδοσφαιριστές. Για τον Φαμπιάνο, ειδικά που έχει παιδιά σύνδρομο κοιλιακών προσαγωγών, είναι πολύ κρίσιμο το να αποφύγει τώρα μια επιβάρυνση, διότι αν υποστεί μια υποτροπή.
1: Ναι.
2: Καληνύχτα.
1: Σωστά.
2: Θα είναι δύσκολο μετά.
1: Αλέξη, στέλνει ένας φίλος εδώ, ναι, αν υπάρχει αλλαγή δεδομένων με τον Γαλανόπουλο.
2: Αυτή τη στιγμή η λογική είναι ότι όποιος είναι εδώ προπονείται κανονικά, υπολογίζεται,
1: ναι,
2: ο προπονητής τους υπολογίζει όλους κανονικά, μέχρι νεοτέρας. Αν υπάρξει κάτι άλλο, αν αλλάξει κάτι...
1: εδώ είμαστε να δούμε.
2: Θα το δούμε. Ναι, εδώ είμαστε να δούμε. Από στο παρόν όλοι. Και οι φορ και γι' αυτό και από τη μέση και μπροστά ο Άρης, παιδιά, τώρα.
1: Φουλ.
2: Σχεδόν πλήρης. Φουλ. Ναι, δηλαδή τέσσερα φορ, μέσω επιθετικούς αρκετούς, για να γίνουν κινήσεις εκεί, που εγώ εκτιμώ, προσωπική εκτιμήσω, θα γίνουν κινήσεις και εκεί κάποια στιγμή,
1: να,
2: θα πρέπει
1: κάποιος να
2: προχωρήσει. Ναι, κάτι πρέπει να γίνει, γιατί τώρα μιλάμε για το Σιώπη και ο Σιώπης παραμένει και θα παραμένει μια επιλογή για τον Άρη. Αν έρθει και ο Μπασίρου, θα το έχουμε χάσει τα ίχνη τώρα του συγκεκριμένου. Τι γίνεται, να σας πω την αλήθεια, το ψάξω λίγο αύριο.
1: Ναι.
2: Γιατί υποτίθεται ότι είναι μια συμφωνημένη περίπτωση και δεν έχει έρθει ακόμη. Εάν έρθει και ο Μπασίρου, είναι ο Χόγκλα, είναι ο Ράντης, είναι ο Γένσεν, είναι ο Γαλανόπουλος, είναι ο Φοριατζίδης. Τώρα πέγω συνοστισμός εκεί.
1: Σωστά.
2: Υπάρχει πληθώρα επιλογών. Θα δούμε. Για τον Μάνου Γκαρσία, που επίσης υπάρχει θέμα ανοιχτό, δύσκολο μένα αλλά ανοιχτό, ο Άρης θα ψάξει εκεί παίκτη στο 10. Το θεωρώ δεδομένο, παιδιά, ότι θα ψάξει παίκτη στο 10. Αλλά δεν βιάζεται κιόλας. Για καμία από τις περιπτώσεις μεσοεπιθετικά δεν βιάζεται. Εκεί που βιάζεται και φαίνεται ότι υπάρχει όμως μια δυστοκία, είναι στη θέση του στόπερ, δύο μάλιστα στόπερ, ένα στροπόδαρο και ένα δεξιοπόδαρο, αριστερό μπακ σίγουρα, και Αλσίγιο Τεχέρο, ο οποίος ηρίς το εμπαρόδο έφυγε από τη Θεσσαλονίκη σήμερα, δεν είναι πλέον εδώ. Ναι. Αυτό δεν ξέρω αν σημαίνει ότι τα βρήκε, πάντως προς το παρόν λύση συμβολέου δεν έχει ανακοινωθεί από τον Άρη.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Και να σου πω κάτι, επειδή είπες αυτό για την Ιταλία, πρέπει να έρθουν παίκτες για να ξεκινήσει να δουλεύει λίγο γρηγορή.
2: Βέβαια, για να το μοντάρει. Σήμερα είδα για παράδειγμα στο ενημερωτικό της ΠΑΕ πριν από λίγο ότι δούλεψε θετική τακτική απέναντι στο 3-4-3 του αντιπάλου. Γενικότερα ο προπονητής έχει καταστρώσει το πλάνο του, πολύ μεθοδικά. Κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά από ό,τι μαθαίνω. Με το διαθέσιμο ρόστερ και σε λίγο θα ξεκινήσουμε τα φιλικά στην Ιταλία. Και φιλικά δεν ξέρω αν τα είδατε, ανακοινώθηκαν και επίσημα σήμερα.
0: Ναι, αυτό θα ρωτάω, έχουμε και τις ώρες.
2: Με Αταλάντα τώρα, δεν θα πρωί, α πούμε, 11.30 ώρα.
0: Ναι, αυτό το 11.30.
1: Εντάξει, οκ.
2: Με βουγάτσα για κακάο. Είναι με Αταλάντα, είναι με Μόντσα, είναι με Νάπολη μετά το σπουδαίο φιλικό. Έχει τρία πάρα πολύ δυνατά φιλικά παιχνίδια ο Άρης στην Ιταλία και αυτή τη στιγμή αριστερό μπακ έχει μόνο τον Πιτσιρικά, τον Αντωνιάδη από τη δεύτερη ομάδα. Στόπερ έχει μόνο τον Φαμπιάνο και αυτόν με προφύλαξη. Και δεν μπορεί τώρα να παίξει τα φιλικά παιδιά 90 λεπτά ο 30μετάχρονος Φαμπιάνο.
1: Ναι.
2: Οπότε εκτιμώ ότι μέχρι την Ιταλία θα πρέπει τουλάχιστον ένας αριστερός μπακ και ένας στόπερ να έρθει.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Σε καλά, εσύ.
0: Δεν τα ρωτήσαμε αν το Λιόπουλο θα πάει στον Άρη στον ΠΑΟΚ.
1: Θα ρωτήσουμε μετά το Τζόρμπα. Αν έχει κάτι, κάποια εξέλιξη στην συγκεκριμένη υπόθεση.
0: 1,7 δίνει ο ΠΑΟΚ. Το χρόνο.
1: Το χρόνο.
0: Χρόνο. Και ένα ο Άρης.
1: Μάλιστα. Οκ.
0: Αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ μπορεί και να καλύψει και τις οποίες απαιτήσεις του Παναθηναϊκού. Οπότε. Να δούμε.
1: Το τελευταίο μήνυμα που ήρθε, παύλα ερώτημα για τον Αλέξη Αβούβλα, το κάνουμε αύριο.
0: Αύριο.
1: Ναι, για πιθανό δανεισμό του Ελίασον από την ΑΕΚ. Δεν ξέρω βέβαια ο Ελίασον, έτσι όπως την εικόνα που έδειξε, κατά πόσο θα είναι διαθέσιμος προς δανεισμό. Λοιπόν, για να δούμε. Συνεχίζουμε. Μανώλης Μουσουράκης τώρα στην παρέα μας. Ο Ατρόμητος είχε σήμερα την πρώτη συγκέντρωση για την νέα σεζόν. Μανώλης ήταν εκεί. Πάμε να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Χαίρετε. Καλή εβδομάδα.
3: Χαίρετε. Καλησπέρα. Καλή σεζόν.
1: Καλή σεζόν για την ομάδα.
3: Σωστά. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση του Ατρόμητου εδώ στο Μαζαράκι στο Περιστέρι. Περίπου 800 φίλοι της ομάδας έδωσαν το παρόν. Όπως το παρόν το έδωσε και ο μεγάλο μέτοχος ΠΑΕ, Γιώργος Πανός, ο οποίος μίλησε. Είχαμε και τη δηλώση νωρίτερα, είναι και στο στο site ένα μέρος αυτών. Με τον κύριο Σπανό, εντάξει, να μεταφέρει και ένα κλίμα αισιοδοξίας εν ώψη της νέας περίοδου, να υπογραμμίζει ότι ο στόχος πάντα του Τρομήτου είναι το 5-8 και μια καλή πορεία στο κύπελλο. Μίλησε για τις μεταγραφές, τους στόχους, μπορούμε να πούμε και εμείς κάποια πράγματα. Ενώ για φινάλε ρωτήθηκε και για τις αρχιερεσίες που έχει το ελληνικό ποδόσφαιρο αυτή την εβδομάδα.
1: Αύριο δεν είναι, νομίζω.
3: Σωστά.
1: Ναι.
3: Σωστά.
1: Είσαι επαναληπτικές ουσιαστικά.
3: Και για το αν έχει σκοπό ο Τρομήτος να. Ξέρετε, επειδή ψάχνουμε τις ψήφους τώρα.
1: Ναι. Αν θα υπάρξει κάποια αλλαγή.
3: Ναι. Δεν έχει αυτή την πρόθεση ο Τρομήτος να αλλάξει την ψήφο του αφενός, αλλά κυρίως εκεί που ήθελε να σταθεί ο Γιώργος Πανός είναι το ότι το χαρακτήρισε στενάχωρο να είναι χωρισμένο και διαιρεμένο το Διοικητικό Συμβούλιο και είπε ότι έστω την ίστατη στιγμή να βρεθεί ένα πρόσωπο, ένας πρόεδρος κοινής αποδοχής για να, ξέρετε, να μην υπάρχει αυτή η διαίρεση. Λοιπόν, νομίζω με αφορμή κιόλας τα όσα είπε ο Γιώργος Πανός για τις μεταγραφές. Δεν ξέρω αν θέλετε να το πιάσουμε λίγο.
1: Ναι, ναι,
3: που είμαστε, που κινούμαστε. Επειδή η αλήθεια είναι ότι σε αυτή την πρώτη κάποια μεταγραφή δεν είχαμε για τον Ατρόμητο. Βέβαια, τα είχαμε πει και προκαιρού ότι δεν υπήρχε πρόθεση να προβεί ο Ατρόμητο σε πολύ μεγάλες αλλαγές. Δηλαδή, είχε διατηρήσει ένα κορμό σε ορισμένες θέσεις και αρκετά ποιοτικό. Εντάξει, υπάρχουν άλλες θέσεις που πρέπει να γίνουν ενισχύσεις. Και αυτή είναι και η πρόθεση. Και μάλιστα υπήρχαν και δύο περιπτώσεις, δύο θέσεις, μία στα half και μία στα εξτρέμ που ήταν πάρα πολύ κοντά ο Ατρόμητος. Μάλιστα εκείνη για τα χαφ υπήρχε και ανταλλαγή συμβολέων, ωστόσο ο παίκτης από τη Γαλλία ήταν. Δεν ήθελε να... Τελευταία στιγμή άλλαξε άποψη, δεν ήθελε να κάνει το βήμα στην καριέρα του, ένα πρώτη φορά να φύγει από την πατρίδα του. Τέλος πάντων, ο Ατρόμητος κινείται για άλλες υποθέσεις. Ο Ατρόμητος, ο οποίος, όπως είπε και ο Γιώργος Πανός, έχει ως προτεραιότητα την απόκτηση ενός στόπερ, ενός χαφ, ενός αντιμήχορ δηλαδή, και ενός φορ. Από ό,τι προκύπτει και από το ρεπορτάζ, στη θέση του φορ θα δοθεί και ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Πάντως, εκείνη η θέση που ενδεχομένως να έχουμε πιο γρήγορα την εξέλιξη, αλλά ξέρετε, αυτά αλλάζουν, είναι του στόπερ. Πάντα υπάρχει στα υπόψη ο Μανσούρ, του οποίου το συμβόλαιο έχει ολοκληρωθεί. Παρ' όλα αυτά, επειδή και ο ίδιος ψάχνεται για άλλες πολιτείες, ψάχνεται για Ιαπωνία μεριά, αλλά κυρίως και επειδή ο Τρόμητος έχει βρει μια άλλη περίπτωση, την έχει προκρίνει, τη θεωρεί πιο ποιοτική και πράγματι είναι πιο ποιοτική. Αυτή είναι η περίπτωση που τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στην πρώτη θέση και μάλιστα υπάρχει ένα πολύ καλό σημείο επαφής για τον Ατρόμητο και δεν αποκλείεται τις επόμενες μέρες να είναι και η πρώτη μεταγραφή.
0: Υπάρχει όταν είναι ο Μάγνουσον, Μανώλη.
3: Ναι. Εντάξει, τον κοιτάει
0: Okay. Ο
3: Ατρόμητος.
0: Okay.
1: Τον κοιτάει ή έχει καταθέσει πρώτα τώρα... και περιμένει.
0: Μπορεί και να είναι αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να πει περισσότερα, εντάξει.
1: Okay.
0: Το είπε να σου πω κάτι, δεν είναι δικό μου, είναι πρόβλεψη του Αλέξη Σαββόπουλου.
3: Α, το είπε πριν, ο Αλέξης.
0: Το είπα από την Παρασκευή.
3: Κοίτα, δεν θέλει και πολύ. Θέλω να πω ότι ο Μανσούρ αριστεροπόδαρος είναι, ο Μάγνουσον στο ελληνικό περιβάλλον είναι.
0: Και τον έχεις το περίμενα τον Άρη, οπότε εντάξει.
3: Στα υπέρ του Ατρομήτου είναι και η πόλη, έτσι.
1: Η Αθήνα, μπράβο. Ναι.
3: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν έχει καεί το χάρτη του Μανσούρ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες θέσεις, για το τέρμα παραμένει στο μυαλό των ανθρώπων του Ατρομήτου πώς θα φέρουν πίσω τον Κουκίσασβίλη. Αυτή την εβδομάδα, γενικά το επόμενο δεκαήμερο, θα ενταθούν οι προσπάθειες. Δεν ήταν και πολύ στα υπέρ του Ατρομήτου η αλλαγή τεχνικής ηγεσίας στον ΠΑΟΚ. Αν είχε παραμένει ο Λουτσέσκου, θα ήταν πολύ αυξημένες οι πιθανότητες.
1: Μανολή, ο Ατρόμητος θα εξετάζει την περίπτωση εκ νέου δανεισμού ή αγορά.
3: Δανεισμού,
1: Okay.
3: Δανεισμού. Η αρχή τουλάχιστον δανεισμού.
1: Ναι.
3: Ναι. Και από εκεί και πέρα, μια περίπτωση, ένας παίκτης που θα κρίνει παραπάνω από μια θέση είναι ο Ουκάκη, ο οποίος έχει επιστρέψει ύστερα από το μισό έτος δανεισμού που είχε από τη Sheffield United, έχει επιστρέψει στην αγγλική ομάδα, κάνει προετοιμασία με τους Άγγλους. Γίνεται προσπάθεια. Τώρα οι Άγγλοι θέλουν να τον πουλήσουν στον Ατρόμητο, αλλά ζητούν γύρω στα 800.000. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά τα χρήματα δεν μπορεί να τα δώσει ο Ατρόμητος. Οπότε αφήνει λίγο το διάστημα να προσπαθήσει, να επιχειρεί να τον πάρει και νέο δανεικό με μια οψιόν πιο βατή από αυτά που ζητούν οι Άγγλοι. Ένας παίκτης που μπορεί να καλύψει και τη θέση του δεξιού μπακ. Κατά συνθήκη βέβαια. Και ο λόγος που το προτιμούν αυτό στο Περιστέρι είναι επειδή δεν θέλουν να κάψουν τον Ματθέ Μουντέ, θέλουν να του δώσουν πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής, θεωρητικά να είναι βασικός, οπότε ο Κάκη να είναι σε πιο συμπληρωματικό ρόλο και βεβαίως να παίζει και στη θέση των εξτρέμ. Αυτές είναι οι προτεραιότητες, οι τρεις είναι τρεις θέσεις που περιγράψαμε και προφανώς μέχρι το φινάλι της μεταγραφικής περίοδου μπορούν να αξιολογηθούν και άλλες, θέσεις. Αρκετοί πιτσιρικαροί να πούμε σήμερα, πέρα από τις εξέδρες και εντός γηπέδου, έχουν προωθηθεί αρκετά παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 που έχει εξαιρετική παρουσία, τέταρτη θέση στο πρωτάθλημα της ΚΑΠΑ 19, για έναν Ατρόμητο ο οποίος για δύο εβδομάδες θα είναι εδώ και από τις 27 του Ιουλίου Πολωνία και Έλτσε, επιστροφή στο εξωτερικό για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας ύστερα από το 2022 ήταν τότε τελευταία φορά.
1: Mm-hmm. Κάτι άλλο ενδιαφέρον από τις δηλώσεις του κυρίου Σπανού?
3: Ρωτήθηκε και πάλι για το ιδιοκτησιακό.
1: Mm-hmm.
3: Ωστόσο κάτι παραπάνω από αυτά που γνωρίζουμε δεν υπόθηκε, το ότι είναι σαφής η πρόθεση να αποχωρήσει αν βρεθεί κάτι το αξιόλογο. Δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής, πέρα από τα φιλολογικά που φτάνουν στα αυτιά μας. Δεν είναι κάτι χειροπιαστό, οπότε με εγγυηθεί το κύριο Σπανό η επόμενη μέρα και η νέα σεζόν μέχρι να αλλάξει κάτι. Πάντως, όπως έχουμε ξεκαθαρίσει και το έχουμε πει αρκετές φορές, μην το έχουμε στο μυαλό μας με το χρονικό όριζοντα μια σεζόν. Δηλαδή μπορεί, αν και όποτε γίνει αυτή η αλλαγή σελίδας στον Ατρόμητο, να γίνει και μεσούς τη σεζόν, να γίνει τέλη Αυγούστου, να γίνει Νοέμβριο. Το βασικό για τον κύριο Σπανό είναι να βρεθεί μια καλή επόμενη μέρα. Να ικανοποιηθεί και εκεί προφανώς, αλλά κυρίως να ικανοποιηθεί η ομάδα.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ.
1: Να είσαι καλά, Μανώλη.
3: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε τον Μανώλη Μουσουράκη, αναλυτικότατο ρεπορτάζ από τον Ατρόμητο, από την πρώτη συγκέντρωση, αλλά και τα μεταγραφικά ζητήματα. Λοιπόν.

0: Δεν ξέρω αν χρειάζομαι επιγόντως διακοπές που λέγεται το τραγούδι. Mm. Αλλά ρε φίλε, μια εικόνα που βλέπω τώρα στα social, στα Κουφονίσια.
1: Ναι.
0: Κάποιοι πραγματικά πολύ ωραίοι τύποι έχουν μέσα στη θάλασσα κάτι σαν βραχονισίδα. Ναι. Και έχουν βάλει πάνω αυτοσχέδιες, όχι ομπρέλες, σαν νεόρες, έτσι, ξέρεις.
1: Ναι.
0: Και πίνουν το καφεδάκι τους μέσα στη θάλασσα. Τι θέλει είναι αυτή, δηλαδή πραγματικά. Μπράβο τους.

0: Πάμε σαν του Ολυμπιακού.
1: Να πάμε. Ωρε φίλε.
0: Αμός.
1: Συγγνώμη.
0: Οσλό.
1: Ναι, στο Όσλο δεν υπάρχει.
0: Λογικό είναι.
1: Πω, απίστευτο. Λαοθάλασσα. Κυριολεκτικά λαοθάλασσα. Έχουν βάλει εδώ τα παιδιά στο sportfm.gr live streaming από την άφηξη της αποστολής.
0: Πήγαν εξαιρετικά.
1: Απίστευτο. Πραγματικά ένα ποτάμι. Ένα ποτάμι από κόσμο. Δεν ξέρω πού είναι αυτή ακριβώς η περιοχή στο Όσλο, αλλά πραγματικά μπράβο τους. Μπράβο τους. Λοιπόν, πάμε.
0: Πάμε, γιατί θα κατεβοληθούμε για κρυκρή πάλι. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό είναι μια κρίσιμη, όχι εβδομάδα θα πω, ένα κρίσιμο τρίμερο. Έχω την αίσθηση για την κατάληξη της υπόθεσης του Thomas Walkup. Έχουμε μεταφέρει από το Σαββατοκύριακο ότι πλέον έχουν γίνει πιο επίσημα τα πράγματα σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες, τις προτάσεις που μεταφέρονται από τον μάνατζερ του Thomas Walkup στον Ολυμπιακό, όπως θες πες το, Dubai PS πάρα πολύ. Ο παίκτης είναι αποφασισμένος να
1: ενδώσει, να αλλάξει
0: ενδώσει
1: περιβάλλον.
0: Νομίζω ότι έχει ενδώσει.
1: Είναι ναι, δηλαδή, ναι. Okay, να αλλάξει περιβάλλον.
0: Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει το μαχαίρι και το καρπούζι, πώς το λένε, σε αυτή την υπόθεση, γιατί υπάρχει συμβόλαιο. Θεωρώ ότι έχει ραγίσει το γυαλί, ξεκάθαρα. Ο Ολυμπιακός, δηλαδή, εκεί που ήθελε να ανταμείψει τον παίκτη με ένα καλύτερο συμβόλαιο, καταλαβαίνει και ο ίδιος ότι δεν μπορεί να φτάσει σε αυτά τα νούμερα. Και από τη στιγμή που ο παίκτης θέλει να πάει να πάρει αυτό το νούμερο, είναι δικαίωμά του, από τη μία. Και από την άλλη, είναι και δικαίωμα του Ολυμπιακού να ζητάει ό,τι ποσό θέλει για να τον παραχωρήσει. Το Σαββατοκύριακο η τιμή του Γκόκα ήταν στα 3 εκατομμύρια. Εντάξει, νομίζω ότι είναι απλά ένα ποσό για να κινήσουν οι συζητήσεις. Την αίσθησή μου. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Ιταλία, το οποίο δεν το έχω επιβεβαιώσει, ότι η Ντουμπάι ανέβηκε στο 1,5 εκατομμύριο. Νομίζω ότι
1: βάλε λίγο να πέσω λίγο.
0: Κάπως έτσι νομίζω θα γίνει η ιστορία. Έτσι, δηλαδή δεν βλέπω να υπάρχει διάθεση από τον Ολυμπιακό να φτάσει στα νούμερα που θέλει ο Γκόκαπ, ο οποίος Γκόκαπ ζήτησε ξεκάθαρα το συμβόλαιο του Μακιντάιρ, 2,2 με 2,3 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι αν το είχε διεκδικήσει με άλλο τρόπο μπορεί και να το είχε πάρει, να σου το πω έτσι. Αλλά από τη στιγμή που έγινε αυτή η δημοσιοποίηση, εκείνη η συνέντευξη εκείνη την ημέρα, αυτό δεν άρεσε καθόλου στον Ολυμπιακό, γιατί τον θεωρούσε ένα μέλος της οικογένειας. Κότς Μπαρτζόκας τον θέλει πάρα πολύ, δεν το συζητάμε. Δεν βλέπω πάντως σημείο επαφής. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη έκπληξη αυτή τη στιγμή να ανατραπεί η κατάσταση, εκτός και αν η Ντουμπάι αποσυρθεί και δεν προκύψει κάτι άλλο. Αλλά νομίζω ότι από τη στιγμή που και η αγορά καταλαβαίνει ότι ο παίκτης θέλει να φύγει, με τον ένα με τον άλλο τρόπο νομίζω θα βρεθεί η λύση, έτσι. Και θεωρώ και
1: ο Ολυμπιακός, λες, μάλλον ο Γκόκαπ θέλει τα λεφτά του Μακιντάιρ, τα 2,2, και ο Ολυμπιακός, έτσι όπως έχει εξελιχθεί η ιστορία, η υπόθεση, θα πήγαινε στα 2, ας το πούμε έτσι.
0: Όχι. Νομίζω πως όχι.
1: Γιατί προφανώς λόγω ενόχλησης.
0: Και είχε λόγο ενόχλησης και γιατί βλέπει ότι είναι ένα παιδί το οποίο το Δεκέμβριο είναι 34, έχει καλύψει τα νότα του σε αυτή τη θέση με δύο πιο φρέσκους παίχτες. Δεδομένα θα πήγαινε τρίτο στο rotation. Αυτό δεν αναιρεί σε καμία περίπτωση την τεράστια προσφορά του και την εκτίμηση που έχει από τον Ολυμπιακό. Έτσι. Σε μια φάση που δεν υπήρχε Ντουμπάι, σε ένα παράλληλο σύμπαν ή ξέρω εγώ οποιαδήποτε άλλη ομάδα, γιατί μπορεί να προκύψει και άλλη πρόταση. Έτσι, ποτέ δεν ξέρεις. Με τη φορά που έχει πάρει και ο ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι η πρόταση θα ήταν γύρω 1,5-1,6. Θα ζήταγε κάτι παραπάνω παίκτη. Νομίζω ότι στα 1,7-1,8 θα τα βρίσκανε. Δεν είναι τόσο τώρα τα 100 και τα 200 χιλιάρικα όμως πλέον. Νομίζω ότι έχουμε φύγει από αυτό. Είναι πολύ πληγωμένοι στον Ολυμπιακό με τον τρόπο που χειρίστηκε την υπόθεση. Και θεωρώ ότι και για λόγους budget θέλουν να ανταμυφθούν. Να πάρουν δηλαδή κάποια χρήματα από το περιουσιακό στοιχείο που έχουν, γιατί θυμίζω ότι έχει συμβόλαιο. Δεν μπορεί να φύγει ελεύθερος. Και να προχωρήσουν το σχεδιασμό κρατώντας τον Τζόζεφ ως τρίτο. Αυτό ήταν η λυμμένη απόφαση την Πέμπτη. Το είχαμε μεταδώσει πρώτη εδώ στο Big Win Sport FM. Απλά ο Τζόζεφ, βλέποντας ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει απόλυτη κατάσταση, ζήτησε 5 μέρες προθεσμία.
1: Με το WOCAP.
0: Ναι.
1: Α, okay.
0: Ο Τζόζεφ δεν θέλει να μείνει ως τέταρτος.
1: Λογικό.
0: Έχει προτάσεις να πάει να παίξει μπάσκετ. Έτσι, γιατί δεν έχει και πολλά χρόνια ακόμα. 1-2 το πολύ.
1: Σωστό.
0: Νομίζω λοιπόν ότι έτσι όπως πάντα πράγματα είμαστε σε φάση διαπραγματεύσεων. Σε τελική ευθεία, σε εκτεντωμένο σκηνή, πάρ' το όπως θες. Νομίζω ότι όμως μέχρι τη Δετάρτη που είναι και η προθεσμία να ανανεώσει ο Ολυμπιακός τον Τζόζεφ μονομερός, θα έχουμε εξέλιξη αυτό το θέμα και ο Ολυμπιακός θα πορευτεί εκτός απρόπτου χωρίς τον Τόμας Γκόκαπ μετά από 5 χρόνια.
1: Στο κομμάτι, στην υπόθεση Ντόρσεϊ.
0: Μπράβο. Εκεί. Αυτό εδώ τώρα αλλάζει όλα τα δεδομένα, γιατί ο χειρισμός του Ντόρσεϊ είναι πολύ πιο σωστός για τον Ολυμπιακό, έτσι. Πώς τον βλέπουν στον Ολυμπιακό. Ο Ντόρσεϊ, ναι, έχει εκφράσει την επιθυμία εσωτερικά. Δεν έχει βγει να το πει δηλαδή δημόσια, ότι θέλει μια πολύ γενναία αύξηση. Η οποία έχει το 3 μπροστά. Είμαστε σε μια φάση που γίνονται συζητήσεις. Υπάρχει ένας εκ των ατζέντιδων στο Team Λότσος. Ο Νίκος Λότσος είναι ο μάνατζερ του, έτσι. Που είναι στο Las Vegas, ο κ. Ρουσάκης. Δεν αποκλίνω, έχουν γίνει ήδη κάποιες κουβέντες, γιατί είναι εκεί και ο Χρήστος Μπαφές και ο Νίκος Λεπενιώτης και ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Και υπάρχει αισιοδοξία ότι, επειδή ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να χάσει και τους δύο, έτσι. Μιλάμε για δύο πολύ καλούς παίχτες, αρχικά, και δεύτερον για δύο ελληνικά διαβατήρια. Ότι ο Ολυμπιακός στην υπόθεση του Ντόρση, μια και είναι 30, μια και έχει χειριστεί τελείως διαφορετικά την υπόθεση, πολύ πιο όρημα για Ντόρση. Θα πάρει ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Δεν ξέρω αν θα πάρει 3,1-3,2 που ζητάει, μπορεί να πάρει 2,8-2,9. Θα το πάρει πάρα το συμβόλαιο και θα κάνει μια επέκταση που θα το κρατήσει για τουλάχιστον 3 χρόνια ακόμα στον Ολυμπιακό. Οπότε κάπως έτσι θα πω, σχετικά μικρό το κακό. Το ελληνικό διαβατήριο θα αντικατασταθεί με ένα παιδί τύπου Πλώτα. Το Σάββατο μεταδώσαμε ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αλλά ο μεγάλος στόχος του Ολυμπιακού είναι ο Τζον Πουλακίδας. Το παιδί που είναι στα 23, έπαιξε στους Mavericks, έχει two-way contract, δηλαδή συμβόλαιο μη εγγυημένο. Είναι στο Summer League, σήμερα παίζει 2 η ώρα, ώρα Ελλάδας, θα είναι εκεί όλο το team του Ολυμπιακού και μετά το match θα έχουν συνάντηση με τον παίκτη, με τον ατζέντη του, για να του παρουσιάσουν το πλάνο του, το πλάνο τους, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, και να προσπαθήσουν να τον πείσουν να αφήσει την προσπάθεια που κάνει για NBA και να έρθει στην Ελλάδα. Θα πω ότι αν γίνει αυτό, είναι μια τεράστια εξέλιξη για τον Ολυμπιακό, γιατί κερδίζει ένα παιδί το οποίο εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι στο 2-3. Αρέσει πολύ και στον Μπαρτζόκα. Και λύνει το πρόβλημα του ελληνικού διαβατηρίου. Όχι φυσικά τόσο άμεσα, γιατί δεν είναι έτοιμος παίκτης της Ευρωλίγκας. Δεν το συζητάμε.
1: Ναι.
0: Μην παρεξηγηθώ σε αυτά που λέω. Αλλά είναι μια επένδυση για το μέλλον που, αν θυμάσαι, μέσα στο χειμώνα σου είχα πει ότι είναι μονόδρομος για τον Ολυμπιακό να πάει να βρει ένα ή δύο παιδιά από τα κολέγια. Ο Πουλακίδης αυτή τη στιγμή είναι ότι πιο έτοιμο υπάρχει. Από Λιωτόπουλο, Μαυδάλα, που έτσι κι αλλιώς είναι του Παναθηναϊκού, αν γυρίσει στην Ευρώπη. Δύσκολη περίπτωση πάντως. Γιατί θέλει να παίξει στην NBA. Θέλει να το εξαντλήσει. Αλλά υπάρχει μια πίστη στον Ολυμπιακό ότι μπορούν να του παρουσιάσουν ένα πλάνο.
1: Να τον πείσουν.
0: Μπορεί να του αρέσει. Φυσικά θα πάρει και ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Έτσι.
1: Προφανώς και με NBA out.
0: Εννοείται.
1: Okay. Δεν μου λες, σε αυτή τη. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε. Λαρετζάκης.
0: Ο Λαρετζάκης είναι σε στάση αναμονής. Θεωρώ ότι αν ο Ολυμπιακός χάσει το walk-up, που όλα δείχνουν ότι θα τον παραχωρήσει του Ντουμπάι, δεν αποκλείω να αλλάξουν τα δεδομένα λόγω των ελληνικών διαβατηρίων. Βέβαια έχει 6 έτσι κι αλλιώς ο Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Και χωρίς walk-up. Αλλά ο Λαρετζάκης είναι ένα παιδί το οποίο είναι πολύ έμπειρο. Θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας θα πάει στον Άρη. Όμως. Έτσι.
1: Okay.
0: Να σου το πω έτσι. Αλλά ο Ολυμπιακός πρέπει να πληρωθεί και για αυτόν. Το έχει διαμηνήσει στον Άρη ότι για να τον παραχωρήσω δεν θα φύγει ελεύθερος. Γιατί έχει συμβόλαιο. Νομίζω ότι είναι όλα άμεσα. Δηλαδή φεύγει ο Γκόκαπ, ανανεώνει αμέσως ο Τζόζεφ με ρόλο ως τρίτος playmaker. Αν ο Ολυμπιακός πάρει τον Πουλακίδα, ο Λαρετζάκης φεύγει το άλλο πρωί. Γιατί δεν υπολογίζεται έτσι κι αλλιώς τόσο πολύ από τον προπονητή. Κάπου εκεί είμαστε. Και περιμένουμε να δούμε και τις εξελίξεις για το τεσάρι, έτσι.
1: Μάλιστα. Αυτό φαντάζομαι δεν καίει.
0: Κοίτα, καίει. Υπάρχουν άτομα, υπάρχουν παίχτες που είναι στο μπλοκάκι του Ολυμπιακού. Έχει απορρίψει πάρα πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι.
0: Τον Κόλσον, τον Κι, τον Κοστέλο που πήγε στην Ιαπωνία, τον Σεγγέλια που θέλει να φύγει από την Μπαρτσελόνα και υπάρχει τρόπος να φύγει. Θέλει κάτι πιο φρέσκο, κάτι πιο αθλητικό. Σίγουρα έχει κάτι στο μυαλό του στο Las Vegas. Δεν ξέρω όνομα. Να σου το πω έτσι, δεν το συζητάμε. Αλλά πολλές φορές από τις επαφές του Las Vegas μπορεί να γίνει μια πρόταση για κάποιον παίχτη που αυτή τη στιγμή δεν έρχεται το μυαλό μας. Ο Ντόντα Χολ, για παράδειγμα, έκλεισε από τον Ολυμπιακό στο Las Vegas. Μίλησα με τον Άντι Μπουντογιάννης, που είναι ο μάνατζερ του, και του είπε ότι ξέρετε τι, μπορεί να βγει από την Μπασκόνια με ένα ποσό 500.000 δολάρια. Και έγινε. Τώρα λοιπόν μπορεί να υπάρχει μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός να μην την έχει στο μυαλό του και να προκύψει εκεί. Αλλά είναι μια πολύ κρίσιμη κίνηση. Ποιος θα την καταστήσει, τον Πίτερς, το συζητάμε. Είναι προτεραιότητα όμως να τελειώσουν τώρα αυτά τα θέματα. Walkup, Dorsey και η ενίσχυση του ελληνικού κορμού με τον Πλότα αρχικά και με ένα παιδί σαν τον Πουλακίδα που μπορεί άμεσα να έρθει και να προσφέρει.
1: Μάλιστα. Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα.
0: Ναι.
1: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Επιστρέψαμε. Έτσι, σαν ιστερόγραφα, πολύ γρήγορα για να πάμε στον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου. Όχι, ο Ντέιβιντ Τζόνς Γκαρθία αυτή τη στιγμή δεν είναι στο στόχο του Ολυμπιακού. Θα ενδιέφερε αν έφευγε ο Ντόρση. Ο Καραγιαννίδης ήταν κανονικά στον Ολυμπιακό τη νέα σεζόν. Ο Φιλιώνης της ΑΕΚ πάντα αρέσει στον Ολυμπιακό, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο ο Ολυμπιακός να πάει να χτυπήσει τον αρχηγό της ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Και για πολλούς άλλους λόγους, όχι μόνο γιατί είναι αρχηγός της ΑΕΚ. Αυτά.
1: Λοιπόν, πάμε. Συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε ξανά στη Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Δημήτρη Τσουρμπατζόγλου για τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ, ποδοσφαιρικά και μπασκετικά. Χαίρετε.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Τι κάνεις? Καλή εβδομάδα.
2: Καλά εσείς.
1: Καλά και εμείς.
0: Πού θα πάει ο Τολιόπουλος?
2: Ο Τολιόπουλος.
1: Παίρνεις και Τολιόπουλο.
2: Δεν... είναι πιθανό. Είναι πιθανό γιατί τα χρήματα που δίνει ο ΠΑΟΚ είναι πολλά περισσότερα.
0: Είναι, ναι.
2: Και στην ομάδα του και στον αθλητή. Χωρίς να ξέρω πάρα πολλές λεπτομέρειες της υπόθεσης ή πώς σκέφτεται ο αθλητής ή τι θέλει να κάνει και ο Παναθηναϊκός, τα χρήματα που προσφέρονται στον Τολιόπουλο αλλά και στον Παναθηναϊκό
0: είναι σοκαριστικά, θα πω.
1: Είναι αδιανόητα πολλά.
2: Ναι, είναι πολλά παραπάνω από αυτά που τώρα παίρνει. Είναι πάρα πολλά. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι πρόβλημα για το ελληνικό μπάσκετ.
0: Όχι, μια χαρά είναι.
1: Καλά, ναι.
2: Γιατί
0: μια χαρά είναι.
2: Διαβάζουμε και τέτοια και...
0: Όχι, όχι, μια χαρά είναι.
1: Αλήθεια.
0: Μια χαρά είναι.
1: Τι γίνεται.
2: Άμα τα δίνουν οι δύο, είναι δυναμική. Αν εμφανίζεται και τρίτος, είναι πρόβλημα.
0: Όχι, από εμάς μακριά αυτό.
2: Λες και μας ενδιαφέρουν εμάς τα μία των δύο που θα επιβαρυνθούν.
0: Δεν τα δίνουμε εμείς.
2: Εντάξει. Ναι, έχει πολλά χρήματα ο ΠΑΟΚ του Μιστακίδη για να διαθέσει. Θέλει να προβληθεί, θέλει να διαφημιστεί ότι μπαίνει γερά στην ευρωπαϊκή αγορά και το κάνει. Με όποιον τρόπο εκοφαντικό μπορεί, με όποια ευκαιρία του παρουσιαστεί. Όπως του παρουσιάστηκε με τον Όσμαν, για παράδειγμα. Και το κάνει και με έναν Έλληνα αθλητή με χρήματα που παρομοίως είναι πολλά περισσότερα από αυτά που εισπράττει μέχρι τώρα.
1: Εντάξει, βέβαια, εδώ εγώ θα πω, από τη στιγμή που παίζουν αυτά τα νούμερα για Όσμαν και το Λιόπουλο, γιατί να υπάρχουν όλα αυτά τα προβλήματα με τον ΑΣ?
2: Άλλο το ένα θέμα, άλλο το...
0: Ναι, καλό ερώτημα όμως.
1: Εύλογο όμως νομίζω το ερώτημα, έτσι δεν είναι? Πρόσφατη είναι η ανακοίνωση του ΑΣ.
2: Οι λόγοι, νομίζω, η λογική οδηγεί.
1: Ναι, εντάξει, okay.
2: Λόγους.
1: Ναι.
2: Από τον περασμένο Νοέμβριο που ΑΣ έχει μια καλύτερη επαφή με την ΠΑΕ και τα ΒΗ και χάλασαν οι σχέσεις με την ΚΑΕ. Εννοείται ότι ο ΠΑΟΚ μακάρι να ήταν ένας. Όλοι κρίνονται. Εννοείται. Ναι. Δεν έχει απαντήσει η ΚΑΕ σε αυτό το ζήτημα. Ή μπορεί να θέλει να απαντήσει και με αυτόν τον τρόπο. Για όσους επιθυμούν και πιστεύουν σε τέτοιες απαντήσεις.
1: Okay.
2: Γιατί, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο είναι λίγο αποστομωτικό αυτό που γίνεται για την οικονομική δυναμική και με τον Όσμα και με τον Τολιόπουλο και ποιος ξέρει με ποιους άλλους μπορεί να έρθουν.
1: Ωραία. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο ήρθε ο Σάντα Μαρία, έρχεται ο Άλλη.
2: Ναι. Είναι η εβδομάδα των αφήξεων για τον ΠΑΟΚ και των μεταγραφών, όπως το περιμέναμε. Ένας ο Γάλλος που ήρθε χθες και πράγματι επιβεβαιώνεται ότι θα υπογράψει για έναν χρόνο. Θα δούμε τους λόγους. Είναι ο Τάχα Άλλη που έρχεται απόψε το βράδυ. Ο Σουηδός που είναι και πιο έτοιμος για να αγωνιστεί. Με ρυθμό, επαναλαμβάνω, αγώνων. Και περιμένουμε στην εβδομάδα να κλείσει οριστικά του Χατζηδιάκου. Ενός ακόμη χαφ. Σίγουρα ενός ακόμη χαφ. Από καλό πρωτάθλημα, χωρίς να εμπλέκεται άλλη ομάδα, μια και τελείωσε το συμβόλαιό του. Όποια εξέλιξη παρουσιάσει του Γιαννούλη, με την Augsburg που οριστικά ενισχύεται με αριστερό μπακ και ίσως επιστεθεί του φορ. Ίσως μέσα σε αυτό το χρονικό περιθώριο έχουμε εξέλιξη και με τον φορ. Αυτό είναι ένα νέο στοιχείο, θα το δούμε αν επιβεβαιωθεί και τις επόμενες ημέρες.
1: Και τόσο άμεσα λες, δηλαδή μέσα στην εβδομάδα.
2: Ναι, οι άλλες κινήσεις κατά κάποιο τρόπο είχαν προαναγγελθεί και ήταν προχωρημένες υποθέσεις και πράγματι έτσι συμβαίνει. Ίσως έχουν καταλήξει και σε φορ και το επισπεύσουν. Θα φανεί, είναι κάτι που σήμερα βγαίνει, θα φανεί αν υλοποιηθεί στην πορεία.
1: Σάντα Μαρία και άλλοι, τι συμβόλαια θα υπογράψουν, Δημήτρη?
2: Ο Σάντα Μαρία είπα για έναν χρόνο θα υπογράψει, επιβεβαιώνεται αυτή η πληροφορία. Του άλλη δεν το έχω, δεν μπορώ να πιστέψω ότι θα είναι και αυτός για έναν χρόνο.
0: Λιγότερο από τρία.
2: Για παραπάνω, ναι. Παραπάνω για τρία. Αλλά ας έρθει πρώτα ο Σουηδός, πράγματι κανονικά να είναι όλα οκ σήμερα στις 10 και βλέπουμε το διαδικαστικό της υπογραφής με τα χρόνια. Τα δύσκολα νομίζω έχουν ξεπεραστεί και με τον παίχτη και με τη Μάλμε. Δεν αγωνίστηκε φυσικά στο χθεσινό παιχνίδι. Και επαναλαμβάνει και ο αθλητής με τον καλύτερο ρυθμό αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, σωστά, γιατί η Μάλμε έχει κανονικά πρωτάθλημα.
2: Και με την εθνική.
1: Ήταν και την εθνική.
0: Εθνική ομονδία, ναι. Αποχαιρετήσαμε και τον κύριο Γιαννούρη Γιακουμάκη.
2: Ναι, μια καλή συνεργασία. Με έναν παίχτη που πραγματικά έδωσε ό,τι είχε, με τον ΠΑΟΚ που επένδυσε σε αυτόν 2 εκατομμύρια την περασμένη σεζόν, πήγε πολύ καλά, μέχρι ενός σημείου δυστυχώς οι τραυματισμοί το χάλασαν στο τέλος, όπως τόσα πολλά στον ΠΑΟΚ, και δεν είχε ο ΠΑΟΚ τον τρόπο και τον χρόνο να προσεγγίσει τους Μεξικανούς και μεγαλύτερη διάθεση για παραπάνω χρήματα. Τώρα πόσο παραπάνω από 2 εκατομμύρια το χρόνο για να τον κάνει δικό του. Αποχαιρέτησε και ο ΠΑΟΚ και ο Γιακουμάκης. Με τα καλύτερα λόγια φυσικά, γιατί πράγματι ήταν πολύ ευχαριστημένη η μία πλευρά από την άλλη.
1: Δημήτρη, με Λουστόντο ανακούφιση σίγουρα υπάρχει κάτι ξεκάθαρο?
2: Ναι, να ξεκαθαρίσει με τις εξετάσεις ότι πράγματι είναι μυϊκό, κάτι σαν τράβηγμα, και πράγματι δεν είναι και φλάση βαριά ή σοβαρή. Γιατί το Σάββατο ήταν η πρώτη έτσι αντίδραση και του παίκτη, δεν ήξερε τι έπαθε, και των ανθρώπων του ΠΑΟΚ. Σιγά σιγά με το πέρασμα των λεπτών και της ώρας λίγο ξεκαθάρισε ότι είναι μυϊκό. Είδε και ο γιατρός το βίντεο, μια πρώτη εξέταση, αλλά ας περιμένουμε και το οριστικό για να επιβεβαιωθεί ίσως ότι και μέσα στην εβδομάδα θα καταφέρει να μπει.
1: Ωραία. Και επέστρεψε Θεσσαλονίκη και ο εκ των άτυχων της προετοιμασίας, ο Τσάλοφ, που τραυματίστηκε.
2: Ναι, ο Τσάλοφ έκανε επέμβαση, μηνίσκο, θα μείνει έξω. Εντάξει, δεν υπολογίζονταν, θα γίνονταν προσπάθεια να παραχωρηθεί, τώρα θα πρέπει να μείνει εδώ και μάλλον το χειμώνα να...
1: Θα τον περάσει στην Θεσσαλονίκη.
2: Ναι, για να φύγει το χειμώνα.
1: Μάλιστα, ωραία.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είσαι καλά, Δημήτρη. Καλά. Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε και τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου με τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Αλλαγή τεχνική και μουσική επιμέλεια. Ο κύριος Χάρης Χριστόγλου ανέλαβε τα ηνία. Ο κύριος Πάνος Μπουρνάς μας αποχαιρέτησε.
0: Βλέπω τις φανέλες τώρα εγώ, με Γιώργο Σεταρίδη και Τάκη Φυσά.
1: Ναι. Εγώ δεν έχω προλάβει να μπω.
0: Ωραίες είναι. Τώρα παίζει ο ύμνος του Παναθηναϊκού από τον ορχήστρα του Δήμου Αθηναίων.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Θα μας τα πει μετά ο Γιώργος Ζαχαρίου.
1: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
5: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
4: Γιατί?
5: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
4: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με $1,070. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
9: Στο Telecom Center Athens.
8: Νέα παράσταση «Εξωγήινος η επιστροφή» με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12 ενάτου
9: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinsport FM 94,6. bwinsport FM 94,6.

0: Για το φίλο που στέλνει ότι αν ο Τολιόπουλος πάει στον ΠΑΟΚ θα είναι ο Χριστοδουλόπουλος του μπάσκετ, αφού θα έχει πάει και στις τέσσερις μεγάλες πλην της ΑΕΚ, έχει πάει και στην ΑΕΚ. Είναι όντως
1: ο Χριστοδουλόπουλος.
0: Ο οποίος νομίζω ότι πήγε και στον Ηρακλή.
1: Ναι, νομίζω έπαιξε.
0: Αν έπαιξε και στις 6. Έτσι δεν είναι.
1: Νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Λάζαρος έπαιξε, ναι. Τέλεια. Ωραίο, ε.
1: Αμέ. Λοιπόν.
0: Α. Συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε, ναι, τώρα. Κάτσε λίγο.
0: Μαρία Σάκαρ νίξε. Ναι, έπαιξε.
1: Πρεμιέρα με το δεξί, ναι. Ναι, σωστά.
0: Και στις 6 ο Γιγάντας. Λοιπόν, 2-0 κέρδισε Σάκαρη στην πρώτη φάση του WTA της Αθήνας. 250 είναι αυτό. Επικράτησε 6-0 και 7-6-83 λεπτά της Πολίνα Κουντερμέτοβα. Και πλέον θα παίξει με την νικήτρια του Χάριετ Ντάρτ και Μίνα Χότζιτς. Παίζουν αργότερα.
1: Ωραία.
0: Και πάμε να δούμε την υπόλοιπη ειδησιογραφία του μπάσκετ και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη που γίνεται ένας πραγματικός χαμός. Ο Δημήτρης Παπαδήμας είναι μαζί μας για να μας ενημερώσει. Χαίρετε, καλή εβδομάδα φίλε.
2: Χαίρετε, καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές.
0: Γεια σου Δημήτρη.
2: Λοιπόν, ας ξεκινήσω από τα έτσι, εντός των τυχών, να σας πω λίγο για ΑΕΚ, η οποία με ανακοίνωση της γνωστοποίησε ότι αύριο Τρίτη, 14 Ιουλίου, θα βγουν στην κυκλοφορία τα εισιτήρια διαρκείας για την ερχόμενη σεζόν. Μπορούν οι φίλοι να μπουν και στο sportpavlafm.gr να διαβάσουν αναλυτικά την ανακοίνωση της ΚΑΕΑΕΚ και αναλύει μέσα τα πάντα πώς μπορούν να προμηθευτούν οι φίλοι της Ένωσης τα εισιτήρια διαρκείας.
0: Πολύ καλές τιμές θα πω.
2: Ναι, σε πολύ καλές τιμές όντως. Έχει δίκιο ο Νίκο. Τώρα κατά τα άλλα, να σου πω ότι επίσης έμαθε και το πρόγραμμά της στο OBCL, η ΑΕΚ στον όμιλό της. Θα ξεκινήσει με δύο εντός έδρας παιχνίδια. Το πρώτο θα είναι με τον νικητή που θα προκύψει από τον προκριματικό γύρο. Στη συνέχεια θα φιλοξενήσει την Adverb. Για την τρίτη αγωνιστική θα παίξει εκτός έδρας με την Falco Sombatelli. Τέταρτη αγωνιστική ξανά εντός με τη Sombatelli. Και τα δύο τελευταία της παιχνίδια για τον Όμιλο θα είναι εκτός έδρας, πρώτα με τον νικητή των προκριματικών και μετά με την Adverb. Λοιπόν, η ΑΕΚ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες προσπαθεί να ανανεώσει το συμβόλαιο του αρχηγού της, του Δημήτρη Φλιώνη. Πρόκειται να καλέσει τον 29χρονο διεθνή γκάρντ για συζητήσεις προκειμένου να επεκτείνει το συμβόλαιό του πέρα από το 2028 που είναι η διάρκεια του υπάρχοντος συμβολέου του με αυξημένες αποδοχές προφανώς, έτσι αυτή είναι η πρόθεση της ΑΕΚ να κρατήσει τον αρχηγό της στο ρόστερ της, ενώ υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα που τον συνδέουν έτσι με αρκετές ομάδες και ελληνικές. Η ΑΕΚ είναι δεδομένο ότι θα προσπαθήσει να τον κρατήσει προσφέροντάς του έτσι και αυτή την αύξηση των αποδοχών. Τώρα όσον αφορά τα υπόλοιπα, στην υπόθεση του Jeff Doughton, η περίπτωση του Αμερικανού Guard, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες δεν έχει πιστεί ακόμα να πει το ναι και η υπομονή της ΑΕΚ εξαντλείται με τους ευθύνοντες της ομάδας να εξετάζουν και άλλες επιλογές πέραν του 29χρονου πρωινάσου της Μακάμπη, ενώ παρατηρείται και στάση αναμονής στο θέμα του Power Forward. Αυτά, παιδιά, γύρω από την ΑΕΚ. Να σας πω ότι έγινε γνωστό και το πρόγραμμα του, όχι το πρόγραμμα, λάθος, τα γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη της κλήρωσης του FIBA Europe Cup. Έχουμε τέσσερις ελληνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση. 16 Ιουλίου στο Μόναχο θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση. Ηρακλής, Προμηθέας, Κολοσσός Ρόδου και Μύκονος, οι τέσσερις ελληνικές ομάδες που θα συμμετάσχουν. Ο Προμηθέας είναι στο δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας, το τρίτο τοποθετήθηκε ο Κολοσσός και στο τέταρτο Ηρακλής και Μύκονος. Από την κλήρωση θα προκύψουν 8 όμιλοι με 6 ομάδες ο καθένας. Η κάθε ομάδα δεν μπορεί να κληρωθεί με τις ομάδες του δικού της γκρουπ δυναμικότητας. Μπορούν οι φίλοι να μπουν στο sportpavlafm.gr να δουν αναλυτικά πώς είναι τα γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη της κλήρωσης του FIBA Europe Cup. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ευρωπαϊκά που γίνεται όντως λίγο χαμούλης. Ναι, ναι, ναι. Η μεγαλύτερη από τις μεταγραφές που οριστικοποιήθηκαν σήμερα, αυτή του Σέιν Λάρκιν, θα συνεχίσει την καριέρα του στην Φενέρμπαχτσε μετά από 8 σεζόν στην Ανατολού Εφές. Αποχωρεί και πάει στη μεγάλη της αντίπαλο, παραμένει στην Κωνσταντινούπολη και θα τεθεί υπό τις οδηγίες του Σάρουνας Γιασκεβίτσιους τη νέα σεζόν. Σύμφωνα με πληροφορίες κατέβαλε περίπου 350.000 ευρώ και ο ίδιος ο Λάρκιν για να σπάσει προώρα το συμβολαιό του με την ΕΦΕΣ και να μπορέσει να αποχωρήσει ελεύθερος και να ενταχθεί στη Φενέρ.
0: Ψιλοκαλή η περιφέρεια,
2: Ναι, ναι, μπορούμε να το πούμε νομίζω αυτό.
0: Λάρκιν, Baldwin, Forest και κύριο Στάκερ.
2: Έτσι. Από την ΕΦΕΣ είχαμε και άλλη μια σημαντική αποχώρηση, αυτή του Ροντρίκ Μπομπουά. Μετά από 8 χρόνια συνεργασίας οι δύο πλευρές χωρίζουν. Να δούμε που θα συνεχίσει την καριέρα του ο πολύπρεσβος Γάλλος Γκάρντ, ο οποίος σταθερά βασικός τέλεχος της ΕΦΕΣ και στις καλές, έτσι, να το πούμε, εποχές της. Παράλληλα έγινε γνωστό το συμβόλαιο του Mike James, ο οποίος είναι μια από τις μεγάλες προσθήκες, έτσι, της ΕΦΕΣ. Είπαμε ότι έχασε σημαντικούς παίκτες, αλλά έκανε δικό της και τον Mike James. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το συμβόλαιό του είναι για 1+1 χρόνια με μεικτές ετήσιες απολαβές $3 εκατομμύρια, δηλαδή γύρω στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ, όπως υπολογίζονται χωρίς τους φόρους κτλ. Ο πρώτος σκόρ στην ιστορία της Ευρωλίγκας θα αγωνίζεται με τη φανέλα της ΕΦΕΣ τη νέα σεζόν. Σας πάω λίγο Ισπανία. Σημαντική προσθήκη για την Μπαρτσελόνα. Ανακοίνωσε και επίσημα την απόκτηση του Τζάστιν Ρόμπινσον από την Παρί. Θα αποτελέσει το δεύτερο απόκτημα, τον Μπλαουγκράνα, μετά από τον Ολιβιέ Εγκαμουά.
0: Πολύ καλή προσθήκη αυτή.
2: Έτσι, ναι, ναι, όντως. Έρχεται από εξαιρετική σεζόν με τη φανέλα της Παρί. Ο Ρόμπινσον είχε 14,6 πόντους μεσόωρο, 4,5 assist και 1,5 rebound σε 36 συμμετοχές στην Ευρωλίγκα. Μια Μπαρτσελόνα η οποία, όπως όλα δείχνουν, θα έχει για προπονητή της τη νέα σεζόν τον κύριο Σεκουλίτς, όπως μεταδίδουν στην Ισπανία. Οι δύο πλευρές τα έχουν βρει. Αναμένεται να αναλάβει τα ενία τον Μπλαουγκράνα, ο πρώην προπονητής της Dubai BC. Είναι και προπονητής της Εθνικής Σλοβενίας από το 2020. Έτσι, για να αντικαταστήσει τον Τσάβι Πασκουάλ, θυμίζω εγώ. Στη μεγάλη αντίπαλο της Μπαρτσελόνα, τη Ρεάλ, τα ισπανικά μέσα αναφέρουν ότι υπάρχει συμφωνία με τον Σέρχιο Γιούλ για επέκταση του συμβολέου του για ακόμη ένα χρόνο. Θα παραμείνει στη Ρεάλ Μαδρίτη. Εντάξει, νομίζω αναμενόμενο, το περιμέναμε. Ο Γιούλ, ο οποίος έχει φτάσει 1.200 συμμετοχές, παρακαλώ πολύ, με τη φανέρα της Ρεάλ Μαδρίτης, θα παραμείνει για 20η σεζόν. Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν έτσι τα ρεπορτάζ και ανανέωσε όντως το συμβόλαιό του. Από την άλλη, δυσίωνα το μέλλον για το Χεζόνια. Καθόλου σίγουρο δεν είναι ότι θα παραμείνει κάτοικος Μαδρίτης. Φημολογείται ότι θέλει να επιστρέψει στο NBA, περιμένει κάποια πρόταση από εκεί. Υπάρχει ρήτρα στο συμβόλαιό του, η οποία του επιτρέπει να αποχωρήσει για ομάδα του NBA
0: μέχρι 20 Ιουλίου.
2: Μέχρι 20 Ιουλίου. Mm. Πολύ σωστά. Σε μία εβδομάδα δηλαδή από τώρα. Το όνομα του Γιώνας Βαλαντσιούνας γράφεται αρκετά. Θυμίζομαι έμεινε ελεύθερος από τους Denver Nuggets. Έχει γραφτεί εδώ και καιρό ότι έχει έρθει σε συμφωνία με τις Άλγκυρες για να επιστρέψει τη χώρα του στη Λιθουανία. Παρ' όλα αυτά αυτός έκανε μια ανάρτηση, ο ίδιος ο Βαλαντσιούνας, ουσιαστικά διαψεύδοντας το ότι υπάρχει κάποια συμφωνία. Όπως έγραψε χαρακτηριστικά, ξυπνάς και βλέπεις ότι όλα έχουν αποφασιστεί για σένα και δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Ευχαριστώ, δημοσιογράφη. Αυτό ήταν η ανάρτηση του Γιώνας Βαλαντσιούνας. Να δούμε αν θα το δούμε να επιστρέφει στην Ευρώπη. Σημαντική μεταγραφή για την Παρί. Ανακοίνωσε την απόκτηση του TJ Warren. Πολύπερος NBAer. Σχεδόν 400 παιχνίδια έχει παίξει κατά τη διάρκεια της καριέρας του στο NBA. Στα 32 του πλέον. Ο Αμερικανός forward. Πέρσι έπαιξε στη G League. Η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια αντιμετώπισε και κάποια προβλήματα τραυματισμών. Δεν είναι στα καλύτερά του, αλλά νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει την Παρί, αν βρίσκεται βέβαια σε καλή σωματική κατάσταση. Για την Ολύμπια Μιλάνο, οριστικά τέλος ο Ζακ Λεντέι, ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο
0: Δέσπινας,
2: η Χάπουελ. Ναι, ναι, ναι. Η Χάπουελ Τελαβίβη, η οποία ανακοίνωσε και την απόκτηση του Καντίν Κάρινγκτον, ο οποίος αγωνιζόταν στο Ισραήλ, στη Χάπουελ Ιερουσαλήμ, από τη νέα σεζόν θα βρίσκεται στις οδηγίες του Δημήτρη Ιτούδη. Και έτσι για κλείσιμο να σας πω και λίγο Μπεσίκτας, η νέα προσθήκη στην Ευρωλίγκα. Θα αγωνίζεται στην κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση τη νέα σεζόν. Επισημοποίησε την επέκταση της συνεργασίας της με τον προπονητή της, τον Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, και ανακοίνωσε την απόκτηση του Νόουελ, του Τζέιλεν Νόουελ, 27χρονος γκάρντ με θητεία στο NBA, έχει περίπου 200 παιχνίδια στο NBA. Την περασμένη σεζόν την πέρασε σε Πορτορίκο και Κίνα.
1: Ευχαριστούμε. Δημήτρη, ευχαριστούμε, να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Καλό βράδυ στο Δημήτρη Παπαδήμα και αμέσως στο Γιώργο Τσανάκα για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Χαίρετε.
0: Γεια σου, φίλε.
3: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Καλά, εσύ. Καλά. Εσύ?
3: Καλά, καλά, ναι, χαρούλα.
1: Εσύ από προετοιμασία δεν έχεις να μας πεις κάτι? Μέρες ξεκούρασης για τους παίκτες.
3: Ναι, επιστρέφουμε τώρα σε δύο μέρες.
1: Μπαταριών.
3: Ουσιαστικά αύριο επιστρέφουν το απόγευμα. Εντάξει, Τετάρτη θα ξεκινήσει πάλι. Για να μπει στη τελική της ευθείας, το δεύτερο στάδιο της ουσίας.
1: Γιώργο, βάλε μια ανωτελεία, γιατί είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο Δημήτρης Τσουρμπατζόγλου. Ανακοίνωσε μεταγραφή ο ΠΑΟΚ. Δημήτρη.
4: Ναι, είναι η ανακοίνωση της συμφωνίας με τον Σάντα Μαρία σε λιγότερο από ένα 24ωρο, γρήγορα. Ο ΠΑΟΚ ανακοινώνει τον Γάλλο μέσο, Μπατίστ Σάντα Μαρία. Πράγμα το συμβόλαιο είναι μέχρι 36 του 27, γεννημένος το 9 Μαρτίου του 95, με παρουσία στην Μπούρς, στην Τουρ, στην Ανζέ, στη Φράιμπουργκ, στη Ρεν που έπαιξε πάρα πολύ, αλλά και στην Βαλένθια όπου ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν. Είναι η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνει αυτή την εβδομάδα ο ΠΑΟΚ. Θυμίζουμε ότι σε λίγη ώρα φτάνει και ο Τάχα Άλλη ο Σουηδός διεθνής.
1: Ωραία. Δημήτρη, ευχαριστώ.
0: Ευχαριστούμε, φίλε.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάμε πάλι στον Γιώργο Τσανάκα.
1: Έλα, Γιώργο.
3: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να θεωρούμε δεδομένη και να πούμε μόνο υπογραφές την μεταγραφή του Ζωέλ Ρόκα.
1: Okay.
3: Είναι μια περίπτωση που την έχει δουλέψει πολύ καιρό ο Ολυμπιακός. Θυμάσαι, τάσο πριν φύγει η άδεια.
1: Ναι.
3: Τη δούλευε ο Ολυμπιακός πολύ καιρό. Εντάξει, πολλές περιπτώσεις χρειάζονται και υπομονή.
1: Καλά, προφανώς. Το θέμα είναι να γίνει δουλειά.
3: Βέβαια, είδαμε και άλλες κινήσεις ότι μπορεί να πηγαίνουν να κλείσουν και να χαλάνε. Συνδέουν αυτό τώρα στις μεταγραφικές περιπτώσεις. Ήταν ένας παίκτης που ο προπονητής ο Μίκελ πάρα πολύ επέμενε. Γιατί είναι ένας τύπος εκτρέμ που του αρέσει, ο 21χρονος.
0: Άρα έκλεισε με εκτρέμ, έτσι εκεί.
3: Προς το παρόν, ναι. Κρατήστε το προς το παρόν. Γιατί εφόσον φύγει ο Αντρέ Λουίζ, εγώ νομίζω ότι θα
0: πάρει κι άλλο, ναι.
3: Ναι, ναι, το θεωρώ σχεδόν δεδομένο. Ότι εφόσον φύγει ο Αντρέ Λουίζ, θα έρθει κι άλλος εκτρέμ. Θα δούμε βέβαια τότε με τι χαρακτηριστικά και τι ποδοσφαιριστής. Αλλά ο Ζωέλ Ρόκα.

0: και έχει κρατήσει όπως φαίνεται και ένα ποσοστό μεταπόλησης η Τζιρόνα. Επισηλάσσομαι να σου πω με σιγουριά ποιο είναι αυτό αυτή τη στιγμή. Φαίνεται πως είναι γύρω στη τάξη του 15 με 20%. Μάλλον εκεί στο 15 είναι, αλλά θα σου το πω αύριο με σιγουριά, όταν θα έχουμε ακόμη πολλά περισσότερα. Γιατί βγαίνουν, ξέρετε, κάποιες συγκεκριμένες τώρα αυτή τη στιγμή πληροφορίες, αλλά το δεδομένο είναι όπως φαίνεται ότι πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Μέχρι να υπογράψει, εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι θα κάνουμε υπομονή, αλλά είμαστε σε αυτή τη φάση τώρα που δεν δείχνει ότι μπορεί να χαλάσει η μεταγραφή σε καμία περίπτωση. Mm-hmm. Οπότε είναι άλλη μια κίνηση αυτή για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν νομίζω πως θα είναι και μοναδική για τις επόμενες ημέρες, γιατί ο Ολυμπιακός έχει αρχίσει να ανεβάζει πάρα πολύ ταχύτητα στα μεταγραφικά. Καταλαβαίνετε ότι σε 25 μέρες περίπου παίζει το πρώτο ευρωπαϊκό. Μην είπα και πολλές, έτσι. 20 μέρες, 22 μέρες το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται να φορτσάρει. Θα είναι στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και ο Ζώτα Σίλβα και ο Ρόκα. Περισσότερες επιλογές δηλαδή για τον προπονητή. Ιδανικά για τον Ολυμπιακό πάντως θα ήταν το επόμενο διάστημα να καταφέρει να κλείσει άλλους τρεις ποδοσφαιριστές.
1: Ναι.
0: Προτεραιότητα είναι ξεκάθαρο αυτό. Τονίζεται για τον Ολυμπιακό από επίσημα κριτήριο. Είναι ο Χαφ. Είναι αυτός ο παίκτης του εξαροχτάρι που θα είναι ο παρτενέρ του ΕΣΕ, ο παίκτης που θα κάνει τη διαφορά στον άξονα. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι όταν χτυπάει ο Ολυμπιακός τόσο ψηλά να μπορέσει να κλείσει άμεσα έναν ποδοσφαιριστή. Όταν λέω τόσο ψηλά εννοώ έναν Άμραμπατ, έναν Μπρόζοβιτ, για ονόματα σας λέω που έχουν ακουστεί, τα οποία είναι πάρα πολύ δύσκολα, το αντιλαμβάνεστε. Μπορεί να ακούγονται, μπορεί να τα συζητάμε, αλλά πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι όταν ακούγονται τέτοιες περιπτώσεις. Και από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θέλει να κλείσει ένα δεξιό μπακ και έναν αριστερό μπακ.
1: Μια και είπες αριστερό μπακ, υπάρχει ακόμα στο κάδρο ο Γιαννούλης, γιατί ένα γερμανικό δημοσίευμα αφήνει τον Ολυμπιακό ακόμα στο παιχνίδι.
0: Ο Γιαννούλης όσο δεν κλείνει πουθενά, mm-hmm. Το πουθενά μπορεί να είναι και ο ΠΑΟΚ, καταλαβαίνετε, ναι. Εννοώ, γιατί είναι η μόνη ομάδα που τον έχει διεκδικήσει. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα η Άουσμπουρ κλείδωσε με τα αριστερό μπακ. Μπακ.
1: Ναι.
0: Ναι, τον Μπέρενς από την Χόφενχάιμ, τον πήρε 3,5-4 εκατομμύρια. Mm-hmm. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός με την Άουσμπουρ τα έχει βρει σε όλα.
2: Ναι.
0: Με τον ποδοσφαιριστή δεν είχε φτάσει σε συμφωνία για το συμβόλαιό του. Μετά ο ποδοσφαιριστής φαίνεται πως έκανε λίγο πίσω για τον Ολυμπιακό. Να πήγε να δώσει μια προτεραιότητα στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν φτάνει σε καμία περίπτωση αυτά τα σχεδόν 5 εκατομμύρια ευρώ που πρόσφερε ο Ολυμπιακός στην Άουσμπουρ. Ο Ολυμπιακός την παρακολουθεί την περίπτωση γιατί παιδιά είναι και Έλληνας πάνω απ' όλα. Εκτός από καλός παίχτης και που ταιριάζει στον Ολυμπιακό, είναι και Έλληνας. Πρέπει να το έχουμε σε υπόψη μας αυτό, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι και ομάδα που έχει και 10 Έλληνες. Μπορεί να ανεβάσει παιδιά από τις ακαδημίες, αλλά καταλαβαίνουμε ότι χρειάζονται και Έλληνες και πιο έμπειροι. Μια περίπτωση που προτάθηκε είναι ο Λαραφάμπαλ για το δεξιάκρο της άμυνας, αλλά αυτή δεν αποτελεί προτεραιότητα. Mm. Δεν είναι προτεραιότητα για τον Ολυμπιακό. Παρότι είναι Βάσκος, παρότι είναι έμπειρος, 28 χρονών, από καλή σεζόν με την Καζαπία, δεν είναι η προτεραιότητα του Ολυμπιακού. Mm. Και από εκεί και πέρα, παιδιά, θα πρέπει να δούμε, να έχουμε υπόψη μας τα διάφορα σενάρια που ακούγονται για πολλούς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και τις προτάσεις που έρχονται. Αυτή τη στιγμή εγώ μπορώ να σας πω ότι ο Αντρέ Λουίζ όσο κοντά είναι στο να φύγει τόσο και μακριά. Τι εννοώ με αυτό, ότι η πρόταση που γνωρίζω εγώ ότι έχει έρθει στον Ολυμπιακό είναι αυτή που στα 20 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή στα 17-18 εκατομμύρια ευρώ. Ναι. Ο Ολυμπιακός περιμένει μεγαλύτερη πρόταση για να τον δώσει. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός περιμένει 19 πλάς.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό τον είδαμε και να παίζει στο Φιλικό. Αν ήταν παιδιά, ναι, έβαλε και γκολ. Ήταν και καλός. Ίσως ήταν η καλύτερη του εμφάνιση με περισσότερο λεφτά. Αλλά αν ο Ολυμπιακός ήταν έτοιμος να τον πουλήσει και να τον δώσει, δεν θα παίζει το Φιλικό. Δεν θα ρίσκαρε κάτι. Κάποιο τραυματισμό. Το καταλαβαίνετε.
1: Σωστό.
2: Ναι, προφανώς.
0: Το καταλαβαίνετε. Μπορεί καμιά φορά αυτά να είναι και ένας μοχλός πίεσης, ώστε να ανέβει κι άλλο η ομάδα του. Γιατί φαίνεται ότι είναι η Kansas City νούμερο ένα φαβορί. Αλλά ας κρατήσουμε στην άκρη του μυαλού μας και το γόλος που μπορεί να επανέλθει.
1: Γιώργο,
0: σίγουρα πάω στον Ολυμπιακό, για να το κλείσω αυτό, περιμένουμε ακόμα μεγαλύτερη πρόταση για τον Αντρέ Λουίζ.
1: Ισχύει αυτό που έγραψε ο συνάδελφος ο Μωρέτο, ότι χάλασε του κορδόν.
0: Παιδιά, αυτό που προσπαθώ εγώ να επιβεβαιώσω τόσες ημέρες, δεν το έχω επιβεβαιώσει ακριβώς, αλλά αυτό αντιλαμβάνομαι. Γιατί βλέπετε ότι έχουν περάσει πάρα πολλές μέρες από το ραντεβού, δεν είχαμε καμία εξέλιξη. Και δεν δείχνει τελικά πως θα οδηγήσει σε γάμο. Ο Ολυμπιακός είχε πάρει σίγουρα έναν άνθρωπο που ήθελε πολύ, τον Γκίου Καρντόσο, και είδαμε και την άμεση επιρροή του, έτσι.

0: σε κάποιες μεταγραφές που έγιναν αυτές 15 ημέρες. Αλλά νομίζω πως το κορδόν, για να το καταλάβουμε σωστά, δεν θα ήταν μόνο στον Ολυμπιακό. Ο κορδόν θα έχει ένα ρόλο στο group συνολικά, σαν CEO του group, δηλαδή και, με τον Ολυμπιακό, και για τον Ολυμπιακό και για την Νότιχαμ και για τη Ριοάδο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν ο ίδιος δεν επιθυμούσε αυτό το τίτλο ή κάτι διαφορετικό, αλλά φαίνεται πως δεν θα προχωρήσει ο περίπτωση όλους.
1: Μάλιστα. Ωραία.
2: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, φιλέ.
2: Να σε καλά, Γιώργο.
0: Να σε καλά.
2: Να σε καλά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό και επιστρέφουμε για φινάλε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω!
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ!
4: Τότε δες το κουλ!
5: Στην πόλη, αποκλείεται!
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
8: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
10: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε τελική ευθεία τη σημερινή εκπομπή.
1: Θα προλάβουμε όλα.
0: Κάτι θα κάνουμε, ναι. Γιώργος Σακύρης μαζί μας για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Θα αρχίσουμε βέβαια, επειδή είπαμε είναι άλλο κοινό.
1: Έτσι.
0: Τι είδε στο χθεσινό φιλικό?
1: Γεια σου, Γιώργη.
0: Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
2: Πώς είστε?
1: Καλά, καλά, εσύ?
2: Καλά, καλά, καλώς ήρθες πάλι.
1: Να σε καλά, να σε καλά.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Ευχαριστώ,
2: καλή εβδομάδα. Λοιπόν, ναι, μωρέ, εντάξει, νομίζω ότι είδαμε μια συνέχεια και μια συνέπεια, πράγμα το οποίο είναι και το ζητούμενο στην ΑΕΚ, μιας και έχουμε πει ότι θα συνιστά μια ομάδα η οποία επί της ουσίας σε αυτό το διάστημα προετοιμασίας και γενικά για τη σεζόν που τρέχει, ο στόχος είναι για να εξελίξει αυτό που ήδη υπάρχει, το καλό, να το βελτιώσει περισσότερο από σε ποιότητα στο αγωνιστικό. Νομίζω ότι χθες λοιπόν σε ό,τι αφορά την αναμέτρηση με την Κράφτσα πήδαμε την ΑΕΚ να βγάζει πράγματα τα οποία διακρίνουν το παιχνίδι της. Διαπιστώσαμε την ικανότητα άμεσης προσαρμογής των νέων μεταγραφικών αποκτημάτων και αυτό είναι το προσόν του να τους έχεις από νωρίς μαζί από την πρώτη μεταγραφή της βασικότητα προετοιμασίας. Είδαμε τα χαρακτηριστικά για τα οποία αποκτήθηκαν. Ο Κάρι είναι ένας παίκτης ο οποίος σε πολύ υψηλό βαθμό πίεσης μπορεί και βγάζει μπάλα εύκολα και σωστά στην πρώτη και τη δεύτερη πάσα. Έχει καλές τοποθετήσεις, πολύ καλό αριστερό πόδι και μοιάζει στόχος να προσαρμοστεί σύντομα το δυνατό στο θέλει του προπονητή και της ομάδας και να παίξει βέβαια και με τους υπόλοιπους που θα έχει δίπλα του, γιατί χθες η κίνηση που με τον Βάνταλο ξέρουμε πολύ καλά ότι ο περισσότερος είναι του rotation, όχι όμως της πρώτης γραμμής, να το πω έτσι ουσιαστικά, να αξιοποιήσει ο coach το 4-4-2 που θα παίξει ή στο 4-3-2-1 τέλος πάντων. Θα δούμε το δεύτερο κομμάτι ποιο θα επιλέξει να είναι, σε ποια παραλλαγή του. Καλή στο χορτάρι, ανθεκτική στο ξύλο που έλεγα και χθες, καλό είναι αυτό. Αλλά ξέρετε παιδιά, ξεμούδιασμα, έτσι μιλάμε για ένα παιδί το οποίο ευχάριστη εικόνα στο δεύτερο που έπαιξε χωρίς σεντερφόρ, γιατί ο Γιώβιτς και ο Ζήνη και χθες και σήμερα έτσι πάλι προληπτικά πιο χαλαρά για να μην υποστούν κάποιο μήκο προφανέστατα. Και η ομάδα συνέχεια δημιουργεί, έκανε πολύ καλές και πιο κλασικές από το πρώτο επίθεμα φάσεις. Δηλαδή υπάρχουν 4-5 που τα 3 τα τέτο δοκάρι του Κουτέσα, του Σαχαμπό, φάση με τον Ελίασον. Είναι στιγμές που είναι πολύ έτσι καλές και σε επίπεδο τρόπου λειτουργίας της ομάδας, επιθετικής λειτουργίας και ανάπτυξης. Ευχάριστα, καλό είναι. Πρέπει να το δούμε και τώρα και στο επόμενο φιλικό με τη Φίρεσε 15, αν το θυμάμαι. Να δούμε την ίδια ανταπόκριση, να το πω έτσι, και λίγο παραπάνω εξέλιξη θα χρειαστεί και άλλα πρόσωπα ίσως επιπλέον, αν θα μπορεί δηλαδή να παίξει ο Αλεξίου που δεν τον είδαμε. Και να καταλάβουμε και από τα παντέλεματα του coach ένα-δύο πράγματα. Να δούμε δηλαδή αν ο Κάρι είναι αυτή τη φορά θα είναι με τον Μαρίνα, ας πούμε. Και αυτό θα είναι πιο έτσι, ενδιαφέρον στο μάτι, αλλά αντιλαμβανόμαστε ότι στα τελευταία 3 φιλικά του δεύτερου προγράμματος προετοιμασίας θα έχουμε πιο ουσιαστικό λόγο να κρίνουμε αυτό που βλέπουμε.
1: Ναι.
2: Και ειδικά στα τελευταία 2, έτσι, που θα μπαίνουν στη διαδικασία της τελικής ευθείας για την πρώτη αγωνιστική υποχρέωση. Θυμίζω 2 Αυγούστου θα φύγει από την Ολλανδία η ΑΕΚ. 10 μέρες μετά έχει τον αγώνα και αφού έχει προηγηθεί ένα τρίμερο, τετράμερο off, επειδή από την πρώτη στάδια προετοιμασίας όπως αντιλαμβάνεστε. Σωστά. Στις 12 λοιπόν παίζει στο Παγκρίτιο. Οπότε εκεί τα δύο.
1: Τον πρώτο τίτλο της χρονιάς ουσιαστικά.
2: Σωστά, σωστά. Και τον πρώτο στόχο, έτσι όπως τους υιοθέτησε ο ίδιος ο Μάρκο Νίκολιτς.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ο οποίος μας έδωσε και ψωμάκι, να το πω έτσι χθες.
1: Αυτό, έλα, για πες.
2: Είπε για 2+1 μεταγραφές, 2-3 είπε εκείνος. Αυτό είναι που λέγαμε και το προηγούμενο διάστημα 2+1, αν θα προκύψει κάποια ανάγκη. Σίγουρα μιλάμε για ένα κεντρικό αμυντικό. Αν σήμερα δεν ισχύει αυτό που λέμε, αλλά αν υπολογίζεται για κύριο Γεωργίεφ, ο οποίος το δήλωσε πάλι κιόλας, το παιδί είναι κεντρικός αμυντικός, τουλάχιστον να το ακούνε να μην νομίζουν ότι το λέμε εμείς για να το πούμε. Αλλά
1: και όταν τον απέκτησε ρε Γιώργο Ιάκ, αυτό, σαν στόπερ τον απέκτησε. Το ότι μπορεί να ανταποκριθεί και σαν δεξιός μπακ, και είναι άλλη ιστορία.
2: Σωστά. Πάρα πάρα πολύ σωστά. Οπότε είναι ένα ζητούμενο αυτό. Αν καταλάβει ότι μπορεί να το ανταποκριθεί ως ένα στόπερ στις 4 του πρώτους, για τέτοιο πιάχνει, έτσι. Να είναι, είπαμε, σχεδόν να ανταποκρίνεται για να μην μπορεί να διεκδικεί τη φάση βασικού. Είτε το Μουκουτί είτε το Ράλβας. Τέτοιο κεντρικό αμυντικό ψάχνει αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ. Mm-hmm. Αν θεωρεί ο coach ότι του κάνει ο Γεωργίεφ για αυτόν τον ρόλο, να είναι το τέταρτο στόπερ της ομάδας και ανταποκρίνεται άριστα, τότε μπορεί λέω, να αλλάξει και η σκέψη για να πάει ενίσχυση στο δεξιάκρο της άμυνας, για παράδειγμα, πίσω από τον Ρώτα να βρει ένα παίκτη.
1: Ναι.
2: Αν, επαναλαμβάνω, σήμερα που μιλάμε δεν ισχύει αυτό.
1: Ωραία.
2: Για να είμαστε ειλικρινείς, έτσι. Ισχύει ότι η ΑΕΚ κοιτάζει για κεντρικό αμυντικό, κοιτάζει για ένα χαφ που έχουμε πει ότι μπορεί να είναι ο Ζάο Μάριος στα τέλη του καλοκαιριού ή πιο μετά μέσα στο καλοκαίρι, αν θέλει ΑΕΚ να περιμένει, ή ένας όμως που θα μπορεί να καλύπτει τη θέση στην οποία βρισκόταν και αξιοποιούνταν τόσο ο Ζάο Μάριος όσο και ο Ρομπέρτο Περέιρα, ο Τούκου. Mm-hmm. Οι οποίοι αμφότεροι χρησιμοποιούνταν είτε στον άξονα της μεσαίας γραμμής προς τα αριστερά, ας πούμε, ένας και ο άλλος, ή ξέρω, οχταρό δεκάρια ή οχταρό αριστερά εξτρέμ, χαφ. Τέτοιον παίχτη αναζητεί η ΑΕΚ, αν δεν είναι, ξαναλέω, Ζάο Μάριο, αν δηλαδή δεν θα μου κάνει μια έκπληξη και δεν νομίζω ότι θα δυσκολευόταν και ο ΑΕΚ να τον διατηρήσει στο ρόλο σε αυτόν τον ίδιο ρόλο και έχοντας τα ίδια δεδομένα, με μικρότερο βέβαια συμβόλαιο, οικονομικό, και έχοντας πάρει την αποζημίωση του Μπεσίγκρισσα. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να αργήσει αυτό το πράγμα, βέβαια, έτσι. Mm-hmm. Δεν θα περιμένει η ΑΕΚ, ας πούμε, για πάρα πολύ, αλλά δεν είναι και μια θέση που τους λένε κάποιος πάρε παίχτη να παίξεις γιατί δεν έχεις.
1: Σωστά.
2: Έτσι. Αντιθέτως υπάρχουν πολλοί και είναι να δούμε και πώς θα τα προχωρηθούν και όλοι. Γιατί λέμε για τον Ελίας, λέμε για τον Γιούμπισιτς, αν δεν βρεθεί κάτι να δοθεί και εκεί είναι καλά στις προπονήσεις και στην προετοιμασία, προφανίστατα και θα μπουν ξανά στην αγωνιστική εξίσωση. Mm-hmm. Για όσο βέβαια, έτσι, και πάντα στη δευτερότερη ζώνη αξιοποίησης παιχτών. Δηλαδή θα υπάρχει ο Ζουμπκό, ο Φωκοϊτά, ο Κουτέσα, ο Γκατσίνοβιτς μετά θα είναι.
1: Okay, ναι, θα μπουν μεν στο rotation, αλλά.
2: Μπράβο, αλλά ναι, γνωρίζοντας ότι παίζει και το έργο να μην υπάρξουν πολλές μεγάλες ευκαιρίες, ας πούμε, για να συμμετάσχεις με αυτό.
1: Σωστά.
2: Στο βασικό σχήμα, θα το πω.
1: Έχεις εικόνα για νέα φανέλα και εισιτήρια Super Cup?
2: Κοίταξε, Super Cup πιστεύει με τους άλλους παιδιά μόνο.
1: Η ΕΠΟ.
2: ΕΠΟ.
1: Κάποια
2: έτσι στιγμή. Το αντιλαμβανόμαστε. Ναι. Ναι, δεν έχουμε ιδέα, δεν μπορούμε να ξέρουν οι ομάδες. Ναι. Θα ενημερωθούν και οι ομάδες, θα ενημερωθούμε και εμείς. Φαντάζομαι επισήμως θα γνωστοποιήσει το πρόγραμμα η ΕΠΟ.
1: Λογικά,
2: και άμεσα θέλω να πιστεύω.
1: Ναι,
2: και άμεσα θέλω να πιστεύω. Κοίταξε, είναι μια εβδομάδα αυτή που έχουμε. Πότε έχουμε τον πρόεδρο της Super League?
1: Αύριο νομίζω, δεν είναι.
2: Αύριο, δεν είναι 7 η ώρα, κάτι έτσι νομίζω και εγώ.
1: Δεν θυμάμαι,
2: μετά έχουμε κλήρωση πρωταθλήματος την Πέμπτη, δεν έχουμε.
1: Θα σε γελάσω, δεν θυμάμαι.
2: Την Πέμπτη έχουμε την κλήρωση πρωταθλήματος, νομίζω, ή κάτι άλλο, έχουμε μια άλλη υπόθεση.
1: Καλά νομίζεις. Εγώ είπα δεν θυμάμαι.
0: Την Πέμπτη.
2: Ναι. Ωραία. Οπότε έχει θεματάκι αυτή την εβδομάδα για το πρωτάθλημα. Φαντάζομαι μετά θα ακολουθήσει η ΕΠΟ γνωστοποιώντας το πρόγραμμα για την εκδήλωση του Super Cup. Σε ό,τι αφορά στις φανέλες, για τέλη Ιουλίου μαθαίνω ότι πηγαίνει η παρουσίαση. Αυτό. Ό,τι θα έχει ρίγες, η πρώτη, τα έχουμε πει. Περιμένουμε.
1: Ωραία.
2: Την επίσημη με τους ΑΕΚ. Ίσως να θέλουν να το πάνε εκεί προς το τελευταίο φιλικό ή πριν το τελευταίο φιλικό, κάπου εκεί.
1: Ναι, ενδεχομένως αυτό, στην πρόβα Τζενεράλε πριν το Super Cup.
2: Ναι, μπορεί και να μην τη φορέσουν βέβαια.
1: Ναι, εντάξει, okay.
2: Και να τη βάλουν από το Super Cup.
1: Αποκαλυπτήρια, ναι.
2: Άρα, θα το δούμε αυτό, το ξεμισθούν. Πάντως για τέλη Ιουλίου είχαν πει. Θα δούμε.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
2: Να σε καλά.
1: Να σε καλά κι εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, κυρίως στο μεταγραφικό κομμάτι κινηθήκαμε.
0: Πάμε να δούμε τι θα γίνει στην Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Σιγά σιγά.
1: Να πάμε και από εκεί.

0: Πάμε λοιπόν στον Θοδωρή Καρβουνιάρη, ο οποίος παρακολουθεί για λογαριασμό του προηγούμενου Sport FM και του ΑΕΚ365 την προετοιμασία της ΑΕΚ, να δούμε τι ακριβώς έγινε σήμερα. Είχε και μια επίσκεψη ενός φίλου από τα παλιά. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Θοδωρή, καλή εβδομάδα.
2: Χαίρετε. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε, καλά εσύ?
2: Εδώ κι εμείς. Πριν καμιά ουρίτσα και κάτι, τελείωσε και απογευματινή προπόνηση εδώ στο Appleton. Το πρωί, ναι, είχαμε την επίσκεψη του Νορντίν Άμραμπατ. Για όσους δεν έχουν δει τα βιντεάκια εκεί στο Sport FM, δεν μας ακούσαν και το μεσημέρι.
1: Παίζει κανένα μισάωράκι τώρα, πώς τον έκοψες?
2: Εγώ τον έκοψα και για παραπάνω, να ξέρεις.
1: Ημιχρονάκι, ημιχρονάκι πλάς.
2: Είναι φύτο άνθρωπος, το θυμάστε από τότε που
1: έφυγε. Ναι, βέβαια, καλά. Μα γι' αυτό το λέω.
2: Το όχι. Είναι άλλο σκαρί. Είναι άλλο σκαρί.
0: Για τον αδερφό του, πώς σας είπε τίποτα, θα πάει.
2: Μα δεν είπε. Και δηλώσεις του ζητήσαμε, η αλήθεια είναι, αρκέστηκε σε δύο ατάκες ότι μου λείπει η ΑΕΚ, μου λείπει το γήπεδο και τίποτα άλλο, να υποστηρίζεται την ΑΕΚ, μου λείπουν τα πάντα από την ΑΕΚ, αυτό, δύο ατάκες. Μας χαιρέτησε ευγενέστατος, χάρηκε που είδε τους πρώην συμπαίκτες του, χαιρέτησε και αυτούς που δεν γνώριζε τότε στην ΑΕΚ, τους νέους που είναι εδώ πέρα. Είδε υπαλλήλους, φροντιστές, γιατρούς, είδε πολύ κόσμο, έκατσε 40 λεπτάκια και αποχώρησε.
1: Ωραία.
2: Και με τον Ριμπάλτα για λίγα λεπτά. Δεν ξέρω τι πάνε, παιδιά, με ρωτήσετε.
1: Όχι, δεν ρωτάμε. Λοιπόν, για πες, πώς κύλησαν οι
0: προβληματάκια σήμερα,
1: οι προπονήσεις της σημερινής ημέρας?
2: Ναι, είχαμε τις απουσίες μας, αλλά δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Τουλάχιστον αυτή την ενημέρωση έχουμε. Ο Γιώβιτς, ο Ζήνη, ο Ζούπκοφ και ο Λιούμπιζιτ δεν ξεκινήσανε καν την προπόνηση. Έκαναν δικό τους πρόγραμμα, ο καθένας το δικό του. Γυμναστήριο, λίγο τρέξιμο, κάποια εμπόδια. Ένα ατομικό πρόγραμμα δηλαδή. Mm-hmm. Και ο Βίντα λίγο μετά την αξικοπόνηση αποχώρησε. Και αυτός δεν είναι κάτι σοβαρό για όλους.
1: Η λογική όμως λέει ότι δεν θα είναι στο φιλικό της Τετάρτης με τη Φίντεσε.
2: Θα σε γέλα. Θα δούμε και αύριο τις προπονήσεις. Τις οποίες παρεμπιπτόντως η μία θα είναι ανοιχτή για μας. Μόνο η πρωινή. Η απογευματινή θα γίνει κανονικά. Αλλά μας ενημέρωσε ότι θα είναι κλειστή.
1: Λόγω του φιλικού.
2: Λόγω του φιλικού και για μας, ναι, και για μας και για το κοινό. Οπότε αν κάποιος ακούει και έχει σκοπό να βρεθεί στην απογευματινή προπόνηση της Πέμπτης,
1: ας πάει για καφεδάκι.
2: Μπορεί να το κάνει δυστυχώς, ναι, ας πάει εδώ στην ωραία πόλη. Τώρα δεν ξέρω για το φιλικό της Τετάρτης. Γενικά δεν ρισκάρουν στην ΑΕΚ.
1: Και καλά κάνουν, προφανώς.
2: Δεν ρισκάρουν. Τώρα εντάξει, είναι και οι παίκτες, αν νιώθουν λίγο καλύτερα, θα συζητήσουν και με το ιατρικό team και με τον προπονητή και θα πάρουν τελικές αποφάσεις. Λίγο πριν το μάτς φατσάρω. Αλλά δεν είναι πλέον ησυχία, δηλαδή να πεις ότι θα μείνει πάρα πολύ καιρό εκτός. Αυτό θέλω να πω.
1: Okay. Ένας φίλος, άρα αμεταφέρουμε κάποια ερωτήματα. Ποιον θα έλεγες MVP της προετοιμασίας μέχρι τώρα? Ή τέλος πάντων κάποιον που να έχεις ξεχωρίσει. Πες, δύο, τρεις, δεν είναι, okay.
2: Είναι πολύ νωρίς. Εντάξει, μ' αρέσει ο Μαρίν. Μ' αρέσει ο Γιώβιτς. Μέχρι τώρα, μέχρι τη σημερινή προπόνηση δεν έκανε σήμερα το παιδί.
1: Okay, καλά, ναι, προφανώς.
2: Ναι. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Από τους μικρούς έχουμε πει τον Χρυστακόπουλο. Είναι ένα παιδί το οποίο προσπαθεί και δείχνει να κερδίσει κάποιο έδαφος. Ο Γεωργίεφ τα πάει πολύ καλά ως στόπερ. Το μην αδικήσω τώρα και κάποιον άλλο.
1: Όχι, εντάξει, παιδί μου, αυτά είναι μια πρώτη γεύση από αυτά που
2: έχει. Ναι, μια πρώτη γεύση. Όλοι βγάζουν επαγγελματισμό. Σήμερα να πω και. Μ' αρέσει το οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στην ΑΕΚ. Σήμερα έτσι να πω ένα παράδειγμα. Ο Νίκολης εξήγησε την άσκηση τακτικής, ήταν full της τακτικής εδώ μεταξύ η απογευματινή προπόνηση, πάρα πολλές ασκήσεις, overlap, build-up, pressing, ανάπτυξη από τα άκρα, τελειώματα, πολύ πράγμα. Να πω έτσι αυτό το σκηνικό, εξήγησε ο Νίκολης την άσκηση τακτικής και έδωσε το έναυσμα να ξεκινήσει. Φεύγει πρώτη πάσα, μπάλα πάει στα πόδια ενός από τα παιδιά που είναι εδώ, τους μικρούς, και είναι να την ανοίξει στα άκρα. Η πρώτη του λάθος πάσα ήταν λάθος. Η μπάλα βγήκε πλάγιο. Αυθόρμητα, ταυτόχρονα, μην πω και λίγους, 5-6 παίκτες το χειροκρότησαν, οι συμπαίκτες του το χειροκρότησαν μαζί με το staff και τον προπονητή. Του φώναξαν πάμε, μπράβο, δεν πειράζει. Και αμέσως μετά εκτελέστηκε η άσκηση απόλυτα σωστά και του ξαναδώσανε τα μπράβο. Αλλά αυτό το αυθόρμητο εκείνη την ώρα, για να το δώσω σαν εικόνα της λάθος πάσας, πριν καν βγει η μπάλα πλάγιο. Γιατί δεν ήταν να πάει πλάγιο, ήταν να πάει σε συμπαίκτη του. Πριν βγει η μπάλα πλάγιο, το καταλάβανε όλοι και 5-6 άτομα αμέσως του φώναξαν μπράβο, πάμε, δεν πειράζει. Να το ψυχώσουν δηλαδή το παιδί.
1: Ναι.
2: Μου έκανε ωραίο κλικ εκείνη την ώρα.
1: Όντως. Θοδωρή, κάτι άλλο. Ρωτάει ένας φίλος αν το φιλικό με τη Φίδεσαι θα γίνει στο ίδιο γήπεδο. Γιατί
2: όχι,
1: ήταν...
2: δεν θα γίνει. Όχι. Δεν θα γίνει στο ίδιο γήπεδο. Mm. Θα γίνει αυτό το γήπεδο της Κοκόρδη, ήταν περίπου στην πόλη Βέλ, ήταν περίπου 50 λεπτά μακριά από εδώ. Mm. Το φιλικό με τη Φίδεσαι θα γίνει στο Sport Park Lona Park, αν διαβάζω σωστά. Okay. Είναι περίπου 20 λεπτά απόσταση από εδώ, από το Appleton. Θα γραφτούν και αυτά και ναι. Νομίζω θα είναι πιο εύκολο μετά όταν θα δει γραμμένο ο κόσμος από το πώς το προφέρω τώρα εγώ.
1: Καλά, ναι.
2: Σίγουρα θα το έχω κάνει και λάθος δηλαδή.
1: Εντάξει.
2: Αλλά είναι πιο κοντά εδώ. Mm-hmm.
1: Ωραία.
2: Και το φιλικό του Σαββάτου το τελευταίο πριν φύγει η ΑΕΚ για το ένα μικρό διάλειμμα που θα κάνουν οι παίκτες προπονήσεις, ένα τετράημερο που θα του δώσει ο Νίκολης, θα γίνει εδώ στο προπονητικό κέντρο που κάνει προπονήση η ΑΕΚ.
1: Mm, ωραία. Και κάτι τελευταίο. Θύμισε μας πότε περιμένετε να έρθει ο Πινέδα.
2: Ο Πινέδα τώρα με το καλό στο δεύτερο στάδιο εδώ.
1: Στο δεύτερο.
2: Ναι, η ΑΕΚ επιστρέφει στις 23 εδώ στην Ολλανδία. Και εκεί θα, mm-hmm. θα ενημερωθούμε και την επόμενη εβδομάδα, ναι. ίσως και στο τέλος αυτής για το πότε τον αναμένουν.
1: Ωραία.
0: Τέλεια.
1: Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, φιλέ.
2: Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και τον Θοδωρή. Καρβουνιάρη, απεσταλμένος του Big Wings Sport FM, αλλά και του ΑΕΚ365 στην Ολλανδία, παρακολουθεί από κοντά την προετοιμασία της ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, και πάμε να κλείσουμε το σημερινό newsroom.
1: Όχι, θα το κλείσουμε το newsroom, αλλά σε λίγο.
0: Σε λίγο. Έπεσε. Ο Γιώργος Ζαχαρίου παρακολούθησε.
1: Δεν άντεξε.
0: Παρακολούθησε την παρουσίαση της νέας φανέλας.
1: Για του κεντρικού χορηγού.
0: Του Παναθηναϊκού και του χορηγού. Superbet. Και σε λίγο θα μας μεταφέρει τι υπόθηκε το κλίμα, πώς του φάνηκαν οι φανέλες.
1: Είδα και κάτι δηλώσεις από τον Δήμαρχο Αθηναίων, τον Χαρηδούκα. Λοιπόν, τον έχουμε τώρα τον Γιώργο.

0: Πάμε τώρα στον Γιώργο Ζαχαρίου.
1: Έλα,
0: να μας μεταφέρει τι έγινε στην εκδήλωση. Έλα, Γιώργη.
2: Τι κάνετε, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, καλά, εσύ.
2: Μια χαρά. Είμαστε εδώ στο Δημαρχείο Αθηνών, όπου πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των εμφανίσεων του Παναθηναϊκού για την σεζόν 2026-27. Εντυπωσιακές θα πω. Εγώ, πάρα πολύ όμορφες. Η κλασική πράσινη, η λευκή, η δεύτερη και η τρίτη, η μαύρη. Στην δεύτερη εμφάνιση, μια πολύ ωραία έτσι, λεπτομέρεια στο έμβλημα με τις, να διαγράφονται έτσι, σαν 3D οι συντεταγμένες της Ακρόπολης. Πάρα πολύ όμορφη πρωτοβουλία και σκέψη. Και στην τρίτη εμφάνιση, επίσης περίπου σαν 3D, φαίνεται και το 1908, το έτος ίδρυσης του Παναθηναϊκού. Σύσσωμα το ποδοσφαιρικό τμήμα, μίλησαν μεταξύ άλλων και ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Χάρης Δούκας, ο Γιώργος Σιδαρίδης και ο Τάκης Φίσας έκαναν ουσιαστικά την παρουσίαση της φανέλας και τα τρία μοντέλα εντός εισαγωγικών ήταν ο Ετιέν Καμαρά, ο Στέφαν Ντεφράι και ο Ανδρέας Τετέι, οι οποίοι φόρεσαν τις νέες εμφανίσεις, οι οποίες η αλήθεια είναι από όσα διέκρινα άρεσαν και οι τρεις. Από τους περισσότερους που έχω καταλάβει, η λευκή έχει αποσπάσει τα περισσότερα θετικά σχόλια, ιδίως η λεπτομέρεια που σας προανέφερα. Μίλησε και ο Χάρης Δούκας, όπως σας είπα νωρίτερα, που μίλησε για τον συμβολισμό που έχει για την Αθήνα ο Παναθηναϊκός. Αναφέρθηκε φυσικά και στο νέο γήπεδο που έρχεται σε πολύ λίγο καιρό. Και σε πολύ ωραίο κλίμα ο Τζέικοπ Νίστρουπ επίσης παρών και ο Βίκτορ Κρίστιανσεν που ανακοινώθηκε το τελευταίο απόκτημα που ανακοινώθηκε νωρίτερα από το Τριφύλι με ένα χρόνο με οψιόν αγοράς από την Λέστερ. Πολύ καλό το κλίμα. Βλέπω και όλοι οι παίκτες και οι νέοι, ο Ντεφράι με τον Καλάμπρια που γνωρίζονται έστω και ως αντίπαλοι από τη Σέρια Α, Ίντερ και Μίλαν. Έτσι κάθονταν μαζί αρκετή ώρα και μιλούσαν και έτσι σε ένα μικρό πηγαδάκι που είδα ο Βίκτορ Κρίστιανσεν χαιρέτησε, είχε έναν ωραίο έτσι εναγκαλισμό με τον Τζέικοπ Νίστρουπ.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργο.
2: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά και εσύ.
1: Περισσότερα φυσικά στα social media έτσι του Bwinspor FM, στο site.
0: Λοιπόν, και κάπου εδώ το πρώτο newsroom της εβδομάδας ολοκληρώνεται, 10 ακριβώς. Από τις 8 ήταν στο δύο μικρόφωνα Τάσος Νικολόπουλος και ο Νίκος Ζέρβας. Ο Πάνος Μπουρνά στην πρώτη και ο Χάρης Χριστόγλου την δεύτερη ώρα στη ρύθμιση του ήχου και τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πάνο στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής.
1: Αύριο πάλι.
0: Τα λέμε αύριο. Μείνετε συντονισμένοι. Έρχεται το Fight Club. Να είστε καλά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
8: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
7: What?
9: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is... It's coming home. It's coming. The second rule of Fight Club is... It's coming.

0: πω για να καταλάβετε, διασκεδάζουμε τόσο πολύ πια. Εννοείται ότι κρατάμε την παράδοση του κύριου Κώστα, καταρχάς.
1: Παράδοση είναι συγκεκριμένη. Τα ακούω στα μάξι μια φορά όταν έρχομαι. Το βάζω και στο YouTube και τα ακούω στα μάξι. Φτιάχνω, ανοίγω παράθυρα, τραγουδάω να φτιάξω κλίμα και στη Βασιλή Σοφία και μετά εδώ είναι συγκεκριμένη δικασία.
0: Λοιπόν, και επειδή κυρίες και κύριοι το διασκεδάζουμε τόσο πολύ, πραγματικά, λοιπόν, αποφασίσαμε με τον κύριο Κώστα, εάν δεν μας ρίξει η Μπιγιού ή δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος, αν δεν μας φάνε στον αέρα, να το ξέρετε, το λέμε από τώρα και θα το ξαναπούμε αρκετές φορές και σήμερα και αύριο. Λοιπόν, την Τετάρτη αφήστε τα live watch party και αυτές τις χαζομάρες που κάθεστε και βλέπετε, ούτε να βρίζετε τηλεσχολιαστές και τέτοια. Εικόνα ΕΡΤ και Big Win Sport FM, διότι 10 με 12 την Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, ο μεγάλος ημιτελικός του Μουντιάλ, Αγγλία-Αργεντινή, εδώ, με live περιγραφή και σχολιασμό από κύριο Κώστα και κύριο Γιάννη.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ. Και ό,τι ακουστεί, σας ζητάμε προκαταβολικά συγγνώμη, ή και όχι.
1: Είναι το δεύτερο καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να συμβεί.
0: Ναι.
1: Το πρώτο θα ήταν να γίνει στα Φόκλαντ στο παιχνίδι. Αυτό είναι το. Επειδή δεν μπορεί να γίνει το πρώτο, λοιπόν, γίνεται το δεύτερο. Είναι τα ραδιοφωνικά Φόκλαντ εδώ πέρα.
0: Πιστεύω, γιατί κύριε Σιγητή, μετά από 25 χρόνια αναρωτιόμαστε μια φορά, υπάρχει κάποιο επίπεδο γραφικότητας που δεν έχουμε σπάσει. Να το λοιπόν, να το λοιπόν, ο επόμενος στόχος, το επόμενο όνειρο, η επόμενη πίστα, κύριε Σιγητή, μπορεί να κατακτηθεί, πιστεύω, αυτή την Τετάρτη. Θα ακούσετε μια περιγραφή, η οποία, όπως καταλαβαίνετε, θα είναι μια περιγραφή, όχι σαν αυτές που έχετε συνηθίσει,
1: ναι,
0: ενδεχομένως,
1: ναι.
0: Θα είναι περιγραφή, μεν.
1: Ας πούμε. Έτσι,
0: αλλά θα έχει πολύ σχόλιο μέσα,
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Και,
0: πολύ
1: και πολύ συνέστημα.
0: Και πολύ συνέστημα,
1: ναι. Συνέστημα, ναι.
0: Θα έχει και πολύ συνέστημα. Λοιπόν, αυτά. Οπότε, spread the news.
1: Mm-hmm.
0: Και προχωράμε. Και προχωράμε.
1: Και αν ακούνε δεσίλες, γιατί θα μην χαίρονται, θα κάτσουμε και στην παράταση. Και οι αντίπες, που είναι πάντα πρόθυμοι όταν θέλουμε να καβατζήσουμε,
0: ναι,
1: λίγο την ώρα. Παιδιά, καθίστε όσο,
0: ναι,
1: θέλετε.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: ναι,
0: ναι. Εντάξει, αν έχει παράταση. Θα δούμε τι θα γίνει. Θα δούμε. Θα δούμε. Και θα καθαρίσουμε. Θα καθαρίσουμε στο. Δεν έχουμε θέματα εμείς. Στην κανονική ιδέα. Δεν χρειαζόμαστε πάρα. Πολλές παρατάσεις έχουμε παίξει.
1: Ναι, πολλές.
0: Πολλές παρατάσεις, ρε φίλε. Κάτσε εδώ, δηλαδή. Πόσες παρατάσεις να παίξουμε. Πόσες να αντέξουν και αυτοί οι δόλοι, ας πούμε.
1: Πολλές παρατάσεις, περισσότερες από αυτές που περιμέναμε και λιγότερες διαδικασίες πέναλτι από όσες παρατάσεις.
0: Αν δηλαδή, τότε παιχνίδια... πάει πίσω με καθυστέρηση, βρείτε μια τηλεόραση με καθυστέρηση. Μα τώρα τι ρωτάτε. Γιατί να πηγαίνει καθυστέρηση. Γιατί εμείς. Είτε πηγαίνει καθυστέρηση. Να ανοίξετε το ραδιόφωνο, όχι από ίντερνετ. Ραδιόφωνο θα ανοίξετε. Κανονικά. Συγγνώμη κιόλας δηλαδή. Δεν είμαστε, δεν θα είμαστε στην Αμερική να έχει, ναι, καθυστέρηση. Άκου τώρα εδώ προβλήματα. Ναι, λοιπόν, για πες, συγγνώμη.
1: Τι έλεγα, δεν θυμάμαι.
0: Δεν είσαι, πες κάτι άλλο.
1: Δεν μου έρχεται.
0: Κάτι άλλο. Για το Μούντιαλ ήθελες να πεις. Για τα Μούντιαλ, τις παρατάσεις έλεγες.
1: Α, λέω ότι έχουμε περισσότερες παρατάσεις από ό,τι περιμέναμε και λιγότερες διαδικασίες πέναλτι από τις παρατάσεις που
0: έχουμε.
1: Δηλαδή τελειώνουν παιχνίδια στην παράταση. Ενώ παλιά, ξέρεις, έλεγες παράταση, θα το πας συντηρητικά, να πας στα πέναλτι, κουλουμπού. Κάτι γίνεται στην παράταση και τελειώνει εκεί το πράγμα.
0: Ναι. Είναι αλήθεια. Όχι, η Αργεντινή δεν μας ξεπέρασαν σε γραφικότητα που ήθελα να φορήσουμε στο 86. Αυτό είναι υπέροχο. Θα σου πω για ποιους λόγους. Πρώτον, διότι η Αργεντινή αποδεικνύει, όπως και όλοι οι Λατινοαμερικανοί, ότι στην πραγματικότητα τα αγούρια των Ευρωπαίων δεν είναι τίποτα μπροστά στα δικά τους. Έτσι, θέλω να φορέσουν τις φανέλες του 86, γιατί σου λέει. Όταν λέμε τις φανέλες του 86, επειδή είναι λίγο παραπλανητικό. Είναι λίγο παραπλανητικό, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Τι πάνε από τις φανέλες του 86, δεν θα φορέσουν τις Le Coq Sportif του 86, απλώς θέλουν να φορέσουν την μπλε εμφάνιση. Αυτό εννοούμε. Την μπλε, τη δεύτερη εμφάνιση. Αυτό σημαίνει. Γιατί θέλω να φορέσω τη δεύτερη εμφάνιση, γιατί με τη δεύτερη εμφάνιση έχουν κερδίσει δύο φορές την Αγγλία. Ενώ όταν φορέσαν τη μία τους την κανονική τους εμφάνιση, χάσαν από την Αγγλία.
1: Mm-hmm.
0: Οπότε σου λέει, ας πηγαίνει γούρι, δεν είναι μόνο το 86, είναι κι άλλο ένα Μουντιάλ, κι άλλη μια νίκη. 2-0. Ενώ με την άλλη είναι επίσης σε Μουντιαλίτα. Οπότε θα κάνουμε αυτό. Αλλά ταυτοχρόνως είδα και είναι και πάρα πολύ λογικό, σου λένε και οι Άγγλοι, και εμείς θέλουμε τη δικιά μας τη φανέλα.
1: Mm.
0: Καταλαβες. Οπότε θα το κάνουν όλοι. Θα το κάνουν όλοι. Κατάλαβες τι γίνεται. Το αν θα έχει μάνες και αδερφές, αφήστε να το ξέρουμε εμείς καλύτερα.
1: Αφήστε να το ξέρουμε εμείς καλύτερα.
0: Υπήρξε καλύτερα εμείς εδώ. Αν θα έχει μανούλες, αδερφούλες, ξαδερφούλες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο, θα τα δούμε την Τετάρτη αυτά.
1: Ναι.
0: Θα τα δούμε την Τετάρτη. Εντάξει. Ξέρετε, δεν χαλάνε οι φιλίες για να μάζε. Εκτός αν είναι τελικός που τι. Ενδεχομένως.
1: Μπορεί να χαλάνε.
0: Και γίνει πανικός.
1: Ευτυχώς. Δύο μέρες μετά σταματάει εκπομπή για καλοκαίρι. Οπότε
0: ξέρεις,
1: θα φύγει ο άτμος από τα κεφάλια. Θα βριστούμε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Μετά θα ξαφανιστούμε ένα μήνα, θα κάνουμε να μιλήσουμε. Εντάξει, θα γυρίσουμε μετά. Εντάξει. Αν είπαμε για καμιά κουβέντα, νερό και αλάτι. Σιγά. Είναι μισό ότι είχε αρχή σεζόν αυτό το πράγμα. Αρχή σεζόν είναι πρόβλημα.
0: Ναι,
1: μετά.
0: Ναι,
1: να κουβαλάς μετά μπιφ όλη τη σεζόν. Άμα είναι τέλος σεζόν, λες δεν βαριέσαι το δύο μέρες. Είναι το διάλογο.
0: Γιατί μετά θα έχει θέμα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Έχουμε μαζέψει πραγματάκια, όπως καταλαβαίνετε, από το Σαββατοκύριακο, από το Παρασκευό, Σαββατοκύριακο δηλαδή. Μαζέψαμε πραγματάκια. Τώρα τα Γαλλία, Μαρόκο, Ισπανία, Βέλγιο, δεν νομίζω ότι έχουμε περισσότερα πράγματα. Εδώ είμαστε
1: ούτως ή άλλως. Λίγο πολύ, ναι.
0: Στα περισσότερα. Λοιπόν, οπότε σε επικεντρωθούμε στα δύο παιχνίδια του Σαββάτου, στα οποία τεντώθηκε η Μύρλα, έφτασε στο Θεό. Η Μύρλα. Και εγώ αναρωτιόμουν, ας ξεκινήσουμε από κάτι βασικό. Το πρώτο ημίωρο του παιχνιδιού.
1: Ποιο από τα δύο?
0: Του Νορβηγία-Αγγλία.
1: Ναι.
0: Το πρώτο ημίχρονο του παιχνιδιού ήταν, τι να σου πω, Άνω Πετράλωνα Κουτσούφλιανη. Πολύ κακό πρώτο ημίωρο. Ημίωρο. Το πρώτο ημίωρο του παιχνιδιού ήταν πολύ κακό. Πολύ βαρετό.
1: Εμένα πιο βαρετό μου φάνηκε το δεύτερο ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν είχε και τίποτα δεύτερο ημίχρονο. Δηλαδή δεν είχε τίποτα. Καταρχάς δεν είχε Αγγλία δεύτερο ημίχρονο.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πουθενά, καμία Αγγλία, πουθενά. Μέχρι που έγιναν οι αλλαγές και λίγο κάπως κουνήθηκε το πράγμα, δεν είχε τίποτα. Ναι.
0: Εντάξει.
1: Κοίτα να σου πω. Είχε. Εντάξει, νομίζω ότι ένα μεγάλο μέρος του παιχνιδιού κρίθηκε σε αυτό που έκανε ο Σόρλοθ. Ή Σέρλοθ τέλος πάντων, στη μην πάσα που στο Χάλαντ σε εκείνη τη φάση το 1-0 που θα μπορούσε να γίνει το 2-0. Ακόμα προσπαθούν όλοι να εξηγήσουν για ποιο λόγο δεν πάσα.
0: Απλός είναι ο λόγος.
1: Ποιος? Ήταν δύο μέναν. Και είναι δίπλα στο Χάλαντ.
0: Ναι.
1: Δώσε την πάρα να το βάλει.
0: Και είναι ένα. Τύπα σκέφτεται απλά ότι εντάξει. Ας πάρω κι εγώ λίγη δόξα, μην την έχει όλη αυτή.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα τελικά. Ναι. Το πρόβλημα είναι αυτό. Δηλαδή, ενώ σε άλλες ομάδες έχει μοιραστεί τον glory.
0: Εδώ έχει συγκεντρωθεί 100-0.
1: Δηλαδή στη Γαλλία έχει απλωθεί. Έχει πάρει και ο Ντεμπελέ, το κομμάτι του έχει πάρει. Δηλαδή δεν είναι μόνο ο Μπαπέ. Στην Αγγλία είναι ο Μπέλιγχαμ κυρίως και ο Κέιν, ενώ έχει μοιραστεί ουσιαστικά 6,5 στο σκοράρισμα και όλο το, ξέρεις, όλη η λάμψη. Ακόμα και στην Αργεντινή μπήκε ο Λαουτάρο λίγο τώρα, μπήκε λίγο ο Άλβαρες. Θέλω να πω, είναι ο Μέση βεβαίως, αλλά τελευταία παιχνίδια έχουν μπει και άλλοι παίχτες οι οποίοι προσφέρουν, βάζουν γκολ, κάνουν πράγματα. Στην Νορβηγία ήταν μόνο ο Χάλαντ. Οπότε δεν ξέρω τι πέρασε εκείνη τη στιγμή το μυαλό του Σόρλοθ.
0: Δεν νομίζω ότι πέρασε τίποτα άλλο εκτός από αυτό. Δηλαδή, όσο και αν το σκεφτείς, τι άλλο να πέρασε. Είναι προφανές ότι έπρεπε να δώσει την μπάλα. Προφανές.
1: Απ' την άλλη μεριά, επειδή ξέρεις, ο πολιτισμός δεν είναι προνόμιο της Ελλάδας, δηλαδή μπορεί να γεννήθηκε ο πολιτισμός εδώ, αλλά έχει απλωθεί σε όλη τη γη.
0: Ναι.
1: Οι απειλές θανάτου που δέχεται ο Σόρλοθ από το βράδυ είναι πολλές. Και αειδιαστικές.
0: Τίποτα, είναι ο κόσμος μας πια. Δυστυχώς είναι ο κόσμος μας. Εγώ αναρωτιέμαι το εξής. Το μόνο που δεν διάβασες στο ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν υπήρχε ως λεπτομέρεια. Αν υπήρχε και το διάβασες, πες το μου, σε παρακαλώ. Ναι. Οι απειλές για καλοκαιρινά ζώδια, μανούλες, θανάτους και όλα αυτά τα υπόλοιπα, ήταν από Νορβηγούς ή γενικώς? Διευκρινίστηκε αυτό.
1: Κατάλαβα από Νορβηγούς, από αυτό που διάβασα.
0: Αυτό θα είναι πραγματικά περίεργο. Υποτίθεται ότι η Νορβηγοί, που τώρα υποδέχονται, διαβάζουμε τώρα αυτές τις ώρες στην αποστολή με ενθουσιασμό κτλ. Οι Νορβηγοί, okay, καταλαβαίνω ότι θα έχουν την πίκα του αποκλεισμού, αλλά πρέπει να είναι μια τεράστια χαρά για μια ομάδα η οποία πήγε, τους έκανε όλους χαρούμενους, έφτασε στους 8. Okay. Για ποιο λόγο να ρίχνουν, δηλαδή να στεναχωρηθούμε ότι ο Σόλο δεν έδωσε την μπάλα? Βεβαίως, όπως και εμείς στεναχωρηθήκαμε που έχασε ο Φάνης ο Γκέκας τον πέναλτι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, δεν είπαμε να πεθάνει ο Φάνης ο Γκέκας όμως και όλοι κοντινοί του.
1: Απ' την άλλη μεριά και όλη η Νορβηγία, ας πούμε, ο Μπρέιβικ, Νορβηγός δεν είναι, που σκότωσε τόσους ανθρώπους, ο Μακελάρης που είχε την
0: κατάσταση. Το θυμήθηκες αυτό.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν οι Νορβηγοί οι κανονικοί, θα υπάρχουν και κάποιοι που είναι διαταραγμένοι.
0: Ναι. Πόσοι όμως είναι αυτοί?
1: Όσοι είναι αυτοί, ναι. Οι οποίοι, ξέρεις, ναι, εκφράστηκαν με αυτόν τον τρόπο. Τέλος πάντων, ήταν μια φάση η οποία εν πωλής, λέω εγώ, γιατί αν κάνει εκεί το 0-2 η Νορβηγία, δυσκολεύει πάρα πολύ το πράγμα και ψυχολογικά, παρότι είναι νωρίς ακόμα, δυσκολεύει.
0: Προφανώς.
1: Είναι λοιπόν ένα πολύ κομβικό σημείο, όπως είναι πολύ κομβικό και το σημείο που ισοφαρίζει ο Μπέλιγχαμ πριν φύγει το ημίχρονο. Ναι. Και δείχνει η Αγγλία εκεί ότι αν είχε 5 λεπτά ακόμα στο ημίχρονο θα βάζα και δεύτερο. Δηλαδή είχε πάρει τέτοια. Έβαλε τον γκολ που ακυρώθηκε του Κέιν. Καλώς ακυρώθηκε το offside. Αλλά έδειξε από τον γκολ και μετά σε εκείνα τα 5-6 λεπτά με τις καθυστερήσεις του πρώτου ημίχρονου ότι είχε πάρει πάρα πολύ φορά. Δεύτερο ημίχρονο βγήκε μετά και ήταν πάρα πολύ μαζεμένη. Πάρα πολύ προσεκτική.
0: Θα πούμε πολλά. Καταρχάς, όλοι. Ξέρετε, νομίζω ότι είστε οι μόνοι που βλέπετε περισσότερη μπάλα, έχετε καλύτερη αίσθηση. Δεν υπάρχει άνθρωπος, ακόμα και Αργεντινός ή Άγγλος, παιδιά, που αν του κάνει το τεστ της αλήθειας βαθιά μες στην ψυχούλα του, δεν ξέρει ότι η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ μέχρι τώρα είναι η Γαλλία. Αλλά αυτό είναι διαφορετικό από το ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο. Ξέρετε, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Όλοι ξέρουμε, όλοι κατανοούμε και όλοι έχουμε δει ότι η Γαλλία είναι με διαφορά η ομάδα που έχει παίξει την καλύτερη μπάλα μέχρι στιγμής. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο.
1: Ναι.
0: Γιατί, ξέρετε γιατί.
1: Μπορεί να περάσει καν τελικό.
0: Ναι, μπορεί να περάσει καν τελικό.
1: Με την Ισπανία παίζει. Δεν είναι απίθανο.
0: Προφανώς.
1: Καθόλου απίθανο. Προφανώς. Δηλαδή, αν μιλάγαμε τώρα, θα λέγαμε είναι 51-49 για τη Γαλλία και μέχρι εκεί.
0: Αν το παγκόσμιο κύπελο ήταν μια league phase, όπου οι ομάδες θα παίζανε όλες με όλους, ξέρω εγώ, μέσα και έξω, ναι, θα το παίρνει η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Αλλά είναι παγκόσμιο κύπελο και είναι άλλη διαδικασία. Οπότε, ας την κόψουμε αυτή την κουβέντα. Τώρα. Επίσης, για να πάμε σε ένα, για να το πάμε και χρονικά. Spider-Cam. Η γνωστή κουβέντα. Τι κοιτάει το VAR, τι δεν κοιτάει το VAR. Το VAR είπε ότι ο αισθητήρας δεν έπιασε τίποτα. Εντάξει. Όλοι βλέπουμε μια περίεργη κίνηση της μπάλας. Τι να κάνουμε, το πείτε μου, τι να κάνουμε. Όταν και λέω ότι αυτό είναι και σε μάτς της Κροατίας. Πιο πριν.
1: Όταν η μπάλα παίρνει περίεργη, κάνει περίεργη κίνηση από ένα σουτ, το αποδίδουμε στην μπάλα. Σωστά.
0: Ναι.
1: Όταν η μπάλα αλλάζει πορεία ή τέλος πάντων κάπως παίρνει περίεργα φάλτσα, το αποδίδουμε στην μπάλα.
0: Mm.
1: Γιατί να μην είναι θέμα, ξέρω εγώ, μπάλας ή αέρα στο ύψος που πήγε. Από τη στιγμή που ο αισθητήρας δεν έδειξε κάτι.
0: Ναι. Ενώ είχε δείξει στις τρίχες του άλλου, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Γιατί, ξέρετε γιατί, γιατί σκέφτεστε ότι ναι, βρήκε στη Spider-Cam και δεν κοτάνε να το πούνε. Μα καταλαβαίνω όμως. Αλλά έτσι το δηλητήριο πηγαίνει παντού. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Ναι.
0: Το δηλητήριο πηγαίνει παντού γιατί δεν ξέρεις, μάλλον δεν είσαι σίγουρος. Ούτε εμείς είμαστε σίγουροι. 100% δεν είμαστε. Αλλά λέμε ότι. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο από το, να πούμε τελικά ότι. Παιδιά, είπαν ότι δεν. Με τους νόμους της φυσικής. Πώς βλέπαμε παλιά MacGyver. Mm. Με τους νόμους της φυσικής μπορεί η μπάλα να έχει αυτή την κίνηση όσο αφύσικη, αν φαίνεται. Αν η φυσική απαντάει ότι μπορεί, τότε το βάζουμε γι' αυτό. Τι άλλο να κάνουμε, δηλαδή. Τι άλλο να κάνουμε. Τι να πούμε. Τι παραπάνω μπορούμε να πούμε, δηλαδή. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν. Καταρχάς. Το γκολ της Νορβηγίας είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά τυχερό. Εντάξει, οκ, μπράβο του, ωραίο το έκανε. Τύχη ήταν, η σέντρα πήγαινε, πήγε μέσα, οκ, μπράβο του. Το γκολ της Αγγλίας είναι φανταστικό, διότι δύο παίκτες γλεντάνε έξι αμυντικούς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Και ο Μπέλιγχαμ κάνει μια κίνηση που πραγματικά, αν δεν έχει σπουδάσει σεντερφόρ, δεν την κάνει κανονικά. Δηλαδή να πάρει το χώρο, να κρατήσει τον αντίπαλο, να βρει το κενό και να πλασάρει με τα αριστερό. Δεν είναι. Δηλαδή τόσο σεντερφορίσιο.
1: Εντάξει, γενικά το έχουμε ξαναπεί από την αρχή. Το μουντιάλ που κάνει ο Μπέλιγχαμ είναι αδιανόητο, διότι δεν είναι επιθετικός.
0: Ναι, και διότι κάνει κλιμάκωση. Ο Μπέλιγχαμ δεν ξεκίνησε καλά το μουντιάλ και έχει πάει. Ανεβαίνει, πετάει τα σκαλιά, το ανέβασμα. Τώρα, 1-1. Δεύτερο ημίχρονο, ξεκινάει φασαρία. Να πούμε για μπάλα είπαμε, εξαφανίστηκε λίγο η Αγγλία. Εντάξει, έγινε αυτό που έγινε. Τι κάναμε, είχαμε το ακυρωθέν γκολ της Νορβηγίας. Πολύ καλός ακυρώθηκε το γκολ της Νορβηγίας. Δεν χρειάζεται, νομίζω, τα έχετε διαβάσει. Είναι, μην κουράσουμε κι εμείς περισσότερο. Τα τίκετα γιατί εξηγήθηκαν. Ακόμη και όσοι δεν ξέρανε, είδαν μετά τον κανονισμό, μάθανε, καταλάβανε. Όποιος δεν υποστηρίζει ότι πρέπει να βάλουμε δυναμόμετρο εκεί, ας δοκιμάσει να σταθεί απέναντι σε έναν άνθρωπο 95-110 κιλών, ξέρω εγώ, και να πει ότι άμα αυτός μου λέει, εγώ δεν θα πέσω.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, okay. Ναι, θα πέσω. Φού να σου κάνει, θα πέσεις. Λοιπόν, μην συζητάμε τώρα. Δηλαδή, μου φαίνεται πρόσωπο, υποτιμάει την νοημοσύνη, νομίζω, η συζήτηση.
1: Κοίτα, και γενικά, όταν η νόρμα της FIFA είναι στα σπροξήματα στην περιοχή, όπως και τα ανάποδα, δηλαδή του αμυντικού προς επιθετικού, να τιμωρούνται. Αντιστοίχως, τιμωρούνται και τα σπροξήματα του επιθετικού προς τον αμυντικό. Δηλαδή, σου λέει, μη βάζετε χέρια. Μη σπρώχνεστε.
0: Ναι.
1: Κάντε ό,τι είναι να κάνετε με το σώμα, τζαρτζάρισμα, όμως, όγκος, όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρεις, μη βάζετε χέρια και σπρώχνετε τον άλλο. Γιατί μετά, επειδή ακριβώς δεν πάμε στη λογική του δυναμόμετρου, θα το δώσουμε επιθετικό φάουλ ή πέναλτι. Ένα από τα δύο. Δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο.
0: Εγώ νομίζω ότι καλώς φαίνεται. Επίσης, ο Άντερσον, γιατί να πέσει σε τελική ανάλυση τον γκολ. Θέλω να πω, το συσχετίζω με ένα γκολ που μπήκε 7 δευτερόλεπτα αργότερα.
1: Ναι.
0: Άντερσον, γιατί να πέσει, εάν δεν ήταν να πέσει και δεν σηκώθηκε να ξαναμαρκάρει το χάλα. Δηλαδή, θέλει και, να βάλουμε και λίγο λογική. Πέφτει γιατί πέφτει, γιατί το σπρώχνει για να πέσει.
1: Δεν είχε εκτελεστεί καν το corner, γι' αυτό και το corner εκτελέστηκε ξανά. Θέλω να πω ότι είναι σε νεκρή φάση ουσιαστικά. Δεν είναι με την μπάλα στον αέρα.
0: Ναι. Παιδιά, αν πιστεύω ότι δεν ήταν τυχερό τον γκολ του Σέλδερου, κανένα θέμα. Δεν πρόκειται να. Ξέρετε, να διαφωνήσουμε. Εγώ λέω ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας. Εάν το θεωρείτε ότι αυτό ακριβώς θέλει να κάνει, μαζί σας και πάρα πολύ ωραία.
1: Εγώ πιστεύω ότι δεν πήγε για σέντρα.
0: Αλλά πήγε για σέντρα.
1: Αλλά,
0: που σε πιασέντα και το καταλαβαίνει από την κίνηση του Χάλαντ.
1: Ναι. Καλά, ο Χάλαντ βλέποντα τον παίχτη από εκεί, λογικό είναι να και κινηθεί. Γιατί ακόμα εκεί, και για το rebound να κινηθεί.
0: Γιατί από εκεί δεν το κάνει, ούτε αν είσαι ο Μέση τέτοιο σου. Ναι. Δεν μπορεί να σημαδέψει εκεί με το εσωτερικό του ποδιού σου.
1: Εντάξει.
0: Έχουμε δει αρκετή μπάλα για να το καταλάβει. Δεν έχει σημασία γιατί μπήκε. Ναι. Λεπτομέρεια είναι αυτό που συζητάμε. Λοιπόν, πάμε όμω λίγο αργότερα. Και λίγο αργότερα έχουμε θέμα. Λίγο αργότερα, κατά την ταπεινή μου άποψη, γίνεται ένα αδιανόητα πεντακάθαρο πέναλτι υπέρ της Νορβηγίας, το οποίο δεν μπορώ να κατανοήσω με κανένα λόγο γιατί δεν πηγαίνει η φάση στο ΒΑΡ. Είναι το σπρώξιμο μετά το δοκάρι. Δεν μπορώ να κατανοήσω. Δεν μπορώ να κατανοήσω πραγματικά. Γίνεται το δοκάρι. Είναι ο Σέρλο στη φάση ή ο Άρντ, ή ο Μπέργκ. Δεν είμαι σίγουρο αν είναι ο Σόρλοτ ή ο Μπέργκ. Ένα από του δύο.
1: Νομίζω δεν είναι. Τέλο πάντων, ναι.
0: Λοιπόν, η μπάλα πηγαίνει στο δοκάρι του Πίκφορντ. Η μπάλα κατεβαίνει. Είναι ο Νορβηγός αρκετά σωματώδης, όπως περισσότεροι Νορβηγοί, και η μπάλα κατεβαίνει στο κεφάλι του. Είναι πρώτος, είναι μπροστά, δεν έχει παίκτη μπροστά του. Και σηκώνει το Κουάνσα, ο οποίος με το αριστερό χέρι ξεκάθαρα τον διπλώνει στη μέση. Τον σπρώχνει ξεκάθαρα με το δεξί χέρι, τον πετάει έξω από τη φάση και διώχνει την μπάλα με την κεφαλιά. Μου είναι απολύτως ακατανόητο ότι αυτή η φάση δεν εξετάστηκε. Απολύτως ακατανόητο. Δηλαδή, αν υπάρχει ένα σημείο
1: νομίζω
0: στο παιχνίδι περίεργο.
1: Όσο, δεν τον σπρώχνει τόσο για να δεχτεί το πέναλτι. Τον σπρώχνει τόσο ώστε να βγει από τον άξονα του, να μην μπορέσει να πάρει την κεφαλιά. Δεν τον σπρώχνει σε βαθμό να φανεί. Πώς σου πω. Καταλαβαίνω τι εννοείς. Για μένα είναι στο όριο. Θα μπορούσε να δοθεί.
0: Για αυτόν τον λόγο υπάρχουν οι κάμερες που τσεκάρουν αυτό. Πρόσεξε εδώ. Δηλαδή, θα μπορούσε να πούμε ότι κατεβαίνει η μπάλα από το δοκάρι και τρέχουν δύο παίκτες. Διαγώνια ο ένας και διαγώνια ο άλλος, πηδάνε στον αέρα και η φυσική δύναμη του ενός υπερτερεί του άλλου. Το καταλαβαίνω. Εδώ η μπάλα κατεβαίνει στο κεφάλι του. Mm-hmm. Είναι δικιά του η μπάλα, πώς να σου το πω. Δεν έχει παίκτη εκείνη την ώρα κοντά του στο ένα μέτρο. Και τρέχει ο Κουάνσα γιατί βλέπει ότι η μπάλα κατεβαίνει στο κεφάλι του και θα κάνει. Τι πίνει, τα πίνει. Λοιπόν, και καθώς πηδάει για να την καρφώσει στο τέρμα από το ένα μέτρο, τον σπρώχνει. Δηλαδή δεν ξέρω πόσο πιο ξεκάθαρο. Είναι αυτό το πραγμένα. Σε μένα τέλος πάντων φάνηκε πολύ, πολύ ξεκάθαρο. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το όριο σε αυτό. Όταν η μπάλα δεν ήταν διεκδικούμενη η μπάλα. Η μπάλα ήταν στον Νορβηγό. Γιατί έτυχε και πήγε μπροστά του. Ήταν μπροστά του. Δεν τα κάνει μπροστά του ο Κουάνσα για να πει πηδήξαν και οι δύο. Ρε φίλε, πηδήξαν και οι δύο και τον έβγαλε με κάποιο τρόπο ως πονηρός αμυντικός από τη φάση. Δεν έγινε αυτό. Πήγε από πίσω του, τον έσπρωξε, τον δίπλωσε.
1: Άρα το ότι το ΒΑΡ δεν φώναξε το διαιτητή και ο διαιτητής δεν έδειξε τίποτα, σου δείχνει σε ένα πρόθεση.
0: Εγώ δεν αναφέρω τη λέξη πρόθεση. Ναι. Λέω ότι μου φάνηκε περίεργο που αυτή η φάση δεν εξετάζει. Ήταν μια φάση προξήματος εντός περιοχής.
1: Προφανώς το είδαν και στο ΒΑΡ και δεν έδωσαν τίποτα. Έκριναν ότι είναι στο όριο. Ξέρω εγώ, ότι είναι καθαρή.
0: Okay, λοιπόν.
1: Αντιθέτως, πολύ σωστά δεν δόθηκε το πέναλτι στο.
0: Ναι, στο Spence. Εντάξει. Αυτό ήταν νομίζω καθαρό από την.
1: Στη ροή δεν ήταν τόσο καθαρό.
0: Όχι, στο πρώτο replay που είδαμε το καταλάβαμε. Το καταλάβαμε τι έγινε. Λοιπόν, οπότε με αυτά, με τούτα και με εκείνα, πέρασε η Αγγλία. Ναι, προφανώς κάνει καλύτερο ζευγάρι με την Αργεντινή, το καταλαβαίνουμε αυτό. Ωστόσο, θα μπορούσε να έχει περάσει η Νορβηγία. Αυτή είναι η αλήθεια στο παιχνίδι. Εδώ θα μπορούσε να έχει περάσει η Νορβηγία. Όπως λέγω, θα μπορούσε να έχει κάνει το 2-0 εκεί με τον Σόλο, αν έδινε την μπάλα ενδεχομένως στο Χάλαντ. Το παιχνίδι
1: με το
0: ήταν.
1: Που βγήκε σήμερα το τέτοιο ότι έπαιζε με χρήπη.
0: Δεν το είδα αυτό.
1: Υπόθηκε, είχε θέμα δηλαδή έλλειψης δυνάμεων και καταπώνησης και αυτός ήταν και ο λόγος που βγήκε και είπε και ο Σολμπάκεν ότι ίσως πρέπει να τον βγάλει και 10 λεπτά νωρίτερα γιατί ήταν πάρα πολύ καταπονημένος. Δεν είχε δηλαδή τρεξίματα, φαινόταν, έλεγε ο προπονητής ότι δεν μπορούσε να ακολουθήσει τις φάσεις με τον τρόπο που το κάνει. Οπότε ίσως έχουμε και μια εξήγηση για ποιο λόγο και ο Χάλαντ δεν μπήκε σε περισσότερες φάσεις και γιατί βγήκε αλλαγή που απορρίσαμε όλοι ότι πας. Πας παράταση, ρε παιδί μου, έχεις τον καλύτερο σου επιθετικό, τον βγάζεις. Κανονικά όχι. Εφόσον όμως είχε θέμα ίωσης και καταπώνησης, εξηγείται.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό έγινε και έτσι πήγε και έτσι έγινε η φάση. Στο παιχνίδι της Αργεντινής, με την τρέπα μου θα το πω, δεν το είδα, δεν άντεξα.
1: Καλά, λογικό, εντάξει.
0: Οπότε η εικόνα είναι η εικόνα που έχω από τα highlights, όπως καταλαβαίνετε, και δεν μπορώ να πω πάρα πολλά πράγματα πλην των προφανών, έτσι. Και έχω πραγματικά μια απορία περισσότερο απ' όλα. Είσαι ο Εμπολό ή οποιοδήποτε άλλος ποδοσφαιριστής, έτσι, οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι παίζουν αυτή τη στιγμή, η συντριπτική πλειοψηφία αυτών είναι πια μεγαλωμένοι και γαλουχημένοι αθλητικά και ποδοσφαιρικά εντός του ΒΑΡ. Δηλαδή με το ΒΑΡ στη ζωή τους. Στην ποδοσφαιρική τους ζωή.
1: Ναι.
0: Σωστά. Το ΒΑΡ είναι 10 χρόνια περίπου, δεν είναι?
1: Ναι. Πού θες να καταλήξεις?
0: Θα σου πω πού θέλω να καταλήξω. Οπότε, γνωρίζοντας ότι υπάρχει το ΒΑΡ το οποίο εξετάζει, γνωρίζοντας το πόση τεχνολογία έχει πλέον το ποδόσφαιρο.
1: Δεν έχει καμία σημασία το ΒΑΡ στη συγκεκριμένη φάση, αν δεν ήταν κίτρινη.
0: Περίμενε. Άλλο θέλω να πω. Λέω το εξής. Για ποιο λόγο, εντάξει, θα το κάνεις μία ή δύο φορές κάποια φάση, για ποιο λόγο, γνωρίζοντας ότι σε σημαδεύουν 100 κάμερες υψηλής ευκρίνειας,
1: ναι,
0: βουτάς?
1: Γιατί κανονικά δεν θα σε τιμωρήσει κανείς. Όμως έκατσε το παγωτό να πάρει κίτρινο ο Αργεντινός, άρα να έχει δικαίωμα να παρέμβει το ΒΑΡ, να σβήσει την κίτρινη της Αργεντινής και πολύ σωστά να δώσει κίτρινη στον Εμπολό. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν υπήρχε κίτρινη στον παίκτη της Αργεντινής, δεν θα μπορούσε να αλλάξει φάση και δεν θα μπορούσε να πάρει δεύτερη κίτρινη για θέατρο.
0: Τι εννοείς δεν θα μπορούσε να αλλάξει φάση? Θα μπορούσε ο διαιτητής να το δείξει κίτρινη.
1: Δεν το έδειξε όμως, αυτό σου λέω. Έδειξε τον Αργεντινό.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα. Ναι. Εσύ εξήγησες τον λόγο για τον οποίο παρενέβη το ΒΑΡ.
1: Ναι.
0: Σωστά. Το mistaken identity. Εγώ λέω ότι αυτή η φάση από μόνη της, ο διαιτητής δεν έκανε κάτι εκείνη τη φάση, δεν στον παρέσει. Λέω όμως ότι από μόνη της είναι μια φάση θεάτρου.
1: Ναι, είναι.
0: Αυτό προσπαθώ
1: αυτό
0: να πω.
1: Αυτό σου λέω και εγώ. Ότι ναι, δεν θα τιμωρούνταν.
0: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
1: Το κάνεις γιατί λες ότι. Και τι θα πάθει.
0: Είναι γενικότερη απορία. Πραγματικά για πώς γίνεται να βουτήσει. Πόσο μάλλον σε παγκόσμιο κύπελο. Πώς. Ρε παιδί μου, ξέρεις ποιο. Ότι δεν μπορείς. Προσπαθώ να καταλάβω το μυαλό των ποδοσφαιριστών, ρε παιδί μου. Δεν έχουν καταλάβει ότι πια δεν μπορείς να κάνεις θέατρο. Πώς θα το πω διαφορετικά.
1: Βεβαίως και μπορείς, αν δεν κάνεις την περιοχή για να μπορέσει να παρέμβει το ΒΑΡ αν δοθεί λανθασμένο πέναλτι. Αν το κάνεις στο χώρο του κέντρου και ο διαιτητής τσιμπήσει με το θέατρο και σου δώσει το φάουλ, δεν μπορεί να αλλάξει κάτι. Γιατί το ΒΑΡ δεν μπορεί να παρέμβει σε ένα φάουλ απλό. Mm. Οπότε το κάνεις, κοροϊδεύεις και περνάει. Και το τι θα υποθεί την άλλη μέρα είναι μια συζήτηση που δεν σε ενδιαφέρει.
0: Yeah.
1: Σε ενδιαφέρει εκείνη τη στιγμή. Τιμωρήθηκε όμως γιατί είχε ήδη κίτρινη κάρτα, γιατί παρενέβη το ΒΑΡ και πολύ σωστά, όπως πρέπει να γίνεται στα θέατρα, πήρε δεύτερη κίτρινη και βγήκε. Θέλω να πω, λέμε για την Αργεντινή. Εγώ τουλάχιστον. Στο συγκεκριμένο πράγμα δεν υπάρχει καμία αδικία. Ο Εμπολό έπρεπε να πάρει κίτρινη για θέατρο. Ότι είχε ήδη μία κίτρινη δικό του πρόβλημα.
0: Καλά, ναι. Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Μπορεί να έχουμε δελτίο, κύριε Χάρη. Έχουμε δελτίο. Χάσαμε το δελτίο. Το έχουμε, μπορούμε. Ναι. Πάμε λοιπόν.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη ειδικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Αύριο αναμένεται να απολογηθούν οι τρεις συλληφθέντες για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγης.

0: εμπλεκτισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά του Ορμούς, απόφαση που όπως έγινε γνωστό θα τεθεί σε ισχύ από αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός του ΟΗΕ. Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση κοντά στην περιοχή Ταρσός του Δήμου Λαβαδαίων στη Βιωτία. Και ο καιρός έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Που έχει στο λαιμό.
1: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club στην τελευταία του εβδομάδα πριν από τις καλοκαιρινές του διακοπές. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα. Με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, στην Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον συνήθι τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας και εκεί έχει ένα μπάνερ τέλος πάντων κόκκινο που λέει ραδιόφωνο live, κλικάρετε εκεί, ανοίγει ο Media Player, ακούτε το πρόγραμμα δηλαδή, βρίσκεται την ενότητα on demand, ακούστε ετεροχρονισμένα εκπομπές που έχετε χάσει και στο ίδιο μέρος βρίσκεται μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων, ένα μήνυμα μέσω της οποίας γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τώρα, τα email σας τα στέλνετε στο rama05@yahoo.gr οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Και social media, fightclub2.0. Αυτό γράφετε για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook. Αυτό γράφετε για να βρείτε το επίσημο κανάλι μας στο YouTube. Αυτό γράφετε στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής, το οποίο έχει τις δικές του ξεχωριστές ενότητες. Fightclub 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Και fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα τω Γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα, δεν ξέρουμε τι θα φέρει νέα σεζόν, τι θα φέρει το μέλλον. Προς το παρόν όμως έτσι είναι.
1: Τρομάζει κόσμο τώρα.
0: Κώστας Βαϊμάκης, πρέπει να το λέμε.
1: Τρομάζει κόσμο.
0: Πρέπει να το λέμε. Κώστας Βαϊμάκης και Γιάννης Τσαούς στα μικρόφωνα.
1: Και να πούμε ότι ο μεγάλος τελικός του παγκοσμίου κυπέλου πλησιάζει και το στοίχημα Nation ετοιμάζει την απόλυτη ποδοσφαιρική γιορτή. Η πλατφόρμα εμπειριών, αποκλειστικά για τα μέλη της Στοίχημαν, στέλνει 5 τυχερούς νικητές μαζί με το Plus One τους στο πιο exclusive μουντιαλικό watch party της χρονιάς. Γιγαντοοθόνες, δυνατή μουσική και η καλύτερη παρέα συνθέτουν το σκηνικό για την ανάδειξη του παγκόσμιου πρωταθλητή. Ο διαγωνισμός είναι δωρεάν και αφορά αποκλειστικά στα μέλη της Στοίχημαν. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr, 21+ ή Plax, παίξτε υπεύθυνα.
0: Πάρα πολύ ωραία τα είπες. Τα είπες θαυμάσια. Τελειώσαμε με τους προημιτελικούς. Θέλουμε να πούμε κάτι άλλο.
1: Λίγο πολύ νομίζω. Ναι, τελειώσαμε.
0: Εντάξει.
1: Προημιτελικούς.
0: Ελπίζω... Εντάξει,
1: υπάρχει αυτή η κακή εικόνα του Μέση να μαλώνει το διαιτητή, να του κουνάει το δάχτυλο για αρκετή ώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν την είδες.
0: Ναι.
1: Η οποία σχολιάστηκε γενικά πολύ αρνητικά, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι ο διαιτητής δεν τόλμησε να βάλει, ας πούμε, τον παίχτη στη θέση του. Αλλά καμιά φορά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα όταν. Ορίστε. Ναι, ότι θα με σέβεσαι όπως σε σέβομαι, αυτό λες. Ναι.
0: Τι του είπε ο διαιτητής, ξέρουμε, γιατί εγώ δεν τα είδα αυτά.
1: Ξέρουμε τι είπε ο Μέση. Ότι ο Μέση του είπε θα με σέβεσαι όπως σε σέβομαι και εγώ κτλ. Ωστόσο, ένας. Ναι, δεν ξέρουμε τι του είπε όμως. Πάση περιπτώσει. Πάντως η εικόνα, λέω, ενός παίχτη ο οποίος πηγαίνει και κουνάει το δάχτυλο του διαιτητή για ένα λεπτό, ας πούμε, και ο διαιτητής κάθεται και το κοιτάει. Εντάξει. Δεν νομίζω να το έχει πει, ρε Σιχάρη. Τι να το έχει πει του Μέση. Τι να το έχει πει του Μέση, ειδικά. Τι να του πει κάποιος.
2: Αυτό λέει.
1: Ναι.
2: Ας περίεργο.
1: Ναι, περίεργο.
0: Τέλος πάντων, θα επανέλθουμε, παιδιά, 17 Αυγούστου.
1: Ναι.
0: Δευτέρα. 17 Ιουλίου. Τελευταίο Fight Club προκαλοκαιρινό.
1: Ναι.
0: 17 Αυγούστου, το πρώτο της σεζόν. Εδώ θα είμαστε τη βδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, η Ευρώπη, όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Mm-hmm. Ξέρετε, κάθε χρόνο περίπου το ίδιο πράγμα συμβαίνει. Ελπίζω πραγματικά, αν και δεν το βλέπω να συμβαίνει σε καμία περίπτωση, ότι στους ημιτελικούς και στον τελικό δεν θα επικεντρωθεί η συζήτηση σε τέτοια πράγματα. Πολύ φοβάμαι ότι θα γίνει. Το λέω γιατί είναι μια συζήτηση η οποία απομακρύνει πάρα πολύ από το ποδόσφαιρο. Γενικότερα νομίζω η νέα συζήτηση είναι ότι πια, ξέρεις, ο εχθρός, ο καινούριος στο ποδόσφαιρο δεν είναι πια ο διαιτητής, αλλά είναι οι άνθρωποι στο VAR, αυτές οι σκοτεινές φιγούρες και οι φάσεις που επιλέγουν να τσεκάρουν και κάποιες άλλες φάσεις που δεν επιλέγουν να τσεκάρουν. Γιατί ξέρεις, όταν κόβεις το ποδόσφαιρο και το παιχνίδι σε στιγμές συνέχεια, στιγμές, που όλες οι στιγμές έχουν πάνω τους κάμερες, έχουν slow motion, ναι, πάντα μπορείς να βρίσκεις πράγματα. Το θέμα είναι πόσο θα επικεντρώνεσαι σε αυτά τα πράγματα και αν αυτά τα πράγματα είναι τα σημαντικότερα του παιχνιδιού ή τα ίσονος σημασίας. Αυτή είναι μια κουβέντα που νομίζω την έχουμε όλοι μπροστά μας. Όλοι μπροστά μας. Κατά τα λοιπά, ελπίζω να έχουμε δύο συναρπαστικούς ημιτελικούς. τα ονόματα.
1: Τα ονόματα αυτό υπόσχονται. Ότι θα έχουμε.
0: Είναι καλά.
1: Ναι. Νομίζω είναι και η πρώτη φορά που οι τέσσερις πρώτες χώρες στο ranking της FIFA βρίσκονται στους τέσσερις του Μουντιάλ.
0: Αυτό το είδα αυτό με το ranking.
1: Νομίζω είναι οι τέσσερις πρώτες στο ranking.
0: Αλήθεια.
1: Και βρίσκονται και οι τέσσερις στα ημιτελικά του Μουντιάλ. Οπότε δεν έχει ξαναγίνει. Αποδίδει μια σχετική ποδοσφαιρική δικαιοσύνη. Δεν έχουμε την έννοια της έκπληξης.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλω να πω, έχουμε τέσσερις πολύ καλές ομάδες.
0: Ναι.
1: Οι οποίες φτάσανε
0: ναι.
1: μέχρι εδώ. Ναι.
0: Τρομερό. Γαλλία, Αργεντινή, Ισπανία, Αγγλία. Κατά σειρά. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Βραζιλία, Πέμπτη, Μαρόκο, Έκτο.
1: Ναι.
0: Πορτογαλία, Βέλγιο. Ολλανδία, Μεξικό. Όντως.
1: Ναι.
0: Όντως. Δεν το είχα σκεφτεί. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε τα του Μουντιάλ, για να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα. Τι μπορούμε να πούμε για το Γαλλία, Ισπανία που έχουμε αύριο. Είναι το πρώτο, θα το δούμε εδώ 10 η ώρα, παρέα.
1: Τι μπορούμε να πούμε. Ότι ο Ντελαφουέντε πρέπει να βρει έναν τρόπο να βραχυκλώσει την επίθεση της Γαλλίας.
0: Ναι.
1: Να μην αφήσει τους τέσσερις τύπους μπροστά να κάνουν αυτά που κάνουν, το οποίο μοιάζει δύσκολο. Και από την άλλη μεριά, ο Ντεσάν πρέπει να βρει με ποιον τρόπο η ομάδα του, η αμυντική του γραμμή, η οποία η αλήθεια είναι δεν έχει δοκιμαστεί και πολύ ως τώρα. Δεν έχει. Η Γαλλία έχει το πλεονέκτημα να μεταφέρει την πίεση του παιχνιδιού και το μεγαλύτερο κομμάτι του παιχνιδιού στην αποκεί μεριά του γηπέδου. Δηλαδή, η προσοχή των αντιπάλων της Γαλλίας είναι πώς θα σταματήσουν τους τέσσερις μπροστινούς και όχι πώς θα επιτεθούν.
0: Ναι.
1: Έχει πολύ ωραία την μπάλα στα πόδια της Γαλλία, ή όταν επιλέγει να αφήσει την μπάλα στα πόδια του αντιπάλου, είναι με τη λογική να την κλέψουμε και να φύγουμε γρήγορα μπροστά.
0: Καλύτερες πιθανότητες στο δεύτερο.
1: Ναι, δεν την παίρνει εύκολα από τους Ισπανούς, εγώ λέω την μπάλα.
0: Ναι, σωστό. Γι' αυτό ακριβώς που είπες, επειδή νομίζω ότι είναι πλάνο. Όχι, νομίζω, είμαι σίγουρος ότι είναι πλάνο το συγκεκριμένο. Δηλαδή, ότι παιδιά να είμαστε έτοιμοι ακριβώς για τη φάση της μετάβασης, να γίνει η σωστή πρώτη πάσα και δεύτερη πάσα, να είναι όλοι παίκτες σωστή θέση για την αντεπίθεση η οποία θα προκύψει από τη μετάβαση, ας το πούμε έτσι. Νομίζω ότι αυτό το συγκεκριμένο θα είναι ένα παιχνίδι που δεν θα δούμε σε αντίθεση με τα περισσότερα παιχνίδια του Μουντιάλ. Αυτό που λέμε παίκτες στο ξέφωτο.
1: Να.
0: Δεν νομίζω θα δούμε παίκτες στο ξέφωτο.
1: Ναι, πρέπει να γίνει κάτι.
0: Γιατί είναι οι Γάλλοι στο ξέφωτο.
1: Πρέπει να γίνει κάτι χοντρό στη μεσαία γραμμή. Ναι. Δηλαδή να αναπουληθεί μια μπάλα, ας πούμε, σε ένα σημείο που θα υπάρχει αμυντική ανισορροπία είτε στη μία είτε στην άλλη ομάδα. Δηλαδή θα παίξει πολύ ο παράγοντας συγκέντρωση. Να μην κάνει κάποιος ένα χοντρό λάθος, εγώ έξω από την περιοχή του.
0: Ναι.
1: Ή μεταξύ του κέντρου και της μεγάλης περιοχής. Ναι. Και να είναι η άμυνά του άλλου για αλλού.
0: Τώρα που είπες αυτό, θα είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, εγώ λέω, το build-up και για τους δύο.
1: Mm.
0: Είναι ομάδες που περσάρουν πάρα πολύ καλά. Θα μου επιτρέψει να πω ότι η Ισπανία περσάρει καλύτερα
1: συμφωνώ,
0: από τη Γαλλία.
1: Συμφωνώ.
0: Περσάρει πολύ πιο οργανωμένα, με περισσότερους παίκτες σε πιο ψηλά μέτρα από τη Γαλλία και θα είναι πολύ μεγαλύτερη δοκιμασία για τη Γαλλία το build-up από ό,τι για την Ισπανία.
1: Συμφωνώ.
0: Βεβαίως, διαφορά είναι ότι αν τη χάσουν οι Γάλλοι, οι Ισπανοί μπορεί να δυσκολευτούν στατιστικά λίγο περισσότερο. Στατιστικά, από το αν κάνουν την μπάλα, να την πάρουν ο Εμπαπέ ή ο Ντεμπελέ ή ο Λίσε, ας πούμε, ο Ντουέ, θα ξέρουν να την κάνουν κάτι καλύτερο, ας πούμε, με αυτή την έννοια.
1: Παιδιά, αν έχει βγει από την κλήρωση του Νοεμβρίου και ο ορισμός των ομίλων να φτάσουν αυτές τις τέσσερις εδώ, mm-hmm. αυτό είναι μια κουβέντα του καφενιακή. Θα μπορούσε να έχει αποκλειστεί η Γαλλία, η Αγγλία από το Μεξικό, θα μπορούσε να έχει. Δεν είναι αυτό που λέμε τώρα σοβαρή κουβέντα. Δεν είναι σοβαρή κουβέντα. Είναι μπάλα. Θα μπορούσε να έχει αποκλειστεί οποιοδήποτε από τους τέσσερις φτάνοντας. Θα μπορούσε να έχει αποκλειστεί η Αγγλία από την Νορβηγία. Mm. Θα μπορούσε να έχει αποκλειστεί η Αργεντινή από την Ελβετία. Ένα μάτσο το οποίο πήγε, ας πούμε, στο όριο.
0: Να.
1: Θέλω να πω ότι όλα αυτά που λέμε, ωραία είναι να κάνουμε τις θεωρίες συνωμοσίας και να η FIFA θέλει αυτούς τους τέσσερις και τους τοποθέτησε ώστε να βρεθούν εκεί.
0: Η FIFA τοποθέτησε, έκανε μια γενική πρόβλεψη,
1: ναι.
0: για να μην συναντηθούν κάποιοι με κάποιους πριν από ένα σημείο.
1: Ναι.
0: Αυτό. Τελεία. Εδώ.
1: Αλλά θα μπορούσε τα ημιτελικά να είναι, ξέρω εγώ, ναι. η Νορβηγία. Να είναι το Μαρόκο. Ξέρω εγώ. Θα μπορούσε να έχει συμβεί οτιδήποτε στα παιχνίδια.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι απόλυτο δηλαδή ότι αυτοί οι τέσσερις θα φτάνουν με το στάνιο τους στην τετράδα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, δεν ξέρω τι να σου πω για αυτό το παιχνίδι, πραγματικά. Το παιχνίδι της Γαλλίας με την Ισπανία.
1: 51-49 λέω εγώ Γαλλία, λόγω της εικόνας που έχουμε δει μέχρι τώρα. Αλλά όχι παραπάνω από 51. Δηλαδή, αν έπρεπε να δώσω σε κάποιον ένα προβάδισμα, θα έδινα στη Γαλλία για αυτά που έχουμε δει ως τώρα.
0: Συμφωνώ.
1: Η Ισπανία είναι αποτελεσματική, έχει φάει, ξέρω εγώ, ένα γκολ όλο και όλο το Μουντιάλ. Έχει λύσεις, έχει πάγκο, έχει πρωταγωνιστές που έρχονται, ξέρω εγώ, όπως είναι ο Μερίνο. Δεν έχει κάνει ακόμα ο Γιαμάλ μεγάλο παιχνίδι, οπότε είναι κάτι που το περιμένεις,
0: ναι,
1: κάποια στιγμή.
0: Βέβαια,
1: να...
0: βέβαια.
1: Αλλά βάζοντας την μπάλα.
0: Ο Γιαμάλ δεν χρειάζεται μεγάλο παιχνίδι. Μεγάλες στιγμές χρειάζεται.
1: Ναι.
0: 2-3,
1: ναι.
0: Δεν θέλει περισσότερες. Ναι, ναι. Όντως, η Ισπανία έχει βρει δευτεραγωνιστές που έχουν γίνει πρωταγωνιστές. Ναι. Δηλαδή, ό,τι καλύτερο μπορεί να τύχει σε μια ομάδα.
1: Ναι. Αλλά βλέποντας την μπάλα που έχουν παίξει οι δύο, ξέρεις, το μάτι το έχει γλυκάνει λίγο, λίγο περισσότερο η Γαλλία μέχρι τώρα. Οπότε πας με αυτό, με το αισθητικό κριτήριο, ας πούμε, το ότι έχεις δει μέχρι τώρα, ότι έχεις δει μια Γαλλία που έχει παίξει την ωραιότερη μπάλα στο Μουντιάλ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι λόγω της ωραιότερης μπάλας έχει κλείσει και τη θέση της στο τελικό. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Είναι πολύ αξιοσέβαστη ομάδα η Ισπανία, η οποία, ξέρω εγώ, είναι 13-14 παιχνίδια σε φάση ομίλων, σε φάση μάλλον Μουντιάλ, ITT. Είναι μεγάλο πράγμα. Για ένα προπονητή που δεν είναι, ας πούμε, το πρώτο όνομα του ποδοσφαίρου, και όμως έχει φτιάξει μια ομάδα, έχει πάρει την ομάδα στους προκατόχους του, έχει κρατήσει τις βασικές αρχές, έχει μπολιάσει δικά του πράγματα, έχει βρει ένα σύστημα το οποίο είναι λειτουργικό. Η Ισπανία κυκλοφορεί πολύ καλά την μπάλα, τη χάνει δύσκολα την μπάλα, έχει υπομονή στο να ανοίξει την αντίπαλη άμυνα και βρίσκει πάντα παίχτες που μπορεί να μην είναι επιθετικοί, να είναι παίχτες που έρχονται από πίσω να κάνουν τη δουλειά. Όλο αυτό είναι ένα πολύ στέρεο οικοδόμημα. Αυτό είναι η Ισπανία.
0: Ναι. Είναι ακριβώς όπως το είπες. Και μια που το είπες, μια τελευταία έτσι λίγο μουντιαλική κουβέντα για να την κρατήσουμε, γιατί χάθηκε μέσα στα υπόλοιπα. Κύριος Τζιάνι έδωσε μια συνέντευξη σε ένα μέσο της πατρίδας του, εντάξει, ελβετικό, και αφού είπε διάφορα τρυφερογραφικά ότι ναι, χτυπάει λίγο παραπάνω η καρδιά μου για την Ελβετία, άστα αυτά, αγόρι μου, σ' ακούσαμε μετά την Αργεντινή τι έλεγες, γλώσσα λανθάνουσα την αλήθεια λέει και όλα αυτά. Λοιπόν, του έγινε η ερώτηση, στημένη, δεν ξέρω να σας απαντήσω.
1: Δεν δέχομαι εγώ αυτούς χαρακτηρισμούς.
0: Λοιπόν, λέει,
1: ο κύριος Τζιάνι μπαίνει και λέει: ρωτήστε ό,τι θέλετε. Ό,τι θέλετε. Δεν θέλω καμία σκάλα. Ό,τι θέλετε ρωτήστε. Τα πάντα. Ό,τι γουστε. Πολιτική, ό,τι θέλετε εδώ. Καλυστία, ό,τι να είναι. Μουσική, billboard. Εδώ, εγώ ο άνθρωπος.
0: Τζιάνι, τα πάντα πουλάω.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν. Οπότε λέει: εντάξει, του λέει: τόσα χρόνια το Μουντιάλ με 32 ομάδες και τώρα το κάνατε με 48. Αυτά καταπληκτικό. Επιτυχία μεγάλη. Βεβαίως, μεγάλη λέει και αυτά.
1: Το στρίμωξε δηλαδή.
0: Ναι. Καταπληκτική. Πώς καταφέρετε να είστε τόσο καταπληκτικός? Πώς καταφέρετε να είστε ο πιο υπέροχος πρόεδρος της FIFA όλων των εποχών? Λέει, τέλος πάντων, και είπε λοιπόν ότι κάθε έθνος
1: πρέπει να. Ποιος είναι ο καλύτερος πρόεδρος της FIFA και γιατί είστε εσείς, κύριε Φατζίνο?
0: Λοιπόν, και αφού είπε ότι κάθε έθνος πρέπει να έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται ότι θα συμμετάσχει σε ένα, ξέρω εγώ, παγκόσμιο κύπελο και πρέπει να δίνουμε σε μικρότερες χώρες την ευκαιρία να συμμετέχουν και το κίνδυνο να βελτιώνονται, λες, απ' τη φέρνει την κουβέντα, τη φέρνει, έρχεται. Mm-hmm. Θα βλέπατε ενδεχομένως και ένα Μουντιάλ, ίσως πια και με 64 ομάδες. Γιατί όχι?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί όχι? Βεβαίως και με 64 ομάδες. Γιατί όχι? Γιατί όχι αυτό να το ανοίξουμε, να γίνονται και αγώνες. Δηλαδή, ένα Μουντιάλ με 64 ομάδες, δηλαδή θα γίνεται και σε πώς θα γίνει, ας πούμε, τώρα το 30, που θα έχουμε κάποιους αγώνες τιμητικά στην Ουρουγουάη, την Αργεντινή και την Παραγουάη, τρεις χώρες, και μετά σε άλλες τρεις χώρες το Μουντιάλ, Μαρόκο, Πορτογαλία, Ισπανία. Σου λέει, θα το κάνουμε αυτό. Άμα φέρουμε 64 ομάδες, θα μπορούμε να παίζουμε. Λέω εγώ τώρα, αυτό είναι δικό μου. Θα μπορεί να παίζετε το Μουντιάλ ταυτοχρόνως σε δύο επίρους, λέω εγώ. Θα έχουν παιχνίδια και δεν γκρινιάζει κανένα. Θα έχουν παιχνίδια στη Λατινική Αμερική, θα έχουν παιχνίδια στην Ευρώπη, υπέροχα.
1: Μετά κάποιοι θα πάρουν το αερόπλανο που έλεγε και η μάνα μου και θα σηκωθούν να έρθουν από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ενώ κάποιοι θα είναι εδώ πέρα και δεν θα έχουν ταξίδια.
0: Εντάξει, τι να
1: κάνουμε. Τι να γίνει τώρα. Καλά.
0: Τι να τα κάνουμε. Κατάλαβες τι γίνεται. Τι να τα κάνουμε. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, αυτά λέει ο κύριος Τζιάνι. Εγώ λέω να τα κρατήσουμε λίγο στα σοβαρά.
1: Ο κύριος Τζιάνι είπε ότι ελπίζει να γίνει και απονομή με τον πρόεδρο Τραμπ χέρι-χέρι. Και αναρωτιέμαι γιατί το είπε τώρα ως κάτι που ελπίζει να γίνει. Δεν είναι τα κλειδωμένο. Δεν είναι τα κλειδωμένο αυτό ότι θα γίνει. Θέλω να πω γιατί το είπε: ελπίζω να απονείμουμε το κύριο.
0: Σου απαντώ αμέσως, ναι. Διότι θέλει. Γιατί είναι διαφορετικό να υπάρχει η πληροφορία ή πρωτοκολλικά να μπορεί ο Τραμπ, όπως είπε ο Ινφαντίνο, γιατί λέει σε κάθε παγκόσμιο κύπελο ο πρόεδρος της χώρας παρευρίσκεται στην απονομή. Οπότε σου λέει γιατί όχι και τώρα. Αλλά είναι διαφορετικό το να φιλτράρετε έτσι πληροφορία στα μέσα και διαφορετικό να το πει τώρα για να μπορέσει να βγει ο πρόεδρος και να πει εννοείται ότι θα έρθω. Μη βλέπετε που δεν έρχομαι στα μάτια, τα βλέπω όλα στη τηλεόραση. I was a beautiful athlete, a great athlete, a wonderful athlete.
1: I know everything about football.
0: Έτσι, I know everything about football. Λοιπόν, και θα έρθω εγώ, εννοείται, και θα πονίμω τον τρόπο με τον φίλο μου τον Τζιάνι. Έτσι θα γίνει. Έτσι θα γίνει, ρε. It's showtime. Showtime again. Κατάλαβες τι γίνεται. Λοιπόν, εν τω μεταξύ τώρα, μέσα σε όλα αυτά, πώς έσπασε ο διάολος στο ποδάρι του και κάποιοι συνεχίζουν να ασχολούνται και σκαλίζουν την υπόθεση του Μπαλογκάν, η Times της Νέας Υόρκης.
1: Κοίτα, να δεις κάτι πράγματα.
0: Τη σκαλίζουν.
1: Ψάχνουν να βρουν πώς γίνεται αυτό.
0: Ναι, γιατί σου λέει ρε φίλε, μας τι είπε ο κύριος Τζιάνι, ότι το αποφάσισε η Πειθαρχική Επιτροπή, τη λεφτά που είναι ανεξάρτητη, που είναι αδέκαστη.
1: Που απαρτίζεται από τάδε άτομα.
0: Από 18 άτομα.
1: Κατάλαβες, δεν είναι τώρα ένα και δύο. Ναι. Και ήταν ένα και δύο.
0: Και ναι, στον πύργο Τραμπ. Στον πύργο Τραμπ που νοικιάζει τα γραφεία η FIFA, θέλουμε να θυμίσουμε βεβαίως. Όχι ότι αυτά τα πράγματα έχουν καμία σχέση.
1: Τίποτα βέβαια. Ένα συμβολισμό.
0: Ρε, εσύ κάτσε τώρα, είσαι η FIFA. Ψάχνεις ένα ρημαδογραφείο στη Νέα Υόρκη. Ναι. Έτσι θα το βρεις στον πύργο του Τραμπ. Mm-hmm. Και να είναι ένα βολικό ενίκιο τώρα.
1: Δηλαδή,
0: μην δείτε έναν άνθρωπο να πάει να νοικιάσει έναν όροφο στον πύργο Τραμπ, αμέσως να πείτε ότι συμβαίνει κάτι.
1: Μην δείτε άνθρωπο να δίνει. Δεν υπήρχαν διαθέσεις. Μην δείτε έναν άνθρωπο να πηγαίνει να δίνει βραβείο ειρήνη στον Τραμπ, να ψάχνετε πού είναι τα γραφεία του. Καταλάβες. Δηλαδή, να λες τώρα, είναι δυνατόν να δώσουν αυτοί που είναι στα γραφεία του. Δηλαδή, τι τυχαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Αυτοί φταίνε ή τα μυαλά σας που είναι σκοτεινά.
1: Ή το τέτοιο, το real estate. Να ρίξουμε το φταίξιμο στο real estate. Που δεν βρίσκουν οι άνθρωποι να νοικιάσουν κάπου αλλού. Πού θέλετε να πάνε στην Αστόρια, δηλαδή, πάνω από κανένα ελληνικό ταβερνείο να κλείσουν. Δεν καταλαβαίνω που το πάτε. Να πάνε στο Bronx. Να κατεβαίνει ο Τζιάννη να παίζει μονό κάτω, ας πούμε, με τους homies.
0: Ναι.
1: Τι θέλετε να γίνει.
0: Ωραίο αυτό.
1: Ωραίο θα ήταν αυτό.
0: Ωραίο αυτό. Να πετάει σακάκι, θα έχουμε ωραία βίντεο.
1: Δεν θα βρει και τα χρυσά του τα δόντια, αλλά τέλος πάντων. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Λοιπόν, όπως λοιπόν, αφού λοιπόν σκαλίσαν την ιστορία οι New York Times, κυρίες και κύριοι, τι είπανε. Ότι βρεθήκανε μεν οι 18 που απαρτίζουν την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA, ωστόσο την απόφαση, η απόφαση δεν πάρθηκε δια ψηφοφορίας, αλλά είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Μοχάμεντ Αλκαμάλι. Λοιπόν παιδιά, τα είπαμε, συμφωνείτε ή δεν συμφωνείτε, δεν με ενδιαφέρει, θα αποφασίσω εγώ.
1: Μα νομίζω δεν ήταν κανένας άλλος εκεί.
0: Εγώ δεν είμαι. Ναι, λέμε ότι συναντήθηκε η Επιτροπή. Λένε ότι συναντήθηκε.
1: Εγώ διάβασα παιδιά, δεν συναντήθηκε. Ότι ήταν μόνος του. Σαν τον Γιάνκο Δράκο, ήταν με τις καρέκλες της άδειας και έλεγε:
0: αυτό.
1: Τι λέτε,
0: αυτό.
1: Να την ακυρώσουμε την κόκκινη. Βλέπω, συμφωνούμε όλοι. Ήταν σαν το στη Giant ήταν, όχι στον πύργο του Τραμπ. Στον πύργο τη Giant ήταν και ήταν μόνο με άδειες καρέκλες και έλεγε: λοιπόν, αγαπητοί μου.
0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε.
1: Ναι, τι λέτε να κάνουμε με αυτή την κόκκινη κάρτα.
0: Μα βλέπω, όχι, αγαπητέ, γιατί. Είναι...
1: Μα βλέπω, συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να αναστείλουμε. Έπαθε Γιάνκο Δράκο ο πρόεδρος τώρα. Τι συζητάμε.
0: Εντάξει, υπέροχο. Είναι υπέροχο ότι το μάθαμε.
1: Αυτό είναι τεράστιο σκάνδαλο τώρα. Πέρα από το χαβαλέ που γίνεται σε όλο τον κόσμο.
0: Όχι,
1: κάνουμε χαβαλέ. Εμείς πρέπει να το διακομωδούμε.
0: Κάνουμε χαβαλέ γνωρίζοντας ότι ο ασκός του όλου είναι παραδίπλα
1: ανοιχτός. Είναι τεράστιο σκάνδαλο να πηγαίνει σε μια επιτροπή στην οποία είναι ένας άνθρωπος και αποφασίζει ένας άνθρωπος αυτό που του παρήγγειλε ο πρόεδρος της Αμερικής σε συνεργασία με τον πρόεδρο της FIFA. Είναι τεράστιο σκάνδαλο. Δεν είναι η επιτροπή των 18 ανθρώπων ψηφίσανε. Βγήκε, ξέρω εγώ, ένα 18 υπέρ της αναστολής κόκκινης κάρτας και λες, τέλος πάντων, μαζευτήκαν 18 άνθρωποι, οι 10 είπαν να ανασταλεί, οι 8 είπαν όχι, αλλά τέλος πάντων η πλειοψηφία αποφάσισε αυτό, α, το συζητήσουμε, αλλά το συζητήσαν αυτοί πρώτα. Ότι το συζήτησαν με τον εαυτό του ένας άνθρωπος, τον καθρέφτη του, και ο καθρέφτης του συμφώνησε να ανασταλεί η ποινή της κόκκινης κάρτας, είναι μέγα σκάνδαλο. Δεν το συζητάμε αυτό. Για οποιαδήποτε χώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Ειδικά για τη διοργανώτρια. Μετά από τηλεφώνημα του Προέδρου της Αμερικής.
0: Εγώ πιστεύω ότι στα πρακτικά θα έχουν βάλει και ηθοποιούς. Δηλαδή, αν στείλουν στα πρακτικά, θα ακούγεται ο πρόεδρος, ο οποίος θα ήταν ο μόνος εκεί μέσα με το μικρόφωνο ανοιχτό, και οι υπόλοιποι θα έχουν βάλει από ηθοποιούς, ακριβώς όπως το έλεγες πριν.
1: Εγώ πιστεύω ότι είναι παπετιέρ και κούναγε για κάτι κουκλάκι από πάνω. Και κουνιώνται στα τραπέζια πάνω κάτι κούκλες και πιάνουν τα χέρια ξύλι πάνω κάτω. Λίγο βίζω, λαβίζω.
0: Ωχ, Θεέ μου, λοιπόν. Τέλος πάντων. Και σε άλλα νέα σχετικά, ασχετικά, εντάξει, φεύγουμε τώρα λίγο από το Μουντιάλ. Μάθαμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, ότι η UEFA αποφάσισε ότι η μορφή η οποία είχε μέχρι τώρα το Nations League δεν είναι ελκυστική. Δεν είναι ελκυστικό προϊόν, έτσι, γιατί αυτή τη λέξη που να χρησιμοποιούμε πλέον δεν είναι ελκυστικό προϊόν. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Οπότε πρέπει να κάνουμε αλλαγές. Και τι θα κάνουμε, Κώστα, φίλες και φίλοι? Λοιπόν, θα κάνουμε το εξής. Δεν θα τα καταργήσουμε. Θα κάνουμε το εξής. Λοιπόν, το Nations League θα έχει τρεις κατηγορίες πλέον. Μέχρι τώρα πώς είχε, πέντε, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Τρεις κατηγορίες των 18 ομάδων.
1: Oh.
0: Εντάξει. Τα προκριματικά για τις μεγάλες οργανώσεις θα διεξάγονται σε δύο κατηγορίες που θα έχει τρία γκρουπ κάθε μία. Έχουμε χαθεί ήδη, έτσι. Χαθήκαμε.
1: Όποτε παλεύω να μάθω το format του Nations League και κάπως πλησιάζω να το καταλάβω, κάνουν κάποια αλλαγή και πάλι δεν το καταλαβαίνω.
0: Θα είναι σαν τη League Phase του Champions League.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θα έχουμε 6 διαφορετικούς αντιπάλους, 6 αγωνιστικές.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όπου τύχε
0: ένα ενιαίο ταμπλό, ρε παιδί.
1: Ναι. Όπου τύχε εντός ή εκτός. Ναι. Δεν έχει διπλούς αγώνες.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτό. Λίγο πολύ. Αν το καταλάβει. Δεν θα έχει λοιπόν. Τέσσερις ήταν κατηγορίες, δεν ήταν περίπου. Δεν θα έχει 4 κατηγορίες, θα έχει 3. Άρα καταλαβαίνουμε ότι το σύστημα, ποιοι ανεβαίνουν, ποιοι πέφτουν, θα αλλάξει ήδη από τώρα.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, μα γιατί δεν γίνεται. Τώρα έχει 4 κατηγορίες.
1: Ναι.
0: Από τη σεζόν 28-29 θα έχει 3 κατηγορίες. Άρα πώς θα γίνει.
1: Άρα
0: τώρα είναι 16-16-16-6.
1: Από του χρόνου λοιπόν.
0: Όχι, όχι τώρα, από του χρόνου. Μετά θα είναι 18-18-18.
1: Ναι.
0: Οπότε τώρα η σεζόν η φετινή θα καθορίσει ποια ομάδα θα ξεκινήσει σε ποια κατηγορία.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά θα επικυρωθούν στις 15 Σεπτεμβρίου. Δεν ξέρουμε ακριβώς για το πώς θα γίνει η μετάβαση. Εντάξει, υπάρχουν κάποια σενάρια, δεν θέλω καν. Όχι να τα ούτε για αστείο.
1: Σε
0: δηλαδή.
1: Παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει, πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα ούτε να τα διαβάσω. Θα αρνηθεί η γλώσσα μου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το πώς θα μου καταφέρει.
1: Το χειρότερο όλο με τον Nations League είναι ότι δεν δίνει κανένα συγκεκριμένο προνόμιο στην ομάδα που το κατακτά. Σε κάθε κατηγορία. Δηλαδή, μπορεί και να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία στο Euro που ακολουθεί, μπορεί και να μην έχεις. Ανεβαίνεις κάτι, μπορεί και όχι.
0: Ναι.
1: Δεν σου δίνει κάτι απτό να πεις ότι ρε παιδί μου, πρώτος έχει αυτό. Αν αποκλειστεί από το προγραμματικά, παίρνει θέση τον παράδειγμα.
0: Συγκεκριμένα.
1: Ναι, κάτι να ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Όπως εμείς που λέγαμε τώρα, εμείς, ξέρω εγώ, ανεβήκαμε κατηγορία στην Nations League, θα έχουμε κάποιο benefit για το Mundial. Όχι.
0: Όχι.
1: Τι θα το κάνω ότι βγήκαμε πρώτοι στον ομίλο μας και ανεβήκαμε στην απάνω κατηγορία, αφού δεν μας δίνει τίποτα πρακτικά.
0: Σου δίνει ένα μπράβο.
1: Μπράβο, πολύ ωραία.
0: Χειροκρότημα.
1: Αλλά μια ευκαιρία ακόμα να πάω στο Μουντιάλ το 48, μα δεν μου δώσε.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, πολύ σωστά λέει ένας φίλος, αυτό που λέγατε με την Επιτροπή για την Κόκκινη Κάρτα, μου θυμίζει αυτούς στη Βουλή που όταν θέλουν να ξεπετάξουν τα τέτοια, λέει ρωτάνε μόνοι τους. Εγκρίνεται και από εδώ είναι μόνοι τους. Εγκρίνεται. Μόνοι τους. Μπαμ, μπαμ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πήγε 11 με όλα αυτά τώρα. Έχουμε κι άλλα να πούμε βεβαίως, αλλά. Όχι πριν από το δελτίο αθλητικών ειδήσεων, τις διαφημίσεις και το τραγούδι που ακολουθούν.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
10: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Win Sport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
11: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Τις εμφανίσεις της περίοδου 2026-27 και τον κεντρικό χορηγό συνδέοντας την ιστορία του Συλλόγου με την ταυτότητα της Αθήνας παρουσίασε ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε εκδήλωση που έγινε στο Δημαρχείο της πόλης. Φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, χρειάζεται αγάπη, πάθος και αφοσίωση, το μήνυμα των Τάκη Φίσα και Γιώργα Σεϊταρίδη. παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώθηκε ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ. Χάφ και κεντρικός αμυντικός, οι επόμενες κινήσεις των Πράσινων. Αύριο το απόγευμα η αναχώρηση της αποστολής για τη Βιέννη εν ώψη του φιλικού της Τετάρτης με τη Ραπίτ, το οποίο θα έχει διάρκεια 120 λεπτά. Η φανέλα του ΠΑΟΚ θα φοράει τη φετινή σεζόν ο Μπατίς Σανταμαρία, με τον 31 ετών Γάλλο Χάφ να ανακοινώνεται με κάθε επισημότητα από την ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Σουηδός εξτρέμ Τάχα Άλι, που θα αποτελέσει την τρίτη προσθήκη. Ανοιχτό ενδεχόμενο να υπάρξει εξέλιξη και με επιθετικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο Ζωέλ Ρόκα, οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται πλέον σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με την Τζιρόνα και άμεσα ο 29χρονος Ισπανός εξτρέμ έρχεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Επόμενη προτεραιότητα η απόκτηση χαφ. Μέσα στο επόμενο τριήμερο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση walk-up για τον Ολυμπιακό, με τις πιθανότητες μετακόμισης στην Dubai BC να είναι περισσότερες. Ψηλά στη λίστα ο 23χρονος Γκάρτ Τζον Πουλακίδας, στις επόμενες ώρες το ραντεβού της αντιπροσωπείας των Ερυθρόλευκων στο Las Vegas με την πλευρά του παίκτη. Χωρίς τον Λιούμπισιτς και με τους Γιώβιτς, Ζούμκοφ και Ζίνι να κάνουν ατομικό πρόγραμμα, πραγματοποιήθηκε απογευματινή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Κλειστή αυριανή απογευματινή λόγω του φιλικού της Τετάρτης με τη Φίτεσε. Η θέση μου είναι κεντρικός αμυντικός, αλλά παίζω όπου θέλει ο προπονητής, δήλωσε ο Γεωργίεφ. Τις ώρες των φιλικών που θα δώσει στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Άρης. Το παιχνίδι με την Αταλάντα στις 26 Ιουλίου θα αρχίσει στις 11.30 το πρωί, με τη Μόντσα 4 μέρες αργότερα στις 7 και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στις 10 το βράδυ. Ψηλά στη λίστα για την θέση του τερματοφύλακα παραμένει ο Λοντίγκιν. Για δύο κεντρικούς αμυντικούς φουλάρουν οι κίτρινοι. Την πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε ο Ατρόμητος. Ξεκινάμε με αισιοδοξία για μια πετυχημένη χρονιά. Προτεραιότητα ένα χαφ, ένα φορ και ένα στόπερ, δήλωσε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Γιώργος Πανός. Τα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους ανακοίνωσε ο Βόλος, που θα παίξει με Χρόνιγκεν, Καμπούρ και Χερακλές. Να φτιάξουμε ομάδα που θα χαίρεται όποιος την παρακολουθεί, το μήνυμα του προπονητή του Πανετολικού Γιάννη Αναστασίου στη Media Day που έγινε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Θέλουμε ο κόσμος να σταθεί δίπλα μας και να στηρίξει με τη φωνή του. Δίνει άλλη δυναμική όταν είμαστε συσπηρωμένοι, πρόσθεσε. Πρεμιέρα με το δεξί στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας για τη Μαρία Σάκαρη, που νίκησε 2-0 την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Αντίπαλος Ελληνίδας τενίστρια στον δεύτερο γύρο θα είναι η Βρετανίδα Χάριε Ντάρτ. Η Εθνική Νέων ιτήθηκε 81-67 από την Ισπανία για την τρίτη αγωνιστική της φάσης στον ομίλου του Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα και τερμάτισε στην τρίτη θέση του τρίτου γκρουπ με ρεκόρ 1-2. Αντίπαλος στο πρώτο νοκάουτ είναι το Ισραήλ την Τετάρτη. Ανακοινώθηκε από τη Φενέρμπαχτσε ο Σέιν Λάρκιν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών αποχωρώντας από την ΕΦΕΣ μετά από 8 σεζόν. Την απόκτηση του Τζάστιν Ρόμπενσον από την Παρία έως το 2028 επισημοποίησε η Μπαρσελόνα. Διέψευσε ο Γιώνας Βαλαντσιούνας στα δημοσιεύματα που το θέλουν να έχει υπογράψει στις Άλγκυρες Κάουνας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.

κακή θα το διακρίνει. Ξέφυγε από το πρώτο μπακάλισμα. Θέλει να περάσει και το δεύτερο. Να ο Όουεν, να το διώνει για την Αγγλία. Και ο Όουεν πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ διασύροντας όλη την άμυνα της Αργεντινής. Ο Όουεν πήρε την μπάλα από την σέντρα σχεδόν. Ξεπέρασε την ταχύτητα και το σπρίτ. Όποιο βρήκε μπροστά του έφτασε στην περιοχή και με ένα πλασέ κάνει το 2-1 για την Αγγλία.

0: Η Σουηδία μπορεί να πήγε από το Nations League στο Μουντιάλ. Εμείς δεν πήγαμε. Αυτό λέμε. Εμείς πήραμε την πρώτη θέση. Πήραμε. Ανεβήκαμε κατηγορία στο Nations League. Ανεβήκαμε. Μας έδωσε κάτι για το Μουντιάλ. Όχι. Αυτό λέμε. Πέρα από μερικά χειροκροτήματα και ένα tap-tap στην πλάτη και όσα χρήματα έδωσε στην ΕΠΟ, τέλος πάντων, αυτή ο προβιβασμός στην πρώτη κατηγορία του Nations League, δεν μας έδωσε μια ευκαιρία για ένα εισιτήριο στο Μουντιάλ. Αυτό λέμε. Λοιπόν, εντάξει.
1: Ναι. Είναι έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Άλλοι κυρίες και κύριοι, τελειώνουν.
0: Να αποχαιρετήσουμε τον Σαμ Νίλ, βέβαια, ναι, που έφυγε από τη ζωή. Μας το έστειλε κάποιος πολύ, πολύ σωστά. Ένας πάρα πολύ συμπαθής ηθοποιός.
1: Εντάξει, Jurassic Park περισσότεροι θα τον θυμούνται λογικά. Έπαιζε και στο πιάνο. Και αλλού έπαιζε. Ε?
0: Ναι, Peaky Blinders.
1: Στο κυνήγι για το κόκκινο Οκτώβρη έπαιζε επίσης.
0: Εντάξει. Έχει παίξει στη θρυλαρά που έχει το τίτλο στο στόμα του τρόμου. Προσπαθώ να θυμηθώ ποια είναι ο ξένος τίτλος. Α, Event Horizon. Είναι μια ταινία την οποία το έχω ξαναπεί, νομίζω. Ξεκίνησα να πάω να δω σινεμά μια διαστημική ταινία.
1: Yeah.
0: Γιατί είναι μια διαστημική ταινία. Και καταλήγει μια θρυλεράρα. Όπου είναι πύλες κολάσεως μέσα στο διαστημόπλαιο το οποίο έχουν χαθεί άνθρωποι. Νομίζω παίζει και ο Λόρενς Φίσμπερν. Είναι ένα πράγμα το οποίο ξεκινάς πάρα πολύ χαλαρός να πάει να δεις μια ταινία διαστημική και φεύγεις με κακάκια κάποια στιγμή από το.
1: Στομένος πολύ, ε.
0: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ συμπάθηση το οποίο. Πάρα πολύ συμπάθηση.
1: Έλεγα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ότι διαφορετικοί παίκτες κάνουν διαφορετικά πράγματα μετά το τέλος του Μουντιάλ. Αλλά ας πούμε, ο Χάλαντ, αυτό που τον ενδιέφερε και έκανε τελειώνοντας το Μουντιάλ, ήταν να βρει κάτι σπάνιο να πάρει μαζί του και πήγε και πήρε ένα ταρχευμένο ρακούν. Εντάξει. Αυτό έκανε, αυτή ήταν η φάση του, γύρισε. Ο Νεϊμάρα από την άλλη, ήθελε και αυτός να πνίξει τον πόνο του με κάποιο τρόπο, αλλά δεν το έριξε στα ζώα, το έριξε στο πόκερ. Εντάξει. Πήγε ο άνθρωπος, πήγε στο Las Vegas, πήγε στο World Series of Poker, αποκλείστηκε κατευθείαν. και τελείωσε η ιστορία. Εντάξει, και πάει. Βέβαια τώρα αυτό έχει κατηγορηθεί και όταν ήταν στη Σάντος, ότι περνούσε ώρες, δεν πήγε στο Las Vegas βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά ξημεροβραδιαζόταν online, κακοήθειες λέω εγώ.
0: Καλά.
1: Έτσι, για το,
0: καλά.
1: Για τον σπουδαίο δεν νομίζω ότι πρέπει να το. Πρέπει να συζητάμε τέτοια πράγματα.
0: Έχει τραυματιστεί ποτέ άραγε παίζοντας πόκερ? Θα έχει ένα ενδιαφέρον αυτό. Κάποια στιγμή που
1: θα έχει γυρίσει κανένα τραπέζι.
0: Ναι, σηκώθηκε απότομα, ξέρω εγώ, άμα του έσκασε, του κάσανε οι Άσοι, ας πούμε, έκανε κανένα τέτοιο.
1: Όπως τα γυαλιά του μέσα στα μάτια του σε τέτοια φάση. Τέλος πάντων, εν πάση περιπτώσει, στην Ουρουγουάη ο Μπιέλσα φεύγει και ο Ντιέγκο Φορλάν έρχεται.
0: Όχι με σπουδαία προϋπηρεσία στην προπονητική, λέω εγώ.
1: Όχι.
0: Είναι και αυτό ένα.
1: Όχι.
0: Και επειδή λέει έχουμε αρχαιρεσίες στην Ουρουγανική Ομοσπονδία, θα προπονήσει ένα πολύ συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, τώρα μέσα στο 26 που θα έχουν εκεί τα διάφορα υποχρεώσεις, τέλος πάντων, και θα δούμε για μετά.
1: Αυτό. Αυτό. Αλλά νομίζω ότι είναι καλή είδηση μάλλον για τους Ουρουγανούς.
0: Ναι.
1: Φαντάζομαι. Ναι. Δεν έχει προπονητικές περγαμινές, ας το πούμε, ο Φορλάν. Θα είναι σίγουρα στην Εθνική μέχρι το Μάρτιο του 27. Τώρα ο Φορλάν είναι στην κάτω των 20.
0: Ναι.
1: Έτσι, Εθνική. Αλλά του είπαν ότι αναλαμβάνει ως υπηρεσιακός ουσιαστικά σε πρώτη φάση, όπως είπε ο Κώστας, μέχρι να γίνουν εκλογές, μέχρι το Μάρτιο του 27. Που θα γίνουν οι εκλογές και μετά βλέπουμε. Και ο Χριστόνου δεν μονιμότερο του προσωρινού. Έτσι πηγαίνει. Λοιπόν, ναι, δεν έχει κάνει τίποτα. Σπουδαία στην Πενιαρόλ ήταν, έκατσε 9 μήνες, δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Μετά πήγε σε μια άλλη ομάδα στη δεύτερη κατηγορία της Ουρουγουάης, ούτε και τα πήγε καλά. Μα τέλος πάντων είναι ο Ντιέγκο Φορλάν, ο οποίος αναλαμβάνει το μεταξύ πλέον στην Ουρουγουάη. Ξέρετε, από την εποχή του Ταμπάρες και του Προσέσο μέχρι τον Μπιέλσα. Το αναλαμβάνει κάθετα το πλάνο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν είναι ο Φορλάν θα είναι υπερυπεύθυνος όλων των εθνικών ομάδων της Ουρουγουάης.
0: Δεν ξέρω αν αρκεί το όνομα και η προσωπικότητα που είχε κάποιος ως παίχτης για να αναλάβει μια τόσο, ξέρεις, τιμημένη και απαιτητική εθνική ομάδα και να μπορέσει να εφαρμόσει ένα πλάνο σε μια χώρα η οποία είναι μικρή, στην οποία πρέπει να γίνει πολύ, πολύ συγκεκριμένη δουλειά για να αναδειχθούν ταλέντα. Δεν είναι μια δεξαμενή, ας πούμε, 50 εκατομμύριων ανθρώπων, 70 εκατομμύριων ανθρώπων, που λες ότι εντάξει, κάπου θα βρούμε. Είναι 3 εκατομμύρια από όσου είναι οι Ρουανοί. Είναι, ξέρεις, πρέπει να γίνει πολύ συγκεκριμένη δουλειά. Ελπίζω να τα καταφέρει. Γιατί ξαναλέω ότι το να είσαι ένα τρέλο του ποδοσφαίρου δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα πετύχει και ω προπονητή.
1: Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Α, συγγνώμη, πριν φύγω από το μοντέλο, να μην το ξεχάσω. Τι βλακίες είναι αυτές που βγήκε από το Τούχελ μετά το παιχνίδι.
0: Ξέρω.
1: Δηλαδή, πραγματικά τώρα.
0: Και εγώ ήθελα να το συζητήσουμε αυτό.
1: Δηλαδή, πραγματικά τώρα. Κατανοείται, φαντάζομαι, ότι είναι προπονητή, λέει ότι θέλει και γιατί να μην πει ότι ήταν δυσαρεστημένο και αυτά, παιδιά. Κατανοείται. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, εάν θες να τα πεις, τα λες στους ποδοσφαιριστές σου πίσω από κλειστές πόρτες. Βασικά, σε αυτή τη φάση της διοργάνωσης δεν τα λες καθόλου στην πραγματικότητα.
0: Τι καλό μπορεί να τους κάνει, ακόμα και αν τους το έλεγε κατηδίαν και δεν έβγαινε δημόσια αυτό το πράγμα και κάπου το μαθαίναμε από κάποιον οτακουστή. Σε ένα τέτοιο παιχνίδι που η ομάδα έχει περάσει στους τέσσερις. Απαιτητικό πολύ, απέναντι σε μια πολύ φυσικά ομάδα, καλή ομάδα κτλ. Που κερδίζει την παράταση. Διαπυρώσεις και σιδήρου. Βγαίνεις και αντί να πεις μπράβο στα παιδιά, είπες δεν είμαι ευχαριστημένος, δεν παίξαμε καλά. Ούτε η απάντηση του Μπέλιγχαμ για μένα είναι, ξέρεις, κάτι το οποίο μαλακώνει την κατάσταση. Δηλαδή, είπε κάτι προπονητής, βγαίνει και ο Μπέλιγχαμ ουσιαστικά λέει: τι είναι αυτά που λέει τώρα αυτός. Πεθάναμε στο γήπεδο.
1: Ναι. Εντάξει, τουλάχιστον είναι ανάλογο ύφος, είπε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γίνεται ένα ξεκατίνιασμα μετά μια επιτυχία. Yeah. Όχι μετά μια αποτυχία. Αν είχε αποκλειστεί, αγκρίτη, θα γινόταν. Θα παίζαν μπουνιές.
1: Πραγματικά. Εμένα με την πω, είδα τις δηλώσεις του ολόκληρες του Τούχελ. Είπε πράγματα που θα μπορούσε να πεις επειδή μου ότι είναι στο όριο της κριτικής. Εντάξει, ναι, μπράβο, φανταστική πρόκριση. Ναι, μπράβο, δεν έχουμε θέμα mentality. Γιατί επέμενε ο δημοσιογράφος στο mentality εκεί. Και είπε, ναι, είχαμε ένα θέμα, ρε παιδί μου. Όντως δεν είχαμε καλή επαναληψιμότητα στις κινήσεις μας. Δηλαδή, δεν κάναμε τις κινήσεις μας όπως τις είχαμε. Οκ. Μια χαρά μέχρι εδώ. Ότι δεν ήμασταν τακτικά όσο καλύτερα. Μια χαρά. Πες τώρα αυτά. Μετά από όλα αυτά. Φτάνει και λέει, είμαστε τυχεροί που περάσαμε. Δηλαδή, λες αυτό, είμαστε τυχεροί που περάσαμε. Ρε φίλε. Κάτσε, ρε φίλε. Κάτσε δηλαδή.
0: Ξύπνησε μέσα του ο Γερμανός εκείνη τη στιγμή. Ξέχασε ότι είναι προπονητής Ελληνικής Αγγλίας και μίλησε η γερμανική του καταγωγή.
1: Ναι, ρε. Τι φάση πραγματικά.
0: Πριν που έλεγες λοιπόν, για να πριν φύγουμε τελείως από αυτό το θέμα, επειδή έλεγες τι κάνανε διάφοροι παίχτες με το που ο Νεϊμάρ το έρχεται στο χαρτί, ο άλλος πήρε το ρακούν. Ο Βινίσιους γύρισε στην πρώην του και έχει γίνει στην Βραζιλία ο χαμός γιατί στεναχωριό τη Βραζιλιάνη. Από τον αποκλεισμό ο Βινίσιους είναι αγκαλιά με την άλλη, βγάζει φωτογραφίες δηλαδή. Και κάνει ζωάρα.
1: Και τι να κάνει, ο άλλος πήγε και παίξε πόκερ. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να κάνει, να έχει πάρει μια κασάσα και να είναι σε μια φαβέλα πάνω και
0: μιλάμε
1: να πίνει.
0: Μιλάμε για Βραζιλία.
1: Σωστό και αυτό.
0: Δεν είναι μια
1: πρέπει
0: χώρα.
1: Να πενθήσεις.
0: Πρέπει να πενθήσεις. Ο κόσμος πενθεί. Σου λέει, εμείς πενθούμε. Και εσείς κάθεστε και σαχλαμαρίζετε και καυλατίζετε τώρα.
1: Επειδή είναι Βραζιλία.
0: Είναι Βραζιλία.
1: Δεν μπορώ να πω περισσότερο. Επειδή είναι Βραζιλία, συγγνώμη, δεν μπορώ να πω περισσότερο. Ναι. Ναι, στη Βραζιλία τραβάνε ένα μεγαλύτερο ζόρι. Ενδεχομένως. Ενδεχομένως. Εντάξει, παιδιά, και ο Σάντος ήταν λίγο μύρλας γενικός. Εντάξει, ήταν στη φάση, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για πρόκριση σε ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δηλαδή.
0: Παιδιά, το να λέει ο Σάντος, κάναμε το χειρότερο μας παιχνίδι μετά από παιχνίδι που κέρδισε ο ΠΑΟΚ με 3 γκολ, είναι και λίγο mind game για τους παίχτες του.
1: Ναι. Το να λες, είμαστε τυχεροί που προκριθήκαμε, ναι. Όμως είναι ένα άλλο πράγμα.
0: Ναι.
1: Γιατί είμαι απογοητευμένος από τους παίχτες και είμαστε τυχεροί που
0: προκριθήκαμε. Αυτό το απογοητευμένος είναι περισσότερο που μου χτυπάει εμένα. Δηλαδή, μου κάνει. Αν είναι mind game, δεν είναι πολύ πετυχημένο, λέω. Δεν είναι πολύ επιτυχημένο.
1: Εγώ νομίζω, μου φάει και αυθόρμητο. Ναι. Πολύ, πολύ αυθόρμητο αυτό που έκανε ο Τούχελ. Είναι αυτό που λες, έτσι βγήκε ο Γερμανός εκείνη την ώρα από μέσα του και είπε: εμένα δεν με νοιάζει. Εγώ θα
0: βγει. Βγήκε ο Γερμανός που λέει: δεν σας χωνεύω, ρε παιδί μου. Είναι δουλειά. Με πήρε, το ξέρω. Στην πραγματικότητα δεν σας χωνεύω που σας βλέπω κάθε μέρα. Δηλαδή δεν θέλω να είμαι εδώ πέρα. Αλλά τι να κάνω, μην τα φέρει ζωή εδώ πέρα και καλοπληρώνω. Δεν θέλω όμως στην πραγματικότητα. Γιατί είμαι Γερμανός και είστε Άγγλοι. Ναι. Δεν θέλω.
1: Ναι, ρε διάολο. Ναι, παιδιά. Ναι, παιδιά. Εμείς ξέρουμε καλύτερα τι έπρεπε να πει. Αυτό κατά. Από όλο αυτό που είπαμε, αυτό σας έμεινε. Μπορεί κάποιος δεν βγήκε ο Γερμανός από μέσα του, βγήκε ο προκάτοχός του. Τι εννοείται, τι θέλετε να πει.
0: Τι θα πει ο προκάτοχός του.
1: Τι θέλετε να πει το προκάτοχός του. Τι έλεγε, ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ δηλαδή. Ο Γκάρεθ Σάουθγκέιτ θέλει ο πιο γλυκός και υπέροχος και πανευτυχής άνθρωπος του κόσμου. Τι είναι αυτά που λέτε. Σας παρακαλώ πολύ. Δεν είναι σωστό. Τέλος πάντων. πολύ μπαλά. Θέλω να φύγουμε λίγο. Θέλω να επικεντρωθούμε λίγο, παρακαλώ. Βγήκε μια εξαιρετική έρευνα για τις μεγαλύτερες φοβίες των Ελλήνων. Και θέλω λιγάκι να σε πανελλαδική έρευνα. Εντάξει. Καταρχάς, να πούμε ότι οι 8 στους 10 δηλώνουν ότι έχουν κάποια φοβία. Εντάξει, 2 στους 10 λένε κλάιν. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Δεν χαμπαριάζω τίποτα. Λοιπόν, η συχνότερη φοβία που αναφέρεται, δεν ξέρω αν το περιμένετε, είναι η ακροφοβία. Φόβος για το ύψος δηλαδή. Ένα στους 3 δηλώνει ότι έχει ακροφοβία.
0: Στην άκρη του μπαλκονιού ή στην άκρη της ταράτσας. Στην δεν άκρη. Είναι το ύψος, είναι μην πέσω.
1: Στην άκρη
0: και κοιτάζω από κάτω το χάος.
1: Η δεύτερη συχνότερη φοβία του Έλληνα είναι να μην αρρωστήσει.
0: Okay.
1: Η τρίτη, σεισμοί και καταιγίδες, πολύ κοντά, ένα στους 4 δηλαδή εκεί. Αμέσως μετά έρχονται οι κατσαρίδες. Και μετά διάφορα ζώα. Ό,τι θα βάλει από το σκύλο, φίδια, αράχνες, ό,τι άλλο.
0: Λαγοκέφαλος, όχι.
1: Λαγοκέφαλος δεν νομίζω.
0: Μήπως έγινε νωρίτερα.
1: Ναι, ναι. Σε νωρίτερα. Και σε πιο χαμηλά επίπεδα φοβίας έχουμε μετά κατά σειρά το φόβο της δημόσιας ομιλίας, το φόβο της αρνητικής κριτικής, το φόβο του όταν παίρνουμε στάση για τα νερά είναι βαθιά, κλειστοφοβία, αεροπλάνα, ιατρικές εξετάσεις, βελόνες, σκοτάδι, αγοραφοβία, αναμονή σε ουρές. Τρομερό, ναι. Τι έχεις, ουραναμονοφοβία, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και πολύ χαμηλά, όταν λέμε χαμηλά εννοούμε τώρα κάτω από το 7% για να καταλάβετε, από αυτούς που δηλώσουν ότι έχουν φοβίες, έτσι. Είναι, ακούστε τώρα, γιατί αυτά είναι τα πιο περίεργα. Λοιπόν, 7% των συνανθρώπων μας έχουν τον φόβο του να τους κοιτάνε τρίτη όταν τρώνε ή πίνουν.
0: Μάλιστα.
1: Το περίμενες αυτό?
0: Όχι.
1: Φόβος αίματος, εντάξει, φόβος συμμετοχής σε κοινωνικές εκδηλώσεις, φόβο αλληλεπίδραση με άγνωστο, δηλαδή εξωγόνο να ζητήσει οδηγίες για κάπου. Φόβο χρήσης μέσων μαζικής μεταφοράς και φόβος παραμονής σε ανοιχτούς χώρους. Αυτό δεν ξέρω πώς λέγεται. Εντάξει. Λοιπόν, μετά υπάρχουν αποκλήσεις στις γυναίκες που είναι περισσότερο κατσαρίδες σε σχέση με τους άντρες και διάφορα τέλος πάντων άλλα πράγματα. Αλλά οι βασικές κατηγορίες για τις φοβίες μας είναι αυτές. Και γενικώς, όταν οι Έλληνες φοβούνται, το συχνότερο σύμπτωμα φυσικά είναι ταχυπαλμία. Όπως καταλαβαίνετε. Και μετά αίσθημα συμφυρία, κρύος υδρότας, στομαχικές διαταραχές και διάφορα. Ενώ πώς αντιδρά το σώμα, έτσι. Σε σχέση με τη φοβία αυτή. Εντάξει, ενδιαφέρουσα έρευνα, λέω.
0: Ναι.
1: Ενδιαφέρουσα, συγκεκριμένη. Όχι ότι δεν ξέραμε κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Αυτοί που έχουν OCD, τι φοβίες να έχουν. Να έχουν καμιά φοβία σχετικά με το OCD, να μην σπάσει το OCD τους, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Για παράδειγμα. Εσύ από αυτούς τους φόβους έχεις κανέναν?
0: Ίσως λέω ακροφοβία. Όταν είμαι σε πολύ ψηλό σημείο και είμαι στην άκρη, κάπως λέγω, υδρώνουν οι παλάμες μου.
1: Αυτό θα πρέπει να είναι φυσικό, δεν θα πρέπει να είναι φοβία. Είναι φυσική αντίδραση, ναι. Δεν είναι φοβία. Φοβία είναι κάτι που, πώς πω, είναι και λίγο ενάντια στη λογική, να το πούμε έτσι. Ναι. Αυτό είναι απολύτως σύμφωνο με τη λογική.
0: Από τα υπόλοιπα όλα, όχι κάτι ιδιαίτερα. Δεν έχω κάτι ιδιαίτερο, ξέρεις, που να το τρέμει η ψυχή μου, όχι.
1: Ναι. Εντάξει. Okay. Τι να πούμε. Λοιπόν. Και σε ένα άλλο νέο, έτσι, που ήθελα να το αναφέρουμε. Έγινε μια αμερικανική μια έρευνα στην Αμερική, αρκετά μεγάλη και αρκετά σοβαρή, από το Urban Institute, η οποία αναλύθηκε και επιβεβαιώθηκε από το CBS News στην Αμερική, και η οποία έρευνα, φίλες και φίλοι, ανέδειξε το εξής τρομερό για την Αμερική. Στην Αμερική την τελευταία πενταετία, το λέω γιατί μπορούν να γίνουν και συγκρίσεις και με εδώ και με άλλα μέρη, απλώς στην Αμερική καταγράφηκε με συγκεκριμένους αριθμούς αυτό που θα σας πω. Από τα τελευταία 5 χρόνια οι τιμές των τροφίμων έχουν αυξηθεί 32% στην Αμερική. Ναι. Εντάξει. Αυτό σε μια πρώτη ανάγνωση καταλαβαίνουμε όλοι τι σημαίνει. Αν πάμε όμως να το αναλύσουμε, στην Αμερική το αποτέλεσμα αυτού είναι το εξής. ένας στους πέντε αναγκάστηκε τον τελευταίο καιρό τουλάχιστον μία φορά να σπάσει αποταμιεύσεις, δηλαδή χρήματα που κρατάμε για μια ιατρική ανάγκη, για οτιδήποτε, για να πληρώσει σούπερ μάρκετ, συγκεκριμένα σούπερ μάρκετ. Ωραία. Οπότε τι γίνεται, όλο αυτό γίνεται, χρησιμοποιούν όλοι κάρτες πλέον, πιστωτικές. Και πάνω από ένα στους τέσσερις δεν μπορούν να εξοφλήσουν το υπόλοιπό της ή χάνουν την ελάχιστη δόση. Mm. Το οποίο καταλαβαίνετε σε αριθμούς εκατομμυρίων τι σημαίνει αυτό. Εν τω μεταξύ, οι ποινές είναι για την πρώτη καταστάση $30, μετά 40, και μετά υπάρχει ένα επιτόκιο το οποίο αγγίζει το 30%. Mm. Επίσης, ένα στους 10 καταναλωτές στην Αμερική, σύμφωνα με την έρευνα, αγοράζει φαγητό με προγράμματα, με πρόγραμμα το οποίο λέγεται Buy Now, Pay Later. Mm. Δηλαδή, αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα. Και ακόμη και από αυτούς, το 1 τρίτο έχει χάσει τουλάχιστον μία δόση. Εντάξει. Καταλαβαίνετε τι σημαίνουν όλα αυτά. Καταλαβαίνετε ότι φυσικά αυτό χτυπάει περισσότερους ανθρώπους χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος. Mm-hmm. Έτσι, νομίζω ότι είναι κατανοητό. Σε σχέση με τους προνομιούχους, προφανώς. Ότι τα φτωχότερα νοικοκυριά μπαίνουν στη φάση αγοράστε τώρα, πληρώστε αργότερα. Πληθωρισμός, καταλαβαίνετε πώς πηγαίνει με τον πόλεμο στο Ιράν. Το ενεργειακό κόστος στο Θεό. 132 δις είναι η εκτίμηση ότι έχει κοστίσει στους Αμερικανούς πολίτες ο πόλεμος με το Ιράν μέχρι στιγμής. Και συνεχίζουμε, έτσι. Λοιπόν, και μαζί με αυτό η κυβέρνηση Τραμπ πέρασε το περίφημο, και αυτό που θα σου πω δεν είναι αστείο, είναι πραγματικό, πέρασε ένα νόμο ο οποίος ονομάστηκε One Big Beautiful Bill Act. Γελάς, αλλά...
0: Λέγεται ούτως έτσι.
1: Ναι, ναι. Είναι ένας νόμος ο οποίος πέταξε 5 εκατομμύρια ανθρώπους έξω από τα κουπόνια σίτσης.
0: Ωραία. Γιατί είναι Big Beautiful Act το πράγμα.
1: Έτσι, εντάξει, μπορεί να το λένε έτσι ηρωνικά. Δεν ξέρω, έχει περαστεί αυτό, έχει περαστεί από το 25.
0: Okay.
1: Εντάξει. Λοιπόν, οπότε... Από όλα αυτά, εγώ θα έλεγα να κρατήσουμε ότι υπάρχουν άνθρωποι, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, ενδεχομένως στην Αμερική, και να τα σκεφτούμε και σε σχέση με τα καθημάς βεβαίως, όλα αυτά, οι οποίοι αναγκάζονται να πάρουν ουσιαστικά δάνειο, να το πούμε έτσι, με επιτόκιο 30%, εδώ από όλο το άρθρο σε αυτό στέκομαι, 30%, έτσι, για να πάρουν ντομάτες, ξέρω εγώ, μακαρόνια και κοιμά.
0: Ναι.
1: Αυτά. Και χαρακτηρίστε το εσείς όπως θέλετε αυτό. Τι είναι.
0: Τι να χαρακτηρίσεις.
1: Τι είναι ακριβώς. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς είναι. Φρίκι. Αυτό είναι φρίκι. Αυτό. Και στην Ελλάδα, παιδιά, το ξέρετε. Υπάρχουν οι αντίστοιχες. Για την Ελλάδα, ξέρετε, υπάρχουν οι αντίστοιχες έρευνες, οι οποίες δημοσιεύονται συχνά πυκνά και από το Ινστιτούτο του Καταναλωτή και ευρωπαϊκές βεβαίως έρευνες και το αντίστοιχο δράμα το οποίο συμβαίνει εδώ πέρα. Με αυτό. Απλώς εδώ πέρα το διαβάσαμε γιατί υπάρχουν συγκεκριμένα, πολύ συγκεκριμένοι αριθμοί, τέλος πάντων, που τα επιβεβαιώνουν αυτά. Πως για κάποιος καλύτερα να πάρεις δάνειο παρά να αφήσεις ανεξόφλητο λογαριασμό πιστωτικής. Πες μου, κατάλαβες τι γίνεται. Αυτά. Λοιπόν, με αυτά τα ωραία ή όχι τόσο ωραία στην πραγματικότητα.
0: Όχι και τόσο ωραία στην πραγματικότητα.
1: Αλλά πραγματικά στη ζωή μέσα. Κυρίες και κύριοι, η ώρα πλησιάζει 11.30, έχει φτάσει δηλαδή, βασικά, οπότε πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Δύο αρχεία φωτογραφιών που αποτυπώνουν την ομάδα των ατόμων που εμπλέκονται στη δολοφονική επίθεση το 2010 στη Μαρφίν είναι αυτά που βοήθησαν τις αρχές να φτάσουν στα ίχνη των συλληφθέντων. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, το πρώτο αρχείο περιλαμβάνει 205 φωτογραφίες που τράβηξε φωτογράφος την ημέρα των επεισοδίων. Σε 6 από αυτές απεικονίζονται τα άτομα που, σύμφωνα με τη δικογραφία, έσπασαν την τζαμαρία της τράπεζας και πέταξαν στο εσωτερικό Μολότοφ. Το δεύτερο αρχείο περιλαμβάνει φωτογραφίες των υπόπτων από διακοπές τους το 2009, στο οποίο εμφανίζονται με ακάλυπτα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, μια σημειωμένη διεύθυνση που εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια των κατοίκων ερευνών στα σπίτια των κατηγορουμένων για τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα, και η οποία αντιστοιχεί στη διεύθυνση όπου στεγάζεται η τροχέα Θεσσαλονίκης. Οι τρεις συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν αύριο. Το Ιράν θα δεχτεί σφοδρό πλήγμα απόψε και την Τρίτη, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος σε συνέντευξή του σε Αμερικανικό δίκτυο πριν από λίγο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος νωρίτερα ανακοίνωσε τον ναυτικό αποκλεισμό των Ιρανικών πλοίων από τα στενά τουρμούς, απόφαση που, όπως έγινε γνωστό, θα τεθεί σε ισχύ από αύριο στις 11 το βράδυ ώρα Ελλάδος. Δεν υπάρχει νομική βάση για την επιβολή υποχρεωτικών διοδίων ή τελών, απλώς και μόνο για τη διέλευση από ένα διεθνές στενό, υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του ο Διεθνής Ναυτικός.

0: Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
2: Πες μου πως γίνεται αφού έχεις φύγει.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μεγάλη αλήθεια, το κλειδί του αυτοκινήτου έχει διανύσει περισσότερα χιλιόμετρα από το ίδιο το αυτοκίνητο. Είναι μεγάλη,
1: μεγάλη αλήθεια, ναι.
0: Και δεν το έχω σκεφτεί ποτέ.
1: Να αλλά... σκεφτείτε και σε μέρη που έχετε πάει, ξέρω εγώ, κάνεις ένα ταξίδι με το αεροπλάνο. Ωραία. Έχει τύχει να έχει μέσα στο τσαντάκι σου, μέσα στο τέτοιο, το κλειδί του αυτοκινήτου. Το κλειδί του αυτοκίνητου έχει πετάξει, έχει γράψει αεροπορικά μίλια σε αντίθεση με το αυτοκίνητο.
0: Έχει πετάξει μαζί σου. Ναι. Όντως. Ναι. Ναι, ναι, ναι.
1: Για μένα επίσης, λέει, χρόνια η μεγαλύτερη φοβία ήταν η αρπαγή του τελευταίου κομματιού πίτσας σε ένα κουτί. Λέει ο Φάσκο και αντιφάσκοντα γάμα. Τσαουσοφοβία, άνω κάτω τελεία. Ο φόβος των τριλημάτων, μήπως ο τσαού, αντί απλά να αδιαφορήσει για το τρίλημά σου, κάτσε και σου κάνει παρατήρηση για το μέτρο ή στο κόψει, ή στο κόψει πάνω στο διάβασμα. Λέω καφού φάιτερ. Έχουν συμβεί και τα δύο αυτά που αναφέρεις.
0: Λοιπόν. Ναι. Ναι, για σου το μάτς αν την Τετάρτη έχει χιτσκοκικό γκρανγκινιολικό φινάλε, πρέπει να μείνετε και στην παράταση και στα πλέον. Θα δούμε. Παιδιά, την Τετάρτη, το λέμε για όσους μπήκατε καθυστερημένοι εδώ. Την Τετάρτη εδώ θα γίνει όπα. Θα γίνει όπα. Διότι έχουμε Αγγλία-Αργεντινή, 10 η ώρα ντάν, και θα κάνουμε εδώ live μετάδοση. Θεός να την κάνει. Θα κάνουμε ένα ό,τι να είναι εδώ πέρα. Καταλαβαίνετε, περιγραφή, σχολιασμό, μπιφ όπου χρειάζεται. Κέρυες παρεμβάσεις
1: όπου δεν χρειάζεται.
0: Θα κάνουμε VAR, θα κάνουμε AVAR, όλα. Όλα τα πάντα.
1: Κύριε Γιάννη, μπορούν οι Αγγλάρες πολύ εύκολα με τον τρόπο και τα κολλήματά τους να κάνουν έναν Έλληνα που ζει εκεί να νιώθει μόνιμα ανίκεια και ότι του λείπει η Ελλαδάρα παρόλα τα στραβά της?
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, βεβαιώνεις.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Ναι. Ναι. Και κάνουμε μηνύματα πολλά για Αγγλία, Αγγλία, Αγγλία, Αγγλία, Αργεντινή, αυτά, Μαλβίνες, αυτά δεν θα την κάνουμε για αυτή την κουβέντα. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, θα την κάνετε όσοι δεν ξέρετε. Όσοι να ψάξουν να το βρουν ιστορικά, τι γίνεται, να την κάνετε. Εμείς την έχουμε κάνει. Δεν χρειάζεται.
1: Χαρίζεται αν δεν είναι πιασμένο το Τσιτσάνις Τζόπλιν.
0: Ναι, Cure είναι την Τετάρτη. Όσο μου κλείσει Cure, είναι βρίσκονται σε δίλημα τώρα μεγάλο.
1: Δεν είναι δίλημα, πας στους Cure. Είσαι βγάλεις τι θα κάνεις.
0: Εντάξει, ναι.
1: Θα κάψεις τους Cure, περιμένεις ένα χρόνο να τους δεις. Εγώ έχω την αγωνία του μπροστινού, εάν έχει διαβάσει για να μπορώ να τη γράψω. Δεν είναι φοβία, ωστόσο είναι αγωνία, είναι άλλη κατηγορία.
0: Νομίζω όταν ήμασταν πιτσιρικάδες στις Αλάνες και στις Πλατείες, τα γκολ με σπόντα δεν μετρούσαν. Τις περισσότερες φορές, ναι.
1: Κύριε Γιάννη, ναι. Τραγουδώντας γονίδι, ήσασταν πολύ ερωτικός, πολύ σεξουαλικός. Θέλετε να έρθετε στο πτωχικό μου να πετάξουμε μαζί, λέει ο Περικλής 29, ο Βορβορώδης γόνος της Οδού Πιπίνου.
0: Αμέσως το τσιμπήσατε.
1: Το κλειδί του αυτοκινήτου, λέει κάποιος, έχει μπει επίσης σε βάθη με αγνό κερί. Και ένας θεός ξέρει που αλλού, λέω.
0: Ναι. Αναρωτιέται τον Τζάστιν Τιμπερλέγκας. Είναι ο Μερίνος της Ισπανίας ένας παντελής καφές με καλύτερο μάνατζερ?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Έχω πετύχει σε online poker παίχτη με το ψευδώνυμο Πεκιένιο Πιεροτάο. Βρε, λες.
0: Καλό. Πόσο τιμάει νονό χθες σε βάφτιση που κράταγε τη λαμπάδα σαν σημειοφόρος, δηλαδή τη στήριζε στη μέση και την έγερε προς τα μπροστά σε 45 μοίρες. Τίμιος.
1: Κύριε Γιάννη, επιβεβαιώστε ή διαψεύστε μήνυμα ακροατή στον Ακτύπη ότι σας συνάντησε σε beach bar το Σουχού και σας μπέρδεψε με τον κύριο Κώστα. Βλέπω ότι είπε ο Μπέος Μάγρος.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μάλιστα. Σαν δύο σταγόνες νερό άλλωστε θα λέγαμε ενδεχομένως.
0: Λοιπόν, ναι. Άγιε Coach B, διαβάζω ένα μήνυμα πασχετικό. Για φέτος θέλω να φέρεις Πουλακίδα, Ποκουσεύσκι, Καμποκλό,
1: Καμποκλό,
0: ναι. Και ανανέωση Ντόρσε, κάνε οικονομίες του χρόνου, θα ζητήσω χεζόνια. Okay. Μάλιστα.
1: Κάποιος λέει, Ινφαντίνο λέει 64 ομάδες στο επόμενο Μουντιάλ. Αργεντινή στο ίδιο γκρουπ με Κούβα, Βατικανό και Disneyland.
0: Ο Εντγκαράδαν Κάμερ το λέει, ξεχνάτε στην ανάλυση των X Factor της Γαλλίας Αντριάν Ραμπιό και το ξεχνάτε διότι σας πονάει. Όχι, δεν κάνεις λάθος φυσικά. Υπάρχει άρθρο, νομίζω, του Κασπάροφ, λέει ένας φίλος στη Washington Post, που μέσα σε άκρες λέει ότι περιμέναμε το βάρο να διορθώσει αδικίες, όμως τελικά απλά βρίσκει ο ανθρώπινος παράγοντας ένα πάτημα για τις αποφάσεις του. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Είναι λίγο πιο ευρεία αυτή η συζήτηση.
1: Έχω κάνει 6 χρόνια Βοστόνη. Το 5x5, τα 5x5 εκεί παίζονται σε γηπεδάκια χόκεϊ και οι καλύτερες σέντρες είναι με μύτο στη στρογγυλεμένη γωνία του κόρνερ.
0: Ω, oh, καλό. Καλό.
1: Σπόντα made in USA. Ναι, σπόντα made in US.
0: Μεγάλο μήνυμα και μεγάλο ψάξιμο έχει κάνει για αυτό το μήνυμα ο Γκερέρο Ροσέ. Και λέει, μιας και θα αργήσουμε λίγο να ξαναδούμε τα γυαλιά του Γιακίν, πόσο τιμά την εταιρεία που γράφει στη σελίδα της ότι αποτελούν, and I quote, a concentrated dose of Swissness. Υπέροχο. Υπέροχο. Πιστεύει ότι η γραφικότητα των Άγγλων θα τερματιστεί στον ημιτελικό ή σε ενδεχόμενο τελικό με Γαλλία, αναρωτιέται ο τόνος σου, κύριε Μεϊτέ.
1: Η Αργεντινή έχει άλλο βάρος. Προφανώς, αν παίξουν, αν πάρουν το Μουντιάλ, δεν συζητάμε, αλλά με την Αργεντινή δεν είναι ένα παιχνίδι απλά.
0: Ναι.
1: Είναι πολλά περισσότερα. Ναι,
0: είμαι πολλά μηνύματα για Σαμ Νίλ, βεβαίως. Συνεφίλευμα και το In the Mouth of Madness, εκεί έπαιζε
1: ο Σάμα. Το τρέλας, ναι, είναι του Stephen King.
0: Ναι, να σου θυμίζω ότι έπαιζε τον Αντίχριστο στο τρίτο μέρος του The Omen.
1: Προσπαθώ να θυμηθώ επίσης, είναι μια σειρά που νομίζω έπαιζε ο Σάμνιλ. Άρεσε πολύ στο σχολείο τον πατέρα μου. Νομίζω ήταν Detective Riley ή κάτι τέτοιο, την έβλεπε δεκαετία. Τέλη 80, αρχές 90. Αν το θυμάται κανείς, για να μην γουγκλάρω τώρα.
0: Μέσα στρόπε για Φούτσα λέει το εξής. Ο μύθος λέει ότι αν απαγγείλεις όλα τα σενάρια του Nations League με μια ανάσα, έρχεται ο Τσέφεριν στον ύπνο σου και σου σβήνει τις κλίσεις της τροχιάς. Μάλιστα. Μεγάλη αλήθεια. Το καλώδιο του φορτιστή σου θα τεντώνεται πάντα 2 εκατοστά λιγότερο από όσο χρειάζεσαι για να φτάσει το κινητό σου στο μαξιλάρι ή την πολυθρόνα. Όχι.
1: Είναι το gender reveal το τσιτσαμπέ της εγκυμοσύνης.
0: Όπω, ναι. Ναι.
1: Τόσο σπουδαίο εννοεί.
0: Ναι.
1: Τόσο ταλαντούχο.
0: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Λέω Καφού Φάιτες, ρίξτε παρακαλώ ένα τεράστιο και δυνατό άκυρο με το χαρακτηριστικό τρόπο του ψηλού προς τον Τζαούς όταν διαβάζει τα ίδια μηνύματα για να το ακούσει η κοπέλα μου που μου ζήτησε να τη βοηθήσω με τα κοτσιδάκια που φτιάχνει, ενώ εγώ είμαι εξαπλωμένος στον καναπέ με air condition και σας ακούω. Τώρα αυτό που περιγράφεις.
1: Θα είναι την Τετάρτη κατά τη μετάδοση του Αγγλία-Αργεντινή το δελτίο ειδήσεων των 10.30 ό,τι και το hydration break στο Μουντιάλ.
0: Το φάει μαρμάγκα.
1: Ναι. Άμα δεν πέσει πάνω στο δελτίο, πάνω στο hydration break.
0: Αλλά στο hydration break θα έχουμε διαφημίσεις και εδώ, να ξέρετε. Δικές μας όμως. Ο Ιπτάμενος και Τσέλτεναμ λέει: εμείς οι fans της Liverpool και της Εθνικής Αγγλίας είχαμε χεντερσονοφοβία, αλλά ευτυχώς εδέησαν οι θεοί και δεν θα περνάμε αυτή τη βάσανο πλέον. Θα σου στείλει περισσότερο από ένας φίλη ότι υπάρχουν μόνο 2 είδη φόβων εκκινητής, το ύψος και ο θόρυβος. Όλα τα άλλα τα αποκτούμε κατά τη διάρκεια της ζωής μας. Μάλιστα.
1: Οι τρεις τύποι λέει που είναι ντυμένοι λιοντάρια πάντως στην εξέδρα της Αγγλίας σε αυτό το Μουντιάλ με αυτές τις καιρικές συνθήκες είναι ήρωες. Συμφωνώ, είναι γραφίκουλες, αλλά είναι και ήρωες με την, την προβιά. Ναι.
0: Ρωτάς με Καμαρά λέει το εξής. Οι γονείς μου πάνε σε όμιλο hikers όπου υπάρχει γυναίκα που νιώθει φοβία όταν βλέπει άλλους να περπατάνε μπροστά της. Και τι δουλειά έχει αυτή εκεί πέρα λοιπόν, αφού έχει αυτή τη φοβία.
1: Πες μου, εσύ, θέλει να πηγαίνει πρώτη, δεν ξέρω.
0: Έχει πάει για την ξεπεράσει μάλλον. Υπάρχει και ανατιδοφοβία, ο φόβος ότι σε παρακολουθεί μια πάπια. Είναι φοβία που ηρωνεύεται περίεργες φοβίες, αλλά έχει ισχύσει ως όρος, λέει ο Κάμερα σε μέδο. Και ο Καφού Φάιτερς λέει: εγώ είχα σποραροφοβία. Θα ξεκινούσε βασικός.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ και τον Τρίσκιο Κούκοτς που επιβεβαιώνει για το Σαμ Νίλ για τη βρετανική κατασκοπική σειρά Riley Ace of Spice, έτος παραγωγής 1983, 12 επεισόδια. Μάλιστα.
0: Μάλιστα. Το νομοσχέδιο όντως ονομάστηκε Big Beautiful Act. One Big Beautiful Act. 4 Ιουλίου του 25. Μας επιβεβαιώνει, φίλοι.
1: Μία φορά στα τόσα χρόνια που σας ακούω, είχα στείλει τρίλημα. Ξεκίνησε ο ψηλός να το διαβάζει και ο Σατράπης το έκοψε για ένα γκολ της Φερεντσβάρος. Δεν θυμάμαι κόντρα σε ποιον. Τραύμα του έχει μείνει.
0: Κύριε Κώστα, κύριε Γιάννη, ο μεγάλος μου φόβος είναι ότι θα μάθω να διακρίνω λεπτομέρειες σε γυναικεία φορέματα, κυρίως λόγω συχνής επίσκεψής μου σε γνωστό λογαριασμό στο Instagram. Δεν καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω, χωρίς
1: να καταλαβαίνεις. Ναι. Να μην εξηγήσω δηλαδή. Ναι. Εντάξει. Για τον κύριο Ρήλο υπάρχει και ο φόβος για τη δουλειά, αλλά παίρνω απόσταση από αυτό το σχόλιο. Πολύ καλά κάνεις. Νομίζω ότι στη σειρά Ράιλι λέει κάποιος βασίστηκε σειρά ταινιών με τον του Μπόρν. Δεν το γνωρίζω. Δεν το γνωρίζω αυτό. Μπαίνει η κοπέλα στο ταξί μου, μου λέει δεν υπάρχουν άντρες, δεν με προσεγγίζουν κλπ. Της λέω καλά τα λες, δώσ' μου το τηλέφωνο σου. Καλά δεν έκανα δάσκαλε, άκυρο φάγαμε, αλλά διέψευσε τα λεγόμενά της.
0: Επιβεβαιώνω το φίλο για το καλώδιο φόρτισης των κινητών και πιστεύω πως υπάρχει παγκόσμια συνωμοσία. Εγώ προσωπικά πήρα και καλώδιο μπαλαντέζα 1,5 μέτρου και ρέμισε το κεφάλι μου. Τραβάτε κι εσείς.
1: Σε τελικό Άγγλων Γάλλων θα δούμε Ριχάρδους, Λεοντόκαρδους και Ναπολέοντες.
0: Ναι. Εννοείται. Λοιπόν, ο Γιώργος μας έχει στείλει το εξής. Λέει, θέλω να σας πω μια μικρή ιστορία για τον ξάδερφό μου τον Ιγνάσιο από την Ουρουγουάη που δεν ήξερα ότι έχω. Πριν μερικές μέρες επικοινώνησε μαζί μου ο Ιγνάσιο που βρήκε το τηλέφωνο μου όταν πήγε στο χωριό μου ψάχνοντας τις ρίζες του. Ο προπάπους του μετανάστης στην Ουρουγουάη, γεννηθεί το 1886 στους Αρμένους Ρεθύμνου που είναι το χωριό μου, με το όνομα Γιώργος Περβολιανάκης όπως και το δικό μου. Προσπαθούσε να βρει πληροφορίες και συγγενείς, οπότε περάσαμε λίγο χρόνο μαζί ψάχνοντας την οικογενειακή μας σχέση. Μέχρι εδώ η ιστορία μου δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, δεν είμαι άλλωστε ο μόνος που έχει ξενιτεμένους συγγενείς. Κάποια στιγμή λοιπόν, πάνω στην κουβέντα, κοιτάζοντας στο Facebook την οικογένειά του στην Ουρουγουάη, παρατήρησα ότι γράφουν το επίθετό του στα λατινικά Περβολιανάκης και όχι Περβολιανάκης. Και ήρθε στο μυαλό μου η εικόνα ο προπάπους του Ιγνάσιο να φτάνει στην Ουρουγουάη και να το ρωτάνε πώς σε λένε και να απαντάει Γιώργης Περβολιανάκης.
1: Ναι, πιθανότατα ναι.
0: Και έτσι θα γίνει.
1: Λέει ο αποδιοπομπέος Μάγλος, σποραροφοβία είχα και εγώ, λέει, την ξεπέρασα, αλλά απέκτησα πελιστροφοβία. Σε τελικό Αγγλία-Γαλλία θα παιχτεί σίγουρα Δούκα, Σουέλιγκτον και Βατερλό.
0: Καλά, ναι. Γνώρισα γυναίκα που φοβόταν να φάει μήπως και πνιγεί, οπότε έκανε όλα τα φαγητά κρέμα στο μπλέντερ και μιλάμε από κοκκινιστό με πατάτες μέχρι μακαρόνια και πίτες. Σοβαρό θέμα είναι αυτό.
1: Ναι, ναι. Ελπίζω δεν ακούστηκες.
0: Γκαντεμοφοβία, ο φόβος ότι στέλνεις για ερωτική συμβουλή στο Βαϊμάκι και την ίδια ώρα ακούει ραδιόφωνο τον Νέτο. Λοιπόν, θέλω να διαβάσω ένα mail το οποίο δεν υιοθετώ, έτσι, αλλά το διαβάζω. Και το έχει στείλει ο Βοεβόδας Βροντοβλαχίας Παύλα Πρίγκιψ Πορδόσταυρος της Μεγάλης Τσιφσαουσικής Βαλκανικής Τοάς του Ιερού Δραγατσανίου. Εντάξει. Λέει, είναι γνωστό της Πάση πως ο κύριος Μάρκος έχει περισσότερα ένσημα από κάποιον Παναγιώτη Ρήλο. Μετά τις εκπομπές της περασμένης εβδομάδας, πλέον έχει και ο Πέτρος περισσότερα ένσημα από αυτόν. Θα ήθελα να προσθέσω.
1: Κιλιάνα πλέον.
0: Κιλιάνα ενδεχομένως, ναι. Πως παρότι είμαι γνωστός τσαουσικός, με ελάχιστες συμπάθειες στον ελιτιστή μου Ρεσάν από τον Γκίζη, η οικογενειοκρατία στο Fight Club αρχίζει και παίρνει ανεξέλεκτες διαστάσεις. Γιάννη, ξέρουμε πως είσαι παιδί του λαού, του βουνού, του γράμμου, ο πυρσός που δεν έσβησε ποτέ. Μην γίνεις νέος Βιδέλα σε τούτη την εκπομπή. Άσε τον μπορεί να υπάρχει, η τριπλή τσαουσική δυναστεία μπορεί να περιμένει. Εξάλλου, πόσο έχει ακόμα ψηλός. Δεν βλέπει, δεν ακούει και είσαι από αναπνέει με σύστημα από ενδορυνικές μπουκάλες ο Τριφίν. Υπομονή, λίγο ακόμα κάνει και θα πλέψει μόνος του για τον αχαίροντα. Αλλά δεν τρέπεστε. Κάνει ακόμα υπομονή και θα πλέψει μόνος του για τον αχαίροντα.
1: Τι λέτε?
0: Υπάρχουν αυτοί που λένε πληροφορίες, ο κύριος Γιάννης που λέει πληροφορίες.
1: Είναι αλλαγή το όνομα του Σταύρο Πήλιου σε Σταύρο Πύλο, ό,τι και του άνθρωπο σε άνθεμος.
0: Ναι, ναι, ναι. πει πληροφορίες. Κουπέ Πεπενδόμηχα έχει για νησοφοβία. Ισχυρίζεται τόσο αλλιώ αργά παρά ποτέ. Παιδιά, σας ακούω 2 δεκαετίες τώρα, λέει κάποιος. Και ευχαριστώ τον ύψιστο. Η γυναίκα μου λοιπόν έχει όχι μόνο φοβία με τους νάνους, αλλά φοβία και με το άκουσμα της λέξης.
1: Γιατί τόσο πολύ?
0: What? Άρα της κρύβεις ειδήσεις για μάλτς, είναι αυτό,
1: ε? Ναι.
0: Μάλιστα. Τι να πω. Κουτσουλοφοβία. Ο φόβος θα φας κουτσουλιά ακόμα και μέσα στο σπίτι, οπότε κάθεσαι κάτω από τις κάσεις φορώντας καπέλο. Έλα. Αργέρι Πεσουλάκη. Για όνομα.
1: Αυτό με τα γυναικεία φορέματα είναι ντοκιμαντέρ για αραβικά άλογα καθαρό αίμα. Το βλέπω κι εγώ. Ασημίνα, είσαι τελικός μουντιάλ του doom scrolling.
0: Δεν κατάλαβα τίποτα από αυτό το μήνυμα.
1: Ο περσινός Ολυμπιακός μου προξένησε γεμισματοφοβία, τόσο που δεν ήθελα να φάω ούτε γεμιστά.
0: Ναι. Άμα γίνει καμία στραβή, λέει ο Χουάν Ραμόν Μότσαρτ, και then coming home. Η φίλη Εγκλής θα πρέπει να μεταφράσει το γύρισε κοντά μου, γύρισε και όταν κουραστείς φύγε ξανά. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον φίλο που μας έστειλε την πληροφορία με το screenshot όπως πρέπει, ότι ανανέωσε ο πολίστας του Πανιωνίου Σπιθολέων Καρατζάς.
1: Μπράβο του Σπιθολέοντος. Μπράβο του.
0: Wow.
1: Εκπληκτικό όνομα.
0: Wow. Μάλιστα.
1: Κατάλαβες, και αυτόν τον άνθρωπο κάποιοι, ξέρω εγώ, στο σχολείο, στο στρατό, το φωνάζανε Καρατζάς. Κατάλαβες, να λέγεις Πιθολέων και να χρησιμοποιούν το Καρατζάς.
0: Ναι. Μεγάλη αλήθεια από τον Σανδαλουσιανό σκύλο. Υπάρχουν μέλη που τα ακούμε από κύριο Γιάννη ως σαν τρίωρο λόγο Φιντελ Κάστρο φωνάζοντας «Σταμάτα!». Έχω θεία που φοβάται να βγει έξω από το σπίτι μήπως σκοτώσουν. Έχει να βγει 27 χρόνια. Όχι ρε εσύ.
1: Εντάξει.
0: Πω. Αυτό είναι βάσανο ρε παιδιά, συγγνώμη. Sorry κιόλας.
1: Θα μπορούσε στην επιτροπή της FIFA άνετα να ήταν υπεύθυνος ο Μακ Πάπας? Εύκολα παιδιά.
0: Καλά,
1: εύκολα.
0: Δεν ξέρετε την απάντηση. Έχω ριλοφοβία, λέει ο Γιάννης Ανομαλούς. Με πιάσε σύγκριο όταν άκουσα που είπατε πάνω στον ηχολήπτη την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αφού δεν άκουσα τον άλογο μπεφά, πηρέμισα. Μάλιστα. Μεγάλη αλήθεια από τον Έντκαλαν Κάμελτο. Η ένδειξη της καφετιέρας για αφαλάτωση ανάβει πάντα την πιο ακατάλληλη ώρα. Μεγάλη αλήθεια, δύο, όταν ανάψει αποκλείται να την κάνουν πριν περάσουν 2 εβδομάδες. Δεν ξέρω καν ότι έχουν όλες οι καφετιέρες βγάζουν, έχουν κουμπί ένδειξης για αφαλάτωση. Τυχεροί όσοι έχετε, θα έλεγα. Λοιπόν.
1: Φίλιππε, η κοπέλα σου φοβάται όχι απλά τους νάνους αλλά και τη λέξη. Βάλ τις μάτς του Παναθηναϊκού σεζόν 2013-14. Με ευχαριστείς αργότερα. Έπαιζε ο νάνο τότε, ο αριστερός μπακ. Αντιλαμβάνομαι.
0: Ο Άρη Χάνσον λέει το εξής. Την εξής μεγάλη καραφλό αλήθεια. Μετά το ξύρισμα κεφαλής, όλοι οι καραφλοί χαϊδεύουμε εκείνο το πολύ μαλακό σημείο πίσω και ψηλά στο κεφάλι και μετά δίνουμε 2-3 φαπάκια να ακούσουμε το χλάτσι. Σε στριπτιζάδικο στο Ιράκ έχει βγάλει τα πάντα η κοπέλα και από κάτω φωνάζουν «Άντε να δούμε και το πρόσωπό σου».
1: Λαχιοφοβία. Ο φόβος μήπως και πιάσει το λαχείο και σε κατηγορήσουν μετά ότι τα πήρες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ορίστε, εγώ από μωρό φοβάμαι τις χελώνες. Είχαμε σε ένα παλιό εξοχικό, νόμιζα ότι είναι κάτι άψυχο και τρόμαξα όταν άρχισαν να κινούνται, δεν το έχω ξεπεράσει ακόμα.
1: Κάποιος για τη θεία που έχει να βγει 27 χρόνια από το σπίτι λέει έχει κάνει βλακεία και την κυνηγάει η μαφία και ο άλλος νομίζει πως έχει φοβία.
0: Λοιπόν, θυμήθηκα τώρα μια, προσπαθώ να το θυμηθώ καλά, μια κουλή φοβία που άκουσα πρόσφατα από ένα τύπο να τη λέει. Το άκουσα εγώ με τα αυτιά μου δηλαδή. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα την πω. Τη θυμήθηκα. Είναι ίσως η πιο κουλή που ακούσει στη ζωή μου. Είπε λοιπόν αυτός ο τύπος, το άκουσα, ήμουν εκεί, ότι μικρός είχε φοβία, λέει, του λέει η γιαγιά του για τους καλικάτζαρους. Okay. Και μετά με κάποιο τρόπο συνδύασε αυτό το πράγμα με το πέος του βρέφους, του δικού του συγκεκριμένα, και φοβόταν ότι άμα το δει, αυτό με κάποιο τρόπο θα σφινωθεί στο αυτί του. Μη μου ζητήσετε να σας εξηγήσω άλλα πράγματα. Έτσι το είπε. Mm-hmm. Εντάξει. Αυτά.
1: Όχι πολύ εντάξει. Όχι πολύ εντάξει.
0: Ξέρω τι άλλο να πω. Λοιπόν. Ναι, εντάξει, και ειδικές και γενικές φοβίες που έχουν πολλά. Πολλά. Πάμε τώρα, εντάξει, λίγο τις καυλαντίζουν, όπως έχετε καταλάβει. Δεν το έχουμε πάει στην άλλη άκρη. Εντάξει.
1: Ναι, παιδιά, μην.
0: Ναι.
1: Μη θορυβήστε κάποιοι.
0: Ναι. Ξέρω κοπέλα που φοβάται να αγγίζει αφαλούς. Ούτε το δικό της δεν μπορεί να ακουμπήσει.
1: Αυτό το έχω ακούσει και παλού, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay. Είναι τότε ο Μπρούνο Φερνάνδες ένας ατάλλαντος μάνταλος χωρίς τραυματισμούς και μεγαλύτερο μάνατζερ.
1: Αλκετοφοβία από το πλούσιο ραδιοφωνικό παρελθόν του κυρίου Κώστα, λέει ο κυρίου Ροσέ.
0: Μεγάλη αλήθεια. Σε περίπτωση μια αποκάλυψη ζόμπι ξεκινήσει το βράδυ, αυτοί που ροχαλίζουν θα πεθάνουν σίγουρα.
1: Κάποιος θα έλεγε δίκαιο για όσα έχουν τραβήξει οι άνθρωποι που κοιμούνται κοντά τους, δίπλα τους κλπ.
0: Έτσι. Έτσι ακριβώς.
1: Ως πιθολέον, ως πολίστας, δεν θα έπρεπε να έχει προπονητή το Γιώργο Θαλάσση και φυσιοθεραπεύτρια την Κατερίνα. Ναι, αν πηγαίνουμε στο παιδί φάντασμα όλο το cast, ναι.
0: Έχω γνωρίσει άτομο που έχει φόβο με το σίδερο και αυτή είναι όλο τα ρούχα σίδερότα.
1: Είμαστε.
0: Τι θέματα ανοίξαμε εδώ.
1: Εσύ που λες μεγάλη αλήθεια, η Ισπανία είναι μια χώρα που δεν έχει φανατικούς εχθρούς. Είναι Φιλ Νέβιλ. Έχεις ξεχάσει με τον μπάσκετ πόσο πολύ μισούμε την Ισπανία όλα τα προηγούμενα χρόνια για αυτό.
0: Εννοώ επίσημους.
1: Επισημότατοι είμαστε εμείς εδώ οι Έλληνες. Πλάκα κάνεις.
0: Λοιπόν, κύριε Κώστα μου.
1: Κύριε Γιάννη μου, ευχαριστήσουμε την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club αύριο στις 10. Βεβαίως. Με τον πρώτο ημιτελικό Γαλλία-Ισπανία. Καλό βράδυ σε όλους.
0: Γεια σας.

0: εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Τις εμφανίσεις της περίοδου 2026-27 και το κεντρικό χορηγό συνδέοντας την ιστορία του συλλόγου με την ταυτότητα της Αθήνας παρουσίασε ΠΑΕ Παναθηναϊκός σε εκδήλωση που έγινε στο Δημαρχείο της πόλης. Φοράτε τη φανέλα της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας, χρειάζεται αγάπη, πάθος και αφοσίωση, το μήνυμα των Τάκη Φίσα και Γιούρκα Σαϊταρίδη. Παίκτης του Παναθηναϊκού είναι ο Βίκτορ Κρίστιανσεν, ο οποίος πέρασε τα ιατρικά και ανακοινώθηκε ως δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ. Χαφ και κεντρικός αμυντικός, οι επόμενες κινήσεις των Πράσινων. Το απόγευμα η αναχώρηση της αποστολής για τη Βιέννη εν ώψη του τελευταίου φιλικού με τη Ράπη, το οποίο θα έχει διάρκεια 120 λεπτά. Η φανέλα του ΠΑΟΚ θα φοράει τη φετινή σεζόν ο Μπατή Σαντα Μαρία με τον 31 ετών Γάλλο Χαφ να ανακοινώνεται με κάθε επισημότητα από την ΠΑΕ. Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από το βράδυ σου ιδός εξτρέμ Τάχα Άλλη που θα αποτελέσει την τρίτη προσθήκη. Ανοιχτό ενδεχόμενο να υπάρξει εξέλιξη και με επιθετικό μέχρι το τέλος της εβδομάδας. Πρώτον πυλών του Ολυμπιακού, ο Ζωέλ Ρόκα. Οι Ερυθρόλευκοι βρίσκονται πλέον σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων με την Τζιρόνα και άμεσα ο 21 ετών Ισπανός εκτρέμ έρχεται στην Αθήνα για ιατρικά και υπογραφές. Επόμενη προτεραιότητα η απόκτηση ΧΑΦ. Μέσα στο επόμενο τριήμερο θα ξεκαθαρίσει η υπόθεση walk-up για τον Ολυμπιακό με τις πιθανότητες μετακόμισης στην Dubai BC να είναι περισσότερες. Ψηλά στη λίστα ο 23χρονος γκάρτ Τζον Κουλακίδας σε επόμενες ώρες στο ραντεβού της αντιπροσωπείας των Ερυθρόλευκων στο Las Vegas με την πλευρά του παίκτη. Χωρίς το Λιούμπισιτς και με τους Γιώβιτς, Ζούμπκοφ και Ζίνι να κάνουν ατομικό, πραγματοποιήθηκε η χθεσινή απογευματινή προπόνηση της ΑΕΚ στην Ολλανδία. Κλειστή η σημερινή απογευματινή λόγω του φιλικού της Τετάρτης με τη Φύτεσε. Θέση μου είναι κεντρικός αμυντικός, αλλά παίζω όπου θέλει ο προπονητής, δήλωσε ο Γεωργίεφ. Τις ώρες των φιλικών που θα δώσει στην Ιταλία ανακοίνωσε ο Άρης. Το παιχνίδι με την Αταλάντα στις 26 Ιουλίου θα αρχίσει στις 11.30 το πρωί, με τη Μόντσα 4 μέρες αργότερα στις 7 και με την Νάπολη στις 12 Αυγούστου στις 10. Ψηλά στη λίστα για τη θέση του τερματοφύλακα παραμένει ο Λοντίγκιν για δύο κεντρικούς αμυντικούς φουλαρούν οι κίτρινοι. Την πρώτη προπόνηση για τη νέα σεζόν πραγματοποίησε ο Ατρόμητος. Ξεκινάμε με αισιοδοξία για μια πετυχημένη χρονιά. Προτεραιότητα ένα χαφ, ένα φόρ και ένα στόπερ, δήλωσε ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Γιώργος Πανός. Τα φιλικά επί Ολλανδικού εδάφους ανακοίνωσε ο Βόλος, που θα παίξει με Χρόνιγκεν, Καμπούρ και Χέρακλες. Να φτιάξουμε ομάδα που θα χαίρεται όποιος την παρακολουθεί, το μήνυμα του προπονητή του Πανετολικού Γιάννη Αναστασίου στη Media Day που έγινε στο προπονητικό κέντρο της ομάδας. Θέλουμε ο κόσμος να σταθεί δίπλα μας και να στηρίξει με τη φωνή του. Δίνει άλλη δυναμική όταν είναι συσπειρωμένος, πρόσθεσε. Πρεμιέρα με το δεξί στο τουρνουά WTA 250 της Αθήνας για τη Μαρία Σάκαρη που νίκησε 2-0 σε την Πολίνα Κουντερμέτοβα. Αυριανή αντίπαλος Ελλήντας τενίστρια στο δεύτερο γύρο θα είναι η Βρετανίδα Χάριε Ντάρτ. Η Εθνική Νέων ιτήθηκε 81-67 από την Ισπανία για την τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Ευρωμπάσκετ που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα και τερμάτισε στην τρίτη θέση του τρίτου γκρουπ με ρεκόρ 1-2. Αντίπαλος στο πρώτο νοκάουτ είναι το Ισραήλ. Συγκλονιστική υποδοχή στην αποστολή της Εθνικής Νορβηγίας για την πορεία της στο Παγκόσμιο Κύπελλο επεφύλαξαν χιλιάδες άνθρωποι όλων των ηλικιών που πλημμύρισαν τους δρόμους του Όσλο. Το αποκορύφωμα ήταν έξω από το παλάτι της βασιλικής οικογένειας της χώρας, με τον κόσμο να κοπηλατεί και τον πρίγκιπα Χάκον να χτυπάει το τύμπανο. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 8 ώρες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το αυτεράδιο. Καλή σας νύχτα.
2: Big Win Sport FM 94,6. ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.
5: Θα ανοίξουμε μικρόφωνα για τους ακροατές.
4: Μπα.
5: Εγώ θα ανοίξω ό,τι θέλω. Μικρόφωνα, ανοιχτά μικρόφωνα για τους ακροατές. Όλοι ξέρουμε.
2: Όλοι.
6: Αμέ.
5: Μπαίνει μέσα γεμάτη υποσχέσεις ότι θα αρχίσει. Ότι θα αρχίσει.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είναι μια θυσία που αξίζει.
4: Ναι.
2: Έτσι. Με το τερτελίνι στο χέρι.
4: Πώς
2: το
4: πες.
2: Το τερτελίνι. Τον έκανα παρακείμενο. Και αφού κάνουμε όλα αυτά και.
5: Είπες
2: κάνουμε. Όλα αυτά.
5: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
2: Ναι, βέβαια. Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί.
5: Είπες κατουρηθεί.
2: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
5: Σωστό.
2: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
6: Λέμε και κάποια μαγεία για να περνάει η ώρα.
5: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
7: Πες ρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
5: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
6: Είναι το πρώτο.
5: Γελάτε.
6: Συνθετικό το επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγατε.
5: Σωστό.
8: Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
5: Βαγγέλη.
8: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, είμαι σίγουρος για σένα.
9: Ο Αμερικανός γκάρτ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατ, με την οποία αναγδύθηκε πρώτο σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο.
5: Αμάν.
9: Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
5: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
4: Μισό μου νύχι.
5: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τρώω.
6: Ασημειωθεί παρακαλώ.
5: Σταματήστε
6: το μισό μου νύχι. Ασημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Ασημειωθεί.
5: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
10: Όχι, καλώς.
5: Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
6: Μπράβο.
5: Και στα μπακάλικα.
6: Μπράβο.
4: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
5: Στι λεωφορείο λωρίδα.
4: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
5: Σε λεωφορείο σε λεωφορείο δρόμους.
4: Τέλος.
8: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Κύριε Βαγγέλη, τι λες?
2: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι. Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Ωραία το πάω.
5: Παλαιότουλο.
2: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
11: Ναι, αυτό είδα. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε
12: θέλω
11: δύο
12: να
11: ειδικά φουσκατά.
4: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
5: στο γόλιο σταθμό
4: μοιάζει να έχει ραγίσει.
5: Ναι,
4: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
5: Πάντως το ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
4: Βέβαια.
13: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
5: Εντάξει. Ωραία.
14: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
4: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι.
14: Να ακούσουμε και κάτι ακόμα. Big Wins Sport FM 94 και 1 και 6, 7.
2: Big Wins Sport FM στους 96,
5: άντε παιδιά, εισηγεία.
2: 94,6, τα άλλαξα όλα.
5: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
13: Παίρνει φόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
5: Απ, εδώ θα σταθούμε.
14: Άιντε λαφωμέντο και μπαφιωρέ.
13: Άρα ο στόχος είναι το χόρτο να είναι έτοιμο τότε.
4: Δεν λέμε ο Χλωροτάπητος, γιατί έτσι πως το λες, παίρνει χόρτα από το εξωτερικό.
13: Το χόρτο να
4: είναι έτοιμο.
13: Δηλαδή,
4: είναι και πρωί.
13: Χόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Χλωροτάπητος.
5: Να, το βρήκαμε.
4: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wins Sport FM.
10: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! We'll have a barrel of-

0: Χαίρετε, χαίρετε. Εδώ είμαστε. Μπήγουν στο Sport FM 94,6 λίγο μετά τις 12. Παρεούλα για το επόμενο 2ωρο. Για να πάμε μαζί με Χάρη Χριστόγλου στον ήχο. Διονύσης Λέσσος στο μικρόφωνο. Θα έχουμε Γερακλή Αντίπα μέχρι και μισή. 2-10-95-79-283-4-5 τηλέφωνα επικοινωνίας. www.sportfm.gr. Καλησπέριζω τον φίλτατο και αγαπητό Ηρακλή. Τι κάνεις, φίλε?
1: Καλησπέρα, Νιόνιο μου. Καλά είμαι. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Μπήγουν Sport FM. Λοιπόν, μια χαρά, μια χαρά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, να πω σε τίτλους λίγο τι έχουμε. Για Ολυμπιακό θα σου δώσω πάσα μέχρι και μισή. Και ότι ερώτημα έχετε για τον Ηρακλή, στέλνετε. Μετά θα ανοίξουμε τις γάμες όπως κάνουμε το τελευταίο διάστημα. Λοιπόν, έχουμε στον Παναθηναϊκό την ανακοίνωση του Κρίστιανσεν. Πέρα στα ιατρικά ανακοινώθηκε δανεικός με οψιόν αγοράς από τη Λέστερ. Είχαμε επίσης τις νέες εμφανίσεις του Παναθηναϊκού με τον κεντρικό χορηγό της Superbet. Πράσινη, λευκή και μαύρη. Η εμφανίση του Παναθηναϊκού σε μια εκδήλωση που έγινε στο Δημαρχείο Αθηνών. Ο Σάντα Μαρία στον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε. Βρίσκεται και στη Θεσσαλονίκη ο Τάχα Αλή, ο Extreme, για να αποτελέσει και αυτός προσθήκη για τον ΠΑΟΚ. Για Ολυμπιακό θα μας πει ο Ηρακλής. Στο μπάσκετ βλέπω ότι στο επόμενο τριήμερο ξεκαθαρίζει η υπόθεση WOCAP. Διαβάζω για τον Ολυμπιακό, με τις πιθανότητες μετακόμισης στην Ντουμπάη να είναι περισσότερες. Είναι ψηλά στη λίστα ο Πουλακίδας, 23χρονος γκάρτ. Η ΑΕΚ συνεχίζει τις προπονήσεις της στην Ολλανδία. Τι άλλο. Εν ολίγης αυτά, φυσικά δεν έχει παγκόσμιο. Περιμένουμε αύριο το πρώτο μάτς, το οποίο πρώτος είναι τελικός ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία. Και πάμε να μας πει ο Ηρακλής για τον Ολυμπιακό.
1: Τώρα θα τα πούμε. Πώς βλέπεις Γαλλία-Ισπανία?
0: Γαλλία βλέπω. Γαλλία.
1: Γαλλία βλέπεις, ε?
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, παράταση βλέπω.
0: Okay. Καλή και παράταση. Όλοι.
1: Θα το δούμε και αύριο το μάτς και θα το συζητήσουμε το βράδυ. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό είχε και έχει πάντα έχει σε τον Ολυμπιακό, αλλά είχε και αρκετά θέματα και θετική εξέλιξη αναμενόμενη. Βέβαια σε μια μεταγραφική υπόθεση που έχει διάρκεια μεγαλύτερη από ένα μήνα, γιατί τότε είχε πρώτα ακουστεί το όνομα του Ζωέλ Ρόκα, τελικά ο Ολυμπιακός συμφώνησε με την Τζιρόνα και ο παίχτης θα υπογράψει πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Είναι ένα ποσό που θα πάρει η ισπανική ομάδα περίπου στα 5 εκατομμύρια και ζητούσε 7, αλλά θα έχει και ένα 20% ποσοστό μεταπόλησης. Και έγινε επιτέλους το deal, και λέω το επιτέλους γιατί είχε κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Με τον ποδοσφαιριστή, με το πιο πιθανό σενάριο να είναι να έρθει ίσως και σήμερα πλέον στη χώρα μας για να περάσει από τις εξετάσεις, και αν όλα πάνε καλά, υπογράψει, θα είναι πάρα πολύ πιθανό να ακολουθήσει την αποστολή του Ολυμπιακού στην Ολλανδία. Και ενώ από την πρώτη μέρα ότι θα έρθει στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, θα έρθει. Ο Ρόγκαν 21 ετών, είναι extreme, είναι διευθύνης με την εθνική νέων της Ισπανίας. Ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι προσωπική επιλογή του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ το ένας εναντίον ενός και μπορεί να συγκλίνει και να απειλήσει με σούτ, ξέρεις, έξω από την περιοχή. Είναι εξοπλίσει του συμπαίκτης με μια κάθετη πάσα. Ένας ποδοσφαιριστής, τον οποίο τον ήθελε, όπως προανέφερα, ο Βάσκος τεχνικός. Και πλέον ο Ολυμπιακός αποκτά έναν extreme και θα προχωρήσει τις μεταγραφικές του κινήσεις, και δίνει δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός θέλει οπωσδήποτε παίχτη στα χαφ. Θέλει με διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους ήδη υπάρχοντες. Δηλαδή θέλει ένα παίχτη που να είναι box to box, που να μπορεί να κουβαλήσει την μπάλα, να απειλήσει και να παίξει και κάθετα. Θα θέλει να βάλει αρκετά στοιχεία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού φέτος με τη Λίπαρ. Τα έχουμε συζητήσει και άλλες φορές. Δούλεψε στο πρώτο στάδιο. Είχε μείνει ικανοποιημένος από τα πρώτα 45 λεπτά του πρώτου φιλικού με την ΑΚΟΦ. Δεν έμεινε ικανοποιημένος από το μεγαλύτερο διάστημα της εικόνας του Ολυμπιακού στο δεύτερο. Αλλά τώρα περιμένουμε την αποστολή του Ολυμπιακού να αναχωρήσει στην έρθει εδώ στην Ολλανδία ξανά στις 15 του μηνός. Και έχει τρομερό ενδιαφέρον για να δούμε και τους παίχτες που θα απαρτίζουν αυτή την αποστολή. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ είναι γνωστό ότι θέλει να δουλεύει με 25, μάξι 26 ποδοσφαιριστές. Οπότε και κάποιοι μπορεί να μην ακολουθήσουν. Είναι πολύ πιθανό να μην ακολουθήσει ο Κλέιτον επειδή το παιδί τραυματίστηκε. Και ξέρεις, έχει φυλάσει τα μήνυ 15 μέρες εκτός. Καταλαβαίνεις, είναι κομματάκι δύσκολο, ξέρεις, να αφηκτώ. Θα έρθει να κάνει εδώ την αποθεραπεία του, το οποίο δεν το θεωρώ τόσο πιθανό. Θα δούμε. Εκεί όμως βέβαια ο Ολυμπιακός λογικά θα έχει ένα ταρέμι, και λέω το λογικά γιατί τελειώνει η άδεια του Ιρανού επιθετικού. Αλλά υπάρχει μια περίπτωση να πάρει μια μικρή. Όμως χάθηκε, έπαιξε κάπου έπεσε και κόπηκε η γραμμή. Νομίζω ότι έπεσα, για να σου το καταλάβεις. Μια-δυο μέρες. Αυτό θα το δούμε. Θέλει στο επόμενο διάστημα Ολυμπιακός και να κλείσει τις μεταγραφικές υποθέσεις, αλλά θέλει και να κλείσει και κάποια ακόμη μεταγραφική υπόθεση, αλλά θέλει και πάρα πολύ οι νέοι παίκτες να αρχίσουν να ενσωματώνονται, να μπαίνουν, γιατί στις 15 μηνές υπάρχει και ο Τασίλβα, ο οποίος ναι μεν έχει κάνει μια προπόνηση στην Ολλανδία, αλλά αυτό δεν σημαίνει, ξέρεις, ότι έχει ενσωματωθεί. Μια προπόνηση έκανε και έφυγε για την γέννηση γυναίκα του, και τώρα θα επιστρέψει στην Αθήνα αρχικά και μετά με τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία. Οπότε θα βάλει νέα στοιχεία, νέους παίχτες, τους οποίους θα προσπαθεί να τους βάζει ο Μεντιλίμπαρ σιγά σιγά στον τρόπο παιχνιδιού τον οποίο θέλει για τη νέα σεζόν του Ολυμπιακού. Αυτά. Επίσης, επειδή θα έχουν έρθει και ερωτήματα για το τι γίνεται με τα τερματοφύλακα, γιατί ακούγονται ονόματα. Ξέρεις, ακούστηκε πάρα πολύ, γράφτηκε σήμερα στην Αργεντινή για το Χιλ, όπου και πάντα υπάρχει ο Σα δεν βγαίνει ποτέ από το κάδρο. Ο Ολυμπιακός, όπως είπα και το πρωί, δεν είναι προετοιμασμένος σε περίπτωση που έρθει αυτή κάποια μεγάλη πρόταση που είναι πιθανό να έρθει για τον Τζολάκη, και αν θα κρίνει ότι πρέπει να την αποδεχτεί, να έχει έτοιμες, ξέρεις, τις λύσεις τις οποίες να μπορέσει να προχωρήσει για να καλυφθεί το κενό, εάν και εφόσον έρθει η πρόταση για τον διεθνή τερματοφύλακα.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, ωραία, οπότε πάμε σε ερωτήσεις. Στείλτε ερωτήσεις, παιδιά, θα τον έχουμε μέχρι και εμείς στο Ηρακλή. Πόσες μεταγραφές θα κάνουμε, Ηρακλή, μέχρι να δηλώσουμε τη λίστα και ποιους Έλληνες θα έχουμε, ρωτάει ο φίλος.
1: Αυτό είναι ο φίλος, έχει πολύ καλή ερώτηση που κάνει. Γιατί ο Ολυμπιακός θα πρέπει στην Ευρώπη να έχει 4 παίκτες που είναι από την Ακαδημία και 8 συνολικά Έλληνες, όπως γίνεται πάντα. Με το κύπελο θα πρέπει να πάρουν και Έλληνες νεαροί που να μπορούν να παίζουν 2 και 2 να είναι και στο πάγκο. Γιατί για μένα χρειάζεται, όταν είναι υποχρεωτική συμμετοχή 2 παίκτων, 4, και ακόμα και στο ακραίο σενάριο να νιώσουν ενοχλήσεις και 2 και να πρέπει να γίνουν αλλαγή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, και να υπάρχει, να μπορεί να κάνεις, να έχεις μια δεκάδα. Αλλά αυτό αρχίζει τώρα όσον αφορά το θέμα κυπέλλου. Ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει τη λίστα. Ο Ολυμπιακός θα κοιτάξει Έλληνες. Είναι δεδομένο ότι κοιτάζει Έλληνες, και έχω δει πάρα πολλές φορές στον αέρα του Μπιγκούνι Σπορ FM ότι υπάρχει συγκεκριμένη λίστα με τους ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν. Γιατί Έλληνες μπορεί να αποκτήσει όποιον θέλει ο Ολυμπιακός από την Ελλάδα. Αλλά το θέμα είναι να μπορούν να φορέσουν τη φανέλη και να αντέξουν και να μπορέσουν να βοηθήσουν. Το αλλιώς που αποβάζεις παιδιά από τις ακαδημίες, που υπάρχει και μέλλον και μπορείς να ποντάρεις μελλοντικά πάνω τους. Τώρα, επειδή ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει αριστερό μπακ, εκεί υπάρχουν περιπτώσεις. Έχουμε πει παλαιότερα ότι υπάρχει ο Λυκογιάννης, ο οποίος μάλιστα είναι και παίχτης από την Ακαδημία του Ολυμπιακού και είναι ελεύθερος, αλλά μπορεί κάλλιστα να ρωτηθεί και κάποιος και γιατί να μην τον είχε πάρει νωρίτερα ο Ολυμπιακός στο συγκεκριμένο ποδοσφαιρίς και να είσαι προετοιμασία. Γιατί έχουν έρθει είχαν έρθει παλαιότερα τέτοιες ερωτήσεις. Η απάντηση είναι ότι ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει 2 αριστερά μπακ. Είναι και ο Ορτέγκα, είναι και ο Μπρούνο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν έχει φύγει κάποιος.
0: Ναι.
1: Που μπορεί να ακούγεται ότι έρχονται προτάσεις. Δεν έχει αποδεχτεί κάποια πρόταση ο Ολυμπιακός, ας πούμε, για τον Ορτέγκα. Είναι στην οστορόστρο του Ολυμπιακού αυτοί οι δύο παίχτες.
0: Να σου ρωτάει αν βγαίνει πως ο Ζώτα Σίλβα θα παίξει πίσω από τον επιθετικό, ενώ έχει παίξει 10 φορές στην καριέρα.
1: Εγώ αυτό που έχω πει από τότε που βγήκε το όνομα του Ζώτα Σίλβα, ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι εξτρέμ, το οποίο όπως μπορεί να βοηθήσει, ξέρεις, την ομάδα του και πίσω από τον επιθετικό. Μπορεί άμα χρειαστεί, αλλά δεν έχει τις πάρα πολλές συμμετοχές τα τελευταία χρόνια, ξέρεις, πίσω από τον, από τον επιθετικό εξτρέμινε.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε γι' αυτό είπα ότι με την αποκτήση του Ρόκα Ολυμπιακός πήρε και δεύτερο εξτρέμινε. Έχει πήρε και άλλο εξτρέμινε, γιατί πάρει και τον Ζώτα. Λοιπόν, και Ρόκα και Ζώτα.
0: Για το Ροντινέι ρωτάει ένας φίλος, έχεις πει για το Ροντινέι ότι κάνει καλή
1: προετοιμασία. Για το Ροντινέι θα πω, γιατί επειδή έχω δει όλες τις τέσσερις τελευταίες προετοιμασίες, δηλαδή έχω δει όλες τις προετοιμασίες του Ροντινέι στον Ολυμπιακό, είναι με διαφορά καλύτερη προετοιμασία που κάνει ο Ροντινέι. Είναι εκ των κορυφαίων σε εικόνα παικτών του Ολυμπιακού στο πρώτο δεκαήμερο. Και πάντα ως εξτρέμ.
0: Ναι. Περίμενε τώρα γιατί. Για στέλνετε ερωτήσεις.
1: Γίνεται. Εδώ μια χαρά είμαι, δεν έχω κανένα θέμα.
0: Ναι. Ένας φίλος λέει ότι ο Ολυμπιακός θέλει 7 μεταγραφές αυτή τη στιγμή.
1: Θέλει?
0: 7.
1: 7.
0: Ναι.
1: Ακόμα 7 μεταγραφές.
0: Πώς έχει κάνει τώρα, θυμίσαι μου.
1: Δεν έχει κάνει, παρόχομαι εγώ. Έχει πρώτα απ' όλα. Έχει έρθει. Έχει επιστρέψει ο Φορτούνης, έχει επιστρέψει ο Κάρμα, έχει έρθει ο Σμαϊλόβιτς, τρεις, έχει έρθει, έχει έρθει ο Πόποβιτς, ναι, ο Μαθαίο 5, ναι. Σου είπα και τον Πόποβιτς, τον Τροφίλικα, ο Μαθαίο 5, ο Ζώτα Σίλβα 6 και ο Ρόκα 7.
0: Okay.
1: 7, θα πάρει σίγουρα ένα παίκτη στον άξονα, μπορεί και δύο, μπορεί να φτάσει σε 9, να πάρει αριστερό μπακ 10 και δεύτερο δεξί μπακ 11 και να δούμε το γρίφο με τους επιθετικούς, πώς θα εξελιχθεί.
0: Ηρακλή, θα απέκλεις να μείνει τελικά ο Αντρέ Λουίζ?
1: Τίποτα δεν μπορεί να αποκλείσει στο ποδόσφαιρο και σε τέτοιου είδους, ξέρεις, σε μεταγραφικές υποθέσεις. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ότι βέβαια επειδή θα επανέλθει το Κάρσες, αν δεν έχει ήδη επανέλθει, το θεωρώ δύσκολο, γιατί πάμε για πολύ μεγάλα, σε πολύ μεγάλα νούμερα. Δηλαδή πάμε πάνω από δηλαδή ένα ποσό που να αγγίζει και να ξεπερνά τα 20 εκατομμύρια. Δεν ξέρεις αυτή την περίπτωση ότι ακριβώς αποφασίσει ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός αρνήθηκε, που το είχαμε πει, την πρόταση που είναι στα 17,5 εκατομμύρια ευρώ για τον Αντρέ Λουίζ. Οπότε το βλέπω δύσκολο,
0: ναι, ναι.
1: Αυτό που ρωτάει ο φίλος, αλλά ποτέ μιλες ποτέ, δηλαδή στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρεις. Και μάλιστα και ο Αντρέ Λουίζ είναι επίσης καλός στην προετοιμασία.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν είχαμε εικόνα του, ρε παιδί μου, δεν τον είδαμε λίγο, για να πούμε, ξέρεις πώς είναι και τι κάνει στα δακτά παιχνίδια. Δεν μπορεί να κρίνεις από το σεριστή με κάποιες συμμετοχές.
0: Ρωτάει ένας ίσως πότε επιστρέφει πάλι η ομάδα.
1: Τετάρτη.
0: Και ποια τα φιλικά τα επόμενα.
1: Έχει Φορτούνα σε Τάρτ Άγιαξ και έχει την Άλκμαρ τελευταίο φιλικό και πρέπει την Άλκμαρ να κόλλησα τώρα.
0: Κάτσε μίλη μου να το κουκλέρω. Φιλικά Ολυμπιακός. Δεν πειράζει.
1: Αυτή στην Αμβέρσα με την Αντβέρπ.
0: Έχει. Τώρα το βλέπω.
1: Το είπα με την Αντβέρπ.
0: Φορτούνα, Άγιαξ, Αντβέρπ, Άλκμαρ. Ναι.
1: Ναι.
0: Αυτά δεν σε φιλικά 17-18.
1: Αυτά τα δύο, επειδή αυτά θα γίνουν καπάκι 17-18 και 24-25.
0: Θα βάλει όλους παίκτες.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Θα βάλει λογικά άλλους παίκτες.
1: Όχι, θα βάλει διαφορετικές ενδεκάδες. Θα κάνει αυτό που έκανε πέρυσι με τη Λίμπαρ. 60 λεπτά η μία ενδεκάδα, 30 η δεύτερη και ανάποδα την επόμενη.
0: Ναι, ναι.
1: Για να παίξουν όλοι από 90 λεπτά, αλλά θα το παίξουν σε δύο μέρες τα 90 λεπτά.
0: Αντβέρπ 24, Άλκμαρ 25.
1: Ναι, ναι, και 25 επιστρέφει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Μετά δηλαδή από το παιχνίδι με το φιλικό με την Άλκμαρ θα αναχωρήσει για την Ελλάδα και μετά θα δούμε και
0: ο Αλέξης από την Αυστραλία, αυτά που σου αρέσουν, θα γίνει μπαμ στο τέλος με εξτρέμ όνομα.
1: Τι να σου πω. Τίποτα δεν αποκλείω. Αλλά τώρα δεν υπάρχει. Αυτό το με το όνομα. Ναι. Τι είναι ο φίλος όνομα. Κάποιος μεγάλος, ναι. Κάποιος πολύ γνωστός παίκτης. Μακάρι.
0: Ναι. Πώς βλέπεις τον Ουκρανό?
1: Θέλω να το δω και τώρα και στο δεύτερο στάδιο τον Ουκρανό. Και μετά τον γκολ το οποίο πέτυχε. Είναι πολύ παίκτης ψυχολογίας. Ο Γιάρεφτη, πάρα πολύ παίκτης ψυχολογίας.
0: γιατί. Αν θα πάρει φορ.
1: Είναι γρίφο, είναι ανοιχτό. Είναι ανοιχτό. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει 4 επιθετικούς αυτή τη στιγμή. Με τον ένα που παίζει στην κορυφή, με τη Λίμπερο, όπως καταλαβαίνουμε, είναι και πολύ. Είναι ο Ελκαμπή, ο οποίος δεν θα πάρει μέρος στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Σαν ενσωματωθεί με την αποστολή του Ολυμπιακού όταν θα γυρίσει στην Αθήνα μετά το φιλικό με την Άλκμαν που λέγαμε πριν. Και δεν ξέρουμε και την κατάσταση στην οποία θα βρίσκεται εν ώψη των προκριματικών του Champions League, τα οποία θα είναι αρχές Αυγούστου. Δηλαδή θα έχει εβδομάδα προπονήσεων, τώρα τα λέω χοντρικά. Είναι ο Γιάρεψουκ, ο οποίος είναι σε όλη την προετοιμασία. Είναι ο Κλέιντον, ο οποίος δεν θα είναι σε όλη την προετοιμασία. Και είναι και ο Ταρέμι, ο οποίος θα είναι στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Τώρα, έχει ακουστεί ότι μπορεί να έρθει πρόταση για τον Ταρέμι. Είναι ανοιχτό ακόμα και το ενδεχόμενο το να μην μείνει ο Γιάρεψουκ στο ρόστερ. Πράγμα που σημαίνει όμως ότι αν θα πρέπει να γίνουν τέτοια. Ο Κλέιντον τώρα θα λείψει 2 εβδομάδες. Και να βλέπουμε ότι αυτά τα πράγματα ή θα πρέπει να τρέξουν πάρα πολύ, δηλαδή να γίνουν πολύ γρήγορα το να φύγει π.χ. ο Ταρέμι, παράδειγμα φέρνω, και να έρθει επιθετικός, ή όλα αυτά θα γίνουν μετά τα προκριματικά. Δεν μπορεί να αλλάξει κάτι με τους επιθετικούς τώρα. Έχει αρχίσει να πιέζει και ο χρόνος.
0: Ναι, ναι.
1: Για τέτοιου είδους υποθέσεις. Δηλαδή πώς θα πάει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή θα έρθει ο Ελκαμπή, αλλά ο Ελκαμπή δεν θα έχει κάνει προετοιμασία. Θα έρθει ο Ταρέμι που θα κάνει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και είναι και ο Γιάρετς ο οποίος θα έχει κάνει. Λογικά θα βγάλει όλο το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Τώρα αν είναι να φύγει κάποιος θα πρέπει να φύγει τώρα για να αποκτηθεί παίκτης και να υπάρχει επιθετικός. Να υπάρχουν επιθετικοί εν ώψη των προκριματικών. Δεν βγαίνουν αλλιώς τα χρονικά περιθώρια. Λοιπόν. Και δεν είναι ότι θα έρθει ένας παίκτης 30 του μηνός και να του πεις 3 Αυγούστου παίζεις. Παίζεις, δεν γίνονται αυτά.
0: Ρωτάει κάποιος φίλος, αν βλέπεις κάποιο σχήμα με 3 στόπερ σε κάποιο φιλικό, έχει δοκιμάσει ποτέ τριάδα στη.
1: Όχι. Ούτε όχι.
0: Τι πιστεύεις ο Γιώργος από το Τέξας με τον Χαφ Άμραμπα, τι όνομα που δεν έχει βγει προς τα έξω?
1: Εγώ θεωρώ ότι το Χαφ θα είναι όνομα που δεν έχει βγει προς τα έξω.
0: Okay.
1: Την εκτίμησή μου. Ο Άμραμπατ και μπροστά είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις. Δεν είναι απλές υποθέσεις αυτές για να μπορέσει να. Μακάρι να έρθει ένας ποδοσφαιριστής όπως ο Άμραμπατ. Δεν δώσε καθόλου, αλλά έχει 4,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο. Θέλει χρήματα η Φενέρ, έχει και άλλες προτάσεις. Έπαιξε τώρα και στο Μουντιάλ. Δεν είναι εύκολες υποθέσεις, ούτε και τον Μπρόζοβιτς. Για τον οποίο υπάρχει αυτό που τον θέλει, ας πούμε, η Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Μάλιστα. Και πρώτος αφήσω. Ο Μάνος από τη Χερσόνησο που στέλνει πάντα διαφορετικού τύπου ερωτήσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Και σε ρωτάει τι προτιμάς, πίτσα ή πενιρλί?
1: Πίτσα.
0: Ναι. Ωραία.
1: Πολύ ζυμάρι το πενιρλί.
0: Όντως. Λοιπόν, ωραία φίλε.
1: Αυτά δεν νομίζω να έχουμε. Αν υπάρχει και κάποια άλλη ερώτηση έτσι τώρα εδώ στο 90 στις καθυστερήσεις.
0: Όχι, μια κρίνια υπάρχει γενικά και δεν καταλαβαίνω το λόγο. Αλλά οκ, okay, σύνταξες καλύτερα αυτά τα του Ολυμπιακού.
1: Θα τα συζητήσουμε.
0: Παιδιά, στα φιλικά. Δεν ξέρω τώρα, δεν έχω εικόνα από το τελευταίο φιλικό του Ολυμπιακού.
1: Όχι, ήταν κακή. Αν εξαιρέσουμε ένα 20 λεπτό, 65 λεπτό.
0: Όχι, είναι φιλικά, τα έχουμε ξαναπεί όμως. Μη λέμε τα ίδια.
1: Όπως και επίσης, οι ενδεκάδες οι οποίες έχει χρησιμοποιήσει ο Μπεντιλίμπαρτ, θα είναι δύσκολο να παίξουν σε επίσημο μάτς. Επίσης, μην το ξεχάσω, επίσης, πολύ μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει να δει και ποιοι νεαροί θα ανέβουν ξανά πάνω.
0: Στο δεύτερο στάδιο, λες,
1: Βεβαίως.
0: Θυμήσε μας πάλι ποιοι ήταν τώρα.
1: Ήταν ο Κουτσίνης, ήταν ο Μπακούλας, ήταν ο Φίλης που ήταν στα ΧΑΦ και ο νεαρός ο Σιώζιος.
0: Μάλιστα. Γιατί να μην πάνε οι ίδιοι, ξέρω εγώ. Εσύ λες να πάρει άλλους ή να πάρει λιγότερους τώρα?
1: Όχι, μπορεί να πάρει κάποιον λιγότερο γιατί έχουν έρθει και δύο. Αχ, θα είναι και ο Σωτά. Σύλληφα θα είναι και ο Ρόκα στην προετοιμασία. Ναι. Θα έρθει και ο Ταρέμπι. Λογικά δεν θα είναι ο Κλέιτον, μείον ένας. Δεν θα μπορεί να δουλεύει με περισσότερους παίχτες και να έχει κάποιος που να τους αφήνει έξω με τη Λίμπαρ.
0: Μάλιστα. Εντάξει, φίλε μου.
1: Αυτά.
0: Έγινε, κύριε Ηρακλή.
1: Να είσαι καλά, καλή εκπομπή, Διονύση μου.
0: Ευχαριστώ, θα τα πούμε. Λοιπόν, αυτά και τον Ηρακλή Αντίπα. Θα βάλουμε το πρώτο μας break και θα επιστρέψουμε 2-10-95-79-283 4 και 5 και ανοίγουμε τις γραμμές.
2: Η Winsport FM 94,6. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Λίγκε ωραίο πέναλτι γκολ. 5-4.

Τώρα από τα χέρια του Γιόχανσον σηκώνει το κύπελο ψηλά και η Μπάγερ 25 χρόνια μετά τη Γλασκόβη γίνεται η πρωταθλήτρια Ευρώπης για το 2001. Η πρώτη πρωταθλήτρια Ευρώπης της νέας χιλιετίας στο ποδόσφαιρο.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. 2-10-95-79-283-4-5. Επειδή με ρωτήσατε προηγουμένως για τις λεπτομέρειες για τις φανέλες που έβγαλε ο Παναθηναϊκός που τους ανακοίνωσε. Λοιπόν, η βασική εμφάνιση του Παναθηναϊκού θα είναι πράσινη φανέλα, λευκό σόρτ, πράσινη κάλτσα. Αυτά είναι βασική. Από εκεί πέρα υπάρχει η λευκή και η μαύρη. Και στη λευκή με τη μαύρη υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες στο τριφύλι. Ειδικά στη λευκή φανέλα υπάρχει μια αναλλαγή του τριφυλιού με το ιστορικό κέντρο της Αθήνας, με κάποιες λεπτομέρειες εκεί που έχουν βάλει. Είναι κάτι ιδιαίτερο, κάτι διαφορετικό. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τις φανέλες που ρωτήσατε προηγουμένως. Λοιπόν, οπότε πάμε να ανοίξουμε γραμμές, κύριε Χαρή. Έχουμε. Πάμε στους φίλους που πήραν. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα, εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σου, Διονύση, καλά είσαι?
0: Καλά, φίλε μου. Ταξιάρχη, εσύ?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Κάνεις,
1: καλά είσαι?
0: Καλά.
1: Μια χαρά. Λοιπόν, ήρθε η ώρα των ημιτελικών. Τι βλέπεις?
0: Βλέπω Γαλλία και μετά δεν ξέρω μετά.
1: Το Αργεντινή-Αγγλία είναι πολύ μυστήριο παιχνίδι. Γιατί είναι δύο ομάδες που στα δικά μου μάτια είναι ακριβώς ίδιες. Δηλαδή με πολλές αδυναμίες, αλλά και δυο με προσωπικότητες να τις τραβάνε μπροστά. Δηλαδή στην Αγγλία είναι ο Κέιν και ο Μπέλιγχαμ. Στην Αργεντινή είναι ο Μέση και ο Άλβαρες. Κυρίως ο Μέση, αλλά έβαλε και ένα γκολ προχτές ο Άλβαρες. Το άλλο μάτς, όποιος και να κερδίσει, για μένα είναι φαβορί στον τελικό. Δηλαδή παίζουν οι δυο καλύτερες ομάδες, το Γαλλία-Ισπανία.
0: Καλά, και όλες το Γαλλία-Ισπανία. Κοίτα, και τα, δύο, και τα δύο δεν μπορώ να πεις τώρα ότι υπάρχει μια κατάσταση ξεκάθαρη. Για μένα πιο αμφίροπο ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στην Αγγλία και την Αργεντινή.
1: Ναι. Και εγώ αυτό λέω. Ναι. Το Γαλλία-Ισπανία είναι 52-48 η Γαλλία.
0: Θα δώσω τη Γαλλία.
1: Για μένα.
0: Ναι.
1: 52-48. Ναι. Το άλλο είναι 50-50 και το άλλο στοιχηματικά το βλέπω χ στο 90 λεπτό. Χ και άντερ. Ναι. Δεν θα μου κάνει εντύπωση να βγει και 0-0 από το μάτς. Παρότι και οι δυο έχουν αδυναμίες. Τα προημιτελικά πώς θα είδες?
0: Από ποια άποψη?
1: Θεάματος, αγώνες.
0: Εντάξει. Με πήρε και ύπνος, να σου είμαι ειλικρινής.
1: Ο Νορβηγία-Αγγλία δεν βλεπόταν.
0: Εντάξει, η Νορβηγία εξαιρετική όμως, φίλε. Δηλαδή, respect.
1: Δυσκόλες. Νομίζω ότι αδικήθηκε η Νορβηγία.
0: Δεν ξέρω αν αδικήθηκε. Για μένα φάουλ είναι του Χάλαντ. Και το
1: τώρα πολύ σόφτρε, ρε φίλε. Το κάνουμε μπάσκετ στο ποδόσφαιρο.
0: Φίλε μου, με τον μπάρα αυτά δίνονται. Εγώ δηλαδή...
1: Γιατί δυστυχώς τέτοιο έχουμε και κάποιους παίχτες οι οποίοι μόλις νιώσουν την επαφή.
0: Δεν είναι απλά μια επαφή. Βγάζει τα χέρια του. Το σπρώχνει. Για μένα είναι φάουλ. Έτσι νομίζω εγώ.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το άλλο με πήρε ο ύπνος, με ειλικρινή, δεν άντεξα. Βασικά δεν με πήρε. Θα σου πω τι έγινε. Κοιμήθηκα. Θα σου πω τι έπαθα τώρα, αφού βγάλω τα σωψικά μου. Ξυπνάω 6 ώρα από τη ζέστη, δεν την παλεύω. Δεν την παλεύω γιατί δεν έχω ερκοντήσει στο δωμάτιο εγώ. Είχαν μυστήρια, αλλά τι να κάνω μυστήρια. Και πάω στο σαλόνι που είχε ερκοντήσει, λέω θα. Και με το που μπαίνω, βλέπω ότι έχει παράταση.

0: Εκεί ναι. Λίγο το χαζοείδα, ξανακοιμήθηκα. Οπότε δεν είχα εικόνα, ήταν τα στιγμιότυπα μετά.
1: Καλά έκανες.
0: Ναι.
1: Καλά έκανες. Εσύ το Σάββατο έχεις και το Παναθηναϊκό, ε.
0: Ναι, ναι, ναι, το παιχνίδι.
1: Ωραία περιγραφή κιόλας. Το είδα το μάτς. Αυτός ο Γιάνκουσιτς μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Καλός παίκτης.
1: Και ο Τετέι που, να σου πω και τον πόνο μου με τον Τετέι, θεωρώ για μένα έγκλημα του Ριμπάλτα που δεν τον πήρε τον περασμένο Σεπτέμβρη. Ενώ μπορούσε να τον πάρει.
0: Τι να σου πω τώρα, φίλε μου, αυτά έτσι.
1: Δηλαδή το θεωρώ έγκλημα. Δηλαδή θα ήταν ωραίο η ΑΕΚ να είχε και τον Τετέι μαζί.
0: Να σε καλά.
1: Θεωρώ δηλαδή ότι θα είναι φοβερός. Κάτι τελευταίο. Εντυπωσιακό αυτό που έκανε ο Πάουκ με τον Όσμαν.
0: Φοβερό. Βόμβα,
1: εντυπωσιακό, δηλαδή βέβαια. Μου έκανε τεράστια εντύπωση.
0: Βέβαια, σε όλους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που είπε εντάξει, μωρέ, οκ. Okay.
1: Και διάβασα θέλει ή τον Ντολιόπουλο ή τον Ντόρση. Δηλαδή εντάξει, κοιτάζει
0: τώρα,
1: να πάρει...
0: Δεν για τον Ντόρση, γιατί συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό με το, και ο Ντολιόπουλος έχει βέβαια, υπάρχει buyout. Για τον Ντολιόπουλο ακούγονται και για Πάο και για Άρη. Δεν ξέρω ποιος θα τον πάρει. Και αν θα τον πάρει κάποιος.
1: Έχει ενδιαφέρον, έχει.
0: Βέβαια,
1: πώς δεν 10 δευτερόλεπτα να σου πω και για την ΑΕΚ, για το χτεσινό παιχνίδι. Θεωρώ ότι θα προσφέρει πάρα πολύ ο Ζούπκοφ. Δηλαδή, παρότι ήταν βαρύς, είχε κάτι επαφές ο τύπος φοβερές. Και θεωρώ επίσης ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να πάρει ένα δεξιμπακ. Διότι ο Γεωργίεφ, εγώ που τον είδα χτες σαν στόπερ, θεωρώ ότι θα είναι λάθος να τον βάλει δεξιμπακ, κατά τη γνώμη μου.
0: Okay, okay. Να σε καλά, ταξιάρχη.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Μίτσο.
2: Πού ήσουν αρέσει...
0: Θα σου πω που ήμουνα. Θα σου πω τώρα πρέπει να πάρεις όταν γυρίσω από Βιέννη. Είχε
2: είχα
0: την παρουσίαση...
2: Είχα πάει στις 7 και 10.
0: Ναι, δεν ήρθα καθόλου από εδώ Μίτσο. Είχε... Και... Έπρεπε να ζητήσει το κινητό μου. Τέλος πάντων. Θα συνοηθούμε μόλις γυρίσω από Βιέννη τώρα γιατί είχα... Είχε τη φανέλα. Κατάλαβες τι έπαθα.
2: Πήρα 7 και 10 και βγήκε μια κοπέλα το τηλεφωνικό κέντρο.
0: Ναι.
2: Και λέω, ξέρω, λέω το.
0: Ναι, δεν ήμουν, δεν ήρθα. Δεν ήρθα.
2: Μου λέει απουσιάζει, λέει λείπει.
0: Ήμουνα στη. Μα... Είχα ξεχάσει ότι είχε τη φανέλα, βρε, την εκδήλωση.
2: Ναι, καλά, καλά της λέω. Πέστε του λέω ότι τον ζητάει, λέω, μη σας λέω από το γάλα της.
0: Θα με πάρει.
2: Δεν ξέρω, σε ενημέρωσε η κοπέλα.
0: Όχι, γιατί ήρθα 11.30 ώρα. Είχαν φύγει. Θα με πάρει τώρα πάλι. Ή θα πάρεις αύριο, άκου τι θα κάνεις. Θα πάρεις αύριο και θα αφήσεις το κινητό σου. Γιατί αύριο θα πάω στη Βιέννη εγώ. Θα αφήσεις το κινητό σου. Με το καλό, μόλις γύρισω, σε πάρω εγώ τηλέφωνο.
2: Ναι, καλά. Θα πάρω με το κινητό μου, θα πάρω αύριο.
0: Θα αφήσεις το κινητό σου. Πες, έχω συνοηθεί.
2: Ναι, στο τηλέφωνο.
0: Μπράβο,
2: στο τηλέφωνο
0: και
2: ναι.
0: Θα το αφήσω να σε πάρω εγώ τηλέφωνο.
2: Την κοπέλα, ναι, ναι. Εσύ πότε επιστρέφεις, Διονύση?
0: Επιστρέφουμε την Πέμπτη με το καλό.
2: Πέμπτη,
0: μετά το μάτς δηλαδή, Πέμπτη πρώτη θα είμαι εδώ.
2: Εντάξει.
0: Είδες ΑΕΚ καθόλου?
2: Με τις μεταγραφές της ΑΕΚ τι γίνεται? Έχεις τίποτε, καμιά πληροφορία?
0: Όχι, δεν είναι.
2: Καλά, εσύ κάνεις ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, αλλά από ό,τι διαβάζω, όχι κάτι άλλο τώρα. Θα δούμε στην πορεία.
2: Πρέπει να κάνει άλλες δύο μεταγραφές, όπως είπε και ο προηγούμενος. Ναι, άλλες δύο μεταγραφές πρέπει να κάνει η ΑΕΚ. Λοιπόν, θα δούμε τώρα. Πιστεύω να πάει καλά η ΑΕΚ. Πιστεύω να πάει καλά και στην Ευρώπη και στο πρωτάθλημα. Θα δούμε. Έγινε, Διονύση.
0: Γεια σου, Μητσάρα. Για πάμε παρακάτω, ναι.
3: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Γεια σου, Γιώργος Παναϊκός.
0: Έλα, Γιώργο, έλα, καλησπέρα.
3: Καλά είμαστε.
0: Καλά, εσύ.
3: Καλή εβδομάδα κιόλας.
0: Καλή εβδομάδα.
3: Αρχικά θα συμφωνήσω με τον προηγούμενο φίλο που είπε για τη μετάδοση, γιατί εντάξει, εγώ σου είχα πει ότι κάνεις μεταδόσεις, κάνεις μεταδόσεις, δεν μπορώ να πω, αυτή η τελευταία ήταν πολύ καλή. Ναι. Δηλαδή σου ήταν πάρα πολύ καλός.
0: Ναι.
3: Δηλαδή παλιά που μετέδωσε το Παναθηναϊκό ήταν λίγο νοσελικές.
0: Είναι ανάλογα για τα μάστρες.
3: Με όλο το σεβασμό το λέω έτσι, δεν θέλω να παρεξηγήσεις.
0: Δεν παρεξηγώ, είναι ανάλογα για τα μάτς να ξέρεις. Ένα
3: ναι.
0: Πώς πάει.
3: Ότι κρατάς ένα επίπεδο, εγώ το σέβομαι αυτό, ναι. Ότι δεν θέλω να προκαλέσεις, αυτό είναι το σέβομαι. Είναι η δουλειά έτσι. Mm-hmm. Και αυτό σε τιμάει κιόλας. Τίποτα, το φιλικό θέλω να πω, Διονύση, θα μου πεις την άποψή σου.
0: Πες μου, εσύ, εγώ την έχω πει, την έχω καταθέσει, εσύ θα μου πεις.
3: Αρχικά, θα ξεκινήσω από τα εξωτερικά. Το θέμα ότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ δεν είχα αμφιβολία, το βλέπω και από φίλους μου. Ότι η λεωφόρος ήταν σχεδόν γεμάτη. Εγώ δεν πήγα, γιατί δούλευα, αλλά το είδα εδώ στη δουλειά.
0: Αν εξαιρέσεις λίγο τις θέσεις τα επίσημα, εκεί ήταν κάπως άδειες. Γιατί το υπόλοιπο ήταν γεμάτο, ναι.
3: γεμάτο και δεν ήταν ούτε ότι ήταν τα λεφτά ούτε τίποτα. Είναι ότι ο κόσμος του Παναθηναϊκού, καλός ή κακός, θέλει μια μικρή σπίδα, μια ελπίδα. Ό,τι και να λέμε τώρα, ο κόσμος του Παναθηναϊκού είναι εκεί και στηρίζει πάντα. Δεύτερο, μου άρεσε πάρα πολύ η συνέντευξη του Κοτσόλη, γιατί βλέπεις έναν άνθρωπο που ξέρει που είναι και ξέρει και τη δουλειά του. Και όλα, δεν θα πω για τις μεταγραφές, για πω αυτά που είπε. Δηλαδή για μένα ήταν πάρα πολύ στοχευμένα και δεν είναι, συγγνώμη που το συγκρίνω τώρα, δεν είναι όπως η συνέντευξη που κάνατε πέρυσι του κυρίου Παπαδημητρίου που έλεγε για Αυσυσπύρος, για Αυσυσπύρος που ήταν λόγια...
0: Δεν κάναμε συνέντευξη πέρυσι.
3: Ε?
0: Δεν κάναμε συνέντευξη.
3: Πού έκανε, δεν θυμάμαι που έκανε.
0: Είχε δώσει συνέντευξη αργότερα.
3: Εδώ πια μπράβο, που έλεγε...
0: Μπάλα, δεν είχε δώσει στους απεσταλμένους.
3: Ήταν λόγια ενός πολιτικού που τα είχε γράψει κάποιος...
0: Απλά σου λέω δεν κάναμε συνέντευξη πέρυσι, δεν έγινε. Φέτος έγινε.
3: Όχι, όχι, σε κάποιον είχε δώσει, δεν θυμάμαι.
0: Μετά είχε δώσει στον άνθρωπο τον Πάνο τον Βόγλη. Δεν είχε δώσει σε εμάς τους απεσταλμένους στην Ολλανδία, στην Αυστρία πέρυσι που ήμασταν.
3: Ναι, ναι, έχεις δίκιο. Μπέρεψε εγώ τους μουσιογράφους, έχεις δίκιο, δεν νιώ. Τώρα για το παιχνίδι, τι θα σου πω, τι μ' άρεσε εμένα και τι δεν μ' άρεσε. Αρχικά, τι παίζει η ομάδα, έχει μια εικόνα, δηλαδή ξέρεις, δεν είναι... Ξέρεις με αυτό το... Βλέπεις ότι δεν πάει για build-up, ξέρεις τι θα παίξει πάνω κάτω.
0: Ναι, πάνω αποκτήσει μια ταυτότητα.
3: Έχει σχέδιο, έχει σχέδιο.
0: Ναι.
3: Δεν συμφωνώ ότι κάποιες φορές θα σου βγει, κάποιες θα σου βγει, αλλά έχει σχέδιο. Θες ότι αυτό θα παίξει. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Πένια, πάρα πολύ η εμπιστοσύνη που είχε με τα πόδια του, η σιγουριά του, ακόμα και οι κάθετες που έβγαζε, που περίμενε να βγει το αμυντικό χαπ να ζητήσει μπάλα, μ' αρέσει πάρα πολύ. Για μένα, ρε παιδιά, δεν ξέρω γιατί μ' αρέσει πάρα πολύ ο Κυριακόπουλος. Μπορεί να είναι, το θεωρώ ότι δεν έχει περάσει τα ψηλά, αλλά εμένα μ' αρέσει πάρα πολύ ο Κυριακόπουλος.
0: Καλός παίκτης είναι ο Κυριακόπουλος. Καλό μπάκνε.
3: Σε κάθε παιχνίδι δίνει τα πάντα και στο επιθετικό κομμάτι και στο αμυντικό. Ναι. Τρομερός ο Ντεφράι, δεν το συζητάμε. Τρομερός, δηλαδή μόνο πώς θα το εξηγήσω, η παρουσία...
0: Έχει ανεβάσει, μια και το λες τώρα, ένας λογαριασμός στο YouTube, πρέπει να είναι ξένος, νομίζω. Όχι, δεν ξέρω αν είναι ξένος. Τέλος πάντων, Καμπέτα λέγεται, Καμπέτα 88, και έχει ανεβάσει όλες τις κινήσεις του Ντεφράι, ένα βίντεο 5 λεπτό, περίπου όλες τις κινήσεις, οι επαφές του Ντεφράι. Στο 45 λεπτό που αγωνίστηκε. Έκατσα και το είδα μετά με πιο ηρεμία. Κοίταξε, έβγαζε τρομερή ηρεμία ο Ντεφράι.
3: Όχι, Δημήνιο, είναι τρομερή ηρεμία, τρομερή σιγουριά. Εγώ δεν έχω αμφιβολία. Εγώ επειδή βλέπω και Ίντερ, εγώ Λάτσιο είμαι, αλλά έβλεπα και Ίντερ. Ο Ντεφράι θα μπορεί και να κατεβάσει την μπάλα πάρα πολύ καλά. Εγώ τον εμπιστεύω πάρα πολύ και θα βοηθήσει. Θέλει άλλο ένα στόπερ. Δηλαδή, έβλεπε ότι ο Ίγκασον σε κάποιε φορέ. Όχι, εγώ τον θέλω τον Ίγκασον, έτσι. Απλά όταν πιέζεται θα την μπουμπουνίσει την μπάλα. Που πρέπει και αυτό να γίνει, έτσι. Εγώ δεν είμαι να πεθάνεις με τον build-up, έτσι.
0: Θα γίνει και αυτό. Απλά δεν θέλει ο Νίστρουπ αυτό να είναι ο κανόνας.
3: Κάποιος ναι, καταλαβαίνω.
0: Και σε παίζει και ο αντίπαλος, ε. Και σε πιέζει.
3: Ναι, καταλαβαίνω, απόλυτα. Τώρα ας πω τι δεν μ' άρεσε εμένα. Γενικά μ' άρεσε η ομάδα πολύ, έτσι, και το πάθος και τα τρεξίματα. Τι δεν μ' άρεσε. Θεωρώ, εντάξει, το λένε όλοι, αλλά πρέπει οπωσδήποτε στο κέντρο οχτάρι. Καλό, καλό όμως τώρα. Δηλαδή φαίνεται ότι ήταν το puzzle που λείπει. Εγώ ρε παιδιά θα έχω τον παράπονό μου, είμαι γκρινιάρης, το ξέρω, δεν ξέρω, εγώ θέλω, όχι ο Τετέι δεν μου κάνει σε πάρα πολλά ο Τετέι, πρέπει να αλλάξει πολύ τον τρόπο παιχνιδιού σε πολλά πράγματα και ελπίζω ότι ο Νίστρο να το φτιάξει, είπε κάτι ο κύριο Βασίλης Ομυρός, έχει πολύ δίκιο. Έχει μάθει αλλιώς το ποδόσφαιρο, έχει μάθει να παίρνει όλες τις ευθύνες πάνω του, δεν τη δίνει εύκολα την μπάλα. Μένα αυτό με... Όχι ότι φταίει το παιδί.
0: Όχι, αυτό πρέπει να το διορθώσει.
3: Ναι, έχει πάρα πολλά προσόντα.
0: Το ημίχρονο που έπαιξε ο Τετέι, πάρα πολλές φορές, εγώ που είχα στο booth. Καθόμουν από πάνω τον πάγκο του Παναθηναϊκού, τον Μπούθ. Ήταν κλειστό, φαντάσου. Κλειστά τα τζάμια. Και τον άκουγα.
3: Ναι, καταλαβαίνω. Τις φωνές εγώ κάτι ξέρω που είναι τα δημοσιογραφικά. Κάθομαι από κάτω πολλές φορές.
0: Τις άκουγα τις φωνές του. Δεν ήταν ανοιχτά δηλαδή. Έχω τις φωνές. Είχε αρκετές παρατηρήσεις στον Τετέι και στον τρόπο παιχνιδιού, στο πώς έπαιρνε.
3: Όχι, το πιστεύω, το πιστεύω. Και εμένα αυτό στον Ιστού μου αρέσει πάρα πολύ ότι είναι τόσο ζωντανός.
0: Ναι,
3: και ενεργητικό στο παιχνίδι. Πράγμα που για μένα πρέπει να είναι έτσι. Εδώ είναι ο Γουαρντιόλα, έτσι. Δεν θα είναι ο Ιστού και οι άλλοι προπονητές. Μ' άρεσε πολύ ο Γιάσβουτς. Έχω μια αμφιβολία, ρε Διονύση, και την είχα από πέρσι.
0: Έλα.
3: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι ιδέα μου και σε κλείνω. Για μένα θέλουμε ένα εξτρέμο οπωσδήποτε. Δεν ξέρω, περιμένω τον Πελίστρη, θεωρώ ότι θα τον φτιάξει, αλλά θέλουμε. Δεν ξέρω, φίλε, μπορεί να είναι και ιδέα μου ή να είναι λίγο γκρινιάρης. Δεν ξέρω, ελπίζω να μην μας γύρω αντίνο. Όχι πάλι το, δεν θα πω έτσι που το σκέφτομαι εγώ, γιατί το παιδί παλεύει. Πραγματικά παλεύει και είναι μέσα στις φάσεις. Μου φαίνεται κάτι, μια κακή απομίμηση του Ζέλσον του Ολυμπιακού, δηλαδή πολύ μη τέλειες προσπαθίες σε πολλά πράγματα.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω, μακάρι να
0: το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω, μη σου πω ψέματα. Έχει κάνει και καλή προετοιμασία.
3: Εγώ ξέρω τι, γιατί τον πιστεύω. Όχι, τον πιστεύω, συμφωνώ μαζί σου. Δεν είναι αρνητικό στο θέμα ότι δεν είναι αδιάφορο. Είναι σκυλί μαύρο, θα παλέψει, θα τα μπει στι φάσει. Δεν είναι αδιάφορο. Πράγμα που εμένα ότι χειρότερο στο ποδοσφαιριστή.
0: Είναι και μικρό και μπαίνει και σε πλέον. Μπαίνει σε άλλα καλούπια. Γιατί αλλιώ παίζουν στη Λατινική Αμερική. Τώρα έρχεται Ευρώπη, αλλιώ στην Ευρώπη. Δεν είναι και. Πρέπει να το μάθει αυτό το παιχνίδι.
3: Αυτό. Απλά σε σχέση με τον ανταγωνισμό, δηλαδή με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, εμένα η μόνη μου ένσταση είναι εκεί στα center for, δηλαδή και οι άλλε δύο, η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακό. Θεωρώ ότι τον 4 τον εμπιστεύω πάρα πολύ, έτσι και κλείνεται, έχω κουράσει πολύ. Τον 4 το θεωρώ παιχταρά εγώ. Mm. Απλά περιμένω πώς θα έρθει. Θεωρώ ότι η άλλη τριάδα των άλλων δύο είναι καλύτερη από τη δικιά μας. Στα center for. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτό που λένε οι δημοσιογράφοι ότι ο κ. Αλαφούζος ήθελε να κάνει ένα μπαμ εκεί, ελπίζω να το κάνει τελευταία στιγμή, αν δεν επιστρέψει ο 4. Γιατί εγώ το ξαναλέω, τον 4 το θεωρώ παιχταρά. Και θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
3: Έγινε, Διονύση, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Καλησπέρα.
4: Διονύση, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Τα ανέλησε όλα ο φίλος πριν,
0: ναι.
4: Όλη την εντεκάδα σχεδόν.
0: Ναι.
4: Αυτό που θα ήθελα να πεις εσύ, που έχεις παρακολουθήσει τον Παναθηναϊκό, τον νέο αυτό Παναθηναϊκό, από την αρχή μέχρι σήμερα, στην προετοιμασία και παντού, και βλέπουμε όλοι ότι γίνονται βήματα σωστά, με σωστά στελέχη και οργάνωση πλέον, τι είδους παίχτης χρειάζεται στο 8 και αν έχεις ακούσει, ποιος θα τέριαζε από εφικτούς στόχους. Γιατί τι, είναι
0: πάλι,
4: το, κομμάτι,
0: πάλι,
4: το κομμάτι αυτό που θα ενώσει το puzzle, πιστεύω, της ομάδας.
0: Πες μου πάλι, με συγχωρείς, πες μου πάλι, γιατί κάπου σε έχασα. Τι έχει?
4: Λέω, τι λείπει στο 8, τι στυλ παίχτη θέλει ο Παναθηναϊκός στο 8. Γιατί αυτό λείπει τόσα χρόνια, να είναι ηγετικός, να μπορεί να κάνει παιχνίδι και να σκοράρει και να είναι box to box.
0: Για μένα θέλει ένα παίκτη ο οποίος θα είναι καλύτερος από όλους τους υπόλοιπους κάτω του Παναθηναϊκού. Έτσι. Εγώ θα ήθελα, ας πούμε, ένα στυλ Πινέδα. Ένα τέτοιο στυλ θα ήθελα. Δηλαδή, παίκτη που θα έχει και εντάσεις, θα μπορεί να κουβαλήσει και την μπάλα, θα μπορεί να πατήσει και περιοχή. Αυτό είτε βρίσκεις ένα λαβράκι που το έχεις ψάξει πάρα πολύ, είτε το πληρώνεις.
4: Σωστά.
0: Ή βρίσκεις μια ευκαιρία. Δηλαδή, η ΑΕΚ με τον Πινέδα βρήκε μια ευκαιρία. Θυμίζω ότι τότε, αν δεν κάνω λάθος, αν κάνω λάθος, ας με διορθώσει και από του ΑΕΚ, βρήκε την ευκαιρία. Δεν τον ήθελε ο Μπενίτεθ στη Θέλτα.
4: Ναι, έχει ακουστεί αυτό. Έχει ακουστεί.
0: Ναι, δεν τον ήθελε και εκεί πήγε η ΑΕΚ, τον ήξερε ο Αλμέιδα και τον πήρε. Νομίζω έτσι είχε γίνει.
4: Είναι εύκολο να βρει τέτοιο παίκτη. Βέβαια, πιστεύω με τον
0: προπονητή. Προφανώς δεν είναι εύκολο.
4: Ναι, και ποιο θα είναι δίπλα του, πιστεύει? Ποιο είναι ο πιο ισχυρό συμπαίκτη, ο Τσέριν?
0: Στο 6 λες.
4: Στο 8. Στο Τσέριν.
0: Το δεύτερο 8 είναι θα είναι ο Τσέριν.
4: Θα είναι ο Τσέριν, ναι.
0: Ναι, ναι.
4: Εντάξει. Εγώ χαίρομαι γιατί ο προπονητής έχει ρίξει το βάρος στα μπακ. Έχει δύο εισάξια μπακ σε κάθε πλευρά. Και πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο, όπως βλέπουμε παντού, παίζεται από τα μπακ.
0: Ναι.
4: Αυτό που λίγο έχω μια μικρή ένσταση είναι με τον Αντίνο, ο οποίος εννοείται ότι έχει αξία το παιδί κτλ. Απλά εξτρέμ που δεν έχει το ένας με ένα είναι λίγο πρόβλημα. Έχει πολλά στοιχεία το παιδί, δεν το συζητώ, ούτε θέλω να τον πιστεύω δηλαδή, αλλά δεν βλέπω ότι έχει το ένας με έναν. Δεν ξέρω αν συμφωνείς μαζί μου.
0: Για ποιον λες τον?
4: Για τον Αντίνο, για τον Αντίνο.
0: Εγώ τον πιστεύω τον παίκτη. Ξαναλέω, πιστεύω ότι μπορεί να δείξει πράγματα. Έχει πάρα πολύ καλά στοιχεία ο Αντίνο. Ο Αντίνο μπήκε πέρυσι πολύ γρήγορα, ενώ δεν έπρεπε να μπει τόσο γρήγορα. Προερχόταν και από απραξία. Ήρθε σε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος ήταν. Έπαιζε ένα ποδόσφαιρο, ό,τι να είναι τέλος πάντων.
4: Ισχύει, άναθρο.
0: Αφήστε λίγο να τον δούμε και θα κρίνουμε.
4: Ναι.
0: Θα κρίνουμε. Άμα δεν
4: πιάσει. Για το ένας με έναν, λέω.
0: Εγώ ψέω το όχι, ναι. Το όχι. Δεν ξέρω αν θα πιάσει, θα πιάσει. Άλλο κομμάτι.
4: Εντάξει, εννοείται. Το παιδί είναι μικρός, έχει όλα τα φόντα. Απλά εξτρέμε πρέπει να έχει το ένας με έναν. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μην κάνει ρήγμα από εκεί.
0: Ναι, έγινε, φίλε μου.
4: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ.
4: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
5: Γεια, Γιάννη.
0: Έλα, Γιάννη.
5: Τι λέει, ρε.
0: Καλά, έλα όμως κοντά στο τηλέφωνο σου.
5: Περίμενα, να το φτιάξω λίγο.
0: Δεν σε ακούω καλά, φίλε. Έχεις ανοιχτή ακρόαση, τι έχεις?
5: Τώρα καλύτερα.
0: Έλα, Γιάννη. Τώρα, Γιάννη, δεν ακούγεσαι. Ξαναπάρε. Πάμε παρακάτω, ναι.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Γεια σου, Διονύση, Κώστας και Ψέλη, τι κάνεις?
0: Καλά, Κώστα.
6: Λοιπόν, θα ήθελα και εγώ δύο τρία πράγματα και να πω για την ομάδα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μιλήσω για τον προπονητή.
0: Μου λέει ένας φίλος, συγγνώμη, με διορθώνει σε κάτι. Μπράβο, είχε δοθεί δανεικό ο Πινέδα τον προηγούμενο προπονητή και απλά ο Μπενίτες δεν τον κράτησε, τα πήγε. Μπράβο, έχεις δίκιο. Αυτό έχει γίνει τότε.
6: Ναι.
0: Με τον Πινέδα.
6: Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να πω δύο-τρία πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα για τον προπονητή. Προσπαθούσα να δω, παιδί μου, το πώς διαχειρίζεται το μάτς, το πώς εκφράζεται μέσα στον αγώνα και το πώς δίνει τις... ουσιαστικά το πώς να λειτουργήσει η ομάδα και τα λοιπά. Μου βγάζει πολύ πολύ ένταση ο προπονητής ότι δεν φυσικάζεται ποτέ. Έκανε το Sky κάποια πλάνα στο πρόσωπο του όπως έβλεπε το παιχνίδι.
0: Πού να δεις προπονητής πώς ήταν. Στο παιχνίδι.
6: Εσύ το φυσικά
0: περισσότερο. Ναι, επειδή τον έζησα στην προετοιμασία. Στο παιχνίδι είναι πιο ήρεμος από τις προπονήσεις. Δεν λέω ότι είναι ένας προπονητής, προσοχή, μην παρεξηγηθώ. Δεν λέω ότι είναι ένας προπονητής σε πανικό. Είναι έτσι το στυλ του. Είναι πολύ aggressive.
6: Βγάζει δηλαδή και στην...
0: Θέλει να είναι, ρε παιδί μου, η προπονήση του σε ένταση. Θέλει και αυτός να είναι δίπλα στους παίκτες, να τους πουσάρει να το κάνει. Το είπαν και οι παίκτες.
6: Είναι σε... Δηλαδή έβγαζε κάτι ότι ήταν... Δηλαδή ήταν το βλέμμα του και το πώς... Εκεί πέρα συγκεντρωμένος και το πώς μιλάγε ήταν σε τέτοιο, σε εγρήγορση.
0: Σε εγρήγορση. Αυτό είναι, αυτή είναι η σωστή λέξη.
6: Ναι, ναι, ναι. Και το πώς μιλούσε, δηλαδή και στη συνέντευξη, αν το παρατήρησες μετά.
0: Ναι, τον είδα, εκεί ήμουν.
6: Δηλαδή πραγματικά, και μιλάμε για ένα φιλικό αγώνα, έτσι. Mm-hmm. Να θυμίσω ότι οι προπονητές του Παναθηναϊκού, που είναι και πολύ στα 2-3 τελευταία χρόνια μετά το Γιωβάνοβιτς, μου έβγαζαν ότι... Κοιμόμαστε στον πάγκο. Να στο πω έτσι.
0: Είσαι και υπερβολικός τώρα. Απλά ο κάθε προπονητής έχει.
6: Σε παρένθεση. Μην το πούμε.
0: Δεν είναι τώρα. Επαγγελματίες άνθρωποι είναι. Ναι. Δηλαδή ο κάθε προπονητής. Μισό-μισό. Επειδή πρέπει να σεβόμαστε. Άκουσε με λίγο. Ναι. Επειδή πρέπει να σεβόμαστε τώρα τη δουλειά του κάθε προπονητή, ανεξάρτητα από το αν ένας προπονητής πιάνει σε μια ομάδα ή όχι. Και εμένα, ας πούμε, δεν μου άρεσε ούτε ο Τερίμ. Δυστυχώς ο Μπενίτεθ. Οκ. Αυτά είναι γούστα. Δεν μπορεί να λέμε όμως ότι κοιμόταν. Εγώ εντάξει, ο καθένας έχει το δικό του στυλ.
6: Έβγαζε ένα ύφος, ας το πούμε στο ύφος.
0: Και όχι, αυτό είναι σε περισσότερο σε εγρήγορση.
6: Ναι, είναι και πιο
0: νέος.
6: Και κάτι άλλο.
0: Μην ξεχνάμε, 38 ετών είναι.
6: Κοινό γνώριμα στους παλιούς προπονητές του Παναθηναϊκού ήταν ότι ουσιαστικά ήθελαν και έλεγαν ότι έπρεπε να χρηστέψουν όλη την ομάδα του Παναθηναϊκού για να φτιάξουν. Βλέπουμε αυτό ο προπονητής.
0: Όχι, έχει πει το αντίθετο.
6: Αυτό. Δίνει μια ευκαιρία στον Τζιριβέγια, ενώ δεν ξέρω αν το έχεις ακούσει, στην αρχή δεν το πολύ τέτοιο, ενώ όταν τον είδε, δηλαδή είναι και ένας δίκαιος προπονητής, θεωρώ ότι άμα δει ότι ένας παίκτης του προσφέρει, δεν κοιτάει το όνομα, δεν κοιτάει το συμβόλαιο. Οπότε είναι ένας δίκαιος προπονητής, ο καλός ο παίκτης που θα τα δίνει όλα θα παίζει. Είτε αυτός λέγεται Τσιριβέγια, είτε αυτός λέγεται ο 17χρονος που βάζει, τέλος πάντων. Αυτό είναι και πάλι ένα θετικό, ότι βάζει και μικρά παιδιά. Και ουσιαστικά θεωρώ ότι πάμε καλά. Πάμε καλά λόγω του προπονητή αυτού. Και κάτι άλλο για το μπάσκετ. Βλέπουμε ότι πλέον... το μονοπόλιο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στο πρωτάθλημα θα αρχίσει σε λίγα χρόνια να μην υπάρχει αυτό.
0: Φαίνεται ότι δυναμώνει και άλλοι.
6: Δυναμώνει και άλλοι.
0: Ναι.
6: Και πιστεύω ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ κάνει την αρχή του. Είναι στην αρχή ακόμα. Είναι στην αρχή. Αυτά, ρε Διονύση.
0: Να σε καλά.
6: Θα ήθελα να πω και έκανες πολύ ωραία μετάδοση, αν και υπόθηκε πριν. Στον αγώνα, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
6: Να είσαι καλά, φίλε.
0: Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε σε έναν ακόμη φίλο και μετά διάλειμμα. Χαίρετε.
7: Ναι.
0: Ναι.
7: Έλα, Διονύση.
0: Γεια χαρά.
7: Τι κάνεις. Τάσος Παλαιοφάλιρο.
0: Γεια σου, Τάσο.
7: Λοιπόν, καταρχάς δύο λόγια για το ποδόσφαιρο. Εγώ είμαι πάρα πολύ αισιόδοξο φέτος, σε αντίθεση με άλλες χρονιές. Νομίζω έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά και θα φανεί αυτό. Στα επόμενα παιχνίδια. Αυτό μόνο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο για το ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Τώρα για τον μπάσκετ, ό,τι είναι να κάνει με, τον, με τη μεταγραφή του Οσμάν, εγώ ήθελα να πω, επειδή...
0: Η βόμβα, ε.
7: Ναι, θα σου πω, για μένα βόμβα ήταν η ομάδα που πήγε, όχι το ότι έφυγε. Προσωπικά εγώ κάπου το περίμενα θα ίσως να φύγει ο Οσμάν. Και εξηγούμε γιατί. Άλλωστε νομίζω έγινε γνωστό ότι όταν ήρθε η πρόταση, ο Γιανακόπουλος ρώτησε τον Ομπράντοβιτς, έτσι. Και ο Ομπράντοβιτς του είπε, του έδωσε το OK. Έχει βγει αυτό το πράγμα. Εγώ νομίζω ότι κάπου ίσως στον τρόπο παιχνιδιού και στο πλάνο του Ομπράντοβιτς, ίσως ο Σβάν να μην ταιριάζει τόσο πολύ. Είναι ένας παίχτης ο οποίος το παιχνίδι του, όπως το είδαμε αυτά τα δύο χρόνια, είναι αυτό το, έχει αυτό το χαρακτηριστικό, ας πούμε, ξέρεις, που το κάνει συνέχεια, αυτό το coast to coast και το χωρίς φρένα τρέξιμο στην επίθεση, ναι, και τον πάσιμο.
0: Είναι ένα χαρακτηριστικό το αυτό.
7: Το οποίο τις περισσότερες φορές τελείωνε είτε χωρίς να πετύχει το καλάθι, είτε να του γίνει φάουλ που δεν το σφυράγανε.
0: Ωε, και πετύχαινε και
7: καλάθι.
0: Πετύχαινε και καλάθι.
7: Ναι, πετύχει καλάθι, οκ, ναι, δεν είπαμε, αλλά
0: δεν θα μπορώ να πω ότι τις περισσότερες φορές δεν πετύχαινε καλάθι.
7: Ναι.
0: Τώρα δεν έχω στατιστικά
7: μπροστά μου. Ναι, ίσως όχι, είμαι υπερβολικός. Πολλές φορές όμως, παράδειγμα...
0: Κάποιες φορές, ναι.
7: Εκτός των άλλων, από την προσπάθεια που έκανε πολλές φορές έπεφτε και κάτω. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα
0: στην επιστροφή...
7: Ο Παναθηναϊκός στην επιστροφή, ο Παναθηναϊκός να μείνει με τέσσερις παίχτες. Έτσι, είχε γίνει πάρα πολλές φορές αυτό. Δηλαδή υπήρχε πολλές φορές τρύπα εξαιτίας αυτού του γεγονότος. Και θεωρώ λοιπόν ότι το στυλ παιχνιδιού, γιατί το στυλ του Αταμάν ήταν λίγο πιο άναρχο. Είναι ένας προπονητής ο οποίος είναι, ξέρουμε καλά, ότι δίνει την μπάλα στο πρώτο βιολί της ομάδας, ας πούμε. Και μου δίνεις ένα λεπτό. Ένα λεπτό, συγγνώμη. Ούτε. Μισό λεπτό.
0: Τι είναι. Κάτι έχει γίνει τώρα. Στο σοφίλο μου. Λοιπόν, έτσι θα δούμε αν έχουμε κανένα μηνυματάκι. Θα μου κολλήσει και τα μηνύματα. Έλα.
7: Λοιπόν, ένα στυλ παιχνιδιού πιο άναρχο έχει ο Αταμάν. Δίνει την μπάλα στον παίχτη που είναι ο καλύτερος. Το ίδιο έκανε με τον Λάρκιν, το ίδιο έκανε με τον Ναν. Ο Μπράντοβιτς δεν παίζει τέτοιο μπάσκετ. Παίζει τελείως διαφορετικό μπάσκετ. Έτσι. Οπότε λοιπόν θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο μεγάλη απώλεια, θεωρώ, για τον Παναθηναϊκό. Και σίγουρα ο Παναθηναϊκός πιστεύω ότι θα αντικαταστήσει τον Οσμάν με έναν ίσως και πολύ καλύτερο παίχτη. Δηλαδή μην τρελαινόμαστε. Είναι και από τη στιγμή που ο Μπράντοβιτς έδωσε το OK, νομίζω από εκεί τελειώνει κάθε κουβέντα.
0: Ρε παιδί μου, κοίτα, όταν κάνει μια επιλογή ένας παίκτης και δεν μπορείς να το μεταπίσεις, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά μετά. Γιατί αν είναι να είσαι ένα παίκτη ο οποίος ήθελε να πάει κάπου αλλού και να είναι εντός εισαγωγικών ξενερωμένος, πρόσεξε, αν δεν έχεις άλλη επιλογή, δεν έχεις παίκτη στη θέση του, OK.
7: Ναι.
0: Από τη στιγμή που έχεις παίκτη στη θέση του και θέλει ο ίδιος να φύγει, τι άλλο να κάνεις. Η ζωή προχωράει. Ο Οσμάν είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και από ό,τι φαίνεται και πολύ καλός χαρακτήρας, δεν ξέρω τον άνθρωπο, αυτό βγάζει.
7: Okay,
0: έχει προσφέρει στον Παναθηναϊκό, πάει τώρα στον ΠΑΟΚ και για τον ΠΑΟΚ επίσης είναι μια τεράστια μεταγραφή.
7: Βέβαια.
0: Εννοεί. Απλά τα πράγματα. Εντάξει.
7: Και καλά να είναι το παλικάρι.
0: Καλά να είναι το
7: παλικάρι. Λοιπόν, έγινε η ώρα μου.
0: Αυτά να σε καλά.
7: Να σε καλά.
0: Σε ευχαριστώ λοιπόν. Πάμε διάλειμμα, τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. 2-10-95-79-283-4-5.
8: Η Winsport FM 94,6.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100.000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
9: Huh?
10: Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Stoiximan με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης.
13: Η Ιταλία που μας θέλω λείπει θα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Και τυπικά και λίγα δευτερόλεπτα την ώρα που ο Καναβάρο παίρνει το κύπελλο και το σηκώνει στο ουρανό του Βερολίνου ολοκληρώνοντας τη μεγάλη επιτυχία της Ιταλίας να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου μετά από 24.
0: Προπονητές, γι' αυτό πώς θα

0: Όχι στη θεωρία.
1: Δεν μπορώ εγώ. Στην πράξη.
0: Αν το έχουν υπολογίσει. Εντάξει, okay.
2: Δεν σε πάνω, επαγγελματίες είναι. Βάζουν κάτω τι προετοιμασίες που θα
0: κάνουν. Δεν σου πω ότι είναι ερασιτέχνες, αλλά το θέμα είναι ότι μπορεί να τους έχει.
2: Δεν το ξέρω. Θα φανεί πάνω μου. Δεν μπορώ να το ξέρω αυτό. Δεν είμαι γυμναστής, το ξαναλέω. Δεν ξέρω, δεν έχω τις γνώσεις να κρίνω πώς μια ομάδα πρέπει να κάνει μια προετοιμασία στη φυσική κατάσταση και τι πλάνο έχει ο προπονητής. Θα φανεί στην πορεία.
0: Με τη Rapid Vienna θα παίξουν 120 λεπτά.
2: Ναι, 90 και ένα 30 λεπτό μετά που θεωρώ ότι στο 30 λεπτό θα βάλουν οι προπονητές παίκτες που δεν έχουν παίξει πολύ.
0: Άρα ο Σκάι θα δείξει όλο τον αγώνα, έτσι, όχι τα 90 λεπτά προφανώς, έτσι. Όλο, εντάξει, ευχαριστώ, έγινε καλό βράδυ. Γεια, γεια.
2: Λοιπόν, πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
3: Έλα, Δημήση.
2: Έλα, Γιάννη.
3: Γιατί με έκοψες πριν?
2: Δεν σε έκοψα, έπεσες.
3: Ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο. Μια και πήρε πριν ο κύριος Αχιλλέας, ρε παιδάκι μου.
2: Γιάννη, έλα κάπου... όμως, έχεις ανοιχτή ακρόαση.
3: Όχι ρε, περίμενε.
2: Δεν γίνεται, κάπου είσαι και...
3: Όχι ρε, κανονικά.
2: Κάτι δεν έχεις...
3: Δεν ακούγομαι.
2: Ακούγεσαι, αλλά ακούγεσαι... Ναι, σαν να μικροφωνίζεις, σαν να είσαι κάπου...
3: Όχι, όχι, κανονικά μιλάω, γιατί.
2: Δεν ξέρω, Γιάννη.
3: Περίμενε, έλα, τώρα καλύτερα.
2: Όχι, ξαναπάρε, Γιάννη.
3: Έλα, έλα, ακούς τώρα.
2: Κάνει σου, μικροφωνίζει σου, λέω, ξαναπάρε, ξαναπάρε.
3: Τι είναι μικροφωνίζω?
2: Τι να εννοώ, ότι μικροφωνίζει. Κάνει ένα σαν αντίλαλο. Ξαναπάρε, ξαναπάρε. Ξαναπάρε. Ξαναπάρε. Εδώ θα είμαστε, έχουμε ακόμη 35 λεπτά. Προσπάθησε λίγο, πάρε από κάπου αλλού, από το σταθερό, δεν ξέρω. Ναι.
4: Καλημέρα, Διονύση μου.
2: Γεια σου, Βασίλη μου.
4: Δεν κάνω update το κινητό του, μωρέ, τόσο απλό είναι. Πε σου, κάνε update το κινητό.
2: Έτσι λες.
4: Χίλια τα εκατό. Αν πατήσεις update τώρα το software, έχει 5 updates επάνω. Όταν δεν κάνεις update το κινητό, έτσι ακούγεσαι, με αντίλαλο. Είναι σαν να σε παρακολουθούν. Είμαι στεναχωρημένο με τη Μαρία Μενούνο, στη μούσα μου. Πάμε παρακάτω. Ας σου κάνω μια δημοσιογραφική ερώτηση, Διονύση μου. Παρότι μερικοί σαν τον Αχιλλέα σε ζηλεύανε, όπως σε ζηλεύω και εγώ, που σε βλέπα με τον Άφα Άγιαξ να μεταδίδεις και να κάνεις παρέα με τους παίκτες, ρε φίλε, με αυτόν της Μπαρτσελώνα, με αυτόν που πήραμε από την Ίντερ, να είστε παρεού. Πώς είναι να μεταδίδεις στο ραδιόφωνο και πώς είναι να μεταδίδεις, να αλλάζεις τη ροή, ρε παιδί μου, τη φωνή σου που λες κάτω δεξιά πάνω αριστερά.
2: Δεν αλλάζεις τη φωνή σου, απλά δεν λες...
4: Στην τηλεόραση.
2: Δεν αλλάζεις τη φωνή σου.
4: Όχι, λέω τη φωνή σου, λέω πώς αλλάζεις το ρεπερτόριο. Που 10 χρόνια περίγραφε στο ραδιόφωνο και τώρα στην τηλεόραση δεν λες κάτω αριστερά, είσαι σέντρα πάνω δεξιά.
2: Αυτό που λες εσύ, δεν δίνεις τόση εικόνα, μιλάς λιγότερο. Είναι αλλιώς η περιγραφή της τηλεόρασης, τελείως διαφορετική.
4: Ναι, και δεν φάνηκε. Ένα λαθάκι που είχαν σε... είπες έβαλε 2 γκολ, έβαλε το 3ο γκολ. Ένα λαθάκι έκανες μόνο. Ναι, Διονύση, πώς είναι το ραδιόφωνο με τηλεόραση?
2: Είναι άλλες οι περιγραφές, Βασίλη. Περιγραφή είναι και μία και άλλη, απλά τελείως διαφορετικές.
4: Και μακάρι να σε κρατήσουν, γιατί και εγώ σε θαυμάζω σαν...
2: Πάμε στα λάσσα εμένα τώρα, Βασίλη, έλα.
4: Ναι, κομπλέ 3-0 στο Ρελαντί. Ήρθαν να δούνε την Ακρόπολη της... Πες την ομάδα, δεν θυμάμαι.
2: Ποιος?
4: Λέω 3-0 στο Ρελαντί.
2: Ναι.
4: Πες την ομάδα.
2: Γκρασχόπερ.
4: Γκλασχόπερ, παλιά είχε καλή ομάδα.
2: Γκρασχόπερ, Βασίλη.
4: Τι θυμάμαι, ναι.
2: Ποιο ιστορική μα
4: λέει. Η Διαθαυρός, πώς πάμε, 23 του μηνός είναι το μεγάλο το μάτσα, το μεταδώσει.
2: 23 του μήνα με την Πάξη είναι.
4: Με
2: την Πάξη, 23 του μήνα.
4: Πιστεύω αν φέρουμε ένα 2-3-0 να παίξουμε με αναπληρωματικού στο δεύτερο μήχρονο, στο δεύτερο μάτς. Δηλαδή εκεί θα το πάμε, έτσι θα το πάει ο Νίστρουμ.
2: Δεν γίνεται.
4: Δανός. Του μίλησε ο ένας, του μίλησε ο άλλος. Η Ελλάδα είναι ωραία χώρα, φτιάχνουμε και γήπεδο, το καλύτερο στα Βαλκάνια. Είμαστε πασάδες, έχουμε ωραία... Στη Γερμανία κάνει πιο πολύ ζέστη από ό,τι στην Ελλάδα και στην Αγγλία.

0: νομίζω όλοι έρχονται εδώ για τα χρήματα. Να, ο Ολυμπιακός πήρε ένα της Νότιχαμ. Δεν θυμάμαι πώς το λένε. Παλιά μπορεί να έκανε 20 εκατομμύρια, τώρα μπορεί να μην έχει ούτε 2.
1: Ο Σίλβα.
0: Ναι. Μπορεί να μην του βγει. Γιατί είναι άλλο το αγγλικό ποδόσφαιρο, η Premier League, και άλλο η Super League. Τώρα έχουν επηρεαστεί και οι παίκτες από το Mundial. Άλλαξαν οι κανόνες της FIFA. Τα έχουμε time out, έστω και στο χειμώνα cooling break. Έβλεπα παλιά μάτς που κάνουν καρτσερίσεις, πλέον δεν θα υπάρχουν καρτσερίσεις. Βλέπω μπασκετοποίηση, Διονύση μου, του football, το λεγόμενο αμερικανικό σόκερ, η γνώμη σου. Θα κάνουν time out και αν δεν εκτελέσει γρήγορα το ελεύθερο ποινή.
1: Τους είδαμε τους κανονισμούς αυτούς στο παγκοσμίο.
0: Ναι, καλό είναι να παίρνουν ανάσες, αλλά αφού το έκανε αυτό η FIFA, δεν χρειάζονται 6 αλλαγές πλέον.
1: Ανάσες, μπορεί να τις κάνει, ανάσες μπορεί να τις κάνει όσο τέσσερις. Υπάρχει ζέστη, ρε Βασίλη.
0: Εγώ πάω στοίχημα ότι η FIFA θα κρατήσει τους κανόνες, ακόμα και στο χειμώνα, αφού έβρεχε στη USA, δεν ξέρω πού, στο Τορόντο, στον Καναδά, που και κάναν κούλι break μέσω βροχής. Δηλαδή τι, είχε ζέστη και κάναν βροχή, αφού διεκόπη το μάτς από την πολύ βροχή. Η FIFA, εδώ είμαι και εδώ είσαι Διονύση, εγώ να μην ξαναβγω για ένα μήνα, θα τους κρατήσει αυτούς τους κανόνες. Γιατί βλέπω λατινικό ποδόσφαιρο μέσω της σχηματικής μου και NBA, που αυτά δεν τα δείχνει τηλεόραση, ούτε οι καλωδιακές, ούτε για αυτές. Θα τους κρατήσει αυτούς τους κανόνες η FIFA. Γιατί η UEFA και η FIFA πάνε χέρι-χέρι. Και έτσι θα πάμε. Το ελληνικό ποδόσφαιρο, η Super League και τα υπόλοιπα που θα θέλουμε. Μην νομίζεις κάτι θα αλλάξει. Ξέρεις ότι δεν θα έχουμε cool break το χειμώνα.
1: Εντάξει, Βασίλη.
0: Και να πω κάτι επιστημονικό. Για αν είναι ένα στο στήλο κιόλας. Ναι.
1: Βασίλη, πάρει για το επιστημονικό πάλι.
0: Ένα δευτερόλεπτο. Βγήκε Robocop. Ένα στο στήλο σε βίντεο. Αυτό που βλέπαμε μικρή μωρέ, το Robocop. Οι Κινέζοι το βγάλαν.
1: Κάπως έτσι.
0: Ναι.
1: Λέω, πώς λέμε Ιντερνετ. Κάπως έτσι. Για πες.
0: Βγήκε Robocop, θυμάσαι, μικρό στην ταινία που βλέπαμε. Τώρα με το AI οι Κινέζοι τι έχουν κάνει. Έχουν φτιάξει αστυνομικό αστυνόμο. Δηλαδή μπορεί να σε συλλαμβάνει, να κάνει να ράνει, ξέρει πολεμικές τέχνες, αλλά είναι ανδροειδές. Ανθρωποειδές. Να σου στείλω σε βίντεο, στο Insta με έχεις.
1: Δεν θυμάμαι, Βασίλη, στείλε μου.
0: Ναι, θα σου στείλω σε βίντεο. Κανονικό Robocop, ο Steven Spielberg και κλείνω, είπε, εγώ τα έλεγα, αυτός του IT και του Terminator, ο σκηνοθέτης, εγώ σας τα έλεγα, και ο Βασίλης από το Εγάλεο, εγώ σας τα έλεγα, ρε παιδιά. Καλή συνέχεια και μακάρι να μείνεις εσύ να μεταδείς όλα τα μάτς στη καλωδιακή. Καλή συνέχεια, Διονύση. Σε αγαπώ. Γεια, γεια.
1: Πάμε διάλειμμα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Θες να κάνεις την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
5: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM.
4: Σε θαυμάζω.
5: 94,6 για το διάστημα κατά ψέματα 4 με 8.

0: Είπε ένα Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη τόξο.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
2: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
3: Αυτά φυλάκια.
2: Στην Ιδρία. Εντάξει. Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
4: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω.
5: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
2: Ναι.
5: Και σφύριξα κιόλας.
2: Ναι.
5: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
2: Ναι. Σου σφυρίζω.
6: Γίνεται τώρα το σημείο που τέρσε. Ρε Ντάνιελ, το να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
7: Ραμόνα, αυτή είμαι.
6: Δηλαδή.
8: Πήγες από το Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας.
9: Την
8: άλλη μέρα πάνω από το Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
9: Είναι δυνατόν.
8: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από το Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
9: Δεν είναι δυνατόν.
8: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
9: Τσικαγιόπουλος!
10: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε 2-10-95-79-283-4-5. Ένα 20 λεπτό ακόμη μαζί. Για πάμε στους φίλους. Ναι.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Βεβαίως.
1: Καλησπέρα, Διονύση.
0: Καλησπέρα.
1: Εντάξει, φοβερή μετάδοση προχθές στον αγώνα. Αλλά το τελευταίο μισάωρο της απόψινής εκπομπής, άμα γυρίσεις σπίτι και το βάζεις να το ακούσεις.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πάμε στα δικά σου.
1: Τέλεια. Anyway. Εγώ είμαι ο Γιώργος, είμαι από την Πάτρα, Παναχαϊκή και
0: ναι.
1: Συμπαθώ Παναθηναϊκό. Πιστεύω και οι δύο ομάδες σιγά σιγά βρίσκουν τον δρόμο τους. Γιατί η Παναχαϊκή ήρθε κάποιος καλός διαχειριστής από ό,τι ακούγεται. Και κάνει και μεταγραφές η ομάδα, βάζει λεφτά, τώρα θα δείξει ο ένας Τούρκος, δεν ξέρω.
0: Ναι, το έχω ακούσει, το έχω ακούσει. Μακάρι ρε φίλε, γιατί η Παναχαϊκή το έχουμε ξαναπεί, είναι ομάδα τώρα με ιστορία, με κόσμο, πάρα πολύ κόσμο.
1: Ναι.
0: Και έχει ταλαιπωρηθεί αφάνταστα. Ποια ήταν η τελευταία χρονιά που ήταν πρώτη κατηγορία, θυμάμαι.
1: Το 2001-2002.
0: 25 χρόνια.
1: Ναι, παίζω ακόμα το manager και γι' αυτό το θυμάμαι σίγουρα. Παίζω εκείνο το manager. Και ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, εντωμεταξύ τους καλύτερους, ας μην πω ο καλύτερος, πέρσι και φέτος, το φιλικό προχθές, γιατί όσον αφορά το πρώτο ημίχρονο, νομίζω ήταν ο Κυριακόπουλος, πατρινός.
0: Ο Γιάνγκουσιτς μ' άρεσε πολύ.

0: Εντάξει, ναι, ναι. Έδειξε, μάλιστα και εμένα που κυνήγαγε και αυτά, όντως. Mm-hmm. Είναι ένας πιο γρήγορος στα μπόρδα, μου φαίνεται. Mm-hmm. Ο Γιάνγκουσιτς, είναι για τέτοιο στυλ. Άρα και ο Κυριακόπουλος βγάζει μια κάθετη εκεί.
1: Στο Γιάνγκουσιτς, στο δοκάρι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, και τώρα που του πήρανε και να τον ξεκουράζει, να αναμετριώνται για τη θέση του βασικού, θα δείξει ακόμα καλύτερα στοιχεία. Mm-hmm. Δηλαδή φαίνεται...
1: Είναι και πατριωτάκι σου.
0: Ναι, ναι, όχι ότι, αλλά έχει δουλέψει, μου φαίνεται. Τώρα στο μπάσκετ για Όσμαν, όπως είπαν και άλλοι, okay, η ζωή προχωράει και αυτά. Έτσι, καλύτερα ναι, που δεν πήγε και σε ομάδα της Ευρωλίγκας, να μην τον έχουμε αντίπαλο. Mm-hmm. Σημαντικό και αυτό. Απορώ δηλαδή πώς πήγε σε μια Μιλάνο, σε κάποια τέτοια, Ντουμπάι, δεν ξέρω. Και προτίμησε τον ΠΑΟΚ. Δεν πιστεύω ότι όσα και να του δίνει ο ΠΑΟΚ δεν θα του δίνει τα ίδια Ντουμπάι, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά δεν ξέρω, μπορεί να μην ενδιαφερόταν. Αλλά άμα φύγει ο Τολιόπουλος, για μένα θα είναι ζημιά. Εντάξει, ό,τι πει ο Μπράντοβιτς και οκ, okay, αλλά νομίζω άμα δουλευτεί αυτό το παιδί, δηλαδή μπορεί να, όχι να γίνει ο Σλούκας, αλλά μπορεί να γίνει κάποιος που στα κρίσιμα θα την πάρει την μπάλα και θα ξέρει τι θα κάνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για ένα playmaker. Και τέλος, για το Μουντιάλ, συνήθως αυτή η ομάδα που το αξίζει κατά τη διάρκεια του τουρνουά, νομίζω στο τέλος θα καταφέρνει. Και όλοι παραδεχόμαστε το 90% με το 100% ότι αυτή η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ είναι η Γαλλία.
1: Ναι, το πιο πλήρες ρόστερ, φίλε.
0: Ναι.
1: Τρομερό
0: ρόστερ.
1: Ναι,
0: και παίζει ωραίο ποδόσφαιρο. Δηλαδή φαίνεται όταν θέλουν να βάλουν γκολ θα το βάλουν. Είναι απίστευτο.
1: Ναι.
0: Όταν ξεκινήσουν και
1: φορτώνουν. Φεχταράδες, τι συζητάμε τώρα.
0: Ναι, ναι. Έχουν κάνει μια μίξη η Μπαρτσελόνα, Παρί και Ρεάλ. Είναι απίστευτο. Πώς βρέθηκε τέτοια φουρνιά, δηλαδή τι δουλειά έχει γίνει.
1: Ναι, όντως.
0: Είναι απίστευτο που το περιμένεις να δεις τις παίκτες στη Βραζιλία, ξέρω εγώ, παλιότερα και τώρα τους βλέπεις στη Γαλλία. Μέση και μπροστά δεν το συζητώ. Καλά και πίσω, όχι ότι... Γενικά δεν είναι στερή και κάπου.
1: Τα έχουν όλα. Έχουν εντάσεις, έχουν τεχνική, έχουν προσωπικότητα, όλα τα έχουν.
0: Ναι. Εν τω μεταξύ, κρίνω η Αργεντινή, μου θυμίζει την Arsenal φέτος, το Champions League. Δηλαδή, ο πίνακας, η κρύρωση ήταν λες και να πάει τελικό. Είναι απίστευτο, δηλαδή τόσο τυχερή, πράσινο ακροτήρι, Ελβετία, Αίγυπτο. Είναι απίστευτο και φτάνει στους τέσσερις. Και άμα γινόταν να περάσει η Νορβηγία, θα πήγαινε τελικό χωρίς να αντιμετωπίσει καμία μεγάλη ομάδα θεωρητικά. Ας πούμε.
1: Βγήκαν και κάποιες ομάδες έξω.
0: Ναι, ναι. Όχι, μα γενικά από την αρχή δεν νομίζω ότι θα είχε κάποιον πολύ πιο δύσκολο να αντιμετωπίσει, ας πούμε. Mm-hmm. Έτσι όπως έγινε. Τώρα τυχαίο ή όχι.
1: Εντάξει, δεν μπορώ να πιστέψω εγώ σε τυχαίο, τι να είναι.
0: Ναι, εντάξει, καλά ακούγονται πολλά.
1: Ακούγεται.
0: Κλασικά.
1: Να είσαι καλά.
0: Έγινε, καλή συνέχεια.
1: Καλά, καλό βράδυ. Πάμε παρακάτω, ναι. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια χαρά.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, φίλε μου.
2: Γεια σου, φίλε μου. Πρώτη φορά παίρνω.
1: Το όνομά σου.
2: Γρηγόρης, από Δυτικά είμαι.
1: Γεια σου, Γρηγόρη.
2: Παναθηναϊκός είμαι.
1: Ναι.
2: Είχα πάει γήπεδο προχθές, φίλε. Mm-hmm. Δεν ξέρω άμα το αντιλήφθηκες. Απλά ο κόσμος, πιστεύω, ήταν πολύ ενθουσιασμένος φέτος.
1: Πέσει δίψα κόσμος του Παναθηναϊκού.
2: Μπράβο. Εκτός από δίψα, πιστεύω έχει μια μικρή αισιοδοξία φέτος.
1: Για να δούμε.
2: Κοίταξε, αυτό κάπου πηγάζει, έτσι. Mm-hmm. Αυτό, εντωμεταξύ είδα και προχθές
1: το... Ήταν ωραίο το κλίμα, η αλήθεια είναι αυτή.
2: Πολύ ωραίο. Ξέρεις την ώρα, φίλε. Δηλαδή άλλες χρονιές ήμασταν πιο...
1: Κουμπωμένοι.
2: Μπράβο. Δεν σε ρωτήσω κάτι άλλο.
1: Κάτω η μπάλα, εγώ θα το ξαναπώ.
2: Όχι, εννοείται, απλά ξεστή. Η αισιοδοξία, κατάλαβες. Το μέτρα, δηλαδή...
1: Καλό είναι να είσαι αισιοδοξία μέχρι εκεί.
2: Κάτι μας έχει λείψει, έτσι. Mm-hmm. Το άλλο ήθελα να σε ρωτήσω. Κατά τη γνώμη σου πάντα, έτσι. Τώρα υποθετικά. Ποιος θα ξεκινάει ο προπονητής?
1: Με ποιους θα ξεκινάει? Κοίταξε, ναι, τώρα δηλαδή... νομίζω ότι έχει ένα πλάνο. Δηλαδή, με Πένια, Καλάμπρια, Κυριακόπουλο, Ντεφράι, μάλλον ένα θα δούμε ποιος θα είναι ο άλλος. Καμαρά πιστεύω.
2: Εγώ με συγχωρείτε, πιστεύω.
1: Τέριν Γιάγκουσιτς, Αντίνου Ζαρουρί, Τετέι.
2: Κάπως με αυτούς δεν θα ξεκινάει,
1: Πιθανότατα.
2: Να σε ρωτήσω, ρε φίλε, στα Ιστρέν δεν πιστεύεις ότι θέλουν ένα γκολτζί?
1: Ναι.
2: Δηλαδή έχουμε χρόνια να πάρουμε ένα γκολτζί.
1: Κοιτάξτε, από αυτούς που έχει, τα καλύτερα τελειώματα τα έχουν ο Ζαρουρί και ο Παντελίδης.
2: Σίγουρα, για μένα
1: ο
2: Ζαρουρί
1: που έχει πάρα πολλά πράγματα δεν έχει τελείωμα.
2: Ισχύει και ξέρεις, για μένα είναι ψηλό light. Δεν θέλω να το προσβάλλω παλικάρι.
1: Τι είναι light?
2: Δεν είναι ο Βαρβάτος. Πώς να το πω,
1: δεν είναι κακός παίκτης. Πρέπει να
2: δει ότι
1: δεν έχει τελείωμα.
2: Κάτι του λείπει.
1: Το τελείωμα.
2: Ισχύει, είναι και λίγο τραυματίας. Δηλαδή τραυματίζεται.
1: Αλλά πέρυσι αυτό που έγινε στους τραυματισμούς, αυτό. Ήταν απτάγραφα.
2: Δηλαδή θέλω να σου πω, φίλε, δεν είναι ότι ξεκινάς με το Πελίστρι και λες OK. Mm-hmm. Πιστεύω κάτι λείπει εκεί πέρα. Mm-hmm. Δεν ξέρω, εσύ πιστεύω.
1: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει εκεί. Αν φύγει ο Πελίστρι.
2: Μόνο αν φύγει. Δηλαδή, άμα δεν φύγει.
1: Δύσκολο το βλέπω. Τι να σου πω. Πώς να έχει μετά. Τι να σου πω, δύσκολο το βλέπω. Αν φύγει.
2: Απλά πιστεύω, φίλε, θέλουμε ένα γκολτζί πέρα, κατάλαβε. Δηλαδή.
1: Ναι.
2: Κοίτα, συμφωνώ και ο Παντελίδης το έχει.
1: Έχει τελείωμα, Παντελίδης, καλό.
2: Πιστεύεις ότι θα δώσει ευκαιρίες?
1: Θα φανεί. Είναι μεγάλη χρονιά, φίλε μου.
2: Καλά, ισχύει αυτό.
1: Πολλά μάτς.
2: Αλλά εγώ θα συμφωνήσω πριν που λες για το Γιάγκουιτς. Εγώ ήμουν παιδί μου στο γήπεδο. Mm-hmm. Τέτοιο παίχτη, ρε φίλε, δεν ξέρω.
1: Είναι καλός παίχτης. Και στο γήπεδο ξέρεις φαίνεται διαφορετικά, έτσι.
2: Μπράβο, μπράβο, γι' αυτό σου είπα. Δηλαδή. Εντάξει, ο Μακεδόνας δεν είναι πολύ με τρελαίνει.
1: Αλλά πρέπει να μάθει. Ακόμα δεν τον έχουμε δει.
2: Ισχύει, ισχύει, να μάθει. Ισχύει, απλά ξέρεις, ρε φίλε, είναι μερικοί παίχτες που με τον Μπουτζουδής.
1: Έχουμε δει παίχτες που καλοκαίρι να πετάνε. Θυμάσαι το Ρομέρο. Θυμάσαι.
2: Ωραία. Τον Αργεντίνο.
1: Μιλάμε, έκανε παπάδες και μετά. Άσε να δούμε.
2: Επειδή είμαι λίγο πιο μικρός, δεν τον πολύ θυμάμαι πώς πήγαινε.
1: Το καλοκαίρι έβαζε γκολ σε κάθε φιλικό.
2: Ισχύει. Είχε βάλει και μια γκολάρα.
1: Στην Αγγλία. Με τη Southampton πρέπει να ήταν.
2: Όπως φίλε, τι είχε βάλει.
1: Ένα σκαυτό.
2: Κοίτα, μακάρι να σε αμφισβητήσει ο Μακεδόνας.
1: Θα το δούμε.
2: Μπαλαδό φατσα έχει. Αλλά αυτό ρε, δηλαδή το κλίμα πιστεύω φέτος είναι το κάτι άλλο, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Υπάρχει μια αισιοδοξία. Δηλαδή, θέλει όμως, επαναλαμβάνω, χαμηλούς τόνους.
2: Εννοείται ρε, δηλαδή, να σου πω κάτι, είμαστε 16 χρόνια χωρίς.
1: Έτσι.
2: Ισχύει, απλά μου θυμίζει κάτι από Γιωβάνοβιτς. Mm-hmm. Ξέρεις, το κλίμα, λίγη αισιοδοξία. Εγώ πιστεύω ρε, δηλαδή, και στραβή φέτος θα έχουμε υπομονή.
1: Θα έρθουν στραβές, δεν γίνεται να μην έρθουν, οπότε πρέπει εκεί να δοκιμαστεί ο οργανισμός.
2: Μπράβο. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι θα έρθει η γκρίνια όπως mm-hmm. άλλες χρονιές που κάνεις μια αγγέλα, ας πούμε, με την Κυφσιά φέτος και έγινε χαμός.
1: Ναι.
2: Αυτά, φίλε. Έχουμε να μιλήσουμε για μπάσκετ ένα λεπτό, δύο.
1: Ναι, αμέ.
2: Κοίταξε, να σου πω κάτι, φίλε μου. Πιστεύω ότι ο Γιώπουλος δεν έχει να δώσει κάτι. Δηλαδή είναι 29 χρονών. Κατάλαβες, δεν έχει εξέλιξη. Mm-hmm. Δηλαδή για μένα, ρε φίλε, καλύτερα να πάει να παίξει εκεί πέρα το μπαλκάρι. Τώρα, ρε φίλε, τι να σου πω, εσύ πώς την βλέπεις την ομάδα?
1: Εγώ, φίλε, έχω εμπιστοσύνη στον Ομπρέντοβιτς, προφανώς. Ναι. Περιμένω να δω. Πιστεύω θα είναι καλύτερος ο Παναθηναϊκός σχέση με πέρυσι. Άλλο μπάσκετ, τελείως διαφορετικό. Κάτσε να δούμε και τις υπόλοιπες κινήσεις.
2: Ισχύει. Βέβαια, μέρα με φίλε, με σταχώρησε ο Σιμάν που φύγε.
1: Mm-hmm. Εντάξει, πολύ καλός.
2: Εντάξει, ήταν πολύ,
1: πολύ καλός.
2: Και καλό παιδί δεν ήταν, δηλαδή ήταν...
1: Έτσι φαίνεται, ναι, έτσι φαίνεται, ναι.
2: Είχε καλή αύρα. Να σου πω, παίζει να φύγει κανένας άλλος, έτσι, κανένας γκραντ, κανένας...
1: Δεν το ξέρω, δεν το ξέρω.
2: Δεν το ξέρεις,
1: δεν θέλω να μπαίνω στους ξαναχωράφια, δεν το ξέρω, θα το δούμε.
2: Αυτό.
1: Έχουμε πολύ μέρος. Άξε, να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά, χάρηκα.
1: Να είσαι καλά. Πάμε σε ένα ακόμη φιλό. Αν θα έχει κόσμο πάνω, είναι από όσο ξέρω, ναι, θα έχει κόσμο. Επίσης μου λέει ο φίλος, αν η πρώτη φανέλα θα έχει διχρωμία, άσπρο σορτσάκι ή αν θα είναι ολοπράσινη. Όχι, η πρώτη φανέλα η βασική θα είναι πράσινη φανέλα, άσπρο σορτ και πράσινη κάλτσα. Έλα, φίλε, καλησπέρα.
3: Ναι, παιδιά, ο Δημήτρης, που λέει Παναθηναϊκός, αν είναι ο Παναθηναϊκός, πείτε σειρά 13.
1: Δημήτρης, έλα, Δημήτρη.
3: Έγινε, παιδιά, Παναθηναϊκός. Θέλω μια ενημέρωση γιατί έχω πλήρη άγνοια. Ούτε παγκόσμιο βλέπω τίποτα. Αν έχουμε προπονητή καινούριο.
1: Ο Παναθηναϊκός.
3: Πείτε μου, παιδιά, πείτε μου.
1: Αν έχει καινούριο προπονητή ο Παναθηναϊκός.
3: Ναι, για το Παναθηναϊκό,
1: ναι. Έχει καινούριο προπονητή.
3: Ποιον?
1: Νίστρουπ.
3: Νίστρο.
1: Νίστρουπ.
3: Νίστρουπ. Καλώς είναι.
1: Θα φανεί.
3: Μπράβο, μακάρι να είναι. Μακάρι να είναι, γιατί έχουμε περιπέτειες με τους προπονητές. Έχουμε κάνει μεταγραφή κάποιον άσο, κάποιο καλό έτσι.
1: Άσο.
3: Άσο του ποδοσφαίρου, άσο.
1: Κάποιον άσο του ποδοσφαίρου. Έχει πάρει τον Μπένια, τερματοφύλακα, έχει πάρει τον Ντεφράι στόπερ, έχει πάρει τον Τζάπρα δεξιμπακ, έχει πάρει τον Γκρίσια σε ένα αριστερό μπακ.
3: Ωραία, η σειρά 13 τι λέει, είναι ευχαριστημένη ή να δυσαρεστημένη.
1: Δεν ξέρω τι λέει η σειρά 13, πού να ξέρω, φίλε. Τι μου λέει.
3: Ναι, ρε παιδιά, δηλαδή έχουμε. Δηλαδή, μπορούμε να πούμε ότι έκανα μεταγραφές καλές. Ο...
1: Έχει κάνει. Μια χαρά μεταγραφές για μένα, θα κάνει κι άλλες.
3: Ωραία, και κάτι άλλο. Να πούμε στο Βασίλη το, αυτόν. Δεν ξέρω, μπάτσε αυτό τι είναι. Εγώ για ικανότητες του Βασίλη έδινα 3.000. Δεν τα είχα.
1: Τι?
3: Για ικανότητες που έχει ο Βασίλης, αυτός που μίλησε πριν από λίγο. Αυτές οι ικανότητες, δηλαδή δεν τις έβρισκα κάτω από 3.000.
1: Τι εννοείς, ρε φίλε?
3: Αυτό. Έχει μεγάλη αίσθηση. Αυτό να του πείτε. Έγινε, παιδιά.
1: Έγινε.
3: Γεια σας.
1: Πάμε. Καλησπέρα.
4: Έλα,
1: Γιάννη.
4: Έλα, επιτέλους. Τι έγινε?
1: Για πάμε να δούμε.
4: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τον ΠΑΟΚ, παιδιά. Γιατί ο ΠΑΟΚ είναι... Ο ΠΑΟΚ έκανε τώρα την αίσθηση. Άσχετα βγαίνουμε χαμένοι εμείς, έτσι.
1: Έχει κάνει μεγάλη βόμβα.
4: Αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ είναι, πώς το λένε, δήλωση.
1: Συμφωνώ, λοιπόν, το είπα και προχθές, ότι είναι μια δήλωση.
4: Επειδή πήρε και ο κύριος Αχιλλέα, θυμήθηκα προχθές που είχε πάρει. Παιδιά, πρέπει να χαιρόμαστε και λίγο με τις χάρες των άλλων ομάδων. Γιατί έχουμε και φίλους, εγώ έχω πάρα πολλούς φίλους ΠΑΟΚ και Αργιανούς. Διακρίνω με όλη τη συμπάθεια στον κύριο Αχιλλέα, μια κακία. Δηλαδή λέει, γιατί λέει ο ΠΑΟΚ να... Γιατί ο ΠΑΟΚ να
1: κουμπίσει. Όχι, δεν είναι κακή. Απλά ο Αχιλλέας δεν είναι μπασχετικός. Δεν θεωρεί ότι πρέπει να αλλάξει.
4: Δηλαδή, σκέφτεσαι. Άλλο το. Μη βλέπει, τάσει ο άλλο. Εγώ δεν είμαι καθυπολικός. Δεν είμαι ποδοσφαιρικός. Βλέπω. Δεν είμαι πολικός. Τι σημασία έχει? Δηλαδή, άμα κάποιος επενδύσει στο βόλεϊ, θα πω γιατί επενδύσει στο βόλεϊ. Μην κάτσε με χαρά την επενδύση, ρε παιδιά, να χαρεί ο κόσμος. Διακρίνω μια κακία. Γιατί λέει να επενδύσει αφού δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. Θα το πάρει, λέει, πάλι ο Ολυμπιακός ή ο Παναθηναϊκός. Καταρχάς, πρώτον, δεν το ξέρεις, έτσι. Γιατί άμα φέτος έβαλε 12-15, μπορεί το χρόνο να βάλει 40, έτσι. Είναι πολύ δύσκολο, βέβαια. Δεν είναι ποδόσφαιρο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο στο πάρει, το καταλαβαίνω. Αλλά τι σημασία έχει? Να μην επενδύσει, δηλαδή. Καταρχάς, εγώ επειδή ήμουν πάνω το Σάββατο, όταν τόσους χαρούμενους πάω, και δεν έχω ξαναδεί. Παιδιά, η Απόστολη Κυρακύλα, που μπορεί να μην τα ξέρει από πάνω, η Θεσσαλονίκη έχει να πάρει 25 χρόνια τίτλο. Ποια είναι η Θεσσαλονίκη που ξέρει το πάνω τη Θεσσαλονίκη, δεν είναι κάτι παραπάνω από άθλημα, έτσι. Και έχουν να πάρει 25 χρόνια τίτλο. Δηλαδή...
1: Πρωτάθλημα.
4: Και λέει τίτλο γενικά.
1: Α, τίτλο γενικά, ναι. Πρωτάθλημα έχουν να πάρει
4: 25 χρόνια, μην σου πω παραπάνω. Πρωτάθλημα, μη σου πω...
1: Περίμενε. Πρωτάθλημα πρέπει να πάμε...
4: 30-35. Εγώ σου λέω τίτλο. Δηλαδή, κύπελο άμα πάρουνε, δεν θα πούνε 30.000 στο Λευκό Πυρό.
1: Κύπελο. Πάνε... Πότε ήταν τελευταία φορά?
4: Πού το θυμάμαι, αυτό σου λέω. Πάνω από 30 πάρει... χρόνια.
1: Ο Άρης που το είχε πάρει στο Αλεξάνδριο, πότε ήταν το
4: 98. Το είναι 1990, άρα 98. Πάνω από 25 χρόνια.
1: 98 ήταν αυτό.
4: Ναι.
1: Πρωτάθλημα πότε ήταν τελευταίο του Άρη, 91.
4: 35-40 χρόνια.
1: Από εκεί.
4: Αυτό 30 τόσο, αυτό σου λέω.
1: Γιάννη, δηλαδή, απορώ που είσαι και μιλάς και ακούγεσαι σε διάδρομο είσαι.
4: Όχι ρε, μήπως επειδή είναι κλειστή, έχω κλείσει λίγο για να μην ακούγομαι, μήπως γι' αυτό κάνει αντίλαλη. Κάτι να βγω λίγο.
1: Καλύτερα τώρα. Μήπως ξυπνήσουν ανθρώπους.
4: Λοιπόν, τώρα αυτό, δηλαδή, αυτοί ξέρεις τι χαρά θα πάρουν πάνω, άμα πάρουν ένα κύπελο έστω.
1: Εννοείται ρε.
4: Όχι για το ΠΑΟΚ, δεν πάει για το τάθμο φέτος. Πάει για το EuroCup, για να μαθαίνει και ο κύριος Σταχιλίας και τα πράγματα. Αυτό το EuroCup, άμα το πάρεις.
1: Πάει Ευρωλίγκα.
4: Πας κατευθείαν Ευρωλίγκα. Δεν μπορείς να σκουνήσεις κανείς. Ιδίως άμα μπαίνεις πλέον. Δηλαδή άμα πέφτει. Τι προτάσεις. Όπως μετά λίγο μπορεί να διεκδικήσει. Και εγώ το λέω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό το λέω και στους παγκοσμίους τους ίδιους. Να μην απογοητευτούν. Μπορεί να το πάρουν σε 5, σε 10 χρόνια. Αλλά έχουν κι άλλα διάμεσα. Μετά. Πάμε τώρα στο. Αυτό που έκανε ο ΠΑΟΚ, τι έχει γίνει τώρα,
1: 92,
4: αν θυμάσαι, φαντάσου, μπράβο, σε αυτή την εποχή ήθελα να σε πάω. Εκεί έγινε η αντίστροφη, εκεί αν θυμάσαι καλά, τώρα πρέπει να είσαι πιο μικρός για να μην το θυμάσαι. Εγώ ήμουν παιδάκι τότε, αλλά τα θυμάμαι. Τότε οι Θεσσαλονικείς μας παίρναν όλους τους παίχτες. Αν θυμάσαι.
1: Υπήρχε μια εποχή
4: που... για Τζόγλου.
1: Υπήρχε και μια... Καλά, εγώ αυτά δεν τα προλάβα, ήμουν πολύ...
4: Ναι, ίσως να πω, Ηρακλής Παραθυμάδας θα ήταν και εγώ παιδάκι μου το έλεγε και ο πατέρας. Παίρνανε Κοροναίο, για Τζόγλου, Κοκολάκι, όλους. Για να έχει όλη την Αθήνα την ανεβάσει στη Θεσσαλονίκη. Μετά το 1992 έγινε το αντίστροφο. Ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός τους παίρνανε όλους τους παίκτες από πάνω. Τώρα γίνεται πρώτη φορά αυτό. Να κλέψει η ομάδα Θεσσαλονίκης από Αθήνα και ιδίως από τον Παναθηναϊκό που έχει 70 εκατομμύρια μπάτζετ και μάλιστα με αγορά, έτσι, πρόσεξε. Όχι να μην είναι ελεύθερος. Τότε με έναν ελεύθερο
1: δεν έχει ξαναγίνει εδώ.
4: Δεν έχει ξαναγίνει. Και εγώ ψάχνω να βρω μια ερμηνεία. Δεν ξέρω αν μίλησε καθόλου με Πετρίδη. Γιατί ο κύριος Κοντός.
1: Γιατί πήγε ο Χουάν, γιατί πήγε ο Οσμάν εκεί.
4: Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη, έτσι, στον Αμπράντοβιτς.
1: Η ερμηνεία πια, γιατί πήγε ο Οσμάν.
4: Ναι, γιατί βγήκε ο κύριος Κοντός.
1: Το μυαλό του δεν
4: μπορούμε. Ο general manager και είπε δεν φεύγει κανένας.
1: Ωραία, στο μυαλό του δεν μπορούμε να είμαστε. Προφανώς, μα είχε απορρίψει προτάσεις του Παναθηναϊκού.
4: Αν έχεις ερμηνεία.
1: Η ερμηνεία δική μου πια μπορεί να είναι. Προφανώς έπαιξαν όλα τα χρήματα, ένα. Και δεύτερον, πιθανότατα να έπαιξε και ρόλο ότι εκεί θα είναι πρώτος, θα είναι πρωταγωνιστής. Ενώ στον Παναθηναϊκό είναι αυτός ο Μπόγκα, είναι ο Ρογκαβόπουλος.
4: Δηλαδή, εσύ
1: φαντάζομαι. Φαντάζομαι.
4: Ναι, δηλαδή, όχι, αν έχεις ακούσει από
1: Δεν έχω ακούσει, όχι, δεν έχω ακούσει.
4: Δηλαδή, εσύ πιστεύεις τώρα ότι ο Μπράντοβιτς τον ήθελε τον Οσμάν, τον ήθελε και ο Παναθηναϊκός τον έχασε.
1: Εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που μάθανε στον Παναθηναϊκό ότι θέλει να φύγει και ο Μπράντοβιτς είπε, οκ, έχουμε παίκτες εκεί, ας φύγει, τι να κάνουμε. Άμα θέλει να σπέξει να φύγει,
4: τώρα και το Γιώπουλος θέλει να φύγει, ρε Τονίση.
1: Τι να σου πω.
4: Τι να πω τώρα, αυτό Παναθηναϊκός είσαι όμως.
1: Τι φαντάζομαι σου λέω, με ρωτάς εμένα.
4: Ναι, αλλά είναι λογική αυτή, επειδή θέλει να φύγει, τι να αυτό πάλι.
1: Άμα πίεζες, είναι όταν ένας παίκτης πιέζει, αυτό γίνεται.
4: Και το Γιώπουλος δηλαδή, άμα πιέζει, θα φύγει.
1: Δεν ξέρω.
4: Και αύριο άμα πάρεις πίσω Χουάτσο 4 εκατομμύρια το χρόνο και πιέζει το Χουάτσο.
1: Πάμε να κλείσουμε, Γιάννη.
4: Το σκεπτικό θέλω να καταλάβω.
1: Τελευταίο να κλείσουμε.
4: Το κατάλαβες το σκεπτικό μου.
1: Το κατάλαβα, ναι. Πάμε να κλείσουμε. Έλα.
4: Ότι δεν μπορείς, εφόσον χρειάζεσαι να παίχνει, αυτό θέλω να καταλήξω και τελειώνω. Εγώ έχω απόλυτη πιστοσύνη στον Πάτο. Εγώ πιστεύω ότι ο Μπράντοβιτς δεν το χρειαζόταν.
1: Μπορεί.
4: Αν μου πεις γιατί τον κράτησε, έτσι. Και πήρε τον Πόγκα, γιατί δεν μπορούσε να τον διώξει. Δηλαδή, και τώρα ήρθε μια ευκαιρία έμεσα, γιατί ήθελε τον Πόγκα ο Μπράντοβιτς, ήθελε αμυντικό παίχτη. Και τώρα τι τον Γιώπουλο πιστεύω, άμα τον αφήσει να φύγει. Θα βρει αφορμή γιατί δεν παίζει άμυνα το Γιώπουλος. Ο Μπράντοβιτς θέλει παίχτες να είναι σκύλοι στην άμυνα. Κατάλαβες. Εκτός αν είναι πια τόσο σούπερ, ο το Γιώπουλος ας πούμε εντάξει δεν είναι τόσο σούπερ στην επίθεση, δεν είναι ας πούμε γκάλις να πεις θα το παραβλέψω. Αυτή την ερμηνεία δεν εγώ.
1: Κατάλαβες. Να είσαι καλά.
4: Έγινε, τα λέμε, γεια.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Αύριο θα δω εγώ τώρα γιατί θα μας τη βγαίνει, καλά είμαστε. Πώς θα βγούμε από εκεί τα λοιπά. Καλό βράδυ σε όλο τον κόσμο. Γεια σας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 8 μετά τις 8, Big Win Sport FM 94,6 και ξεκινάει η εκπομπή. Ή από εδώ. Ναι, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Ναι, Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Και Πάνο Ρίλο, το τρίο Στούτζες είναι εδώ και θα σας πάει μέχρι τις 10. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό, χωρίς ρήματα ανάμεσα.
1: Μέρες είχαμε να βρεθεί.
0: Ναι. Μου έλειψες, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Και μένα μου έλειψες, Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Και μπράβο σου.
1: Εντάξει, του Ρίλου δεν του έλειψα, ούτε μου έλειψε, γιατί βρεθήκαμε την Πέμπτη.
0: Την Πέμπτη.
1: Εντάξει, καλά ήταν.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν ένας έχει το καλοκαίρι πάνω του, είναι η Μαρία. Είναι η Μαρία με ντύσιμο γαρίδα. Έχει ντυθεί γαρίδα, αλλά όχι αυτό πετά στο κεφάλι.
1: Όλο. Το πετά όλο, αυτό εννοείς, ναι.
0: Και εγώ και ο Πάνος Ρίλος είμαστε οι λευκοί άνθρωποι που δεν τους έχει δει.
1: Ασπρόμαυροι.
0: Εντάξει. Ό,τι με είδε μένα από το αυτοκίνητο.
1: Έχει λίγο μπεζίσει εσύ.
0: Ναι, από το αυτοκίνητο.
1: Έχει μπεζίσει.
0: Όχι, που περπατάω με το σάκο σαν το Φρόντο στα θέατρα από το απόγευμα. Με στον ήλιο. Τι κάνετε, πώς είστε? Στη Βέρεια εμένα με πιέσε ο ήλιος. Σε ποτάμι. Λες και ήμουνα ξωτικό. Με βρήκε ένα σε ένα ποτάμι να κάθομαι και να πίνω καφέ στον ήλιο. Μέσα στο ποτάμι.
1: Μπράβο.
0: Τι κάνεις εσύ εδώ? Του λέω, έχω παράσει το βράδυ. Α, γι' αυτό είσαι εδώ. Δεν σκόπευα να είμαι σε ένα ποτάμι της Βέρειας, εκτός αν είχα τάμα.
1: Τάμα να βρεθείς σε ποτάμι.
0: Ξέρω εγώ, πήγαινε στο τάδε. Τάμα να πάρουμε πρωτάθλημα φέτος που ξεκινήσαμε καλά στα φιλικά.
1: Μπράβο. Πάρα πολύ δυνατά.
0: Ναι. Τι κάτι είπες?
2: Γιατί
0: τίποτα, μίλανε. Και ποια μίλανε, αυτή μίλα δεν πιάνει τίποτα. Και ο Παΐσιος γιόρταζε χτες. Να πας εκεί, να πεις, να ευχηθείς. Τίποτα, δεν πιάνει.
2: Πήγα να προσκυνήσω την τέτοια, τη ζακέτα.
0: Πήγαν, εντάξει, ο καθένας σας προσκυνήσει ό,τι θέλει. Εγώ έχω προσκυνήσει παλτά. Ωραία το είπα.
1: Εμείς να την πράγουμε.
0: Πολύ ωραία
1: το γίνεται. Είναι
0: ψιδέρκεια.
1: Πολύ ωραία.
2: Μεγάλη τρίπλα.
0: Ναι.
2: Τρίπλα και βάλε.
0: Ναι. Παπέ και πάρε πέναλτι και χάστο. Τι γίνεται, Μαρία, τι κάνεις, πώς είσαι?
1: Εντάξει, από τότε που έχουμε να βρεθούμε, αποκλείστηκε η Βραζιλία. Δηλαδή δεν σε έχω γλεντήσει για
0: τίποτα. Τίποτα. Πήγα άθλια. Όχι όλη η Βραζιλία. Μέχρι να διώξανε τον Αντζελότη σκεφτήκανε. Δηλαδή για να καταλάβεις τι υπάρχει. Αλλά επιβεβαιώθηκα για τον Μαγουλάκια. Για τον άνθρωπο χασιά φέρε άλλο ένα κιλό. Ναι. Ο Νεϊμάρ έπνιξε τον πόνο του σε τουρνουά πόκερ.
1: Και τι να κάνει.
0: Εμφανίστηκε με τις μαγουλήθρες του στο τουρνουά πόκερ.
1: Ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας.
0: Ναι. Εκεί που έκλαιγε. Απορώ πως δεν έκλαιγε για το φλόπ. Τι έβγαλε στο φλόπ. Αν έβγαλε ριγάδες με το καπελάκι του γίγαντας. Πέταξε μια αρμάθα κλειδιά όπως κάνουν οι κορυδαλιώτες. Ξέρεις, οι κορυδαλιώτες, οι φίλοι μου στις καφετέρειες. Ναι. Έρχονται με το μηχανάκι και πετάνε. Τόσα πολλά κλειδιά που έχει τον γκαράζ, το μαγαζί, το μηχανάκι, το αμάξι του πατέρα μου, το εξοχικό και το άλλο μαγαζί και ένα πορτολέον το πετάνει, του κάνει το τραπέζι, άφροντος προσοχή το.
1: Και φιστίκια.
0: Ναι.
1: Ή τα άλλα που τα ξεκλουδίζεις έτσι με το...
0: Α, μπράβο. Στη μέμο, όχι ελευθερίας.
2: Αράπικα λέγονται τα φιστίκια, τι να κάνουμε που τα ξεκλουδίζεις.
0: Ο Νόλαν θα σε ξεφτυλίσει.
2: Μπα, αλλάξουμε τις ορολογίες τώρα.
0: Λοιπόν, τι είδατε τελευταία? Το Νορβηγία-Αγγλία. Ένας χαμός γίνεται εκεί, παραπονάκια για διαιτησία η Νορβηγία, αλλά δεν τα εκφράζουν 100%. Τα λένε έτσι από κάτω.
1: Καλά, δεν ήταν και πάρα πολύ από κάτω.
0: Δηλαδή,
1: για τα σύρματα που είχαν απλώσει εκεί πέρα.
0: Βρήκε, λέει, μπάλα, κούμπησε η μπάλα.
1: Ναι.
0: Και άμα κούμπησε η μπάλα, αυτό φταίει που βαγες γκολ. Τέλος πάντων, εντάξει, την πήρε.
1: Δεν θα έπρεπε να κουμπίσει η μπάλα, αν με ρωτάς.
0: Ναι, στο βόλεϊ παλιά, στον τάφο του Ινδού, ήταν πόντος για μας.
1: Τι είπαγε στο ταβάνι.
0: Ναι, αυτό περιμέναμε. Ναι. Μπαμ, πόντος.
1: Ναι.
0: Όσο πιο κοντό το γήπεδο, τόσο πιο σίγουρο.
1: Γενικά, πάντως, πάρα πολλά παράπονα για διαιτησία, αλλά στον υπερθετικό βαθμό. Σκάνδαλα, όλο σκάνδαλα, σκάνδαλα. Ναι. Σκάνδαλα στο παιχνίδι της Αργεντινής με την Αίγυπτος, της Αγγλίας με την Νορβηγία. Δεν είναι ότι έγινε ένα λάθος, είναι σκάνδαλα όλα.
0: Όλα. Αυτό, νοήματα, ξέρω εγώ, σημειώματα, ιστορίες, σημειολογικά, συμβολισμοί, φασαρίες, ανακοινώσεις. Έχει. Πάνε, μιλάνε πρόεδροι, αδικηθήκατε, αυτά. Έχει ένταση το παγκόσμιο.
1: Πολλούς ρατσιστικούς έτσι,
0: ναι,
1: χαρακτηρισμούς.
0: Ναι, έχουμε τέτοια φασαρίες, τσακωμούς.
1: Βρυσίδια.
0: Εγώ βαρέθηκα να σου πω την
1: αλήθεια. Πολύ ένταση.
0: Εγώ βαρέθηκα. Άντε να τελειώνει το Μουντιάλ, να ξεκινήσει η Super League. Να ξεκινήσουν τα σοβαρά πρωταθλήματα εδώ πέρα με επίπεδο.
2: Προηγούνται τα ευρωπαϊκά.
1: Ναι, τα προβληματικά και αυτά. Στην αρχή του παγκοσμίου κυπέλου που ήταν, ξέρω, τα Καποβέρντε, τα πράσινα κροτήρια, τα κουρασάω και αυτά. Ήταν πιο ωραία.
0: Ήταν λίγο παιχνίδια χωρίς σύνορα. Ήταν λίγο παιχνίδια χωρίς σύνορα.
1: Τώρα που έχουν ζωρίσει λίγο και έχουν σφίξει τα πράγματα.
0: Βρίζουνε, τα ναζγί, ρατσιστικά, μαϊμούδες, τέτοια. Αυτό. Έπρεπε να κάνει την ωραία Ελένη αυτή. Είναι όλα μαζί.
1: Ήρθε και Ινφαντίνο και λέει, παιδιά, καλά πήγε. 64 ομάδες την επόμενη φορά.
0: Μπράβο. Θα πάμε εμείς.
1: 25 εμείς.
0: Θα πάμε. Δεν το ξέρω, βγήκαμε 70 πίσω. Τι να πω, στενακορημένοι είμαστε. Πιστεύω το επόμενο κεφάλι ψηλά. Θα πάμε, κάνουν τα πάντα.
1: Τι 64 ρε Ινφαντίν. Τι 64.
0: Μα πήγε τόσο καλά. Μα πήγε τόσο καλά αυτό το παγκόσμιο κύπελο σε χορηγούς, σε λεφτά, σε εισιτήρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ασύλληπτα καλά. Δηλαδή δεν συγκρίνεται με οποιοδήποτε παγκόσμιο κύπελο. Και σου λέει ο Τσάρλι, εγώ δεν κάνω μόνο εκπομπές. Λέει ο Τσάρλι, ο Ινφαντίνο, θα βγάλω και 64. Ναι.
1: Θα αποφασίσω πότε θα είναι κόκκινη, πότε δεν θα είναι κόκκινη, πότε θα την παίρνουμε πίσω, πότε θα την δίνουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, εγώ στους 16, όταν πάνε στους 16, βρίσκω μετά παρακάτω ποιοι θα πάνε. Πριν είχα κυδευτεί με τη Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Έχω βρει όλη τη διαδρομή. Τώρα έχω προβλέψει Γαλλία, Αγγλία τελικό. Και να το παίρνει η Αγγλία.
1: Να το πάρει η Αγγλία, λες.
0: Ναι, ήρθε η ώρα. Αυτό λοιπόν. Μπέκα,
1: βλέπω
0: Αμερική,
1: τον ίδιο τελικό.
0: Γαλλία-Αργεντινή.
1: Ναι. Απλά δεν ξέρω αν θα το πάρει η Αργεντινή.
0: Δύσκολα. Ξεδύσκολα εδώ που είμαστε.
1: Ναι.
2: Γιατί αν περάσει η Αργεντινή, πάλι δύσκολα θα περάσει.
0: Δηλαδή, αν βάλει πώ έχει περάσει η Αργεντινή.
1: Πέρασε. Μετράει.
0: Πήγε ο άλλος και βούτυξε, έφαγε δεύτερη κίτρινη. Μια χαρά το πήγαιναν οι Ελβετοί το μάτσο. Πολύ δυνατή ομάδα.
1: Έχω ξενερώσει λίγο. Γιατί. Όχι. Γιατί δεν έχει περάσει ένα outsider εντός εισαγωγικών. Ένα ρε παιδί μου, περάσαν όλοι. Αγγλία,
2: δεν
1: έσπασε
2: τίποτα.
1: Ναι, δεν έσπασε.
0: Έτσι είχα προβλέψει και
1: δεν
0: εγώ.
1: Δεν πέρασε μια Νορβηγία, δεν πέρασε μια Ελβετία, ένα Βέλγιο, κάτι.
0: Λοιπόν,
1: δεν πέρασε κανένα.
0: Τιμή και δόξα στο Τζου Βέλεν, τον Νορβηγό θεατή που ήταν ο μόνος και έχει γίνει viral που δεν κάνει μέσα σε χιλιάδες κόσμο το κουπί. Γιατί λέει δεν το κάνετε, ό,τι πιο ηλίθιο έχω δει, έτσι είπε. Δεν θέλω να βλέπω να κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Είναι ο Μπουρνάς των Νορβηγών.
0: Ακριβώς.
1: Εγώ δεν το κάνω αυτό.
0: Είναι η Ισλανδία που το κάνει και εμείς το υιοθετήσαμε. Είναι λάθος της ιστορίας μας. Δηλαδή.
1: Ότι δεν τραβούσανε κουπί.
0: Οι Νορβηγοί, δηλαδή.
1: Μόνο πανιά είχαν.
0: Όχι, τα τζετ. Είπαν ότι είχε μόνο πανιά. Οι Νορβηγοί είχαμε μόνο πανιά. Δεν είχαμε τρία.
1: Και άμα δεν είχε αέρα, τι έκανε. Έβαζαν προ τη μηχανή.
0: Ξέρω εγώ τι λέγανε οι Βίκοι.
1: Σμπρόχνανε. Κατεβαίνανε και σμπρόχνανε.
0: Ηλίθιο να τελειώνουμε. Μπράβο, είμαι με αυτόν τον Πάρτι Πούπερ.
1: Και στο κοινοβούλιο το κάνανε, το είδε.
0: Παντού.
1: Ναι.
0: Παντού. Στο κάνω και τώρα στο κάνω και είναι έτσι και ο Μπέλικαμ. Αυτά.
1: Και εμεί στα αρχαία χρόνια δεν τραβούσαμε κουπί.
0: Τρώμαξε. Και εμεί στα αρχή.
2: Δεν περάσαμε. Τραβάμε κουπί, νομίζω.
0: Θα πει, λέω, και εμείς.
1: Η τρία πώς πήγε, ας πούμε, από εδώ εκεί. Από
0: και εμείς τα αρχαία χρόνια.
1: Όχι τρία, τέτοια πώς τη λένε. Ποια τρία, μωρέ. του Οδυσσέα. Πώς τη λέγανε.
0: Ποια.
1: Τη βάρκα.
0: Αυτή, τη βάρκα του Οδυσσέα. Νικόλα. Άι, Νικόλα.
1: Τη Μανταλένα, τέλος πάντων, του Οδυσσέα.
0: Τη σχεδία αυτή που είχε. Σχεδία αυτό που είχε φτιάξει.
1: Τι
0: είχε φτιάξει ο Οδυσσέα.
1: Όχι αυτό που έφτιαξε. Μην μπερδεύεις τον Ντόμ Χάγκ με τον Οδυσσέα. Μάχης, κάνει κουβάς.
0: Είχε φτιάξει ένα. Είχε φτιάξει ένα μικρούλι στην αρχή.
1: Ένα μικρούλι είχε φτιάξει. Έτσι ξεκινάνε. Και μετά πλειοκτήτες, εφοπλιστές, μετά πήρε μια ομάδα.
0: Ακριβώς. Έφτιαξε γήπεδο.
2: Δύο. Τρεις.
0: Και με το μήνυμα, ρε Μαρία, αν ήξερα τι σημαίνει υπερθετικό βαθμό. Δεν θα ξυπνήσω 6.30 το πρωί να πάω κοδόμη. Καλημέρα, Άλκης. Μην λες τέτοια πράγματα.
1: Ρε Άλκη, και εγώ ξύπνησα 6 ώρα το πρωί.
0: Μην λες τέτοια πράγματα.
1: Εντάξει, δεν πήγα κοδομή,
0: αλλά. Έχει εξελίξει κι εσύ. Ο άνθρωπος θέλει να καταλάβει τι γίνεται εδώ στο παγκόσμιο κύπελο. Πάμε
1: διάλογο. Είναι αργό, μωρέ, ναι, και είπα την τρία.
0: Το σλάνκ.
3: Πριν διαβάσω το μενού, να πω ότι ένα κομμάτι σίγουρα αυτών των χρημάτων πηγαίνει διότι σερβίρεται σε ένα πολύ ιδιαίτερο μέρος.
4: Τζόρτζεβιτς με Μπάγεβιτς. Κινέζικο εστιατόριο στην Κηφισιά.
5: Στην καταλογάρα έχεις. Διάβασε.
3: Λοιπόν, ανάμεικτη σαλάτα.
0: Ναι.
3: Με σταφύ.
5: Όχι αυτά, τα φαγιά.
3: Καναπεδάκια μουσταραμά
6: και χούμους πατζάρι.
5: Τίποτα πιο έκλεκτο.
6: Μοσούπα πεπόνι με πιπερόριζα, γύρι και πούδρα προσφύτω προβατίνα.
5: Τίποτα πιο έκλεκτο.
6: Λοιπόν, ντολμαδάκια με αμπελόφιλο ρύζι, αρωματικά βότανα, κρέμα γιαουρτιού, λεμόνι, τραγανό άνηθο και κρέμα γιαουρτιού.
5: Πιο έκλεκτο.
6: Σπανάκι, ρόκα, σταφύλια, νεκταρίνια, σχοινόπρασο, φρέσκο κρεμμυδάκι, φέτα σε κρούστα με σουσάμι και σως με πετιμέζι.
5: Φέρε μια γίγαντε γιαχνή.
6: Τρομερά πράγματα.
5: Τι θα πάρετε, λέω, τι θα φάτε.
7: Μπάμιες μου αρέσουνε. Πεθαίνω για μπάμιες.
8: Τι ζήτησε, κύριε.
7: Πεθαίνω για μπάμιες. Και όχι καιρό να φάω.
5: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
7: Είμαι από τους λίγους ανθρώπους που τρώω μπάμιες. Δηλαδή όλα αυτά τα λαδερά εμένα μ' αρέσουνε.
5: Άρε παπάρα που θα δουλέψει.
7: Ξέρεις πόσους μήνες έχω να φάω μπάμιες τώρα. Και είναι πολύ ωραίο φαγητό, ρε φίλε. Γιατί είναι τόσο παρεξηγημένο. Μπορεί να μου πει κάποιος.
9: Όλα φαγόσιμα τα βλέπει.
7: Αγκινάρες δεν πεθαίνω. Δεν πεθαίνω για κοιμένες. Αλλά τις έτρωγα.
9: Βρε μπάς και σου έχει αλέψει από την πείνα.
1: Το φάγατε το παιδί. Λυσάξατε.
7: Αλλά τι τρως ρε άνθρωπε. Έξω όταν βγαίνεις δεν παίρνεις κάποιο σαλατικό να φας, ας πούμε. Κατευθείαν στο κρέας.
10: Η γουρνοπούλα δεν τη λένε γουρνοπούλα, τη λένε γουρνοπούλα, ρονή.
0: Τι θα κάνετε?
1: Τι να κάνουμε?
0: Θα φάτε σοφλάκια, θα κάνετε κάτι.
1: Σοφλάκια. Θα τα μαζέψουμε.
0: Όταν μεταφέρουμε τις γιορτές για να φάμε.
1: Μα καθημερινή είναι δυνατόν.
0: Πείτε, θέλουμε να φάμε. Τι βάζετε μια γιορτή? Γιορτή Ανδρέα.
10: Σκάουτινγκ παιχτών κάνει ΑΕΚ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Ατλαντικού.
1: Καλημέρα στον Μπάμπι. Αυτό για καλημέρα έχει βάλει μακαρόνια να βράσουν και κάτι. Μια μπριζόλα από δεινόσαυρο μάλλον.
0: Ξέρεις πόσο πολύ μου αρέσει έτσι το κρέας με μακαρόνια χωρίς σάλτσα. Δηλαδή μακαρόνια με τυρί και
1: μπριζόλα
0: με λεμόνι δίπλα. Ναι.
1: Εμένα μου αρέσει το μακαρόνια με...
10: Και οφτέδες έχει.
1: Και οφτεδάκια.
0: Εκτός από αυτό, εμένα μου αρέσει, σου λέω, γιατί βγάζει το λεμόνι πάνω στο μακαρόνι και είναι εξαιρετικό. Μην βγείτε και πείτε ότι μιλάμε για πλούσια φαγητά.
5: Και τι θέλεις να το δώσω να φάει, λάσπη?
10: Βέβαια, άρα αυτό μας αρέσαν Έλληνες, γιατί είναι το τραπεζόματος μας.
5: Άρα καλό. Να κάτσουμε εδώ, ε!
11: Ναι, ναι, ναι, έλα κάτσε Γιαννάκη μου, κάτσε μωρό μου, κάτσε!
5: Γιατί Γιαννάκη δεν τρως κάτι?
12: Όχι, όχι, όχι.
5: Πεινάς, δεν πεινάς, θα πάρεις ένα πιάτο να το φας με το ζώο!
12: Ούτε καν.
5: Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
11: Μα έχει μια εβδομάδα να φάει, κύριε!
5: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
11: Έλα Γιαννάκη, έλα μωρό μου, για μένα, για τη μανούλα σου.
12: Όχι, όχι.
5: Όχι. Δεν θα βρω Γιαννάκη για μένα, για τον πατέρα
7: μου. Α, παράτα μας, αδερφέ.
11: Άμα δεν χάσεις εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
5: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
12: Στην κουζίνα πια. Στην κονσόλα ο Γιάννης Κυριαζόπουλος.
5: Μάγερα! Μία φρικασέι!
13: Δεν καραγκιόζει από μόνο εντάξει αυτά εδώ. Ναι. Μην πεθάνουμε, μην πάθουμε τίποτα. Σου λέει όχι, φάει, έχει κάνει εμβόλια.
12: Είναι πολύ δημοφιλή στην Αμερική, στην Αγγλία.
13: Ναι, εντάξει, κυρίω για τα φασόλια, γιατί τώρα είναι πρωινό κάργα. Ναι. Φασόλια.
14: Here's the breakfast to John. I'm hungry, John.
15: Ξέρεις, εμείς το breakfast το φέρουμε λίγο πιο γιωμάτι.
12: Ναι, ναι, ναι, είναι baked beans. Baked beans. Είναι η παραγγελία που λες bacon, liver, chips and beans για πρωινό.
15: Bacon, λουκάνικο, μαρμελάδα, ham.
14: And of course, καφέ, γάλα, φρυγανιές.
12: Could I have two wimpies, please? Επίσης, two slices of bread.
5: Πρωινό το έχετε εσείς αυτό, ρε παιδιά? Γιατί εμείς εδώ το έχουμε εβδομαδιάρι. Ρε Σαράτη, εγώ τι θα φάω σήμερα?
16: Ποιος θα ταΐζει το ψηλό? Εσύ! Θα ταΐζει το ψηλό, εσύ!
5: Ας τώρα, μία πατάτες για αυτή στο 13 και περιμένες.
17: Παίρνω τηλέφωνο, εμπρός μου λέει. Βασίλης της λέω. Ποιος Βασίλης μου λέει?
18: Ναι, καλησπέρα, οικονομάκος.
5: Α, για να σου πω, Βασιλάκη, το παρακαλώ. Με πιάσει καμιά ώρα το τρελό μου και...
19: Τι θα πάρετε, παρακαλώ?
17: Τι έχει, ρε παιδί μου, το κατέστημα?
19: Θα θέλετε κανένα πιατάκι έτσι, μερικές ελίτσες?
17: Όχι, ρε παιδάκι μου, φέρε καμιά 80 ελίτσες. Κάτω σε 140.
5: Φάγανε.
19: Όχι, ρε παιδιά, δεν φάγανε. Ποιος έφαγε?
20: Δεν με νοιάζει τώρα που θα φάω παγό.

0: Παιδιά, φαίνεται ότι δεν είμαστε εφοπλιστές, γιατί δεν το έχουμε με τα καράβια. Η αργό ήταν του
1: Ιάσονα. Ωστόσο.
2: Πριν τον Οδυσσέα ήταν αυτό.
0: Φίλε, εγώ δεν θυμάμαι. Τώρα εγώ είμαι στον πρώτο καφέ. Με τρεις ώρες ύπνο. Τι μου λες τώρα, να σου πω για το Χάλαντ.
1: Λοιπόν, υπάρχει σε διάφορα γκέρ, επειδή μου έχουν βρεθεί έτσι απεικονίσεις του πλοίου του Οδυσσέα και τραβούσαν κοπή.
2: Κανονικά. Τραβούσαν.
1: Ήταν στη σειρά. Πώς είναι τώρα στη. Ο Χάλαντ. Ο Χάλαντ.
0: Ο Χάλαντ, εντάξει.
1: Και η παρέα του. Έτσι ήταν και αυτή. Και ήξερε εσύ, επειδή είσαι και από την Κέρκυρα, περίπου ότι. Για το Ποντικονήσι, ο μύθος λέει ότι ήταν το καράβι που έδωσαν οι Φαίακες στον Οδυσσέα, τσαντίστηκε ο Ποσειδώνας και λέει από πού και ως πού.
0: Και το κόρησε.
1: Εγώ κάνω το authority, έχω το authority για να δίνω πλοία από εδώ και από εκεί. Τσαντίστηκε ο
0: Ρίγκο. Δεν είχαν τα δικαιώματα.
1: Δηλαδή. Ακριβώς λέει, ναι. Το πέτρωσε και το έκανε Ποντικονήσι. Και μετά πήγε η Ρένα Βλαχοπούλου.
0: Ποντίκια.
1: Ναι, ορίστε. Είδατε, μαθαίνετε. Ξεστραβωθείτε.
0: Είπε ο Ποσειδώνας, τι κάνετε εκεί
1: τι
0: πέρα.
1: Τι κάνετε εκεί.
0: Πω εγώ.
1: Έχετε πάρει άδεια πρωτοκόλλου αυτό, αριθμό.
0: Δανεικό το νησί, δικό μου. Ένα είναι ένα ψυχιό. Και τι λέγανε δηλαδή οι Νορβηγοί με τη θάλασσα, πλάτια με τα πλοία. Σ' αγαπώ γιατί μου μοιάζει.
1: Με το στρώμα ναι. Μου μόνο.
0: Ακριβώς. Τι ωραίο είναι να κάνουν οι άλλοι κουπί και να είσαι εσύ από πάνω. Hey, να κάνεις αυτό.
1: Κάποιος πρέπει να δίνει τις εντολές.
0: Hey,
1: να διαβάζω, ας πούμε, εδώ πέρα. Είδες, όλα έχουν μια συνέχεια και μια συνέπεια, μια αλληλουχία.
0: Ναι, ναι.
1: Θα το βρω. Όσα παίρνουν, λέει, οι άνθρωποι στις κρουαζιέρες.
0: Δηλαδή.
1: Και λέει, χαοτική διαφορά ανάμεσα σε καμαριέρα και καπετάνιο. Σόπα! Ότι. Δεν θέλουμε να
0: υποτιμήσουμε. Πάντα σκέφτομαι Γιάννη
1: Καπετάνιου. Δεν θέλουμε να υποτιμήσουμε το επάγγελμα του καπετάνιου, αλλά είναι λογικό να υπάρχει χαοτική διαφορά ανάμεσα σε αυτόν και τις καμαριέρες. Άρα κάποιος δίνει τις εντολές, κάποιος τραβάει το κουπί. Έτσι δεν γίνεται. Να και εδώ, ας πούμε, που έχουμε το Βάιο. Δίνει τις εντολές, τραβάμε το κουπί.
0: Σκέφτομαι να κάνει και αυτό. Ο Τσόχος έχει ένα πιο μικρό. Θα μου κάνει τάκλιν. Καλημέρα. Σας ακούω τρώγοντας πανακόριζο. Δώστε πόνο.
2: 8 και 20 πανακόριζο.
0: Χθες παγωμένο. Ωραίο το σπανακόριζο.
1: Με τον καφέ.
0: Μπορεί να ήθελε λίγο super food.
2: Πριν τον καφέ.
1: Τι ωραίο, ρε.
0: Λεμονάκι τώρα πρωί.
1: Θα χάσει 3 κιλά ο τύπος.
0: Αυτό θέλει. Θέλει να βγει. Πώς θα βγει fit στην παραλία.
1: Χωρίς
0: το μάχη.
1: Summer body.
0: Θα τον πάει σφυρίχτρα. Εντάξει. Μέσα αυτή τη βάρκα είμαι μοναχός. Τραγουδί Οδυσσέας. Την τριήρη που το γίνει από την τρία. Μάλιστα. Το Οδυσσέα δεν είχε όνομα, ήταν no name. Εγώ σου λέω λεγόταν Αγία Θοδώρα 2.
1: Όχι, δεν υπάρχει
2: όνομα.
1: Δεν είχε όνομα. Το καράβι λέει το Οδυσσέα. Σώπα ρε.
2: Τι λέτε.
1: Το καράβι το Οδυσσέα.
0: Εντάξει ρε φίλε, δεν υπάρχει η ταβέρνα του κύριε Γιώργη.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι όνομα. Δηλαδή δεν έγραφε το καράβι. Το καράβι του Οδυσσέα. Ενώ η ταβέρνα γράφει η ταβέρνα του κύριε Γιώργη.
0: Κατάλαβα τι λες.
1: Τι μου θύμισες, είχαμε φιλόλογο Κερκυραίο στην Ιγουμενίτσα που μας το έλεγε 15 φορές το χρόνο το story με το Ποντικονήσι.
0: Εντάξει τώρα.
1: Το ξέρει, Εύα.
0: Μυθολογία.
1: Ξύπνετε.
0: Τα μυθολογία πιο μέλη.
1: Μυθολογία. Μέλητε. Τώρα γιατί προσβάλλεις τώρα τους 12 θεϊστές.
0: Δεν προσβάλλω.
1: Αφού είσαι ο Ποσειδώνας το έκανε.
0: Ο Ποσειδώνας, εντάξει.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Το πέτρωσε.
1: Ναι.
0: Δεν έχω πάει ποτέ εκεί.
1: Στο Ποντικονήσι.
0: Ναι. Δεν έχω πάει. Τόσα χρόνια είμαι εκεί, έχω βαρεθεί, δεν έχω πάει.
1: Το Ποντικονήσι δεν είναι κοντά στο αεροδρόμιο. Όχι.
0: Δεν έχω πάει, δεν είναι
1: δεν
0: κοντά. Είναι, θέλει, βαρκούλα, δεν πα κολυμπό.
1: Όχι, να πα να.
0: Ο Γιαννιώτης.
1: Όχι, ρε. Λέω να το δεις από μακριά.
2: Καλά, δεν είναι και ανοιχτή η θάλασσα, φίλε.
0: Εντάξει, ρε φίλε, δεν έχω πάει. Κάποιοι λένε ψέματα.

0: Παιδιά, επειδή ήμουν Θεσσαλονίκη, δεν με πήρε και εμένα ο ΠΑΟΚ.
1: Επειδή μου στέλνανε μηνύματα. Πήρε ο Σμάν, πάει για το Λιόπουλο, αν θα πάρει εμένα. Δεν είναι.
2: Όχι, όχι. Εσύ είσαι, είπαμε, ισχύει έτσι, 12 Σεπτέμβρη.
1: Πώς δεν ισχύει. Πλησιάζουμε και στο sold out. Είσαι από το Λαγονίσι, σωστός. Σωστός, από εκεί είμαι.
2: Λοιπόν, το καράβι του Οδυσσέα λεγόταν Πινελόπη Α και μέχρι πριν από 10-15 χρόνια έκανε δρομολόγια από τη Ραφίνα, να ξέρει, όντου.
0: Και από τη Ραφίνα σε 2 ώρες και 20 λεπτά στη Σύρο. Βίζει καλή σε μετό μέσα, πετάει πάνω στη θάλασσα. 1:50.
2: Τι έχουν κάνει. Τι έχουν κάνει με τα καράβια που φτάνει σε 2,5
0: λεπτά. Σε 20 λεπτά, Μύκονο.

0: Μετά την. Την βουλευτή, να τι ήταν αυτή από την Παραγουάη.
1: Γερουσιαστή.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι. Τέλος πάντων,
1: μετά την βάλει. Συνεχίζει εδώ κάθε μέρα.
0: Καλά, κάθε μέρα
1: το λέει. Τι έκανε, λέει ο Μπιπ γιος. Πέρασε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και γελάνε άλλοι από κάτω.
0: Μα γι' αυτό συνεχίζει.
1: Okay.
0: Έχει γίνει και παγκοσμίως γνωστή.
2: Ωραίος.
0: Τώρα ήρθε η σειρά του Μαριάνο Ραχώη.
1: Τι θέλει ο Ραχώη τώρα.
0: Πρώην επικεφαλής του κεντροδεξιού Λαϊκού Κόμματος. Πέφτω από τα σύννεφα. Άλλοτε πρωθυπουργός της Ισπανίας από το 2011 έως το 2018. Χαρακτήρισε.
1: Ραχώη, ήταν...
0: Ναι, ναι, ναι, το Ραχώη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Προκάλεσε ντόρος η Ισπανία και η Γαλλία με τις δηλώσεις του για την εθνική Γαλλία, στην οποία χαρακτήρισε εξαιρετική ομάδα χωρίς Γάλλους.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ ο Γιαμάλ είναι Ισπανός, ας
1: πούμε. Ο Λαμίν Γιαμάλ, βέρος Ισπανός.
0: Από μέσα.
1: Δεν είναι από το Μαρόκο.
2: Όχι.
1: Όχι, όχι. Είναι βέρος Ισπανός ο Γιαμάλ. Θέλεις μήπως, κύριε Ραχώη,
0: να κάνω.
1: Όχι αυτό. Να δώσω μια εντολή να δεις που θα πάνε οι Βάσκοι και που θα πάνε οι Καταλανοί, αν μπορούσαν να φύγουν από σένα. Θες μήπως.
0: Έτσι θα γίνει 64 η ομάδα.
1: Θες μήπως. Τέλος πάντων τώρα.
0: Η Μαδρίτη, η Βαρκελόνη.
2: Τρεις οι Ισπανοί.
0: Τα
1: βάλανε, οι Άγγλοι τα βάλανε με τον Ολίζε προχτές. Κάναν άρθρο. Επειδή ο Ολίζε ήταν οριακά να διαλέξει την εθνική Αγγλίας. Αλλά η μητέρα του είναι Γαλλίδα και επέλεξε λίγο πριν. Πάρει μια απόφαση. Επέλεξε την εθνική Γαλλίας γιατί έτσι λέει, είχε δηλώσει, θα έχω ευκαιρία να πάρω το παγκόσμιο κύπελλο. Και τώρα είναι κοντά η Αγγλία. Θέλουν να του την πούνε, ξέρεις, να δουν αν θα γίνει αυτό. Εντάξει, χαλαρώστε, ποδόσφαιρο παίζουμε. Δεν πάμε στον πόλεμο. Τι πράγματα.
0: Μα αυτό σου λέω, πάρα πολλά νεύρα,
1: είναι αυτό.
0: Πάρα πολλά
1: νεύρα. Είναι, λέει, έτσι, εθνική Γαλλία και είναι έτσι και πήραν έτσι και η Αργεντίνη. Γενικά υπάρχει μια ρατσιστική έξαρση στους οπαδούς της Αργεντινής. Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά.
0: Ναι, πάρα πολύ.
1: Πάρα πολλά περιστατικά. Όπου αμέσως κάνουν ήχους από μαϊμούδες,
0: και...
1: αυτά, ιστορίες, το σκίτς.
0: Και όχι ήχους απλά.
1: Όχι, ευθέως και γελάνε μεταξύ. Λοιπόν, γενικά έχει έντονο ρατσιστικό πρόσημο αυτό το παγκόσμιο κύπελλο. Είναι πάρα πολλά τα περιστατικά. Και say no to racism, λένε μετά. Δεν μαζεύεται, δεν γιατρεύεται, δεν τιμωρείται. Δεν πρόκειται ποτέ να απαλλαγούμε από κάτι τέτοιο.
0: Όσο το αφήνει, θα πλώνει.
1: Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να απαλλαχθεί. Δηλαδή, κόβει ένα ρατσιστή που μιλάει έτσι και βγαίνουν άλλοι 30. Τα παιδιά του, τα εγγόνια του, η οικογένειά του, η ατμόσφαιρα που υπάρχει μέσα στα σπίτια. Όλα αυτά συντηρούν τον ρατσισμό.
0: Και όταν βγαίνουν τώρα άνθρωποι, πολιτικοί.
1: Από τον κόσμο.
0: Που έχουν, ναι.
1: Δεν γεννήθηκαν μόνοι του. Ο κόσμο είναι ρατσιστή σε μεγάλο κομμάτι και οι αιρετοί άνθρωποι. Βγαίνουν και αυτοί και σε αυτούς απευθύνονται. Δηλαδή το ένστικτο που χτυπάνε είναι αυτό. Τι να πω, δεν γλιτώνουμε, δεν γλιτώνουμε. Πραγματικά το λέω ότι δεν γλιτώνουμε. Και βάλε μετά και τη ζήλια που ο άλλος προβάλλεται, βγάζει πολλά λεφτά και αυτό κάποιος εντός εισαγωγικών τους νομιμοποιεί να τους λένε ό,τι θέλουν. Στο δικό τους το κεφάλι, έτσι. Και εγώ σου λέω, το καράβι του Οδυσσέα το λέγανε Χριστό.
0: Έτσι. Λέει κάποιος, καταλάβατε, λέει, ότι με το σχόλιο του Γιαμάλ πέσατε στην ατζέντα του κάθε καθάρματος Ραχώη.
1: Όχι, όχι, δεν λέμε αυτό, κάνεις φίλε λάθος. Μου. Κάνεις πολύ
0: ούτως
1: μεγάλο
0: άλλως, λάθος. Έτσι όπως έχει εξελιχθεί, έχει δημιουργηθεί, έχει. Όχι, όλος ο κόσμος.
1: Ναι,
0: όλος
1: ο κόσμος. Όλος ο πλανήτης, ρε παιδιά, είναι. Τα DNA και αυτά.
0: Είναι πλέον πολύ πιο συχνές και μεγαλύτερες. Είναι λογικό να έχει πάρει αυτή τη μορφή το ποδόσφαιρο.
1: Ναι.
0: Είναι λογικό. Δηλαδή, όπως είναι όλος ο κόσμος.
1: Αν θες να είσαι ρατσιστής, τι εννοούμε, ναι. Αν θες να είσαι ρατσιστής Ραχώη και να είσαι 100% σε αυτό, λες δεν έχει Γάλλους, αλλά και εμάς ο Γιαμάλ δεν είναι Ισπανός. Πες το. Γιατί δεν το λες.
0: Αφού θες να είσαι αυτό.
1: Εμένα δεν με νοιάζει τι είναι ο καθένας. Παίζουμε μπάλα. Και δεν κρίνω τους ανθρώπους από την καταγωγή, αλλά από τον προορισμό. Τι φάση έχει αυτό στο κεφάλι του και τι θέλει να κάνει. Δηλαδή παίζουμε ποδόσφαιρο. Επέλεξε ένα σε ηλικία 18 χρόνων να και ο Χάλαντ θα μπορούσε να είναι Άγγλος. Έχουν γίνει ερωτήσεις. Έχει φορέσει τη φανέλα της Εθνικής Αγγλίας μικρός. Στους μικρούς. Και μετά επέλεξε την Νορβηγία. Ένα συμπαθέστατο, ένα φοβερό παιδί.
0: Καλά. Υπάρχουν περιπτώσεις και για τη δική μας εθνική.
1: Ναι.
0: Έτσι. Που θα μπορούσαν κάποια παιδιά να μην φοράνε τη φανέλα της Εθνικής και να φοράνε τη φανέλα του Βελγίου, ξέρω
1: εγώ. Ναι,
0: άλλες φανέλες.
1: Ο Καρέτσας, ας
0: πούμε. Ναι, το ξέρω. Γι' αυτό.
1: Δηλαδή και τι έγινε. Θα πάμε να πούμε. Α, τελικά ναι, έτσι, τελικά άλλο. Αφήστε να παίξουμε μπάλα, ρε παιδιά. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάποιες ρίζες. Και βλέπω αυτά τα post, από πού είναι ο καθένας. Ωραία. Να φύγουμε από την Αθήνα, η Αρτινή. Από πού είσαι, Ριλό, από πού είναι οι γονείς σου.
2: Ο πατέρας μου είναι από τη Σύρο.
1: Να πας στη Σύρο.
2: Τι δουλειά έχεις.
1: Πας εκεί πέρα. Ωραία, να πας στη Σύρο. Τι δουλειά έχεις στην Αθήνα, το πες. Γιατί μένεις Αθήνα. Τράβα μαρμάρες, εσένα σε συμφέρει.
2: Και εμένα με συμφέρει, σκύρωσα με ρωτάς.
1: Ναι ρε φίλε, σε συμφέρει. Εγώ έχω μόνο την άρτα το χωριό. Το ίδιο χωριό, ίδιο δρόμο.
2: Εγώ δεν έχω τίποτα σε σύρο.
1: Ναι, ναι. Πάμε τώρα, πάμε τώρα πολιτική ενημέρωση. Πάμε σιγά σιγά πολιτική ενημέρωση. Όχι, είναι έτσι αυτός, είναι τα άσα, αν δούμε ποδόσφαιρο. Να κάνει ένας μια τρίπλα, βάλει ένα γκολ. Λες και θα πάρουμε το μανιάκι.
0: Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30 για πρώτη φορά. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Η Ιταλία, λέει κάποιος που είναι ρατσιστική χώρα, δεν έχει μαύρους. Είναι θέμα επιλογών. Ο Μπαλοτέλη τι ήταν,
0: ρε.
1: Ο Μπαλοτέλη τι ήταν, ρε φίλε.
0: Εντάξει, τώρα μοιάζω λίγο με τον Μπαλοτέλη. Από τον πύργο. Αλλά αυτό δεν ασπρίζει το χειμώνα.
1: Ο Μπαλοτέλη από τη Μυτιλίνη ήταν. Τι να ακούτε.
0: Θα τρελαθώ.
1: Θέλετε δωρεάν σπουδές, φίλοι μου. Κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση. Lead Lab, Learn It Work. Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Περιμένει την αίτηση. Πρόσεξε, παίρνει 1000 ευρώ μεικτά το μήνα, σπουδάζει. Και βγαίνει υποδιευθυντή ή υποδιευθύντρια καταστήματο με αρχικό μισθό πόσο Μαρία, 1530 ευρώ. team.lidl.gr. Κάνει την αίτηση και από την πρώτη μέρα κερδισμένο. Το χάσαμε. Πάμε.
2: Θα δείξει.
1: Το χάσαμε γενικά, μόνο αυτό.
2: Καλό. Ναι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Επισκευές σέρβις ο Μαστροβάκος. 5-8 το πρωί και θα μας βρείτε στους 94,6.
4: Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα.
5: Έλα, Βάγκο, τι έγινε. Να σου πω ρε Βάγκο, το μου ανάβει νεκράση μηχανή.
3: Το βιάζεσαι.
4: Έχεις κενό δηλαδή και δεν ανάβει λαμπάκι καθόλου.
5: Ναι, δηλαδή πάω να βάλω προ-Δευτέρα, δεν ανάβει νεκρά καθόλου.
4: Τα υπόλοιπα ηλεκτρολογικά στο μηχανάκι δουλεύουν, φώτα, φλάσεις,
5: ναι, ναι,
4: δουλεύουν
5: τα
4: όλα
5: πάντα,
4: κανονικά.
5: Τα
4: ταχύτητες μπαίνουν κανονικά, βγαίνουν όλα.
5: Όλα τα πάντα.
3: Δεν ξέρω αν έχει ανταλλακτικά, ίσως πρέπει να χρειαστεί να πας στο κέντρο.
4: Δεν ξέρω, το ξέρω.
5: Μπορεί να κάνει και το λαμπάκι της νεκράς.
4: Μάλλον μπορεί, από όπως μου λες, αν λειτουργεί το υπόλοιπο μηχανάκι κανονικά.
3: Σου σβήνει!
5: Ναι.
3: Άμα σου σβήνει είναι πρόβλημα.
4: Τι μηχανάκι έχεις, φίλε.
5: Ένα εξτάκι.
4: Μερακλής, τα παλιά τα εξτή.
5: Το 02 έχω.
4: 02, έξω. Ιστορικά μηχανάκια.
5: Με το στάνο αυτό.
4: Ιστορικά μηχανάκια.
3: Ο Μαστροβάγκος. Βάγκος.
5: Θέλει άλαμα το λαμπάκι γενικώς.
4: Θα μου ανάψει τα λαμπάκια του σκητής. Βασίλης σου απάντησε.
3: Ο Μαστροβάγκος. Και επισκευές και σέρβις. 5-8 όμως, Το κλείνω μετά. 94,6 εκεί θα με βρεις. Για φέρ' το από εδώ να δούμε τι έχει.
6: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα και στο Χρήστο, καλημέρα και στην Μαρία, στο Δάκη, στο Μίλτο από Μπουρνάζη. Μίλτος Μπουρνάζη. Ο Πάνος λέει έχει ένα εξαιρετικό σατανικό γέλιο.
1: Ένα πολύ άσχημο. Με συγχωρείς.
0: Όχι, πες, ναι.
1: Πολλά. Ένα με εδώ δικό μας παρελθόν. Ο Μανού έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα. Ο παίκτης της ΑΕΚ. Για όσους θυμούνται εκείνο το γρήγορο.
2: Ναι.
1: Στα δεξιά. Ο Εντίνιο έκανε ένα βίντεο. Με πιάσανε τα κλάματα. Και αυτός παίκτης της ΑΕΚ. Έφυγε από τη ζωή. Λοιπόν, έκανε ένα βίντεο και αν το δείτε. Τον ευχαριστεί γιατί έκανε τα πάντα ο Μανού για τον Εντίνιο. Τον βοήθησε πάρα πολύ και αυτόν και την οικογένειά του. Και φρόντιζε τη γυναίκα του που ήταν 8 μηνών έγκυος. Όταν ήταν μακριά ανησυχούσε για μας, λέει, και πήγαινε και φρόντιζε τη γυναίκα μου, φαγητά, όλα τα πάντα. Βοηθούσε, ήταν ένα στήριγμα. Είναι πολύ μεγάλο το βίντεο που έχει κάνει ο Εντίνιο με δάκρυα στα μάτια. Τι να πω, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Και άλλες απώλειες, ο παίκτης 25χρονος της Νοτιού Αφρικής που έπαιξε στο Μουντιάλ.
0: Ναι, με το που γύρισε.
1: Τη ζωή του με το που γύρισε. Σε τροχαίο κι αυτός.
2: Κατάθλιψη. Ναι. Αυτοκτόνησε.
1: Α, δεν το διάβασα.
0: Είχε χάσει και τη γιαγιά του, λέει, πριν από λίγο καιρό.
1: Δεν το είδα. Άλλο αυτό, άλλο αυτό με την κατάθλιψη που πας παίζεις μπάλα όλα καλά, νομίζουν ότι είναι όλα καλά.
0: Νομίζουν οι άλλοι ότι είναι όλα καλά.
1: Ναι, σου λέει, βγάζεις λεφτά από αυτό που αγαπάς.
0: Άλλο σιγά ύπουλο, και εγώ τα λεφτά του.
1: Άλλο ύπουλο. Σπόρο αυτό, πάρα πολύ ύπουλο. Και η ασθένεια της εποχής μας, μεγάλη ασθένεια της εποχής.
0: Και δεν έχει κανένα. Έτσι.
1: Δεν υπολογίζει λεφτά.
0: Όχι. Δεν έχει κανένα σημάδι για αυτούς που το βλέπουν από έξω.
1: Εκπληκτικό το βίντεο αυτό που είναι χαρακτηριστικό. Είναι ένα βίντεο με τους δύο παδούς.
0: Ναι.
1: Με την κατάθλιψη. Όπου δείχνει έναν λυπημένο παδό.
0: Έναν χαμηλών τόνο. Ναι, ναι.
1: Δεν έχει πολύ κέφι.
0: Ότι είναι, ναι,
1: και ο άλλος,
0: ναι,
1: γελάει.
0: Πανηγυρίζει αυτό.
1: Και λέει η κατάθλιψη δεν την αντιλαμβάνεσαι. Και όλη, αλήθεια, και εγώ την πρώτη φορά που το είδα, νόμιζα ότι μιλάει για τον οπαδό που δεν χαμογελάει. Και τελικά ήταν ο άλλος που γελούσε, που μετά ήταν άδεια η θέση. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, να συζητάμε, να πηγαίνουμε σε ειδικούς. Ο ειδικός δεν είναι η μάνα μας, ο πατέρας μας, ένας φίλος μας. Τύπου, έλα μωρέ, μη στεναχωριέσαι.
0: Πιες λίγο νερό.
1: Ναι.
0: Δεν κοιμάσαι πολύ.
1: Ναι.
0: Ξεκουράσου λίγο.
1: Κάνε ένα τρίτο παιδί.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Φάει κάτι.
1: Ναι.
2: Επίσης την Παρασκευή πεθαίνει η Άννα Μαρία Πανταζόνια, αθλήτρια του ΠΑΟΚ, 15 χρονών.
0: Σε
2: τροχαίο ατύχημα με το μπαμπά της Μηχανάκη. Και το Σάββατο φεύγει ο 25χρονος πολίστας του ΠΑΟΚ, επίσης Στάθης Λαλιάς, ο οποίος αντιμετωπίζει προβλήματα με τον καρκίνο και...
1: Δεν, είναι άσπρο αυτό. Διάβαζα και το έβλεπα το ένα πίσω από το άλλο και λέω τι έχει γίνει. Τι έχει γίνει.
2: Για το φίλο που έχει κερδίσει μια μπλούζα από τα δώρα που μοιράζει ο Τσούτσικας, θα καλέσει μετά τις 11 στα γνωστά τηλέφωνα 95 79 283 4 ή 5. Θα μιλήσει με τη γραμματεία, πεις το ονοματεπώνυμό σου και θα σε κατευθύνει η Μάντα
1: και θα σου πει να μην κέρδιζες.
2: Ας πρόσεχες.

0: Πάμε για στιγμή Μουντιάλ.
1: Πάμε.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Να πούμε λίγο για τον Λιονέλ Μέση.
3: Να πούμε λίγο.
1: Στα 39 του χρόνια κάνει τις καλύτερες εμφανίσεις που έχει κάνει ποτέ με την Εθνική Αργεντινή. Έχει ασύλληπτα στατιστικά.
3: Και το θέμα είναι, ξέρεις, τι σκεφτόμασταν για το Μέση πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο.
1: Λες εντάξει,
3: μωρέ, και μπορεί να είναι και το τελευταίο. Και δεν τον νοιάζει και έχει πάρει και το προηγούμενο.
1: Ναι, αλλά τον νοιάζει.
3: Έχει φτάσει τις 10 assist.
1: Με το corner στον Αλβάρες, νομίζω, ναι.
3: Ναι. Εντάξει, μαζί με τον Εμπαπέ έχει τα περισσότερα γκολ, έτσι, 8. Είναι ο παίκτης που έχει δημιουργήσει τις περισσότερες μεγάλες ευκαιρίες. Είναι πρώτος στη λίστα των expected

0: assists, έχει τα περισσότερα σουτ ανά 90 λεπτά και τα περισσότερα σουτ στο στόχο ανά 90 λεπτά.
1: 40 χρόνια.
0: 39.
1: Ναι, εντάξει.
0: 39, μην το κάνεις και εσύ.
1: Όχι, είναι 40 χρόνια.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: 40 είναι.
0: 40, ναι. 40 χρόνια.
1: Και κρατάμε αυτό από το παγκόσμιο κύπελλο αυτή τη στιγμή,
0: είναι...
1: και βλέπουμε το επόμενο διήμερο.
0: Και ήταν αυτός που κέρδισε το παιχνίδι με την Αίγυπτο, έτσι, ξεκάθαρα.
1: Όλα τα έχει κερδίσει.
0: Ναι,
1: όλα,
0: ήταν
1: όλα,
0: πολύ χαρακτηριστικό αυτό το μάτς.
2: Έλα ρε Σοκοζαλής, ο Βαγγέλης.
3: Έλα Βαγγελάκη.
2: Εντάξει, γράψε εσύ τώρα κάτι που θα σου πω, να δώσα στον Κώστα μου τα παίξει.
3: Α, εντάξει Βαγγέλη.
2: Για γράψε. Λανσκρόνα.
3: Λανσκρόνε, πώς είναι αυτό τώρα.
2: Λανσκρόνα.
3: Λανσκρόνα.
2: Αλμπιντολέφε.
3: Τι είναι αυτά ρε Βαγγαρμένη.
2: Δεν γράφτα ρε Χρήστο, αυτά βλέπω, μου τα παίξω ο Κώστα. Εντάξει, γράψε σιγά σιγά. Σιγά σιγά, αλμπινολέφε.
3: Ούτε τσπαντίου να μας αν. Εγώ γράφω αλφα λάμπτα.
2: Μπινολέφε.
3: Μπινελέφε. Μη,
2: ναι.
3: Μπι, ναι, αλμπινελέφε, ναι.
2: Γράψω Καστοριά τον εύκολο, Καστοριά.
3: Καστοριά, ωραία.
2: Γράφω Καστοριά.
3: Αυτή η δικιά μας,
2: ναι. Χρήστο πρόσε, μου κάνεις κανένα λάθος. Περίμενε, έχω κι άλλες. Μπρομαποϊκάρνα.
3: Μπρομα. Τι είναι αυτή η πιτσαρία, ρε αυτή.
2: Μπρομαποϊκάρνα.
3: Μπράβο, άλλαξε ομάδα, Βαγγελή.
2: Μπρομαποϊκάρνα.
3: Ρο. Από ρο. Ρωμαποϊ. Ρωμα. Το άλλο πώς θα πεις.
2: Μπρομαποϊκάρνα.
3: Ρωμαποϊκάρνα. Μπράβο.
2: Γκέτλερ Μπιρλίγη.
3: Πόσε θα παίξει.
2: Τι σε νοιάζει, σου πω εγώ ένα σύστημα. Γκέτλερ Μπιρλίγη. Γκέτλερ Μπιρλίγη ρε, η Τούρκικια ρε. Γκέτλερ Μπιρλίγη.
3: Του βάζει αυτό, πώς θα γράψει αυτό, θα το βρω, Βαγγέλη.
2: Καλά, άστην αυτή. Γράψε άλλη.
3: Ναι.
2: Μίλτον Κέινς Ντόνς.
3: Μίλκον, μίλκο, αυτό το γάλα.
2: Μίλτον. Ρε πουλιά.
3: Πώς το πει,
2: Μίλτον Κέινς Ντόνς.
3: Ένα μη θα βάλω.
2: Ναι, βάλε ένα μη, το καταλάβεις.
3: Μίλκο και δίπλα από...
2: Και μία τελευταία και μία τελευταία.
3: Ναι.
2: Κίντερ Μίστερ.
3: Βάρε, βάζα, Μίλκο.
2: Ναι.
3: Πώς το πει, Μίλκο.
2: Μίλτον Κέινς Ντόνς, ρε.
3: Ντέβις, Ντέβις.
2: Εντάξει, και μία... Και μία τελευταία, Μποτσουάνα. Μποτσουάνα, αυτή που παίζει με τη Μοζαμβίκη, Μποτσουάνα. Ναι. Λοιπόν, ξαναπέστες μου τώρα από την αρχή.
3: Ένα λεπτό. Ναι, Λασκρονόντοβα.
2: Ναι.
3: Αλμπιρέφε.
2: Ναι.
3: Καστοριά η ελληνική.
2: Ποια?
3: Η Καστοριά η δικιά μας.
2: Ναι, σωστά.
3: Ρώμα πουλι... Ρώμα πουλι... Πολι... Πολιτσάι. Πολιτσάι. Τι είναι πολιτσάι. Αστινό.
2: Μπρομαποϊκάρνα ρε πουλιά.
3: Ρώμα πολιτσάι.
2: Ναι, άλλο.
3: Ένα μη έχω γράψει Μίλτον Ντέινι Νέιζορ.
2: Ναι.
3: Και
2: Μποτσουάνα.
3: Μποτσουάνα, ναι.
2: Μπράβο. Βάλε και την Μπραουσβάικ τη γερμανικιά.
3: Πώς την είπες.
2: Μπραουσβάικ.
3: Μπραουσβάικ. Αυτό πώς γράφεται μόνο.
2: Μπραουσβάικ.
3: Μωρέ Βαγγέλη μου τώρα την γερμανική.
2: Όχι, δεν δώσ' το έτσι όπως είναι.
3: Ένα πρά.
2: Ε.
3: Πρά.
2: Ναι, Μπραουσβάικ. Ξαναπέσταμε από την αρχή, τώρα μην κάνουμε κανένα λάθος.
3: Ένα λεπτό, Μπρατσουβάνα. Λοιπόν, Λασκρόντοβα.
2: Ναι.
3: Αλμπικτσέφε.
2: Ναι.
3: Καστοριά.
2: Ναι.
3: Ρώμα Πουλικάι.
2: Ναι.
3: Ρώμα Πουλικάι.
2: Ναι.
3: Μίλτον Ντελέφερμε.
2: Ναι.
3: Μπούκουρα. Όχι, Μπούκουρα. Μπουκουτσουρά.
2: Ναι.
3: Μπουκουτσουρά και Μπρατερούκα.
2: Εντάξει, Χριστάρα, ευχαριστώ.

0: παιδιά.
1: Υπέροχο, υπέροχο μήνυμα. Είναι Ισραηλινό ρομπότ ο Μέση. Τότε που πήγε στο τείχος των δακρύων, τον αντικαταστήσανε με κλόνο. Αν προσέξετε, είναι πιο ψηλός από τότε. Είναι αλήθεια ότι παίζει αυτό, το διαβάζω παντού. Αυτό, ότι δεν είναι ο Μέση, ότι είναι κάποιος άλλος. Δηλαδή, ρε παιδιά, αυτός ο άλλος είναι παιχταράς. Δηλαδή,
0: ναι, ναι, ναι, αυτός ο άλλος είναι παιχταράς. Τον αντικατέστησαν και το κατάλαβαν έτσι. Γιατί ότι παίζει μπάλα αυτός, κατάλαβες.
1: Μέχρι στιγμής τα ρομπότ που έχουν φτιάξει είναι σαν τον Biden. Θέλω, δεν είναι κανένα ρομπότ της προκοπής. Τι μας δείχνουν εμάς.
0: Τελευταία εξέλιξη των ρομπότ, γιατί τα παρακολουθούμε αυτά τα τεχνολογικά τον τελευταίο καιρό. Ένα που χόρεψε ζεϊμπέκικο. Ένα που άρχισε να κλωτσάει παιδάκια. Πάρα πολύ δικό μου.
1: Αυτό που πήγε να το πέναλτι και πέσε κάτω.
0: Και πέσε κάτω. Το έχουμε δει αυτό. Έγινε ο πρώτος γάμος μεταξύ δύο ρομπότ.
2: Να ζήσουν τα παιδιά.
0: Καλές μπαταρίες, εύχομαι.
1: Εύχομαι να είναι πάντα power bank δίπλα τους.
0: Μια πρίζα να τους στηρίζει πάντα.
1: Τι να πω.
0: Ο Ρόμπερτ και η Ματίλντα.
1: Γιατί η
3: Ματίλντα, εγώ είμαι ρομπότ. Η Ρομίνα η κουμπάρα μου, Ρομίλδα Ξεντάι.
0: Παντρεύτηκαν στην βιβλιοθήκη Πούσκιν.
1: Στη βιβλιοθήκη μέσα.
0: Της Μόσχας. Ο Ρόμπερτ παρουσιάστηκε ως υπάλληλος γραφείου και μπλόγκερ, ενώ η Ματίλντα ως μπαλαρίνα. Και γνωρίστηκαν τα παιδιά.
1: Στους πίτσες. Πραγματικά.
0: Στο Σύνταγμα.
2: Τα πεθερικά νομίζω έχουν απαιτήσει.
1: Να σου πω να δω λίγο την παλάμη. Έχει μεγάλη βίδα, ε.
0: Τα δαχτυλίδια μετέφερε ένας ρομποτικός σκύλος, φυσικά. Φυσικά του είχαν βάλει και παπηγιόν ξύλινο.
1: Εννοείται.
0: Γιατί αλλιώς, αν του βάζανε μεταλλικό, θα πάθαινε ηλεκτροπληξία. Ενώ ο τελετάρχης λέει τους ανακήρυξε ρομποσύζυγους, επικαλούμενος πλήρη συμβατότητα, επιτυχημένο συγχρονισμό των συστημάτων τους και πάντα δυνατό WiFi να έχετε, παιδιά.
1: Εύχομαι πάντα το στικάκι σου να μπαίνει στην υποδοχή. Δηλαδή, τι.
0: Ναι. Ποτέ καμία σκουριά, να μην μπει ανάμεσά σας.
1: Να μην μπει σκουριά, ναι, ναι. Κανένα μικρό ρομποτάκι. Εύχομαι καλά, R2D2, να βγάλετε.
0: Τοξικά λογισμικά να μην σας χωρίσουν ποτέ.
1: Πάντα να έχετε αντιβάιρους πάνω σας.
0: Αυτό, ναι, ναι, ναι.
1: Ναι. Ωραίο, ωραίο, ωραίες ευχές. Ποιος τους πάντρεψε.
0: Δεν είναι καλά ο κόσμος.
1: Ο παπαντισέπτικον. Καλά, ο Bubble BTF έφτιαξε, ρε.
0: Δεν είναι καλά ο κόσμος. Δεν είναι καλά ο κόσμος αυτό.
1: Η ανταλλαγή υγρών μπαταρίας. Μάλιστα. Δεν ρωτάς, ρε Ρόμπερτ, πριν κάνεις τη βλακία. Δεν βλέπεις το ρόμποκο, πέθανε και τον βάζανε να δουλεύει. Έχουν βγει οι ρομπότ, λέει, με φλέβες και αδένες. Μην πας στο φως, φίλε μου. Άστο.
0: Και η Κίνα, λέει, έχει φτιάξει drones. Θυμάσαι που λέγανε ότι υπάρχουν τα περιστέρια που δεν είναι κανονικά περιστέρια.
2: Είναι drone.
0: Που έχουν μέσα
1: κάμερες
0: και τα λοιπά. Φτιάξανε μύγες τώρα.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Μύγες drones.
1: Θα βαράς κουνούπι και θα.
0: Αυτό. Λέω, όσο δεν έχουν φτιάξει κατσαρίδες, μια χαρά είμαστε.
1: Θα φτιάξουνε. Αφού φτιάξανε μύγες, δεν θα φτιάξουν υπτάμενες κατσαρίδες drones. Γενικά η τεχνολογία και με τη συστοιχία των drones, όπου το ένα με το άλλο συνεννοείται και κάνουν μια συγκεκριμένη ενέργεια, έτσι έπαθε ένας στρατιώτης που είχε το F-16 στην Αμερική. Είδες που στο Ιράν τον κατέρριψαν. Δεν νόμιζα ότι είναι εξωγήινο. Όχι, είχαν φτιάξει drones πάνω από το Ιράν,
0: ναι,
1: που έφτιαξε φτερά αυτό όλο μαζί και το κυνήγησε το αεροπλάνο. Ο ίδιος πήγε και λέει: παιδιά, καταλαβαίνετε τι έπαθε. Και λένε τώρα οι Αμερικάνοι ότι μάλλον Ρώσοι και Κινέζοι συνεργάζονται με το Ιράν για τέτοια τεχνολογία. Γιατί τα drone δηλαδή συνεννοούνται το ένα με το άλλο, όπως βλέπουμε σε κάποια show. Πώς έκανε τον Κριστιάνο Ρονάλντο με drone στη Μαδέρα.
0: Εκπληκτικό.
2: Πολύ καλό.
1: Ναι, αυτά είναι drones όμως. Αλλά για να φτάσει σε σημείο να είναι ίδια, κάποιος τα χειρίζεται.
2: Απλώς περνάει από πρόγραμμα αυτό το πράγμα.
1: Βέβαια, ρε. Ρυθμίζεται με HDMI πίσω. Τριγωνική κίνηση. Οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι άσχετοι.
2: Δώσε μου δύο πύρο.
1: Εκ του θαλασσέως. Δεν γίνει να φοβείτε τον άντρα. Πάτα τον παν. Οι κουκουβάγες πώς γυρνάνε έτσι το κεφάλι, λέει, είναι όλα ύποπτα, λέει κάποιος. Μήπως είναι screenshot, λέω εγώ. Ποιος ξέρει. Βίων μπαταριός παρτών.
0: Έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τα δωραγά μου βίδες αυτό,
1: powerbank. Ναι. Καλά, σου πήρα ένα router, θα τρελαθείς. Άμα θέλω να ζω, έχει κάρτα αλλαγής. Άμα θέλουν να στο πάνε. Ο Ρομπόλης θα μπορούσε να το κουμπά. Πώς θα είμαστε ρομπότ όλοι? Και κάποια στιγμή ο άνθρωπος θα είναι και ρομπότ μαζί. Θα τελειώσει η ανθρώπινη. Θα τελειώσει η ανθρώπινη ύπαρξη, πιστεύω. Θα μας κάνουν όλους ρομπότ. Θα έχουμε δηλαδή διάφορα πάνω μας από ρομπότ.
0: Ναι, αλλά για να υπάρξουν
1: τα ρομπότ. Για να εξαλειφθούν ασθένειες και τα λοιπά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν θα πρέπει να υπάρχουν και άνθρωποι.
1: Κάποια στιγμή, αν συνεχίσουμε έτσι, πιστεύω σίγουρα αυτά θα εξελιχθούν. Θα αποκτήσουν συναισθήματα, ρομποτοσυναισθήματα. Όλοι εγώκεροι, ας πούμε, ψυχροί. Δεν ξέρω, και κάποια στιγμή θα γίνει και αυτό, αφού εκεί βαδίζουμε μόνοι μας.
0: Πόδος χαιριστές ρομπότ.
1: Καλά, εννοείται.
0: Πάρε το πρωτάθλημα από το 2020.
1: Τότε θα το πάρω. Πάλι θα βγει καλύτερο ρομπότ η ΑΕΚ και ο Ολυμπιακός.
0: Θα πιάνει σήμα στο Βοτανικό.
1: Σίγουρα. Κάποιο πρόβλημα θα έχουμε. Το φορές ρε το σαπάκι εδώ για τα τελευταία βίντεο.
0: Θα τρέχει ρε.
1: Θα τρέχει εμένα το ρομπότ, το Παναθηναϊκό ρομπότ. Βάζει δύο δοντάκια μπροστά.
0: Γιατί δεν λες ρε ότι πρώτη ΑΕΚ στην Ελλάδα έκανε το drone show όταν κατακτήσαμε το πρωτάθλημα?
1: Δεν το έχω δει σε γάμο, ρε φίλε. Έχω δει drone show σε γάμο. Στον Άγιο Στέφανο.
0: Όλα αυτά που πάνε χαμένα.
1: Στον Άγιο Στέφανο σε κτήμα, drone.
0: Και τι είχε τα. Τα ονόματα του ζευγαριού και αυτά. Μπράβο, μπράβο.
1: Ήταν πιο μπροστά.

0: άλλα, υπάρχουν τα arthropods. Έχουν μηχανικούς τένοντες και φλέβες και μπορούν να αναπαραστήσουν, λέει, κάθε ανθρώπινη έκφραση και κίνηση. Το ίδιο κάνουν και με συνθετικό δέρμα. Για ποιο λόγο ρωτάω εγώ.
1: Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους.

0: Κοτρίνη, ο εφιάλτης στο σταθμό φόρτισης. Λοιπόν, εδώ η μπαταρία είναι χάλια. Ούτε αντισέπτικο δεν την τρώει.
1: Ωπα Μαριό, πέρυσι τα 100 χρόνια του Ολυμπιακού γίνεται drone show. Ωπα Μαριό. Σε σκέφτηκα με κομπολόι και να λες αχριστιανός ορθόδοξο αυτή την κοινωνία σαν τη Μαριό. Έτσι όπως είσαι.
2: Να σου πω την αλήθεια, και εγώ
1: μαυρισμένη.
2: Και εγώ θυμόμουν ότι είχε κάνει Ολυμπιακός κάτι, κάτι αντίστοιχο. Τέλος πάντων δεν είχαμε εμείς την πρωτοπορία σε αυτό, ενώ ως χώρα γενικότερα. Mm.
1: Λοιπόν, είχαμε μια φωτιά χτες στο πάρκο Γουδί.
2: Στο Μπάντμιντον.
1: Ναι. Κάηκε το θέατρο Μπάντμιντον σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Έγινε μεγάλη μάχη να μην επεκταθεί στον εξωτερικό χώρο του πάρκου γενικά. Είχαμε 38.
3: Γίνεται χαμός εκεί πέρα από
1: 38 πυροσβέστες, 10 υδροφόρα, 2 βραχιονοφόρα, δεν έχω ιδέα τι είναι. Υπήρχε όχημα, αυτό το έμαθα, αναπνευστικών συσκευών με βοηθητικά για τον κόσμο κτλ.
2: Είχε πάρα πολύ καπνό.
1: Εθελοντές, πάρα πολλοί εθελοντές και μπράβο στους ανθρώπους. Και υδροφόρες του Δήμου Αθηναίων, Ζωγράφου Παπάγου Χολαργού. Γιατί φλέγονταν οι πάνω όροφοι, σε εγκατάλειψη είναι οι εγκαταστάσεις εκεί, στο μπάντμιντον.
2: Φίλε, ήμουνα μεσοπέλαγα και μου έσκασε 112. Αλήθεια σου λέω.
1: Καλά.
2: Ήμουνα στο καράβι και έσκασε το 112. Και με κοιτούσε. Εν τω μεταξύ, έσκασε σε μένα.
3: Μόνο.
2: Ναι. Και με κοιτούσαν όλοι τι. Λέω, παιδιά, φωτιά στο μπάντμιντον. Αυτό. Πού, αυτό. Και εγώ ήμουνα.
1: Ποιο νησί είναι αυτό. Μέσα. Και να ακουστεί και αυτό όμως το καραβί. Είχε βιολιά.

Ότι είμαι παντού, ακριβώς δίπλα στο λεωφορείο, κάθεται αυτή τη στιγμή ο Τσουβέλλας. Ποιος είσαι τελικά? Εξωγήινος λέγεται η παράσταση. Ένας λέει, πού ήσουν χτες εκεί που καθόμασταν να παίξω από το θέατρο και τώρα είσαι εκεί το πρωί και σε ακούει. Ποιος είσαι? Είμαι αυτός που είναι στο λεωφορείο. Εγώ είμαι.

0: Λοιπόν, έρχεται η Σοφία Θεοδωράκη για την αθλητική ενημέρωση. Να πούμε πραγματάκια και να πάμε.
1: Έχουμε πολλά να πούμε. Περίμενε. Καταρχάς, να πούμε.
0: Μετά θα μας πεις για τη Σέριφο πώς πέρασες, γιατί έχουμε μηνύματα.
1: Χάλια, παιδιά, χάλια, μην πάτε.
0: Κατάλαβα.
2: Πηγαίνω μόνο εγώ.
1: Γινότανε χαμός. Θα τα πούμε μετά όμως. Λοιπόν, έχει μπει το καλοκαίρι και έχει έρθει και η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Και στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρούτα φρέσκα, φρέσκα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι στα Lidl, δίνουν και full εγγύηση που σημαίνει ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, τα Lidl σου επιστρέφουν την αξία τους. Στο full. Γιατί στα Lidl ξέρουν από φρεσκάδα.
2: Και
0: έχετε έγνοιες που πετάγονται από το πουθενά και τις ακούτε. Εσύ που πίνεις τον καφέ σου, σου ψιθυρίζει αυτή η σκέψη. Το τσέκαρε στο σπίτι. Είναι καλυμμένο το αυτοκίνητο. Τι έγινε με εκείνη την εκκρεμότητα? Μας μιλάνε οι έγνοιες. Το θέμα είναι να μην έχουν τον τελευταίο λόγο. Γι' αυτό υπάρχει το Magenta Insurance. Ασφαλίζεις εύκολα online αυτοκίνητο, μηχανή, σπίτι. Κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή για τα θέματα της υγείας και της επιχείρησης. Και έτσι οι έγνοιες γίνονται λιγότερες. Magenta Insurance στο magentainsurance.gr. Εκεί οι πληροφορίες. Ερχόμαστε.